0: ακόμα και από τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να τα αντέξει. Και κατεβαίνει για να το ξαναψηφίσουμε. Μην χαθείτε να χάνεστε.
1: Δεν σηκώνει μπαζάρια στα καρδιά και στα ζάρια.
0: Καλημέρα σας.

0: Συναντηθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Να καλημέρισω το φίλο μας τον Γιώργο, το φίλα Κάγκυλο εκεί στον Όμιλο Μετρομίδια.
1: Ζήτω ακρόαση.
0: Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Έχει όποιος αντέξει, εντάξει.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Μια ανάρτηση να θυμηθούν οι παλιοί, εγώ δεν τα πρόλαβα φυσικά, ούτε κάποιοι από εμάς, τι γινότανε τότε στο Λευκό Πύργο, περίμενε κόσμος να έρθει το καραβάκι, Περαία Μπαξέα για Τριάδα. Ήταν η πλάση για Τριάδας που πήγαινε ο κόσμος για να κάνει τον μπάνιο του. Ζήτω με το καραβάκι και στενούν από εκεί κάτω. Και έτσι. Περίμενε ο κόσμος να πάει το καραβάκι και να γυρίσει για να τους πάρει. Φυσικά και στο προσωπικό Messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα, θέλω να πιστεύω, θα ανοίξω και το voice to voice. Τώρα, αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι, θα μου το στείλετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Όσοι μπορείτε, εντάξει, όσοι δεν μπορείτε. Μαρόκο IT 4-2 τελικό και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Δεν είδα το μάτσα, δεν είδα την ομάδα μου, την άθατα βλέπω. Καλύτερα στη φυλακή. Σε λιγότερο από μία ώρα στις 4 ξεκινάει Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.

Η Βραζιλία μαζί με το Μαρόκο στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Καλύτερο συντελεστή τερμάτων η Βραζιλία, έχει φάει ένα γκολ. Η Σκωτία στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς και με 0 η ΑΕΤ συμμετοχή.

0: Ήδη το σήκωσα, Κωνσταντίνε. Δήλωσε ο Τραμπ ότι πηγαίνει στη Σύνοδο να συναντήσει τον Ερντογάν με δώρα Αγίου Βασίλη στην πλάτη του. Και τα δώρα ξέρετε ποια είναι, τα F-35 μάλλον. Το σήκωσα στο διαδίκτυο.
1: Και δεν με γνωρίζει πια.
0: Ανταπόκριση από την Νέα Υόρκη, από τον Ελλάς FM, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης.

Δεν είναι φωτογραφία όμως αυτή η φιλαράκη που μου έδωσε Στράτο. Υπάρχει η γαλανόλευκη σημαία στο Λευκό Πύργο, χρωματιστή. Αυτή είναι η φωτογραφία, εγώ έβαλα την γαλανόλευκη σημαία. Από εκεί τη βρήκα και μ' άρεσε.

Όχι, σε όσους μου έκανε κακό, εγώ πόνο δίνω. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση, καλή επιστροφή. Τρεχαντήρια μου. Κωνσταντίνος Αντωνουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλό ξημέρωμα Πέμπτης, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Ο φίλος μας ο πρόδρομος, ο Μάικ, λέει καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μίκη Κλάντμπαχ με 26 βαθμούς. Χαιρετίζω τη Σεργενοπαρέα, την πόντια ποιητριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες.

Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδερφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλημέρα στην Ουρανούπολη. Μανώλης Πλωμάρη, καλημέρα Γιάννη από την Αυστραλία Σίδνεϊ, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και στο σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη μας.

0: τρέχω.
1: Είναι δύσκολα τα F-35 άμα δεν βγάλει από το πολεμικό του οπλοστάσιο τους 400, τελείωσε η δουλειά. Βαγγέλη Γρίβα, γιατί αγόρι μου εδώ? Καλημέρα, καλημέρα Γιάννα ρε, λέει, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, λέει, τσάκα, λέει. Γεια σου ρε Βαγγελάκη, καλημέρα στα Γιάννενα.

σου. Έχει ανάρτηση ρε Βαγγέλη Γρίβα, πώς δεν έχει? Στο καλό. Έχει παλικάρι μου ανάρτηση, ψάξ' το λίγο, μπες μέσα. Δεν πειράζει, εντάξει, όπου μπορείτε, αλλά έχει ανάρτηση, ναι.

που με ο Μιχάλης ο Θεοδόσης. Αρτοπία Θεοδόση στην Γαλάτη, στα καλημέρα φίλε Γιάννη λέει. Καράς με πειράζει λέει αν γίνεται. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.

0: άλλη στη σκαλά.
1: Ο φίλος μας ο Μάικ λέει, φίλε μου Γιάννη, είναι ποντιακό από Πέλα Νικολαϊδού, το γουρμπάν σε σον το θέλεμα. Ναι, αφιερωμένο λέει στην πόντια ποιήτριά μας. Όταν ξυπνήσει, λέει, να το ακούσουμε. Λέει, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη μας. Ναι, καλά κύριε Μάκη μας. Για το φιλαράκι μου εκεί, το Βαγγέλη το Γρίβα στα Γιάννενα, υπάρχει μια συλλεκτική φωτογραφία της Θεσσαλονίκης, της παλιά Θεσσαλονίκης, τώρα 50-60. Ο κόσμος περίμενε κάτω από τις τέντες για να έρθει το καραβάκι να τους πάει Περαία, Μπαξέα για Τριάδα. Πάμε Διονυσίου. Έτσι, μη μου ξυπνάς το παρελθόν.

Η Φόφη Φωτοπούλου μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου Φόφη. Πάμε στον κάμπο της Θεσσαλίας. Καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Παναγιώτη Κράνη.

0: Αχ, μάλλον έρχεται το Αλτσχάιμερ.
1: Περασμένα. Δεν θέλω.
0: Θα το θυμηθώ τώρα, πού θα πάει. Το θυμήθηκα, Γκιουλέκας.

Γεια σου Χρήστο Σιαμήτρα, Κωνσταντίνο Σιαμήτρα, η Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Όσοι περνάτε από εκεί σταματάτε να πάρετε καλούδια, πέστε και μια καλημέρα και το Χρουστάρα.

Άρα έτσι. Τόλης Βοσκόπουλος. Παρελθόν.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, να στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας από τον Στελάκη και από τον Γιαννάκη, από την Πέτρου Σιδίκα, σε όλη την παρέα και ιδιαίτερως εκεί τα παιδιά στην Αγίου Δημητρίου. Στα Λάνια, στον Τάκη και την παρέα του λέει. Τάκη Λεβέντη. Καλημέρα λέει φίλε, γεια σου ρε Στελάρα.

Ναι, θέλουν τις μηχανές για το καν, αυτό το αεροπλάνο που θέλουν να φτιάξουν. Που φτιάξαν δηλαδή. Όταν εγώ φώναζα εδώ και 15 χρόνια. Τι 15 και 20. Για την αναφυγία Σκαραμαγκά, τα μεγαλύτερα αναφυγία στη Μεσόγειο. Τα είχαμε και καθότε και παίρναμε Μπελαράς από την Γαλλία και άλλα καράβια. Και είχαμε την αυπηγοεπισκευαστική ζώνη να ψοφολισάει στην πείνα τα παιδιά εκεί κάτω, να μην έχουν να πάρουν ψωμάκι για τα παιδιά τους. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Πολιτικά αντίδεση σοπίστια τρύπας. Στράτο, δεν το κατάλαβα. Λες, άμα δεν ξέρεις μουσική, δεν το λες, λέει, αυτό το τραγούδι. Σόπαρε. Καλημέρα, Στράτος Μαρκόπουλος και τα παιδιά εκεί στο στάχι, τους αρτοποιούς μας, στα σπαραμπαρδαρίους χώρας. Τώρα λειτουργούν, ναι. Έπρεπε να έρθουν ο Μητσοτάκης για να τα λειτουργήσει.

Πριν από κάνα μισάωρο είχαμε τρομακτικό σεισμό, παιδιά. Δυτικά του Καράκα στη Βενεζουέλα. Το επίκεντρο είναι μέσα στη γη. 7,5 ρίχτερ. Δυτικά του Καράκας. Φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών. Θα δούμε τι θα γίνει. 7,5 ρίχτερ, ρε παιδιά. Και ξέρετε, εκεί οι περιοχές δεν έχουν αντισεισμικά και δεν συμμαζεύεται. Κατασκευές.

Ναι, γι' αυτό πήρε 40-45% όπως πήρε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί στη ζώνη. Ναι, τόσα χρόνια τους έκανε τους ανθρώπους εκεί κάτω. Και δεν μπορούσαν να κάνουν μεροκάματο. Ποιοι άνθρωποι που πέρανε τη Λαμαρίνα και την κάναν καράβι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, πέρα μας Καραμαγκά και πάει λέγοντας το πράγμα. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του. Έχει στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή από Ζαζόπουλο, το ανήκω στους μοναχικούς. Να το ψάξω. Πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μου, το Δημήτρη, το γιώτη. Γεια σου, Δημητράκη μου.

Πώς συμπάτε ρε παιδί μου. Ο Δημήτρης ο Γιώτης το λέει, δεν το λέω εγώ το τραγούδι αυτό. Τι να σας πάρει. Κάτσε να σας βγάλω στεριά, μισό λεπτό λιγάκι. Τσιμπήσατε, περιμένετε λίγο. Α, τι είναι αυτό. Αθερίνα, σιγά, τίποτα.

0: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί,
2: το σπάω.
1: Να το πατήσεις κιόλα, να το πατήσεις, αγόρι μου.
2: Έτσι, Δημητράκη μου. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα στην Κατερίνη. Λευτέρης Ανδριανός, δεν παρακαλάω εγώ.

0: Ο Τάσος ο Καρλίτο, καλημέρα Γιάννα ρε μου λέει, καλή εκπομπή φίλε. Καλή ακρόαση πασά μου.
1: Για σκέψου φρονιμότερα, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Βέβαια.
1: Για σκέψου φρονιμότερα, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης δημοσιεύει από τη Νέα Υόρκη για τον Ελλάς FM. Εδώ κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Απίστευτες εικόνες καταστροφής από τη Βενεζουέλα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από το φοβερό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ.

Ναι, ρε φίλε, κάποια στιγμή κάντε επανεκκίνηση στο κινητό σας. Το έχω πει. Σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε μια φορά επανεκκίνηση στο κινητό μας. Εντάξει, δεν πειράζει.

Ευρυπίδης Κρυσταλίδης, καλημέρα λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλους. Στην αδιαφορία σου λέει του Φωτιάδη, αν γίνεται να ακούσουμε. Και βέβαια φίλε μου,

0: Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή. Που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου. Που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά.
1: Το Σάββατο το ξημέρωμα λοιπόν, 27 Ιουνίου 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Ελπίδα. Περιμένουμε το παρακάθι, πώς και πώς λέει. Μέχρι να έρθει το παρακάθι μπορείς να τρως το μεσημέρι και να πίνεις νερό, έτσι.

0: φόβων πολεμήσανε με...
1: 7,5 ρίχτερ δίνει η Αμερική, παιδιά, 7,2 δίνει η Ευρώπη για το μεγάλο σεισμό που έγινε στην Βενεζουέλα. Ο σκοπός είναι ότι έχουν πέσει πολλά κτίρια και να δούμε τι θα βγει στο φως της ημέρας. Για μας, γιατί εκεί η μέρα είναι.

Καλημέρα σε Κρήτη. Από Σαλόνικα. Με πεντοζάλι. Πάμε στην Τριανδρία. Καλημέρα λέει. Η μαμά μου είναι πόντια από την Κεσάρια. Εγώ από τον μπαμπά μου είμαι λέει Κρητικιά. Γεια σου Ειρήνη.

Πάμε να αφιερώσουμε δύο τραγουδάρες στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ταμπούρη που μας ακούει. Πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι του, το Λάκη του Ξανθόπουλο. Νύχτα ονειρωμάνα, μια δημιουργία του Ζαμπέτα. Και θα ακούσουμε και το Αγάπες μου περαστικές. Καλημέρα Δημήτρη μου.

Ήταν ο Λάκης, ο Ξανθόπουλος, στο Αγάπες μου περαστικές.

Γιώργος Δασιόπουλος, καλημέρα Γιάννη από Γερμανία. Με αρκετή ζέστη και όχι μόνο, λέει, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια σε όλους μας αφιερωμένο. Και για να γελάσουμε λίγο, λέει, στη Μύκονο απαγορεύεται η μίνι φούστα. Και ο λόγος είναι ότι σκύβουν και φαίνονται τα κακό παιδί. Την καλημέρα μου. Είχαμε ένα πρόβλημα πάντως στην Μύκονο. Μία κοπέλα έκανε μπάνιο και πήγε ένας λαγοκέφαλος και του δάγκασε αυτό που κρεμότανε. Καλά να πάθεις. Γεια σου ρε Γιώργο. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννα ρε. Παναγιώτης Κρανής, αυτά είναι. Ε, ναι ρε φίλε, Θεσσαλία.

0: Πόσο μ' άρεσε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
1: Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω.
0: Δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές.
1: Είναι η ζωή.
0: Έχω κάνει τα μαγαζιά, γιάνλα. Φίλοι Παστοπαλίδης, γεια σου παλικάρι μου.
1: Μια χωρί καρδιά σε κλέφια δεν χωρούνε.
0: Τον είχα μαζί μου έτσι για να μην κάνω μεγαλύτερη ζημιά.

Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, χαιρετίσματα να πω στον ποιητή, στη Λίτσα και την Αντιγόνη, λέει. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου ποιητή, γεια σου Λίτσα, γεια σου Αντιγόνη.

Πάμε να ακούσουμε Χριστάγε τη γάτα. Σουτιέν. Ο Άρης ο Τούσκας λέει καλημέρα Γιάννη και σε όλους με κυτρινόμαυρες καρδούλες. Βούλα Καρυπίδου, με αγάπη καλημέρα. Γεια σου Βούλα.

0: Ο Μάκης Ανταβάλτο, ο Παοξάκη μου, μου λέει καλημέρα Γιάννα, ρε, και καλό ξημέρωμα, και μου στέλνει κάτι, ναι, αυτό με την πλατφόρμα, παιδιά. Τώρα έγινε. Το πόσο κάνει, λέει, και τα λοιπά. Μπήκα στην πλατφόρμα, λέει, πόσο κάνει. Τελικά θα πάρω αυγά από την Ορεστιάδα, ντομάτες από την Κρήτη, πατάτες από την Κέρκυρα. Να σου πω κι εγώ, προφυλακτικά από την Καλαμάτα. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή, αυτή είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Ρε Μητσοτάκη, ρε ξεφτύλα της Νέας Δημοκρατίας. Άντε γιατί, α.
1: Με γυνάτη και την άλλη
0: μέρα νάτη.

Έτσι, κορδελάκια. Δεν είναι ωραία να σου κάνει κορδελάκια η γατούλα σου? Να σου κάνει ναζάκια. Πρέπει. Άμα είναι ναζιάρα και τσαχπίνα.

0: σου.
1: Καλημέρα στον Σάκη, τον Σοκράτη και τον Σάκη. Τα τρία σίγμα της Ρόδου, οι αρτοποίοι μας. Καλημέρα Γιάννη Λέ, τα χαιρετίσματά μας. Ομοίως. Πάμε Γρεβενά, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα φίλε, χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκ. Γεια σου ρε Αντώνη. Ηρακλάκι μου. Σατανόγριες ήρθατε.

0: Άιτε πάμε να ανοίξουμε το τηλέφωνο. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 4-5 τραγουδάκια μπορώ να πάρω, άμα κάνει κέφι κάποιος ή κάποια. 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Γιάννα μου.
0: Γεια σου, φίλο μου, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Γιατί παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο, ρε φίλε? Γιατί παίρνει από αυτό το τηλέφωνο, αφού ακούγεται. Αφού ακούγεται. Ναι, αλλά ακούγεται χαμηλά το τηλέφωνο σε αυτό.
1: Δεν ακούγεται πάλι.
0: Όχι, δεν ακούγεται, παλικάρι μου, όχι.
1: Θα πάρω το άλλο, καλά, κλείνω.
0: Έχεις πρόβλημα, έχεις πρόβλημα, έχεις πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό έχεις πρόβλημα τώρα, μάλλον από το μικρόφωνο σου φταίει. Εντάξει, το μικρόφωνο σου φταίει. Πήγαινε το σε ένα από τα καταστήματα που έχει, να στο κοιτάξουν, να στο μετρήσουν. 10 ευρώ, 15 ευρώ είναι, να ηρεμήσεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
2: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην κυρία Ελπίδα μας, που περιμένουμε με αγωνία τα ποδιακά μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για χθες που είπες και για τα σωματεία μας που έχουμε ανάγκη. Σε ευχαριστώ πάρα
0: το,
2: πολύ.
0: Η Ελπίδα το είπε και εγώ το είπα φυσικά, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί αρτοποιοί, πάρα πολλοί κόσμος βοηθάει. Και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, το κατάλαβα, γιατί δεν...
2: Εγώ είμαι από τους ευτυχισμένους προέδρους που έχω 195 μαγαζιά και με στηρίζουν.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό.
2: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τον γιατρό μου, τον καρδιολόγο μου, τον κύριο Μαυροπή στην Νεάπολη, ο οποίος δωρεάν κάθε χρόνο εξετάζει τα παιδιά της ομάδας μας.
0: Να είναι καλά ο παλικάρι.
2: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Να είναι καλά το παλικάρι.
2: Θα ήθελα ένα τραγουδάκι, μπορώ?
0: Για πες μου.
2: Τι αγοραίο, ξέρεις ποιο τραγούδι, αυτό που μας αρέσει.
0: Ποιο, δεν είναι. Πολλά μου αρέσουν.
2: Τα γκρίζα μαλλιά, με έκανε στα γκρίζα.
0: Α, ναι. Ωραίος, έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου.
2: Σε υπέρ ευχαριστώ, σε υπέρ ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Τα λέμε, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τη Σοφία, τι κάνεις?
3: Καλά, να, λέω καλά για να είμαι καλά.
0: Ναι, εντάξει, το παλεύουμε μωρά.
3: Όλοι το παλεύουμε μωρά.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
3: Τα έκανε πολύ ζέστη.
0: Μη φωνάζεις.
3: Εδώ στη θάλασσα. Επανομή.
0: Είστε τυχεροί εσείς. Πηγαίνετε εκεί πέρα, κάνετε μπανάκι, βρέχετε το.
3: Κάνουμε τα μπάνια, έχουμε το
0: σώμα σας.
3: Τα πάντα, το από αυτό μας. Όλα τα πάντα.
0: Σιγά το, από αυτό τώρα το έχεις χάσει. Είσαι σε μια ηλικία που εντάξει.
3: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Μαζεύουμε κεράσια, βερίκουκα.
0: Καλό αυτό. Καλό αυτό.
3: Βέβαια, τα έχουμε εκεί.
0: Όπω μου στείλε κάτι καΐσια.
3: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Ντόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη και τη γυναίκα του, το Χασάπη το Μούχαλη.
0: Μουχάλη βρε, τον έκανες Μούχαλη. Μουχάλη Παναθεμάσαι, Κώστα Μουχάλη.
3: Μουχάλη.
0: Ναι.
3: Το Ελπιδάκι μας.
0: Ναι,
3: δικιά μας την Ελπίδα.
0: Άμα την ξεχνούσες.
3: Τη γλυκιά μας την Ελπίδα, τον Αντωνάκη από Γκρεβενά που άκουσα.
0: Ναι, ο Αντώνης σου στείλε καλημέρες, ναι.
3: Ναι, μου στείλε καλημέρα Αντωνάκη, να είναι καλά. Το Ηρακλάκι.
0: Ναι, Ηρακλάκι βέβαια.
3: Βέβαια. Το Σάκη το Πλιάκο, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα κορίτσι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, πού πάμε τώρα, πάμε Κιλκής. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Με τις ωραίες ζεμπεκές σου, με τις τρελάνεις.
0: Σιγά βρε που σε τρελώ, να πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι θέλω να βάλω.
0: Για πες μου.
4: Θα μου βάλεις το άστο να πάει.
0: Άστο να πάει.
4: Άστο να πάει, ναι.
0: Άστο να πάει λοιπόν, άστο πονάει. Έγινε, θα τα ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
5: Καλά εσείς. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι.
0: Για πέστε μου. Ποιο?
5: Το Βοσπόριτσα.
0: Μάκης Βοσφορίτης.
5: Τα φιλιά μου στη κυρία Ελπίδα, στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Βούλα, σε σένα με πολύ αγάπη.
0: Mm-hmm.
5: Φιλά και πολλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Βάσο, να είστε καλά, μπελόκι που σμεριά. Πιο κακό παιδί είναι αυτό, αλλάξιο παλικάρι. Καλημέρα, φίλε μου.
6: Καλημέρα, παλικάρι. Τι
0: κάνεις? Καλά, γορίνα μου. Καλά, φέμι μου. Εσύ τι κάνεις?
6: Όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα μου, δεν θα δυο και το πρώην και το νύν επάγγελμα. Τα τιμόνια πάνω όλοι. Καλά δρομολόγια να έχουμε.
0: Να σε καλά.
6: Και ένα τραγουδάκι του Λαράκη. Για πες, πάνε το βάζεις.
0: Για πες μου.
6: Το κλασικό. Πιάσε τα βαριά τσιγάρα μου.
0: Πιάσε τα βαριά τσιγάρα μου. Μάνα μου. Τα βαριά τσιγάρα. Έγινε παλικάράκι μου, θα τα ακούσουμε.
6: Έγινε παλικάρι μου. Καλώς.
0: Άντε, καλή δουλειά να έχεις και εσύ. Καλή δουλίτσα να έχεις. Πάμε τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τώρα ακούγεσαι πεντακάθαρα, ρε φίλε.
7: Θαύματα έγινε.
0: Όχι, ξέρεις κάτι. Τα τεσσάρια είναι καλύτερα. Αλλά μάλλον έχει πρόβλημα το, πώς το λένε, το μικρόφωνο σου.
7: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
0: Μπορεί να θέλει καθάρισμα ή μπορεί να θέλει να το πετάξουν. 15 ευρώ υπόθεση κάνω, είναι. Ναι. Αν το πας σε ένα από αυτά τα μαγαζιά, αν δεν έχεις τίποτε προσωπικές φωτογραφίες, ναι, ναι. Εντάξει.
7: Στο Γερμανό θα πάω.
0: Οπουδήποτε, σε όποιο πολυκατάστημα από αυτά που έχουν,
7: ναι, ναι, ναι.
0: Τεχνικά και τελείωσε.
7: Μπορώ να ζητήσω ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, και είναι και το τελευταίο κιόλας, πες μου.
7: Ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Να ήταν ο
7: Πατριάρχης για σένα, για την Ελπίδα και για τον Αχιλίκο μας.
0: Να ήταν ο κόσμος, ο κόσμος.
7: Ευχαριστώ.
0: Ένα τσιγάρο δρόμος. Έγινε, αγόρι μου.
7: Ευχαριστώ, Γιάννη. Δρόμος.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Υπάρχει κι άλλος. Για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα και πάλι, Γιάννη. Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, παλικαράκι μου. Εδώ στο 518 ακούγεσαι μια χαρά. Έλα.
8: Σχέση γίνεται και με φιλαράκι που μιλάμε έξω, όλοι με βάζουν χέρι στους όχους, πάει στα νεύρα, έχεις το μεγάφωνο μου. Εγώ τους
0: ακούω. Έχεις πρόβλημα, παλικάρι μου. Ναι, έχεις πρόβλημα στο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο σου έχει πρόβλημα.
8: Έτσι, κουναρά. Γιάννη. Έτσι, κουναρά και ενώ ξέρω, ξέρεις, με πειράζει, δεν με άπλασε με, επειδή αυτό είναι το μικρόφωνο.
0: Ναι, 10-15 ευρώ είναι η υπόθεση, ας πούμε. Πει, ας αλλάξουν το μικρόφωνο, δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
8: Ας να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είναι ότι είναι το πιο μικρό αφής και δεν υπάρχει πλέον άλλο τέτοιο μοντέλο και γι' αυτό το κρατάω, δεν το κάνω για τελευταία.
0: Άλλο το μικρόφωνο, άλλο πιο μοντέλο αφής είναι. Το μικρόφωνο είναι σχεδόν τα ίδια σε όλα. Τα μικρόφωνα είναι ψήρες. Πήγαινε
8: αυτό
0: να...
8: είναι πάνω από 10 χρόνια. 12
0: Βρε, δεν πάνε και 20. Εγώ έχω το P900 που ήταν πριν από 25 χρόνια και τα μικρόφωνα είναι τα ίδια και τα ακουστικά. Το Ericsson, φαντάσου τώρα εγώ.
8: Εσύ το γνωρίζεις αυτά.
0: Εντάξει, πήγαινε, σου λέω, σε ένα κατάστημα να το κάνεις. Λέγε.
8: Θα πάω, ναι, θα πάω έτσι από περιέργεια. Ξέρεις, Γιάννη, έκλεισε προηγουμένως άλλο τραγούδι, τέλος, σκένισε το καρέτζι.
0: Έλα, πες μου, θα προσπαθήσω, αν μπορέσω να το βάλω.
8: Απόστολο Νικολαίδη, μας ακούει και από εκεί πάνω ψηλά, ένα Αποστόλης, ήταν πολύ καλός μου φίλος, με ένα σακίδιο στο νόμο. Αυτό που το βάζεις κιόλας και στο πρόγραμμα που μας κάνεις, το παίζεις αυτό το τραγουδάκι, είναι ωραίο και το γουστάρεις και εσύ.
0: Έχω σταματήσει εδώ και καιρό να το παίζω, αλλά δεν πειράζει. Τα λέμε.
8: Όχι, το έχεις βάλει. Φιλάκια,
0: κλείσε, Παναθεμά, σε κλείσε. Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ, αλλά μέχρι να το πάρεις χαμπάρι. Μας πήραν χαμπάρι άλλοι. Οχ, το κλείσα. Πάμε. Τι σου έκανα, αγάπη. Πίτσα Παπαδοπούλου. Μη στέλνετε, παιδιά, τώρα ούτε νότα.

Πάμε να βρούμε τη φίλη μας την Αναστασία. Good morning, my friend, λέει, την αγάπη μου σε όλους σας. Special στην ελπίδα μου, λέει, φίλε μας η Αναστασία από τη Νέα Υόρκη.

0: Α, δεν γίνεται με αυτήν την παλιοζέστη. 22 βαθμούς έχουμε έξω, ε. Η αίσθηση είναι 24.
1: Πολύ ψηλά σε πήγα.
0: Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση?
1: Μα τα πολλά τα ξέχασες και μου χτύπας τα λίγα.
0: 33 θα φτάσει.
1: Πιάσε τα βαριά τσιγάρα.
0: Υποσχιά, έτσι.

0: ιστορία σου.
1: Καλημέρα Γιαννάρα, λέει, ξεκινήσαμε και σήμερα. Περαία Νικήτη έχει το μενού σήμερα για πρωινό. Γεια σου Ράγγελε. Ναι, παλικάρι μου, ναι, ναι, σάκι μου, ναι.

πάμε να ακούσουμε Βοσπορίδησα. Εσείς ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα.

και τα δύο μάτς τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό, ημίχρονο έχουμε 0-0. Το έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή και τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνατς, τον μοναδικό φίλο μου, τον Χαράλαμπο. Τον Μπάμπι. Ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης όλων των φουρναρέων, παιδιά, δεν το συζητάω.

Να και λοιπόν τη διαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει «Αδάιμες», λέει «Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλοκαίρι με πολλές εκδηλώσεις και συναυλίες και αναβίωση εφήμων. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, δώσε, δώσε». Καλημέρα, Ελπίδα.

Ιδόμενα έπρεπε να ακούσει ότι η Ελπίδα είναι ξύπνια για να μας κάνει ένα απάντητη στο κινητό. Κατάλαβες, Ελπίδα? Καλημέρα, Δουμνίτσα. Καλημέρα στη Λυτή. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη, το Χρήστο, το Χασάπαρο.

0: Βαγγέλης Δημητριάδης.
1: Αμάντι παιδί, αμάντι παιδί.
0: Γεια σου Δημητράκη μου, ταξιτζή μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, γεια σου γλυκό κορίτσι δόμνα μου, λέει την αγάπη μου, ναι.

0: Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή. Που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου. Που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά.
1: Το Σάββατο το ξημέρωμα λοιπόν, 27 Ιουνίου 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.
2: Είδες πρόδρομε, δεν το ξέχασα. Αυτό μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάικ. Να το βάλουμε όταν θα ξυπνήσει, λέει η ποιήτρια, για να τα ακούσει και αυτή. Έλα Νικολαίδου, Γουρμπάν Σεσόν το Θέλεμαν.

Πάμε να το βρέξουμε πουλόπον, πάμε. Να πιούμε 2-3 ποτάκια, να το βρέξουμε το λαρίκι λιγάκι. Κάνα ψαράκι εκεί έτσι, σε κάνα ωραίο ταβερνάκι. Στην Αγιατριάδα, στον Πρίγκιπα. Καλημέρα στην ψαρομευτική γωνίτσα μας. Στην Αγία Τριάδα, ψαροταβέρνα ο Πρίγκιπας. Το Παντελή το Πρίγκιπα. Το Γιαννάκι το Σαμλίδη. Τον Ντόλι. Την πρικυπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό και τον κύριο Γιώργο. Και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, την Αυγή. Έτσι, πάμε να το βρέξουμε λιγάκι, Μάκη. Το λαρίκι μας εννοώ, άιντε το μυαλό στο πονηρό πάει, δεν τρέπεστε λίγο. Και εκεί να πάει κακό είναι δηλαδή, δεν το κατάλαβα.

Πάμε να φάμε και το γάβρο μας τον ωραίο, χωρίς κόκαλα. Σαν τσίψ είναι. Ο Γιώργος ο Καραμάν μου λέει δώσε άψιμον. Πάρε ρε Γιώργο.

Να στείλουμε την αγάπη μας στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο. Και φυσικά την Τριανταφυλίτσα. Όχι, δεν ξανατρώω, καλέω.

Μετά από 4 χρόνια εργασιών, Μπέι Χαμάμ. Το Μπέι το Χαμάμ. Ανοίγουν τα λουτρά παράδεισο στη Θεσσαλονίκη. Τα λουτρά που έχουν 582 χρόνια ιστορίας. Εκεί, πριν την πλατεία Αριστοτέλους, έτσι, επί της Εγνατίας.

Όπου στο δευτερόλεπτο τον πρόλαβα. Πάμε να ακούσουμε ένα διπάτ, Στέλιος Χαλκίδης, Τε μόνο φίλων. Έρχεται Ρία Ελληνίδου, έρχεται ο Γκιουλέκας, έρχεται ο Καζατζίδης, έρχεται ο Πάριος, έρχεται ο Νικολαίδης. Ό,τι προλάβουμε παιδιά, μέχρι τις παρά 20 περίπου, μετά θα πάμε σε ενημέρωση.

Εάν θυμάμαι καλά, η πόντια ποιήτριά μας μας είχε πει ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Θόδωρο τον Παυλίδη, το φιλαράκι του, ε. Αν θυμάμαι καλά. Α, μας το πει η ποιήτρια.

Να στείλω την καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του, Χάρη Τσιομπανούδης και όλη η οικογένεια εκεί, καλημέρα σας. Η πόντια πίτρια μας λέει, άρα έτσι Γιάννη, εντάξει, καλά το θυμόμουν τότε, αιωνία η μνήμη μου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη, δεν ξέρω να μας ακούει. Το κρεοπόλι μας εδώ στην Τούμπα στην Επιδαύρου. Και όπως λέει η πόντια πίτρια, στην εκλεκτή του οικογένεια. Καλημέρα και στην Κρεαταγορά, καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, τους ψαράδες μου. Καλημέρα στη Λαχαναγορά, το φίλο μας τον Τάσο,

Για τη φιλία τους, λέει γραμμένο η Ελπίδα. Ναι, εννοείται. Και εκεί γελάνω, χίλε και εκεί γελά, θα κλαίει πάντα η σειρά. Για να κατεβάσουμε και κάνα πρωτοσέλιδο. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Σε 40 λεπτά έρχονται. Πιστεύω να πάρετε τα ζαντάξω και εγώ τι έχετε ρεμιστικά εκεί για να τους αντέξετε. Έρχεται η εκπομπή τρεις λαλούν στις 6. Πάπα Παναγία μου. Νταβόρ, Ζανάξ, ξέρω πώς λέγονται αυτά. Γεια σου ρε Παραβά με τις κοριτσάρες σου. Συντονίστηκε παιδιά ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης. Καλημέρα, σε 40 λεπτά δεν έρχονται, λέει. Φεύγεις εσύ. Όταν φεύγω εγώ δεν έρχονται αυτοί. Πόσο ανώμαλος μπορεί να είναι ρε παιδιά ο Βαραγιάννης. Εχθές λέει, επειδή μιλούσα εγώ για αυτόν, λέει μήπως θέλει ακροματικότητα στην εκπομπή του. Ρε εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ σου δίνω ακροματικότητα και όχι εσύ εμένα. Πανάθεμά σε. Και εγώ σ' αγαπάω Κώστα Βαραγιάννη, να το ξέρεις. Σαφάρι. Άμα κατακτήσετε το μυαλό της γυναίκας, τα υπόλοιπα έρχονται.

Καλημέρα στο Βαλάσσα, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Άρε Κεραμιδάρη. Το κλαράκι μας, ο Γιώργαρος, έφυγε.

0: Μόγρε!
1: Μόγρε! Έλα το μάτι καρπούζια, πεπόνια, έχω στα φίλια, έχω!
0: Άρης!
1: Πάω!
0: Αλήτη!

0: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά,
3: φιλιά.
2: Πού?
3: Το πουλάκι σου, το κορεσάκι σου, καλύτερα.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Δεν σπάει τώρα το πουλάκι.
5: Ε, όχι και πουλάκι. Κοντζαμαετός.
4: Αετός.
6: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
7: Ε, μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
8: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
7: Βρες τα γυάλα, φύγε από εδώ.
9: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: καταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
1: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
2: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
3: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή.
1: Τότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
3: Τι του λέγατε?
1: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φτηνό.
0: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
1: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.

Ακριβώς, 99 χρόνια έβαλε υποθήκη όλη την Ελλάδα. Ένας αιώνας. Έτσι λέει η φίλη μας η Δούκισσα, φύγε απατεώνα.

Ο κατήφορος της Τζούλια, παιδιά, στα όρια της ανορεξίας, με μια φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωράν οφθαλμόλουτρο. Αυτό το OnlyFans έχει ξεφτελίσει το γυναικείο φύλο. Πραγματικά. Πάρτε κόσμο φωτογραφίες γυμνές.

μαζί. Η απόλυτη ξεφτύλα αυτό ρε παιδιά. Only fans και... Καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, μου λέει ο Νίκος ο Γαλλικιάς. Γεια σου Νίκολα. Και απορώ για ένα πράγμα, δηλαδή να ζητήσεις να δεις μια, ξέρω εγώ, με ένα γυμνή, γιατί να την ζητήσεις όταν υπάρχουν τόσα site που μπαίνεις μέσα, βλέπεις δωρεάν πορνό, κάνεις ράνες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή. Τόσα ανομαλία έχουμε στο μυαλό μας. Σοβαρευτείτε ρε εμείς οι άντρες, σοβαρευτείτε. Για να ξεφτελίζουν τα κορίτσια, έτσι, πάει να πει ότι έχει ζήτηση. Εντάξει. Άρα πληρώνετε, πληρώνετε εσείς οι άντρες, ε. Και να δείτε τι ρε εσείς. Πάτε σε μια ωραία ψαροταβέρνα, πάρτε ένα σαχανάκι μύδια, το ίδιο πράγμα είναι.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου για τον Στέλιο λέει: πες τα στελάρα τη Λαλίας. Τεράστιος άπεχτος λέει. Μένιο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα μας και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα.

Σαν σήμερα το 2009 έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον. 29 Οκτώβου το 58. Ο βασιλιάς της pop και της soul. Το 1997, σαν σήμερα, Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού, 1978. Το θυμάμαι, παιδιά, ήταν στο σεισμό επάνω. Είχα τραβήξει μπαλαντέζα από το σπίτι, στο αντίσκηνο που μέναμε. Μια μπαλαντέζα 50 μέτρα. Την είχα θάψει μες στη γη. Και είχα τηλεόραση. Ω, χαμός. Όλοι μαζευτήκαν εκεί, στο τσαντήρι μας απ' έξω. Να δούμε το μάτς. Και στο ημίχρονο τους έκανα πλάκα φυσικά. Λεμονάδες, πορτοκαλάδες, σάντουιτς, τσιπς. Το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία νητάται 49-12. Άκουρε 49-12. 1912 πάντως, Κωνσταντίνο Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Χόλμη με επίδοση 3 μέτρα και 37. Μετρόπολης 95 και 5, 19 λεπτά πριν από τις 6. Είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο. 3 με 6 το ξημέρωμα. Η 25η μέρα του Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Έρος. Α, γιορτάζει ο Έρωτας σήμερα. Χρόνια πολλά, καψούρες. Καψούριδες. Λογκίνος Φεβρονία. Η μέρα των ναυτικών μας. Παγκόσμια μέρα των στρούφων.

Δεν ξέρω, δεν μου ήρθε το πρώτο σέλιδο. Δεν ξέρουμε αν έχουμε πρώτο σέλιδο στη Μέθοδο Σπορ. Πάμε σε πολιτικό τύπο κατευθείαν. Μανιφέστο. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτη. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία της, των τριών αντιευρωεισαγγελέων, στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί που μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Υπάρχουν δικαστέ εις τας Αθήνας, λέει η εφημερίδα. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική κατά δίκη της ίδιας δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ. Πάμε στα νέα. Σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφόρες. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φόρο μπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερον, υπολογισμός του ΕΦΝΙΦΙΑ με κλειδί, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τα τιμολόγια που έχουν αφημί. Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν εχθές την μάχη της απεργίας. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα, ποτά. Δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφαλείας. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: οι εργαζόμενοι με το μεγάλο τους αγώνα δείχνουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, μόνο παλιά έχουν, την πολιτική της κυβέρνησης για την κοινωνική συμφωνία ξεπουλημένης για ΣΕΕ και ΣΕΡ. Η νίκη είναι δική σας, είμαστε στο πλευρό σας. Στο Υπουργείο Οικονομικών η απεργία από τις περιφέρειες, οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες στους κλάδους θα συνεχιστούν μπροστά και στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη. Εφημερίδα Λόγος, τέλος τα ψέματα. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τουριστικά βαν. 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Γίνονται τέτοια πράγματα στη Μύκονο. Νέο διπλό μονοψήφια η διαφορά. Νέο δίπολο, μάλλον, συγγνώμη. Της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης απαγόρεσε με αιχμές από το κόμμα Καριστιανού. Χωρίς κανόνες, χωρίς δεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, είπε ο κύριος αυτός. Εφημερίδα Κόντρα. Στις 7,6 μονάδες περιορίζει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει στο Τσίπρα. Παναγία μου. Εκτόξευτη της Ελλάς στο 18,2%. Πόσο απελπισμένοι μπορεί να είστε εσείς? Εμένα τι μου θυμίζει αυτό? Μια απελπισμένη γκόμενα που είναι, ξέρω, 50 χρονών, 60, που δεν μπορεί να βρει γκόμενο και πάει με όποιον να είναι, με έναν Πακιστανό, με έναν Αφγανό. Ε? Μάλιστα. Η Καθημερινή. Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Εδώ φωτογραφία. Μια δασκάλα έβγαλε καημένη το λάστιχο και βρέχει τα παιδάκια. Τι να κάνει? Τα έκανε μουσχεμα. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει 700 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι είναι. Όταν παίρνεις κάποια αεροπλάνα, λες ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα, θα τα παράγουμε εδώ, για να έχω κι εγώ να δίνω δουλειά στον κόσμο. Κύριε Αμερικανοί, κάποια πράγματα θα τα παράξω κι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς δούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές,
και πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί οι τράπεζες και τα λοιπά δεν βγάζουν στην αγορά τα σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Λάουρα Κοβέση, η κόντρα με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Άλμα του Τσίπρα. Η Ελλάς έγραψε το δεύτερο, το δύο μπροστά. Έχει πλέον 20%. Μάλιστα. Καλά να πάθουμε. Το παραμύθι δεν έχει δράκο. Ο Έλληνας συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, λέει η αιστεία. Το άρθρο του κυρίου Πέτρου, η μεταεκπαίδευση στις εφεδρίες και οι αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ένφια πενταετίες, τα δήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες. Και παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά. Τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών μάλλον, για τα θύματα των Ναζί. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσου να τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες κλιματιστικά. Το 30% του κόσμου, τα σπίτια στη Γερμανία, περίπου έχουν κλιματισμό. Και τώρα γίνεται χαμός, παιδιά. Ανοίγαμε ένα μαγαζί με δημοκρατία. Άριστο οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσων των social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγκο αμπέλι και ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους. Ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκριτήριο προς Ασία και Αφρική. Έρε Παπαδόπουλος, προστασιάζεται. Βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ένας εφιάλτης είναι για τα παιδιά αυτό. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα και αντιδράσεις, διαφωνεί με τις αυξήσεις στους αρχιερείς και μητροπολίτες, ο Μητροπολίτης Καλίνικος. Η απογευματινή τέλος, τελευταία εφημερίδα, κόφτει στην ακατάσχετη παραχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η Κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδενδρα. Κραυγές για το λιχνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Σύνταξη στα 70 εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Σοκ με τα όρια ηλικίες. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic. Και γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Α, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παγκόσμια ανησυχία έχουμε. Αυτά, παιδιά, 10 λεπτά πριν από τις 6.

χειρότερη από ό,τι ήταν η αυριανή, ο αυριανισμός. Είναι η εποχή που διανύουμε τώρα πριν τις εκλογές. Και κάποιος του Πασόκ σε ένα πάνελ, ούτε θυμάμαι το όνομά του, το ζητώ συγγνώμη φυσικά, γύρισε και είπε ότι τώρα ζούμε το χειρότερο πράγμα, βάζουμε τα δικά τους παιδιά, τα γαλάζια παιδιά και δεν συμμαζεύεται. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Την πράσινη κάρτα, εγώ από το Πασόκ την έπιασα.

θα είναι πιο πολλοί από τους Έλληνες και αναγκαστικά τα Κούγκαρ εκεί θα πέφτουν. Μα ήδη την πέφτουν εκεί. Πόσο δηλαδή ταλαιπωρημένος πρέπει να είσαι? Πόσο πεινασμένη πρέπει να είσαι? Ή πόσο απογοητευμένος πρέπει να είσαι από την πολιτική σκηνή του τόπου που δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις, να δεις πέντε πράγματα και λες θα πας στο Τσίπρα? Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Συγγνώμη δηλαδή. Ξυπνήστε. Κατάλαβες, Μητσοτάκη, που έχεις φτάσει τους δεξιούς? Τους κεντρώους, τους πασοξίδες, τους κατάλαβες που έχουν φτάσει? Κύριε Ανδρουλάκη, για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα.

0: τι σχέση έχει ρε παιδιά τώρα δηλαδή, με συγχωρείτε, ο Τσίπρας με την αριστερά. Χίλιες φορές να πάρει ο Κουτσούπας 45% και να κάνει κυβέρνηση, παρά αυτό το μόρφωμα. Είναι δυνατόν? Η Αναστασία μου σε ένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στην Ελπίδα και σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Να ανοίξουμε λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, άμα θέλετε κάτι να πούμε, καμιά κουβέντα, να σχολιάσετε κάτι ή να μας ενημερώσετε για κάτι ή απλώς να μας πείτε καλημέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιαννάρη.
0: Γεια σου ρε Δερβίση.
1: Την Πάολα ξέχασες που γεννήθηκε.
0: Γιατί η Πάολα σας σήμερα γεννήθηκε?
1: Το 82 γεννήθηκε η Πάολα.
0: Σαν σήμερα είπα.
1: Ε βέβαια ρε Γιάννη.
0: Και πού να το ξέρω εγώ δηλαδή? Αυτή ξέρει πότε
1: γεννήθηκε.
0: Αυτή ξέρει πότε γεννήθηκα εγώ.
1: Γεννήθηκε η Πάολα ρε Χαλκιδικιό της Αγνής η Αβέρα.
0: Και γιατί τη λες Πάολα και δεν τη λες Παγώνα?
1: Εγώ την ξέρω Πάολα.
0: Παγώνα Καραμήτρου.
1: Εσύ την ξέρεις Παγώνα Καραμήτρου?
0: Πώς θα το κάνουμε
1: δηλαδή? Μας το λες.
0: Πλάκα πλάκα ναι. 25 Ιουνίου του 1982 γεννήθηκε.
1: Αλλά εδώ βγαίνουμε για να λέμε, να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα λάθος, δεν το κατάλαβα. Τι έγινε?
1: Και με έβαλες, και με έβαλες τον άλλο τον πεζαραθή να πούμε.
0: Ποιο να?
1: Αυτό το ξέρω που τραγουδάει τώρα που. Τζάκσον πώς λέει.
0: Κλείσε. Εντάξει, κλείσε. Να προσέχεις λιγάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τα λόγια σου. Εντάξει, να προσέχεις τα λόγια σου. Παρακαλώ.
2: Γεια σου ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες σου. Και κάτι άλλο, ε.
0: Λέγε.
2: Να το πω.
0: Λέγε, σ' ακούω.
2: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
0: Να καλημέρα να το στείλεις, όχι να πεις εμένα ότι είμαι Βαραγιάννης εγώ. Το προσβάλλεις το Βαραγιάννη.
2: Ίδιοι είστε.
0: Όχι, δεν είμαστε καθόλου ίδιοι.
2: Ίδιοι.
0: Όχι.
2: Όμορφος ο ένας, κούκλος ο άλλος.
0: Ο Βαραγιάννης είναι όμορφος, εγώ είμαι ένα μέτρο πιο ψηλός από αυτόνα.
2: Όχι,
0: αλλά ο Βαραγιάννης είναι όμορφος.
2: Ο κούκλος είσαι ωραίος.
0: Πώς απελπισμένη μπορεί να είσαι για να λες.
2: Όταν με κάνεις ωραίος.
0: Καλά.
2: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Πώς απελπισμένη πρέπει να είσαι για να λες όμορφο τον Βαραγιάννη? Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα παλικάρι μου.
3: Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Τους επόμενους τρεις λαλούν που έρχονται, που είναι δύο.
0: Δεν
3: ο
0: ξέρω.
3: Ο τρίτος είναι ο κόσμος, έτσι.
0: Όχι, είναι και ο τέτοιος. Είναι και ο φίλος μας από τα Μουδανιά.
3: Ποιος? Α, εντάξει, εκείνος. Στην πρώτη ποιήτρια μας. Για να πάρει ένα χορεύει. Εχθές άκουσα ξημερώματα στο Earth News πάλι. Ένα παιδί έφυγε 17 χρονών στην Αθήνα, μαχαιρώθηκε μεταξύ
0: τους. Ναι, ναι, σκοτωθήκανε μεταξύ τους. Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Τίποτα.
0: Αυτά, φυλάκια, κλείσε. Κλείσε για να πάω και στους άλλους. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Γεια σου ρε Μωυσή.
4: Είπα πήρα να σου πω καλημέρα Γιάννη. Και την αγάπη μου να έχεις και την αγάπη μου στην ελπίδα μας.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, φυλάκια.
4: Γεια σου.
0: Φυλάκια, να σε καλά. Λοιπόν, 231-111-95-50 άμα θέλει κάποιος. Παρακαλώ, καλημέρα.

0: Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Δυστυχώς στεναχωριέμαι, σ' ακούω αρκετή ωρίτσα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Στεναχωριέμαι πολύ γαμώ το που θα καταλήξουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια όσο αφορά το τι θα ψηφίσει ο κόσμος.
1: Α, δεν το ξέρεις ακόμα, άστο. Δεν το ξέρεις ακόμα, να ξέρεις. Ακόμα δεν το ξέρεις. Ήδη είχαν πει, περίμενε λίγο. Ήδη είχαν πει ότι η κυρία Καριστιανού θα ήταν δεύτερο κόμμα. Τώρα έγινε μπέρδεμα, είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Κυρία Καριστιανού είναι πιο κάτω του Πασόκ. Δεν ξέρεις τι γίνεται ακόμα με τις εκλογές, φίλε μου, να το ξέρεις.
0: Εγώ δεν ακούω από αυτά που λένε αυτοί, τις δημοσιοποίησεις και όλα αυτά. Είτε ψήμα δεν ακούω τίποτα, ούτε τα πιστεύω.
1: Καλά, και εγώ δεν τα πιστεύω. Ναι, παλικάρι μου.
0: Εγώ να σου πω τα μία και δεν έχω να το πω. Υποστηρίζω τη Μαρία. Από εκεί και μετά όμως, βλέπω ότι ο κόσμος, δυστυχώς, όπως τα τελευταία αυτά χρόνια το έχει δείξει, όταν αρχίζει και το δίνει ο άλλος λίγο τυράκι, όταν αρχίζει και το. Επειδή έχουμε και μνήμη ψαριού, όμως. Έτσι, αυτό το έχουμε αποδείξει αυτό άπειρες φορές.
1: Εννοείται.
0: Βλέπουμε τα σκάνδαλα να ξεκινήσουν πάρα πολλά και παρόλα αυτά, αύριο άμα σου δώσει άλλους 10 ευρώ, το ξεχνάς. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που ζει η Ελλάδα και δεν βλέπει την καταστροφή της. Τι να πούμε, άμα αρχίσουμε να λέμε είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω.
0: Θέλω να πω
1: Κλείσε το ραδιόφωνο λίγο που ακούς, βρε. Κλείσε το ραδιόφωνο. Με μπερδεύεις γιατί. Και εσένα και εσύ μπερδεύεσαι. Εγώ θέλω να ακούσω κάποιες προγραμματικές δηλώσεις από την κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Θα έρθει και αυτό, ρε Γιάννη.
1: Όχι, δεν υπάρχει θα έρθει. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει θα έρθει. Δεν υπάρχει θα έρθει. Αυτό το θα το βαρεθήκαμε από τους πολιτικούς. Εδώ πάνε να φέρει κάτι καινούριο η κυρία Καριστιανού, έτσι.
0: Πόσο καιρό έχει, ρε Γιάννη, που συστήθηκε το κόμμα αυτό.
1: Δεν παίζει ρόλο πότε συστήθηκε. Θα πρέπει. Δεν ξέρουν τι να μιλήσουν, φίλε. Βγαίνουν στα κανάλια και δεν ξέρουν τι να μιλήσουν.
0: Μιλάμε ανθρώπους, εγώ είμαι και μέσα στο θέμα.
1: Εντάξει.
0: Κάντε την υπομονή και θα δείτε και ποιοι θα είναι και τι θα πούνε.
1: Πάμε παρακάτω. Φιλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Και κλείνω, παιδιά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έτσι, δεν κλείνω. Άμα αφήσουμε το τηλέφωνο τώρα, θα μιλήσουμε 2 ώρες να μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο είμαι κάθετο σε κάποια πράγματα. Εδώ βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και άρχισε να μιλάει και να δίνει πράγματα, να λέει πράγματα συνέχεια. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω. Και ο κ. Καριστιανού κάθεται και. Εντάξει, εσύ για το κορόιδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Δεν είναι τα κόμματα έτσι. Καταλάβατε. Δεν είναι τα κόμματα έτσι, φίλε μου. Και μια και είσαι εκεί πέρα μέσα, πες τις 2 κουβεντούλες. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί κάποια στιγμή να μας κυβερνήσει. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή Τρίτου Αλλού στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Αυτό γίνεται κάθε πρωί εδώ 6 με 8 με το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3, έτσι πάλι με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι τραγουδάκια γουστάρετε να μου δώσετε. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο το ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς, αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Κώστα Βαραγιάννη, όποτε θέλεις το κλείνεις. Καλημέρα σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: πολύ περίπτωση στα τρουφάκια. Καταρχάς, άμα βρω κανένα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Μου την έσπαγε.
1: Τι?
0: Που ήταν τόσο αγαπημένα, τόσο οργανωμένα, τόσο όλα
1: τέλεια.
0: Τέλεια. Και ήταν να πω ότι αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ περισσότερο από αυτά που έχει γράψει, ας πούμε, ο Καρδάρας, ο Πυθαγόρας, αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες.
1: Αχ, αλήθεια, αλλά εγώ το λατρεύω.
0: Που έχουν τραγουδίσει τον έρωτα και την αγάπη και την αδικία και τα λοιπά, ας πούμε. Εδώ άκου τι λέει. Ξύπνα, σου λέει. Καινούργια μέρα ξημερώνει. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ, το ξέρεις αυτό?
1: Το κατάλαβα.
0: Α, το κατάλαβες.
1: Δεν το ήξερα, αλλά το κατάλαβα.
0: Μπράβο.
1: Από το τραγουδάκι.
0: Ναι, είναι Παγκόσμια Μέρα Σμούρφς.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Και τότε...
0: Το οποίο ξεκίνησε από τη Γερμανία, είναι δυνατόν? Δεν ξεκίνησε, δηλαδή, εγώ πίστευα από τη Γερμανία, τα μόνα αξιόλογα πράγματα που ξεκίνησαν είναι οι Mercedes, η BMW, η Porsche, η Audi.
1: Κάνα Λουκάνικο.
0: Την Opel βλέπεις, δεν τη βάζω την Opel, έτσι είδατε.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, αλλά έχουμε και τα Smurfs. Τώρα βελγικά είναι, αυστριακά είναι.
1: Βελγικά είναι.
0: Χάνεται λίγο η μπάλα από εκεί τώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ έτσι μεγάλωσα ότι είναι από βελγικά τελείως πάντων.
0: Ναι, βελγικά, αλλά εγώ νόμιζα Γερμανοί. Είναι τι είναι, είναι τα πνεύματα τα ξωτικά του κήπου, έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι, από εκεί ξεκίνησε ο θρύλος τους. Και, αλλά σκέψου τώρα.
0: Ξέρεις πόσα εκατομμύρια ευρώ δαπανάμε ετησίως για να αγοράσουμε στρούμφ, ψεύτικα, πύληνα για τις αυλές μας στην Ευρώπη? Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Αλήθεια λες?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρεις ότι έχει ολόκληρες...
1: Ακόμα.
0: Ακόμα χαμός γίνεται.
1: Τι λες?
0: Έχουν βγάλει και άλλα τώρα. Και σπιτάκια. Και... μπορεί να πας σπίτι και να έχει ολόκληρο χωριουδάκι, ας πούμε. Και να βλέπεις ένα στρούμφ, ας πούμε, άλλο σαν σκάβει στην τριανταφυλιά. Τα βάζουν και σε.
1: Τι ωραίο, σε παραμυθένιο. Παραμυθένιο.
0: Παραμυθένιο, ναι.
1: Ναι. Ίσως
0: καλά, πάω και εσύ από παραμύθια έχει γορτάσει, ας πούμε, οπότε το είδε έτσι.
1: Αυτό και αυτό. Ίσως βοήθησε όμως, το βλέπει. Και το ότι βγήκαν και κάποιες ταινίες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, βγήκαν. Έχει αλήθεια, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: σκεφτόμουν, όπως το σκεφτόμουν και για τον Μάικλ Τζάκσον που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάμε πλέον για παγκόσμιο φαινόμενο, είναι κάτι διαφορετικό. Τότε δεν υπήρχαν social.
0: Όχι.
1: Υπήρχε τίποτα.
0: Πώς θα γίνουν, για, έτσι.
1: Γι' αυτό ήταν πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Από την τηλεόραση εμείς τώρα κολλήσαμε.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, βγαίνει στα κλαμπ. Καλά, εγώ δεν το έκανα ποτέ ούτε. Αλλά έβγαινε στα κλαμπ εδώ στην Ελλάδα και μέσα στο πρόγραμμα, στο ρεπερτόριο του DJ, είχαν πει και τραγούδια από τα στρουφάκια. Τέλη δεκαετία. Βέβαια, παιδιά, τέλη δεκαετία του 80. Αυτό έπεσε στα. Πώς να σου πω τώρα, σε μερικά κλαμπάκια και μπαράκια, ας πούμε, ξαφνικά πετούσαν και στρουφάκια.
1: Εγώ θυμάμαι ότι.
0: Τόσο, ας πούμε, είχε περάσει την κοινωνία.
1: Η θεία μου είχε βιβλιοπωλείο πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: και είχε άλμπουμ με στρουφ που παίρναμε και κολλούσαμε τα αυτοκόλλητα για να τα συμπληρώσουμε.
0: Τι λέει, φίλε, εμείς κολλούσαμε ποδοσφαιριστές ή άλλοι στρουφάκια.
1: Και παίρναμε ολόκληρα κουτιά.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να βρούμε το σπάνιο. Άκου, πάντα τώρα δεν υπήρχε ένα σπάνιο, ναι, κτλ. Και μετά ανταλλαγές.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι γινόταν τσιμουρλής.
0: Φόρη έβλεπες στρουφάκια, εσύ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στρουφάκια έβλεπες όταν ήσουν ένα μικρό παιδί, αγόρι?
2: Δευτέρα κάτι έχω, τη δίτη δεν αντέχω.
0: Πολύ αγαπημένο.
2: Τετάκι πως βαριέμαι. Αντάβλεπα, λέει.
0: Αυτό ήταν μένα... το σχολείο, το στρούφ ήταν αυτό? Ποιο ήταν?
2: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.

0: το πόρι τι μας θύμισε. Μπράβο, πόρι.
1: Είχαμε και το γνωστό ανέκδοτο με τους Θεσσαλονικείς φόρη, το θυμάσαι?
0: Ποιο?
1: Ξεκινάνε εκδρομή τα στρουφάκια από την Αθήνα. Λα λα λα λα λα λα. Ξεκινάνε και τα στρουφάκια από τη Θεσσαλονίκη. Λα λα λα λα λα.
2: Ο Γκρινιά, ο Δρακουμέλ του Μητρόπολη για μένα. Ακούς?
0: Ο Δρακουμέλ, ποιος να είναι ο Δρακουμέλ, ο Γιάννης?
2: Όχι, ο Δρακουμέλ είναι ο Ραπτόπουλος.
0: Ο Ραπτόπουλος είναι... ποιος είναι ο
1: Ραπτόπουλος? Ραπτόπουλος θα μπορούσε να είναι...
0: άμα ο Γκρινιάρης, παιδί.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ο Γκρινιάρης, ο Γκρινιάρης.
0: Μπράβο. Ο Γκρινιάρης είναι εσύ να πούμε.
1: Δεν
2: ο Παραγιάννης, ο Χουζούρης.
0: Ναι, είμαι.
2: Ο Τέκος και ο... το Χιλιτίδης.
0: Ο Λιχούδης.
2: Στρουφίτα.
0: Η Στρουφίτα.
1: Ο Χιλιτίδης Στρουφίτα.
0: Καλά που δεν είσαι. Εσύ ποια είσαι?
1: Εγώ θα ήμουν.
0: Όχι, ο Φόρης.
1: Ο Φόρης, ναι. Γιατί νόμιζα εμένα λες.
0: Η Ψιψινέλ.
2: Εγώ μάθος που έκανε εφευρέσεις.
1: Α, τέλειο. Η Ψιψινέλ λέει.
2: Επίσης, λοιπόν, πάμε στα δικά μας, στο ορολόγιο.
0: Πάμε.
2: Και μετά θα πω κάτι σοβαρό. Ναι. Λοιπόν.
0: Τρίμπαλο το Μεξικό, να ξέρετε, έτσι.
1: Τέλειωσε.
2: Όχι, φορά μιλάω.
0: Ναι, καλά, χειμίζει. Τρέμι, δεν έλειξε.
2: Και ο Μάτρος, ο Ρεντιού του Μάρτυρα.
0: Ναι.
2: Και ο Διονυσίου του Οσιού από την Καστοριά.
0: Και τι νόμιζα σήμερα, ακούγα, ο έρωτας γιορτάζει.
1: Ο έρωτας, γιορτάζει ο έρωτας, όντως. Έχω φίλο έρωτα.
0: Αυτό δεν είπε ο Φόρης. Δεν το είπε ο Φόρης.
1: Μάλλον συμμαθητή για την
0: Ελλάδα. Δεν το είπε ο Φόρης, λέω.
1: Πώς το είπε.
0: Άμα δεν το πει, δεν γιορτάζει.
1: Δεν γιορτάζει.
2: Δεν έχω φίλο.
0: Άρα τέλος.
1: Έρος, έρος, γιορτάζει.
2: Για να κλείσω.
0: Ναι.
2: Εκεί στην Αθήνα στα site, γιατί κόψετε ρε παιδιά για τον Κωνσταντέλια, αφού θέλατε μάνταλο, κουμπέλι και βακασέτα. Αφήστε τα
0: κουμπέλια. Τι είπανε, τι γράφουνε δηλαδή?
2: Ότι είναι αυτά που κάνει να μπαίνει, δεν θέλει να παίξει την εθνική. Γιατί να παίξει την εθνική, δεν κατάλαβα καλά.
1: Δεν τα γράφουν οι δημοσιογράφοι αυτά. Αυτά τα γράφουν στα
2: σόσια.
1: Τα μεταξύ
0: του. Κάτσε, συγγνώμη, ρε φίλε, εγώ γιατί να μην ρωτήσω για να μην το, γιατί να μην παίξει την εθνική. Δεν κατάλαβα, είμαι δηλαδή βαλτό. Όχι, σε ρωτάω, θα είσαι. Γιατί να μην παίξει την εθνική ο Κωνσταντέλια, τι είναι, τίποτα παραπάνω από εμά ή παρακάτω?
2: Να σου πω, γιατί το βάζουνε, βάζουνε τον Μπακασέτα.
1: Λάθος το πιάνετε, παιδιά. Και ίδιο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Εγώ διαβάζω μια ανακοίνωση χθες του Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία δεν λέει ούτε για Μπακασέτες, ούτε για τίποτα. Λέει ότι δεν θα ξαναπαίξω στην εθνική. Γιατί θα γίνω πατέρας.
1: Δεν λέει τίποτα τέτοιο.
0: Α, άλλωστε, συγγνώμη, το τι λέει?
1: Όχι,
0: για οικογενειακού λόγου, δεν λέει.
1: Για πολύ σοβαρό οικογενειακό λόγο και αυτό το σέβομαι εγώ.
0: Και εγώ το σέβομαι.
1: Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Α, εντάξει, γιατί μετά μάθαμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον διέρευσε ότι αυτό είναι γιατί θα ξαναγίνει πατέρας το Σεπτέμβριο.
1: Δεν ξέρω. Αλλά
0: άρα
1: το να
0: γράφει
1: πολύ σοβαρό οικογενειακό λόγο.
0: Δικαίωμά σου είναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι κάτι δυσάρεστο, θέλω να πω. Μπορεί να είναι κάτι.
0: Άλλο. Και αν δεν είναι.
2: Και αν δεν είναι.
1: Αλλά δεν είπε. Ναι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε ότι είναι σοβαρό οικογενειακό λόγο. Μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι και μια παπειλούμενη εγκυμοσύνη ακόμη.
0: Στον ΠΑΟΚ θα παίζει, δηλαδή δεν τον επηρεάζει δηλαδή αυτό ο σοβαρό οικογενειακό λόγο, ούτω ώστε να πει. Γιατί άμα εγώ έχω ένα σοβαρό οικογενειακό λόγο παράγοντα και το μυαλό μου είναι καρφωμένο εκεί, δεν μπορώ να παίξω μπάλα ούτε στον έναν ούτε στον άλλον.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι
0: αυτό
1: θέμα
0: το πράγμα
1: το
0: ότι επιλέγει ο Κωνσταντέλια που θα παίξει. Εμένα δεν με ψήνει, παιδιά, ότι είναι σοβαρό ο οικογενειακό λόγο.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα προγράμματο. Δηλαδή οι ώρε που θα πρέπει να λείπει και οι ώρε που θα πρέπει να
0: κάτσε, ρε Μαράγδα, συγγνώμη λίγο, στην εθνική.
1: Έχουμε Nations
0: στην
1: League.
0: Εθνική έχουμε Nations League και θα λείψει τρει μέρε.
1: Δεν το ξέρει.
0: Με τον ΠΑΟΚ, άμα παίξει στην Ευρώπη, θα λείψει πέντε μέρε. Αυτά τα παραμύθια. Εγώ έχω μάθει να τα αποκρούω, παιδιά. Εσεί που είστε ΠΑΟΚ, φάτε τα. Φάτε τα να τα καταπιείτε, να πείτε, να δικαιολογήσετε ό,τι θέλετε, αλλά εδώ εμείς είμαστε λίγο κοινικοί και σκληροί, να ξέρετε, έτσι.
1: Κακός.
0: Τα παπατζηλίκια και αυτά αλλού, παιδιά.
1: Κακός όταν
0: είναι σοβαρός ο λόγος να παίξω μπάλα, αλλά μπορώ να παίξω μπάλα, αλλά δεν παίζω στην εθνική μπάλα. Εκεί επηρεάζεται, το πρόβλημά μου με επηρεάζει στην εθνική.
1: Κακός όταν
0: αλλά στην άλλη μπάλα δεν με επηρεάζει.
1: Όταν μπαίνουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, κακώς κάνουμε τέτοια κριτική.
0: Δεν κατάλαβες, μα εσύ λες ότι μπαίνουν σοβαροί λόγοι, αλλά μια χαρά παίζει τον ΠΑΟΚ.
1: Επίσης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε. Ναι. Ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική. Για αυτό το διάστημα δεν μπορεί. Και ναι, είναι επιβαρυντικό. Ναι, πρέπει να λείπει με την εθνική κάποιες εβδομάδες, να κάνει προπονήσεις.
0: Κάτσε,
1: ναι.
0: Με τους,
1: και
0: με
1: δεν είμαστε στο
0: με τον ΠΑΟΚ θα φύγει η προετοιμασία 20
1: ναι,
0: μέρες.
1: Πολύ σωστά. Μπορεί,
0: αυτό δεν επηρεάζει.
1: Μπορεί αυτό να είναι πολύ
0: α,
1: επιπλέον.
0: Μπορεί.
1: Δεν είμαστε στο σπίτι του ρε Κώστα.
0: Καλά, άρα καλά τα λέω.
1: Πραγματικά δεν είμαστε στο σπίτι.
0: Ναι, καλά τα λέω. Γεια σου, φόρε.
1: Και εκτός αυτού.
0: Μια χαρά τα λένε οι Αθηναίοι φόροι, να ξέρεις.
1: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Έκλεισες, πέταξε και μελάνη και έφυγε. Έλα. Ορίστε, ακούω.
1: σε αυτό το κομμάτι πραγματικά δεν μπορούμε να παρεύουμε. Μπορεί να είναι το παιδί του.
0: Κανένας δεν παρεμβαίνει, παιδί μου. Απλά λέμε.
1: Ανάρτηση. Ο ίδιος.
0: Εγώ βλέπεις, δεν λέω κάτι. Απλά ναι, μου φαίνεται περίεργο και θα ήθελα να μου εξηγήσει ο ίδιος, αν γίνεται, πώς γίνεται να μην επηρεάζεται από αυτό το σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Να παίξει μπάλα. Και επηρεάζεται μόνο όταν είναι για την εθνική. Άρα, μήπως έχουν δίκιο αυτοί που γράφουν. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Όταν
0: έγινε. Αυτά τα λες από τα πίσω, ώρα η απάντηση είναι η δική σου εκδοχή.
1: Ναι, φυσικά. Μα τι είναι, γιατί με πήρε ο Γιάννης και μου λέει Μαράγκα, πες αυτά.
0: Εντάξει, άρα ένας ή ένα εγώ, ισοπαλία είμαστε.
1: Όταν έγινα μαμά.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο παιδί και ήρθε και το δεύτερο, επειδή ήμουν υποχρεωμένη να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, έφευγα από το σπίτι αχάραγα και γυρνούσα 8. Εννιά.
0: Εσύ έγινε μαμά, εσύ ήμουν κοιμωνούσα.
1: Ναι, περίμενε λίγο όμως.
0: Τι σχέση, ο Σίμος τι έκανε δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω.
0: Έτρεχε από πίσω σου.
1: Θέλω να σου πω, ήταν τόσες πάρα πολλές οι ενοχές μου.
0: Ναι.
1: Που έλειπα τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Που ξαφνικά προσπάθησα να βρω μια πατέντα, να δουλεύω, να φέρνω τα ίδια λεφτά στο σπίτι, αλλά να είμαι περισσότερες ώρες με τα παιδιά. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βάζεις προτεραιότητες. Δηλαδή δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μόνα τους και γι' αυτό και επέλεξα να είμαι τόσο νωρίς. Στην εκπομπή και γι' αυτό και επέλεξα και άλλαξα τη ζωή. Ίσως να ζει αυτό το πράγμα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Καλά, εντάξει. Ωραία, μιλήσαμε για τη Μαράγδα Πασάκου. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια τώρα.
1: Ξέρω
0: έτσι.
1: Και κατανοώ.
0: Κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Να είσαι νέος γονιός.
0: Ναι.
1: Και πώς κάποιοι άνθρωποι βάζουν προτεραιότητα πάνω από όλους και όλα.
0: Μα άλλο σε ρωτάω, παιδί μου, τόση ώρα.
1: Μα θα λείπει.
0: Σε ρωτάω τόση ώρα άλλο πράγμα. Γιατί δεν επηρεάζεται αυτό το πρόβλημα από το να λείπει με τον ΠΑΟΚ 15 μέρες, γιατί το θέμα τελικά δεν είναι.
1: Μα είναι εξτρά. Είναι εξτρά στη ζωή του.
0: Ποια είναι εξτρά?
1: Δεν το θέλει αυτό.
0: Δεν
1: το
0: είναι 15. Τρεις μέρες είναι με την εθνική.
1: Χρειάζονται προπονήσεις, χρειάζονται ταξίδια.
0: Δύο φορές βρίσκονται, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα?
1: Έλα, ρε, σηκώστε τώρα.
0: Άκου να δεις. Εγώ καταλαβαίνω την προσπάθειά σου να δικαιολογήσεις. Προφανώς τα δικαιολόγητα.
1: Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν.
0: Πώς δεν δικαιολογείς? Αφού σε ρωτάω πώς γίνεται ένα. Εγώ έχω ένα πρόβλημα στο μυαλό μου. Με βασανίζει, με ταλανίζει. Και λέω, δεν μπορώ να έρθω για εκπομπή. Συγγνώμη λίγο, το κάνω λίγο στη Σμαράγδα Δίφρακα.
1: Σου εξήγησα. Κύριε Ανδρώνη, συγγνώμη.
0: Εντάξει, τώρα να πω κι εγώ λίγο. Μπορώ. Εγώ σ' άκουσα. Κύριε Ανδρώνη, δεν μπορώ να έρθω για εκπομπές. Διότι έχω ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Και έχει μολύνει το μυαλό μου κτλ. Ωραία, ναι. Αλλά θα πηγαίνω για εκπομπές στο άλλο το ραδιόφωνο με το οποίο έχω μια σύμβαση, γιατί εκείνο το ραδιόφωνο, ξέρετε, κύριε Ανδρώνη, είναι δίπλα στο σπίτι μου. Ναι. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν με επηρεάζει.
1: Έχεις
0: δικαίωμα. Δεν είναι στην ουσία το πρόβλημα αυτό, γιατί δεν θα μπορούσα ούτως ή άλλως, αν υπήρχε όντως πρόβλημα, ούτε στη μία εκπομπή να πάω και να αποδώσω, ούτε στην άλλη.
1: Κάποιοι δεν μπορούν να έχουν δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασκάλη και εγώ το κατανοώ αυτό.
0: Αυτό δεν είναι καλό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, για να πας σε επίπεδο που λέμε και νομίζαμε, ότι είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αυτά έχουν πάει περίπατο.
1: Αναλόγως ο καθένας, σου λέω, ειδικά σε ένα παιδί που μόλις φτιάχνει
0: παιδί.
1: Οικογένεια. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Αναλόγως ο καθένας πώς νιώθει.
0: Βρε,
1: αν ψυχολογικά.
0: Και εμένα δεν μου πέφτει λόγος.
1: Άμα ψυχολογικά δεν μπορεί να προσφέρει.
0: Αλλά δεν είναι
1: εσύ τον θες.
0: Η απάντηση αυτή. Όχι, αλλά δεν το θες. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ πώς το θες?
1: Άσε τον ΠΑΟΚ.
0: Άσε τον ΠΑΟΚ τώρα, Κουβαραγιάννη. Ασχολήσουμε αυτό που σου λέω.
1: Άσε τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν αφήνω τον ΠΑΟΚ.
1: Έρχεται ο Ραπτόπουλος.
0: Μα το θέμα είναι.
1: Έρχεται ο Ραπτόπουλος.
0: Ότι έχω ένα πρόβλημα.
1: 5 ώρες εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο πνευματικά, ρε παιδί μου, να τις έχω και τις 2 τις εκπομπές. Θέλω μόνο
0: τις 5, όχι και τις 2.
1: Να είμαι συγκεντρωμένος. Για το ραδιόφωνο, συζητάω,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Να είμαι συγκεντρωμένος μόνο στη μία για να το κάνω καλά. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή θα του πεις εσύ, όχι, μπορείς με το Στανιό. Άμα δεν μπορεί.
0: Καλημέρα, Κώστα. Πες, Μαράγδα, η Θεσσαλονίκη δεν λέει την αλήθεια για το τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Μόνο ένας σε αυτή την πόλη, ο Ραπτόπουλος, έχει τα κότσια. Καλημέρα, στην Εθνική δεν πληρώνεται. Τουλάχιστον τα χρήματα που παίρνει στον ΠΑΟΚ. Βλέπεις, η αντίδραση του κόσμου δεν είναι εκεί που πας να το. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Παίχτης του ΠΑΟΚ, να θες να το δικαιολογήσεις και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις κάτι,
1: για μένα δεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Για μένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι κεφάλαιο για όλους μας. Είναι
0: παιχταράς. Μα δεν πάει παίχτης στην Εθνική.
1: Είναι παιχταράς, θα βρει τα πατήματά του, είναι επιλογή του. Δεν μπορούμε να τον ξαναγκάσουμε με το ζόρι.
0: Όχι, παιδε,
1: σε κάποια πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Και πολύ πιθανόν, επειδή τον γνωρίζω από πολύ πιτσιρίκο και ξέρω το ποιόν του ανθρώπου, το ξέρω προσωπικά το ποιόν του ανθρώπου, πολύ πιθανόν, ίσως, αν δεν είναι αυτός ο λόγος, να καλύπτει ανθρώπους και να κάνει καλό αντί για κακό. Ίσως, λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ατομισμό σε αυτό το πλάσμα. Κανέναν. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν πιστεύετε ότι κάθομαι και
0: δικαιολογώ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να βασιστεί σε αυτό το. Δηλαδή τώρα είσαι μια μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη, και είχε βάλει πέρυσι στο στόχαστρο τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και φέτος την άνοιξε, ετοίμαζες μια πρόταση στον ΠΑΟΚ 40 εκατομμύρια για να τον πάρει αυτόν τον παίκτη. Και μαθαίνει τελικά ότι ξέρει κάτι. Τσάκισε ψυχολογικά το παιδάκι αυτό και δεν μπορεί να παίξει την εθνική της χώρας του, διότι έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα.
1: Καλά, μα κατευθείαν έχει
0: κλείσει, κατευθείαν έχει κλείσει τα βιβλία σου, ο μάνατζερ και ο πρόεδρος της ομάδας τα έχει κλείσει και βλέπουν τον επόμενο στόχο.
1: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι είμαστε ανάδελφοι και ότι θαύμα ότι καλό έχουμε στη χώρα. Αν
0: εμείς...
1: μόνοι μας το προωθήσουμε αυτό το πράγμα.
0: Εμείς το προωθήσουμε.
1: Ποιος, από πού θα το μάθουν οι ξένοι.
0: Δηλαδή... Να, παιδιά, μην το λέτε, μην το ακούσουν οι ξένοι. Έτσι,
1: κατάλαβες τι λέω.
0: Παιδιά, μην το...
1: Όχι να μην το συζητήσουμε. Όχι να μην το συζητήσουμε, να το προπαγανδίσουμε με χολή, γιατί τέτοιοι είμαστε. Γιατί ζηλεύουμε το καλύτερο. Και να του κάνουμε αρνητική και κακή δημοσιότητα. Οκ, δεν πάει στην εθνική. Αφήστε το παιδί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Αφήστε τον. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτά που λέμε δεν είναι υπερβολικά.
1: Δηλαδή, σε αυτά που λέει ο Φόρης τελικά, εν τέλει έχει ένα μικρό δίκιο.
0: Σε αυτά που λέμε δεν έχουμε αδικό.
1: Και δεν τον έβαζε να παίζει ο Κουρμπέλης και δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και τώρα που πήρε μια δική του προσωπική απόφαση, πέφτουν όλοι να τον φάνε.
0: Κάτσε ρε.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτσε ρε. Φαντάζεσαι να έλεγε, α πούμε. Ο Ρονάλντο σε εκείνη την ηλικία, ξέρετε κάτι, δεν θα παίζει την εθνική.
1: Άμα δεν μπορεί.
0: Τι λες της Μάραγδα.
1: Άμα δεν μπορούσε.
0: Ό,τι καλύτερο δείγμα έχει να επιδείξει το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, όπως το ελληνικό, είναι ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Ρονάλντο. Τι είναι αυτά που λες, πραγματικά τα σκέφτεσαι τώρα.
1: Πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι κανενός, δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία κανενός.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε στα παπούτσια του. Και σίγουρα δεν μπορούμε να παίξουμε την μπάλα που παίζει ο Κωνσταντέλιας. Οπότε ας κάνουμε και λίγο ησυχία μια φορά.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε ησυχία, λέει. Εντάξει, παιδιά, κάντε ησυχία. Μην μιλάτε. Άμα ήταν κανένας, μου γράφουν εδώ, άμα ήταν κανένας Μουζακίτης, ξέρω, καλά, Μουζακίτης δεν έχει το ίδιο επίπεδο που
1: έχει ο Κωνσταντέλια τώρα. Ακριβώς.
0: Δεν έχει, παιδιά, το ίδιο
1: επίπεδο. Θα έλεγα ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Μα δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί τιμώ τον Μουζακίτη, τον θεωρώ ταλεντάρα και αυτόν σε μια ηλικία τέτοια που είναι από τα γήπεδα, στα γήπεδα από μωρά παιδιά, δεν ξέρουμε καν την πίεση που έχουν φάει. Και το πώς νιώθουν και μπορεί να χρειαστούν το χρόνο τους.
0: Μάλιστα. Κι άλλος μου γράφει εδώ, το είπε, λέει, ότι είναι για το δεύτερο παιδί του.
1: Ναι, αυτό
0: το είπε
1: σου
0: τελικά.
1: Λέω.
0: Ναι, αλλά πριν μου είπε ότι δεν το είπε.
1: Μα δεν με ακούς, σου είπα στην ανάρτηση.
0: Άρα δηλαδή ο λόγος είναι αυτός, έτσι. Ο Σπανούλης μου γράφουν εδώ, έχει 6 παιδιά. Και έπαιζε και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική. Κάθε φορά έκανε παιδιά, ήταν στην προετοιμασία. Προφανώς δεν μιλάμε, παιδιά, για το ίδιο
1: το
0: ειδικό βάρος. Προφανώς, ακούστε λίγο τώρα, το καταλαβαίνω, δεν μιλάμε για το ίδιο ειδικό βάρος ενός χαρακτήρα.
1: Προφανώς είστε ανθρωποφάγοι.
0: Είμαστε ανθρωποφάγοι εμείς.
1: Έτσι, σας ενοχλεί πάρα πολύ φυσικά. Χτυπάτε και τον Μπάουκα έμεσα, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Φύγει, λέει, ο Γιωβάνης με την ειδική θα γυρίσει, λέει.
1: Λοιπόν, είχε βγει μία αθλήτρια, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα.
0: Μαράκτα,
1: μιλάμε για Ολυμπιονίκη.
0: Κάτσε, περίμενε, ρωτάω.
1: Μιλάμε για Ολυμπιονίκη, μια Αμερικανίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Λένε
1: μπορεί,
0: το.
1: Μπορεί σου λέω. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Και δεν είχε πάρει μέρος, γιατί η ίδια ένιωθε ότι δεν μπορεί, ότι έπαθε κατάθλιψη. Και βγήκε και το είπε. Αν κάποιος και η ψυχολογία κάποιου δεν είναι στα καλά του, δεν τον θέλουμε έτσι. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι μαζί. Εγώ αυτό λέω,
0: ναι.
1: Αυτό επικοινωνώ.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά δηλαδή... αυτό θα το έκανα και θα το δεχόμουν αν ο Κωνσταντίνας έλεγε, ξέρετε κάτι, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Για 2 μήνες απέχω από το ποδόσφαιρο. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και με τρώει. Έτσι πως το λες εσύ, δηλαδή, ναι, αλλά έτσι πως γίνεται, δεν μπορώ να το πω. Διότι μια χαρά θα παίξει μπάλα, μια χαρά θα προπονηθεί, θα κάνει τα πάντα. Απλά από την εθνική δεν πάει.
1: Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είμαστε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θα συμφωνήσουμε, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Και από ό,τι βλέπω, δεν θα συμφωνήσει και με το ακροατήριο. Γιατί το ακροατήριο δεν ξέρω τι γράφει από εκεί. Από εδώ γράφουν άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
1: Οι υποχρεώσεις που έχει ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ είναι εντελώς διαφορετικές και είναι και νομικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν πράγματα διάφορα στο συμβόλαιό του.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Πραγματικά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και τι θα συζητήσει και με τον καινούριο προπονητή. Δεν ξέρουμε καν.
0: Του ΠΑΟΚ τον προπονητή.
1: Το κλείσει.
0: Ναι.
1: Ναι, όσον αφορά τη χρησιμοποίησή του, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να μη σεβαστώ.
0: Πάντως έπεσε σαν βόμβα αυτή η είδηση, διότι δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, βλέπουμε όλοι τον Γιάννη Κωνσταντέλια και βλέπαμε τον Πάοκ, ας πούμε, για να δούμε τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, αλήθεια λες.
0: Έτσι. Οπότε, κάπως, ας πούμε, ναι, ήρθε χοντρά, ας πούμε, μας ήρθε αυτό. Και εγώ πίστευα ότι, ας πούμε, θα πει ο Γιάννης, ξέρετε κάτι, περιμένω δεύτερο παιδί, ξεχάστε με. Αλλά βλέπω ότι θα συμμετέχει κανονικά σε όλα. Βέβαια, αυτό που λέει Μαράκτα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, έχει ρήτρες, έχει διάφορα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό με την εθνική. Στην εθνική είναι αλλιώς. Ναι, οκ, okay, εντάξει, okay. Το αφήνουμε εδώ.
1: Δες τώρα, ο Παναγιώτης λέει.
0: Ναι.
1: Όταν οι άλλοι δύο, δεν ξέρω ποιους λέει, Σαύρης τους λέει. Τους αλήθεια δεν ξέρω ποιους εννοεί. Του Ολυμπιακού, θυμάμαι τα ονόματά τους, δεν θέλουν να παίξουν στην εθνική. Δεν θυμάμαι, λέει, τα ονόματά τους, γιατί ήταν προπονητής ο Αναστασιάδης.
0: Ναι.
1: Έλεγαν καλά κάνουν, γουστάρουν.
0: Ποιοι το λέγανε αυτό.
1: Προφανώς οι αυτοί που λένε αυτά που λένε για τον Κωνσταντέλια.
0: Και εμείς έχουμε ξέρει όνομα και επίθετο, φίλε. Εδώ, ό,τι ακούς στην εκπομπή, το λέει ας πούμε ένας Κώστας Βαραγιάννης. Αυτό και το, δεν είναι ψευδώνυμο. Εγώ δεν είμαι ο Γιακούζας.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: έτσι, εγώ είμαι ο Βαραγιάννης με το επίθετό μου. Και η Σμαράγδα η Μπασάκου. Το αυτό το λέγανε. Δεν το μετράω καθόλου. Άμα θες εδώ βγες, πες μας τι είπες εσύ, τι είπε ο φίλος σου, με το όνομα, τι είπε κάποιος θεσμικός, ένας προπονητής, ένας παίκτης. Τι θα πει, λέγανε.
1: Ο Δημήτρης λέει.
0: Έλα, να ορίστε.
1: Πες τρες Μαράγδα στα ίσα.
0: Ότι.
1: Ότι δεν παίζει λόγω θρησκείας. Όλα τα άλλα λέει να είχαμε να λέγαμε.
0: Το γράφουν και από εδώ, αλλά πολλά δεν το λέω τόσο.
1: Τι διαφορά έχει, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί η θρησκεία το απαγορεύει να παίξει, ας πούμε, στην δική της χώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μήπως απαγορεύεται.
1: Ξέρουμε, εγώ δεν ξέρω τίποτα για τους Ιεχωβάδες. Πέραν το ότι θεωρούνται.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Οι άνθρωποι το τι πρεσβεύουν ακριβώς, δεν έχω εντρυφήσει να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι μια τεράστια διαφορά.
0: Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό.
1: Είναι ότι πιστεύουν ότι μόνο αυτοί θα πάνε στον παράδεισο.
0: Θέλω να μείνουμε
1: στους. Όλοι οι άλλοι θα μείνουν απ' έξω.
0: Στα ποδοσφαιρικά να μείνουμε.
1: Ναι. Μα γι' αυτό λέω. Ναι. Να το πω, ρε Δημήτρη. Το ξέρω.
0: Όχι. Όχι. Η εικασία θα κάνει.
1: Και που δεν μπορώ και να το συνδέσω εγώ προσωπικά. Ναι. Δεν έχω τη γνώση να το συνδέσω.
0: Σωστά, καλά κάνεις. Και 50 εκατομμύρια προσφορά έχει ο ΠΑΟΚ, λέει, δεν θα πάει πουθενά, μάλιστα, λόγω θρησκείας κτλ. Ωχ, Παναγία.
1: Αν είναι λόγω θρησκείας.
0: Κρίμα πάντως, κρίμα Γιάννη, γιατί.
1: Αν είναι λόγω θρησκείας, λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, οι ανεξιθρησκείες στην Ελλάδα είναι ψηφισμένοι με νόμο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, αν όντως υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει θέμα με αυτό.
1: Αν υπάρχουν απαγορευτικά από τη θρησκεία του, θα μπούμε εμείς στη θρησκεία του και θα του πούμε δεν καλή η θρησκεία σου, μην κάνεις αυτό και εκείνο.
0: Όχι, προς Θεού. Ωχ, Παναγία μου.
1: Αν όντως εμείς οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και νιώθουμε ότι καταστρέφεται.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Και αν αυτός δεν νιώθει ότι καταστρέφεται.
0: Ναι.
1: Και είναι ευτυχισμένος με το πλαίσιο που έχει επιλέξει. Να μην φύγει ποτέ στο εξωτερικό. Θεωρεί ότι είναι ικανά αυτά τα λεφτά που παίρνει και βγάζει για να ζήσει ευτυχισμένος από την οικογένειά του. Εμείς θα επιμένουμε ότι είναι βλάκας.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το κάνουμε εμείς τουλάχιστον αυτό. Άρα, εθνική είναι τσιφλίκι, ο καθένας κάνει τι θέλει και άμα θέλει δεν πάει, όταν αποφασίσει θα έρθει. Οχ. Και όταν αποφασίσει λέει έρχεται.
1: Εντάξει, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Ναι, καλό και αυτό όμως που λέει ο Πάνος, έτσι. Τι είναι η εθνική. Φεύγω, έρχομαι. Έφυγες Γιάννη, τελείωσε την εθνική. Τελείωσε, πουλάκι μου. Τι θα μου πεις, θα μου πεις του χρόνου σου, θέλω να ξαναπαίξω την εθνική. Καταρχάς, αυτό νομίζω ότι είναι τεράστιο βήμα προς τα πίσω για την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που νομίζαμε ότι θα πάει στα πολύ ψηλά. Κλιμάκια.
1: Και
0: μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί ξέρετε, για να είσαι ένα πακέτο ολοκληρωμένο, πρέπει να έχεις και το χαρακτήρα. Και προφανώς ο κ. Κωνσταντέλιας εδώ έχει ένα ζήτημα στα υψηλά, ας πούμε, κλιμάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν την έχει την ψυχολογία του μεγάλου, του τεράστιου παίκτη. Μπορεί να είναι και να μην το ξέρει, να μην θέλει να το δείξει, μπορεί και να μην έχει βαρεθεί. Να σου πω κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο Κωνσταντέλιας με τα 10 εκατομμύρια που έχει πάρει στα 24, σου λέει πάτε όλοι να κουμπουριαστείτε.
1: Αυτό.
0: Εγώ θα πάω με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Δεν με νοιάζει και το ποδόσφαιρο και πολύ.
1: Δεν με νοιάζει και το ξυχότητά σας.
0: Ούστε.
1: Γιατί βάλετε.
0: Το ξυχότητα δεν βάζουμε, ρε παιδί μου. Πού είναι το ξυχότητα.
1: Ρε παιδί μου, έχει ακούσει τα λυσιακά του και με πάρα πολλά. Όχι ναι, για τα κιλά του, όχι δεν παίρνει τα χαπάκια. Όχι...
0: Α, καλά αυτό. Όχι. Τα χαπάκια δεν έχουμε.
1: Να γίνει ντούκι.
0: Για τα κιλά το έχουμε πει. Γιατί είδαμε τον.
1: Χαπάκια τον λέω εισαγωγικά. Φυτικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καθόλου. Το χφαρασχέλια. Είδαμε ο οποίο ήταν επίπεδο Κωνσταντέλια, αδύναμο παιδί κτλ. Και τον έκανε στην Παρή, ο άλλο τον έκανε ντούκι. Και τώρα είναι ένας άλλος παίκτης. Γι' αυτό το λέγαμε, δεν το λέγαμε για κανέναν άλλο λόγο.
1: Ναι, ρε παιδί, θέλω να σου πω. Σίγουρα ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας έχει δίπλα του ανθρώπους. Έχει μανατζαρέους που θα του τα είπαν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται εμείς ξαφνικά να βγήκαμε όλοι οι φιλόσοφοι και οι παντογνώστες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και σίγουρα νομίζω ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ξέρουν πολλά περισσότερα από εμάς. Αν θα φανεί αυτό, ξέρεις Κωστή. Εάν ξέρουν ότι όντως είναι σοβαρός ο λόγος. Θα το διαχειριστούν όπως πρέπει. Αν δουν ότι έχουν βάση αυτά που λέμε, πώς την είδες ρε, και τι είναι η εθνική, το τσιφλίκι του παππού σου.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι για τον Κωνσταντέλια, είναι για όλους, έτσι.
1: Για όλους, ναι.
0: Με αφορμή τον Κωνσταντέλια το λέμε.
1: Νομίζω ότι θα το αξιολογήσουν οι άνθρωποι και θα τον κρίνουν αναλόγως. Έτσι.
0: Ναι. Okay. Α, το κλείσουμε αυτό. Καλημέρα, γεια σου, Ανενίτσα. Ναι, το μεγάλο παίκτη είναι ένα πακέτο για μένα προσωπικά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ μέσα στο κήπεδο να κάνω το. Το κομμάτι μου, ας πούμε, να είμαι μεγάλος μπαλαδόρος Ελένη, αλλά να έχω άλλα ζητήματα.
1: Ο Γιώργος λέει, ας πούμε, καλημέρα. Ναι. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον Βαραγιάννη. Ας μας πει, μήπως είναι ο ίδιος λόγος με του Φορτούνη. Με τον Φόρτου. Με τον Φόρτου, λέω εγώ τώρα.
0: Με τον Φόρτου. Με ποιον Φόρτου, με τον Φορτούνη. Φορτούνη.
1: Μάλλον.
0: Για άλλο λόγο νομίζω έφυγε από την εθνική ο Φορτούνης. Είχε κάνει και κύκλο, αλλά είχε ναι, ζήτημα με τον προπονητή, νομίζω.
1: Μήπως είναι ο ίδιος λόγος ότι έχει πρόβλημα με τον
0: προπονητή. Δεν ξέρω, παιδιά, θα βάλουμε ένα τελεία σε αυτό το θέμα. Περιμένουμε και αν θέλει να μιλήσει ο ίδιος ο παίκτης. Πάντως, εμένα με στεναχωρεί το ότι δεν θα βλέπω
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: και
0: το παίχτη, ας πούμε, στην εθνική. Έτσι. Δεν τον βλέπω γενικώς να παίζει. Θέλω να παίζει. Αυτοί οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή να παίζουν, ρε παιδί μου.
1: Και παρόλα αυτά και παρασκηνιακά, να σας πω κάτι. Ότι... αφού μπήκαμε και στο να τον ψυχολογήσουμε, έχει εδώ και κάποιο καιρό που έχει αποσυρθεί από τα social. Α. Είχε κλειστό το λογαριασμό του και τον άνοιξε για να κάνει μόνο αυτή την ανάρτηση. Mm. Και τον ξαναέκλεισε.
0: Μπράβο,
1: κάτι παίζει.
0: Συμφωνώ με τα social.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Ελένησα, γεια σου Φώτη. Ο Φώτης χτυπάει από Βόνη. Καλημέρα από στην παρέα, στη μεγάλη παρέα του Μετρόπολης. Εδώ είστε συγκεντρωμένοι στους 95,5. Να στείλω τα φιλιά μου στον Άρτζη, στον Αργύρι από τη Ρόδο. Κάτι διάβασα για τη Ρόδο και το θυμήθηκα. Τι? Θα το θυμηθώ μετά, γιατί μόνο που θυμήθηκα ότι ήταν μια είδηση ωραία, περίεργη από Ρόδο και λέω τι να κάνει ο Άρτζη. Στο φίλο μας τον Νεκτάριο, τα φιλιά μας.
1: Σούχο μπόλκο, μπόλκο,
0: μπόλκο. Στο Γιαννάκι, το Λαρισαίο, στον Πατρινό. Την παρέα τη μεγάλη, στον Μάικ. Από τα εξωτερικά, σε όλα τα παιδιά. Στο Χάρη, από το μακρινή Αυστραλία.
1: Πολλά και μπόλικα παρασκήνια σούχο από Μουντιάλ.
0: Από, τι, από Μουντιάλ.
1: Τα ευτράπελα όμως. Ναι. Γίνεται τη σπουργή στο πανηγύρι.
0: Απλά στεναχωρέθηκα με το. Είχα παίξει ισοπαλία αργά μου και δεν μου βγήκε. Ενώ μου βγήκαν όλα τα ματσάκια, παιδιά, χάσα το Μεξικό. Το πρωινό το μάτς με την Τσεχία. Δεν πίστευα ότι η Τσεχία. Εντάξει, το Μεξικό στην έδρα του, αυτά και τα λοιπά. Το έπαιξα και σε ένα δελτίο γιατί δεν είχα μιλάει.
1: Ένα από αυτά που σου έχω, ναι, τα παρασκηνιακά, ναι, είναι ότι πάρα πολλοί παίχτες, κάτι που δεν το έχουμε.
0: Και πάμε στο παράθυρο.
1: Δεν το έχουμε κατανοήσει γιατί γίνεται σε τρεις χώρες. Έτσι, πάμε Μεξικό, μετά είμαστε στο Μαϊάμι, ναι, μετά είμαστε στον Καναδά. Κάνουν, λέει, ταξίδια που συγκρίνονται με τον αστροναυτών. Παίζουν σε 40 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαϊάμι, μέσα στην υγρασία.
0: Ωραίο.
1: Και πάνε, λέει, στο Μεξικό, πάνω σε υψόμετρο, ναι, ναι, και φοράνε πριν βγουν μάσκες οξυγόνου. Δηλαδή το Μεξικό το έχει τερματίσει, έτσι σου λέει, ελάτε.
0: Καλό το Μέχικο.
1: Καλό το Μέχικο.
0: Καλό το Μέχικο. Για να δούμε τώρα που έχουμε εικόνα από τον πρώτο γύρο τι θα γίνει. Χθες είχε κάτι σούπες μάτς. Εγώ πώς διάλεξα να δω, βέβαια, αυτό το Ελβετία-Καναδάς. Το οποίο ήταν από τα πρώτα χειρότερα ημίχρονα που έχω δει, ας πούμε.
1: Και δύο ευχαριστημένοι.
0: Και δύο, τι δύο ευχαριστημένοι. Κέρδισε, δεν κέρδισε η Ελβετία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, είναι και ο Καναδάς στο κόλπο, δηλαδή που έχει τις πρόκρισεις.
0: Ναι, Ελβετία δεν είναι, λοιπόν. Μάλιστα, ωραία. Γεια σου, Ιάκωβε. Καλημέρα και στον Ιάκωβο και ο Ιάκωβος από τη Γερμανία. Λοιπόν, στέλνει τα μηνύματά του. Θα πάμε στο παράθυρο σας πόρ, θα εκφωνήσει, θα απαγγείλει μάλλον η Σμαράγδα Πασάκου. Εγώ θα σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών με ταξίδι τεράστιο εδώ και 50 χρόνια, το οποίο ξεκινάει από την Τερπνή Σερών. Μια εταιρεία που πρωτοπορεί στη μόνωση, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και μάλιστα με 10 εργοστάσεις στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες. Τι να πούμε τώρα, έτσι, για τη Fibran, η οποία μας δίνει υλικά κορυφαίας ποιότητας και είναι δίπλα μας σε κάθε έργο, να θυμόμαστε, από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το παράθυρο σας σπορ, πάμε για τα υπόλοιπα.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα. Στο Μουντιάλ για τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό εντυπωσίασε ξανά και επιβλήθηκε της Τσεχίας με 3-0. Στο ίδιο γκρουπ η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη, επικρατώντας 1-0 της Νότιος Κορέας. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1. Και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα τη Σκωτία με 3-0 και το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2 για τον τρίτο όμιλο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 11 με τους αγώνες Γερμανία-Εκουαδόρ και Κουρασάο-Κτή Ελεφαντοστού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ακολουθούν οι αναμετρήσεις Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Η αυλαία κλείνει στις 5 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια Ηνωμένες Πολιτείες-Τουρκία και Παραγουάη-Αυστραλία. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προγραμματίζει διπλό πρόγραμμα για σήμερα Πέμπτη. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή βρίσκονται Μιχαηλίδης, Καμαρά και Θημιάνης, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα υψηλής έντασης. Ο Αριτζελους Τόντο βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, με δημοσιεύματα από την Ισπανία να επιβεβαιώνουν την πρόταση για τριετές συμβόλαιο με υψηλές απολαβές. Επίσημη πρόταση του Άρη για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου μεσοεπιθετικού Άλεξ Λούνα απέρριψε η Ινστιτούτο. Ο Αργεντίνικος σύλλογος έκρινε οικονομικά ανεπαρκή την προσφορά, καθώς κοστολογεί το ποδοσφαιριστή στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο μπάσκετ, παίχτης του Άρη είναι και επίσημο ο Κεμ Μπιτς, με τον 34χρονο Καναδό σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο έμπειρος ψηλός έρχεται να ενισχύσει τη ρακέτα των κυτρινόμαυρων μετά τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Παγκόσμια μέρα ναυτικών σήμερα. Είναι η μέρα του θαλασσοπόρου, για να πω την αλήθεια. Day of the Seafarer. Ναι. Θαλασσοπόρος. Κάποτε είχα που λες, τώρα δεν θέλω εγώ να τα λέω, αλλά τέλος πάντων έχω κατέβει 6 φορές συνολικά. Έφυγα από τη Χαλκιδική. Τη μία έφτασα στην Ίο, την άλλη έφτασα στη Μήλο και την τρίτη έφτασα στη Σαντορίνη. Τις άλλες ήμουν εδώ, στις Σκιάθους και στα Λόνιτζ και στις Ποράδες. Κάποια στιγμή που λες, πρώτη φορά που είχα πάει με ένα πολύ μικρό σκαφάκι που είχα το πρώτο, ένα μόστρο 380 μόλις, με τη Μαρία, και φτάνουμε στη στενή βάλα στην Αλόνισο. Και ένα παππού εκεί, δεν έχω το βαρκάκι τώρα πολύ μικρό, όπως καταλαβαίνεις. Και μου λέει, από πού, μου λέει, γεια σας, καλημέρα και τα λοιπά. Λέω, πού θα φάμε, εκεί, έλα. Να. Από πού ήρθες, λέω, από Χαλκιδική. Α, λέει, ήρθες από Άγιο Κωνσταντίνο, από Βόλο. Όχι, λέω, ήρθα με το βαρκάκι. Μου λέει, με αυτό. Λέει, με αυτό, λέω, με αυτό.
1: Το έχεις.
0: Ναι. Α, μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, έγινες καπετάνιος. Μου λέει αυτός, από την Αλόνισο. Λέω, τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Καπετάνιος σήμερα, δεν βλέπεις, είχα και καπέλο.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται, άμα δεν έχεις και καπέλο.
0: Μου λέει, άμα δεν περάσεις, μου λέει, 30 μίλια χωρίς ταιριά, το cost to cost, μου λέει, κόστα κόστα δηλαδή. Ναι. Το κάνουν όλοι. Σωστός. Άμα δεν φτάσεις, λέει, σε ένα σημείο που δεν θα βλέπεις ούτε μπροστά σου στέρια, ούτε πίσω, δεν είσαι καπετάνιος. Αυτό το λες εκεί πάνω στους ψαράδες που καπετάνει. Και μου είναι αυτό. Και χθες μάλιστα πετυχαίνω κάτι παλικάρια, παιδιά, πάω να πάρω από το βενζινάδικο στην Καρδία που είναι πάνω, πάω να πάρω τσιγάρα. Ήθελα μόνο τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Και είναι δύο τύποι μέσα, πριν από μένα.
1: Ε.
0: Ένα, πόση ώρα θα κάνω.
1: Με τους καφέδες τώρα.
0: Όχι, αυτοί πρωινό παίρνανε. Έχει πρωινά εκεί.
1: Okay.
0: Και αρχίζουν τώρα. Τι είναι αυτό, λουκανικόπιτα, βάλει δύο. Άκου, άκου τώρα, ναι. Τι είναι αυτό, ζαμπόν κασέρι, βάλει δύο. Τι είναι αυτό, βάλει δύο. Βάλει δύο. Βάλει και έξι κουλούρια τέτοια. Βάλει και δύο κουλούρια.
1: Βάλε...
0: Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδιά, από πού βγήκατε, από πόσο καιρό να φάτε. Πάω το τσιγάρα να φύγω, λέω. Τι είστε, είχαμε δύο σακουλάρες. Λέω, πού βγήκατε, λέει, να φεύγουμε, λέει, και τα λοιπά. Πού πάτε, να είναι, πάμε με φουσκωτά, λέει, κάτω, λέει, μια μεγάλη παρέα και τα λοιπά.
1: Ωραία φάση.
0: Τρομερή φάση, παιδιά. Είναι.
1: Κοίταξε, ο παπάς
0: μου... Πηγαίνανε Σκιάθο και Αλόνισο με τα σκαφάκια τους, ας πούμε, τώρα προφανώς κάπου θα είναι να. Ανοιχτά, έτσι, και είχαν πάρει ένα βαρβάτο πρωινό, θα πηγαίνανε στα μουντανιά να πάρουν τα σκάφη να φύγουν. Τι ωραία, λέει.
1: Πολύ ωραία. Ο παπάς μου έκανε κάποια χρόνια στα καράβια, ως ηλεκτρολόγος.
0: Οπα.
1: Σε μεγάλα καράβια.
0: Να το αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Υπερατλαντικά ταξίδια τώρα συζητάμε. Διόργες Παναμά,
0: Τρίγωνα
1: Βερμούδων.
0: Ωραία, βάλε εγώ μια ανοτιλία να πάμε σε ένα ωραίο.
2: Χρόνια στα καράβια.
1: Βασιλάκι,
0: και Βασίλη. Σοβαρά, πήκε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πρόλαβε.
1: Πρόλαβε και εκεί. Έκανε κολυτάρι έναν εφοπλιστή στο στρατό του. Για να καταλάβεις πώς έγινε το
0: πράγμα. Εφοπλιστή στο στρατό.
1: Ναι, τον έσωσε.
0: Πήγε ο εφοπλιστής στο στρατό.
1: Τον βοήθησε πάρα πολύ, πέρασε μια δύσκολη.
0: Επιχούντας πήγε στρατό, παπά σου. Λίγο πριν είμαι επιχούντας. Μόνο τότε πήγαιναν οι εφοπλιστές στο στρατό.
1: Μπράβο. Και κάπως έτσι έγινε το κονέ, ναι. Τέλος πάντων. Δεν του άρεσε η ζωή των καραβιών και γι' αυτό δεν το.
0: Αχ, πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό δεν το διατήρησε.
0: Έχουμε τον ανεψιό μας, τον Πέτρο, τον Πέτρο να το μιλώσει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι τώρα, δεν ξέρω. Α, τώρα είναι.
1: Καλά, τώρα μισή σειρά για τώρα. Μιλάμε για τότε.
0: Ο γιος όμως, πού, τι.
1: Ναι, ναι. Του είπε, είναι καλή δουλειά, είναι εκείνο, ναι, είναι τάγιο.
0: Είναι για 15-20 χρόνια, είναι μια καλή δουλειά.
1: Μπράβο. Ναι. Αλλά ακόμα,
0: με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
1: Ακόμα, επειδή έχει πάρα πολλές ιστορίες ο Μπασάκος, βίος και
0: αυτό
1: πολιτεία.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Να σου πω,
1: οι
0: αυτά.
1: Αγαπημένες μου ιστορίες είναι όταν μου μιλάει για τα ταξίδια αυτά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι και ένα ταξίδι ακόμα και. Εντάξει, σίγουρα ένα. Πώς λέγονται αυτά τα υπερπόντια.
1: Υπερπόντια.
0: Υπερπόντια. Άλλο το υπερπατελετικό. Τέλος πάντων, αυτά τα υπερπόντια είναι. Φαντάζονται ένα ταξιδάκι από εδώ μέχρι την Κυραπαναγιά, που είναι το πρώτο νησάκι από τις Ποράδες. Να φύγεις με δύο φίλους, θα σου βγάλει για τρεις μέρες 500 ιστορίες, 200 ναι. περιπέτειες, 1000 εικόνες. Δεν θα τις ξεχάσεις ποτέ, είναι φοβερό μαγικό. Και θα σας πω και μια πορεία μου μεγάλη.
1: Και γι' αυτό σέβομαι και πάρα πολύ όσους ανθρώπους κάνουν αυτή την ναι. ζωή. Δεν μπορείς να τους βγεις σε εμπειρίες.
0: Ο, δεν υπάρχει.
1: Είναι
0: ό,τι καλύτερο η ζωή στη θάλασσα. Και απορώ, ακόμα απορώ. Μπαμπάς μου σπίτια φτιάχνει μια ζωή και που είσαι άνθρωπος εργολάβος στη Χαλκιδική. Ερχόταν κανένας πελάτης. Έτσι.
1: Λέ.
0: Εγώ πιο μικρός και έλεγα, καλά, είστε σοβαροί. Θα πάρετε σπίτι στη Χαλκιδική. Ενώ μπορείτε να πάρετε, ας πούμε, ένα πλεούμενο τροχόσπιτο. Έτσι. Και φέτος να είσαι στην Άνδρο. Του χρόνου να πας, ξέρω εγώ, να αράξεις σε ποιο λιμάνι θες. Στη Σκιάθο, ξέρω εγώ, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο. Τι πας και παίρνεις στο σπίτι, λέω, να πληρώνεις, να κάνεις, να αράνεις έξοδα και τα. Πάω πάλι μια σκαφάρα. Με το 30% των χρημάτων.
1: Σε αυτό ταυτιζόμαστε απόλυτα.
0: Τι τα παίρνετε τα σπίτια, ρε.
1: Τι τα θέλετε.
0: Ας τα πάρουν οι άλλοι.
1: Πάρε ένα τροχόσπιτο άμα θες 15 μέρες.
0: Όχι,
1: να
0: τροχόσπιτο,
1: κάπου,
0: το λύσε, και έχει το κίνηση. Θα πάρεις πλεούμενο τροχόσπιτο. Πά, πάρε ένα καμπινάτο.
1: Θα το βάλεις κάπου, ρε παιδί μου, σε έναν αρμενιστή, ας πούμε, σε μια.
0: Βράσε με τώρα για να φτάσω εγώ στον αρμενιστή.
1: Και έχει το σκάφος και δρόμο.
0: Ξέρεις τη μανούρα έχει να φτάσει στον αρμενιστή. Τρεις ώρες θες.
1: Το πας μια φορά, το αφήσεις.
0: Όχι, ρε, εσύ δεν θα πας.
1: Θα πας.
0: Πώς θα πας στον αρμενιστή, ελικόπτερο έχει.
1: Σωστά, διαθαλάσσια.
0: Τρεις ώρες θες να πας. Α, μπράβο, θάλασσα, θαλασσάρα μόνο. Τέλος πάντων.
1: Αλλά όντως και εγώ, αυτό, εγώ είχα αυτό το όνειρο. Να βάλω ένα τροχόσπιτο μόνιμα και να έχω το σκαφάκι και δρόμο. Παντού.
0: Τι τραγουδάρα έχει.
2: Χρόνια ταξίδι.
0: Τι τραγουδάρα έχει. Τι έχει τραγουδίσει ο Μαργαρίτης, guys.
1: Ροκάς μεγάλος.
0: Ε, τρομερός. Τι άλλο έχουμε από τέτοιο τραγούδι, Στελάρας.
3: Hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα.
0: Που τρίζουν τα πατώματα. Ποιο είναι όμως το πιο γνωστό τραγούδι?
1: Το Ναυτάκι Συριανό δεν είναι? Είναι και αυτό.
0: Για σένα. Το Ναυτάκι Συριανό, όχι ρε εσύ, Μανάγκα. Το πιο γνωστό τραγούδι παγκοσμίως για ναύτες είναι αυτό.
1: Α, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Ωραία, φίλε. Τι σπανάκι φάγαμε τζάμπα και βερισέ χωρίς λόγο.
1: Καλά, ναι.
0: Μας ψήνανε. Αλλιώς πώς θα το τρώγε το σπανάκι? Με τι το τρώμε το σπανάκι? Καταρχάς και δεν έχω φάσει ζωή μου σπανακόπιτα, το έχω πει αυτό.
1: Ναι, μου το έχεις πει, αλλά κάνεις λάθος.
0: Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθεσαι κάνεις όλη αυτή τη μαγική διαδικασία. Ανοίγεις φύλλο.
1: Εγώ δεν φωνώ.
0: Κάνεις ράνι, φτώνεις, βάζεις μέσα σπανάκι.
1: Αν ξέρεις δηλαδή, πόσο να σπανάκι να βάλεις.
0: Ε, τι?
1: Και να μην το γεμίσει να το μπουκώσουμε σπανάκι.
0: Άλλο και είναι χορτόπιτα εκείνο που λες.
1: Ναι,
0: η σπανακόπιτα κλασική έχει λίγο φέτα, ρε παιδί μου, κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν τρώγεται, όχι.
1: Κοίταξε, το σπανακόριζο το λατρεύω.
0: Κρίμα δηλαδή για το φίλο. Ε, τι?
1: Το σπανακόριζο το λατρεύω σε φαγητό. Είναι από τα top μου. Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μισό κιλό λεμόνια θέλω για να φάω. Ένα, μισό
1: ναι,
0: πιάτο. Μισό κιλό λεμόνια θέλω για ένα πιάτο το σπανακόριζο. Αλλιώ δεν τρώγεται.
1: Όχι και δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται, παιδί. Το
1: φανταστικό σπανάκι. Φαγητό.
0: Έχω αλλεργία στο σπανάκι.
1: Το σπανάκι το κάνει και ωραία σαλάτα. Μπορεί να βάλει και λίγο σκορδάκι, λαδάκι, ξυδάκι.
0: Σπανάκι, σαλάτα.
1: Βέβαια.
0: Σε βραστή, ίσω εκεί τα βραστά με κανένα ροφό, α πούμε, ταβά.
1: Μπράβο, είδε που είσαι.
0: Με κανένα ροφό ταβά θα έτρωγα και σπανάκι.
1: Μίστη.
0: Ε, πώ τώρα, μόνο έτσι. Υπό ειδικέ προποθέσει. Που θα μπορούσε να είναι και απόφαση δικαστηρίου.
1: Θα μπορούσε.
0: Κύριε, περάσετε με κόκκινο, θα τρώτε ένα μήνα σπανάκια.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ φαν του σπανακιού. Μου αρέσει πολύ το σπανακόριζο, αλλά προτιμώ τα χόρτα.
0: Ναι, ναι, κι εγώ.
1: Έτσι και ειδικά με ψάρι που είπε τώρα. Αχ,
0: χόρτα, βραστιά. Βραστάω διάφορα έτσι. Βλήτα, τίδια.
1: Ναι, όλα. Βάλω εκεί.
0: Ωχ, γεια σου, ρε Βαραγιάννη, ο Στέλιος, δύο ρετσίνε στο τρία.
1: Πώ το γυρίσαμε σε φαγητό.
0: Κάνει σπανακόπιτα, η μάνα μου λέει θα πάθει σοκ. Ξέρω εσύ, είναι μαστόρισε και η μάνα μου έκανε φοβερέ πίτε, αλλά τι μάλλον. Ρε βάλει κοιμά.
1: Εντάξει, άλλη φάση.
0: Βάλει κοιμά, ρε φίλε.
1: Αλλά στον κοιμά πάντα πράσο. Όχι σκέτο.
0: Εντάξει, όχι σκέτο, ναι.
1: Ναι, έτσι για να σπάει.
0: Σκέτο πότε μόνο. Να σου πω πότε.
1: Για πε τα ποντιακά.
0: Μόνο βασιλόπιτα.
1: Πώ?
0: Μόνο στη βασιλόπιτα. Εμεί βασιλόπιτα παραδοσιακά. Σπίτι από τη γιαγιά μου και τα λοιπά, από τη χαλάστρα, κάναμε με κοιμά. Αλλά εκείνη ήταν μόνο με κοιμά. Ενώ οι άλλε μέσα στη χρονιά είχαν και εκείνε, είχαν πράσο.
1: Ωραίοι είστε, μπράβο σα.
0: Καλά, ρε, τα καρτάλια πώ τα. Τα καρτάλια. Κατερίνα, στα καρτάλια, καταρχά για να πα στα καρτάλια. Δεν φεύγει από εκεί να πα, Κατερίνα, δεν έχετε πάει, γιατί η Κατερίνα έχει σκάφο. Κατερίνα, έχει πώ τη γνώρισα. Σε έχω πει πώ γνωρίζει την Κατερίνα.
1: Τι εμπλό.
0: Την Κατερίνα μου μιλάμε, ναι.
1: Ναι, λέει. Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Όχι. Είμαστε στη Βουρβουρού.
1: Ναι.
0: Και γίνεται πανικός. Είναι παντού πιασμένα όλα.
1: Και πήγατε διάπορο, τι κάνατε?
0: Διάπορο είναι πιασμένα όλα, παιδί μου. Συγγνώμη.
1: Okay.
0: Με σκάφος. Είμαστε μικρός. Mm. Αυτό και είναι όλα πιασμένα παντού. Εγώ ήξερα τώρα από παλιά ότι έχει 2-3 καβάτζες εκεί για να πάμε να είμαστε μόνοι μας. Η μία στη μία καβάτζα. Είναι το νησάκι ενός, δεν θα πω το όνομα, ενός πρώην υπουργού ακαδημαϊκού. Από τη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραίος τύπος, υπουργός του Πασόκ. Λοιπόν, αυτός είχε αγοράσει δεκαετία του 70 και ένα νησάκι πάρα πολύ μικρό που είναι ανάμεσα από τη Βουρβουρού, από το Διάπορο δηλαδή και τη Βουρβουρού. Επάνω εκεί χωράει μόνο ένα σπίτι.
1: Mm.
0: Είναι σαν παραμύθι αυτό που σου λέει. Σαν γελιογραφή, πώς βλέπεις, ας πούμε, ένα νησάκι με ένα.
1: Καλή, την ξέρω απ' έξω του Βουρβουρού.
0: Λοιπόν, εκεί πάνω έχει ένα σπίτι ο καθηγητής.
1: Αφού σου λέω εκεί παραθερίζαμε.
0: Πάντα μας άφηνε η οικογένεια να κάνουμε τη βουτιά μας. Έχει και δύο παραλιάκια, πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Mm. Το ένα παραλιάκι είναι τη μεριά του σπιτιού, το άλλο είναι έτσι. Και πάντα άφηναν, ας πούμε, κόσμο από τη στιγμή που μαζεύαμε τα σκουπίδια μας να πηγαίνουμε να κάνουμε μια βουτιά.
1: Ωραία.
0: Και φτάνω εγώ τώρα εκεί. Έχει ένα σκάφος ήδη μεγάλο. Καμιά 8,5 μέτρα, αυτά τα καμπινάτα. Είναι μια παρέα εκεί, πίνουν κοκτέιλ, κάνουν ράνους εγώ κτλ.
1: Yeah.
0: Και εγώ όρθιος δίνω την άγκυρα σε ένα. Δέσαι εδώ, κράτα εδώ, να το δέσουμε, ας πούμε, κτλ. Και,
1: yeah.
0: Και όπως μιλούσα και φώναζα, έρχεται η κυρία Κατερίνα Και μου λέει, μη μου πεις, μου λέει, ότι είσαι ο τύπος που ακολουθεί το πρωί.
1: Άσα μας τώρα, πώς σε γνώρισε.
0: Κατερίνα, πάρε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο να πει.
1: Πού σε γνώρισε, και θα ήσουν και μαυρισμένο.
0: Ναι, ήμουνα, με γνώρισε και όντως. Μου λέει, μη μου πεις. Και λέω, και από τότε ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ ωραία φιλική σχέση και με την Κατερίνα και με τον σύζυγό της, τον Γιαννάκη, που είναι πιλότος είναι ο Γιάννης.
1: Ω, τι λες.
0: Πετάει κανονικά αεροπλάνα, είναι στις γραμμές εδώ. Στην Αιτζία τον είχα αφήσει, τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλη πολύ ωραία δουλειά και αυτή.
0: Τρομερή δουλειά, ναι. Έτσι γνωριστήκαμε με την Κατερίνα, η οποία έχουν, ναι, τα καρδάλια περνιούνται, ρε Κατερίνα, έτσι κι αλλιώς. Όταν θα φύγει για αυτό το ταξιδάκι να πα σποράδε, θα πάρει καιρό. Δεν θα φύγει τα καλά καθούμενα.
1: Καλά, αυτό παιδιά, εντάξει, ναι, μην το παίζουμε.
0: Θα 3-4 μποφόρ, το πρωί δεν θα έχει τίποτα. 6 ώρα φεύγει, Κατερίνα, 7.30 εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ξέρεις τι κατάλαβα από όλο αυτό το 20 λεπτό.
0: Τι.
1: Είμαστε έτοιμοι για διακοπές και εσύ και εγώ,
0: παιδιά...
1: Δεν συγκεντρωνόμαστε στα θέματα με την κανονία.
0: Είμαι με 3 ώρες ύπνο.
1: Άστο, και εγώ τα ίδια. Είδα, να σου πω ότι είδα μέχρι και το 3. Το 2-0.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί λέω 3, γιατί ακύρωσαν ένα γκολ του Βινίσιους. Νομίζω για μένα είναι εκοφαντικό.
0: Ήταν καλή λίβα. Δεν το είδα αυτό. Καθόλου δεν είδα από Βραζιλία. Τίποτα. Ναι. Νάδα. Ήταν καλή λίβα όμως η Βραζιλία.
1: Ήταν καλή η Βραζιλία.
0: Βινίσιους λέει φοβερός και έπαιξε και Νεϊμάρ. Μπήκε.
1: Ναι, απογοήτευσε. Δεν το είδα, σου λέω. Το είδα μέχρι το 2-0. Το 3-0 δεν το είδα.
0: Στο 73 μπήκε ο Νεϊμάρ και έγινε πανικό στο γήπεδο. Ναι. Για ένα παίκτη που έχει να παίξει μπάλα, παιδιά, 10 χρόνια.
1: Άκου τώρα. Πάντως, παιδιά, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 10 χρόνια
0: εγώ να δω τον Νεϊμάρ να παίζει μπάλα. Από τότε που ήταν στην Μπαρτσελόνα.
1: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν δεν είναι σκανδαλώδης η απόφαση του ΒΑΡ να ακυρώσει το δεύτερο γκολ του Βινίσιους και καλά ότι έκανε πρώτα φάουλ. Δηλαδή, το έδειχνε, το ξανάδειχνε. Ακόμα και ο σπίκερ θα μου πει ένα μουντιάλ και ήταν πιο ελεύθερος να μιλήσει. Λέει, δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι σκανδαλώδες αυτό που έγινε. Αλλά οι Σκοτσέζοι, θυμάσαι που σου είπα ότι έχω πάρα πολλά παρασκήνια.
0: Ναι.
1: Κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση με τα ευτράπελά τους. Ναι. Δεν υπάρχουν τυπάδες. Είναι γύρω στις 8.000, να ξέρεις. Πήγανε.
0: Μόνο.
1: Από Σκωτία πώς να πάμε πια.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, άκου τι κατάφεραν οι άνθρωποι. Μέσα στο αεροπλάνο κατάφεραν να τελειώσουν την πύρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και μάλιστα γκρινιάζανε, δεν πειράζει.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και οι Νορβηγοί πήγαν να κάνουν αυτά τα δικά τους που κάνουν τα βίνκιγκα και τα λοιπά. Πέσανε σε μια ομαδική γιόγκα πολιτών.
0: Μπήκανε κι αυτοί.
1: Ναι, βγάλαν τα μπουζάκια. Το μεγαλύτερο όμως τρολάρισμα το κάνανε οι Ελβετίκοστοι. Ρε παιδί μου, κάνανε ένα μεγάλο σόου με φίδια.
0: Ναι.
1: Κάτσε να σου πω πού, γιατί το έχω στις σημειώσεις μου. Περίμενε, η παρανοϊκή φοβία για τα φίδια. Στα προπονητικά κάπ της Καλιφόρνια και της Βόρειας Καρολίνας,
0: ναι,
1: έχουν στήσει ένα σόου με ερπετά.
0: Ναι.
1: Okay. Και οι Ελβετοί διέδωσαν στους δημοσιογράφους της χώρας τους ότι το προπονητικό κέντρο είναι γεμάτο κροταλίες. Αυτοί το πήραν στα σοβαρά. Και πήρε τέτοιες διαστάσεις που η διοίκηση του κολεγίου.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς. Τα άκου τώρα.
1: Κάτσε να δεις πλάκα τώρα. Αναγκάστηκε να βγει να πει: δεν έχουμε φίδια.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια χαρά. Έλα όμως που στον Κίμιχ σε κάμπα της Γερμανίας εντοπίστηκε όντως ένα δηλητηριώδης φίδι.
0: Α.
1: Και βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει: μας είπαν λέει ότι είσαι τσιμπήσει. Τρέχεις αμέσως στο νοσοκομείο. Δεν πεθαίνεις, αλλά έχεις θέμα. Και γίνεται τη μουρλή. Βγαίνουν κάθε μέρα και διαψεύδουν ότι δεν έχουμε φίδια, δεν έχουμε φίδια. Ναι, αλλά έχουν φίδια.
0: Ναι, έχουν για. Μ' άρεσε πολύ αυτό με τη γιόγκα.
1: Με τη γιόγκα,
0: και με το baseball, πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρουμε τα άσχημα, δεν ξέρουμε του κανόνε. Πήγαν όμω.
1: Καλά, ναι. Έχει, σου λέω, πάρα πολλά ευτράπελα. Ο προπονητή τη Ιαπωνία έχει μια συνήθεια, α πούμε.
0: Ναι.
1: Σημειώνει αβέρτα.
0: Ναι.
1: Αβέρτα. Βάζει το όνομα του παίχτη και γράφει τη σημειώση του, ρε παιδί μου.
0: Είδε κανένα.
1: Το θυμάσαι, το Death Note. Που είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο άλλο, ένα animal. Animal, πώς τα λένε αυτά.
0: Anime, ναι.
1: Anime.
0: Death Note, ναι. Για πες, δεν
1: που ήταν ένα που έγραφε στο ημερολόγιο.
0: Α,
1: για
0: και
1: κάποιον.
0: Ό,τι έγραφε γινότανε.
1: Πέθανε, μα άφηνε
0: ναι, ναι,
1: από
0: ναι,
1: τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον έχουν κάνει από πίσω να είναι το Death Note κανονικά.
0: Το προγονητή.
1: Και έχουν πάρει και πλάνα από τους παίχτες που σημειώνει, οι οποίοι ή βγαίνουν αλλαγή κοστή ή έχουν προβλήματα. Συμβαίνουν τώρα στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει. Η πάπια με τη φανέλα του Μέση, εντάξει, έγινε viral, το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, σου λέω, είχα πάρα πολύ.
1: Είναι ένας Αργεντίνος φιλαθλός που έχει μια πάπια ζωντανή.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Που φοράει τη φανέλα με το νούμερο 10. Ναι. Την έχει με λουράκι κανονικά.
0: Και βγαίνει βόλτες.
1: Και βγαίνει βόλτες. Δύο χρονών η πάπια. Έχουμε το αδέσποτο σκυλάκι, τον Οζίτο, που έχει γίνει ένα επίσημο μασκότο φιλάθλο στα social media. Έχει πάρα πολλά.
0: Πάρα
1: και μας αρέσουν πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και επίσης το έχουν ονομάσει, δεν ξέρω πώς τη λένε την αντίστοιχη λέξη. Geriatric League.
0: Γυριατρική.
1: Το κλαμπ των Σαραντάριδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς θα το λέγαμε, λέει, το Μουντιάλ του Καπί.
0: Όντως, αυτό το Μουντιάλ αλλάζει λίγο. Θα αλλάξει την άποψή μας για τους παίχτες οι οποίοι περνάνε τα 35 και εμείς τους θεωρούμε γέρικα άλογα.
1: Άστο.
0: Και βλέπουμε ότι σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο διαπρέπουν, έτσι.
1: Ναι, είναι 7 στο σύνολο.
0: Οι Σαραντάριδες.
1: Οι Σαραντάριδες.
0: Γιατί άμα βάλεις τους 35άριδες, θα πάτε πλάκα πώς είναι.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Άσε πω στην Αφρική με τις αφρικανικές ομάδες δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε και τις ηλικίες
1: εκείνες που μπορεί να πάνε
0: 60. Φαντάζεσαι να είναι κανένας Αφρικανός να είναι καμιά 49-50 χρονό και να λέει τον προπονητή αρε κότς. Δεν μπορώ να του πούμε μας πήρε το ρεκόρ ο Ρονάλντο.
1: Δεν μπορώ να το πούμε.
0: Μπορώ να το πούμε τώρα για μένα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Κάθε φορά που λες τέτοια με τους Αφρικανούς θυμάμαι την ταινία και οι θεοί τρελάθηκαν.
0: Ναι. Ουσμάνωση. Τι κλάμα. Αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά από τη Γη. Γι' αυτό πες ότι
1: κοντά, δεν θα μας, δεν μας λένε, κοντά.
0: Αυτό λέω. Εσύ πες ότι δεν μας λένε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Οπότε δύο μέρες τώρα κάνε ό,τι καλή πράξη μπορείς. Παίρνα όσο καλά μπορείς.
1: Ναι.
0: Έχεις μια πολύ σοβαρή δικαιολογία. Έτσι. Τι.
1: Ωραίο.
0: Που ξέρεις. Θα περάσει το βόρειο ημισφαίρια. Είναι κομμάτι κοτρώνει πολύ μεγάλο. Είναι 8,9 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο τρέχει αυτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Ο NC1 θα πραγματοποιήσει πάρα πολύ κοντά πέρασμα από τη Γη το Σάββατο.
1: Δεν βέβαια, βγήκανε να πω την αλήθεια, σαμάνι και τέτοιοι.
0: Λέει εδώ, χωρίς να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουση με τον πλανήτη. Λένε οι επιστήμονες.
1: Λένε.
0: Αν υπήρχε κίνδυνος.
1: Ναι.
0: Οι συνομήσεις σήμερα θα σου λέγανε, ξέρεις υπάρχει περίπτωση. Να συγκρουστεί με την καμία. Οπότε γι' αυτό και εγώ πάντα έτσι τα βλέπω αυτά. Σαν μια καλή ευκαιρία να περάσουμε καλά, να κάνουμε καλές πράξεις, να πούμε μια ωραία κουβέντα, να πάρουμε αγκαλιά τον σύντροφό μας.
1: Δεν θα βλέπαμε καμιά κινητικότητα από τους υπερπλούσιους που έχουν αγορασμένα καταφύγια.
0: Δεν παγάζει τίποτα. Ποιο καταφύγιο, παιδί μου. Άμα χτυπήσει αυτό το κοτρόνι, μετά από 6.000 χρόνια θα βγούμε στην επιφάνεια. Όποιο πάει στο καταφύγιο πρέπει να αντέξει 6.000 χρόνια.
1: Οπότε θα βγούμε 6-8 η ώρα και θα τους αγκαλιάζουμε όλους. Ναι. Σας

0: Αγαπώ.
1: Ναι, ναι, σαν. I love you. Γιατί τι είπατε αυτός. Λοιπόν, στη Ρόδο, αυτό που μου στέλνει Στέλιο, το είδα χθες, γι' αυτό θυμήθηκα τον Αργύρι που σας έλεγα.
2: Ναι.
1: Ρόδος, λέει, τουρίστας βγήκε ολόγυμνο στο δρόμο, ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο και πήδηξε, λέει, έκανε βουτιά στην άσφαλτο.
2: Στο Φαλιράκι. Συνήθως εκεί γίνονται αυτά.
1: Στο Φαλιράκι, ναι. με σαφή κίνδυνο για τη ζωή του και τα λοιπά. Αυτός, ποιος ξέρει τι έπαθε τώρα. Τον πήγαν σε ψυχιατρική κλινική. Παιδιά, ήρεμα λίγο. Ήρεμα.
2: Πραγματικά ήρεμα, ναι. Εντάξει, είχαμε και ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, άλλο πάλι γι' αυτό.
2: 90χρονος με μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της. Ναι. Τι έγινε εκεί τώρα, α, κι αυτός νοσηλευότανε, γιατί την είδα πολύ επιγραμματικά,
1: ναι,
2: την είδηση.
1: Όλα αυτά που λέμε, παιδιά, είναι με 33 βαθμούς. Πού να είχαμε 45, ας πούμε.
2: Τι γίνεται, ρε Κωστή. Τα έχουν παίξει οι Γάλλοι.
1: Οι Γάλλοι τα έχουν παίξει, παιδιά.
2: Πραγματικά. Το Παρίσι φυσικά δεν ήταν και έτοιμο για τέτοια πράγματα. Δεν είναι σχεδιασμένες οι πόλεις.
1: Το Λονδίνο. 38 βαθμούς στο Λονδίνο τώρα. 38 βαθμούς.
2: Απίθανα πράγματα ζουν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς προστατευόμαστε, λέει, από το, αυτό το Ωμέγα. Το διάβασε αυτό.
2: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Που προκρούσει, πώς λέγεται, το Ωμέγα, ας πούμε. Γίνεται ένα νοητό τώρα, έτσι. Φανταστείτε, Ωμέγα από την Ισπανία μέχρι, ξέρω εγώ, την Αδριατική και εμάς μας κρατάει τουλάχιστον για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου με κανονικές θερμοκρασίες.
2: Άκουσα τον Αρνιακό, ο οποίος έχει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να λέει, ναι, καιρό, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ωραίος.
2: Και έβγαλε καινούργια λέξη, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή γραμματικά.
1: Πες.
2: Το ονόμασε από το εμπόδιο, εμπόδιο.
1: Ναι, ο εμποδιστής.
2: Ο εμποδιστής.
1: Όχι, είναι ορολογία.
2: Είναι ορολογία, ο εμποδιστής.
1: Ναι, με αυτό σου λέγα, ο εμποδιστής Ωμέγα.
2: Κάπως το είπε λίγο πιο χαριτωμένα πάντως από μένα. Είναι, λέει, αυτό που λέγαμε, φταίει το Ελνίνιο και έχει γίνει αυτό το Ωμέγα και είναι σαν μια χύτρα που έχει ένα καπάκι που εμποδίζει τους υδρατούμενους να φύγουν και είναι εγκλωβισμένοι και πάνε πάνω κάτω και δημιουργεί αυτό το πράγμα. Εμάς, λέει, μας έσωσαν τα μελτεμάκια μας, τα αγαπημένα, και οι βροχούλες που είχαμε που κρατάνε τη θερμοκρασία χαμηλά.
1: Εδώ για να μαθαίνεις τώρα τα πράγματα σωστά, στη μετεωρολογία αυτός ο όρος λέγεται εμποδισμός.
2: Ο εμποδισμός. Ναι. Α, μπράβο.
1: Ή αλλιώς φρασόμενη κυκλοφορία.
2: Κάπως το είπε εμποδισματάκι και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος.
1: Αντικυκλώνες.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ας πούμε, όταν η ατμοσφαιρική πίεση έχει διαφορές μεγάλες και μπλοκάρει ουσιαστικά κινούμενος από τα δυτικά συνήθως κυκλώνες. Όπως και στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
2: Ναι.
1: Οι αντικυκλώνες εμποδισμού. Οπότε, ναι, είναι κανονικός όρος. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα. Σαν σήμερα βλέπω Παγώνα Καραμίτσιο ή Φωκά, αν θέλετε, Παολάρα, γεννιέται στη Σικιά.
2: Χρόνια πολλά στην κοπελάρα.
1: Όντως είναι τρομερή η Παολάρα. Αν και δεν ακούω τα τραγούδια της, αλλά άλλο αυτό. Έρικ Άρθουρ Μπλερ, σαν σήμερα.
2: Είπες Μπλερ, τις μουρλές γίνεται εκεί,
1: ναι,
2: πέρα.
1: Ναι, θα το δούμε τώρα. Το 1903 γεννιέται, είναι ο Τζορτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας, δημοσιογράφος.
2: Ωραία.
1: Τι μας άφησε τη φάρμα των ζώων για πολλούς. Έτσι, για μένα το 1984,
2: το 1984
1: είναι ό,τι πιο αλληγορικό έχω διαβάσει. Και η ταινία φοβερή με τον Τζον Χάρτ. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Την ταινία πρέπει να την δεις οπωσδήποτε. Με τον Big Brother.
2: Δεν έχω δει την ταινία, το διάβασα.
1: Οπωσδήποτε θα δεις την ταινία, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας σκηνοθέτης αποδίδει αυτό που εσύ έχεις. Γιατί
2: είναι δύσκολο.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αλλιώς είναι να διαβάσεις πρώτα μια ταινία και να δεις να διαβάσεις μετά το. Συγγνώμη, να διαβάσεις πρώτα το βιβλίο.
2: Έτσι είναι.
1: Και να δεις μετά μια ταινία πάνω σε αυτό το βιβλίο. Και αλλιώς είναι πρώτα να δεις την ταινία και μετά να διαβάσεις το βιβλίο. Έτσι. Θα απογοητευτείς στην δεύτερη περίπτωση.
2: Και στην πρώτη, εγώ συνήθως απογοητεύομαι. Δηλαδή διαβάζω το βιβλίο και επειδή το δημιουργώ μόνο.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, ναι, τώρα. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό. Ο Άντωνι Γκαουδί, αν θέλετε. Ο πιο σημαντικός από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους αρχιτέκτονες.
2: Έχει τη δημητική του φέτος.
1: Έχει βεβαίως τη δημητική του. Στο Ρέος γεννήθηκε. Αυτός ο καταναλωτικός μοντερνισμός, επηρεασμένος πάρα πολύ βεβαίως από το γοτθικό ρυθμό και όλα αυτά, αλλά και άλλα. Ήταν πολύ μοντέρνος για την εποχή του. Τέτοια μέρα επίσης γεννημένος ο Τζορτζ Μάικλ, ο Γιώργος Κυριακού Παναγιώτου, μας άφησε το 2016. Και συνθέτης και τραγουδιστής, φωνάρα, παγκοσμίως γνωστός. Τρομερά τραγούδια μας άφησε. Ακούσουμε κάτι από George Michael.
2: Βέβαια.
1: Τέτοια μέρα μας αφήνει σημείωμα η Ρένα Παγκράτη.
2: Ναι, ρε σύ.
1: Το 1998. Και αφήνει επιστολή στην οποία αναφέρει ότι η κίνηση αυτή, δηλαδή πήρε πυροβολική δόση υπνοτικών, έγινε κυρίως γιατί εκτός από ελάχιστους συναδέλφους, όλοι οι άλλοι την είχαμε ξεχάσει. Ναι. Και μας πείραξε πάρα πολύ σαν κοινωνία αυτό, έτσι. Αυτά. Φτάσαμε στις 7.
2: Και έχει και κάτι πολύ σπουδαίο που είναι και.
1: Τι.
2: 1988. Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και καταχτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Τέτοια μέρα ήτανε.
2: Ναι. Και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
1: Τι λες τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το Ζωμετρόπολης 95,5. Έχετε στο νου σας ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και μάλιστα έρχεται με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με Fibran Geo να δώσει νέα διάσταση στην αισθητική των κτηρίων, διότι ο Fibran Geo, ο πετροβάμβακας δηλαδή της Fibran, με τις φυσικές υφές και τα χρώματα που διαθέτει, θυμίζει άλλες φορές πέτρα, ξύλο, μέταλλο, ακόμη και αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα. Συγγνώμη. Έτσι προσφέρει μοναδικό στυλ. Παράλληλα, η τεχνολογία του Fibran Geo διασφαλίζει την αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Βάλε και την πυροπροστασία, αλλά και την ηχομόνωση. Όλα αυτά στην εξίσωση κάνουν το σπίτι μας πιο ασφαλές και πιο άνετο. Επιστροφή σε λίγα λεπτά. Πάμε.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Μητέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Κόψε και μπει.
28: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
29: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
30: Ναι.
29: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
30: Μπα δεν μπορεί.
29: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
30: Αστά, ναι,
29: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
31: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
32: Μετρόπολης τελένομαι.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Καλημέρα στους 95,5. Καλημέρα από τη Σμαράγδα. Απόλυτη χαρούμενη με όλο χαμόγελα εδώ στο Μετρόπολης.
1: Είναι ο Κομίτης που έρχεται. Κομίτης, είπε εσύ αστεροειδής.
0: Μετεωρίδης. Θα σε χαλάσει, δηλαδή, ό,τι και να μας χτυπήσει από αυτά θα κοιτάμε αν ήταν Κομίτης ή μετεωρίδης.
1: Βρε και γλάστα στο κεφάλι να μας.
0: Μακριά από εμάς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι θες να μας πεις.
1: Βλέπω ότι το όντως και είναι πολύ λογικό, έτσι, το ζήτημα Κωνσταντέλια εντριγκάρει τον κόσμο και οι απόψεις δίστανται.
0: Πάρα πολύ, εννοείται.
1: Ας πούμε, ο Γιώργος λέει, αν πάει ο Ρουμάνος στην Εθνική.
0: Α, θα πάει.
1: Και πάρει απόφαση αυτός να επιστρέψει, αυτό είναι, λέει, σωστό. Δεν δημιουργεί πρόβλημα και προηγούμενο για τους επόμενους. Είναι υπόθεση εργασίας όμως, Γιώργο, αυτό, έτσι.
0: Ναι, δεν είμαστε σίγουροι.
1: Δηλαδή, θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να βγαίνει όποτε θέλει. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Βαγγέλης.
0: Μήπως τελικά το ότι δεν έπαιξε. Γιατί σε κάποια μάτς δεν έπαιξε. Θυμάστε, στα φιλικά ούτε με την Ιταλία έπαιξε, ούτε στο προηγούμενο. Άρα ήταν παπατζηλίκη αυτό που μας είπανε. Δεν έβλεπε, εγώ το είπε ο Κωνσταντέλιας. Αλλά τελικά απεδείχθη απεδείχθη ψευδές το γεγονός ότι ήταν τραυματίας. Αλλού αυτά.
1: Εσύ
0: μπορεί αυτή.
1: Δηλαδή,
0: ξαφνικά τραυματίας δεν είναι για να κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Προετοιμασία ήταν με την Εθνική, ας πούμε.
1: Κάτι δεν είναι εντάξει.
0: Κάτι εδώ πέρα Σμαράγδα.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που όλοι λέτε για τη θρησκεία. Γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινε.
0: Εγώ δεν το λέω.
1: Αυτά που γράφουν, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θα πήγαινε από την αρχή.
0: Δεν το εστερνίζομαι.
1: Αν το εμπόδιο ήταν η θρησκεία, πάλι υπόθεση κάνουμε, δεν θα είχε πάει εξ αρχής.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ούτε μπαίνω, ούτε αρχή, ξέρω, ούτε γνωρίζω.
1: Στην αρχή δεν ήταν εμπόδιο θρησκεία και μετά ήταν εμπόδιο θρησκεία. Δεν λέει. Ο Βαγγέλης όμως δεν τη λέει. Τρία λεπτά με Βουλγαρία. 17 με Λευκορωσία, 45 με Δανία, 18 με Σκωτία, 26 με Δανία, 28 με Παραγουάη. Και σου λέει εσένα, κατάλαβες, λέει η Βαραγιάννη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά, δεν έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει με την Εθνική, να ποντάρουν πάνω του κτλ.
0: Δηλαδή είναι δυσαρεστημένος. Αν ήταν δυσαρεστημένος, φίλε Βαγγέλη, είπαμε.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε Βαγγέλη, αν είσαι δυσαρεστημένος, δεν βγαίνεις, ας πούμε, να κάνεις μια τοποθέτηση και να πεις, ξέρετε κάτι. Τρία λεπτά με την Παραγουάη, πέντε με την έτσι, οχτώ με αυτήν, δεν, προφανώς δεν με θέλει η Εθνική. Δεν θα έλεγες έχω οικογενειακούς λόγους.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Άρα προφανώς
1: μπορεί να μην θέλει να προσβάλλει, να μην θέλει να ανοίξει διάλογο ανταπαντήσεων, όχι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πήγε να το κλείσει το θέμα με έναν απλό τρόπο, σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, γεια σας. Γιατί εμείς οι ίδιοι θα το τεντώναμε και θα αρχίζαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: μεγάλο σεισμός σε Βενεζουέλα.
1: Ναι, το έβλεπα πριν.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του σεισμού. Πάντως 7,2 νομίζω. Και η Βενεζουέλα είναι σε μια περιοχή που πάρα πολύ σεισμογενή.
1: Έχουν καταρρεύσει κτίρια, μιλάνε για θύματα.
0: Ναι.
1: Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Γιατί τώρα έγινε αυτό που λες.
0: Η μόνη ομάδα, λέει, που κερδίσει το Ιράν 6 φορές είναι η Ελλάδα.
1: Αλήθεια, ναι. Τώρα.
0: Μία στο Μαραθώνα, μία στις Πλατές, μία στη Σαλαμίνα.
1: Καταπληκτικό.
0: Και τρεις φορές εκτός έδρας. Γιασό, Γρανικό, Γαυγάμιλα.
1: Ωραία, αυτή, δώσε πόνο.
0: Τι να μας πούνε μερικάτι. Στέλιο, πολύ ωραίο.
1: Πάντως, οι διοργανωτές
0: δηλαδή θα βάζαμε
1: τις διασταυρώσεις, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, μην τυχόν γίνει, είπα, Ιράν, ναι, και τα λοιπά.
0: Και αν τυχόν από... καλά, νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα οι Ιρανοί.
1: Μια
0: χαρά κυκλοφορούν στο USA, οι φίλαθλοι του Ιράν πάνε, υποστηρίζουν τα παιχνίδια. Θα είχαμε ούτε αν ήταν να έχουμε.
1: Ναι.
0: Άσε που αυτοί δεν είναι και. Δεν έχει χούλιγκανς εκεί. Δηλαδή, ποιοι να πλακωθούν. Ο οικογενειάρχης πάει να πει USA.
1: Εντάξει, σωστά, αλλά απλά δεν το θέλουν να
0: συμβεί. Δεν έχει συνδέσμο, παιδί μου, να πλακωθούν στο ξύλο.
1: Ναι, καλέ, αλλά
0: άμα δεν είσαι σουρωμένος, θα πετύχεις άλλους σουρωμένους να πούν τίποτα κτλ. Δεν πέφτει ξύλο σε αυτές τις χώρες.
1: Η FIFA δεν θα το
0: ήθελε. Άσε που να πέφτεις ξύλο στο USA, είναι και λίγο δύσκολο. Μπορεί να βγάλεις κανένα τρίμηνο στο Γκουαντάναμο. Δεν είναι εδώ παίξιγέλα, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Μανούλα. Δηλαδή θα βάζαμε ένα παίκτη ο οποίος δεν θέλει να παίξει. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, παιδιά.
0: Θα βάζαμε ένα παίκτη, λέει, παίκτη στην Εθνική που δεν θέλει να παίξει στην Εθνική, λέει ο Παναγιώτης.
1: Άκου τώρα, μου στείλανε εδώ πέρα, Γιάννης Καρακώστας. Θα μάθουμε και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά τώρα. Όντως δεν πιστεύουν στις εθνικιστικές διαιρέσεις και δεν συμμετέχουν σε πατριωτικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρούν ότι μόνο τους αληθινή πατρίδα είναι η Βασιλεία του Θεού, μια ουράνια κυβέρνηση, και ότι όλοι οι ομοειδεάτες τους παγκοσμίως αποτελούν μια ενιαία πνευματική οικογένεια ανεξαρτήτως εθνικότητας. Κάτι σε μασονία μου θυμίζει αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω καν να ακούω. Περιμένω να τελειώσεις.
1: απέναντι στο έθνος και το κράτος βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Αποχή από εθνικιστικές τελετές, άλλο εθνικές και άλλο εθνικιστικές όμως, ρε παιδιά. Αυτό γράφει. Αρνούνται να χαιρετήσουν τη σημαία, να ψάνουν τον εθνικό ύμνο και να ορκιστούν πίστη σε οποιοδήποτε έθνος. Θεωρούν ότι τέτοιου είδους πράξεις ισοδυναμούν με λατρεία που ανήκει μόνο στο Θεό. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Μάικ. Τυπάει από Γερμανία.
1: Εγώ απλά ρωτάω. Δηλαδή πριν μπορούσε και τώρα δεν μπορεί.
0: Δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι γιατί τα μπερδεύετε λίγο. Ήθελα να μιλήσω μόνο ποδοσφαιρικά για τον Κωνσταντέλια και να βασιστούμε εκεί πέρα. Τώρα αν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Εμένα δεν μου πέφτει λόγο. Καλημέρα που μπορούσε να έχει ο Γκλάντμπαχ, ο Μάικ. Μάικ, θες έλεγα για, για τη μονάδα εκεί που πας και κάνεις κουβαλάς τα λουλούδια. Κατά την αξία, δεν σου δείξα
1: φωτογραφία. Δεν τα άκουσα αυτά.
0: Δεν
1: τα άκουσα
0: μάλλον. Πρέπει να είχε χθες ρεπό. Αλλά δεν σου δείξα φωτογραφία. Να δεις αυτό το χώρο που είναι ένας χώρος, ας πούμε, φαντάσου τώρα πώς είναι η Τούμπα.
1: Ναι.
0: Πέντε φορές.
1: Πέντε φορές.
0: Βάλτε δίπλα πέντε φορές.
1: Σε ένα χορμιδάκι στο Αλμέρα.
0: Και είναι μέσα. Αυτό όλο είναι πολύχρωμο. Γιατί είναι μέσα με εκατομμύρια λουλούδια τα οποία θα βγουν σε δημοπρασία και φεύγουν από εκεί, έτσι. Και ήθελα να δω να ρωτήσω τον Μάικ πώς μυρίζει εκεί μέσα.
1: Ω, ναι.
0: Γιατί έχει όλα τα λουλούδια.
1: Και πώς βγάζουν άκρη βασικά.
0: Προφανώς.
1: Έχουν τους τρόπους.
0: Θα έχουν sections, παιδί μου, τομείς που θα είναι το καθένα. Αλλά πώς να μυρίζει εκεί μέσα με 40 εκατομμύρια λουλούδια, ας πούμε. 40 εκατομμύρια λουλούδια. Εδώ πας σε ένα ανθοπολείο. Έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σε τρελαίνουν οι μυρωδιές σας. Μπαίνεις μέσα στο ανθοπολείο και σε τρελαίνει αυτό το πράγμα που όλα μαζί μυρίζουν και
1: μυρίζουν. Κοίτα να δεις τώρα. Εχθές πήγα.
0: Μέσα έχει 40 εκατομμύρια.
1: Εχθές μπήκα σε ανθοπολείο.
0: Αμπά. Ναι.
1: Πήρα το δέσμη για την κορούλα μου που χόρευε στο θέατρο Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια. Τσαϊκόφσκι, Λίμνη των Κύκνων. Με τη δική του ματιά βέβαια. Τζαζ σύγχρονο. Είχε και μπαλέτο.
0: Για την Αρτεμούλα λέμε τώρα.
1: Για την Αρτεμούλα λέμε. Κλείσανε οι χοροδημιουργίες. Φοβερή δουλειά κάθε χρόνο. Βγάζω το καπέλο. Πραγματικά στις σχολές χορού στην Ελλάδα τι πολύτιμη δουλειά προσφέρουν και στον πολιτισμό και στην σίγουρα. Κοινωνικοποίηση και...
0: Σίγουρα. Άλλα γήπεδα ρε Βαραγιάννη δεν είχες να πεις ας πούμε. Γιατί δεν σου πάει φαντάσου την Τούμπα πέντε φορές. δεν έχει πάει αλλού η Μαράγδα ρε φίλε. Λέω Τούμπα για να καταλάβει ας πούμε.
1: Με τον Πάκο έχω ταξιδέψει στα γήπεδα όλου του κόσμου. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Α, μια και λέμε ΠΑΟΚ, μια και λέμε. Έχουμε Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Έχουμε Μουντιάλ που φέρνει συγκινήσεις, πάρα πολλές, αλλά δεν τις φέρνει μόνο εντός γηπέδου. Η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίχτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα κόστα που φτάνουν, άκου τώρα, έως και 1 εκατομμύριο μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι. Που μπορεί να αλλάξει τα πάντα όμως σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Very nice. Ο Δημήτρης ταπώνει τον Βαγγέλη.
1: Όπα.
0: Πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τοποθετήσεις οι τεκμηριωμένες. Λέει. Ο Δημήτρης, έτσι. Αν δεχθούμε ότι η Εθνική έδωσε 35 παιχνίδια από το 2023 μέχρι σήμερα, ο Κωνσταντέλιας έχει 18 συμμετοχές τότε. Έπαιξε στο 51,4% των αγώνων της Εθνικής. Ήταν βασικός στις 14 από τις 18 συμμετοχές του. Βασικός, Μαράγδα και Βαγγέλη, σε 14 από τις 18 συμμετοχές. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν βασικός στο 77,8% των συμμετοχών. Άρα αυτό που λέει ο Βαγγέλης δεν ισχύει.
1: Για μένα πάντως δεν ισχύει και το γεγονός ότι παίζει ρόλο η θρησκεία, παιδιά μου.
0: Σε σχέση με όλους τους αγώνες εθνικής από το 23 ήταν βασικός στο 40%. Δεν έπαιξε, λέει. Βγάλει τους τραυματισμούς, βγάλει και τις ιώσεις. Έχει παίξει όντας έτοιμος σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σωστό, Δημήτρη. Μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα, Κώστα, λέει
1: Αποστόλης. Γιατί ανίσχυε αυτό με τη θρησκεία.
0: Ναι.
1: Που το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
0: Ναι,
1: δεν θα πήγαινε από την αρχή.
0: Δεν ισχύει, λέμε.
1: Το γράφουν συνέχεια γι' αυτό.
0: Μην το γράφετε. Έχει μετά εκπομπή να το γράψετε. Ξεκινάει.
1: Καλό, καλό.
0: Η κατάλληλη εκπομπή για να τα γράφει.
1: Καλό. Καλημέρα στον Αστέρι από Φιλαδέλφια που ανησυχεί για τον Γιάννη το Χελιτίδη.
0: Γιατί?
1: Έχει πάθει, λέει, κάντε κάτι, λέει, γιατί έχει πάθει blackout από τις δημοσκοπήσεις που βγάζει το Τσίπρα δεύτερο.
0: Ναι, ναι, τρελάθηκε. Φώναζε πολύ.
1: Έχουμε τζουτζουμπρούτζου στην πολιτική σκηνή.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα, δηλαδή τι περιμένατε από τον ελληνικό λαό.
1: Με την παρέτηση Κοκοτσάκη.
0: Συγγνώμη λίγο, έχετε. Ναι, θα τα πούμε αυτά, αλλά τι περιμένατε, δεν καταλαβαίνω τι περιμένετε. Πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να μου πείτε τι περιμένετε. Και άντε πες, ας πούμε, να αναβάνει ο Τσίπρας θείο. Έτσι. Τι νομίζει ότι θα κάνει. Πραγματικά θέλω να μου πεις τι θα κάνει. Ό,τι κάνει αυτός που είναι τώρα. Εσείς νομίζετε ότι έχει η Ελλάδα περιθώρια δημοσιονομικά να κινηθεί? Τι θα πει ο Τσίπρας? Ξέρεις κάτι, διαφωνώ, θα πει ο Αλέξης. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί άκουγα προχθές έναν άλλον εδώ στο Μετρόπολης, γκρίνιαζε γιατί αποπληρώνουμε πιο γρήγορα τα χρέη μας. Χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, αλλά πάμε παρακάτω. Πες ότι δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Ναι.
0: Αν και θα μπορούσε να κάνει το απλό παράδειγμα με τον ίδιο, με τον εαυτό του, αυτός που το έλεγε, και να πει ότι εγώ είμαι δανειολήπτης. Σωστά. Και πάω στην τράπεζα και εκεί που τους δίνω 700 ευρώ το μήνα, πάω μια μέρα και τους δίνω 80 χιλιάρικα. Και τους λέω, ξέρετε κάτι, δώστε μου όλες τις δόσεις για 80 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί κάποιος. Οκ, το δέχομαι. Ωραία, πάμε. Το προσπερνάω αυτό.
1: Να.
0: Και θα βγει ο Αλέξης και θα πει, ξέρετε κάτι, στο Δέλτα Νητάβ, εγώ δεν θα σας προπληρώσω τη δόση. Δεν θα κάνω όπως ο Μητσοτάκης. Εγώ θα τα δώσω στον ελληνικό λαό τώρα που υπάρχει ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα σου πληρώσω τη δόση το 31. Σωστά, γιατί θα την πληρώσω τώρα? Δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτός εκείνη την ώρα το δεκαετές ομόλογο της χώρας θα πιεστεί σε ένα βαθμό που θα πάει από το 4,32 που είναι τώρα στο 7. Το χρήμα για τον επιχειρηματία τον Έλληνα θα γίνει ακριβότερο που δανείζεται. Το χρήμα για όλους μας θα γίνει ακριβότερο.
1: Νομίζω ότι εκείνο που πειράζει τους ψηφοφόρους, Κώστα, όμως.
0: Ναι, αλλά αν δεν γνωρίζουμε, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδήμων, διαβάζω όμως τους σπουδαίους αναλυτές και οικονομολόγους.
1: Καλά, κανένας μας δεν είναι. Υποχρεωνόμαστε πολλές φορές.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το ότι αποπληρώνουμε δόσεις δείχνει ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως προφίλ οικονομικό της χώρας, ότι μια χώρα, ξέρετε, που ήταν σε δανεισμό και τι δανεισμό πριν από 15 χρόνια με λάθη, αυτή τη στιγμή μπορεί και αποπληρώνει πριν από την λήξη της δόσης της. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάμε στην Ελλάδα, παιδιά, βάλουμε τα λεφτά μας. Πάμε στην Ελλάδα να επενδύσουμε. Πάμε στο ελληνικό χρηματιστήριο να αγοράσουμε μετοχές.
1: Ωραία, άκου τώρα.
0: Εκείνο... Άλλο αν δεν μπορείς να τα αντιληφθείς. Το δέχομαι και το δικαιολογώ. Αλλά αν μπορείς και τα λες, είσαι, νομίζω, μέρος του κόλπου.
1: Νομίζω ότι εκείνο που ενοχλεί πάρα πολύ,
0: ναι,
1: είναι ότι ακούνε μόνο για όλα αυτά και ότι δεν τα βλέπουν στην πράξη. Δηλαδή δεν βλέπουν τις επενδύσεις, βλέπουν απλά να έρχονται να
0: δεν
1: αγοράζουν
0: βλέπουν,
1: σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατασκευαστικές, ναι, αρκετές, ας πούμε.
0: Και άμα το ρωτήσω εγώ, ρε παιδί μου, έλα εδώ, ρε θείο, η ανεργία ήταν 24%. Τώρα είναι 7,6. Εσύ πώς νομίζεις ότι έπεσε από το 24 στο 7,6?
1: Ναι.
0: Πέθαναν? Όχι. Ήρθαν επενδυτές από το εξωτερικό, ήρθαν επενδύσεις, ήρθαν δουλειές και αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε εργασία.
1: Κοίταξε, υπάρχει και η μικροοικονομία. Δηλαδή έχουμε...
0: Μικροοικονομία. Πάμε να τη δούμε,
1: ναι,
0: και αυτή.
1: Έχουμε γεμίσει, ας πούμε, αυτό που λες, με πολύ μικρούς επιχειρηματίες που ανοίγουν όλα αυτά τα καφέ.
0: Ναι, και
1: τα γνωστά.
0: Δουλεύουνε, δουλεύει ο κόσμος εκεί.
1: Take away, take away,
0: το χρήμα.
1: Take away.
0: Είναι... Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, μόνο SpaceX να έχουμε να ανοίγουμε?
1: Όχι, παιδί μου, περίμενε να σου πω. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ όλοι στον τουρισμό και υπάρχουν οι εποχιακές.
0: Καλά κάναμε.
1: Υπάρχει πολύ εποχιακή ζήτηση και σου λέω.
0: Σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ναι. Μιλάμε για μια εποχή που είχαμε μνημόνια. Τώρα, ναι, δεν μιλάμε για μνημόνια πια. Και πιστεύω τώρα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η διαφορά. Δηλαδή, έβλεπα τη νέα δημοσκόπηση.
0: Εγώ ρωτάω ξανά, τη βασική ερώτηση είναι τι διαφορετικό θα πάμε να κάνουμε.
1: Επειδή βλέπω λοιπόν τη νέα δημοσκόπηση.
0: Ναι. Α, ναι, πάμε στην
1: ωραία,
0: δημοσκόπηση.
1: Που δείχνει μια διαφορά τη τάξη του 6,9 από Νέα Δημοκρατία, ναι, με το δεύτερο κόμμα που είναι πια ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτή η δημοσκόπηση, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι ενοχλεί τον κόσμο ότι βγαίνουν αβέρτα ονόματα που ανήκουν στην κυβέρνηση.
0: Α, ναι, ναι, σε αυτό,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Που σχετίζονται με διάφορα όχι καλό κείμενα. Mm-hmm. Είναι συνεχόμενο αυτό.
0: Και ο Τσίπρας δηλαδή έχει το. Πώς το λένε, το αδιάβλητο. Να θυμίσω σε αυτούς που τα λες αυτά εδώ ότι ο Τσίπρας είχε μαζί του στην αγκάλη του δύο καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος. Καταδικασμένους. Ποιος καταδικάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία για παράβαση
1: καθήκοντος? Υπουργός όχι.
0: Καλά, αλλά... δεν ήταν ο παπάς υπουργός?
1: Όχι, όχι. Είπες ποιος καταδικάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος άλλος καταδικάστηκε?
1: Η Ασημακοπούλου δεν πήρε ποινή 20 μήνες με αναστολή. Ήταν στέλεχος βαρύ,
0: ναι, ναι,
1: βαρύ χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η Ασημακοπούλου.
0: Αυτό έγινε προχθές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το προχθεσινό είναι το θέμα αυτό.
1: Τι πιστεύω, μάλιστα, πραγματικά.
0: Δηλαδή ακούσαμε για ΟΠΕ και ΠΕ, ακούσαμε για αυτά, για ΤΕΜΠΗ, για έτσι και αλλιώς και μείναμε στην Ασημακοπούλου.
1: Πιστεύω πραγματικά.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος σε αυτά τα 7 χρόνια περίμενε κάποια πράγματα παραπάνω χωρίς μνημόνια και με ένα ταμείο ανάκαμψης.
0: Ναι, Σμαράγδα, δεν διαφωνώ. Θα τα δώσει ο Αλέξης, σου είναι η ερώτηση.
1: Για... Συγγνώμη λίγο, για αυτούς που.
0: Δεν τον
1: τώρα...
0: είχαμε τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι σαν. Να σου το πω αλλιώς.
1: Για αυτούς που τώρα του δίνουν αυτό το ποσοστό.
0: Είναι σαν να κατεβαίνει.
1: Προφανώς έχουν ένα τέτοιο σχετικό.
0: Ωραία, ωραία. Λύσε μου την εξή απορία.
1: Ναι.
0: Κερδίζει τις εκλογές ο Αλέξης κτλ. Και, και πάμε στις εκλογές, είναι 27 του 31. Σωστά, του 31. Και κατεβαίνει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πριν έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχει παραιτηθεί, έχει παραδώσει, ξέρω εγώ, στο Δένδια ή στο Μπιαρακάκι.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά το 2030 ξανακάνει ένα κόμμα ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δικό
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Και πάει δεύτερος.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα αναρωτηθείς να πεις, κάτσε ρε παιδιά. Το Μητσοτάκι δεν είχαμε 7 χρόνια.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Γιατί δεν αναρωτιέστε με τον Αλέξη το ίδιο.
1: Αυτό...
0: Να πεις τον Αλέξη δεν είχαμε, ρε παιδιά, 7 χρόνια, 6 τον είχαμε. Αν... Τον Αλέξη. Γιατί δεν τα έκανε αυτά που θα τα κάνει τώρα. Ορίστε.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο παιχνίδι της πολιτικής.
0: Ποιο είναι?
1: Αυτό ευνοεί αυτό.
0: Πολύ το... παιχνίδι.
1: Βέβαια. Εννοείται αυτό. Γιατί σου λέει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να πιστέψει σε διάφορα. Στο ότι δεν με αφήσανε. Mm. Στο ότι δεν είχα την εμπειρία. Στο ότι τώρα ξέρω καλύτερα.
0: Αφού δεν σε αφήσαν τότε, γιατί δεν σε αφήσουν τώρα.
1: Στο ότι τώρα ξέρω καλύτερα. Στο ότι σε κάποια πράγματα. Ότι τώρα ξέρω καλύτερα.
0: Τι ξέρει καλύτερα, μας είπε θα φορολογήσει τα ίδια μας.
1: Μιλάω για τον Τσίπρα, μιλάω για όλους. Γιατί έφερες και τον Μητσοτάκη.
0: Α, εγώ μιλάω συγκεκριμένα, μίλησα.
1: Ναι, μπορεί να βγει.
0: Μίλησα και για τον Τσίπρα συγκεκριμένα και τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, ας πούμε.
1: Σου λέω και για τους δύο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, άρα μιλάμε για τον Τσίπρα, ναι.
1: Θα κάνει κόμμα ο Μητσοτάκης και μετά από ξεροχάνει πες τις εκλογές. Και κάνει αυτό το κόμμα και έρχεται και σου λέει. Όντως, παιδιά, έκανα κάποια πράγματα, παρουσίασα έργο, λέει το έργο του που είχε κάνει και αρχίζει. Τώρα ξέρω ότι έπρεπε να είμαι πιο σκληρός με τις τράπεζες.
0: Ναι, αλλά η διαφορά πια.
1: Φουχου.
0: Όχι πιο σκληρός. Έπρεπε να τις κλείσω πιο νωρίς. Ο Αλέξης ήρθε στο rebranding.
1: Τον Αλέξη για τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω συγκεκριμένα για τον Αλέξη. Ο Αλέξης μας είπε ότι θα κλείσει, έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες πιο νωρίς και για πιο μεγάλο διάστημα.
1: Ναι, σου λέω.
0: Και εμείς τον δίνουμε 20%. Άρα, γιατί εγώ να μην σκεφτώ ότι αυτό το 20% είναι λύκοι, μόνο αποκλειστικά λύκοι, οι οποίοι θέλουν μια αναμπουμπούλα. Με κλειστές τράπεζες, με παραοικονομία, με μαύρο χρήμα, με μαύρα όλα. Αφού ο άνθρωπος που στηρίζουν λέει ότι οι τράπεζες είναι ο εχθρός της οικονομίας και πρέπει να τις κλείνουμε. Ορίστε.
1: Ναι, εσύ έχεις ένα επιχείρημα.
0: Εσύ έχεις. Άλλο.
1: Τι να πω, να υποστηρίξω εγώ τον Τσίπρα.
0: Όχι, παιδί μου, θεωρώ... για αυτό για το 20% λέμε τώρα. Δεν μιλάμε για τον Τσίπρα.
1: Κοίταξε, στην περιραίω σας το έχω ξαναπεί. Γιατί το να τοποθετήσεις εσύ που ξέρεις πράγματα, ας πούμε, που τα έχεις δει έτσι. Εγώ ή κάποια άλλη.
0: Όλοι τα είδαμε. Τις τράπεζες κλειστές τις είδαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Αλέξη να λέει ότι κακώς δεν τις έκλεισα πιο νωρίς, τον ακούσαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αλλά παίρνει 20%.
1: Αλλά τι σου λένε έξω, ναι. Οι νεολαίοι και νεολαίοι, θα δεις ότι έχει πολύ.
0: Οι νεολαίοι δεν ασχολούνται, παιδί μου.
1: Θα δεις ότι έχει πολύ νεολαία και όταν λέω νεολαία, εγώ θεωρώ και τον τριαντάρι νεολαία.
0: Α. Τον τριαντάρι έγινε νεολαία.
1: Τον θεωρώ νεολαία, αλήθεια σου λέω στις μέρες
0: μας. Ο τριαντάρις, παιδιά, έγινε νεολαία.
1: Για μένα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι.
0: Σε άλλες χώρες έχουν ήδη 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Και ναι. Εδώ οι τριαντάριδες για τη Σμαράγδα δεν είναι νεολαία. Άκουσε, και προφανώς, αν έχουμε τέτοια εικόνα, ποτέ δεν θα βγουν από την νεολαία. Κάποια στιγμή θα γίνουν και 40.
1: Νεολαία δεν είναι κακός όρος.
0: Είναι?
1: Δεν είναι κακός όρος. Πολιτικά, ένας 30χρονος είναι πάρα πολύ νέος, γιατί έχει πολλά χρόνια να ψηφίσει.
0: Παιδί μου, πριν 120 χρόνια, 37 χρονών πεθαίναμε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τώρα έγινε νεολαία.
1: Φυσικά, γιατί.
0: Ποιος είναι νεολαία. Ποιος 30χρονος είναι νεολαία.
1: Μιλάμε πολιτικά.
0: Αυτός που ο μαμόθρευτος που είναι στο σπίτι, ναι, είναι νεολαία.
1: Μιλάμε πολιτικά.
0: Πολιτικά, ο άλλος έχει βγει ήδη 10 χρόνια είναι στην παραγωγή.
1: Ρε Κωνστάς, να τελειώσω μια λέξη. Ως ψηφοφόρος θεωρείται πάρα πολύ νέος, γιατί έχει μπροστά του.
0: 30χρονος.
1: Πάρα πολλές εκλογές. Πώς το κάνουμε τώρα. Πώς το κάνουμε τώρα, θα ψηφίσει πάρα πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος. Θα διαμορφώσει καταστάσεις. Θα διαμορφώσει το αύριο σε σχέση με έναν 70-80. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά σου λέω ότι εκεί έξω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά που πιστεύει ότι άλλο είπε ο Αλέξης.
0: Καλά.
1: Εγώ ότι πιστεύω... δεν είπε αυτό. Μισό λεπτό, γιατί με ρώτησες.
0: Ναι. Ότι...
1: ότι δεν είπε αυτό. Είπε ότι ούτως ή άλλως θα μας τις κλείνανε. Ούτως ή άλλως είχαν αυτό το σχέδιο.
0: Γιατί δεν τις κλείνουν στο Μητσοτάκη.
1: Και ότι έπρεπε να τις κλείσω μόνος μου. Αυτό εννοούσα.
0: Γιατί δεν τις κλείσανε στο Σαμαρά. Γιατί δεν τις κλείσανε, ρε παιδιά, σε τόσους πρωθυπουργούς στη χώρα και ξαφνικά βρήκαν έναν και τις έκλεισαν. Δηλαδή, πόσο αφέλεια.
1: Γιατί τους πήγε κόντρα.
0: Τι τους πήγε.
1: Γιατί τους πήγε κόντρα.
0: Ποιος πήγε κόντρα, ρε. Τα βρακιά της η Μέρκελ τα έστελνε εδώ και τα έπλαινε ο Τσίπρας. Το ξέρεις αυτό. Κάθε μέρα μπουγάδα είχε.
1: Ναι, άσε, εγώ τι ξέρω.
0: Ο καλύτερος yes man ήταν. Ποια πήγε κόντρα.
1: Με ρώτησες για το 20% τι πιστεύει.
0: Ποιος πήγε κόντρα, πότε.
1: Σε μένα τα λες. Μα
0: εσύ το είπες τώρα, παιδί.
1: Ναι, σου λέω.
0: Τους πήγε κόντρα.
1: Αναρωτιέσαι τι πιστεύει αυτό το 20%. Και σου λέω, ναι, ρωτώντας, ναι, έξω ανθρώπους που τον υποστηρίζουν, ναι, αυτό το συμπεράσμα τα βγάζω εγώ. Ότι αυτά πιστεύουν.
0: Ρωτά άλλους.
1: Ποιος θα ρωτήσω.
0: Μην τους αναρωτάς.
1: Άμα ρωτήσω εσένα, εσύ δεν θα ψηφίσεις Τσίπρα. Ρωτά αυτούς που θα ψηφίσουν.
0: Να ψηφίσω Τσίπρα, αλλά θα ακυρώσω τώρα όλη την πραγματικότητα για να στηρίξω κάτι. Τι να τα πούμε τώρα, παιδιά, τώρα. Τι να τα που λέμε. Απλά είναι άνθρωποι λύκοι, θέλουν αναμπουμπούλα, θέλουν σκοτάδι και είναι ρεμβασιστές. Έρχονται με έναν ρεβασισμό, το κεφάλαιο να παλέψουμε, δηλαδή κομμουνισμός με περίβλημα δίθεν αριστερού, ας πούμε.
1: Αφήνεις δίθεν πάρα...
0: κομμουνισμός κανονικός Μαράγδα, με ρεβασισμό, φοβερή δόση ο Αλέξης, ναι. Και μάλιστα με περίβλημα κουστούμάτου, ας πούμε, δεξιού.
1: Κοίταξε, αφήνεις πάρα πολύ έξω τη διακυβέρνηση 7 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας με αυτό όμως. Δηλαδή για όλα αυτά να φταίει το 20%.
0: Μα μιλάμε για τον Τσίπρα, παιδί.
1: Εσύ, για να πάρει ένα κόμμα 20%, πάει να πει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από κυβερνητικές πολιτικές. Μια σειρά. Δεν μπορεί να.
0: Δηλαδή
1: να
0: δεν το προτιμάνε.
1: Τέλεια.
0: Άρα λέει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο για τον Τσίπρα. Άρα λέει ότι δεν το θέλουν, δεν το προτιμάνε τον Τσίπρα. Απλά βρίσκουν κάτι, ας πούμε, γιατί οι άλλοι όλοι να νίκανε για να αντιπολιτευτούν το Μητσοτάκι. Δηλαδή ο Δρουλάκης δεν μπορεί. Κωνσταντοπούλου πήγε αυτό. Στο 3% πήγε Κωνσταντοπούλου. Ξέρεις,
1: 3,9. Ναι, το ξέρω.
0: Η Καριστιανού πάει 5 κόμμα στο 5%. Ο Βελόπουλος είναι στα δικά του φιλορωσικά κτλ. Άρα σου λέει, πάμε να δούμε ποιο.
1: Και εδώ έρχεται.
0: Και επιλέγουμε τον Άλεξ. Μπράβο.
1: Και εδώ έρχεται ένα δημοσκόπο, αν θέλει, ένα από αυτού που λες εσύ του ειδήμονε, ένα πολιτικό αναλυτή.
0: Και πάμε στο παράθυρο.
1: Και το μεταφράζει ακριβώ αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ναι.
1: Ότι να πω ο κόσμο. Επιστρέφει ναι. σε κόμματα που θεωρεί ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Μάλιστα. Άρα ο Μητσοτάκης έχει ελπίδες, γιατί είναι νέος κι αυτός, ότι το 2045 παρόλα αυτά μπορεί να ξανακερδίσει τον Τσίπρα.
1: Δεν είναι κακό, ξέρεις, να στερείς από κάποιον την αλαζονία. Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο του όπλο.
0: Να πάρουμε λίγο τα νούμερα της τελευταίας δημοσκόπησης.
1: Να διορθώνει, ας πούμε, λάθη του, ναι. να γίνεται καλύτερο. Όσο πήρε, παιδιά, όχι. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Δεν τα πήγα καλά.
0: Ότι σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, όταν θα κινδυνεύει η χώρα μας ξανά από τον Αλέξη Τσίπρα και την δέχεται να κινδυνεύσουμε, θα σου πω εγώ τα νούμερα τώρα. Ας πούμε, 30% θα πάνε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Αυτά θα πρέπει να τα ακούσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: 30% θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, επόμενες. Έτσι. Και 4% θα πάρει η Λατινοπούλου, πόσο κάνει. 34. 34. Και 10 το Πασόκ, πόσο κάνει. 44.
1: Αλλά εγώ το Πασόκ νομίζω θα πάρει παραπάνω.
0: 12 να πω. Μα ήδη με 44 έχεις κυβέρνηση.
1: Τέλος πάντων.
0: Ποιος Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας.
1: Σου λέω.
0: Ποιος Τσίπρας, Μαράγδα, τώρα. Στάβγαλα τα νούμερα τώρα, στάβγαλα. Τα είδες. Λατινοπούλου, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης.
1: Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω.
0: Και περίπατο. Και με άστον Αλέξη μετά να παίρνει μισθουλάκο, ας πούμε, μέσα στη Βουλή και να λέει τα δικά του, τα όμορφα. Πάμε όμως στο παράθυρο στα σπορ, δεν έχουμε χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με κίνηση. Μπορώ να πέσει αυτή την κουβέντα, δεν θέλω να σε κόβω.
1: Ναι, δεν μπορώ να κατηγορήσω ψηφοφόρους, ας πούμε, που βλέπουν.
0: Μια χαρά κατηγορείς το 41%. 5 χρόνια τώρα.
1: Όχι, Κώστα.
0: Μια χαρά το κατηγορείς.
1: Άστο,
0: άστο, σας ακούμε κάθε βράδυ.
1: Εσύ...
0: Μια χαρά λες το 41% και το 41%.
1: Δεν με άφησες να τελειώσω, εσύ μιλάς πάλι. Άσε να τελειώσω και μπορεί να βγάλεις.
0: Πάμε στο παράθυρο.
1: Δεν μπορώ να κατηγορήσω ψηφοφόρους μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες που είτε επιλέγουν Νέα Δημοκρατία, αυτό που.
0: Ναι, αλλά τους κατηγορείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εντάξει, τους κατηγόρησες πολλές φορές.
1: Κατηγορώ αυτούς που ψηφίζουν.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Αυτούς που βάζουν στη Βουλή.
0: Πάμε,
1: κατηγορώ.
0: Πάμε στο παράθυρο. Πάμε. Θες τώρα, παιδί μου, να τελειώνουμε.
1: Όχι, την

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Στο Μουντιάλ για τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό εντυπωσίασε ξανά και επιβλήθηκε της Τσεχίας με 3-0. Στο ίδιο γκρουπ η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Νότιας Κορέας. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα τη Σκωτία με 3-0 και το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 11 με τους αγώνες Γερμανία-Εκουαδόρ και Κουρασάο κτήλ εφαντοστού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ακολουθεί να μετρήσει Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Η αυλαία κλείνει στις 5 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία και Παραγουάη-Αυστραλία. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προγραμματίζει διπλό πρόγραμμα για σήμερα Πέμπτη. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους βρίσκονται οι Μιχαηλίδης, Καμαρά και Θυμιάνης. Ο Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με δημοσιεύματα από την Ισπανία να επιβεβαιώνουν την πρόταση για τριετές συμβόλαιο με υψηλές απολαβές. Επίσημη πρόταση του Άρη για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου μεσοεπιθετικού Άλεξ Λούνα απέρριψε Ινστιτούτο. Ο Αργεντίνικος Σύλλογος έκρινε οικονομικά ανεπαρκή την προσφορά, καθώς κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο μπάσκετ, παίχτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς, με τον 34χρονο Καναδό Σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuiti Pro, το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuiti Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuiti Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuiti Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Ατλακόλ!
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
28: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
27: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
29: Nexus Facility, παρακαλώ.
27: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
30: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
31: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
30: Πάτα και καμπανάκι.
31: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
30: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
32: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
33: Μετρόπολης,
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε εδώ, πότε θα προλάβουμε να σας θυμίσω να πεταχτώ και να προλάβω να σας πω, να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό, διότι αυτό έχει να κάνει με τις πλάκες Πετροβάμβακα της Φιμπράν, με Πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, τις περίφημες BP Ethics. Τις πλάκες Πετροβάμβακα σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του σπιτιού μας, λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με πολυκατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες σε περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Και αυτό γιατί ο Φιμπράν Γκέο είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι φυσικό ανόργανο άοσμο και επιπλέον είναι και ελαφρύ και εύχριστο, σμάραγδα μου.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα. Πάντως αυτή την Πορτογαλέζα που μας έχει υποστάρει ο Λιπιδοφόρος παίζει να είναι και η πιο όμορφη Πορτογαλέζα που έχω δει στη ζωή μου γενικά.
0: Οι Πορτογαλέζες είναι καταρχάς πάρα πολύ άσχημες.
1: Αυτή είναι πανέμορφη.
0: Να πω να δω δηλαδή. Έχουν αυτή τη φήμη, παιδί.
1: Όχι, ρε, και εσύ.
0: Ρώτα τον Κουλιανό.
1: Λατίνες,
0: για ρώτα λίγο τον Κουλιανό που έχει πάει δύο φορές στην Πορτογαλία να σου πει ο Κουλιανός που έχει εμπειρία μεγάλη σε αυτά.
1: Η Χορχίνα άσχημη δεν είναι πάντως.
0: Η Χορχίνα Πορτογαλέζα
1: είναι. Τι είναι.
0: Τι λες.
1: Ναι, καλέ.
0: Όχι, ρε.
1: Τι είναι.
0: Όχι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αποκλείεται να έχει βγάλει Πορτογαλία τέτοιο δείγμα.
1: Λες να είναι Ισπανίδα, ε.
0: Λατινική Αμερική μου πάει το μυαλό. Μεχικό.
1: Εκεί, κάτσε, ο Ρονάλντο στην Ισπανία έπαιζε.
0: Χορχίνα και η Πορτογαλία, ξέχασε το.
1: Νομίζω ότι στην Ισπανία πρέπει να τη γνώρισε, έχει μπορεί να έχει δίκιο. Τέλο πάντων, πάντω αυτή είναι μια κούκλα.
0: Εγώ να μπορώ να δω τον ελπιδοφόρο.
1: Να δει, είναι μια κούκλα.
0: Ελπιδοφόρο ή Ελισσαίο, κάντε κανένα.
1: Όσο μπαίνει εσύ να τσεκάρει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτόν τον Ιούνιο, Κωστή, ήθελα να χαρίσω και το πέτυχα στον εαυτό μου.
0: Τον Κωνσταντέλια έχει. Τον Κωνσταντέλια έχει. Ποια Πορτογαλέζα.
1: Κωνσταντέλια με σουτιέν κόκκινο. Και μακριά μαύρα.
0: Όχι, πάνω πάνω εκεί το Κωνσταντέλια. 45 λεπτά, σας έφτιαξε λέει και νομίζετε ότι βρέχει. Αμα, τι λες εσύ Φόρης, έτσι η φάση.
1: Εντάξει, ο Φόρης ξέρει την άποψή του για την εθνική.
0: Και.
1: Λοιπόν, μπορώ να χαρίσω στον εαυτό μου τώρα τον ύπνο που μου αξίζει.
0: Άντε, ναι.
1: Μα πώς θα το κάνω αυτό, ξέρεις.
0: Με στρώμα, είμαι σίγουρος.
1: Και τι στρώμα, τη Greco Strom. Oh. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, βρείτε το post του διαγωνισμού και δηλώστε τώρα συμμετοχή. Γιατί αυτό τον Ιούνιο αξίζει να χαρίσετε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και να απολαύσετε μοναδικά δώρα. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, Κώστα, κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, κερδίζεις και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bonditopia, Lithos και Curensens. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη μας η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Δεν μου λες, αυτός που μένει στη Γαλλία, τον άντρα τον λέμε Γάλλος.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα σε τελικό.
1: Γαλλίδα.
0: Γαλλίδα.
1: Ναι.
0: Στην Πορτογαλία αυτός που μένει είναι.
1: Πορτογάλος, Πορτογαλίδα.
0: Γιατί δεν το λες Πορτογαλίδα. Μου το λες Πορτογαλέζα.
1: Πορτογαλέζα μου βγαίνει.
0: Και γιατί δεν λες Ιαπωνέζα. Ιαπωνίδα.
1: Λέω Ιαπωνέζα.
0: Ιαπωνίδα γιατί δεν λες.
1: Δεν ξέρω, έτσι τα μάθαμε, έτσι τα λέμε. Άσχημα κι εσύ.
0: Πάντως η κυρία, γιατί μπήκα είδα με το κόκκινο σουτιέν, είναι AI φόρη. Και θα ήθελα να στην ηλικία σου να μάθεις να ξεχωρίζεις τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Αποκλείεται η Πορτογαλία να έχει βγάλει τέτοιο δείγμα.
1: Γι' αυτό το λες. Ψάχνω και εγώ να βρω.
0: Δεν υπάρχει. Νοικιασμένη κάπως. Δεν ξέρω.
1: Κούκλα.
0: Κούκλα.
1: Δεν το συζητάμε καν.
0: Ναι. Μακριά, αν βλέπεις τέτοιες.
1: Ναι.
0: Περνάς απέναντι στο πεζοδρόμιο. Παλιά έμενε στο ίδιο πεζοδρόμιο. Τώρα περνάς απέναντι.
1: Ωραία. Έχει μια φανταστική φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς την έβλεπα. Ναι. Στα highlight του σταθμού του Μετρόπολης 95,5.
0: Ναι, ναι.
1: Που δείχνει μια Γερμανίδα, μια Σουηδέζα, μια Ιαπωνέζα, μια Νιγηριανή, μια Βραζιλιάνα, μια Ρωσίδα και μια από το Κατάρ. Γιατί γελάς, κατάλαβες.
0: Αυτή από το Κατάρ που την είδα.
1: Δεν την είδαν, είναι με μπούρκα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο.
0: Καλημέρα στα παιδιά, όλα στα μηνύματα. Να είστε καλά, ρε παιδιά, λέει. Ακούω Τσίπρα, κλαίω, λέει ο Νίκος. Η Ελένη, ο Ηλίας λέει: καλά, δεν είδες τι έγινε με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Ναι, καλά, ο Άριος Πάγος παίρνει τηλέφωνο το Μητσοτάκη το βράδυ, Ηλία, και του λέει: τι να αποφασίσουμε αύριο, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό, ρε παιδιά, λίγο να το αφήσουμε στην άκρη, δηλαδή. Άμα είναι να πιστεύουμε, δηλαδή, ότι αυτή η χώρα. Όχι μόνο για το Μητσοτάκη το λέω, γιατί προφανώς αυτό που γίνεται τώρα, Ηλία. Δέχεσαι ότι γινόταν με κάθε πρωθυπουργό, έτσι. ότι ο πρωθυπουργός της χώρας παίρνει τηλέφωνο τον Άριο Πάγο και λέει αυτή την απόφαση να βγάλεις αύριο. Αυτή να βγάλεις μετά αύριο κτλ. Λίγο
1: αλλά...
0: να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Εννοείται,
1: να φύγουν
0: το πιστεύει ο Ηλίας. Okay.
1: Οι διορισμοί δικαστών, άλλο κομμάτι.
0: Εντάξει, όχι, εννοείται, λέει, γίνεται με όλους τους πρωθυπουργούς. Okay. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί έχω γνωρίσει τη ζωή μου κανένα δύο-τρεις έτσι σε πολύ ψηλό επίπεδο, πρόεδρο εφετών κτλ. Είναι φίλοι μου δηλαδή. Δεν... Και δεν νομίζω. Από ό,τι κατάλαβες και το 70% απαντήσεις δημοσκοπήσεις. Ναι, εντάξει, ναι, δεν έχω πολλές προσδοκίες εγώ, Ηλία μου, από το λαό. Που είμαι Έλληνας και εγώ, έτσι. Δεν έχω υψηλές, ποτέ δεν είχα.
1: Και,
0: αν σου πω ότι είχα, ή να θυμάστε κάτσε, κάποιοι που με ακούτε, ας πούμε, 30 χρόνια, 32 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, άμα ακούσατε ποτέ να είχα προσδοκίες από αυτό το λαό, δεν έχω. Ποτέ
1: τώρα,
0: δεν είχα.
1: Τώρα που δεν συμφέρει, δεν έχουμε προσδοκίες.
0: Όχι, ποτέ δεν είχα. Αυτό σου λέω. Ας βγει κάποιος, σου λέω, κάνω αυτή τη δουλειά 32 χρόνια, κάθε μέρα μιλάω στην πόλη. Μια φορά να πει ένας ότι ναι, ρε Βαραγιάννη, εσύ δεν μας έλεγε στο ελληνικό λαό. Όχι, δεν πιστεύω. Δεν μας πιστεύω, ρε Σμαράγδα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω αυτό το δικαίωμα.
1: Πώς δεν έχεις.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Πώς δεν έχεις.
0: Έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στους έξω. Δηλαδή να μας διοικούν. Εμένα το όνειρό μου από τότε που κάνω εκπομπές ήταν η διοίκηση της χώρας να πάει στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες. Η Κοβέση να μην είναι, ας πούμε, περαστική από μια Ελλάδα. Να είναι μόνιμα εδώ, η κυρία Λάουρα. Nice. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Γιατί δεν εμπιστεύω με αυτό που λέει ο Ηλίας, ας πούμε, και το δέχεται ο Ηλίας. Λέει, ας πούμε, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα παίρνει τηλέφωνο στον Άριο Πάγο και θα του λέει αυτό θα βγάλετε αύριο σαν απόφαση. Αυτό λέει ο Ηλίας. Εγώ δεν θέλω να το δεχτώ, Ηλία μου.
1: Okay. Ο Πασχάλης φαίνεται ότι έχει πολύ καλά κονέ, γιατί μας έχει ποστάρει μια φωτογραφία, αγκαλίτσα με την κυρία Γκοτζάρεβα, Γκοτζαρόβα.
0: Εντάξει, καλά κάνει. Κυρία Μαρία, τα φιλιά μας. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες, οι δυναμικές, τις θαύμαζα πάντα. Και για να έχει μια τέτοια.
1: Α, και σε ρωτάει κιόλα.
0: Δίπλα του Ιβάν Σαββίδης, προφανώς και έχει τα γκάτς. Για δες λίγο εδώ πια έχουμε.
1: Του απάντησες.
0: Ε,
1: γιατί είπα από κάτω, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει σπάσει σε τρία τα μηνύματα. Έχει μία τη φωτογραφία και μία αυτό που θέλω ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Βαραγιάννη, λέει, σου αρέσει να έρθει στον Άρη. Καλημέρα. Και τώρα το απάντησες.
0: Ποιο είναι.
1: Ο Πασχάλης, την Κοντζάρεβα, λέει, σου αρέσει να έρθει στον Άρη.
0: Έχουμε την Ειρήνη Καρυπίδη.
1: Α, ορίστε.
0: Έχουμε εμείς. Πάτσο Ρεακλή.

0: Όχι όλοι είπαμε. Επιστρέφουν, υπάρχει κύμα επιστροφής. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Καλά, εννοεί, γιατί του είδε όταν φεύγανε, πήγε στο αεροδρόμιο, του χαιρετήσει με το μαντήλι.
1: Ότι σίγουρα επέστρεψαν κάποιοι, σίγουρα θα επέστρεψαν. Δεν μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. Αλλά αν ήταν ένα σημαντικό ποσοστό επιστροφή, φαντάζομαι θα το είχαμε σημαία.
0: Για πατήστε
1: δεν θα
0: λίγο.
1: Το είχαμε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Θοδωρή.
1: Εδώ όμω λέει ο κύριο Βαραγιάννη δεν έβγαλε άχνα.
0: Όταν η Ελλάδα λέει brain, ακούστε λίγο, διαβάστε καλά λίγο, ανοίξτε λίγο το ίντερνετ. Δεν είναι μόνο να διαβάζετε, ξέρω εγώ, να βλέπετε TikTok. Έχει κι άλλα. Διαβάστε λίγο ένα.
1: Πες μας τι να κάνουμε.
0: Διαβάστε ένα άρθρο, ας πούμε, που λέγεται
1: εσύ,
0: Brain Regain.
1: Ναι.
0: Διαβάστε
1: το,
0: λίγο. Έτσι.
1: Το ακούσαμε το Brain Regain.
0: Όταν
1: δεν
0: η Ελλάδα γίνεται ξανά επιλογή και όχι ανάμνηση.
1: Ναι.
0: 400.000 Έλληνες επέστρεψαν τα τελευταία 9 χρόνια.
1: Μπράβο μας.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Ωραίο
0: μπράβο μας. Τώρα πριν από λίγο κράζατε. Τώρα εμείς είναι το μπράβο μας.
1: Μα δεν κράζει κανείς. Μην βγαίνετε, παιδιά, ανέτοιμοι.
0: Επίσημη θετική μεταστροφή λέει 300.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει. Μόνο το 2023, φίλε, εσύ που τα γράφεις αυτά για να μαθαίνεις, θα πας στο καφενείο μετά να τα πεις. Το ισοζύγιο μετανάστευσης ήταν θετικό. 47.200 επέστρεψαν, 32.800 έφυγαν. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γι' αυτό και το ισοζύγιο είναι θετικό.
1: 47.000 επιστρέφουν, 32.000.
0: Σε ένα χρόνο.
1: Έλα,
0: σε ένα χρόνο, τα ελληνικά μας είναι καθαρά, μόνο το 2023. Τα τελευταία 7 έτη 400.000 Έλληνες, φίλε, λέει εδώ πέρα το άρθρο, για να σου πω λίγο τι είναι αυτό. Τώρα έγινε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3η 6 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Έγινε το ετήσιο συνέδριο του Brain Regain με την αιγίδα του ΣΕΒ και της ΕΑΣΕ. Διαβάστε πριν βγείτε σε αυτή την εκπομπή. Σάλες, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν. Τώρα εσύ ξεσάλωσες.
0: Ναι, βέβαια ξεσάλωσα. Μην μου δίνετε τέτοιες πάσες. Θα είστε έτοιμοι εδώ πέρα.
1: Άκουσα με λίγο.
0: Ορίστε, ακούω.
1: Ο λόγος που επιστρέφει πάρα πολλούς κόσμους. Τα έχουμε συζητήσει.
0: Τον ξέρεις τον λόγο.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές.
0: Εννοείται ότι. Ναι.
1: Αυτοί που επιστρέφουν είναι αυτοί που θα βγάζανε τα ίδια λεφτά και έξω γιατί δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις.
0: Επιστρέφουν.
1: Ναι, επιστρέφουν.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: άρα
1: είναι χάλια τα πράγματα.
0: Δεν το συζητάμε. Άρα γιατί είπατε πριν ότι φεύγουν.
1: Όχι γιατί έχουμε
0: πριν είπατε κυβέρνηση. Ότι φεύγουν. Τώρα μέσα σε 10 λεπτά μας λέτε ότι επιστρέφουν.
1: Είπε, βάλε,
0: να βάλω
1: βάλε,
0: ό,τι
1: λέει
0: θες.
1: Και στην εξίσωση και το είπε πολύ ευγενικά ο άνθρωπος. Και τον κόσμο που έφυγε για τη μείωση της ανεργίας. Δεν έκανε ολόκληρο θέμα.
0: Ναι, ναι. Από το χωριό έφυγαν 200 λέει, επέστρεψε ένας πεθαμένος. Καλά και το 50 ρε φίλε άδειασαν τα νησιά, ρε Βασίλη. Άδειασε η Λίμνος, άδειασε η Μυτιλίνη. Το 65
1: τώρα
0: έφυγαν το 70% του κόσμου. Δεν ήρθαν ακόμα.
1: Εδώ όμως λέει ο κύριος Βαραγιάννης δεν έβγαλε άχνα, λέει, και ξαναγύρισαν στην Εθνική και έπαιξαν.
0: Πού.
1: Αλλά προφανώς όλοι θέλουν να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, γράψε όλους τους κομπλεξάρες και κάνε τον γουστάρι, λέει Θοδωρής.
0: Ναι, Θοδωρή.
1: Βόμβα. Δεν πάνε στην Εθνική οι παίχτες του Ολυμπιακού εξαιτίας της πρόσληψης Πιτίνο, παρακαλώ. Την επιστολή υπογράφουν
0: και
1: οι
0: τρίτες
1: Παπα-Νικολάου Κόνιαρης. Εν ώψη της προετοιμασίας για το προολυμπιακό τουρνά.
0: Ναι, ποιος σου είπε ένα τότε ότι είπαμε καλά λόγια και είπαμε μπράβο, παιδιά.
1: Δεν είπες τίποτα, λέει. Όχι, δεν είπες καλά λόγια. Όχι, ότι είπες καλά λόγια.
0: Με είπα τίποτα.
1: Τι δεν είπαμε, λέει, τίποτα τότε.
0: Ξέρετε, επειδή τον πείτε τον προπονητή.
1: Καλά, είσαι πολλά χρόνια στον αέρα.
0: Έχετε πολύ πλάκα, παιδιά. Αντί να παραδεχτείτε δηλαδή κάτι, αρχίζετε μετά συγκριτικά που η Σμαράγδα λέει, μην το πάτε συγκριτικά. Τώρα μια χαρά είναι το συγκριτικό τώρα, ε!
1: Εγώ το είπα, ρε παιδί μου. Μην
0: όχι, γι' αυτόν το λέω, ρε, γι' αυτόν που το γράφει.
1: Επανάθεμα.
0: Και μια ακόμη αφορμή λέει: είδε στην Ατάκα Αβραμόπουλου σε κανέναν κερατά, δεν θα δώσω αναφορά. Όπου κερατά, βάλει δικαιοσύνη.
1: Αχ, τι είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Τι πιο.
1: Πρόσεξε όμως τι θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορίκουε ήρθε στον Ολυμπιακό στα 17 του.
0: Στα Μουδανιά ήταν φέτος.
1: Άκου. Ήρθε στον Ολυμπιακό στα 17 του, έπαιξε 6 χρόνια και στα 19 του έφυγε για να πάει στο εξωτερικό.
0: Ο Πάνος λέει: εγώ ανέβηκα στη Γερμανία το 15, γύρισα το 21. Από το 20 έως το 26, με ένα πολύ μικρό ποσοστό, έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που γνώριζα. Μόνο η δική μου οικογένεια γυρίσαμε 15 άτομα. Εντάξει, πάνω τώρα δεν απείσεις τώρα τον άλλον που θέλει να σου βγει, ας πούμε, και να σου βλέπει διάφορα. Άστο. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες κουβέντες, χάνουμε χρόνο. Η σύντροφος του CR7, η Χιορχίνα Ροδρίγκες, έχει διπλή καταγωγή. Είναι Αργεντινίδα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, Αργεντινίδα. Και Ισπανέζα.
0: Ισπανέζα.
1: Α, τέλειο.
0: Γεννήθηκε στο Buenos Aires από Αργεντίνο πατέρα, Ισπανίδα μάνα. Μεγάλος όμως στην Ισπανία και διαθέτει τόσο Αργεντίνη και όσο και Ισπανική υπηκότητα.
1: Εντάξει,
0: σιγά μην ήταν Πορτογαλέζα, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή η Πορτογαλία
1: είναι. Και το Πορτογάλι δεν είναι Λατίνη. Τι είναι.
0: Οι ψαράδες.
1: Και επειδή είναι ψαράδες είναι άσχημοι.
0: Γιατί δεν με θες κυρά μου?
1: Επειδή είμαι ψάρα. Τα ζωμάρα που έχουμε.
0: Εγώ επέστρεψα το εξωτερικό, λέει, μετά από 13 χρόνια. Έχω πολλούς φίλους και γνωστούς, λέει ο Νίκος, που είτε γυρίσανε είτε θέλουν σαν τρελή να γυρίσουν. Ναι, και εμένα δική μου.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Άμα δεν θέλουν να γυρίσουν όλοι. Παιδιά, ναι.
0: Αυτή τη βλακεία και το ότι φεύγει ο κόσμος, παιδιά, μην τη λέτε άλλο.
1: Πιάτα πλέον δεν πλέον.
0: Το λέω σε αυτούς οι οποίοι το έχουν ακόμα, έχουν μείνει λίγο

0: Ανενημέρωτη, και εδώ είναι μια εκπομπή εξημέρωσης και ενημέρωσης.
1: Είναι το ίδιο να πάει να πλύνεις πιάτα στη Γερμανία και στην Αμερική.
0: Ναι, αλλά
1: και το ίδιο να πλύνεις πιάτα και στην Ελλάδα πια. Αυτό είναι.
0: Πήγαινες,
1: αυτό είναι. Σφάζονται οι μεγάλοι για να φέρουμε μεταγραφή τον μάγο της Γκάνα, λέει, εδώ στην Ελλάδα.
0: Για τις ομάδες μας δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Ποιος είναι ο μάγος, λέει, είναι αυτός που φτιάχνει μάγια στους αντιπάλους, που το συζητούσαμε
0: χθες. Δεν είπα προχθές. Εμείς είπαμε το Σιούπι, τον Νικόλα. Πάρουμε το... Λοιπόν, χθες ο Άρης πήρε ένα πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, εγώ μέχρι να. Εδώ...
1: Για μπάσκετ πας.
0: Ναι, ναι, πάω για μπάσκετ. Καλά, ποδόσφαιρο τι να πούμε τώρα. Τι θες να πούμε στο ποδόσφαιρο. Κανένας δεν λέει τίποτα στο ποδόσφαιρο, καταρχάς, το έχεις παρατηρήσει.
1: Τι να πούμε, αυτό δεν.
0: Εδώ έγινε η πρώτη του ΠΑΟΚ με νέο προπονητή και δεν ασχολήθηκε κανένας, παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
1: Βγήκαν τα διαρκές του Άρη τα ίδια.
0: Εντάξει, ναι, πιο φτηνά είναι.
1: Φτηνά είναι.
0: Ναι, μια χαρά είναι, πολύ φτηνά. Εγώ, α πούμε, που είχα διαρκές, έπαιρνα παραδοσιακά στην 7,
1: ναι,
0: το έπαιρνα ένα χιλιάρικο. Έτσι.
1: Καλά, είχατε πολύ ακριβά διαρκές.
0: 500 ευρώ κάνει τώρα στην 7. Τώρα αν το πάρεις.
1: Ναι.
0: 500 ευρώ στην 7, παιδιά, είναι σούπερ τιμή. Δεν το συζητάμε. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς θα στηρίξουμε Κάρι γιατί είμαστε θεσμικοί. Χθες όμως ο Άρης πάει, παίρνει τον Ken Birch, τον γράφουμε εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ βάλα λίγα παιχνίδια του NBA να ακούσω πώς τον.
1: Πώς τον φωνάζουνε.
0: Birch.
1: Birch.
0: Είναι ένα περίεργο, ούτε ή ούτε ε. Είναι ανάμεσα. Birch.
1: Birch.
0: Ken Birch. Τον λέγανε Αμερικανοί.
1: Τώρα λες, φαντάζεσαι να λέω στο δελτίο.
0: Τρομερό παίκτη.
1: Να ακούει και κουκουρούκου και μπόρ.
0: Εντάξει.
1: Η κουκουρούκου θα το εκτιμούσε.
0: Λοιπόν, ακόμα και το Eurocup ο θεσμός ασχολήθηκε. Βόμβα. Μεγάλη προσθήκη, λέει, στον Άρη στη ρακέτα. Όντως είναι πολύ. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή, Μαράγδα, στην πεντάδα κάτω, κοντά στη ρακέτα, έχει ένα πολύ ψηλό μέσο όρο ύψους. Δηλαδή, εμείς τώρα τα τελευταία χρόνια τι να πούμε τώρα. Για σέντερ παίρναμε κάτι δεινόσαυρους.
1: Ναι,
0: τύπου Ντραγκίσεβιτς στα γεράματα, κάτι ξέρω εγώ. Κατάλαβες, δηλαδή
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης κάτω από τη ρακέτα. Θα μιλήσουμε βέβαια με τον. Και, για τον ΠΑΟΚ, μόλις θα έρθει ο Πετρίδης. Γιατί αρχίζει και διαμορφώνεται το ρόστερ.
1: Ναι,
0: σιγά,
1: ναι,
0: σιγά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ο Άρης κάτω από τη ρακέτα αυτή τη στιγμή έχει τρία κορμιά. Τον Μπέρτς, τον Ντανούλη και τον Αντετοκούμπο. Οι οποίοι είναι 206 εκατοστά ο ένας, 210 ο άλλος και 208 ο τρίτος.
1: Διάβαζα στα στατιστικά του EuroCup
0: ότι
1: σας βγάζουν τρίτο φαβορί και τον ΠΑΟΚ τέταρτο προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
1: Και τους δύο μες στην πεντάδα.
0: Ναι. Επίσης ο Άρης, θα σου πω, έχει ένα επίσης χαρακτηριστικό και το έχει ήδη, που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πάντα έναν σκόρερ. Έναν ο οποίος λέγαμε
1: τραβούσε,
0: θα βάλει 30-35 και το είχαμε, ας πούμε, κατάλαβες. Οι άλλοι ήταν στην καλύτερη τους μέρα πάνω από τους 20 πόντους.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, έτσι πως διαμορφώνεται η ομάδα, ο Άρης έχει 4. Οι οποίοι θέλουν μια μπάλα μόνοι τους για να βάζουν 26 πόντους μέσα όρο.
1: Καλά, εννοώ.
0: Είναι και ο Μοκόκα, είναι και ο Μόργαν, είναι και ο Δημητρίεβιτς, είναι και ο Νοά, ο οποίος μάλλον θα μείνει. Έτσι. Και δεν βάζω, βλέπετε, το Λίντελ, γιατί έχει άλλο ρόλο. Στους Έλληνες πάει στο 3-4 να κάνει κάτι το οποίο και αυτό μας φαίνεται περίεργο για Άρη, γιατί από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω τώρα, ο Λαρετζάκης έρχεται στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: όπως και ο Θανάσης αντί το Κούμπο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το βάλω σε καμία στατιστικά. Το Θανάση το θέλουμε για άλλο ρόλο. Γιατί ο Γιάννης μετά του Χίτ θα έρθει στον Άρη. Αλλά με Λαρετζάκη και Χαραλαμπόπουλο και Μποχορίδη Πουλιανίτη, νομίζω ότι. Εντάξει, και Μητρουλόγκ βεβαίως, έχει μια πεντάδα.
1: Κάνει ομαδάρα.
0: Μια πεντάδα με Έλληνες εκεί, δηλαδή, ναι, που. Ομαδάρα.
1: Ομαδάρα.
0: Δεν μπορείς να χτυπήσεις πρωτάθλημα.
1: Μην
0: θα χτυπάς όμως τα παιχνίδια, θα παίζεις ωραίο μπάσκετ.
1: Είμαι δεν σίγουρο. Ξέρω. Εγώ δεν θα έβαζα και το χέρι μου στη φωτιά για το πρωτάθλημα. Με αυτά που ακούω.
0: Δηλαδή, καλά, τι ακούς. Πάνε να ακούσα βάλει 50 εκατομμύρια.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, και ο Ηλιόπουλος της ΑΕΚ βγήκε και είπε ότι έχω βάλει μέχρι τώρα, έχω επενδύσει 25 εκατομμύρια. Δεν είναι και λίγα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτούς τους παίχτες που ακούω, εμένα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, μέχρι να τα βρούνε Κώστας και Κώστας,
0: ναι,
1: αν επιθυμείτε σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, μία είναι η επιλογή σας. Σπουδάστε πάρα πολλές ειδικότητες όπως βιοιατρική, ιδιωτολογία, ό,τι σας αρέσει, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες, προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα είναι εκεί, όλα είναι στο New York College. Στο New York College Θεσσαλονίκη, στο μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, που βρίσκεται Εγνατή 138, περιοχή Καμάρα. Τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπείτε απλά στο www.nyc.gr. Τι ήθελε?
0: Κοιμήθηκε ο Κουλιανός, λέει. Θα κάνεις μισή ώρα, λέει, μαζί του.
1: Ποιος εγώ?
0: Έτσι είπε.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, αλλά έτσι είπε, κι εγώ είπα μπορεί.
1: Μα πρέπει να τα απαλλάξουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ είπα μπορεί.
1: Εσύ γιατί είπες μπορεί?
0: Γιατί νόμιζα ότι μπορείς.
1: Καλημέρα στον Σωτηρή, καλημέρα στον Χρήστο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Χαμός γίνεται, παιδιά.
1: Μας έπιασε πάρα σήμερα, δεν. Βάλαμε τους ακροατές σε δεύτερη μοίρα.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου. Καλημέρα στην Παλαιοκόμη, στον Παναγιώτη, στον Χρήστο. Δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Άκου τι λέει, δεν γυρνάνε πίσω γιατί οι Έλληνες, λέει γιατί η Ελλάδα πάει καλά. Γυρνάνε πίσω γιατί οι άλλοι δεν πάνε καλά.
1: Μα αυτό λέμε.
0: Περάσαμε δηλαδή, μπράβο.
1: Ο Λευτέρης μας έχει και τα επίσημα ποσοστά ανεργίας που είναι στο 9,5 τον Απρίλιο.
0: Όπα.
1: Το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα ξεπερνάει 114 δις ευρώ προς την εφορία.
0: Ιδιωτικό.
1: Προς την εφορία.
0: Δεν μας νοιάζει το ιδιωτικό.
1: Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας διαμορφώθηκε, άκου, στα 590,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχεί στο 237,7% του ΑΕΠ.
0: Όχι, όχι, λάθος κάνει.
1: Ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος ανήλθε στα 286, δεν νομίζω ότι τα έβγαλε από το κεφάλι του.
0: Τα έβγαλε από το κεφάλι του. Πώς θα γίνει
1: 115,3% του ΑΕΠ. Ναι. Παντού ανάπτυξη, καλημέρα λέει.
0: Παπατζής είναι. Λευτέρη, είσαι μεγάλη παπάντζα. Βγες στον αέρα, άμα θέλεις. Έτσι, έχουμε μισή ώρα. Βγάλτε λίγο πραγματικά κάποιον που ξέρει. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της χώρας είναι στο 136 επί του ΑΕΠ και μάλιστα η Κομισιόν, το Δέλτα Νιτάφ και ο ΩΣΑ δίνουν για το 2037 130%. Είστε μεγάλος παπατζής. Το λέω στα ίσα.
1: Μισό λεπτό να καταλαβαίνει ο
0: παρακαλώ, ναι, να καταλάβει.
1: Μην φωνάζει.
0: Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας.
0: Ναι.
1: Διαμορφώθηκε στα 590,4 δισευρώ. Ναι. Αντιστοιχεί λοιπόν στο 237,7
0: ναι.
1: Παπατζής του ΑΕΠ. Ενώ
0: είσαι ψεύτης.
1: Ενώ
0: είσαι ψεύτης και μάλιστα γνώση σου. Δηλαδή το λες για να μπερδέψεις μαράγδα, η οποία καταλαβαίνω ότι ξέρεις ότι δεν τα πάει καλά με αυτά. Ναι.
1: Αυτό το βγάζεις εσύ το συμπέρασμα. Πανεύκολο, ό,τι κάνεις εσύ κάνω και εγώ, μπαίνω στους πίνακες.
0: Ναι.
1: Ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος ανήλθε στα 286,4 δισευρώ, 115,3%
0: ΑΕΠ. Ό,τι να είναι, είπες φίλε, και στο ένα και στο άλλο. Μπορείτε πάρα πολύ απλά να πληκτρολογήσετε αυτή τη στιγμή δημόσιο χρέος της χώρας και θα σας βγει στο AI που όλοι πιστεύεστε.
1: Κανένας δεν πιστεύει.
0: Μεγάλη παπάντζα της Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Νομίζω είναι αυτός που βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή και έλεγε άλλου είδους παπατζηλίκια εδώ. Και έλεγε
1: δεν δέχομαι
0: μεταβλητές. Ωραία. Διαβάστε την έκθεση του ΩΣΑ και της Κομισιόν. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Πρέπει να φύγουμε, ρε Σμαράγδα. Είναι 8 και 4.
1: Αφού δεν ήρθε ο Κουλιάνος, δεν με είπες, έχουμε μισή ώρα.
0: Ναι, αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Μεγάλη παπάτσα είσαι, φίλε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 6-10-63-78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
29: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
30: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
31: Παπά.
30: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
31: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
30: Είστε έτοιμοι?
32: Άντε μπράβο.
33: Rap and Cool Show.

0: Έλα, καλημέρες, καλημέρες. 8 και 17 πρώτα λεπτά. Μετρόπολης 95,5. Ακούτε Rap and Cool Show. Λίγο η φωνή δεν μοιάζει με του Κουλιανού. Αλλά έρχεται ο Νικόλας, έρχεται. Τίποτα, του είχε κάτι έκτακτο. Μαζί σας θα είναι. Θα
1: δύο
0: τα πείτε
1: πράγματα
0: όλα.
1: Θα είπατε.
0: Για πες εσύ.
1: Ή θα κάτσεις να δει το μάτσι ώρα 4.
0: Μπορεί.
1: Ή θα τον πλάκουσε η Τζέννη και κάνα κεφαλοκλείδωμα να πούμε.
0: Λες.
1: Καλύτερο αυτό από το να κάθεται να βλέπει τα μάτσα.
0: Αυτό θα ήταν ευχάριστο.
1: Θα ευχάριστο ήταν, ναι.
0: Πάνω να πει ότι είμαστε ζωντανοί, είμαστε χαρούμενοι.
1: Δεν είχα μια σύναξη Γεχοβάδων.
0: Άντε πάλι. Βαρέθηκα σήμερα, μου κάνανε ολόκληρη ανάλυση Κώστα. Έμαθα ό,τι λέει το δόγμα. Πραγματικά πράγματα που δεν ήξερα. Γνώσεις.
1: Για τη θρησκεία είναι καλό αυτό. Παίρνει πελάτες.
0: Λες.
1: Δεν νομίζεις.
0: Τώρα στις μέρες μας λες να ψήνει το κόσμος έτσι εύκολα.
1: Ξέρω, άμα ο Ρονάλντο ήταν σιωνιστής, να πούμε κάτι και τα λοιπά, δεν θα γινόμαστε μερικοί λόγω του Ρονάλντο να πούμε σιωνιστές.
0: Καλά λες.
1: Άμα ήταν, ξέρω εγώ, Μέση βουδιστής, να πούμε.
0: Και... Να τραβούσε λίγους λες.
1: Να τραβούσε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα στην Ελλαδίτσα.
1: Εγώ αν ήμουν. Ναι. Εγώ αν ήμουν αρχηγός των μασόνων, ας πούμε, ή αρχηγός των βουδιστών.
0: Ναι.
1: Και γινόταν ένα παίκτη, μεγάλο παικταρά, να πούμε, γινόταν βουδιστή, να πούμε. Ή γινόταν, ξέρω εγώ, κάτι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, 12 θεϊστή. Mm. Εγώ θα το έκανα σημαία.
0: Θα τον είχε στα όπα-όπα, σίχα και, σε ζηλεύαν.
1: Για να γράψω, κύριε κόσμο, να χωροκονομάω.
0: Εντάξει, η αλήθεια
1: το
0: είναι.
1: Το μάρκετινγκ θα έκανα.
0: Θα το δεις και εσύ, ναι. Πουλάει το θέμα Κωνσταντέλια. Δηλαδή τόσα πράγματα είπαμε.
1: Εγώ το πούλησε 1,5 μήνα πριν.
0: Εννοείται, παίζει πάρα πολύ. Οι απόψεις διήστανται. Όπως πάντα.
1: Δεν είναι η απόψη. Η απόψη είναι αυτό που είπα εγώ κάπου αλλού. Γιατί εδώ μπορεί να απαγορεύεται. Λοιπόν, κανένας δεν είπε το λόγο.
0: Κανένας δεν τον είπε. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μόνο εγώ τον είπα.
0: Ναι. Εσύ...
1: Όλοι το ξέρετε το λόγο. Αλλά τον είπα εγώ.
0: Εντάξει.
1: Φοβάστε το πείτε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τι. Πώ στέκει ότι πριν μπορούσε και τώρα δεν μπορεί. Δηλαδή, αν ήταν αυτό το θέμα.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Α το
1: αλλού.
0: Α το νωρίσει.
1: Το αμυντικό, αλλά α το μην το.
0: Νωρίσει.
1: Δεν κανένα να πούμε. Έχουμε πάλι άλλα να πούμε. Α τα πω εγώ στα δικά μου.
0: Πάμε να το ελαφρύνουμε εμεί λιγάκι. Ναι. Μέχρι να έρθει ο Νίκο. Στροφάκια έβλεπε.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια, είχε αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Ποιον?
1: Το Παπαστρούφ.
0: Το Παπαστρούφ.
1: Τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα των Στρούφ σήμερα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε έτσι και μια συζήτηση με τον Κωστή για τα στρουφάκια. Για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί λέγαμε όταν τότε εννοούσες παγκόσμιο φαινόμενο, τότε υπήρχε μια τηλεόραση και αυτό ήτανε. Δηλαδή το να γίνει κάτι τόσο επιτυχία παγκοσμίως, ναι, χωρίς social.
1: Πάνω από τα στρουφάκια τα πρόλαβα στην εφηβεία. Ήτανε, ας πούμε.
0: Ήσουν λίγο πιο μεγάλο.
1: Λίγο πιο μεγάλο. Τα πρόλαβα τρίτη γυμνασίου, εκεί κάπου. Τα πρόλαβα τα στουφάκια.
0: Θα το παίξει ο Νίκος Κουλιανός τώρα, θα κλέψω και θα σε βάλω να μου πεις έναν-έναν αν ήμασταν στρούφ στο Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Τι στρούφ θα ήμασταν.
1: Εσύ θα ήσουν η στρουφίτα.
0: Στρουφίτα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Στρουφίτα. Το δέχομαι. Λοιπόν. Σωστά, γιατί είμαι και μία.
1: Ναι.
0: Α, όχι, έχουμε και την Τάνια. Έχουμε και την Τάνια. Την Τάνια Δήμου.
1: Καλή στρουφίτα είναι.
0: Καλή στρουφίτα.
1: Μιλφοστρουφίτα να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει. Έχει βγει μια ταινία καινούρια.
1: Και φωνάζει. Μιλφ, δεν είμαι. Μιλφ είναι αυτή που έχει παιδιά.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια είναι. Άντε πάμε με μένα.
1: Η Κούγκαρ έχει παιδιά.
0: Όχι.
1: Εσύ κάνα δύο χρόνια, τρία θα είναι Κούγκαρ.
0: Έχει πολλά χρόνια ακόμα. Μικρή είναι για Κούγκαρ.
1: Γιατί, πόσο χρόνο είναι η Κούγκαρ?
0: Κούγκαρ είναι, μη σου πω και εξιντάρες.
1: Όχι, εξιντάρες είναι
0: Ας επιστρέψουμε στα αγαπημένα στρουφάκια. Ωραία, πάμε με τη σειρά από τους πρώτους πρωινούς.
1: 60 χρονών, έχεις στεγνώσει το σύμπαν. Είσαι σαν την έλλειμμο Σαχάρα, άσε 60 χρονών. 60 χρονών. Μια νιά αλλάζει και η φωνή σου, για γέννης κιόλας.
0: Είσαι Κώστα, άμα ναι, έχεις ένα δίκιο. Okay. Αλλά
1: μου
0: τώρα.
1: Με 58 οι συμμαθήτριές μου, ναι, είναι ερείπια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα πια ερείπια.
1: Ερείπια είναι, δεν θα δεις εύκολα. Έχουμε μία που είναι, ναι, η γκόμενα που ήταν από μικρή, mm-hmm, που κρατιέται και τα λοιπά. Κάνα μια ακόμα δύο. Πολύ σπάνιο δύο.
0: Αλλάξαν τα πράγματα όμως, Κωστή.
1: Περισσότερες
0: πούμε...
1: είναι. Αφήσα τον εαυτό τους, είναι 58, 57, 50. Δηλαδή.
0: Υπάρχουν πρότυπα φέτος.
1: Πατάνε
0: όμως
1: με την παντόφλα στο δρόμο, η φτέρνα είναι απεριποίητη.
0: Από τώρα στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, έχουν παχύνει. Τα
0: εντάξει,
1: δόντια
0: αυτό...
1: φύγανε, μερικές φύγανε και τα δόντια να πούμε. Κάνα δύο είναι οι γυναικάρες. Περιποίηση, γυμναστήρια κτλ. Έχει βελτιωθεί η Ελληνίδα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πάρα πολύ.
0: Το να παχύνεις μετά από την κλιμακτήριο δεν το βρίσκω και κακό. Αλλά το να αφήσεις τον εαυτό σου εντελώς. Γιατί είναι δύσκολο να χάνεις κιλά.
1: Αυτό δεν κάνετε σεξ μετά την κλιμακτήριο.
0: Γιατί, ποιος το λέει αυτό.
1: Στατιστικός.
0: Αλλάξαν αυτά.
1: Δεν.
0: Έχει τώρα τους δίνουν ιστρογόνα αυτά, εκείνα.
1: Ιστρογόνα να βγάζει καρκίνο μετά.
0: Ναι, λέει. Τέλος πάντων, πάντως όταν βλέπεις μια Τζένιφερ Λόπες.
1: Ναι.
0: Στα 57.
1: Ναι, η Τζένιφερ Λόπες είναι η Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι η Βάσο που είχε διπλανή στο σχολείο, να πούμε.
0: Δεν είναι, αλλά σίγουρα δημιουργούν καινούργια πρότυπα που λες. Α, ναι, ναι. Σε τραβάνε, ρε παιδί μου, να το τραβήξεις και εσύ το βιολί.
1: Βλέπω, εγώ γυμνάζονται κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν διάδρομους αυτά και τα λοιπά. Που έβγαλα ένα λίπομα εδώ. Και να το δείτε.
0: Εσύ έβγαλες ένα λίπομα, αυτό το είπα, επειδή κάνεις προπονήσεις και τα λοιπά.
1: Μάλλον το ζόρισαν, ναι.
0: Ναι. Όταν κάνουμε εγχειρήσεις, συμβαίνει αυτό. Ανάρτηση βάζει ο Νίκος ή σας βάζουν. Για να ψάξω να τη βρω να την πω στους ακροατές.
1: Δεν υπάρχει καμιά ανάρτηση να πούμε.
0: Ωραία.
1: Λείπει ο Νίκος,
0: λείπει ο Χάρης.
1: Λείπει ο Χάρης, να πούμε, σήμερα είναι η μέρα λίγο.
0: Άντε πάμε στα στρουφάκια εμείς.
1: Ναι, τι στρουφάκια.
0: Ο Βαραγιάννης, ποιο στρουφάκι θα ήταν.
1: Ο Βαραγιάννης, ποιο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήταν. Ο Γκρινιάρης.
0: Εγώ εσένα θα έβαζα.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσένα Γκρινιάρης. Θα έβαζα τον Γκρινιάρη.
1: Γκρινιάρης, ναι.
0: Τα τελευταία με αυτά που πέρασε, είχε πολύ πλάκα σε αυτό. Ήσουν λίγο παραπάνω. Μυρλίτσα.
1: Πονούσα γι' αυτό.
0: Πονούσες γι' αυτό. Αλλά θα μπορούσα να σε δω και σαν ξεφτέρι. Εσένα.
1: Ξεφτέρις.
0: Που είχε το μολύβι εδώ, θυμάσαι που ήταν. Θα μπορούσα γιατί ξεφτέρις είσαι δημιουργικός.
1: Ο Πάγκος είναι ο ξεφτέρι.
0: Ο Πάγκος. Τον κρατάω.
1: Ωραία. Για πες μου. Πες μου στροφάκια, σου πω εγώ.
0: Μπούζος.
1: Είχε κανένα είχε σμενάκι εκεί που. Έλεγε.
0: Ζαΐρης.
1: Δεν θυμάμαι τα.
0: Δεν τα θυμάσαι απ' έξω, εσύ έβγαλα δύσκολα. Ναι. Ο Ζαϊράκος μπορούσε να είναι ο Λιχούδης. Τώρα πια όχι.
1: Όχι, γιατί. Τώρα πια όχι. Ο Λιχούδης είναι ο Κουλιανός.
0: Ο Λιχούδης θα μπορούσε να είναι ο Νίκος με τις πίτσες που δεν χόρτασε πίτσες στη ζωή του.
1: Ναι, πίτσες, μακαρόνια, αυτά κτλ. Τώρα αυτός ξενύχτησε τώρα και είναι στον δρόμο.
0: Εντάξει, μα συμβαίνει. Ωστά. Σε όλους. Όταν είμαστε στα κόκκινα συνέχεια.
1: Και έτοιμος είμαι κι εγώ.
0: Κάποια στιγμή δεν παθαίνουμε ένα blackout και τρέχουμε. Εντάξει. Τα στρουφάκια λοιπόν έχουν την τιμητική τους. Είναι και η μέρα των ναυτικών.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Δύσκολη δουλειά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, αλλά δεν αντέχουν και πολύ. Ίσως γι' αυτό είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Κοίταξε, φεύγεις από τα προβλήματά σου. Μπαίνεις εκεί πέρα μέσα στο πλοίο και ξεχνάς τα πάντα.
0: Δεν έχεις και άδικο. Αν είσαι και τέτοιος και λίγο αλανιάρης.
1: Ελεύθερος,
0: λίγο...
1: άμα είσαι, μια χαρά είναι να είσαι αυτή.
0: Ναι, δεν θες να τις δεσμεύσεις και τα λοιπά.
1: Άμα είσαι αδέσμετος και ελεύθερος σκοπευτής, ελεύθερο πουλί, ελεύθερο πνεύμα, γίνεσαι ναυτικός.
0: Εσύ κάθε μέρα με τον τέτοιο δεν τα βάζεις. Πες το να. Με το δαράκι.
1: Ο δαράκης είναι. Μπορεί να είναι καπετάνιος, ναι, ο δαράκης. Δεν παντρεύτηκε. Είναι 54-55.
0: Ζωάρα.
1: Παιδιά δεν έκανε. Μην όθαει αυτά και τα λοιπά. Δεν έχει ούτε σκύλο ούτε γάτα. Δεν έχει τίποτα και τα λοιπά. Είναι η δουλειά του για να είναι αυτή.
0: Πάντως...
1: Δεν έχει, ας πούμε. Πέθανε η μανούλα του, ας πούμε, είναι μόνος του. Μια αδερφή έχει. Δεν έχει κάποιον να αφήσει. Δηλαδή άμα τον φάει καρχαρία στο δαράκι δεν τον ψάξει κανένας.
0: Όντως, πάντως μια και λέγαμε για γυναίκες, ναι. Αν κάποιοι έχουν άποψη για το ποιες είναι οι πιο ωραίες γυναίκες στον πλανήτη, σίγουρα είναι ναυτικοί. Από τα ταξίδια.
1: Οι ωραίες γυναίκες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε τόσο. Σας ακούω όλες αυτές τις μέρες με τον Νίκο. Λέτε για το Μουντιάλ και λέτε ποιες είναι πιο ωραίες. Οι Γερμανίδες, οι.
1: Θες που είδα το μάτς την Ελβετία με ποιον έπαιζε.
0: Ναι.
1: Οι Ελβετίδες μέτριες.
0: Ελβετία-Καναδάς.
1: Ναι.
0: Α, δεν
1: ούτε οι Καναδέζες κάτι. Δεν είδα ωραίες γυναίκες χθες στο Ελβετία. Δεν είδα.
0: Δεν είδες.
1: Δεν έψαχνα να βρω, έψαχνα ο σκηνοθέτης, δεν βρήκα ωραίες.
0: Σ' άρεσε το παιχνίδι.
1: Καλό ήταν.
0: Καλούτσικο ήταν.
1: Εμένα
0: δεν με τριγκάριζε και πολύ να το δω, να σου πω την αλήθεια. Ψιλοξενύχτησα να δω Βραζιλία με πήρε ο ύπνος.
1: Και η Βοσνία δεν είναι για να το δεις. Η Βραζιλία την έβλεπα, κοιμήθηκα.
0: Κι εγώ, κοιμήθηκα στο 2-0.
1: Ναι. Α, είδες.
0: Είδα. Είδα και το ακυρωθέν γκολ που για μένα πολύ. Εσύ, Κώστα, θέλω την άποψή σου για το δεύτερο γκολ του Βινίσιους που του το ακύρωσαν και καλά για φάουλ.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Δηλαδή, πολύ τραβηγμένο μου φάνηκε.
1: Σον.
0: Περίμενα να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί οι Σκοτσέζοι στην άμυνα. Δηλαδή λίγο να τους κρατήσουν παραπάνω τους Βραζιλιάνους. Μπήκε πολύ γρήγορα τον γκολ στο 7.
1: Αυτό ήταν καλό για τη Βραζιλία. Μετά το κλείνεις.
0: Ναι.
1: Μετά το κλείνεις, δεν περιμένεις να γίνει από τους Σκότους. Σκότους τους λέγανε.
0: Τους Σκότους.
1: Όχι Σκοτσέζους, οι Σκότοι. Ποιος το έλεγε την έρτη ένας τεμπέλαρος να πούμε που ήταν τότε έχει... επί Πασόκ. Μόνιμος να πούμε. Σκότι. Δεν λέγει Σκοτσέζι.
0: Οι Σκότι το λέμε.
1: Σκότι, ναι.
0: Οι Σκότι. Οι Σκότι οι οποίοι έχουν κλέψει τα φώτα στην Αμερική με αυτά που κάνουμε τα καμώματά τους. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εκεί. Είναι καμιά 8.000 το διασκεδάζουν και που χάνουν να διασκεδάζουν.
1: Πρέπει να κάνουν και πολύ μαστούρα αυτοί είναι.
0: Ο μαστούρα, Κώστα, πίνουν πάρα πολύ.
1: Και πίνουν πάρα πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ. Άδειασαν.
1: Αντέχουν όμως.
0: Ναι, και δεν δημιουργούν φασαρίες. Δεν βγάζουν κακό χαρακτήρα στο.
1: Αυτό το ποτό, κοίταξε να δεις. Το ποτό βγάζει το χαρακτήρα σου το πραγματικό.
0: Ναι.
1: Εγώ γίνομαι κωμικός.
0: Εσένα σου βγαίνει ναι, σε χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γίνομαι κωμικός.
0: Έτσι είναι και Σκοτσέζι.
1: Α, ο άλλος γίνεται ενοχελικός. Σαν τα κότα.
0: Σωστά.
1: Ο άλλος γίνεται ναι. Κακός. Ναι. Επιθετικός.
0: Επιθετικός. Έχεις δίκιο.
1: Είναι πολλοί που γίνονται.
0: Ναι.
1: Όταν πιο γίνονται επιθετικοί. Και πριν ποιον λέει τι καλό παιδί που είναι, άμα πιο όμως λέει γίνεται ένα με ο χειρότερος.
0: Το καλό είναι να μην πίνουμε γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά, άκου τι κάνανε οι Σκοτσέζοι.
1: Ο Γκόνιας δεν έπινε.
0: Ο Γκόνιας δεν έπινε, ναι. Μα στεναχώρησε χθες πάρα
1: καλό,
0: πολύ.
1: Οπότε καλό κακό δεν είναι να πίνεις να μην πίνεις.
0: Ακούς τι κάνανε.
1: Ο Μιχαλίτσιος δεν έπινε.
0: Ο Μιχαλίτσιος.
1: Δεν δυο από καρκίνο στο κεφάλι πεθάνανε.
0: Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Έλα, Κώστα. Δεν ξέρω πολύ αυτό με το κεφάλι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Τα κινητά. Το πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν βγαίνει κανείς επίσημα να το πει.
0: Δεν θα το πούνε, όχι. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ εικάζω. Μόνο εικασία μπορώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά συνέχεια ακούς, ενώ πριν 20 χρόνια, 30.
0: Ήταν απλά μεταστατικός, δεν ήταν το πρωτογενές να δεις καρκίνο στο κεφάλι. Δηλαδή κάπου αλλού το είχες και μπορεί να σου βγαίνει και μια μετάσταση.
1: Σπάνια.
0: Ναι.
1: Θα είχες. Δηλαδή από παιδί, εγώ που θυμάμαι μέχρι 35 χρόνια, δεν είχα ακούσει.
0: Όντως.
1: Μια περίπτωση, ξέρω εγώ, τον Αρζόγλου είχαμε ακούσει, πιτσιρικάδες και την γλίτωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ζει ακόμα.
0: Πολύ σπάνια, έχεις
1: ναι.
0: Δίκιο.
1: Από τα 40 μου και μετά, 35 και μετά, φουλ άκουγα. Και όσο περνάει ο καιρός, συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και
0: όλη
1: το. Φουλιά εδώ.
0: Ναι. Όλοι το υποψιαζόμαστε ότι φταίνουν τα κινητά.
1: Είμαι σίγουρος ότι φταίνουν τα κινητά.
0: Μη σου πω και οι οθόνες γενικότερα.
1: Αυτές οι οθόνες, ναι.
0: Το πολύ. Αλλά το
1: δεν το λέει κανείς.
0: Δεν θα το πούμε. Ναι. Άκουσα σου πω τι κάνανε οι Σκοτσέζοι. Μπαίνουν στο αεροπλάνο να πάνε Αμερική.
1: Οι φύλαθλοι.
0: Οι φύλαθλοι, ναι. Παιδί μου. Αδειάζουν όλη την πύρα από το αεροπλάνο. Πόση πύρα να έχει το αεροπλάνο. Το γυρνάνε στο κρασί. Δεν λένε τίποτα. Λένε δεν πειράζει, φέρτε μας κρασιά. Κατεβαίνουν και πάνε σε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη.
1: Και αφού τα ήπιαν πρώτα.
0: Αφού τα βγήκαν από εκεί και εξαντλήσαν ό,τι πύρα υπήρχε στο μπαρ. Μπορείς να φανταστείς τώρα, μιλάμε για μπαρ.
1: Αυτοί πίνουν μπύρες ή άλλα ποτά στη Σκωτία.
0: Σκωτία φημίζεται για το ουίσκι της, αλλά έχουν πολύ και την μπύρα.
1: Μπύρα και ουίσκι,
0: Έχουν την μπύρα όταν πηγαίνουν στα γήπεδα για να μην γίνονται ντύρλες. Για να μπορούν να δουν και ματσάκια. Αλλά την μπύρα που πίνουν οι Σκοτσέζοι.
1: Δηλαδή μπορούν, μπορούν να πιούν μπύρα στο δρόμο. Πώς, δηλαδή λες, φέρε ένα ουίσκι στο δρόμο να το πιω, ας πούμε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι,
0: ναι, κανονικά. Σου λέω, ξεκάναν τα πάντα, γίνονται ωραίοι. Και φεύγουν και 3.000 από αυτούς και πάνε σε γήπεδο baseball.
1: Μπερδεύτηκαν.
0: Όχι, πήγαν επίτηδες. Και τους βγάλαν και τραγουδάκι. Το άθλημα δεν το ξέρουμε, αλλά ήρθαμε να σας δούμε, ξέρω εγώ κτλ. Και είναι με τα κίλτ, με 40 βαθμούς, να τους λένε οι άλλοι: είστε τρελοί, βγάλτε τα κίλτ, ας πούμε, κτλ. Και τίποτα. Ζαμάν φου, ζωάρα. Είναι ωραίοι, ρε παιδί μου, το διασκεδάζουν.
1: Ναι, αλλά το κλίμα τους προδιαθέτει να έχουν πιώματα.
0: Αυτό είναι το
1: εννοώ. Τώρα τι, το κλίμα το δικό μας
0: δεν σηκώνει.
1: Δεν σηκώνει να πιεις.
0: Δεν σηκώνει. Κάνα χειμώνα, να είμαστε στα βουνά πάνω.
1: Ποιο χειμώνα.
0: Ποιο χειμώνα πια.
1: Έχει χειμώνα.
0: Παλιά είχαμε.
1: Έχει μείνει στο χρόνο με κοντό παντελόνι, έχει χειμώνα.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Παλιά είχαμε, μπορούσαμε. Τώρα στα βουνά, να, οι παππούδες εκεί με κάνα τσιπουράκι τα πρωινά.
1: Κάνετε μπελχανάδες εκεί, στα καφενεία να πούμε.
0: Εντάξει, άμα είσαι και συνταξιούχος, τι θα κάνεις.
1: Στην επαρχία.
0: Τι θα κάνεις. Θα πας μια εκκλησία, πας ένα καφενείο, δεν κάνεις άλλο.
1: Ακυνηγάς τη γειτόνισσα.
0: Ακυνηγάς καμιά γειτόνισσα, αν υπάρχει.
1: Πάντως στα χωριά γίνονται τέτοια.
0: Εσύ τώρα που είπα κυνηγάς γειτόνισσα, πήρες χαμπάρ τι έγινε.
1: Όχι.
0: Ένας 95χρονος.
1: Α, ναι, πήγε να βαρέσει την.
0: Ναι.
1: Την Μάρα Κοντού. Την είχε φαίνεται άχτη να πούμε.
0: 95 χρονών.
1: Όχι, 90 ήταν, 92 είναι η Κοντού.
0: Έβλεπα πριν.
1: 90χρονος πήγε να την κάνει δώρο. Είχε λέει μαχαίρι.
0: Και είχε μαχαίρι σαν.
1: Άμα είχε τούρτα όμως μέσα και με το μαχαίρι θα την έκοβε.
0: Δεν είχε τούρτα, γλάστρα είχε στο χέρι.
1: Μπορεί δηλαδή να βγάλει το χώμα να την είναι.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, τα έχει χαζέψει ο πλανήτης. Αλλά πριν στο Sky την ανέβασαν.
1: Την έτρωγε, τη μάλλον. Ναι.
0: Την ανέβασαν την ηλικία του, τον κάνανε 95, γι' αυτό το είπα.
1: 90 άκουσα εγώ.
0: Το πρωί και εγώ 90.
1: 90 άκουσα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, έχουμε χαζέψει τελείως όλοι. Τι να, να έχει τη Μάρο Κοντού. Να σηκωθεί.
1: Μπορεί να του κάτσει στα νιάτα του καμιά χιλόπιτα και να θέλει να την πάρει εκδίκηση να πούμε. Μην το γελάς.
0: Καλά, δεν ξέρει πώ τροφάει.
1: Το αποθυμένο δεν βγαίνει.
0: Πραγματικά, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργα. Πάμε πρώτο διάλειμμα, θες.
1: Που για νόση πρέπει να είναι κομμάτια να πούμε.
0: Θα έρθει. Αλλά και να μην έρθει, εγώ είμαι εδώ. Μη στεναχωριέσαι καθόλου.
1: Όχι, τον πήρε ο Βαραγιάννης.
0: Θα έρθει. Θα έρθει, έχουμε πολλές δουλίτσες να κάνουμε. Πάμε στο πρώτο παράθυρο στα σπορ. Να δούμε τι έγινε στα γήπεδα.
1: Για τα κομματικά πάλι.
0: Τον Βαραγιάννη συνήθως γι' αυτό μαλώνει.
1: Γιατί μαλώνεται, γιατί.
0: Εγώ δεν μαλώνω.
1: Δεν μαλώνεται, σαν πάω κάρι, δεν έχει το λόγο πια, γιατί αυτή είναι διαλυμένη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, έκτη, ναι.
0: Εγώ δεν μαλώνω πολύ εύκολα. Απλά αρχίζει ο Κώστας και μου τη δίνει όταν αρχίζει και λέει: άκου να σου μάθω αυτό, άκου να σου μάθω εκείνο. Λες και εγώ βγήκα από καμιά τρύπα που πούμε, δεν είμαστε εδώ, δεν ζούμε. Τα ξέρει όλα, εκεί με νευριάζει μόνο.
1: Όλο μαλώνεται.
0: Δεν μαλώνουμε όλο, περνάμε και ωραία.
1: Ναι.
0: Το χιούμορ μας συμπίπτει σε.
1: Πιο καλός άνθρωπος από τον Μανούσιο μας είναι.
0: Σε πολλά. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Και οι δύο καλοί. Είναι της ίδιας σχολής όμως. Ράδιο Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάς.
1: Ποιο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Και οι δύο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη γίνανε.
1: Ναι, ο Μανούσης που ήταν Πασόκ, γιατί δεν σ' άφηνε να μιλήσει. Δηλαδή, αν δεν πέσει ο άλλος, είναι δεξιόμετρο να πούμε.
0: Άκου να σου πω. Εγώ ναι. Τελικά κατάλαβα ότι σε αυτή τη χώρα μόνο η μαμά μου ήταν Πασόκ. Κανένας μετά δεν ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μόνο η Φλωρίνα έμεινε Πασόκ. Όλοι οι άλλοι.
1: Εξαφανίστηκαν, ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ποτέ δεν ήταν Πασόκ για κάποιο λόγο. Τα 46άρια το Πασόκ τα έβγαζε, δεν ξέρω πώς.
1: Ντρέπονται να το πούνε.
0: Ναι, μάλλον. Ψήφισαν
1: τα δέντρα. Στην πατριωτική δεξιά, να πούμε, να ξέρεις.
0: Αυτά μας φάγανε.
1: Το ρίξαν στην πατριωτική δεξιά γιατί.
0: Δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση σαν Έλληνες.
1: Ένα σήμερα 70χρονος. Πασόκος, δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Το 70% το έριξε σε Καρατζαφέρη, Κασιδιάρη. Λατινοπούλου και τα λοιπά, όλοι φύγανε σε δεξιοπατρικά κόμματα. Ελάχιστοι πήγαν στην αριστερά. Δηλαδή αυτοί τα παιδιά του Πολυτεχνείου, αυτή η κατάπτυστη γενιά να πούμε, τώρα που είναι στα τελευταία τους και είναι για θάνατο και τα λοιπά, ελάχιστοι πήγανε προς
0: εγώ
1: την αριστερά,
0: κατάλαβα.
1: Πήγανε στην ακροδεξιά και στην πατριωτική δεξιά.
0: Εγώ κατάλαβα τελικά ότι πάνε εκεί που πάει η τσέπη, αλλά ποια τσέπη, όχι για το λαό. Εκεί πέρα που ξέρουν να φυτρώνουν και να κάνουν γκρούζες.
1: Ξανάτος, μαλάτος, τσεπάτος.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε. Μα μέσα σου κες, ξέρω
2: πόσο θες, μαζί μου να σε πάλι. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Στο Μουντιάλ για τον πρώτο όμιλο το Μεξικό εντυπωσίασε ξανά και επιβλήθηκε της Τσεχίας με 3-0. Στο ίδιο γκρουπ η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Νότιο Κορέας. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα τη Σκωτία με 3-0 και το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2 για τον τρίτο όμιλο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 11 με τους αγώνες Γερμανία-Εκουαδόρ και Κουρασάο 8 Ελεφαντοστού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ακολουθούν οι αναμετρήσεις Ιαπωνία-Σουηδία και την νησί Ολλανδία. Η αυλαία κλείνει στις 5 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Παραγουάη, Αυστραλία. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προγραμματίζει για σήμερα διπλό πρόγραμμα. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους, οι Μιχαηλίδης, Καμαρά και Θυμιάνης. Ο Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με δημοσιεύματα από την Ισπανία να επιβεβαιώνουν την πρόταση για τριετές συμβόλαιο με υψηλές απολαβές. Επίσημη πρόταση του Άρη για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου μεσοεπιθετικού Άλεξ Λούνα απέρριψε Ινστιτούτο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο μπάσκετ παίχτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς, με τον 34χρονο Καναδό Σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
7: Παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ζέστη, υδρότας,
6: αφυδάτωση.
7: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα σαλούγκα να ξυπνάμε λίγο. Έλα γιατί σας βλέπω πολύ χαλαρούς, νισταγμένους σας βλέπω. Έλα μποντζόρνο ατού τίτινο μου.
1: Νισταγμένος.
0: Έλα λίγο, πολύ μου τι άλλο βλέπετε και σας παίρνω ύπνο στο κρεβάτι έτσι.
1: Δεν έκανες γκούτσου γκούτσου με την κουμπάρα.
0: Τι γκουτσου γκουτσου, πάλι καλά με σκούντιξε, μου λέει καλά ακόμα εδώ είσαι. Μου λέει σήκω, φύγε, ήλωτα, φτάνει, λέει τι έγινε.
1: Εν τω μεταξύ η μπαταρία δεν είχε και στο κινητό.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα, καλημεράρες παιδιά, ερμάνος μου εδώ είμαστε, ράπε κουλ, τώρα πάμε έτσι τα γκάζια. Τι έχει γίνει, βλέπουμε μια χαρά, τελειώνουν τα πρώτα. Περιμένουμε λίγο, βλέπουμε τα δεύτερα, βλέπουμε και τα στοιχήματά μας, ιστορίες, βλέπουμε και τις Βραζιλίες, μια χαρά τέλεια. Και λέω θα την πέσω λίγο 3 με 4. Κάνω λίγο γερμανικό, λέω, γιατί θέλω να δω πώς θα τελειώσει ο όμιλος. Και βάζω ξυπνητήρι 4 η ώρα. Είσαι σαν μια ωρίτσα. Βάζω ξυπνητήρι, ξυπνάω 4 η ώρα. Έκανα μια ωρίτσα, τον πήρα. Μια χαρά. Έτσι. Ξεκινάει 4 η ώρα. Βλέπω το Μεξικό εκεί. Μπαπ Σάντζες, το μπακ του Πάου. Κλείνει τι γίνεται εδώ. Μπαπ Ασίστ, 2-0 κοινών ιστορίες. Και κάπου εκεί αρχίζω και με παίρνω ύπνος. Ξεχνάω να βάλω ξυπνητήρι. Έτσι γιατί ήταν ήδη 5 και κάτι.
1: Πρέπει να πάρεις άλλο ξυπνητήρι κινητό.
0: Άλλο από το κινητό, άλλο ναι, έλατε, έλατε.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Είναι η μαγιά.
0: Ναι, ξεχνάω. Έχω
1: ένα παλιό.
0: Α, έχεις και παλιό εσύ.
1: Και το βάζω για ξυπνητήρι.
0: Να τα, μας, ναι. Να τα τα παλιά. Ξεχνάω να πάρω, σβήνει και το κινητό γιατί όλη την ώρα με το κινητό όλα με αυτά, σβήνει και το κινητό και με παίρνει ο ωραίος
1: ομορφέας.
0: Ομορφέας εκεί μετά τις 5-5.30 με παίρνει μέχρι πρώτη και κοιτάζω το ρολόι ξαφνικά και ξέρει με σκουτάει 8 και 4, 8 και 5. Ωραία φίλε λέω, δεν είναι και ο άλλος σήμερα εκεί. Να αναβάλω το κινητό την πρίζα, ξαφνικά βλέπω κλήσεις εσύ, Βαραγιάννης, Ειρήνη, ο Μπούζος, όχι ο Μπούζος δεν τώρα ο Γιώργος.
1: Σήμισε και ο Γιώργος,
0: ναι, βλέπω.
1: Άντε ρε πέστε του λέω καμιά ώρα ακόμα.
0: Εντάξει παιδιά, ναι. Συμβαίνουν και στην καλύτερη οικογένεια αυτά, τώρα μας έχει φάει το μεδούλι αυτό το μουδιάλα, έτσι με τσός που βάλαμε.
1: Εγώ το χρόνο δύο φορές με παίρνει ύπνος.
0: Δεν με παίρνει ρε εσύ, μόνο είμαι πολύ κουρασμένος.
1: Αργό.
0: Ναι,
1: δύο φορές αργό και εγώ το χρόνο με παίρνει ο ύπνος.
0: Εμένα δεν με παίρνει ο ύπνος αν αργήσω νορμάλ. Τώρα με το Μουντιάλ, επειδή δεν κοιμάμαι, χθες δεν κοιμήθηκα και το μεσημέρι, έστω μισή ώρα.
1: Θα γίνει ένα λάθος με το ξυπνητήρι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Θα γίνει.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον, κούλερ εσύ, με ένα εικοσάρικο βάλαμε την αυτογκολάρα που μας είπε. Λοιπόν, φάγαμε χθες πάλι. Μπέτσο, πληρώσαμε διάδα, έρχεται και ο Ματζού. Ο γορίλας τον έχει δει, τον Ματζούση, τον έχει δει.
1: Πώς δεν τον έχω δει. Μηχανικός αυτοκίνητος.
0: Ναι. Παπ, λέει, βάλτε αυτογκόλ ο Κατάρ. Μπαίνει και το αυτογκόλ μετά και στην άλλη αναμέτρηση.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πήγε καλά, αλλά δεν πήγε καλά καθόλου το Μουντιάλ. Για Σκωτία. Τι ο άλλος με λέει, τι παπάτσα είσαι ρε. Τι παπάτσα, λέει ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Ο
0: άλλος νομίζω ότι ξενυχτούσε και έβγαινε, βγήκα έξω με Λούσιφερ, με γυναίκες, με τέτοια νομίζω.
1: Αυτά Παρασκευή.
0: Αυτά φίλε τα κάναμε πριν γίνουμε
1: κίνη. Σε περιμένει ο Λάκης.
0: Ο Λάκης θα φθώ να το δω, να πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Σε περιμένει ο Λάκης. Ένα καφεδάκι εκεί έξω να το πιούμε.
0: Θα φθώ να το δω.
1: Φοβερός.
0: Γιατί από τα 18 μέχρι τα 30 κάτι.
1: Με το Λάκη.
0: Με το Λάκη μας.
1: Τώρα τον έχω πάρει εγώ παραμάζω.
0: Τώρα το πεις εσύ. Εντάξει.
1: Στα γεράματα, ναι.
0: Τεκέρο Μούτσο, πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω. Ο καλύτερος ύπνος είναι μετά το ξυπνητήρι πάντως.
1: Ξέρεις ότι ξυπνάω σε τρεις δόσεις.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις τι κάνω.
0: Πρώτη δόση.
1: 6 και 4.
0: Ναι.
1: Πάω ρίχνω ένα κατούριμα.
0: Ξανά μανά.
1: Το βάζω 7.
0: Α, εκείνο είναι ωραίο.
1: Παρά 10.
0: Ναι,
1: 7 και μετά το βάζω 7 και 20.
0: Παπ και σηκώνεσαι
1: εκεί.
0: Ναι, γιατί είμαστε και πολύ κοντά. Εντάξει, είμαστε...
1: Δεν θέλω να δώσεις, ξυπνάω, ξυπνάω με δόσεις. Γιατί ναι. Ο άλλος ο ύπνος είναι ωραίτερος.
0: Ούτε κανένα μαζί με ηλεκτρικά να ήσουν, ρε φίλε. Με τον... Ο άλλος ύπνος είναι ωραίος. Ναι, ωραίος είναι παράνομος ύπνος εκείνος. Άντε λίγο ακόμα. Άντε λίγο.
1: Πώς είναι με καμιά κομμενίτσα
0: και δίνεις κανένα φυλάκι και ξανακοιτάς. Άντε ξανά ένα φυλάκι. Λίγο έτσι. Άντε ξανά κοιτιώσεις. Είσαι ερωτευμένος με τον ύπνο.
1: Θα σε βάλω στο μάμι αυτό. Και... Τώρα αυτή μια φίλη έχω.
0: Όπα, τι είναι αυτή.
1: Αυτή που την ανεβάζω. Που δίνει συμβουλές.
0: Α, ναι. Αυτή είναι εγγύης, ρε φίλε.
1: Με λέει και αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, γιατί αυτό και τα λοιπά.
0: Την πρόθεση.
1: Ναι, την πρόθεση, να σας γνωρίσω, λέει, και ιδιαίτερος.
0: Όπα, να δεν γνωρίσουμε ιδιαίτερος, θα έχουμε θέματα. Την ύψο της ελίκος.
1: Ξέρει ότι είμαι λίγος.
0: Είσαι λίγος της Wall Street, της Χορμούζη. Λίγος Χορμούζη. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε τα είπε εδώ, άκουγα εγώ, μην νομίζεις, θα πρόλαβα όλα. Άκουσα που είπατε για τα ναυτικούς, για τα στρουφάκια, για τα. Σας σήμερα τα είπατε.
1: Σας σήμερα δεν είπαμε.
0: Τα είπατε αυτό που είπατε για ναυτικούς, για στρουφάκια, αφού σας άκουγα σου λέω στον δρόμο.
1: Ποιος πέθανε, ποιος έζησε, δεν είπαμε.
0: Δεν είπατε αυτά ακριβώς γιατί πιάσατε λίγο μετά τα μπαλίτσες. Αλλά άστα τώρα, μην αργήσουμε, μωρέ. Έχουμε και δουλειές τώρα σήμερα. Θες να πιάσουμε και τα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχουμε δουλειές, έχουμε μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές που γίνονται, που δεν γίνονται. Έχουμε σουσού. Λοιπόν, η επικοινωνία.
1: Αυτή σ' αρέσει στο Sky.
0: Ναι, βγάζει κάτι. Έχει έντονο βλέμμα.
1: Είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι υπουργός κοινωνικής συνοχής, είναι η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Δεν με νοιάζει το τίτλο, της Ελλάδας αρέσει η γυναίκα. Και κοίτα τα χέρια της, πρέπει να είναι και γυμνασμένη. Πρέπει να εξηγείτε πιλάτες ή στίβο αυτή.
0: Στάνταρ κάνει πιλάτες. Είναι... Στάνταρ κάνει πιλάτες. Ναι, ναι, ναι, ναι, κάνει πιλάτες. Γενικώς πιλάτες για τις γυναίκες είναι τα μάτια, δεν είναι βλήγες.
1: Όμορφη κοπέλα.
0: Έχει ωραίο βλέμμα, τα μάτια της είναι πολύ ωραία.
1: Σαγώνι, το λαιμό της.
0: Χέρια γυμνασμένα. Ποιο κόμμα είναι
1: αυτό. Ό,τι και με νοιάζει το κόμμα, εμένα τώρα τι είναι. Μια πολύ ωραία κοπέλα.
0: Ξέρουμε να στηρίξουμε, ρε φίλε. Να ξέρουμε να στηρίξουμε, μα είναι. Εντάξει. Όχι, μ' αρέσει.
1: Ωραία κοπέλα, ωραία κοπέλα.
0: Είναι έντονο, ωραίο βλέμμα, ρε παιδί μου. Ωραίες οι κινήσεις της. Να ακούσω λίγο και τη φωνή της, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η φωνή.
1: Άκουσε το προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Αν άκουγα καμιά φωνή με ψηλή φωνή, είσαι ο Μαρτάκης και ακούσε ένα. Τελειώσαμε, το χάσαμε. Να μ' ακούσω αυτό το.

0: Τώρα μην κάνουμε και διαφήμιση εδώ στην Τούμπα, έχει μια χαρά είναι.
1: Δεν θέλω να κάνω σεξ, μασάζ θέλω να κάνω.
0: Ναι. Αυτό είναι μασάζ κανονικό. Μασάζ. Και εγώ σου είπα, δεν σου είπα.
1: Έχω τη ρόξη.
0: Δεν σου είπα happy end και τέτοια ρόξη.
1: Τώρα θα φύγω στο Σαρόπουλο να με δει.
0: Τώρα το καρουμπαλάκι.
1: Το καρουμπαλάκι.
0: Αφού πα και σηκώνει βάρη ενώ έχει κάνει εγχείρηση πριν από ένα μήνα, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Ε. Πρέπει να έχει ένα βούρδουλο από πάνω και να σε κοπανάμε σε τέτοια θέματα.
1: Λίγα κιλά κάνω.
0: Δεν κάνει καθόλου ακόμα. Δεν κάνει ακόμα καθόλου. Καλημέρα. Τη Αγία Βρεφονία σήμερα λέει.
1: Φεφρονία.
0: Τα φιλιά μου στον άνθρωπο που με λέει φελό. Ποιο μπορεί να το λέει αυτό,
1: ο Ελισέο.
0: Ο Ελισέο, ακριβώ. Αλήσιο λε.
1: Δεν είναι φελό,
0: μπορεί.
1: Αντί να κάνει εκεί να στη ΔΕΗ να μου τι λάμπε. Ασχολείται τώρα με το.
0: Τζάμπα και η λάμπα.
1: Σερσέμι.
0: Τζάμπα και η λάμπα. Λοιπόν, σα σήμερα γρηγοράδα για να πάμε λίγο Μουντιάλ και μετά να αρχίσουμε. Έχουμε μεταγραφέ, Κωνσταντέλιε, Παναθηναϊκό χαμό, Γιανούλιδε.
1: Μ' αρέσει εμένα που είναι μπερδεμένο.
0: Κάπου τον πήρε το μάτι μου το Γιανούλη χθε εδώ στην πόλη μα τριγυρνούσε. Κάπου τον πήρε πάλι το μάτι.
1: Σε καμιά σύναξη ήταν και
0: δεν ξέρω. Όχι. Λοιπόν, τσικλητήρα σα σήμερα.
1: Τι είναι αυτό,
0: τσικλητήρα. Σα σήμερα το 12 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο μήκο άνευ φόρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Κάθεσε στατικός και πηδάς.
1: Ναι.
0: Πήγε 3,37 ο μπαγάσας.
1: Πήγε λέει.
0: 3,5 μέτρα σχεδόν πήδηξε. Χωρίς φόρα.
1: Άμα σε κυνηγάει κάποιος κροκόδιλος, ξέρεις πώς το κάνεις.
0: Και 5 φτάνεις. Αλλά εδώ χωρίς άνευ κροκοδίλου ήταν το άλμα.
1: Δεν με συγκινεί αυτό.
0: Τσικλητήρας. Όχι, βλέπω η κορμοστασιά του. Είναι πολύ αθλητική για το 1912.
1: 12, ναι.
0: Έσον εδώ. Ναι. Είναι αθλητής, ρε φίλε. Φαίνεται ο άνθρωπος. Τσικλητήρας.
1: Εντάξει, καλό σώμα.
0: Καλά, μην τον τρως τώρα. Όλους τους τρως. Άσον αυτό τώρα αφού έχει φύγει όλας. Λοιπόν. Σαν σήμερα αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος.
1: Ο Τρέγιας.
0: Λίγα λόγια για τον φίλο μου τον Τάσο.
1: Βγήκε
0: μπορεί προσεχώς.
1: Ναι. Βγήκε ο Ρουφιάνος σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
0: Ποιος?
1: Ο Τρέγιας. Και λέει ξανά πάλι να κάνετε μήνυση ΠΑΙΠΑΟΚ τον Απτόμπλο. Καλά ρε βλάκα, δεν κατάλαβες ότι δεν θα με κάνει μήνυση ΠΑΙΠΑΟΚ ποτέ.
0: Πώς θα γίνει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν το κατάλαβες. Πόσο καλός Κορεάτης μπορεί να είσαι.
0: Σαν σήμερα το 78 η Αργεντινή κερδίζει 3-1 στον Μπένος Άρες στην.
1: Το θυμάμαι,
0: την Ολλανδία. Εσύ είσαι παιδάκι, ναι. Εγώ δεν το έχω κάνει γιατί τότε γεννήθηκα.
1: Όλοι με την Ολλανδία είμαστε.
0: Όλοι με την Ολλανδία.
1: Τότε, ναι.
0: Εσύ η Ολλανδία, μήπως ήρθε κοντά
1: τότε με την Ολλανδία. Όλοι με τον. Ποιος ήταν, ο Χάπελ ήταν προπονητής.
0: Και είχε λογικά Κρόιφ, Χάν, αυτούς δεν τους είχε τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε. Ή λέω καμιά Ισραήλ.
1: Όχι, μου φαίνεται ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ τι είχε.
1: Τον έβαλε η γυναίκα του τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, μου φαίνεται και δεν ήταν. Χωρίς τον Κρόιφ ήταν. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, τώρα που είχε εσύ παιδάκι στον αρεσί τότε.
1: Τότε με τους σεισμούς ήταν, τα βλέπαμε στον δρόμο. Βγάζαμε έξω τις τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε δείξει.
0: Ποιος γεννήθηκε σήμερα. Ο Γκαουντί, θυμάσαι που σου είπα εγώ, Γκαουντί, χθες μπέρδεψα έναν.
1: Τρελός δεν ήταν αυτός.
0: Ο αρχιτέκτονας ο Τρελιάρης, ο Γκαουντί, που τον είπα εγώ, Γκαουντί και μου λέει ποιο Γκαουντί. Λέω πήγα να δω, λέω σε Ισπανία και με πήγε στον Γκαουντί. Ο Γκαουντί.
1: Ο Γκαουντί, όχι ο Γκαουντί, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός.
1: Παράφρον.
0: Παράφρον, αλλά.
1: Παράφρον.
0: Αυτός δημιούργησε τη Σαγράδα Φαμίλια. Ο Γκαουντί την έφτιαξε.
1: Ποια είναι η φαμίλια? Η Σμαράγδα. Ποια Σμαράγδα φαμίλια.
0: Ή δεν έχεις.
1: Ο Σίμος.
0: Όχι ρε. Ο
1: Σμαράγδα φαμίλια δεν είπες.
0: Σαγράδα φαμίλια.
1: Α, Σαγράδα.
0: Αυτό το. Τι είναι εκκλησία, τι είναι χαμό στο κτίριο και το ψηλό. Τώρα το κάνα και ανακαίνιση.
1: Ας το να πάει στο διάλογο. Δεν είμαστε.
0: Εκκλησία. Είναι εντυπωσιακή η Σαγράδα φαμίλια. Μόνο ένα τρελό θα τη σχεδίαζε για την έφτιαχνα.
1: Κοίτα, και τρελή πρέπει να.
0: Μόνο ένα τρελό. Νάτο. Ο Γκαουντί σα σήμερα γεννήθηκε. Πέθανε το 26 με το που ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ. Μετά σου λέει θα αναλάβουν οι άλλοι τρελοί τώρα. Φεύγω εγώ τρελός, αναλάβουν οι άλλοι τα παουξάκια μας.
1: Εντάξει, καλή ηλικία πέθανε.
0: Καλή ηλικία, 48 και 26, εντάξει, οκ. Πήγε 74, πόσο πήγε, κάπου εκεί τώρα που είπε, μην κάνω κανένα λάθος που σα φέρει.
1: Πάει κανείς 74 σήμερα.
0: Πάνε ρε φίλε, τώρα μην κοιτάς εξαιρέσεις, γιατί ξέρω ότι είμαστε επηρεασμένοι και χαλασμένοι από τον Κόνιο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί του.
1: Τον τρελό τον
0: παίζοντας μπάλα, δεν είναι το θέμα, ήταν.
1: Τον τρελό τον Κόνιο.
0: Πού να ξέρεις, αυτά είναι εξωγενείς παράγοντες. Δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, και γρηγοράδα σας σήμερα πεθαίνει ο Ζαν-Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Κάθαρμα.
0: Τα είπαμε, δεν πήγαινε την κόρη του, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά μεγάλη μορφή. Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Μάικλ Τζάκσον, παιδιά. Βάλε λίγο Μάικλ Τζάκσον.
1: Αλυταράς μεγάλος.
0: Βάλε λίγο Μάικλ. Μισή ζωή άσπρη, μισή μαύρος.
1: Αλήτης.
0: Για πάντα παοξής.
1: Μην ούτε να τον μνημονεύετε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον Νοένα. Όλου του κόσμου.
1: Ο Νοένα
0: είναι
1: ήταν
0: ο Τζόρνταν. Τη pop μουσική.
1: Ήταν παιδεραστή και δεν θέλω να τον ακούω.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ξέρω εγώ. Ναι. Το ξέρω ο κόσμο. Και το έχει βγάλει όλοι. Δεν είναι
0: ήταν ο Τζόρνταν τη μουσική. Όπως το λέω. Δηλαδή δεν είναι, είναι το θέμα.
1: Κακοποιούσε
0: αλλά,
1: παιδάκια.
0: Αλλά η ζωή του ναι, ήταν περίεργη.
1: Κακοποιούσε ήταν. Παιδάκια και έπρεπε να φυλακεί.
0: Είχε. Ναι, αλλά τώρα δεν σ' άκου, ακούμε και τώρα τα ακούμε. Αλλά είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και ο Χαζός τα συνέχισε μετά γι' αυτό.
1: Κι άλλοι είχαν παιδικά χρόνια. Δεν βασανίζαν παιδάκια.
0: Άκου λίγο.

0: Δεν παίζεται, έτσι. Ποιος δώσε μπύρι του. Ο Μάκη Τζάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Ούτε να τον δω δεν θέλω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω μόνο τον ακούμε. Μπύρες. Μπύρες. Μπύρες, μπύρες. Σαν του Σκοτσέζου.
1: Σε ένα δωμάτιο
0: έχω να διάσω, τι.
1: Μια γαράδα τον είχα που πειράζει τα παιδάκια.
0: Μπύρες μαζί.
1: Τον έφτιαχνα την γραβάτα, ναι. Δεν τρέπεται λίγο.
0: Άκου τις μπύρες κάτω από τον πλάτανο. Μπύρες. Μπύρες. Οι Σκοτσέζοι έμαθε τι κάνανε.
1: Μην το μνημονεύετε αυτόνα.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή σα άκουγα με τη Σμαράγδα στον δρόμο που ερχόμουν για του Σκοτσέζου.
1: Σκότι.
0: Όχι, ρε φίλε, εγώ διαφωνώ. Εδώ ο καιρό προσφέρεται για μπύρε που έχουμε καλοκαίρι όλο το χρόνο. Αυτοί, γιατί του έζησα φέτο. Πήγα πέντε μέρε ήμουν Σκοτία.
1: Τι έκανε.
0: Πήγα με την εθνική, δεν πήγα και για τα μάτσα.
1: Α, ναι. Ήταν ο Κωνσταντέλια εκεί ή έκανε τον άρρωστο.
0: Με την εθνική. Ήταν, δεν τον έβαλε σε εκείνο το μάτσα. Μπήκε λίγο, μπήκε λίγο.
1: Για τον βάλει.
0: Ρε φίλε, αυτοί ξεκινούν και πίνουν μπύρες έτσι. Πώς πίνεις εσύ νερό και καφέ τώρα? Δεν έχει ούτε ο καιρός γι' αυτό.
1: Ο ουίσκι πίνουν, δεν πίνουνε.
0: Ναι, αλλά ουίσκι σηκώνουν το πρωί και πίνουνε. Δηλαδή... Είναι στο DNA τους. Είναι στο DNA τους. Πώς λέμε εμείς έχουμε στο DNA, είμαστε Μεσόγειοι. Είναι στο DNA τους να πίνουν πολύ.
1: Ζουν αυτοί.
0: Έχουν χαμηλό. Γι' αυτό τους βλέπεις ότι είναι όλοι σαν πιοκυλιάδες, το πρόσωπό τους χαλά. Γιατί όταν καπνίζει, όταν πίνεις, αλλοιώνονται και το
1: χαρακτηριστικά
0: σου. Έτσι. Γι' αυτό τους βλέπεις ότι είναι, δεν βλέπονται οι Σκοτσέζοι. Είναι όλοι, λείπουν δόντια, δέρματα άσχημα. Μετά τα 40, σαν να γεράζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Αλλά πίνουν από μπάνα. Δεν είναι αυτή, γιατί για γάλα ξεκινάνε και πίνουν μπύρα το πρωί. Κανονικά μα εγώ σηκωνόμουν το πρωί να πάω να βρω καφέ και τα πίνανε. Έβρεχε, χιόνιζε, τα πίνανε.
1: Στα καλά το κόκκινο εκεί θα έκανε καλύτερα.
0: Σταμάτα ρε, πιθανή. Σταμάτα ρε, φίλε.
1: Όχι τώρα, τώρα είναι
0: κόκκινο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, δώσαμε αυτόν τον γκολ. Ο Magic Μπατζού είναι ο ηθικός αυτουργός, να ξέρετε.
1: Ο Σπληράντερος έκανε τίποτα.
0: Ο Αντεροβγάλτης από Σεπτέμβριο. Θα είναι η νέα μεταγραφή.
1: Σαν πολύ αργά δεν πάει.
0: Είναι σαν το Γιαννούλη. Εγώ θα τον βάλω σιγά σιγά, είναι μεταγραφή που γίνεται σκακιστικά.
1: Γιατί,
0: αργά,
1: γιατί δεν τον βάζεις τώρα?
0: Γιατί τώρα δεν γίνεται να αλλάξω την ισορροπία του Μπέτσου. Ρε φίλε, εδώ κάνουμε πολύ δουλειά.
1: Γιατί απροσθέσεις δηλαδή τι?
0: Όχι έτσι άναρχα, όχι άναρχα. Τελειώσει το Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Ξεκινήσουν λίγο διακοπές, παπ, το χώνο δυναμώνει και άλλο η ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Άναρχα θα τον πετάξω ενώ παίζουμε ήδη μπαλίτσα.
1: Βάλτε μια υπογραφή 3 χρόνια να μην μπορεί να πάει πουθενά.
0: Ναι. Ναι, ναι, γιατί θα έρθουν πάλι όλοι. Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή είμαι ο πιο παλιό στο χώρο.
1: Θα έρθουν οι
0: είμαι πιο παλιό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν εγώ έπαιζα στοίχημα, κανένα δεν ασχολιόταν.
1: Όταν κάναμε το λεφτά έχει.
0: Πώ δεν έχω.
1: Να το κρατήσει μετά. Λεφτά έχει.
0: Αυτό λε τώρα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με άλλα θέματα, ρε φίλε. Είναι τεχνοκρατικά. Θα βρω άλλον, ρε φίλε. Δεν φοβάμαι. Ουδή αναντικατάστατο.
1: Εγώ λέω, άμα κάνουμε προμόσιο και γραφτούν άλλοι 5.000 α πούμε
0: στο πετσό.
1: Τότε δεν θα έχει ανάγκη να κρατήσει κανένα.
0: Λες,
1: έτσι νομίζω.
0: Τώρα αυτό με έβαλε σε σκέψεις,
1: Τι.
0: Με έβαλε σε σκέψεις, ναι. Δεν θα έχεις όντως κανέναν μετά.
1: Μετά θα πούνε οι. Και εγώ δίνω τόσα, θα λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Είδες που δεν, αλλά πρέπει να ανέβουμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε σε αυτό.
1: Αλλά εδώ είσαι στο 12ο του γύφτου, να πούμε.
0: Σταμάτα, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν.
1: Είσαι πράγμα, να πούμε. Ναι.
0: Αλλά ήταν η ζωή του. Θα σοκαρσί ο Ράτα το τα μάθη. Καλημέρα. Αν δεν κακοποιούσε τα παιδιά, άλλη ήταν η ζωή του. Άντε ρε Νάσος, που είσαι ο ειδικός. Νάσος μας ακούει, το φιλαράκι μας εδώ εκεί χορμούζει που φτιάχνει και τα. Κάνει ραδιόφωνο σε άλλο μεγάλο και είναι συγχορμούζει και φτιάχνει και κτίρια. Λοιπόν.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Δεν ήταν με τα παιδιά, λες πως το λέει ο Ράπλε. Άλλα έκανε και θα σοκαριστεί.
1: Ναι.
0: Όταν μάθει ακριβώς τι γίνεται. Η Τζέννη έβαλε τις προάλλες λίγο κάποια στιγμή να δει αυτή την ταινία του Μάικλ Τζάξον.
1: Ναι.
0: Εγώ το μυαλό μου στην μπάλα. Δεν έκατσαν το
1: ναι.
0: Δω. Δεν έκατσαν το δω. Μου λέει μωρό μου να δω αυτό, θα το δούμε. Λέω ναι, αλλά μετά άρεσε η μπάλα και πήγα στην άλλη.
1: Πήγες στο άλλο δωμάτιο.
0: Ναι, ναι, ναι, να δω την μπάλα.
1: Δυο τηλεοράσεις έχεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και το κινητό και ο υπολογιστής. 4.
1: Oh.
0: Ναι, πράγματα. Τα βλέπω όλα. Τι έβαλες?
1: Αρχιοκομπλεξικός. Ήτανε μαύρος και ήθελε να γίνει, λέει, άσπρος.
0: Πάω ξάκι, εντάξει, να κάνουμε, ναι. Πάω ξάκι. Αυτός νομίζω ότι είναι 20 χρονών, λέει, και κάνει βάρη ακόμα. Δεν καταλάβει ότι πάει για παππούς.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ένας φίλος που σε αγαπάει. Τα είπαμε. Μεγαλύτερος φιλόσοφος από τον Μάικλ Τζάξον, λέει, δεν μπορούσε να βρει.
1: Δεν είναι φιλό.
0: Φιλόσοφος.
1: Φιλάνθρωπος δεν ήταν. Τα παιδάκια.
0: Και εσύ δεν είσαι φιλάνθρωπος πολύ.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει κανένα παιδάκι.
0: Εσύ με λες ότι αν χτύπα ξύλο, αν πάθει κάτι, ξέρω εγώ, ένα άνθρωπο δικό σου, θα έρθει στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αν πάθει μείνει, θα λείψει καμιά εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Άρα και εσύ είσαι ο Μάικλ Τζάξον. Νάτος. Είσαι ο Μάικλ Τζάξον των FM.
1: Εγώ δεν πειράζα παιδάκια.
0: Αυτό με τα παιδάκια λέει είναι μύθος, να ξέρετε.
1: Ήταν λέει.
0: Ναι.
1: Μην του χαλάσουμε την εικόνα.
0: Εν τω μεταξύ, ο Αουντής αυτός εδώ ξέρει πώς πέθανε.
1: Ο Αουντής, έφερε.
0: Ναι. Αυτό, όχι, το θυμάμαι γιατί σου λέω πήγα εκεί και μας είχαμε ξαναγόμαστε.
1: Τι.
0: Τον πάτσε κάτι, τον πάτσε από αυτά τα.
1: Κάρα.
0: Τρενάκια, τραμάκια, τον πάτσε κάτι τέτοιο. Τον πάτσε. Στο μπάτσι, στον πρόβο. Τότε... Δεν πέθανε. Ναι. Ναι. Πρέπει... Τραμ, κάτι τέτοιο τον μπάτσι. Λεωφοριάκι δεν είχε τότε τραμ. Τον μπάτσε τραμ τον Γκαουδί.
1: Τότε.
0: Τότε, ναι, ναι, τότε. Τότε το 26. Είχε βιάσκει να πάει αυτό να περάσει. Φαντάσου, ένα τραμ περνούσε σαν μισή ώρα. Και ο άλλο ο Αουντί πήγε και καρφώθηκε με το τραμ. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Αλλά τρελό μυαλό, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Το μουσί και το βλέμμα, άμα δει, παράφρον.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, σταμάτα εσύ, ρε.
1: Τι είπε?
0: Εντάξει, για αυτά, για τα τηλεοπτικά που τα βλέπουμε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, το σίγουρο είναι, για να επιστρέψουμε πλέον φορτσάτη, εντάξει, τα είπαμε όλα. Το σίγουρο είναι ένα. Θέλω την προσοχή σας λίγο. Τη θέλω δυνατά, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More.
1: More.
0: More. Κι άλλο. Θέλω κι άλλο, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Αλλά μόλις το ανακαλύψετε σιγά σιγά δεν θα το αφήνετε, παιδιά. Έτσι, morecom. Χαμός γίνεται.
1: Πήγα να αγοράσω ρόδι σήμερα.
0: Πήρε ρόδι και τι, δεν είχε ρόδι.
1: Είχε κάτι άλλο ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω, παιδιά, παραγγείλτε ένα ρόδι.
0: Θες ρόδι τώρα.
1: Θέλω ρόδι.
0: Θέλεις ρόδι.
1: Γιατί ανεβάζει το σίδηρο.
0: Ναι, πάνε πάρε και σίδηρο. Πάνε πάρε.
1: Πάει
0: φακές.
1: Τι να σε κάνει, ρε
0: φακές. Τι να σε κάνει. Πρέπει να πάρει ρόδι μόνο. Πάει φάρε φακές.
1: Και χάπι σίδηρου.
0: Καλημέρα.
1: Τι θέλει.
0: Ο Πάτερ μέσα πέρυσι με αγαπάνε όλοι όταν πάω στο Αγίου Όρος. Όλοι οι Πάτερ. Αν βρίσκω εκεί, με αγαπάνε όλοι και μετά όταν έρχονται έξω θέλω να πιούμε και καφέ. Πάω εκεί, του μουρλένω.
1: Μην του ζυγώνει πολύ, είναι επικίνδυνοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανε μπάνιο στο Αγίου Όρος.
0: Όχι, απαγορεύεται, ρε. Απαγορεύεται να κάνει μπάνιο στο Αγίου Όρος.
1: Δεν μπλένεστε εκεί, δηλαδή.
0: Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να πάω. Όχι, πλένεσαι, έχει ντου. Αυτό εννοεί.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα στη θάλασσα.
1: Πε κάνα σαπούνι εκεί. Πε τον Πάτερ.
0: Νόμιζα στη θάλασσα.
1: Είναι επικίνδυνοι.
0: Έλα ρε, αμέσω όλα κατευθείαν στο μυαλό. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε φορτσάτη, να πάμε γρηγοράδα λίγο γιατί σήμερα χάσαμε ένα 20 λεπτό γιατί ο Μορφέας δεν μας άφησε να έρθουμε on time. Μάλλον όχι ο Μορφέας, το κινητό δεν χτύπησε γιατί είχε σβήσει η μπαταρία. Θα επιστρέψουμε φορτσάτη γρήγορα. Τι έγινε στο Μουντιάλ, ειδικά τώρα το πρωί είχαμε ανακατατάξει τρελές. Ομάδες που δεν τις υπολογίζαμε προκρίθηκαν και κάποιες άλλες που τις είχαμε σιγουράκια πάνε σπίτι τους ή οριακά θα περάσουν τρίτες. Να δούμε τι έχει σήμερα. Και μετά με τα γραφικά ΠΑΟΚ που σας έχουμε τα τελευταία μαντάτα. Τι γίνεται εκεί, τι δεν γίνεται. Στο Ηρακλείο που έχουμε οργασμό από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Επίσημα.
0: Ναι, επίσημα, ναι, επίσημα, όχι ανεπίσημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα μετά το διαφημιστικό. Rap and cool. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι μετά το ενάρετο διαφημιστικό μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στο θώρακα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε το δράστη. Ένας 90χρονος συνελήφθη κατέχοντας μαχαίρι στο νοσοκομείο Αττικών στην προσπάθειά του να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ισχυριζόμενος ότι είναι συγγενικό της πρόσωπο, επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο που νοσηλεύεται για 10η ημέρα. Η δημοφιλής ηθοποιός υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να δώσει οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Δύο διαδοχικοί φωνικοί σεισμοί 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν δεκάδες κτίρια στο Καράκας της Βενεζουέλας και προκάλεσαν το θάνατο σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους σύμφωνα με την μέχρι τώρα επίσημη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
21: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
20: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
21: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
20: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
21: Καθημερινά?
20: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
21: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
22: Ναι.
23: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
22: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
24: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
23: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
22: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
23: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
24: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
26: Ναι,
25: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
26: Μπα δεν μπορεί.
25: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
26: Αυτό, ναι, αυτό.
25: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
26: Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
28: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
29: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
28: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
29: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
28: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Όταν το πάμε μια χαλαρή βολτούλα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη φυσικά. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο, απολαμβάνουν ξένες στις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν, κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, μποντζόνο ατούτη παντού όπου κι αν είστε. Σαλούγκα σας στέλνω λίγο στο πόδι. Πάμε μουντιαλικά μαντάτα, Ντίνο μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ευχαριστώ τα παιδιά για μπράβο, cool, δεν παίζεσαι, δεν κάνεις.
3: Αυτά έχω τα cover εσέ, εγγραφές θέλω.
2: Εντάξει, έχουμε και
3: εμείς. Άστα τα ευχαριστώ.
2: Εντάξει, τους δώσαμε 2 αυτογκολ.
3: Βρε, ευχαριστώ.
2: Λέει ο Magic Man του Κατάρ που, ξέρεις, το Κατάρ έβαλε αυτογκολ και στα 3 μάτς.
3: Τα παίζουν αυτοί μάλλον.
2: Δεν ξέρω. Γι' αυτό εμείς πρέπει να τους βλέπουμε για να ξέρουμε τι κάνουν. Αντιλαμβάνεσαι.
3: Μελετάς.
2: Βέβαια. Όταν βλέπω ότι το Κατάρ βάζει αυτογκολ στο ένα, βάζει στο δεύτερο, θα το παίξω και στο τρίτο. Α, τι βλέπω ότι φύγει εκεί.
3: Ναι. Στο Πανσερραϊκό πάω και θα παίξει το αυτογκολ.
2: Τα παίξα.
3: Α, μπράβο.
2: Τα παίξα. Φίλε, εντάξει, είμαστε μελετητές. Δεν είναι. Είμαστε μελετητές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
3: μάλιστα.
2: Φάουλ, Πορτογαλία, γκρακ, 20 φράγκα. Λοιπόν, μπαίνετε, παιδιά,
3: πέτσε. Εκείνο ήταν τροβερό. Ήμασταν μαζί.
2: Μαζί ήμασταν, μαζί. Ναι, ναι, ναι.
3: Και το πιάσε το πιάσες με
2: 20. Κοσαρικάκι από.
3: Δεν μπαίνουν εύκολα φάουλ φέτος.
2: 2 φάουλ έχουν μπει ω τώρα. Ένα ο Καναδάς, ένα ο Καναδάς.
3: Και ένα η Πορτογαλία. Πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε σουτέρ, έχουν ψηλώσει τερματοφύλακες πάρα πολύ.
2: Και ξέρεις τι άλλο βλέπω.
3: Πάρα πολύ.
2: Δεν κάνουν οι αμυντικοί φάουλ πλέον εκεί καθόλου με εντολές. Δεν κάνουν. Δύσκολο να γίνουν φάουλ εκεί. Γύρω.
3: Πάνε στόπερ. Πάνε στόπερ επειδή βγαίνουν τα φόρα από την περιοχή πολύ.
2: Ναι, μπορεί να κάνουν στα πέναντι μετά. Μπορεί να κάνουν πέναντι.
3: Ναι, ναι. Πάνε κολλητά στο χώρο του κέντρου και
2: μπράβο,
3: εκεί γύρω
2: και τα κάνουν. Και δεν τα κάνουν εκεί πίσω.
3: Και είναι μια άλλη απορία η οποία. Η μία πορεία είναι γιατί δεν ακολουθεί ο μπακ το μέση. Μία.
2: Ναι.
3: Το άλλο είναι αφού παίρνει μάντου-μάντου το στόπερ έξω από την περιοχή. Όταν μέχρι την μπάλα πάει να μπει στην περιοχή και τον παίζει ζώνη.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Να τον παίζει μάντου-μάντου όταν είναι ακίνδυνο και τον, τον παίζει ζώνη όταν είναι επικίνδυνο.
2: Όταν επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνο, ακριβώ.
3: Αυτού προπονητέ και εκεί σε σχολέ όταν κάνουν μα φοράνε.
2: Άρα λέφαντε ξύπνα τα κοκαλάκια σου τρίζουν ρε αλέφα. Έχει εδώ όμω εδώ τον άξιο αντικαταστάτη.
3: Όχι, αυτέ είναι ερωτήσει που να κάνει στου προπονητέ.
2: Αυτά δεν είναι.
3: Σε ανταλλαγή απόψεων. Γαρίδε.
2: Γαρίδε, αστακού. Αλύσιο, λύση. Γρηγορίου.
3: Πού να φάει. Ο Γρηγορίου τρώει τώρα, βλέπω αδυνάτησε 20 κιλά.
2: Ναι, αλλά τώρα μην τα βάλει.
3: Πρέπει να βάλει κανένα ζάχαρο αυτό και να
2: λοιπόν, πάμε γρηγοράδα.
3: Τάχασε αμέσω 20 τάχασε, κιλά. Τάχασε, στον Τεσέο πάνε και κάνουν.
2: Εντάξει, χρειάζεται τα λε όλα. Εντάξει,
3: ναι, εκεί πάνε και οι.
2: Λοιπόν, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1.
3: Ναι.
2: Μάτζικ Ματζού είπαμε εδώ, Οργία έδωσε το αυτογκολ. 3-1 η Βοσνία. Ελβετία, Καναδά.
3: Το είδα το μάτς.
2: Το είδα και εγώ το μάτς.
3: Καλό ήταν.
2: Καλό ήταν, θα μπορούσε να λήξει και 2-2. Η Ελβετία χτύπησε 2 φορές.
3: Από τα ωραία γκολ που Μουντιάλ έβαλε ο Καναδάς.
2: Ναι, συνδυαστικό ο πρόμης.
3: Από τα ωραία. Ναι.
2: Ο Ψηλέας ήταν συνεκτέλεση, αλλά όλη η δουλειά έγινε από πίσω. Κατέβασμα, ωραία πάση.
3: Ωραία assist. Ναι. Πολύ ωραία assist και πολύ. Από τα ωραία γκολ που είδα.
2: Τώρα τι έχει γίνει εδώ στον Όμιλο. Πέρασε πρώτη η Ελβετία.
3: Ναι, βγήκε.
2: Ναι, πέρασε δεύτερο ο Καναδάς.
3: Βγήκε.
2: Πέρασε και πλέον έχουμε και το πρώτο ζευγάρι στους 32, θα το δώσουμε σε λίγο. Είναι ο Καναδάς με τη Νότια Αφρική.
3: Ωραίο μάτς.
2: Δεν το περιμέναμε ότι θα είναι η Νότια Αφρική, περιμέναμε ότι θα είναι η Νότια Κορέα. Αλλά χθες το πρωί είχαμε αποτελέσματα φοβερά, θα τα δούμε σε λίγο. Νότια Αφρική, Καναδάς είναι ήδη το πρώτο ζευγάρι, το οποίο νομίζω θα γίνει στο Λος Άντζελες το παιχνίδι.
3: Ωραίος.
2: Ο Καναδάς θες ήθελε νίκη.
3: Ήθελε, ναι.
2: Για να μείνει στο Βακούβερ και να παίξει εκεί ως πρώτος. Αλλά δεν είναι εδώ. Τώρα θα πάει Αμερική. Λοιπόν.
3: Καλός ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλός ήταν, ναι, έγινε και τις αλλαγές. Θα μπορούσε και 2-2 να λύσει.
3: Μου έκανε εντύπωση το τελευταίο δεκάλεπτο. Χάσανε 6 κεφαλιές στον αέρα οι Ελβετοί.
2: Πήραν παραμάζου, έβαλε ύψος πολύ ο Καναδάς.
3: Έβαλε, ναι, και χάσανε,
2: το
3: χάσανε όλο τον αέρα. Έβαλε το βόδαρο εκείνο τον.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Τον πρόβης. Ναι, ναι, ναι. Τον βόδαρο, βόδαρο.
2: Τώρα, μετά τη μία τα ξημερώματα, Μαρόκο ΑΕΤ 4-2. Λίγο ματιαγμένη την είδα την άμυνα του Μαρόκο, εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
2: Την είδα λίγο ματιαγμένη. Κάνανε χαβαλέ, ό,τι θέλαν κάνανε. Τρώγανε γκολ, το βάζανε. 4-2 το Μαρόκο προκρίθηκε και αυτό ως δεύτερο. Σκοτία, Βραζιλία, λίγη σκοτία εν τέλει. Ο Βινίσιος εκεί έκανε πάρ το ακύρωσα και ένα γκολ. Κακός για μένα.
3: Και αυτή η Βραζιλία, ένα Ραφίνια και ένα.
2: Βινίσιος, εντάξει, οκ.
3: Σέντερφορ δεν έχουνε.
2: Έχουν τον Κούνια. Έχουν και τον. Έχουν στον πάγκο τον Ιγκόρ, τον Τιάγκο.
3: Δεν το βάζει.
2: Δεν το βάζει. Το κτίνο αυτό. Δεν το βάζει, όντω. Έχουν και τον Ιγκόρ.
3: Άμα βρει τα ζόρια ο Τσίχλα.
2: Δεν τα βρει.
3: Θα τον πετάξει μέσα ο Τσίχλα.
2: Και το πρωί στα μάτς που αυτά εξαιτία του αργήσαμε σήμερα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει να πούμε.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0.
3: Έκπληξη, ε.
2: Μεγάλη.
3: Ναι.
2: Τη Νότια Αφρική δεν την είχαμε στα υπόψη ότι θα προκριθεί. Με αυτή τη νίκη και προκριθήκε.
3: Τρέχουνε, Νίκο, τρέχουνε.
2: Έχουν εντάσει. Ναι.
3: Τακτική δεν έχουν, ιταλική πάλι και γκολ δεν
2: αλήθεια έχουν. Αλήθεια λες. Και Τσεχία, Μεξικό. Νομίζω ότι η Τσεχία ήταν η χειρότερη ομάδα του Μουντιάλο τώρα.
3: Δρόμο.
2: Τι εδώ, δεν έκανε τίποτα. Μια σοπαλία πήρε με τη Νότια Αφρική.
3: Η Σουηδία δεν μ' άρεσε.
2: Θα τη δούμε σήμερα. Τη Σουηδία προσεχώ. Εντάξει, η Σουηδία έκανε ένα καλό μάτσο. Έκανε. Πώ το πρώτο μάτσο ήταν πολύ καλό.
3: Πίσω είναι.
2: Πίσω είναι Χουάνα η Παρθένα.
3: Χουάνα η Παρθένα.
2: Μόνο που δεν είναι Παρθένα, αλλά τέλο πάντων.
3: Ναι.
2: Το Μεξικό 3-0.
3: Εύκολα.
2: Βασικό ο Σάντζε. Να, αυτό με έφαγε χθε.
3: Ναι.
2: Να κάτσω να το δω. Να κάτσω. Ήταν καλό. Έδωσε και assist. Τον Κινώνες να κάνει
3: στο,
2: το 2-0.
3: Στο 3-0, ε.
2: Στο 2.
3: Στο 2 το
2: κάνει. Στο 2-0 έκανε το. Ήταν καλό. Στο 60 κάπου εκεί βλέπω και αυτό. Και αρχίζει μετά και το Μορφέας μου λέει πέσε και ύπνο.
3: Ωραίο πράγμα. Έχεις και αρκοντίσιον.
2: Ναι, ρε.
3: Αφήνεις.
2: Εγώ
3: είμαι. Έχω ένα ανεμιστήρα. Το βάζω στο μισό και γυρίζει γύρω-γύρω.
2: Ναι, όχι. Αρκοντίσιον. Ο Φιντάλκο έκανε
3: ανοιχτό
2: το 3-0.
3: Παράθυρο και ανεμιστήρα. Αρκοντίσιον δεν έχω
2: ανοίξει. Δεν έχεις. Εγώ ανοίγω, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθε και στα ξημερώματα. Προκρίθηκε ήδη η Βραζιλία, η οποία λογικά αναμένει.
3: Με 6 βαθμούς.
2: Η Βραζιλία, 7. Όχι με 6, με 7.
3: 7.
2: 7 και το Μαρόκο, απλά είχε τα περισσότερα γκολ.
3: Α, λόγω διαφοράς τερμάτων.
2: Λόγω διαφοράς τερμάτων. Προκρίθηκε και περιμένει λογικά την Ιαπωνία. Νίπον. Δύσκολο μάτς έχουμε. Δύσκολο μάτς έχουμε, αλλά θα τους πετάξουμε τους Βραζιλιάνους. Μέχικο.
3: Λες, ε.
2: Δύσκολο, εντάξει.
3: Πάμε να πιούμε κανένα πυρόνι.
2: Αυτό,
3: να δούμε το μπάτσι εκεί.
2: Αυτό το δούμε στο Λούσιφερ. Πες το να τον Λάκη να βάλει μια τηλεόραση έξω. Είναι 2 η ώρα νομίζω. Τώρα θα τα δώσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 η ώρα αυτό το μάτς.
3: Ψήνομαι.
2: Το έχω σημαδέψει εδώ και καιρό.
3: Θα πάμε και στους φίλους μας μετά στα λαδάδια.
2: Δεν θα πάμε στους φίλους μας μετά. Άμα πας εκεί, μπλέκεσαι. Αυτό επειδή ξέρω ότι θα μπλέξω, γι' αυτό δεν θέλω να έρθω.
3: Με πήρε η Τρίστη.
2: Η Κρίστη.
3: Με πήρε η Κρίστη White. Αυτή
2: η Κρίστη, παιδιά, πάμε να πιούμε ένα ποτάκι.
3: Έρχομαι, λέει, τέλειο Ιουλίου. Κανόνε
2: έλα να δούμε Μεξικό. Έλα να δούμε, πέσει Ιαπωνία-Βραζιλία.
3: Γυάλισε πατούσα, λέω και έλα.
2: Άμπραγο, κάτε. Τρίψτα λίγο εκεί στην παραλία. Λοιπόν. Αυτά έγιναν χθες.
3: Ναι.
2: Τώρα τι έχουμε σήμερα, Ντίνο. Γιατί...
3: Αθήνα είναι, μου λέει, δεν θα κατέβει Αθήνα.
2: Πάμε.
3: Δεν προλαβαίνω, ρε Κρίστη, τι λέω.
2: Έχουμε τέτοια οικειότητα, ρε Κρίστη.
3: Έχω καλή σχέση.
2: Έχουμε τέτοια οικειότητα πλέον, ρε Κρίστη, έτσι.
3: Ήταν, εκεί με
2: όχι κυρία Γουάιτ, ας πούμε.
3: Όχι, εντάξει.
2: Δεν τη λες κυρία Γουάιτ.
3: Όχι.
2: Τη λες και το Κρίστη πλέον.
3: Κρίστη έχω
2: Κριστάκι μου και ναι. Τέτοια. Αντιλαμβάνομαι οικειότη, Ντίνο μου. Αντιλαμβάνουμε μια άνεση στο λόγο.
3: Μα όταν ήμουν άρρωστο, με γλυκούλη μου τι έγινε.
2: Α, ξέλεγε και γλυκούλη, Κρίστη. Να τα ένα.
3: Sugar baby, πώς θα λέγαμε.
2: Και sugar. Θα με έπνιξε. Sugar daddy. Αλλά εσύ τι με το κόδωμα, τι sugar daddy να είσαι, εσύ είσαι.
3: Ποιο το
2: πιο, πάνε
3: τάντι. Ποιο το πιο διάσημο αυτοκίνητο.
2: Ναι, το κορδοβάκι. Λοιπόν.
3: Τώρα θέλω να πάω στο μεζάλα το. Έσπασε ένα φανάρι σε ένα όπιστε.
2: Ναι.
3: Να μου παραγγείλει ένα όπιστεν φανάρι.
2: Καλημέρα από Ρότερνταμ.
3: Ναι.
2: Στους γυαλιστερός μας. Ναι. Ρώτα, κάνετε συζήτηση σε αμήτρα κόκκινου περί μουντιάλ και στοιχήματος.
3: Ο κύριος κόκκινος περίμενα.
2: Σιάμι μου. Ναι.
3: Έχουμε κάνει 3.000 ελαιόψωμα και ο κύριος κόκκινος ακόμα 4.000 σταφιδόψωμα.
2: Ναι.
3: Ο κύριος κόκκινος δεν έκανε ακόμη την... εμφάνισή του.
2: Είπαμε, είναι Λιονέλ Μέση. Είναι Νότης Φακιανάκης. Εμείς είμαστε τα λιμά, το σχήμα, το πρώτο βγαίνουμε, πρώτο γκρουπ. Δεύτερο γκρουπ, τρίτο. Και θα δούμε αν θα εμφανιστεί ο Νότης στο τέλος, όποτε γουστάρει. Ο Αντεροβγάλτης, πιανού θες θα πάρει στο Pet Show, λέει εδώ.
3: Θα σου φύγει κάποιος.
2: Δεν ξέρω. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
3: Δηλαδή, μπορεί να τον έχεις μαζί με τους άλλους.
2: Βέβαια, είπαμε. Εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο, ρε φίλε. Δεν ψάχνουμε
3: άρα,
2: να
3: κάνουμε.
2: Τώρα θα ετοιμάσουμε
3: άρα
2: άλλα
3: το
2: πράγματα.
3: Ναι. Δεν θα βγει κάποιος για να μπει ο αντεργάτης.
2: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα. Ωραία, ναι. Πάλι κοίτα να δεις πάλι. Άιντε πάλι ξενύχτια πάλι. Α, ως εκεί είναι εύκολο.
3: 11 θα κάνω κι εγώ.
2: Είναι. Εύκολο είναι το 11-1, είναι το εύκολο.
3: Θα κάνω τη Γερμανία.
2: Γερμανία. Η σημερινός Γερμανία.
3: Εύκολο.
2: Η Γερμανία έχει ήδη προκριθεί έτσι, στον όμιλο. Ο Ισημενός θέλει οπωσδήποτε.
3: Πόντο,
2: όχι πόντο, νίκη.
3: Δύσκολα.
2: Με πόντο δεν κάνει δουλειά ο Ισημενός. Με πόντο δεν κάνει δουλειά ο σημερινός. Τώρα κάτσε λίγο. Α, το εδώ είμαστε. Τέλειωσαν οι πρώτοι τρεις όμιλοι.
3: Ποια είναι αυτή που μοιάζει με τον Κιτσιούδη εκεί πέρα?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν την πρόσεξα. Λοιπόν, ο σημερινός, ο σημερινός έχει, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, μόλις ένα πονταλάκι. Με 2 βαθμούς δεν προκρίνεται κανείς σε Μουντιάλ.
3: Είναι μια σιρτάρο με κάτι ωραία πόδια που μοιάζει.
2: Μοιάζει το με κάνουμε δουλειά και ο άλλος με τον
3: Κιτσιούδη. Κοίτα, ωραίο πόδι, σταυροπόδι που κάθε.
2: Και καλά, όποια και αν ήταν εκεί.
3: Στη φάτσα ίδια ο Κιτσιούδης είναι.
2: Άρα μόνο τα πόδια κοίτα.
3: Μια χαρά είναι τα πόδια, δεν χρειάζεται να κοιτάω πιο πάνω.
2: Σωστά. Λοιπόν.
3: Σκάι έχω βάλει το πόδι.
2: Ματσάρα είναι αυτό. Υπάρχει και το ακτή ελεφαντοστού Κουρασάο που εντάξει.
3: Θα την πάρει η ακτή,
2: θα την πάρει, ναι.
3: Τελεολογικό, θα την πάρει η ακτή την Κουραμάνα.
2: Ένα 15, πόσο, ένα 20 το δίνει. Εδώ κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ πάλι. Κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ εδώ πάλι.
3: Ναι.
2: Στο Κουρασάο ακτή. Κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ, άκουσε λέω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στις 11 Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Και Εκουαδόρη σημερινός Γερμανία. Αυτό το φοβάμαι το μάτς.
3: Ποιο, τη Γερμανία?
2: Ναι.
3: Έλα ρε, φύγε από
2: το φοβάμαι.
3: Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Δεν καταλαβαίνουν, θα δούμε τώρα. Και ο σημερινός δεν γίνεται να πάει τόσο χάλια. Κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει παιχταράδες.
3: Τι λες, να κάνει συντήρηση δυνάμεων η Γερμανία?
2: Στα λελέτης. Κανονικά.
3: Με τον κρύο, τον ασχημάτα, τον τροκτικό, τον προπονητή, να πούμε. Το Λάγκεσμαν.
2: Όπως.
3: Τι
2: Λάγκεσμαν, Λάγκεσμαν.
3: Τι ασχημάτα
2: δεν συμπαθεί. Μέχρι ένα πρώτο του συμπαθού, τώρα δεν ξέρω τι έπιασε.
3: Με έχει πιάσει μια ιδέα
2: η Γερμανία. Η Γερμανία είναι.
3: Πώς πανηγύριζε, θα ρίσκε. Τι έκανε δηλαδή.
2: Η Γερμανία είναι παντελώς αδιάφορη. Ναι. Να το πούμε αυτό στον κόσμο. Είναι πρώτη, ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν χάσει. Νορμάλ να χάσει 1-0, δεν λέω να χάσει 5-0.
3: Ναι.
2: 1-0, 2-1 και κερδίσει η ακτή, πάλι πρώτη θα είναι η Γερμανία. Άρα τελείωσε, έχει κλειδώσει αυτή η θέση.
3: Τώρα παίζει με το Ελεφαντοστό.
2: Το Ελεφαντοστό παίζει με το Κουρασάο,
3: σε.
2: Και η Γερμανία με το Εκουαδόρ. 11 η ώρα, αυτά θα τα δούμε.
3: Για το Εκουαδόρ, να του κάνει ζημιά, κάτι θα το δούμε.
2: Αυτό είναι, ελοχεύει ο κίνδυνος της ζημιάς.
3: Ναι.
2: Να ξέρεις. Αυτά 11 η ώρα, στις 2,
3: ναι.
2: Άντε, να τα δούμε κι αυτά. Την νησία Ολλανδία. Α, τώρα είναι τα μάτς. Τώρα πες την Κρίστη, τη φίλη σου. Σήμερα είναι το. Είδες, έχω χάσει και τις μέρες. Πέμπτη είναι σήμερα.
3: Πέμπτη.
2: Και 2 η ώρα τι έχουμε, Ντίνο. Νίπο.
3: Θα το δεις,
2: Ενέρφη. Με κασκόλ, με φανέλα.
3: Για να φορτίσει το κινητό μόνο.
2: Ο Νίπο. Ο Νίπο, θα δω μπαλάρα. Αυτό το μάτς φωνάζει.
3: Βλέπεις η Ιαπωνία,
2: Θα δω γκολ. Θα δω φάσεις. Θα δω.
3: Goal, goal, goal, goal,
2: θα γίνει χαμός εδώ. Θα έχουμε γκολάκια. Για να μας πάρει ο ύπνος, θα μας ξυπνάει η Ιαπωνία.
3: Μάλιστα.
2: Και 5 η ώρα, για να τελειώσουμε τον, τέτοιο του, την αναφορά μας στο Μουντιάλ, έχουμε το Τουρκία, είπα.
3: Αδιάφορο.
2: Αδιάφορο. Η Αμερική είναι πρώτη, ό,τι και γίνει η Τουρκία.
3: Δεν το βλέπεις.
2: Δεν θα βάλει ένα γκολ αυτή η Τουρκία. Εγώ τώρα το κοιτάζω.
3: Εσύ τώρα στοιχηματικά.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Με 0 γκολ παρθένα θα φύγει από την Αμερική.
3: Εδώ άρεσε να βάλει 8 τελικούς
2: γκολ. Ναι, δεν έχει βάλει γκολ.
3: Έχει την Τουρκία, λέει.
2: Εντάξει, μα παίζει μπάλα όμως η Τουρκία. Ναι. Κάνει 20 τελικές, 20 κάτι συνέχεια. Χάνει χειρίς, δοκάρια, έχει φάσεις.
3: Άρα δεν είναι ομάδα που κάθεται πίσω.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει ένα
3: γκολ.
2: Ναι.
3: Και γκολ γκολ βλέπεις,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και Παραγουάη, Αυστραλία θα τα δούμε λίγο μετά.
3: Σιγά μην δω την Παραγουάη με την Αυστραλία.
2: 5 ώρα είναι κι αυτό. 5 ώρα για να τελειώσουμε με τους ομίλους σε ένα παιχνίδι όπου φωνάζει ισοπαλία.
3: Ποιο?
2: Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας.
3: Το Παραγουάη.
2: Ναι, ναι.
3: Θα το φτιάξουν, λες.
2: Πόσο
3: το δίνει?
2: Άμα δεν το φτιάξουν, είναι κακό του κεφαλιού τους.
3: Πόσο το δίνει?
2: Πάρουν από ένα βαθμό να προκριθούν.
3: Δεν είναι 3 φράγκα να το πετάξουν.
2: Όχι, ρε, όχι. Κάτω από 2,40. Το χ.
3: Α, το πιάσανε ναι, κούκο ότι ναι, μπορεί ναι, να το φτιάξουν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτω από 2,40 το χ. Μα είναι πολύ βολικό, ρε φίλε. Είναι βολικό.
3: Παίρνω. Μπορεί να το παίξει χ και γκολ γκολ, να πούμε αυτό.
2: Εντάξει, να ανεβάσει λίγο απόδοση ή να το παίξει χ μήχρονο χ τελικό, αλλά.
3: Δεν ξέρεις, μπακ είναι 1-0, να γίνει 1-1 μετά.
2: Άμα θες το παίξεις τώρα, παίξεις 2-30 είναι. 2-30.
3: Η Γκάνα έδινε πολλά λεφτά το χ ημίχρονο, χ τελικό, χθες.
2: Στο 0-0, με την Αγγλία.
3: Έδινε πολλά λεφτά.
2: Η Γκάνα, η οποία για μένα και κλείνουμε με αυτό.
3: Τέτοια άμυνα δεν έχω δει.
2: Ναι, ναι, έχει κτίνει κορμιά τρελά, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι η πρώτη μεγάλη αδικία στο Μουντιάλ. Δεν της έχει δώσει πέναλτι μάνς.
3: Ναι.
2: Που βγαίνει, ο ποιος είναι ο επιθετικός, δεν θυμάμαι.
3: Το εννιάρι της.
2: Ναι, δεν ήταν ο Νιάκη Γούλεψ, ούτε ο Αντρέαγιου είχε βγει, ένας άλλος που είχε μπει. Είναι καθαρό πέναλτι.
3: Το κρεμίζει, ναι.
2: Το κρεμίζει. Και δεν το φωνάζει το βαρίστας.
3: Ήποπτος, ήποπτος.
2: Γιατί ρε φίλε, επειδή είναι η Αγγλία απέναντι.
3: Ναι, ναι, παίζουν τους μεγάλους. Ναι.
2: Είναι Mars απέναντι, δηλαδή είναι η πρώτη κραυγαλαία ύποπτος. Και λες ύποπτη.
3: Ναι.
2: Καλά, με το Ιράν. Λαθασμένη υπόδειξη.
3: Με το Ιράν ξεβρακώθηκαν, εντάξει.
2: Κάτσε το Ιράν, εγώ μην περάσει το Ιράν. Όχι, μην περάσει. Για μένα πιστεύω θα περάσει το Ιράν.
3: Το Ιράν τι θέλει τώρα?
2: Το Ιράν τι θέλει, μια ισοπαλία θέλει το Ιράν. Γι' αυτό.
3: Με ποιον παίζει?
2: Με την Αίγυπτο.
3: Θα τη σφάξουν την Ιράν.
2: Θα πάρουν από ένα βαθμό και δύο, ρε.
3: Το φτιάξουνε.
2: Το Αίγυπτος μπορεί να είναι και πρώτη μετά.
3: Τη φτιάξουνε.
2: Γιατί να με το φτιάξουνε.
3: Δηλαδή παίξουμε δυο ισοπαλίες, 3-3-9.
2: Έχει άλλη μία.
3: Για πέτο.
2: Θα δώσουμε από τώρα στον Πετσό.
3: Όχι, θα γραφτούνε.
2: Έχει άλλη μια ισοπαλία πολύ βολική, αλλά θα τα δώσουμε τώρα που τα είπαμε. Το Αυστρία-Αλγερία. Έχει άλλη μια πολύ πιθανή ισοπαλία. Αλλά αυτά τώρα τα έχουν μυριστεί μπουκ. Αυτά πρέπει να τα έπαιζε από το Σαββατοκύριακο. Τα βάλαμε εμεί.
3: Εντάξει,
2: που ήταν ακόμα 3-10-3-20.
3: Ναι. Λοιπόν. Στο 2-40 το βρουν τώρα η δικιά μου.
2: Τώρα 2-40. Ναι. 2-40. Τελειώσαμε, μην μου τι άλλα.
3: Πάμε. Πάμε τα ρεπορτάζ μετά.
2: Ρεπορτάζ γίνεται χαμό στα εκεί.
3: Σύναξη.
2: Σύναξη, ποια σύναξη λε από όλε. Έχει συνάξει πολλέ.
4: Εγώ λέω ότι.
2: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε θέματα που έλεγε. Ποιο το έλεγε αυτό. Λυπάμαι, μα έχεις θέματα.
3: Ο Μπαρτάκης το λέει.
2: Ψυχολογικά να νιώθω. Βάλε λίγο ρε φίλε να.
3: Ψυχολογικά. Σκάναν καλά, θα πάμε ψυχολόγων.
2: Αθές, άρεσε. Παιδιά, πήγαμε σε ένα καλά της αδερφής μου. Εκεί μαζεύτηκε και ωραίες κυρίες, έτσι ιστορίες. Και ήρθε ο ραπ μαζί με εμένα ως επίτιμη καλεσμένη. Φέραμε και τον
3: Κρεοπόλη.
2: Μου έχω εγώ στα καλά πρώτη φορά. Τρελάθηκε.
3: Έχω πάει καλά πρώτη φορά, Κρεοπόλη.
2: Λοιπόν, και το μάτι τους λαμπύριζε. Γιατί εκεί βρήκα πολλές γυναίκες και σου λέει: εδώ είμαστε τώρα. Πάμε στα μπαρ, πάμε να πιούμε, να κάνουμε. Α, ζήτημα να γνωρίσουμε μία. Τώρα με το που πήγες, μπαπ, 10 γνώρισες κατευθείαν.
3: Ναι, αλλά με πρόβλημα.
2: Εντάξει, φίλε, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μηχανικοί για να διορθώνουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, ερμάνος μου, τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην εκπλήξεις μετά με αυτά που θα δεις. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Η κοριτσάρα μας εδώ, το κορίτσι μας που κάνει τα πάντα, έτσι, εδώ καλύπτει, κάνει εκπομπές, έτσι, εδώ, έξω, μέσα, επί τα αυτά. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία με σημαντικές ελλείψεις σε άμυνα και κέντρο. Η τεχνική ηγεσία πιέζει για άμεσες μεταγραφικές προσθήκες, καθώς οι απουσίες δυσχεραίνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μετά τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο δικέφαλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού και του Αλεσάντρο Βολιάκο. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τη διοίκηση να εντείνει τις μεταγραφές. Μετά τον Μπασίρου, η προσοχή στρέφεται στην απόκτηση τουλάχιστον 2 κεντρικών αμυντικών. Κατόπιν από των προσθηκών των Καϊμπουέ και Τσιντότα, ο Ηρακλής στρέφει το ενδιαφέρον του στην ιταλική αγορά υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι Κιανόλευκοι βρίσκονται ήδη σε επαφές με τον ελεύθερο 24χρονο δεξιό μπακ David Μπουά. Στο μπάσκετ, μετά τον Γκέμ Μπίρτς, ο Άρης στοχεύει στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαριτζάκη και Κώστα Αντετοκούμπο. Οι δύο διεθνείς αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι, με τον έμπειρο γκάρτ να επιθυμεί ηγετικό ρόλο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Μητέρα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
26: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε καλημεράρες στο ακροατήριο μας. Έλα, η σαλούγκα μας. Και όχι μόνο παντού. Γερμανίες, Ισπανίες, Ιταλίες, Σερβίες. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο. Σερβία δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας. Αλλά μας ακούει ένας στο αεροπλάνο τώρα. Είναι, πηγαίνει πού να δεις.
1: Απαγορεύεται να ακούσει.
0: Γιατί έχει ίντερνετ πλέον. Κάπου πηγαίνει εκεί προς Ταϊλάνδες, προς Ινδονησίες και μας ακούει στο αεροπλάνο.
1: Ταϊλάνδη πάει και ακούει εμάς.
0: Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Φελός είναι.
0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα. Έτσι, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
2: Το τέλος είσαι
0: και αρχή. 47, 48 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Ολοκληρώσαμε και με τα μουντιαλικά που θα συνεχιστούν σε νόνου στο
1: πέρα. Τα τεντώσαμε δύο ώρες εδώ, μια μισή ώρα τα παίξαμε καλά.
0: Λείπω εγώ κιόλα σε ένα ημιωράκι, λείπω. Εντάξει, τα παίξαμε καλά, τα είπαμε καλά, τα προτείναμε καλά. Στο Bet Show τα υπόλοιπα.
1: Γραφτείτε, ναι. 20 ευρώ το μήνα.
0: Είναι το πιο φθηνή, συνδρομή πανελλαδικό. Για να σου θα καταλάβει, να το κάνω λίγο τα λιράκια. Οι συνδρομές για ένα, δηλαδή κάνω εγώ κάτι μόνος μου, εγώ, Νίκος Κουλιανός.
1: 20.
0: Όχι, 50 είναι οι συνδρομές.
1: Τι 50?
0: 50, κάποιος που έχει κάνει ένα όνομα, τέλος πάντων, γιατί είναι καλός, βγαίνει και τα γράφει καλά, 50 ευρώ συνδρομή το μήνα.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε 20 ευρώ,
1: ναι,
0: για 10 tipsters.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό γιατί ακολουθούμε τους ρυθμούς της εφημερίδας. Όταν είχαμε εδώ τη Μέτρος που τα γράφαμε εκεί. Τώρα είναι το Bet Show που τα προωθούμε από εκεί. Σαν να παίρνει ο άλλος μια εφημερίδα κάθε μέρα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Μια στοιχηματική
1: πόσο
0: εφημερίδα.
1: Πόσο κάνει μια εφημερίδα?
0: Πόσο να κάνει, 2 ευρώ, 2,5 την ημέρα. Πόσες θα πάρεις? Όχι, 1,80 ξέρω. Δεν παίρνω πλέον εφημερίδα. Εντάξει.
1: Δηλαδή τη μέρα πόσο είναι?
0: Πόσο να βγει, 2 ευρώ. 2 ευρώ την ημέρα, κάπου εκεί θα σου βγει, ρε φίλε.
1: Κάτσε, 20 ευρώ το μήνα, κάτω από 1 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, χοντρικά.
1: Άστα μαθηματικά.
0: Άστα τώρα, ναι, πρωί-πρωί, μην μπερδευτούμε, ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Η λογική μας είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν εγώ ξέρω εγώ, μου στραβώσει και λέω φεύγω, δεν θα το κάνω μόνος μου. Και θα πάω να κάνω, ξέρω εγώ, συνδρομητικό μόνος μου, cool bet. Έτσι.
1: Αυτό θα κάνεις τώρα, ε.
0: Σταμάτα, ρε, εσύ. Θα ζητήσω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσω παραπάνω. Τώρα εδώ έχουμε κάνει κάτι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι ενημερωτικό, δισογραφικό και ετοιμαζόμαστε και για νέες μεταγραφές. Λοιπόν.
1: Μη στις φάνε.
0: Τι να, εντάξει, να φάνε. Και να φάνε πάλι θα βγάλουμε. Τα είπαμε. Bet Show είσαι. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο. Έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλη.
1: Φλωροπλούσιοι.
0: Ε?
1: Φλωροπλούσιοι.
0: Τι να χαρούμε. Δεν έχουμε από πίσω μας παγκόσμιες επιχειρήσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα, δε φλωροπλούσιοι.
0: Δεν έχουμε εμείς. Από πίσω δεν έχουμε κολοσσούς.
1: Και σε στρώνε, ρε.
0: Από το εξωτερικό κιόλας. Αυτή είναι ολόκληρη τέτοιο ρε.
1: Μάγκες είναι.
0: Ναι, φυσικά μάγκες τα παιδιά που βρήκαν τα κονέ, έκαναν συνεργασία, έγιναν οι αγορές. Μάγκες, εγώ σου βγάζω το καπέλο. Φλάκα με κάνεις.
1: Δεν βρίσκουμε κι εμείς κανένα να το πάρουμε.
0: Εμείς αφού είμαστε στην ταλέπα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουμε ταλέπα, θέλουμε αχταρμάδες, θέλουμε χιρπανέδες, είμαστε τέτοιοι.
1: Ναι,
0: αλλά και εμείς καλά περνάμε, ναι.
1: Είχα πάει,
0: για να λες εσύ πάει, cool bet, βλέπω να το κάνει σιγά σιγά. Εντάξει, έχω στο μυαλό μου.
1: Είχα, ναι, είχα πάει στους Λούμπεν, ναι, να με κάνω μια συνέντευξη.
0: Ναι, θυμάμαι. Ναι.
1: Και μόλις εμφανίσει.
0: Όχι και 10, δεν είστε 10. Λέει, ένας δεν γράφει, λέει ψήρα.
1: Εντάξει.
0: Γράφει, είπαμε όποτε θέλει. Ναι, όποτε θέλει.
1: Έτσι, ναι. Και ένιωσα πάρα πολύ σφιχτός. Πήγα εκεί στα παιδιά που είναι φοβερά, στο Λούμπεν. Ναι. Και είχαν ένα χορηγό και κάτι μπύρες, δεν ξέρω κτλ. Και μπαίνω εγώ στο στούντιο, βλέπω ένα χοντρό. Και στα 10 μέτρα, αυτός ο χοντρός λέει ποιος είναι. Ο χειροχωρικός μας μη.
0: Άρε έφηβε, είναι σαν να παίρνεις ένα καφέ τη μέρα. Αυτό θέλαμε,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχουμε και τον Τότι, ο οποίος είναι, φίλε, μπήκε πολύ δυνατά στην
1: παρέα. Είπα για τους παπάδες το κόψα.
0: Θυμάμαι, τα δεξιά με τα κρατήσουν. Να τώρα που πεις για παπάδες και αυτά,
1: μη σε φωνάζετε. Άμα λοιπόν, να τα κόβετε, μη με φωνάζετε.
0: Για Κωνσταντέλια, γιατί έχετε φαγωθεί. Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ της οποιαδήποτε απόφαση πάρει κάποιος και έχει να κάνει με τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, κάτσε να πω και εγώ τι θες πες σχολείς και εσύ. Δηλαδή γίνεται ένας πανζουλισμός, ένας χαμός. Εσύ το έχεις πει εδώ και καιρό, έτσι, και δικαιώνεσαι. Τα λέμε όλα.
1: Η ΕΠΟ το ξέρε.
0: Αυτό σε λέω. Τα έχεις πει εδώ και καιρό και δικαιώνεσαι. Εγώ σου τα δίνω όλα κατευθείαν. Ναι.
1: Και μου λέει, ξέρεις αυτός για αυτούς τους λόγους, ναι, οι οποίοι δεν είναι οικογενειακοί, εγώ το παλού, γιατί δεν θέλω να μπλέξω τα.
0: Εγώ λέω ότι είναι οικογενειακοί. Και αυτό θα φανεί. Ναι, οκ.
1: Εγώ λέω ότι είναι άλλοι λόγοι.
0: Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Εγώ πάντως είμαι της άποψης ότι όταν κάποιος, ναι, δεν νιώθει με κάτι καλά, δεν περνάει καλά, είναι ζορισμένος ή πιεσμένος, είναι προσωπική απόφαση, παιδιά. Θα βάλω εγώ τώρα την προσωπική μου ζωή τσιφλίκι των άλλων. Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε εσύ. Είναι δικιά σας η ζωή, δικιά μου είναι. θέλω να σταματήσω για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν γουστάρω. Γιατί είμαι φορτωμένο, γιατί είμαι πιεσμένο.
1: Και τον γιατί κόκκινο είναι... γιατί τον φωνάζει τότε. Και αυτό που γουστάρει.
0: Εδώ είναι δουλειά, φίλε. Μπερδεύεσαι.
1: Τι άλλη δουλειά είναι.
0: Τι είναι άλλη.
1: Η εθνική ομάδα.
0: Εδώ έχει δυνατότητα επιλογή.
1: Ποιο άλλο έχει δυνατότητα επιλογή.
0: Τι να σταματήσει να κάνει.
1: Και σταματά όλοι.
0: Όχι. Άλλο το ημίμετρο και άλλο σταματάω ή κάνω.
1: Άσε ρε φίλε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Σταματά.
0: Βέβαια αυτέ οι αποφάσει έχουν και επιπτώσει. Δηλαδή. Και η αξία σου χάνεται και η χρηματιστηριακή σου, ναι. Και χάνεται μια ροή, ένα. Δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι, αλλά κερδίζεις τι.
0: Ηρεμία Γαλήνη.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Τη βασιλεία του ουρανού.
0: Σταμάτα, ρε, φίλε. Λοιπόν. Να μην το τεντώνουμε. Να μην
1: εσείς μη με ρωτάτε.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν okay. Μπορώ, θα πω πράγματα και δεν κουστάρω. Τα λέω αλλού για να μην βάλω το αφεντικό σε μένα.
0: Μπράβο. Και κάνεις τέλεια. Και κάνεις τέλεια. Πολύ καλά κάνεις. Θα δούμε τον Κωνσταντέλια από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά αν θα συνεχίσει ή όχι.
1: Να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
0: Να με κάνεις.
1: Σε δύο χρόνια σταματήσει και από τον Πάο.
0: Άσερε.
1: Ναι.
0: Σταματήσει τον Πάο στα 24-25.
1: Ναι.
0: Άσερε.
1: Άκου, γράψτε αυτό, αυτό που σου λέει.
0: Η πρόβλεψη τι είσαι, ο Μάτσο Κάλφας είσαι, ποιος είσαι.
1: Ο Κάλφας, δεν ξέρω ποιος είμαι, είμαι ο Κάλφας.
0: Ναι.
1: Σε 2-2,5 χρόνια,
0: ναι.
1: Απέρα άλλα 5 εκατομμυριάκια και θα πει τέλος.
0: Παιδιά, ο Κεκούλα τη συνδρομή την έβγαλα από την πρώτη μέρα, ρε Σεκούλμα. Πλάκαμε και από το πρώτο δελτίο που είχε ζώσει τότε. Εντάξει, τα δώσαμε, ναι, οκ. Okay. Δουλειά μας είναι, παιδιά. Δουλειά μας είναι τα ταμεία, τα έχουμε πει. Λοιπόν, άρα για το θέμα του Τέλεια, τον έχει ο ΠΑΟΚ εδώ, μια χαρά, τον εξοποιεί, παίζει μπαλίτσες. Στην Εθνική είπε τουλάχιστον εγώ να φέρω τι γράφει ο ίδιος. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε.
1: Κοίταξε, αν
0: στην
1: έχει...
0: Εθνική δεν θα είναι μέσα σε αυτό.

0: Κωνσταντέλια.
1: Ποιο τον παίρνει τώρα. Ναι.
0: Γι' αυτό σα λέω, καμιά φορά οι έξω κράζουμε που δεν ξέρουμε πράγματι το χορό, γιατί μπορεί να ξέρουμε το 1%.
1: Πήγαν οι Βυσιγότηθοι στα γραφεία, φοβήθηκε ο Σαββίδης και η Κοντζάρεβα.
0: Ναι.
1: Σου λέει, γύρνα πίσω, παιδί μου, να πούμε, μην πας εκεί πέρα. Πανηγύρι, κακό ιστορίες. Οι άλλοι φωνάζαν από εδώ, μην δοθεί ο Τέλειας. Φέρτε ένα Τέλεια στη δουλειά σας εδώ, εσείς που έχετε τις επιχειρήσεις, να σας πω εγώ τι καλά που θα περάσετε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Φαντάζεσαι να έρθει σήμερα ο Κόκκινος και να σου πει ότι φεύγει για τους Μπεταράδες, επειδή το. Να, αυτό λέω τώρα. Αυτό λέω. Παιδιά, για να κάνεις άλματα.
1: Αν είναι έξυπνοι οι Μπεταράδες,
0: ναι.
1: Θα τον κάνω πρώτα στον Κόκκινο.
0: Ναι, με τόσο πρόμο που έχει γίνει τώρα αυτό το διάστημα.
1: Αν είναι έξυπνοι οι Μπεταράδες, αυτοί οι δύο,
0: ναι.
1: Ποντικομαχοί.
0: Ναι, αλλά αυτοί θέλουν 7 στα 7.
1: Καλά, άμα τα
0: δουλειά
1: ρίξουν,
0: θέλει.
1: Άμα τα ρίξουν,
0: θέλει δουλειά.
1: Άμα τα ρίξουν.
0: 7 στα 7.
1: Άμα τα ρίξουν,
0: άμα τα ρίξουν πάλι.
1: Πάει στα 7 στα 7.
0: Ναι. Θέλει 7 στα 7. Εσύ, δηλαδή, εσύ. Ο Καρτάκιας και ο Φρουρός έχουν τεντώσει τα παιδιά. Είναι συνέχεια.
1: Τον είδα τον Φρουρό, έκανε κάτι μαύρο.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Σαρίς και είναι Vikings μέσα στα αυτά, να πούμε.
0: Άστο να κάτσει, λέει ο Σέρβος, ναι, με μπακασέτα και κουρμπέλι. Παιδιά, εσείς αν νομίζετε τώρα ότι ο λόγος είναι γιατί δεν παίζει στην εθνική, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Ποιος είναι λόγος, τι λέει.
0: Αυτοί πιστεύουν ότι ο Κωνσταντέλιας σταμάτησε γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν έπαιζε με την εθνική.
1: Ναι.
0: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Διαβάζουν το.
0: Ό,τι γράφει ο καθένας.
1: Την Μπούζιο σχολή, να πούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Όταν έφυγε από την εθνική, ο Φορτούνης τον αποθέωναν όμως, λέει, που εξέθεσε την ΕΠΟ και τον ΠΟΓΕ. Σήμερα που φεύγει ο Ντέλιας, λέει, κράζουνε. Δίκιο έχει εδώ φίλος.
1: Ο Φορτούνης.
0: Είχε πει, δεν θέλω άλλο, ρε φίλε.
1: Ο Φορτούνης.
0: Φτάνει, δεν θέλω άλλο.
1: Ο Φορτούνης, ναι, ήταν ειλικρινής και λέει, γι' αυτό το λόγο δεν γουστάρω. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ειλικρινής. Δεν λέει το λόγο, λέει άλλον λόγο.
0: Πώς σε λέει, λέει.
1: Τι λέει.
0: Λέει. Δεν ξέρεις κι εσύ. Λέει ότι έχω, ναι, το παιδάκι μου, περιμένω άλλο ένα παιδάκι.
1: Καλά,
0: είμαι φορτωμένος.
1: Πιστεύει τώρα ο καθένας μας ακούει ότι για το παιδάκι
0: ό,τι θέλει, πιστεύει.
1: Άσερε.
0: Ναι. Και λέει
1: ο Φορτούνης ήταν.
0: Πρώτη... Ναι. Και άμα ρε μπαγάσα τελειώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πει ο Κωνσταντέλιας μετά, εγώ επιστρέφω, τι θα πεις εσύ.
1: Όσο δεις τον Κόκκινο να γράφει κάθε μέρα,
0: σταμάτα,
1: θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας.
0: Σταμάταρε.
1: Άσερε, φίλε τώρα.
0: Ο Κόκκινος λέει, αυτή υπονοούμενα για σένα, λέει, χθες στην εκπομπή πρέπει να απαντήσει. Δεν άκουσα, δεν είδα, παιδιά. Τι εκπομπή, τι κάνετε. Λέει, στο ίντερνετ λέει, κάνετε εκπομπή.
1: Και ποιος την είδε.
0: Δεν ξέρω, αυτό σου λέω τώρα, δεν άκουσα. Αν χάσει
1: εμένα με βρίζουν, ναι, σε κάτι εκπομπές.
0: Ναι.
1: Και σε κάτι άλλα ραδιόφωνα, λέει, είπε αυτό, λέει.
0: Ένα, για να ασχοληθεί και να σου κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι. Λέω, και ποιος το άκουσε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Είπε άλλος.
0: Ακριβώς. Ναι. Άμα τα ακούνε και τα λέμε μεταξύ τους, δεν έχει νόημα.
1: Μεταξύ τους, ναι.
0: Αν χάσει ένα σιλία που έχει και του κάνει, θα γυρίζει. Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν το διαβάζω. Μείνω γιατί ήταν πολύ. Λοιπόν, τέλος με το θέμα του Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλιας να βγει και να πει την αλήθεια.
0: Αυτό
1: και αυτό είναι. Και τελείωσε. Δεν λέει την αλήθεια. Εσείς δεν λέτε την αλήθεια. Οι υπόλοιποι, να πούμε. Κάποια κορόιδα τη λέμε εμείς και μας κυνηγάνε εμάς. Οπότε αφήστε το παραμύθι. Βραβεία Πούλιτζερ, να πούμε, και τα τι αυτά.
0: Θες Πούλιτζερ τώρα,
1: εσύ. Άσε, δεν μπορεί.
0: Κουλ, σεβαστώ το θέλω του Τέλεια. Εγώ σέβομαι τα θέλω του κάθε ανθρώπου. Και κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένας. Είναι υπόλογος και βεβαίως θα υποστεί και τις όποιες επιπτώσεις. Γιατί
1: τον
0: ο Κωνσταντέλιας τώρα που έχει 22 εκατομμύρια στο Transfermarkt,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να μην τον ξαναεβάσει παραπάνω.
1: Εγώ τον έχω, ναι, αποθεώσει σε ένα βίντεο που έχω κάνει,
0: ναι,
1: για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι, το είδα.
1: Τον έχω αποθεώσει κι εγώ.
0: Σεβαστώ το θέλω του Τέλεια, δεν το συζητάμε, αλλά και από τη μεριά της εθνικής ομάδας, αν είναι σοβαρή, πρέπει να πει αποκλείσε πάπυρο από την εθνική.
1: Έλα μωρέ, τώρα θα το πει τον άνθρωπο, το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών.
0: Δεν γίνεται να αρνείσαι το εθνικό σου σήμα.
1: Ό,τι γουστάρω κάνω, άμα έχω την ιδεολογία μου, ό,τι θέλω κάνω. Δεν θα σου δώσει λογαριασμό ο Κωνσταντέλιας, τι, ναι, πιστεύει και τι κάνει. Σε αυτό είμαι υπέρ του.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι αντίθετος στον Κωνσταντέλια.
0: Ότι δεν βγαίνει να πει ακριβώς το λόγο.
1: Την αλήθεια, ρε, πιάνει, ναι, τι, ναι, φοβάσαι να την πεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και αυτό το λόγο, τι φοβάσαι. Τι ντρέπεσαι, να πούμε.
0: Ναι.
1: Φοβάσαι.
0: Και είσαι 100% μαζί του, λέει.
1: Φοβάσαι τώρα τον κάθε τον πάσα ένα. Και, ποιο, ναι, και ποιοι είναι αυτοί όλοι εμείς, ναι, που μας κρίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Καλύτεροι άνθρωποι από σένα είμαστε.
0: Όχι, ρε. Συνήθως αυτοί που κρίνουν είναι αυτοί που τα έχουν κάνει μαντάρα στην δικιά ζωή και δεν ασχολούνται με τον άλλον για να νιώσουν καλά.
1: Αλλά η ειλικρίνεια νομίζω είναι.
0: Καλά, μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο που άμα δεν έχει την σχέση του ειλικρίνεια φεύγει. Είμαι μαζί σου ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Συμβαίνει αυτό, τέλος. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν με νοιάζει κιόλας. Αρέσει, μαζί με νοιάζει
1: κιόλας. Και να σου πω και κάτι, ναι, να το πάω και στο πιο. Εγώ σαν παοξής αν είμαι,
0: ναι,
1: λέω, με βολεύει εμένα. Πρώτον,
0: ο Παοξής φυσικά με βολεύει.
1: Πρώτον, μένει στον ΠΑΟΚ μόνο.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείται.
1: Δεν ταλαιπωρείται.
0: Είναι φρέσκος,
1: δεν θέλει να φύγει στο εξωτερικό.
0: Δεν πάει στο εξωτερικό, τον έχω εδώ πέρα.
1: Και να σου πω και τώρα,
0: μάγκα,
1: επειδή, ναι, είναι τέτοιο χαρακτήρα, Βιερίνια και Μάτος, φτιάξτε μια ομάδα σκύλων γύρω από
0: τον Κωνσταντέλια.
1: Όπως,
0: ναι,
1: έκανε η Αργεντινή, και χτυπάτε με τον Κωνσταντέλια να τον γουστάρει στα λίγα μέτρα. Παιχταράς, να του βάζει μέσα στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Αυτά να κάνετε.
0: Ναι.
1: Και να προσαρμόζεται και η εταιρεία Σαμπάοκ και η τεχνική.

0: και διευθυντές να πούμε, σε αυτά τα πρέπει. Ναι. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να έχει αργό χαφ και να γυρίζει 25 και 40 μέτρα πίσω. Δεν γίνεται. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να παίρνει την μπάλα κοντά στην περιοχή όπως ο Μέση, να πηγαίνει με τρίπλες, να τσαλάσει τα πετρέλαια γιατί είναι ο μεγαλύτερος παιχταράς όλων των εποχών, να κερδίσει πέναλτι, να έχει και βελτιώσει και τις εκτελέσεις του και μπαίνει μέσα. Αυτό να κάνει. Και έχει τον Κωνσταντέλια τώρα, με συγχωρείς, με τον Τάισον 40 χρονών και τον Μεϊτέ Ερήπιο να γυρίζει ο άνθρωπος 60 μέτρα πίσω, 40 μέτρα να παίρνει την μπάλα. Δεν έχει τέτοιες αντοχές. Βγάλτε από το ταλέντο του τα κέρδη σας, να δούμε και τι μάγκες είστε. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, θα έλεγα λάδο ρε. Έχουμε αυτόν τον παίκτη. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αυτές τις ίδιες ρυθμίες. Πώς μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε? Έτσι. Έτσι θα τον παίξουμε.
1: Τέλος.
0: Όταν έχω εγώ 40 μέτρα πίσω τον Κωνσταντέλια μαρκάρι και να ξεκινάει τις επιθέσεις, 10 μέτρα ξέρω την περιοχή, πάρτινα και κάνε τα μαγικά σου. Διέλυσέ τους. Σκότωσέ τους. Με δυνάμεις, με καλές ανάσεις κτλ. Πώς θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τοποθέτηση.
1: Ωραία. Δεχτή, σεβαστή, ποδοσφαιρική, εγώ θα
0: ποδοσφαιρική.
1: Πω. Τώρα, επειδή βλέπω το ρολόι, έχει πάει ένα λεπτό μετά τις 10.
0: Πώς περνάει έτσι.
1: Φωτοβολίδες τώρα. Εδώ, άμα είσαι στον μπούρου, δεν είναι. Και εμείς τελειώνει η εκπομπή και δεν προλαβαίνουμε. Λες, θα πάρουμε άλλη μια ώρα, ρε.
0: Θα πάμε να κάνουμε όλα. 4 και 2, 6 ώρες.
1: Ναι, σωστά είναι. Μετά εσύ θα
0: έχεις. Με τη σημερινή είναι με τον Γρηγόρη.
1: Ναι, σωστά. Απλά να δώσω μόνο αυτό το tip και θα συνεχίσουμε με τα γραφικά. Είπαμε για τον Τάισον. Ο Πάουκ του έκανε μια πρόταση συγκεκριμένη.
0: Τον θέλει.
1: Ναι, είναι χαμηλή, είναι κοντά στα 500 χιλιάρια κάπου εκεί.
0: Πώς έπαιρνε το παλικάρι?
1: Πέρσι έπαιρνε 7-8. Τον έκανε κι άλλο. Ναι, τον έκανε.
0: Εγώ
1: θα ήταν 1 εκατομμύριο πλάς, τον πήγε σε 7-8, τώρα τον πάρει στα 5.
0: Εγώ θα έμενα.
1: Με μειωμένα χρήματα, με μειωμένο ρόλο. Έτσι, γιατί ο Πάουκ ψάχνει και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την καλή του μεταγραφή, τα πολλά χρήματα θα τα δώσει για τον αριστερό εξτρέμ. Ναι. Και τον Φορ, βέβαια, και τον Φορ, αλλά στον αριστερό εξτρέμ θα κάνει το Λίν.
0: Με τον Κολόμπακα τον αριστερό τι θα κάνουμε?
1: Με τον Γιαννούλη.
0: Ο γενικά μιλάω.
1: Είχα ενημέρωση ότι ήταν εδώ χθες ο Γιαννούλης.
0: Πού?
1: Θεσσαλονίκη. Ήταν εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα ενημέρωση τέτοια. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, εντάξει, νέες κακιστικές κινήσεις, ναι, αργά. Αλλά έχω κάτι πουλιά που με ενημερώνει ότι ετοιμάζει να μπει και άλλη ομάδα στο κόλπο εκτός του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στην άκρη και καιροφυλαχτεί.
0: Για τον Παναθηναϊκό, ξέρω.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα αρνούνται κάτω. Ο Παναθηναϊκός είδε ο Νέστρουπ τον Γιαννούλη και λέει τον θέλω.
0: Τον θέλω, ναι, το ξέρω.
1: Είναι τον μπακ που θέλω, λέει.
0: Βέβαια.
1: Είναι τέτοιο στυλ μπακ, είναι και Έλληνας, τον θέλω. Και ο Αλαφούζος για την πιάτσα, για να ξέρετε, φέτος θα κάνει μεγάλη μπούκα γενικότερα. Έχει κάνει μεγάλη μπούκα. Έχει πάρει τον μπάσκετ. Πήρε το μπάσκετ ο Αλαφούζος.
0: Στην τηλεόραση.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πήρε το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Γενικότερα κάνει.
0: Δεν μας παίρνει για σπίτι.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές μπούκες.
0: Έκανε.
1: Και ενδεχομένως να θέλει να κάνει μπούκα και για το πρωτάθλημα μεγάλη φέτος. Και ίσως τον παίζουν και καλά.
0: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης.
1: Τώρα αυτά λέει η πιάτσα.
0: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης.
1: Η πιάτσα, παιδιά. Γιατί είμαστε και παιδιά της πιάτσας.
0: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πάω εάν δεν πήγαινα στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ ήμουν Γιαννούλης θα πήγαινα μόνο στον ΠΑΟΚ, φίλε. Από τη στιγμή που θα σου πω, όχι, δεν μιλάω για την υπόψη. Από τη στιγμή που έχω στήσει όλη μου τη ζωή πάνω εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να το μετακομίσω.
0: Ωραία, και άμα δεν
1: μαγαζιά, οικογένειες, ναι. Σπίτια, μύτια, όλα τα έχω στήσει εδώ.
0: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο τώρα να το αλλάξω? Και εφόσον εδώ υπάρχει άμα το ενδιαφέρον.
0: Άμα είναι να μείνω στην Άουσμπουργκ, επειδή δεν μπορεί ο ΠΑΟ, καλύτερα πώ θα μπορούσα να
1: πάω. ΠΑΟ, είπαμε την πρόταση στην Άουσμπουργκ, δεν έχει κάνει και είναι μια χαρά. 3 εκατομμύρια είναι ένα μπόνους, τέλος. Είναι μια χαρά πρωτασάρα. Μια χαρά πρωτασάρα. Αλλά μαθαίνω ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Χώθηκε, ναι.
1: Θα πάει, δεν ξέρω αν χώθηκε, μπορεί ακόμα να μην χώθηκε, γιατί θέλει να ερευνήσει και αυτό το έδαφος. Θα μπορεί να πάει και να το περάσει και του Ολυμπιακού την πρόταση.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό να το τελειώνουν λίγο.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα πάει στα 6.
1: Στα 7 μην πάει.
0: Στα 6 θα πάει.
1: Και η Άκου θα στυλώσει αυτή τα ποδάρια. Α το τελειώσουν μία και καλή. Εδώ ήταν ο Γιαννούλης. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Εδώ νιάουριζε το πουλάκι.
1: Εδώ, μα αφού εδώ είναι.
0: Ναι.
1: Έκανε Ζακοπούλου στο άνθρωπο, θα έρθει εδώ να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή θα γίνει. Και το ξαναλέω, για μένα αυτή η μεταγραφή πρέπει να γίνει. Υπάρχει και ένα πρέπει. Και σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Στο Καστελιάνο έτρωγε προχθές, μου είπανε.
1: Εδώ είναι, σε λέω. Και
0: κάτω στην Κατερίνη, στο Ατήλα το μαγαζί.
1: Ναι, εγώ σου λέω δεν είναι Κατερίνη, ξέρω. Πήγανε, βρήκαν και τον μπαμπά του εκεί, δική μου, τα είπαν. Εντάξει,
0: ξέρω,
1: έχουμε πάλι δούπι.
0: Κάνατε χουλιγανισμό, ε.
1: Δεν κάναμε καθόλου χουλιγανισμό.
0: Σε αυτά τα έχω μάθει, να πούμε. Ναι.
1: Αλλά και βέβαια.
0: Τα τραμπουκυλίκια τα έχω μάθει.
1: Εγώ λέω ότι είναι εδώ ο Γιαννουλάκος.
0: Κάνατε τραμπουκυλίκια.
1: Να τελειώνει ο ΠΑΟΚ, να τελειώνει με την Άουξμπουργκ.
0: Ναι.
1: Και να κλείσει μια μεταγραφή η οποία είναι και ουσία. Έτσι δεν το συζητάμε τώρα να έχει το καλύτερο αριστερό μπακ και ουσία. Να έχω δηλαδή Γιαννούλη και Τζότζο Κέννη στα άκρα.
0: Έτσι.
1: Άντε πιάστε με.
0: Λοιπόν,
1: και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
0: ναι.
1: τα μπακ είναι το Α και το Ω.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί παίζουν 4-5 ρόλους.
0: Ναι, γίνονται εξτρέμ,
1: χώνονται μέσα, γίνονται χαφ.
0: Βέβαια.
1: Αν έχει μπακάρε, πα μπροστά. Πώ το κάνουμε τώρα.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Έχει ανοίξει τα γραφεία η ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Τι τα άνοιξε.
0: Να πάει ο Τρέγιας να πει να μου κάνουν μήνυση.
1: Τα μάτα, ρε, εσύ, τι να σε πειράξουν εσένα τώρα. Αφού είσαι, έχει χώσει παντού την ουρά σου και εσύ τώρα. Σταμάτα, τι να τον είπε ότι είναι Τρέγια, μη βάλω την ουρά μου και ασχοληθούμε εσένα. Τον πούλησε λίγο τρέλα.
0: Στείλω καμιά ζωή, πιθανά.
1: Σταμάτα, ρε. Ας τον Τάσο.
0: Του κάνω καλά έλεγχο.
1: Το θέλω τον Τάσο, είναι δυναμίτη ο Τάσο τώρα. Μην τον κολλά. Έτσι, φιλαράκι μα είναι.
0: Γιατί στην Καριστιανού πήγαν κάτι, λένε. Πού δώσουμε τι φορολογικέ σου δηλώσει. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά με Τάισον και Γιαννούλη. Θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά και σε ΠΑΟ και στι υπόλοιπε ομάδε. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σα όμω, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα. Που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε κι εσείς, και σίγουρα δεν θα το αφήσετε, να ξέρετε. Τώρα έρχεται Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, εμείς επιστρέφουμε, Ερμάνος μου, με τρίτη ωρίτσα που έχει μεταγραφολογία.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Στις 8 Ιουλίου 1982 στο Sánchez Pizjuán της Σεβίλης, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία αναμετρώνται με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό. Ο αγώνας, που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης, επιστιάστηκε από μια σχεδόν δολοφονική ενέργεια του τερματοφύλακα των Γερμανών Harald Schumacher πάνω στον αμυντικό Patrick Batiston, που ήταν σε εμφανή θέση για γκολ. Ο Batiston έχασε τις αισθήσεις του, έσπασε δόντια και υπέστη σοβαρή διάσηση, μένοντας ακίνητο στο χορτάρι για αρκετά λεπτά. Το πιο απίστευτο, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε φάουλ, ενώ ο Σουμάχερ παρέμεινε κανονικά στον αγώνα. Οι Γάλλοι τελικά έχασαν και τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, παρότι προηγήθηκαν με 3-1 στην παράταση.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ωραία για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο χάος έχουν προκαλέσει δύο διαδοχικοί φωνικοί σεισμοί 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει 32 θύματα, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Θεόδωρο Μαραγγέλη. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στην Καλυθέα μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στο θώρακα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε το δράστη και εξετάζονται οπαδικά κίνητρα στην υπόθεση. Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στο νόμο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το μεσημέρι μετά τη μία τέλος θα λάβει η αγωνία των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς τότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών ενιαίων λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. παρόν ήσουνα!
17: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Carglass επισκευάζει, Carglass αντί καθιστά.
20: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πού πας?
25: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
26: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
31: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
30: Και νομική προστασία?
31: Προστασία, αλλά νομική.
30: Και η απαλλαγή?
31: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
30: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
31: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
32: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
33: Ναι.
32: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
33: Bad boy.
32: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
33: Αστό, ναι, αστό.
32: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
34: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
35: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
36: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
37: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
38: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
39: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στίγμα αλλά και καζίνο.
1: Μουρτζούγκα, η προπόνηση σήμερα.
0: Κανονικότατα, το πρωί, βέβαια.
1: Τι ώρα?
0: 9.30.
1: Νομίζω
0: ότι είναι προπόνηση τώρα. Νομίζω ότι είναι προπόνηση τώρα. Πρέπει να είχε πρωί-απόγευμα τώρα αυτό το διάστημα. Ξέρεις με ποιον άλλο μοιάζει ο Λύση? Με τον Γκαγκάτσι.
1: Τον Γκαγκάτσι.
0: Ναι, στο αδύνατο. Ο Γκαγκάτσι έχει τις μαγουλίτρες.
1: Ο Γκαγκάτσι είναι κάτι σαν κάτι BMW με φτερά φτιαγμένα.
0: Ναι, εντάξει. Μοιάζει
1: με μάγουλα να πούμε.
0: Φαντάσου να δυνατήσει ο Γκαγκάτσι.
1: Πώς θα δυνατήσει?
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ο Γκαγκάτσι για να δυνατήσει πρέπει να κάνει δύο ώρες βάδιν.
0: Τι έγινε, κουλέ? Μόνο το Σαββίδι λέει κράζει, δεν λέει για τα μεταγραφικά. Ναι. Το Μιστακίδη δεν τον ακουμπάτε. 2-2 έχει. Φαλ θέλαμε, πάει στο Μαναϊκό. Σίλτ λέει θέλαμε, κλείνει η Βενέρμπαχτσε. Εντάξει τώρα, ρε φίλε. Άμα θέλεις να κάνεις θέμα, κάνεις έτσι. Ναι, αλλά ρε παιδιά, τώρα εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί. Πόσα πάρεις παίχτες από ομάδες που είναι Ευρωλίγκα? Όσα λεφτά και να δώσεις. Ο ένας πήγε στον Παναθηναϊκό στο δευτερόλεπτο και ο άλλος θα πάει στη Φενέρμπεξε από ό,τι φαίνεται γιατί τι... χάνει τον Μπιμπέροβιτ.
1: Εσύ τώρα τι δικαιολογείς, δηλαδή?
0: Εγώ λέω τι γίνεται και τι ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Εμένα αυτό το πράγμα που γίνεται με τα ψεύτικα προφίλ, με τα έτσι, να κράζει ο ένας στη μία πλευρά του ΠΑΟΚ και ο άλλος στην άλλη πλευρά του ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Όταν το κάνουμε αυτό, με τρελαίνει.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Δεν καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, άμα θέλει να πάρει το φάρδα μας, τον πάρει για πλάκα.
1: Χάσατε δύο παίκτες στον μπάσκετ από άλλους και φωνάζουν οι Σαββίδες.
0: Ναι, γιατί σου λέει, πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά?
1: Όχι, δεν λένε αυτό.
0: Ναι, πώς?
1: Λένε γιατί δεν κράζεται τώρα από την άλλη μεριά.
0: Ναι, που χάθηκαν δύο παίχτες. Ναι, αλλά όταν αυτοί οι παίχτες, κάτσε για να είμαστε σωστοί. Όταν αυτοί οι παίχτες, τον ένα τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε χρόνο τετέ, παίζει Ευρωλίγκα. Εσύ δεν παίζει Ευρωλίγκα.
1: Άρα σε μικρή ομάδα να παίρνει τον Παναθηναϊκό, εσύ.
0: Ο πασχετικός ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, όλες είναι μικρές. Όχι ο ΠΑΟΚ, όλες.
1: Άρα τι τον πήρατε το Σιάο και το Μιστακίδη τότε?
0: Για να μεγαλώσουμε και να φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε στο ίδιο level.
1: Ποια ήταν αυτή η στιγμή δηλαδή?
0: Ακόμα κάτσε, έχει δουλειά. Ο Σίλτς, όταν τον ζητάει η Φενέρμπαχτσε, η οποία παίζει Ευρωλίγκες, εντάξει, θα στον πάρει και το Σίλτς. Ό,τι προσπάθεια και να έχει.
1: Άρα κατάλαβα, εσείς εδώ.
0: Όσα λεφτά και να δώσεις.
1: Θα κάνετε ένα πρωτάθλημα από όλων εσείς τώρα. Ναι. Όποιος περάσει τον άλλον θα είστε πρωταθλητές. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα.
0: Μπράβο, ρε κούλο, μόνος Παντελονάτος. Δυστυχώς χάσαμε. Παιδιά, εγώ με πάω. Το έχω ξαναδηλώσει. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Έρχονται, φεύγουν, παρέρχονται. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει εδώ. Έτσι. Γιατί κάποιοι λέγανε κούλε, έφυγε ο Λουτσέσκου, δεν ήταν. Τι θα κάνω? Στηρίζω Λύση πλέον.
1: Τέλος.
0: Ναι, στηρίζω Λύση πλέον.
1: Σε
0: όταν ήταν
1: Ιούδα
0: εδώ ο Λουτσέσκου, και εγώ μπροστά του θα βγω μαζί του. Μαζί του μπροστά. Ο άνθρωπος για χύψη λόγους, δεν ξέρω αν είναι συνέντευξη. Έφυγε ή αν θέλεις, τον παρέπεψαν.
1: Γιατί δεν έφυγε, τον διώξατε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έφυγε, δεν.
0: Ωραία. Τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον έχω πάρα πολύ ψηλά σαν άνθρωπο, αλλά πλέον πρέπει να δω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε τώρα? Δηλαδή, άμα ο Λουτσέσκου πήγε στο Ολυμπιακό, τι θα κάναμε δηλαδή τώρα? Λέγω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δυστυχώς για τον μπάσκετ, γιατί μου στείλανε.
1: Ξέχασες γρήγορα, ρε
0: κουβέντα. Καθόλου δεν τον ξέχασα. Καθόλου δεν τον ξέχασα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Δύο στόχοι του στο μπάσκετ, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Τον φάλμα τον πήρε ο Παναθηναϊκός για πλάκα.
1: Πού είναι για αυτό?
0: Για πλάκα τον πήρε. Σήκωσε το τηλέφωνο για να κόβει. Ναι. Μπαπ, έλα εδώ, θα τον κάνει και Έλληνα τώρα τον φάλ, κάτσε να δει. Το χρόνο θα παίζει σαν Έλληνα, γι' αυτό τον πήρε. Λοιπόν. Και το Σίλτς, μόλις η Φενέρμπαχτσε είδε ότι χρειάζεται τριάρι και φεύγει ο Μπιμπέροβιτς, σήκωσε το τηλέφωνο, έλα εδώ. Εντάξει, εμείς τον ζαχαρώναμε 20 μέρες, έλα από εδώ, θα είσαι πρώτος μάγκας, σου δίσουμε λεφτά.
1: Δηλαδή άδραγε στο θησαυρό η Ευρωλίγκα,
0: Ευρωλίγκα δύσκολα να πάει. Έτσι.
1: Να περάσετε τον Άρη.
0: Καλά, ρε Νίκα, αφού και εσύ πήρες από Ευρωλίγκα παίχτη και ο Άρης μέχρι τώρα πήρε. Ναι, ρε παιδί μου, πήραμε παίχτης Ευρωλίγκας. Έτσι, παρότι τους δίναμε και παραπάνω, αλλά ακόμα θέλω να πω. Ότι είμαστε σε φάση.
1: Ένα επέκτη Ευρωλίγκα.
0: Που χτίζουμε.
1: Αλλά δεν έχει μαμαλίγκα.
0: Που χτίζουμε. Λοιπόν, αυτά για το Σίλτς είναι πολύ φρέσκια είδηση. Ο ΠΑΟΚ όντως ασχολήθηκε, ενδιαφέρθηκε, του κάνει πολύ καλή πρόταση.
1: Ναι.
0: Αλλά τον παίρνει Φενέρμπαχτσε.
1: Αλλά.
0: Σίγουρο ότι λέει είναι, ναι. Είναι πιο ωραίο γκόμενο. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πιο ωραίο γκόμενο. Μετράει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό μπορεί να μετρήσουμε κι εμείς. Θέλει δουλειά.
1: Πόσο καιρό δηλαδή.
0: Τι πόσο καιρό. Θα μπορεί να χρειαστεί 1-2 χρόνια.
1: Τρία γιαγιά, πες μας, γιατί σταμάτησε ρε, από την Εθνική Κωνσταντινή.
0: Σταμάτα ρε, άσε το.
1: Επειδή ταΐζει νουνού μπεμπελάκ το μωρό, να πούμε. Αυτά, ναι. Αυτά θα λες, να πούμε, δεν σε πιστεύεις κανένας.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα κοιτάζω, Coca-Cola. Το αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις. Αν τελειώσει τώρα, αν τον πάρεις ή δεν τον πάρεις, με ποιο τρόπο θα τον πάρεις, το θέμα είναι αν τον πάρεις τον παίχτη. Τώρα πώς, αν βάζω, δεν βάζω και δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα σας καταπιούν αν δεν τον κούμπο, βλέπω. Λες, και θα αρχίσουν οι ουρακοτάκια
0: να βγάζουν. Θα κρυνιάζουν. Και θα είμαι τώρα εγώ μετά πάλι, γιατί εγώ θα σερίζω πάλι ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα μου λένε τι έγινε, κουλιάτε με το Μιστακίδη. Όχι, εγώ με τον ΠΑΟΚ.
1: Σι άνοιξε τώρα πόρτα στο Μιστακίδη για
0: κανένα. Όχι, όχι, εγώ λέω αυτό που ισχύει. Ναι. Δεν ανοίγω πόρτα για κανένα. Γι' αυτό κάνουμε τις δουλειές μας μόνοι μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν με τη δουλειά μας. Κάνουμε ό,τι να κάνουμε και τελείωσε. Ναι, τι εντάξει.
1: Εγώ δεν ανακατεύομαι και πολύ στο μπάσκετ. Δεν πάω να ρωτάω.
0: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Θα πηγαίνω να βλέπω παιχνίδια μπάσκετ.
1: Το Πετρίδης δεν ήταν καλά στην καρέκλα, δεν σε βάλουν την καλή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Θα πληρώσω στην τελική.
1: Τι θα κάνω.
0: Αν και ω δημοσιογράφο, όχι, δεν θέλουν, δεν θέλουν, θα με βάλουν. Έτσι δεν γίνεται.
1: Θα σε βάλουν εκεί που καθαρίζουν τα πατώματα να
0: πούμε. Λες, ε.
1: Α, καλά τώρα τι
0: σημαίνει. Θα πληρώσω μια θέση, ρε φίλε. Ναι. Οπότε να περιμένουμε Κλάιμπερν. Παιδιά του Σίλτ τελείωσε. Πάει Φενέμπαχτσε από τη.
1: Πάει ο Τουσίδη.
0: Ο Σίλτ, ρε. Ποιο ναι. Τουσίδη, ρε. Ποιο ναι. Τουσίδη. Ναι. Λοιπόν. Τελευταία που έφορα όταν είχε έρθει από το. Εντάξει, άσο για το τρέγιο.
1: Κάτσε τι, εγώ
0: έβαλα. Τη φασαρία που είχατε κάνει στο μαγαζί τότε. Που, το
1: πανεπιστήμιο εκεί...
0: που έγινε viral. Που έγινε
1: viral. Να με δώσει γροθιά να
0: ναι, viral, viral, viral. Λοιπόν, στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρεις με ποιον μοιάζει ο Τρέγιας.
0: Με ποιον.
1: Σεραφίνο διάβαζες μικρός.
0: Όχι.
1: Κακός.
0: Σεραφίνο δεν διάβαζα.
1: Κάτι ληστές που χτυπάγανε.
0: Ο ληστής ο Σεραφίνο. Έγινε 7,5. 7,4 ρίχτερ σεισμός στη Βενεζουέλα.
1: Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Ναι. Ε?
1: Δύο σεισμοί.
0: Δύο σεισμοί. Ένα 7,4, ένα 7,2. Τι με νοιάζει τώρα που είπες τι με νοιάζει.
1: Άμα λοιπόν, γίνει εδώ,
0: τώρα
1: νοιάζει.
0: Που είπες τι με νοιάζει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μπε. Πράγματι έχεις δίκιο.
1: Μακριά είναι.
0: Λοιπόν, έχει γίνει δολοφονικό επεισόδιο γιατί δολοφονεί στην Αθήνα για οπαδικό κίνητρο. Δεν ασχολούμαστε εμείς εδώ. Χθες έγινε.
1: Γιατί δεν ασχολούμαστε.
0: Βλέπεις να γίνεται τίποτα, το γράψαμε, θα το πούμε. Αύριο θα ξεχαστεί.
1: Άρα είσαι τοπικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αυτό μας λες τώρα.
0: Όχι, άλλο σε λέω εγώ.
1: Είμαστε τοπική εκπομπή.
0: Άλλο σε λέω, μην τα γυρίζεις όλα, ρε φίλε. Μην τα γυρίζεις. Ο κόσμος μετά συντηρεί ένα θέμα. Ναι. Αν ασχολείται ή δεν ασχολείται, ούτε ο κόσμος θα ασχοληθεί. Άλλο σε λέω, άλλα με λες.
1: Άμα φάει εδώ κανένα δικό μας.
0: Θα γίνεται χαμός. Γιατί θα στέλνουν μηνύματα. Ναι. Θα παίρνουν γραμμές. Γιατί ναι. Δεν λέτε, δεν κάνετε. Ναι. Γιατί είναι στο σπίτι του δίπλα. Κατάλαβες. Γιατί στην Καλυθέα τον Ατουμπιώτη εδώ πέρα, τον Χαριλαιώτη, τον Ευοσμίτη δεν τον νοιάζει. Αν στην Καλυθέα πήγαν εκεί και πλακώθηκαν και μαχαίρωσε ένα τον άλλον γιατί είχε άλλη φανέλα.
1: Σκότωσε ένα δηλαδή 30χρονο.
0: Ένα μεγάλο άντρα ήταν, ένα 17χρονο γιατί είχε άλλη φανέλα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώ. Απάντω βγήκε ότι είναι για οπαδικά κίνητρα.
1: 38% Μητσοτάκη.
0: 38 χαίρο πολύ, ρε φίλε. Δεν ξέρουν καν τι ψηφίζει ο καθένα. Α μην το ανοίξω το θέμα.
1: 38%.
0: 38-48 δεν ξέρω.
1: Έφαγε τον άνθρωπο τη ζωή.
0: Πήγε γιατί τώρα λέει, είναι οπαδικά λέει, τα κίνητρα σίγουρα. Οπαδικά. Τώρα εξετάζουν αν είναι άλλη ομάδα ή πλακώθηκαν και μεταξύ τους.
1: Α, συνδεσμίτες γιατί.
0: Ναι, ή πλακώθηκαν και μεταξύ τους.
1: Φάνε
0: ναι.
1: Λεφτά από τον πρόεδρο, εσύ πήρες περισσότερα, εγώ λιγότερα.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι άλλος ένας 17χρονος έφυγε για οπαδικούς λόγους. Με μαχαίρι
1: λίγο,
0: πάλι.
1: Δεν είναι λίγο παράξενο να χάνεις τη ζωή σου για τέτοιο λόγο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, ότι αρχίζουμε να το συνηθίζουμε. Έλα, εντάξει, οκ. Okay. Αρχίζουμε να το συνηθίζουμε.
1: Κάθε μήνα και μια δολοφονία.
0: Και μήνα παραμήνα.
1: Και προχθές πάλι ένας. Σκότωσε τη γυναίκα του προχθές και αυτοκτόνησε και αυτός πάλι. Δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος.
0: Ναι.
1: Το έχουν δέσει σκηνή κορδόνη. Να βαράνε ο ένας τον άλλον γιατί είναι άλλη ομάδα και ο άντρας που τρώει χιλόπιτα, χράτσε το άτιμο, χτυπάει τη γυναίκα και μετά μπαμ, χτυπάει και τον εαυτό του.
0: Λοιπόν,
1: και αφήνουν τα παιδιά μόνο τους να πούν.
0: Πάρα πολύ άσχημη είδηση. Πάρα πολύ άσχημη είδηση αυτή για τη δολοφονία κάτω στην
1: Καλυθέα. Λογικότατη είδηση.
0: Δεν βάζουμε μυαλό, δεν αλλάζουμε με τίποτα, δεν αλλάζει. Γενικότερα η στάση ούτε η κυβέρνηση. Εγώ, άμα θες να το πάμε, βλέπουμε συνέχεια δεν αντιμετωπίζεται.
1: Και τι να το κάνει
0: αυτό, δεν αντιμετωπίζεται.
1: Τον ηλίθιο, τι να το κάνει η κυβέρνηση.
0: Δεν αντιμετωπίζεται,
1: δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τον ηλίθιο τον περιορίζει στον χώρο του γηπέδου μέχρι εκεί. Τώρα η ηθική είναι ατομική του καθενός.
0: Στην Αθήνα γίνεται χαμός, λέει, με αυτό το θέμα. Το έχουν πρώτο θέμα. Πολύ φοβάμαι ότι έχει γίνει συνήθεια, είναι κρίμα. Φαν μου, ναι. Και εμείς, αν θα το ξεχνούσα, θα ήταν ατόπιμα δικό μου. Ατόπιμα.
1: Ποιο?
0: Αν δεν συζητούσαμε το θέμα της δολοφονίας κάτω στην Καλυθέα.
1: Έτσι. Κάτι, θα αναφέρεις το γεγονός.
0: Κούλης Ελλάδος, αν ο δολοφόνος είναι ΠΑΟΚ, τότε το κάνουμε πρώτο θέμα. Αλλιώς είναι μια κανονική Πέμπτη. Λέει εδώ ο φίλος ο οποίος βγάζει και την. Ο Δημοσένης βγάζει την πικρία του ότι μόνο του ΠΑΟΚ τα μεγαλώνουν τα θέματα, των άλλων τα κάνουν γαργάρα. Έχει εν μέρη δίκιο. Εν μέρη ένα δίκιο το έχει, Ντίνο μου. Έτσι, το ξέρεις και εσύ, γι' αυτό κάνεις τη μούγκα. Λοιπόν, τώρα.
1: Έχει και άλλους κάβους.
0: Ναι, έχει, ναι. Αλλά δυστυχώς παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Όταν είναι ΠΑΟΚ, να το μεγαλώνουμε λίγο. Να το κάνουμε λίγο μπαμπάτσικο ωραίο, γιατί πουλάει περισσότερο.
1: Καλά, όταν αυτοδιαφημίζεσαι. Είστε...
0: Δεν αυτοδιαφημίζεται κανένας. Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μπορεί και μέσα ημέρα να έχουμε ανακοινώσει για τον Ελιστόντο.
1: Χθες μου είπε σήμερα.
0: Εντάξει, σου είπα, ναι. Είπα χθες ότι.
1: Πέμπτη έρχεται.
0: Ναι. Ο Ελιστόντο έχει συμφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν τελειώσει και η χαρτούρα.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης θα είναι στον ΠΑΟΚ 2 συν 1 χρόνια νομίζω.
1: Κοντός.
0: Κοντός παιχτάρα όμως. Ναι. Και άλλοι κοντοί είχαν έρθει. Μα κάνα μου βγει Κοντρέρας και Κρέσπο.
1: Είδες εχθές μόλις βάλαν τους ψηλούς οι.
0: Χθες που χάσανε. Στην επίδεση όμως ναι, του βάλα. Ναι, δεν του βάλα στην άμυνα. Στην επίδεση βάλαν τους ψηλούς. Γιατί άρχισαν να φορτώνουν.
1: Δηλαδή άμα στον πετάξουν.
0: Τα βλέπω όλα.
1: Άμα στον πετάξουν αυτό με τον Μιχαηλίδη να πηδάνε, να μου είναι δύσκολα δάση.
0: Ναι, αυτός όμως παίζει και δεξιμπάκ αν χρειαστεί. Μπορεί να τον βάλεις και δεξιμπάκ να ψηλώσεις κι άλλο.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις έναν άλλο στόπερ. Να βάλεις τον Χαζηδιάκο ή αυτό που θα πάρεις μετά.
1: Το Χαζηδιάκουλα.
0: Ο Χαζηδιάκος η μεταγραφή. Ναι. Είναι σε καλό επίπεδο. Α, ο παίχτης θέλει να έρθει.
1: Αλλά,
0: δεν είναι αρνητικός.
1: Αλλά,
0: ο ΠΑΟΚ πρέπει να συζητήσει με την Κοπεχάγη τι λεφτά θα χρειαστεί.
1: Α, θέλει η Κοπεχάγη λεφτά.
0: Ναι, βέβαια. Χρειαστεί σίγουρα κανένα χαρτί, κάποιο ποσό θα χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Η Κοπεχάγη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει δύο στόπερ για να πάει στην προετοιμασία με τρεις μεγάλους και δύο-τρεις μικρούς.
1: Και γιατί δεν παίρνει ένα δανεικό να πούμε στόπερ και να πάρει το Γιαννούλη με το εκατομμύριο αυτό.
0: Ο δανεικούς δεν μας βγήκαν καλά πέρσι. Ο Βολιάκο αποχαιρέτησε κι αυτός. Ο Λόβρεν αποχαιρέτησε. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ αν πάρει αυτούς τους δύο κάνει αναβάθμιση στο στόπερ. Λόβρεν Βολιάκο άμα πάρει ο Λιστόντο και Χατζηδιάκο κάνει αναβάθμιση.
1: Ανεβαίνει.
0: Και ένας φίλος μου σε μήνυμα λέει κουλ καλά τα είπες για αναβάθμιση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η αναβάθμιση σε σχέση με τον ανταγωνισμό πώς πάει.
1: Δηλαδή
0: εγώ θα το ρωτήσω τον φίλο. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, τι παραπάνω έχουν στα στόπερ.
1: Πήρε ένα στόπερ γέρο, καλό παίκτη ο Παναθηναϊκός.
0: Ο De Vrij.
1: Ο De Vrij.
0: Ναι, okay. Και έχει Palmer Brown, Ίγκασον και τον.
1: Οι άλλοι τρεις. Ο Κάτρης θα παίξει.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay. Τι παραπάνω δηλαδή.
1: Οι άλλοι είναι με τριούμπες.
0: Εγώ.
1: Και ο Ίγκασον γέρος.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη φοβία κάποιων.
1: Και ο Τουμπάρ γέρος.
0: Είναι οι άλλοι καλοί και οι δικοί μας δεν είναι δηλαδή, ναι, ρε παιδιά. Για λίγο κουνήστε το κεφάλι σας. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, που θα έχει πάλι το Βίντα. Εντάξει, έχει το δίδυμο το καλό. Ρέλβας και Μουκουντή. Βίντα, ποιον άλλον έχει.
1: Θέλει τέταρτο.
0: Θα πάρει και αυτήν. Τι κάνει δηλαδή ο ανταγωνισμός και δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Δηλαδή, αν πάει ο τέταρτος ο Χατζηδιάκος.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αν πάρει. Ναι, αν πάρει τέταρτο ο Χατζηδιάκος, είσαι με άσχημα.
1: Άσχημα θα είναι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κι όμως υπήρχε ναι, τύπος που έγραψε. Ο ανταγωνισμός όμως δεν τι κάνει. Τι κάνει ο ανταγωνισμός.
1: Καλά, λέει, μην φοράει.
0: Μα να λέμε πράγματα που έχουν βάση, ρε φίλε. Όχι για να πούμε κάτι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Γιαννούλη και έχει τον Τζότζο Κέννη, θα υπάρχει ομάδα με αριστερό μπακ Γιαννούλη και Τζότζο Κέννη δεξιά.
1: Πάρτε τον μια φορά.
0: Είπαμε τη μεταγραφή Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ πρέπει με κεφαλαία όλα να την τελειώσει.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει με κεφαλαία όλα. Για 100 λόγους. Άμα ξεκινήσω τώρα, τελειώσω αύριο. Έτσι. Λοιπόν, είναι ηθική, είναι αγωνιστική, είναι επικοινωνιακή, είναι τα πάντα όλα είναι.
1: Εγώ περίμενα το έχει τελειώσει ήδη ο ΠΑΟΚ το Γιαννούλη.
0: Εντάξει, είναι και θέμα τακτική
1: τώρα. Εφόσον έχω τον παίκτη με το μέρος μου, θα είναι πιο εύκολο.
0: Εφόσον έχει τον παίκτη με το μέρος, φίλε, μπορεί να παίξει και λίγο με την ομάδα, η οποία μπορεί να σου ζητάει λαγούς και πετραχύλια να χαλαρώσει.
1: Εντάξει.
0: Είναι και θέματα τακτική.
1: Σύντε τον Βιερίνια που σε αυτά είναι.
0: Γάτα.
1: Γάτα να πούμε.
0: Ναι. Είναι γάτα, είναι γάτα, είναι γάτα. Λοιπόν, Ελιστότερο που μένω ακόμα και έμαθα ότι έχουν τελειώσει και τα χαρτούρες. Είναι θέμα να τον ανακοινώσει. Έτσι, να είναι η πρώτη μεταγραφή. Χατζηδιάκο πάει καλά, στα χαφ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή παίζει μόνο του Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία αυτός τι είναι.
0: Της Βαλένθια, το εξάρι. Αντιμεϊτέ περισσότερο.
1: Ένα γομαράκι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν βάζει γκολ, δεν κάνει, δεν κάνει.
0: Πιο πολύ βάζει γκολ. Βάζει, ναι. Δεν είναι τόσο κακό.
1: Ζαφίρης θα πάρει τα πάνω του.
0: Θα πάρει τα πάνω του Ζαφίρης. Ζαφίρης, άσο, ξεκουράζεται ακόμα γιατί θα
1: γίνει. Κωνσταντέλια, δώσε του δύο φιάλες οξυγόνου την Αγία Γραφή.
0: Ναι, μια απλά στα χαφ. Ναι. Επειδή ακούγεται και το όνομα, γενικά ακούει το όνομα του άλλου τη Λεβάντε,
1: ναι,
0: του Μαρτίνεθ, δεν είναι τόσο προχωρημένο.
1: Δεν μου λε. Εν τον Μαρτίνε θα πάρετε ή τον Σάντα Μαρία.
0: Όχι,
1: ή μπορεί να του πάρετε και του δύο.
0: Τώρα συζητάμε για τον Σάντα Μαρία και θα δούμε τι θα γίνει με τα άλλα χαφ. Ο ΠΑΟΚ έχει εκκρεμότητες με τον Μεϊτέ, έχει εκκρεμότητα με τον Οσδόεφ, έχει εκκρεμότητα με τον Πιάνκο. Για να δει τι θα κάνει.
1: Ο Οσδόεφ λέει δεν.
0: Ο Οσδόεφ φαίνεται ότι δεν θα ανανεώσει. Αυτό φαίνεται για τον Οσδόεφ. Ναι.
1: Και στα χρόνια δεν τα βρίσκει και στα λεφτά.
0: Και στα λεφτά. Δεν θα ανανεώσει, φαίνεται ο Οσδόεφ. Πρέπει να γίνουν μαγικά για να ανανεώσει ο Οσδόεφ.
1: Ο Καμάρα.
0: Ο Καμαρά μπορεί να έρθει μια πρώτη. Γι' αυτό σου λέω: ακόμα ο ΠΑΟΚ κοιτάζει το θέμα του Σάντα Μαρία μόνο.
1: Ο Καμάρα, εγώ τον κράταγα.
0: Εντάξει, ναι, έσπω θα παίξει ο. Αν παίξει 3-5-2, να τον έχει εκεί στα χαφ μαζί με άλλου, είναι μια χαρά ο Καμάρα.
1: Κράταγα.
0: Ναι.
1: Και τον Κωνσταντέλια θα τον πέταγα δεύτερο φόρο.
0: Δεύτερο φόρο τον Κωνσταντέλια. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Αριστερό εξτρέμ, είπαμε ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Τάισο κοντά στο μισό εκατομμύριο. Σε θέλουμε με μειωμένο ρόλο. Του Γιαννούλη, εγώ έμαθα ότι είναι χθε από το απόγευμα και μετά είναι εδώ.
1: Τάισο τι λέει γι' αυτό.
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Αλλά φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται. Γουστάρει Βιερίνια, γουστάρει Μάτος. Γουστάρει, ρε παιδί μου. Okay, μπορεί να έφυγε ο Λουτσέσκου που είναι μέντορας, αλλά και με Βιερίνια Μάτος έχει άριστες σχέσεις ο Μάτος. Ο Τάισον.
1: Το
0: τον οποίο λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση για πόστο στην Ιντερνασιονάλ. Αλλά δεν νομίζω αν θέλει να σταματήσει.
1: Αυτό ο τρελό θέλει να παίξει μπάλα.
0: Θέλει να παίξει μπάλα.
1: Εγώ θα πήγαινα στην Ιντερνασιονάλ να πάρω το πόστο.
0: Εγώ θα έπαιζα ακόμα ένα χρόνο μπάλα εδώ.
1: Θα πετάξει ο φωνοκύλη σαν και εμένα.
0: Εσύ πετά γιατί κάνει extreme πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλιώ δεν θα έκανε. Όπω έκανα και εγώ extreme. Είχα φτάσει 38, 39, 40 και. Έχω τη μία τη βουβονοκύλη την έβγαλα λόγω έκανα αλματερά πράγματα. Έτσι. Και μετά πήγα για να εντυπωσιάσω, έκανα στο μπάσκετ ότι πήγα να κάνω στα 15 και πάει η βουβονοκύλη.
1: Εγώ στα 58 που κάνω βάρη, δεν κάνω καλά δηλαδή.
0: Άθλια κάνεις.
1: Σοπαρε.
0: Εγώ πήγα να κάνω ότι έκανα στα 18 μου, 17 στο μπάσκετ, σπασίματα και τέτοια.
1: Εμεί του άντρα χαλαρώνουν και πρέπει να κρατιέται με βάρη.
0: Ποια βάρη και μάρη. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από ΠΑΟΚ, γιατί δεν τα προλάβαμε.
1: Ιστήρια διαρκείας.
0: Προς το τέλος του μήνα λένε θα δούμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα κάτσε να δούμε πώς θα φύγει η ομάδα τη Δευτέρα στην προετοιμασία.
1: Γιατί?
0: Ποιους θα φέρει, ποιους παίχτες θα βάλει.
1: Πού θα πάτε στην προετοιμασία?
0: Ολλανδία.
1: Θα πας.
0: Λέω να φύγω ένα τρίμερο. Αφού δεν με αφήνει ο Τζαπαύλο, θέλει εκπομπές συνέχεια. Τώρα πρέπει να κάτσω να το λύσουμε αυτό.
1: Αν το πει, θα πάω για, το... για την ομάδα να φάτε καμιά πόρτα όμως.
0: Εγώ δεν τρώω πόρτες.
1: Εσύ δεν τρώω πόρτες για το δικό σου το κανάλι.
0: Για όλα δεν τρώω πόρτες. Εγώ τώρα δεν ξέρω.
1: Κάνε τον ιεροκήρυκα του Μετρόπολης να πούμε.
0: Θες να πάω κάνα τριμεράκι Ολλανδία, καθαρό αέρα. Φάμε κάνα κέικ. Κάνα κέικ περίεργο. Σου είχα πει που είχα πάρει ένα κέικ περίεργο. Όταν χαλεύει.
1: Εγώ θέλω να είμαι σε
0: και μετά ζαλίστηκα.
1: Δεν θέλω να ζαλίζομαι να πω.
0: Ζαλίζομαι. Λοιπόν, η Ηρακλής Τσιτώντα ανακοίνωσε.
1: Φελός είναι ο Τσιτώντας.
0: Σήμερα μπορεί να ανακοινώσει κανένα Σουρλί, κανένα Θανασιάδη. Θα δούμε.
1: Φελός είναι
0: κάθε μέρα ο Ηρακλής ανανεώνει παίχτες. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ο Τσιτώντας πάει για δεύτερο εκεί πέρα. Απαράδεκτος είναι.
0: Πρέπει να βρει γέρο που θες και βάρη, λέει. Σου τη λένε τώρα.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Έτσι σου λένε. Εσεί γιατί δεν παίρνετε τον Τσιριβέγια να κάνει τη διμάρα με Ζαφύρι. Κοντί θα είμαστε αν έχουμε Τσιριβέγια Ζαφύρι. Εκεί θες και ένα πάνω από
1: ένα
0: 78. Κοντί θα είμαστε με Τσιριβέγια Ζαφύρι.
1: Ο Ζαφύρης πόσο είναι?
0: Εκτός αν παίξουμε.
1: Πιο κοντός από μένα είναι ο Ζαφύρης.
0: Λίγο.
1: Πόσο είναι δηλαδή?
0: 72, 73 εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο, ίσα ίσα.
1: Κάνα 2-3 πόντους.
0: Ναι, λίγο, ναι. λίγο. Κοντί θα είμαστε. Εκτός αν παίξει 3-5-2. Να ένας ψηλός εδώ. Νάτος.
1: Αυτός έπαιζε με τον Γουδόνι Σέντερφορ.
0: Γουδόνι Σέντερφορ, 94-95.
1: 4-4-2, δόξα Ρετσικιού.
0: Μπροστά.
1: Σέντερφορ και Φαγιόνι Γουδόνι. Γομάρια.
0: Γομάρια, άστα να πάνε, ναι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και πιστεύουμε γραμμές.
1: Ο Παύλος,
0: ναι.
1: Ο Ανδρώνης, ήταν ένα καλός αθλητής.
0: Θηρίο ανήμερο,
1: ρε. Και μπάσκετ και μπάλα. Και μπάσκετ και μπάλα.
0: Νάτα. Τώρα κάτι θέλει αυτός. Και εγώ θέλω κάτι, άδειες να φεύγω, αλλά.
1: Θες να φύγεις.
0: Να πω κι άλλα, μα είναι, ναι.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, ρε, το ξέρω, το ξέρω.
1: Το γουδόνι ήταν. Στη νύχτα που ήταν.
0: Ναι, ρε. Ναι, έτρωγες γουδί από το γουδόνι.
1: Και ξέρεις δεν ήθελε την προπόνηση αυτή.
0: Ναι.
1: Στο Δελασάλ.
0: Δελασάλ, ε.
1: Στο γήπεδο του Δελασάλ κάνανε προπόνηση. Στο επάνω.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω.
1: Με το Φρέρ Αλεξάνδρ να πούμε
0: κύριε. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα. Που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην το αφήσετε τώρα μεταξύ μας, έτσι, και δεν το πάρετε πρέφα εσείς. Επιστρέφω μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Το Μεξικό ολοκλήρωσε το απόλυτο και χωρίς να δεχθεί γκολ με νίκη 3-0 επί της Τσεχίας στον πρώτο όμιλο. Μεγάλη πρόκριση πανηγύρισε η Νότια Αφρική επικρατώντας 1-0 της Νότιας Κορέας, την οποία άφησε στην τρίτη θέση. Η Ελβετία πήρε τον ντέρμπι πρωτιά του δεύτερου ομίλου με 2-1 επί του Καναδά, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται στους 32. Η Βοσνία κέρδισε 3-1 το Κατάρ και θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των καλύτερων τρίτων. Με σόου του Βινίσιους και επιστροφή του Νεϊμάρ, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Σκωτίας. Ως δεύτερος στην ισοβαθμία προκρίθηκε το Μαρόκο με ανατροπή 4-2 επί της Αϊτής.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
12: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία με σημαντικές ελλείψεις σε άμυνα και κέντρο. Η τεχνική ηγεσία πιέζει για άμεσες μεταγραφικές προσθήκες καθώς οι απουσίες δυσχεραίνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλεσάντρο Βολιάκο στη Τζένοα. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου με τη διοίκηση να εντείνει τις μεταγραφικές διεργασίες. Έχοντας αποκτήσει τον Μπασίρου, η προσοχή στρέφεται στην προσθήκη τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών. Παράλληλα με τις προσθήκες των Καϊμπουέ και Τσιντότα, ο Ηρακλής αναζητά ενίσχυση στην Ιταλική αγορά υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με τον ελεύθερο 24χρονο δεξιό μπακ David Μπουά. Στο μπάσκετ, ο Άρης στοχεύει στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο, έχοντας ήδη εντάξει στο ρόστερ τον Κεμ Μπίρτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
13: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κόψε και
7: μοίρασε στα δύο. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ατλακόλ!
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 404.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στις κληρώσεις Happy to Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε, εντός εκτός των πυλών. Σκέφτομαι να πάω Ολλανδία ένα τριμεράκι.
1: Πάλι την ουρά σου θα την κουνήσεις.
0: Θέλω να δω τον προπονητή του
1: καινούριου.
0: Θέλω να δω πώς προπονεί, θέλω να δω στάση σώματος, πώς τα λέει. Πώς τα λέει, γιατί τα λέει, είναι σημαντικό. Για να βγάλουμε πόρισμα.
1: Για μια τακτική θα διδάξει.
0: Τακτικές ακριβώς.
1: Ή κάνει διτέρματα.
0: Λέω να φύγω την άλλη Παρασκευή. Να
1: μόνο διτέρματα και τέτοια.
0: Πού σου κού να φύγω. Τώρα σε ποιο αεροδρόμιο πρέπει να προσγειωθούμε εκεί γιατί θα πάω έτσι.
1: Μόνο σου θα πας.
0: Ναι, ρε, πάρε το αεροπλάνο
1: και πώς είναι εννοείς, σε τι γλώσσα. Παοξίδικη.
0: Παοξίδικη, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω και δεν είμαι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτό το Ζαλτμπό με πιο κολλά. Τεμπό είναι, πού είναι Αϊτχόβεν, πλέον να τα ψάξουμε αυτά.
1: Εγώ
0: μόνο. Σε φιλαράκια στην Ολλανδία θα σα έρθω. Κανονίστε όσο προλάβω να δω, ναι.
1: Ούτε στο καλοχώρι δεν πάω πάνω σου.
0: Άσερε.
1: Εγώ
0: ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Ναι, για
0: να κάνω, να πάρω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι. Να πάρω ένα σάκο
1: ναι.
0: Και να γυρίσω όλο τον κόσμο.
1: Εγώ θέλω ένα σάκο να κάνω 2 λεπτά. Τέτοιο σάκο θέλω.
0: Θέλω ένα
1: αλλά
0: σάκο
1: δεν
0: και να ξεκινήσω. Να πάρω λεωφορείο,
1: ναι.
0: Να φύγω, να πάω ξέρω εγώ στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι αεροπλάνο να πάω ξέρω εγώ Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν να προχωρήσω να πάω Κίνα. Από την Κίνα
1: πάρε.
0: Να πάω στην Κορέα.
1: Εντάξει.
0: Να γυρίσω όλο τον πλανήτη.
1: Λεφτά
0: θέλω.
1: Και προφυλακτικά πάρε μαζί σου.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και καλή διάθεση.
1: Έτσι.
0: Αλλά το θέλω πολύ.
1: Λεφτά,
0: αυτό.
1: Ανάγκης.
0: Λεφτά θέλει, ναι. Δεν θέλει χρήματα και καλή διάθεση και να μην μασάς. Έτσι. Λοιπόν.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Παντού ρε πάμε και μόνοι μας δεν έχουμε. Και με ότο στο πα, άμα θες.
1: Ότο στο πα, τεμαχίζει.
0: Εντάξει, μπορεί να μπλέξει, αλλά θα κόψει τώρα εσύ, θα κοζάρει. Και ω που μπαίνει, τι κάνει. Αλλά έχει ρίσκο, έχει συμφωνώ
1: μαζί. Τώρα βλέπει αυτό το προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αδύνατο. Ναι. Σε χίδι μπορεί να είναι.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήποτο, ε. Α, πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να το δω αυτό να νευριάζει κάποια στιγμή.
0: Κι εγώ.
1: Με αυτά τα μούτρα.
0: Αυτό σου λέω να πάμε να το
1: δούμε. Θέλω να το δω να νευριάζει, να πούμε.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Έχει φαγωθεί ένας, θα διαβάσω ένα μήνυμα του.
1: Διάβασε το.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Διάβασε.
0: Και γιατί δεν το διαβάζεις και από κάτω, σε παρακαλώ, είσαι σνόμπι. Λοιπόν,
1: σνόμπ.
0: Αντελίνο λέει εδώ, έχει φαγωθεί. Λες και παίρνουμε μόνο ένα μήνυμα. Εμείς παίρνουμε 200 μηνύματα.
1: Πες.
0: Δεν υπάρχει ανάθεση ο Μετρόπολης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιον το θέλεις, πας και τον παίρνεις. Δεν κάνεις παζάρια. Και φέρνεις παίχτες ούτε δανεικούς. Πρέπει να είναι εδώ για νους μέχρι Δευτέρα που θα φύγουμε. Περιμένουμε 2-3 μεταγραφές. Αλλιώς θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το διάβασα. Ορίστε, ρε, Αντελίνο, το διάβασα.
1: Ωραία.
0: Okay. Το διάβασα. Ησύχασες, ηρέμησες. Εγώ λέω ότι και του Γιανούλη θα πάει καλά.
1: Εγώ λέω ότι πάει καλά του Γιανούλη.
0: Και του Λουστόντο.
1: Στόπερ.
0: Και το Στόπερ και το Χαφ του Σάντα Μαρία θα πάει καλά. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι κινήσεις. Ναι, okay. Και προς το παρόν του Χαφ Μαρτίνεθ έχει μείνει πολύ πίσω. Να ξέρετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλω να δουν τι θα κάνουν με τις υποθέσεις ο ΣΔΟΕΦ. Και με ΙΤΕ. Αυτά θα τελειώσουν αυτή την εβδομάδα όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί αν μείνει κάποιος από τους δύο, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ποιος να μείνει.
0: Δεν ξέρω. Ο με ΙΤΕ πιο πιθανό. Ο με ΙΤΕ πιο πιθανό.
1: Ο με ΙΤΕ, άμα μείνει, αλλά το Σάντα Μαρία τι το θέλεις. Πρέπει να πάρεις ένα άλλο στυλ χαφ.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα.
0: Λοιπόν, Ντίσεντορφ πρέπει να πας, λέει κουλ. Και από εδώ είναι μια μισή ώρα με τα μάξι. Α, νοικιαζόμενο. Πάμε Ντίσεντορφ. Α, ωραία, από Ντίσεντορφ. Θα κλείσω εδώ Θεσσαλονίκη Ντίσεντορφ. Πάω να πιω και τις μπύρες με τα παιδιά.
1: Και μην τρέχεις με 150 και τέτοια.
0: 180 θα πάω, αφού έχει Autobank εκεί, ρε.
1: Πού?
0: Autobank.
1: Πού έχει Autobank.
0: 180 θα πάω, ρε, εκεί. Και έχει δρόμο.
1: Σ' αφήνουν.
0: Λοιπόν, με Ντίσεντορφ θα πάμε και από εκεί με ένα αυτοκινητάκι έρχομαι. Ω, α, ήδη προσφέρθηκαν 5 άτομα να έρθουν να με πάρουν να πάμε στην προετοιμασία. Ορίστε. Θα πάω την άλλη Παρασκευή. Φύγω εδώ μετά την εκπομπή. Παίρνω αεροπλάνο, πάω Ντίσεντορφ. Με αυτοκινητάκι, πάμε Ζαλτμπόμελ εκεί.
1: Εκεί τα ξέρω.
0: Προετοιμασία.
1: Φας καμιά πόρτα στην προπόνηση.
0: Ξέρεις τι θα φάω πόρτα, πώς το κόβεις.
1: Θα σε πούνε για ποιο μέσο είσαι εδώ.
0: Για την πάρτι μου είμαι εδώ.
1: Α, στην πάρτι σου.
0: Ναι, για την πάρτι μου είμαι.
1: Τι για την πάρτι.
0: Είμαι, γιατί ήρθα να δω τον
1: πού θα να μεταδώσει το αυτό.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά, σε αφήνω.
0: Θα βάλω βίντεο για το κανάλι μου, για τέτοια.
1: Okay, α, για το κανάλι μου.
0: Ναι.
1: Α, την ουρά σου για το κανάλι.
0: Τώρα, άμα θέλω να κάνω και εδώ δουλειά, το κάνω. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πράγματα μετά. Οικονομικής και επαγγελματικής φύσεως.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Ντίσεντορφ.
1: Ωραία. Ξέρεις την ουρά πάλι βλέπω.
0: Ε, φίλε, δεν μπορώ να κάθομαι στάσιμο. Που με ξέρεις. Τώρα. Από ό,τι έμαθα τα διαρκείας, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ πάει σε μια νέα εποχή.
1: Αργείτε λίγο στα διαρκείας, κύριε.
0: Τα διαρκείας, επειδή ο ΠΑΟΚ αλλάζει τα πάντα και τα πλακάκια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα έχουμε και άλλες αλλαγές.
1: Τι πλακάκια αλλάζει, δηλαδή.
0: Αλλάζει τα πάντα, στον τρόπο οργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Δομής, τα διαρκείας στον ΠΑΟΚ του νιου αέρα θα είναι 1 με 2 Ιουλίου.
1: Συνήθως Ιούνιο τα βγάζατε.
0: Τέλη Ιουνίου. Τώρα θα βγουν 1-2 Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
1: Είναι εντεφάκτο αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει πληροφορία.
0: Πληροφορία.
1: Άμα έχει πληροφορία.
0: Αρχές, πόσο έχουμε τώρα, 25. Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα βγουν. Πόσο 25 έχουμε τώρα, το είδες.
1: Κοίταξε. Ναι. Δεν μπορεί να ανοίξει διαρκές χωρίς να κάνει καμία μεταγραφή.
0: Ακριβώς.
1: Να γίνουν τώρα λίγο τρεις. Ναι. Αντιεπικοινωνιακό αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα γκρινιάζουν οι Μάο Μάο.
0: Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Okay. Εάν σε μια εβδομάδα τώρα είδα ότι είναι 25, την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα θα έχουμε και τα διαρκές. Να γίνουν και 2-3 κοινά.

0: Εκεί θέλει προσοχή, ναι, θα πάρουμε, εννοείται θα πάρουμε.
1: Ένα αυτό, cool. Ναι. Θέλω να με πεις και το άλλο, πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός κάθε μεταγραφική περίοδο να αλλάζει 10-15 παίκτες εκατομμυρίων. Έχουμε ένα fair play ή όχι?
0: 40 πήρε πέρσι, ρε φίλε.
1: Πέρσι, αυτό το κόλπο, πέρσι, να το κάνουμε κι εμείς.
0: Πέρσι εμείς δεν πουλήσαμε τον Κωνσταντέλη. Αυτοί πούλασαν τον Ιωαννίδη 28 και άλλα 12 τον Βαγιανίδη, ρε παιδιά. Τα ξεχνάτε αυτά. 40 πήρε πέρσι.
1: Δηλαδή κάνουμε 15 μεταγραφές κάθε μεταγραφή περίοδο, δηλαδή.
0: Ναι, άμα δηλώσεις έσοδα, είχε 40 εκατομμύρια από πωλήσεις. Λογικό να μπορείς να κάνεις.
2: Επόμενη γραμμή, φύγαμε. Να πάρουμε πολλές. Ναι. Ωραίος, ωραίος. Πάμε.
0: Προφανώς ξεχνάνε, μόνο βλέπουν αυτά που παίρνουν. Αυτά που δίνουν. Πέρσι πούλησε τον Ιωαννίδη και τον Βογιανίδη.
2: 40 πήρε.
0: Βέβαια, 12 και 28, 25.
2: Ούτε ένας έπιασε ούτε άλλος.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πήρε 40 εκατομμύρια και, και ξόδεψε τα 20-25. Έχει ακόμα κάβα. Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
3: Νίκος Ηλιούπολης, sorry για το δεύτερο συνεχόμενο.
0: Πάμε, ναι. Πάμε, Νικόλα.
3: Για το Τέλεια σε δευτερόλεπτα.
0: Ακούμε, ναι.
3: Γιατί τον κράζουνε στην Αθήνα?
0: Έλατε.
3: Δηλαδή είναι καλά που παίζει ο Μπακασέτας και ο Σπυριάρης και είναι ο αναπληρωματικός τους?
0: Ναι.
3: Αυτό να μας απαντήσουνε.
2: Τον βρίζουν γιατί θεωρούν ότι στην εθνική.
3: Και μακάρι όταν θα έρθει η εθνική.
2: Τον βρίζουν γιατί το θεωρούν αντιεπαγγελματία που παρατάει την εθνική. Γι' αυτό
0: καλά, α έπαιζε κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα σε έλεγα εγώ τώρα από τι βρίζουν.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Εντάξει. Έχει
3: και
0: δίκιο.
3: Μακάρι τον Οκτώβριο που θα έρθει η εθνική στην Τούμπα να πέσει γιούχα. Και εγώ θα πάω απλά και μόνο γιατί θέλω να δω την εθνική Γερμανία.
2: Να γιουχάρει την εθνική, ρε φίλε, γιατί ο Κωνσταντέλης την παρατάει. Για ποιο λόγο να το γιουχάρει?
3: Όχι, να γιουχάρω την εθνική των Αθηνών, Κωστή.
2: Α, γύρισαμε στα παλιά. Επόμενη γραμμή. Τώρα έγινε η εθνική των Αθηνών που ο Γκαγκάτσης έδωσε διαιτησία, ε!
0: Πάμε, καλημέρα!
2: Η εθνική των Αθηνών.
0: Ο Γκαγκάτσης εννοείται ότι τον ΠΑΟΚ φέτος δεν έδωσε ούτε σπόρι. Τζάμπα η ρετσινιά. Τζάμπα η ρετσινιά, Γκαγκάτσιες. Ναι. Εντελώς ρετσινιά, ναι. Χωρίς το παραμικρόφελος. Ίσα-ίσα.
2: Έγινε παραμάγαζο.
0: Και τρικλοποδιά είχα.
2: Κάνατε παραμάγαζα εκεί κάτω.
0: Είχα και τρικλοποδιά. Δηλαδή, ο Μάς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν γίναμε το δίνει αυτό πέραντι.
2: Ναι.
0: Δώσω και δεν σε λέει κανένα τίποτα.
2: Κατάλαβε γι' αυτό τώρα η εθνική των Αθηνών.
0: Καλημέρα!
2: Επειδή ο Κωνσταντέλης την είδε. Μωυσής.
0: Καλημέρα, έλα, ναι, φίλε, ναι.
2: Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μάκης από Γερμανία.
0: Έλα, Μάκη μου.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Νίκο.
0: Ναι.
4: Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό, ναι, εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου είπες 4-5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ είναι πολλά. Και είναι 32 χρονών. Τώρα που είναι να τον πάρτε, τα 4 δεν είναι πολλά και το κάνετε και 30 χρονών.
0: Τρία είπαμε, ρε φίλε. Γιατί δεν ακούς τα μισά? Γιατί ακούς ό,τι θέλεις? Κάτσε, κάτσε, τα σ' άκουσα να πεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έδωσε καταρχάς 5,25 και είπα εγώ επιλέξει, είναι πάρα πολλά τα 5. Με 3 το συζητάμε. Και 3 δίνει ο ΠΑΟΚ.
4: 32 χρονών. 32 χρονών. Τώρα έγινε 30.
0: 31 είναι. Ούτε 30 ούτε 32. 31. Ναι.
4: Αλλά... Πάρε να ακούσεις τις ειδήσεις της Μαράγδας και θα δεις πόσο χρόνο
0: πάμε, το πάμε στον κάνει. Επόμενο, πάμε στον επόμενο. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Θα ακούς τι λέω εγώ και θα παίρνεις εμένα για να κράξεις άλλους μέσω εμού. Πλάκα με κάνεις, ρε φίλε.
2: Πάμε. Τέλος και 59 να απολαμβάνω.
0: Τώρα άναψα, τώρα θέλω πολλούς.
2: Α, τώρα άναψες.
0: Τώρα θέλω 100 απέναντι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα,
2: α,
0: ναι.
2: Τώρα άναψες.
0: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά μου, καλώς να, ναι.
5: Η Ντίβερς είμαι.
0: Ποιος?
5: Η Ντίβερς, βράδυ.
0: Α, έλα Ντίβερς μου, έλα, έλα, ναι, ναι.
5: Καλά, εσύ, ναι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, ρε Ντίβερς, ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ναι.
5: Παιδιά, να, ναι, πω κάτι. Εγώ πήρα λίγο να απαντήσω στο φίλο μου από την Ηλιούπολη που είπε για το Σπυριάρη. Ναι. Ο Σπυριάρης, φιναράκι, έχει 4 μήνες που σταμάτησε από την εθνική.
0: Ο Μάνταλος, δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται όμως κανένας με τον Μάνταλο, ο Ντέλιας πουλάει.
5: Εντάξει. Και του Μάντουλο, γιατί ασχολούνται.
0: Εντάξει. Σταμάτησε, αλήθεια λες.
5: Θέλω από άλλους να πει ό,τι θέλει να πει, εντάξει, παιδιά.
0: Είπαμε ο καθένας θέλει να τα πει από την πλευρά του όπως θέλει.
2: Να βγει ο Κωνσταντέλιας να πει τους αληθινούς λόγους.
0: Εγώ θα μάθω, λοιπόν, θα μάθω τους αληθινούς λόγους 100% μετά την εκπομπή και θα το πούμε αύριο.
2: Δεν πρόκειται να πεις αμάθεις τους αληθινούς λόγους.
0: Άμα το πω με παράκαμψη σημαίνει ότι δεν το λέω.
2: Είναι παράκαμψη να το πεις τώρα.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, Ντίβερς. Τελειώσαμε? Όχι, ρε, τώρα θέλω, ρε φίλε. Τώρα θα γίνεται χαμό. Άλλο ένα θέλω έτσι για το να κλείσω. Έλα, επειδή άργησα σήμερα. Δεν με έφτασαν οι εκπομπές. Δεν με έφτασε.
2: Έλα, 5 λεπτά άλλε γραμμέ.
0: Δεν με έφτασε η ώρα σήμερα τη εκπομπή. Είδες, μισή ώρα δεν ήρθα το πρωί που ξενύχτησα. Λοιπόν, θα μάθω ακριβώς τι έγινε με τον Τέλεια. Έχω ένα ραντεβού σήμερα. Ακριβώς όμως. 100%, όχι 99.
2: Ξύπνα.
0: Θα δούμε αύριο πώς θα τα πω.
2: Ξύπνα.
0: Τι ξύπνα. Να ξυπνήσω.
2: Ξύπνα.
0: Λοιπόν.
2: Κοπιά.
0: Κοπιά. Α,
2: Τι πλάκα.

0: ξύπνα για τη Σκοπιά. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έλα, έλα.
0: Τελειώσαμε.
1: Έλα
0: έτσι.
1: Τώρα, θα μάθεις.
0: Θα μάθω, ναι, θα μάθω. Θα μάθω σήμερα, θα σου πω ακριβώς τι έχει γίνει. Και θα τα πούμε αύριο όπως μπορούμε, αν μπορούμε να τα πούμε.
1: Γιατί να μην μπορούμε. Μορφή, εδώ δηλαδή. Μπορεί να μην μπορούμε να τα πούμε, μπορεί να τα πούμε αλλού.
0: Λοιπόν, Ερμάνος μου.
1: Ναι. Εδώ προστατεύουμε την. Εδώ,
0: πάνω απ' όλα το μικρόφωνο, την επιχείρηση.
1: Εσύ στα άλλα τώρα, μόνοι μας είμαστε.
0: Δεν εντάξει. Είσαι τόσο μόνος. Μια χαρά το μαθαίνουν 25-30 χιλιάδες κόσμος και μετά αυτοί 30 τα λένε σε άλλους 30 και 30 σε άλλους 100 και το μαθαίνουν η Ελλάδα. Έτσι πάει το θέμα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, ζητώ συγγνώμη σήμερα και για την καθυστέρηση το πρωί, έτσι, γιατί το θεωρώ απαράδεκτο για μένα. Έτσι, απαράδεκτος, άσχετα αν είχα λόγους ξενύχτησα, αλλά απαράδεκτο, όταν είσαι επαγγελματίας, σήμερα κάμψεις, ραδιοφωνικές κάμψεις θα κάνουμε. Φιλιά στο σπίτι, έρχονται πλακοτελίστες, λίγο μετά τη μία, Γιώργος Μπούζου με τα ραφάλ του, μισάβριο πουρνό εδώ, Παρασκευάρα, με τη σούμα όλη αθλητική, πολιτική, κοινωνική, μεταγραφική. Κύριε Καζαμπάκα, τα σέβουμε για σήμερα. Και μόνο που μου θύμισε λίγο την Πέττη, έτσι για τους παλιούς, που ενδιαφέρθηκε για το αν ήρθα ή όχι στην εκπομπή, μου αρκεί. Αμπιεντό, Ερμάνος μου!
2: Νίκο Κουγιανός, te quiero mucho y eres el mejor.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα!
4: Στις 8 Ιουλίου 1982 στο Σάντσες Πιθουάν της Σεβίλης, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία αναμετρώνται με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό. Ο αγώνας, που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης, επιστιάστηκε από μια σχεδόν δολοφονική ενέργεια του τερματοφύλακα των Γερμανών Χάραλντ Σουμάχερ πάνω στον αμυντικό Πατρίκ Μπατιστόν, που ήταν σε εμφανή θέση για γκολ. Ο Μπατιστόν έχασε τις αισθήσεις του, έσπασε δόντια και υπέστη σοβαρή διάσηση, μένοντας ακίνητο στο χορτάρι για αρκετά λεπτά. Το πιο απίστευτο, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε φάουλ, ενώ ο Σουμάχερ παρέμεινε κανονικά στον αγώνα. Οι Γάλλοι τελικά έχασαν και τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, παρότι προηγήθηκαν με 3-1 στην παράταση.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Λάκι.
8: Τάκι.
9: Λάκι 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
8: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκη.
14: Και σε λένε Τάκη.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλή σας ημέρα. Σοκαρούν εικόνες από το απόλυτο χάος που έχουν προκαλέσει δύο φωνικοί σεισμοί 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Θεόδωρος Μαρακέλης, τόνισε πως σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια, ενώ υπογράμμισε πως δεν έχει ενημέρωση για κάποιον Έλληνα ανάμεσα στα θύματα. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε το δράστη της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Όπως γίνεται γνωστό, φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα και εξετάζονται οπαδικά κίνητρα στην υπόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια περίοδο πέρσι είχε ανέλθει στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο οθωμανικό λουτρικό συγκρότημα στα Βαλκάνια, το Μπεϊχαμάμ, παραδόθηκε επισήμως Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του, πρόκειται για το πρώτο δημόσιο κτίριο που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά την οριστική κατάκτησή της από τους Οθωμανούς το 1430. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
21: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
0: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
21: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
23: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Μπαίνουμε και εμείς στην παρέα σας. Είναι η πλάκα τέλος. Και σήμερα βέβαια με την υποστήριξη της Bet365. Γεια σου Θανάση Καζαμπάκα, στη ρύθμιση των ήχων κονσόλα. Με Γιάννη Λελίδη, αν διακρίνω καλά εκεί στο ημίφος, μάλλον αυτός πρέπει να είναι στο δρόμο του φεγγαριού. Στο production με ηχητικά έτοιμα Λουτσέσκου, βλέπω εδώ κάτι υπερπαραγωγές έχουν γίνει. Η ανάρτησή μας στη θέση της. Σιγά λίγο τον μεγάλο σε ηλικία ο Τσόα, έτσι όπως τους πετάτε τώρα αυτούς τους 40χρονους στον αέρα εκεί στο Μουντιάλ.
4: Τι ωραία που είμαστε στα 40χρονα, ρε Πάγκο.
3: Ναι, εντάξει. Ωραία. Και τώρα κάθε για μένα η ηλικία έχει την, πώς το λένε, την αξία, την ομορφιά της.
4: Ναι, σωστό.
3: 40 χρόνια να σου πω κάτι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι.
4: Ήθελα να ξαναγυρίσω στα 40.
3: Ναι, εγώ θέλω να είμαι.
4: Αλλά να ξέρω όλες τις σκληρώσεις του Τζόκερ από εκεί και πέρα κανονικά. Όλες τις σκληρώσεις του Τζόκερ που ακολούθησαν.
3: Άννα, παίζεις με σημαντική τράπουλα. Εντάξει, μία σου χρειάζεται τώρα, όλες τις θες κι εσύ.
4: Δεν θες τη μία από αυτές.
3: Τη μία είπα, εσύ είπες όλες.
4: Όχι, μία, να στις μοιράζω ρε φίλε, να μοιράζω στους φίλους μου. Ευχαριστώ Λίλα.
3: Η Λίλα Γκουλιών είναι στη γραμματική υποστήριξη. Εσχάτος όμως είναι σαν την γκόλφο που φέρνει τη στάμνα με το νερό από το ποτάμι. Έφερε νερό παγωμένο το λαχταριστό στο Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος πήρε την πρώτη του γουλιά.
4: Όχι, το είχα πάρει με τον καφέ.
3: Ναι, δεν το έφερες.
4: Είναι γι' αυτό και λέω μετά, λέω θα έρθω να πάρω το νερό ή φέρτε το μου.
3: Και τις παντόφλες του λίγο. Και τις παντόφλες του κάποιος. Γιατί έχει και. Λοιπόν, έλεγα λίγο με αυτούς τους 40χρονους που τους πετάνε στον αέρα στο Μουντιάλ. Δηλαδή, προχθές πετούσανε τον Μόντριτς.
4: Ναι.
3: Ο οποίος έκανε 200 συμμετοχές. Γι' αυτό τον πετούσανε. Τον Οτσόα τώρα τον πετούσανε. Αυτή την ανάρτηση έχουμε κάνει, αυτή τη φωτογραφία. Χθες πριν από λίγες ώρες τον πετούσαν οι Μεξικανοί στον αέρα. Το λέω υπό την έννοια ότι όπως λέει και ο θυμόσφος λαός, ο μεγάλος ηλικία ή από πέσιμο. Καταλάβατε λίγο, προσοχή με τους ηλικιωμένους. Εντάξει, γυμνασμένα είναι τα παιδιά, αντέχουνε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τους πιάσετε στο κατέβασμα. Εκεί μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας, να γράφετε ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε. Υβριστικά θέλουμε πάρα πολλά.
4: Οχ, μην αγχώνεσαι, θα έρθουνε.
3: Γιατί θα έρθουνε.
4: Έτσι.
3: Για τον Οτσόα τώρα, έχουμε τίποτα με τον Οτσόα. Θέλει να βρίσκεται τον Οτσόα. Να το βρίσκεται, να το πείτε καλά, εσύ δεν ήταν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Πεταμένο.
4: Ναι, ναι.
3: Ήταν πολύ. Και ο Άρης έπαιξε πριν από ένα ή δύο χρόνια.
4: Για τον Άρη είχε παίξει δυνατά πριν.
3: Για τον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει.
4: Είχε παίξει παλιά.
3: Τι τώρα με κάνεις.
4: Ναι, είχε παίξει, αλλά και για τον Άρη είχε παίξει, αλλά πιο πρόσφατα, στην τελευταία τετραετία. 36 πρέπει να
3: ξέρεις ότι ό,τι έχω πει ακριβώς το ίδιο είπες και εσύ τώρα. Αλλά ήθελες να διαφωνείς για κάποιο λόγο και είπες τα ίδια πράγματα.
4: Ναι, σωστό αυτό ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Λέω απλά ο Τσόα είχε ακουστεί όταν ήταν 33-32, δεν είχε ακουστεί
3: ναι.
4: Πιο αργά.
3: Α, πιο αργά. Εκεί στην ομίγυρη που είναι με τα χέρια απλωμένα, δεν βλέπω ο Σάντσες στην από εδώ πλευρά.
4: Είναι στα γραφεία για να υπογράψει το συμβούλιο με την Atlas.
3: Atlas.
4: Ναι.
3: Τι εννοείς, έφυγε, πήγε.
4: Είναι τελειωμένη η μεταγραφή, να ξέρετε.
3: Τον Άτλαντα.
4: Ναι. Τον Άτλαντα. Υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα πάλι τα οποία γράφουν.
3: Μην τρελαίνεις.
4: Όχι, δεν τρελαίνομαι, ρε φίλε. Απλά μια που το ανέφερες.
3: Ναι.
4: Έχουμε διαφορά ώρας με το Μεξικό. Μπράβο, Ζαέρη. Έδωσε είδηση.
3: Το καλά κάνεις.
4: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος Μεξικανός, ο οποίος έκανε χθες εκπομπή. Στο YouTube, η οποία είναι εκπομπή, ρε παιδί μου, όπως έχουμε και εμείς στο Ball Day ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, η αθλητική ιστοσελίδα.
3: Ναι.
4: Ο οποίος υποστηρίζει ότι η μεταγραφή θα πρέπει να θεωρείται τελειωμένη, γιατί λέει, αυτός λέει, ότι υπήρξαν, λέει, πήγαν πίσω κάποιες πληρωμές που έπρεπε να είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με την Cruz Azul.
3: Και
4: η Cruz Azul έχει λίγο συγχυστεί.
3: Ναι, συγγνώμη, μπορεί δηλαδή να φύγει χωρίς να πάρει ο ΠΑΟΚ.
4: Όχι, μπορεί να πάρει χρήματα και να αποπληρώσει και την Cruz Azul. Σου λέω ότι λέει ο Μεξικανός. Ότι
3: να
4: η μεταγραφή.
3: Από τον Ατλαντά,
4: ναι,
3: και
4: να δώσει. Και να ξοφλήσει και την Cruz Azul. Αυτά λέει ο Μεξικανός, έτσι. Επαναλαμβάνω σε εκπομπή στο YouTube. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ναι, ο Σάντσες θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Απλά δεν γουστάρω να, αποδομούν.
3: Αποδομούμε ποιοι θες.
4: Αποδομούμε ρε παιδί μου και το Σάντσες.
3: Γιατί τι τον κάναμε το Σάντσες.
4: Να σου εξηγήσω. Όχι, όχι, να σου το εξηγήσω. Δεξιά και αριστερά για παράδειγμα και βίντεο βλέπω και σχόλια δημοσιογράφων άλλο και τα λοιπά, δικαίωμά τους. Ότι για παράδειγμα παιχνίδι που έχει κάνει ο Λίρατζης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν το έχουμε δει να το έχει κάνει ο Σάντσες με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό μου δείχνει εμένα ότι βάλτε λίγο πλάτη να τον πουλήσουμε. Έχουμε τον Γκένι, έχουμε τον Λίρατζη που εγώ ο ίδιος είπα ότι είναι πολύ καλός παίκτης και χρειάζεται στην προετοιμασία της ομάδος. Αλλά δεν θα πάω και στο άλλο άκρο περισσεύει ο Σάντσες, ας τον πουλήσουμε.
3: Ναι.
4: Καταλαβες, δηλαδή πάνω στην τρέλα μας να βάλουμε πλάτη για μια πώληση ενός ποδοσφαιριστή δεν χρειάζεται να τον αποδομούμε. Έχουμε όλοι κριτήριο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό λέω.
3: Πολύ ωραία
4: το λέω διαφορετικά, αλλά το λέω κατανοητά.
3: Κατανοητά.
4: Άρα λοιπόν, επειδή είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο αυτό, για το Σάντσες, ναι, δεν περιμέναμε να μας επιβεβαιώσει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι τελειώνει η μεταγραφή του στην Atlas. Απλά ο ίδιος βάζει κάποια στοιχεία μέσα, τα οποία δεν ξέρω αν αφορούν τον ΠΑΟΚ ή αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τα διαψεύσει ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ο ίδιος λέει ότι υπάρχει οικονομικό θέμα του ΠΑΟΚ με την Cruz Azul.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κάποια χρήματα. Προφανώς κάποια από αυτά θα πάνε στην Cruz Azul και τα άλλα θα είναι στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ.
3: Ναι, κοίταξε, βέβαια, απ' την άλλη, επειδή λες και λες ξανά και λες ότι ο Μεξικανός το είπε και ο Μεξικανός το είπε και ο Μεξικανός το είπε,
4: ναι.
3: Σαν να είναι κάτι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, δεν κάνει να το λέμε εμείς.
4: Εγώ έτσι το λέω, ναι.
3: Ο Μεξικανός το είπε δηλαδή. Δηλαδή ναι. Μπορεί να λέει ψέματα ο Μεξικανός.
4: Μπορεί να λέει ψέματα.
3: Μπορεί να λέει
4: και την αλήθεια όμως.
3: Ρε καλό παιδί, αν μαζεύονται κανένα δύο-τρεις Μεξικανοί που λένε το ίδιο ψέμα.
4: Ναι.
3: Παραπεί, ας πούμε, ότι είναι ή πολύ καλό το δίκτυο επικοινωνίας του Σάντσες.
4: Ναι.
3: Με μάνατζερ παρά μάνατζερ, υπό μάνατζερ και τους χορεύει. Δηλαδή έχει ανά πάση στιγμή 3-4 Μεξικανούς και σφυρίζουν κλέφτικα όπως θέλουν. Ή θα πρέπει να δώσουμε λίγο βάση σε αυτό το
4: ωραία,
3: το
4: απλά ρε παιδί μου, τα δημοσιεύματα αυτά είναι συνεχή. Γιατί εντάξει. Και όταν είχε πει κάποιος δημοσιογράφος ότι ο Σάντσες θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ,
3: ναι.
4: Μάλιστα κάποιος άλλος είχε πει ότι αυτοί οι μήνες για αυτόν ήταν κόλαση και θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Όχι, πέσαμε να το φάμε, το αμφισβητήσαμε την έννοια ότι ο Σάντσες δεν έχει μιλήσει. Αργότερα ο Σάντσες έκανε δηλώσεις και είπε ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στο Μουντιάλ και στην εθνική μου ομάδα.
3: Αλλά πριν από αυτό είχε πει ότι είμαι ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Λουτσέσκου.
4: Μπράβο.
3: Και τώρα. Δηλαδή, την πρώτη φορά που γράφτηκε αυτό, όντως λες ότι τι έγινε εδώ, ρε μεγάλο.
4: Ναι.
3: Δεν φαινόταν από κάπου στον ορίζοντα ότι ξέρεις τα. Αλλά τώρα υπάρχουν κανένα δύο-τρία πράγματα και οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε. Να τα δώσουμε λίγο βάση, να τα αναλύσουμε. Πώς να σου το πω. Παρεπτόντας να πω κάτι, δεν είπαμε Μεξικανός. Αν υπάρχει κάποιος φιλόλογος στην παρέα, ενώ στο ακροατήριο, μπορεί να ενημερώσει υπεύθυνα. Υπεύθυνα όμως, έτσι. Επειδή ποιο μπορεί να είναι σωστό. Λέμε ο Αμερικανός, ο Αμερικάνος.
4: Ναι. Μεξικάνος ή ο Μεξικανός, θες να πεις.
3: Ναι, λέμε ο Μεξικανός, ο Μεξικάνος. Λέμε ο Αργεντινός, ο Αργεντίνος. Είναι κάποιο σωστό, κάποιο λάθος.
4: Εγώ έχω ένα τρίκ που μου το μάθω ο Γρηγοριάδης.
3: Ναι.
4: Όταν δεν είμαι για κάτι σίγουρος, να το περιγράφω. Δηλαδή, ο παίκτης από το Μεξικό και καθάρισες. Κατάλαβες τι λέω.
3: Ωραίο.
4: Δηλαδή, αν δεν ξέρω ο Μεξικάνος ή ο Μεξικανός, λες ο παίκτης από το Μεξικό, το ίδιο πράγμα, δεν λες.
3: Ωραίο και αυτό.
4: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά,
4: αυτά έχει ενδιαφέρον αυτή
3: ναι,
4: η ερώτηση.
3: Αν κάποιος μας πει, δηλαδή μπορεί να είναι και τα δύο σωστά, ένα σωστό, ένα λάθος.
4: Ναι.
0: Ευκαιρία, καλά που υπάρχουν και οι ακροατές και μαθαίνουμε και κάθε το ραδιοφωνό σας.
4: Ναι.
3: Οι φιλόλογοι τώρα, όχι όλοι οι ακροατές. Εμείς θέλουμε τώρα τους φιλόλογους. Μετά θα πάμε σε κανένα ψυκτικό. Κάτι ήθελα να ρωτήσω για τα ερκοντήσεις, για τα ρελέρ.
4: Ναι.
3: Θα ρωτήσω αργότερα.
4: Σε κάνα μηχανικό.
3: Ναι, ό,τι μπορούμε. Επίσης άλλη ερώτηση.
0: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
4: Ευχαιρόμαστε γι' αυτό. Έχουμε το θάρρος της γνώμης και της άποψης.
3: Ναι, κοίταξε, είναι δύναμη χαρακτήρα να λες ότι δεν ξέρω κάτι αν μπορείς να με βοηθήσεις. Κατάλαβες, δηλαδή.
4: Το θέμα είναι να μην λες συνέχεια, δεν το ξέρω. Βοηθήστε με.
3: Επίσης να πω κάτι, ο Άτλας είναι ξεκάθαρα ελληνικός άνθρωπος. Δηλαδή
4: άνθρωπος δύσκολα.
3: Ναι, όχι άνθρωπος, ελληνικό.
4: Ναι, ρε.
3: Ξεκάθαρα.
4: Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει με.
4: Όχι, όχι, όχι. Άτλας, ρε φίλε. Άτλας ελληνικό, γεια σας, φιλιά στο σπίτι.
3: Το λέει και η λέξη.
4: Ναι.
3: Και πώς βρεθεί στο Μεξικό ομάδα να έχει Άτλας.
4: Μπορεί να την έκαναν Έλληνες.
3: Είναι μακριά λίγο.
4: Μπορεί να την έκαναν Έλληνες. Τη Μαρσέγη πώς την κάνανε.
3: Η Μαρσέγη, τι εννοείς. Τι όνομα έχει η Μαρσέγη που να παραπέμπει στην Ελλάδα.
4: Η οπαδή της, ρε παιδί μου.
3: Τι κάνανε.
4: Δεν την ξέρει την ιστορία με τη Μαρσέη.
3: Πήγαν εκεί φωκαεί, ποιοι πήγαν.
4: Μπράβο.
3: Έτσι, κάνανε απικία.
4: Ωραία. Δεν ξέρει ότι η Μαρσέη, όχι η Μαροκινή, η Αλγερινή και άλλοι που τα έχουν κάνει αχταρμά, οι Γάλλοι οπαδοί έχουν το σήμα από το πρόσωπο από του φωκαεί. Το έμβλημα.
3: Όχι.
4: Δεν το ξέρει αυτό.
3: Τι να, δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, ποια ήταν, δεν κατάλαβα.
4: Που μου λες για τους Φωκαείς, λέω για τη Μαρσέη. Η Μαρσέη έχει σύνδεσμο που έχει ένα τεράστιο πανό με την δεν ξέρω προσωπογραφία ή οτιδήποτε άλλο, Φωκαείς.
3: Φωκαείς.
4: Ναι.
3: Ωραίο.
4: Όταν είχαμε πάει Μαρσέη και πριν φάμε το ξύλο.
3: Θα τα πει,
4: στο ένα πέταλο εκεί που είχαν βάλει τα ντουγάνια οι αστυνομικοί οι Γάλλοι τους Παοκτσίδες.
3: Ναι.
4: Και δίπλα ακριβώς ήταν Μαροκινή, Αλγερινή και είχε γίνει ο Αχταρμάς. Ναι. Από την απέναντι πλευρά ήταν η Αφανγκατέ. Με το σήμα κανονικά, το πανό.
3: Επειδή ο Στέλιος Γουριάδης, και ευτυχώς που ακούει, γιατί αν δεν άκουγε θα φτερνιζόταν και δεν θα ξέρω ο άνθρωπος για ποιο λόγο.
4: Ναι.
3: Μου στείλε μήνυμα στο κινητό μου, αν και προφανώς έχει και το δικό σου.
4: Ναι.
3: Γίτσες, τέλειο.
4: Τέλειο.
3: Προφανώς δεν έχει και το δικό σου.
4: Ναι, αλλά εγώ του λέω όταν έχω εκπομπή μου αφοσιωμένο στον πάγκο.
3: Τι λες.
4: Τι λες.
3: Μάλλον θα νομίζει ο άνθρωπος ότι άμα στείλει και σε σένα θα το δεις
4: αύριο.
3: Τέλος πάντων, ο Στέλιος γράφει εδώ και λέει στη λίγουσα είναι το σωστό. Δηλαδή όλα αυτά. Αργεντινός, Αμερικανός, Μεξικανός.
4: Λέει ο Στέλιος.
3: Λέει ο Στέλιος. Δηλαδή, σου είπα εγώ ότι λέει ο Κώστας ο Στέλιος. Άρα το Αργεντίνος όμως μου αρέσει. Το Αμερικάνος δεν μου αρέσει.
4: Ναι.
3: Ο Αμερικάνος είναι ένας. Μπασκετβολίστα, ΑΕΚ, θρύλος. Ιστορία ολόκληρη.
4: Μπράβο.
3: Πατέρας της Χριστίνας. Ένας είναι ο Αμερικάνος. Το Αργεντίνος όμως μου βγάζει μια ποιητική αυτή, το αργεντίνικο το τάγκο, ας πούμε.
4: Ναι,
3: δηλαδή,
4: δεν λες το αργεντίνικο το τάγκο.
3: Άλλη λέξη είναι το ένα, άλλη τώρα. Ναι. Παιδί μου, το Αργεντίνος μου αρέσει.
4: Εμένα μου αρέσει το αργεντίνικο μπριζόλα τάγκο. Είναι τεράστια. 900 γραμμάρια.
3: Είχε στείλει και ο Μίλτος ένα βίντεο ακροατής. Ναι. Ανεβάσανε κάποια στιγμή Αργεντίνοι ή Αργεντίνοι.
4: Ναι.
3: Ένα βίντεο που τους έδειχνε να ψήνουν.
4: Ωραία.
3: Μιλάμε τώρα.
4: Παύλο Γκαρσία, είσαι γατάκι μπροστά του.
3: Ο Παύλο Ουρουγουανό.
4: Ψήνουν
3: και στο Ουρουγουάη.
4: Δεν έχεις δει φωτογραφίες όταν είχε πάει κάποτε για κυνήγι. Πήγαινε για κυνήγι, ρε παιδί μου.
3: Στα μέρη του ή εδώ.
4: Ναι, στην Ουρουγουάη, ρε. Και στο τέλος έδειχνε το ψιστήρι.
3: Ναι.
4: Μια τέτοια, πιστεύω ότι μια τέτοια μπριζόλα μπορεί να μας βγάζει εμάς τους δύο για μια εβδομάδα.
3: Καλά τώρα, περί. Πώς να σου πω. Εγώ στο μυαλό μου, μου πεις λαός που ψήνει.
4: Ναι.
3: Θα έβαζα συγγνώμη για εμάς, τους Αργεντινούς.
4: Ναι.
3: Εμείς ψήνουμε, αλλά ψήνουμε για κάποιο λόγο, ας πούμε. Παίρνει πατουλί του χρυσό, ψήνουμε.
4: Ναι.
3: Είναι τσικνοπέμπτη, ψήνουμε.
5: Κάνε κούπα! Το μαρούλι, το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο.
3: Νομίζω εμείς τα πετάμε πάνω, ας πούμε. Αργήσαμε πάρα πολύ να μάθουμε τα κρέατα. Παλιά εγώ μεγάλωσα όμως χαρίς και χειριστή αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν υποδιαιρέσεις. Δηλαδή δεν είναι όλες οι μοσχαρίσεις ίδιες.
4: Τώρα μια που,
3: είπες,
4: μια που είπες για μπριζόλα, επειδή δύο φορές πήγα μέσω Κωνσταντινούπολης, μία στη Γαλλία, στη Λιόν και μία στην Ισπανία στο δεύτερο μάτς, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έχει και το μαγαζί εστιατόριο του τύπου αυτού που έριχνε το αλάτι του τρελού. Πήγα, μύρισα και έφυγα.
3: Καλά και αυτό.
4: Δεν κάθισα, αδερφέ.
3: Εγώ ρε παιδιά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Ναι, δεν κάθισα.
3: Δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή να πας να πληρώσεις πόσο. Να πληρώσεις 200-300 ευρώ την μπριζόλα. Τι μπριζόλα είναι αυτή.
4: 1100.
3: 1100. Την μπριζόλα.
4: Ναι.
3: Και θα έρθει ο άλλος με τα δάχτυλά του από πάνω να ρίξει.
4: Σου λέω στο εστιατόριο αυτό εδώ τώρα.
3: Ναι, σόπι. Δηλαδή
4: 1100.
3: 1100 να πληρώσεις την μπριζόλα.
4: Και μάλιστα έχουμε και ρεπορτάζ. Το είχε κάνει ο Πασχαλάκης.
3: Είχε πάει.
4: Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
3: Ο τερματοφύλακας.
4: Ναι, είχε πάει στο εστιατόριο ή στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να ήταν. Που είχε πάει στο εστιατόριο.
3: Ναι.
4: Ήτανε τότε ρε παιδί μου με την κοπέλα που είχε.
3: Ναι.
4: Και είχε ανεβάσει και βίντεο η κοπέλα του.
3: Ναι.
4: Που ήρθε και ο άλλος από πάνω και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Έριχνε το αλάτι και του κόψε και του έδωσε με το πυρούνι να δοκιμάσει.
3: Και γράφουν με τα κινητά, ε.
4: Ναι, ναι, 1100.
3: Όχι αηδία για αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης. Αν το έκανε για διαπαιδαγώγηση.
4: Γιατί το έκανε για διαπαιδαγώγηση, τι θα έκανε.
3: Ελάτε
4: κι εσείς να πάμε. Όλοι μπορείτε.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι. Εν τω μεταξύ, είπες δύο φορές τη λέξη Κωνσταντινούπολη και άκουγα εγώ Κωνσταντέλιας. Ναι. Τόσο πολύ έχω.
4: Μπράβο στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
3: Από χθες, ας πούμε, όλα όσα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο Κώστα, Κωνσταντέλιας μου.
4: Όλοι με τον Κωνσταντέλια ασχολούνται.
3: Συνειδημικά. Δικαίως όμως.
4: Ναι. Μπράβο δικαίως στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Όταν φύγει ο Γιωβάνοβιτς, θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
3: Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνεις.
4: Φυσικά. Και μπορώ να σου βάλω αυτή τη στιγμή μακροχρόνιο στοίχημα. Θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλια στην εθνική. Πιάς μου το δώσει 50 απόδοση.
3: Ότι θα επιστρέψει ή δεν
4: ναι,
3: θα επιστρέψει.
4: Θα επιστρέψει.
3: Ο Κωνσταντέλιας αποσύρθηκε λόγω Γιωβάνου στην εθνική ομάδα. Πιστεύεις?
4: Εγώ, όχι. Ο Κωνσταντέλιας Γιάννη αποσύρθηκε. Γράφονται χίλιες δυο βλακίες.
3: Να πούμε οποία, και.
4: Ναι. Θα μου πεις και πού το ξέρεις το ρεπορτάζ, ρε μεγάλε, κάτι παραπάνω ξέρω.
3: Καλά, μπορεί να.
4: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ο Κωνσταντέλιας, αν είδες, άμα ήταν πολύ προσεκτικός στην αναγνώσή του. Μπορεί και εμένα να μην με πείθει που να λέει ότι έχω ένα παιδί, έρχεται και ένα δεύτερο παιδί. Κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε μεγάλε, 18 μέρες θα πας προετοιμασία με τον Μπάουκ στην Ολλανδία. Δεν έχεις δεύτερο παιδί, δεν θα έχεις δεύτερο παιδί τώρα και παιδί, αλλά 18 μέρες θα πας στην Ολλανδία. Αύριο μεθαύριο ο Μπάουκ θα πει στη φάση των ομίλων. Τι θα πεις, δεν μπορώ να πάω γιατί πρέπει εγώ να κοιμίζω το μωρό. Δηλαδή, εγώ στο πάω εντελώς στο απλό και το λαϊκίστικο. Εκεί
3: γιατί
4: και εγώ.
3: Λαϊκίστικο,
4: όχι,
3: τώρα.
4: Εκεί και εγώ δεν πίστηκα με τα δύο παιδιά. Αλλά αν είσαι προσεκτικός στην ανακοίνωση και καλοπροαίρετος, λέει από τις προσεχείς υποχρεώσεις εθνικής ομάδος. Δεν λέει ότι σταματάω από την εθνική ομάδα. Από τις προσεχείς. Εγώ, παιδιά, δεν το έκανα αυτό το θέμα, αλλά το διάβασα από πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Μάλιστα, υπήρχε ένας δημοσιογράφος. Εγώ θα πω και το όνομά του, γιατί το παλικάρι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, εμένα το, δηλαδή έκανα, μου το στείλανε και έκανα κλικ και λέω τι γράφει ο Μάγκας. Είναι ένας στα νέα.
3: Ναι.
4: Και λέει ο πραγματικός λόγος που ο Κωνσταντέλιας δεν συνεχίζει στην εθνική ομάδα. Και μου ανέλησε όλες τις κλήσεις του Κωνσταντέλια στην εθνική και τα λεφτά που έπαιξε.
3: Ναι.
4: Δεν ήταν. Εγώ δεν θα πάω. Μείνε με το.
3: Αυτό τώρα, δηλαδή. Εγώ πιστεύω. Εγώ ας πάω με αυτό που λες. Ναι. Ότι ο λόγος είναι ο Γιωβάνος ή μη χρησιμοποίηση του. Ναι. Δηλαδή με το ίδιο παράδειγμα εγώ σκεπτικό. Όποιος δεν παίζει κάπου πολύ να αποσύρει τον.
4: Όχι. Αλλά αν για, για παράδειγμα.
3: Να μην το κάνει και με τον Μπάουκ. Ας πούμε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Δεν τον βάζει ο Λουτσέσκου. Δεν τον έβαζε.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν είπε κάθομαι. Δεν θέλω να με ξαναπάρεις από σπίτι.
4: Γιατί κάθε μέρα εκεί, αδερφέ, έχεις προπονήσεις και έχεις τη δυνατότητα στον άλλο να τον πείσεις τι είσαι και να αναγκάζεις να παίξεις. Άλλο, μη συγκρίνεις εθνική ομάδα με καθημερινότητα. Ναι. Τώρα συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Εγώ λοιπόν σου λέω, σαν Γιώργος.
3: Δεν λέω ότι ισχύει και δεν ισχύει. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί.
4: Εγώ σου λέω λοιπόν, σαν Γιώργος.
3: Ναι.
4: Εγώ βάζω στοίχημα ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική. Μπορεί να είμαι ο πιο άσχετος.
3: Αν δεν γίνει όμως αυτό, η σπέκουλα ή. Αν αποδεχτεί.
4: Σπέκουλα, δεν υπάρχει. Αν σπέκουλα υπάρχει για τον Κωνσταντέλια τώρα. Ε, δεν υπάρχει για καράγιο Γιωβάνοβιτς.
6: Μια λέξη λέω, δεν προλαβαίνω.
4: Όχι, βάλε time out, πρέπει να το συζητήσουμε. Και μετά, παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Θα ασχοληθούμε λίγο. Εγώ θα ασχοληθώ για τελευταία φορά με το Λουτσέσκου ως ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα πρόβλημα, αλλά γιατί προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Λύση. Απλά επειδή χθες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη του Λουτσέσκου στον Κυριάκο Κυριάκο και στην εκπομπή που έχει στο Foxbet, κόψαμε 4-5 κομμάτια τα οποία θέλω λίγο να τα ακούσετε και να τα σχολιάσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω. ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου το κεφάλαιο έχει κλείσει. Λύση είναι ο προπονητής στον ΠΑΟΚ. Απλά με αφορμή το ότι χθες ανέβηκε το βράδυ και δεν ήμασταν, είχε προηγηθεί η εκπομπή μας, έκοψα 4-5 κομματάκια που μου έχουν κάνει εντύπωση. Αλλά χρωστάω αυτή την κουβέντα στο Γιάννη για το Γιωβάνοβιτς.
6: Θυμίζουμε ότι 12 παρα 5 θα μάθουμε και σήμερα το όνομα του χερού ή της τυχερής που θα πάρει φορτωμένο με 100 ευρώ το μπομπό E-Way. Και δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά τις 12 κάποια στιγμή, θα πάμε και στις γαμές για ένα ακόμη ζευγάρι γυαλιά.
4: Το τέταρτο. Τέταρτο. Πολαρόιτ.
3: Τέταρτο.
4: Ένα ακόμα πέμπτο αύριο και την άλλη εβδομάδα έχουμε άλλο μπράνε.
3: Άλλη μάρκα.
4: Αλλά όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο optics.gr και πάρα πολλά ακόμα και στα δύο φυσικά καταστήματα. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά.
0: Γιατί μας το κάνατε αυτό και δεν μας ανοίγετε άλλο στις γραμμές?
4: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Αχ, ναι, οι βεντέτες. Και είπαμε να κόψουμε, ας πούμε, τους.
4: Βεντέτες δεν είμαστε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Να λέμε αυτά που θέμε.
4: Δεν προλαβαίνουμε, αδερφέ. Βεντέτες δεν είμαστε. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που βγάζουν ακροάτες. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν απαντάς, τα ποστόμα
0: σου. Με λείπετε πάρα πολύ, αλήθεια είναι.
4: Συμφωνώ.
3: Με λείπετε, είπε.
0: Γιώργο, εγώ θα άνοιγα γραμμές μόνο και μόνο για να μην ακούω το Γιάννη συνέχεια.
4: Θα το σκεφτώ τώρα έτσι πως το έχεις.
0: Θα σκέφτεστε για αυτή την πρόταση που σου κάνω.
3: Λέει άλλη, σωστά.
0: Γιάννη, ξέρεις πολύ καλά ότι σε αγαπάω.
3: Εγώ, φίλε.
0: Είμαστε καλά, μας λείπετε με τις γραμμές.
3: Και εγώ σε αγαπώ και εσείς μας λείπετε.
0: Τουλάχιστον έχουμε τον Καζαμπάκα λίγο, μας κάνει ένα το χατήρι και σκάει ένα χαμόγελο στα χείλη μας.
3: Καλός ο Θανάσης. Καλός. Άμα έχει όρεξη είναι καλός. Άμα δεν έχει είναι πανυπόφορος.
0: Δακρύσαμε πες τον προηγούμενο.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία με σημαντικές ελλείψεις σε άμυνα και κέντρο. Η τεχνική ηγεσία πιέζει για άμεσες μεταγραφικές προσθήκες, καθώς οι απουσίες δυσχεραίνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλεσάνδρο Βολιάκο στην Τζένοα. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τη διοίκηση να εντείνει τις μεταγραφικές εργασίες. Έχοντας αποκτήσει τον Μπασίρου, η προσοχή στρέφεται στην προσθήκη τουλάχιστον 2 κεντρικών αμυντικών. Παράλληλα με τις προσθήκες των Καϊμπουέ και Τσιντότα, ο Ηρακλής αναζητά ενίσχυση στην Ιταλική αγορά υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με τον ελεύθερο 24χρονο δεξιό μπακ David Μπουά. Στο μπάσκετ, ο Άρης στοχεύει στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Κώστα Ντετοκούμπο, έχοντας ήδη εντάξει στο ρόστερ τον Γκέμ Μπίρτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Ναι.
21: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
22: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
22: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.

0: Εμείς θα δώσουμε τη λύση, ρε Καζαμπάκα, γιατί εμείς είμαστε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Ακόμα και αν τα μηχανήματα κάποια στιγμή σε προδίδουν, ναι, ο Γιώργος ο Ζαέρης και ο Γιάννης Πάκος ποτέ δεν θα σε προδώσουν, ρε Καζαμπάκα. Έτσι.
1: Ο άνθρωπος, εγώ θα έλεγα.
2: Τι είμαστε... πα στο χέρι, ρε Πάοξι.
3: Α, έχει πρόβλημα με εμά τώρα που χτυπάμε το χέρι. Καλά που ήμασταν εδώ, και α χτυπάμε και το χέρι.
0: Ναι.
2: Μη βαράς το χέρι, ρε υπάνθρωπο.
1: Ο άνθρωπος, να έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Είμαστε στην εποχή, ας πούμε, των μηχανών, της τεχνολογίας, τεχνητή νοημοσύνη, AI. Τα αυτά πατάς ένα κουμπί και γίνονται όλα. Και κόλλησε το μηχάνημα τώρα. Εξού μεταξύ... και το. Θες να πεις κάτι,
0: όχι,
1: σίγουρα.
0: Το...
1: Όχι, γιατί. Ρε.
0: Αυτό βάρκε. Θα σου πιέμε τώρα, ναι.
3: Ρε, εσύ, είναι φοβερό. Εμείς όμως έτυχε τώρα από την άλλη, να μην το παίζουμε και επαγγελματίες τώρα. Έτυχε και ήμασταν αμφότεροι εδώ. Και δώσαμε μία λύση, ας πούμε, που τη χρειαζόταν το σύστημα.
0: Μπράβο. Τις άλλες λύσεις δεν μπορώ να τις δώσω. Με τα ηχογραφημένα του Καζαμπάκα που μιλάμε με το κομπιούτερ.
2: Χωρίς το χέρι.
0: Πρέπει να πήρε έξαλλος ακροατής, ο οποίος ήταν έξαλλος για τον τρόπο που μιλούσα στο κομπιούτερ. Νομίζω ότι είχαμε ακροατή και τον έκοψα.
1: Δεν κατάλαβα τώρα.
0: Δεν βγαίνει και λέει ότι οι γραμμές, οι βεντέτες και τα λοιπά και λέμε έτσι γουστάρουμε και τα λοιπά.
1: Τα ηχογραφημένα που
0: βάζει. Ναι. Κάποιος ακροατής θεώρησε ότι βγήκε ακροατής και του μίλησα έτσι.
1: Και πήρε τηλέφωνο ακροατή
0: σε Λίλα Γκουλιώνη να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που μίλησα. Πού να ξέρει ο άνθρωπος.
1: Να του πάρουμε κανένα σουντόκου. Να του πάρουμε καμιά ναυμαχία να παίζει να περνάει πιο ευχαριστημιουργικά. Θέλω να πω.
0: Πού να ξέρει ότι εγώ μαλώνω με το κομπιούτερ εκείνη τη στιγμή.
1: Υπερασπιστή των αδυνάμεων.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, μπράβο του.
4: Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος.
5: Που πρεσβεύουν φέτος το δόγμα, πίστευε ακροατά και μη ερεύνα και συμφώνα με αυτά που ακού θε δεν θε. Δίχω τη γνώμη σου να λε, αφού οι γραμμέ είναι κλειστέ.
0: Ωραίο ποιηματάκι, ρε Ντούντα. Μπράβο, ρε Ντούντα.
2: Ωραία μιλάς.
0: Πολύ ωραία. Συμφωνώ.
1: Ωραίο. Ναι.
2: Πεστά μιλάς.
0: Μπράβο.
1: Από κάτω τώρα δεν έχουμε μουσική, αυτό να το πούμε και επίσης, ότι γιατί έχει κολλήσει το μηχάνημα.
0: Μπράβο. Το άλλο το μηχάνημα.
1: Η τσιμούχα.
0: Ναι. Έτσι πως κάθεται, το δεξί κόλλησε. Τυχαίο. Το αριστερό δουλεύει ρολόι.
1: Δηλαδή δεν θα το έλεγα, θα το πω. Να το πω.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πω. Λέει ο Ζαΐρης, ο οποίος καμιά φορά ο Γιώργος είναι λίγο κινδυνολόγος. Δηλαδή. Είναι λίγο υπερβολικός, ας το πούμε. Και είχε ένα δευτερόλεπτο, έκανε, σταμάτησε να ακούγεται τη διαφήμιση, ας πούμε, και λέει ο Γιώργος το, λέει ο Γιώργος το Θανάση, κόλλησε! Εν τω μεταξύ, εγώ λέω αποκλείεται, γιατί έχει κάτι τέτοια κενά, μικρές παύσεις. Λέω ο Θανάσης, θα αρχίσει τώρα. Και εν τω μεταξύ του λέει, κόλλησε ρε μισή ώρα, δεν παίζει τίποτα. Το κάναμε, καταλάβατε, έτσι να κυλήσει το ενδιαφέρον. Και μετά κόλλησε.
0: Και τι λέει ο Καζαμπάκας, κόλλησε.
1: Συναντήθηκα δύο μεγάλα πνεύματα.
0: Αλλά ο έμπειρος το κατάλαβε, ρε φίλε, αφού έχει κενό.
1: Πώς το κατάλαβε.
0: Το κατάλαβα, ρε φίλε, ποτέ δεν υπάρχει κενό ούτε ένα δευτερόλεπτο από διαφήμιση σε διαφήμιση.
1: Υπάρχει. Απλά δεν είσαι εσύ εδώ. Τα λες έξω στο φουαγέ με κάποιους που τους κουράζεις. Τους μιλάτε, θέλω να πω.
0: Λοιπόν, όχι να το κλείσουμε, όσο θες το συζητάμε. Για το θέμα του Κωνσταντέλια.
1: Η άποψή μου είναι ότι με ενόχλησε. Μία γρήγορη.
0: Όχι γρήγορη, όπως μίλησα εγώ πολύ, θα μιλήσει και εσύ. Είναι σαν να σε λέω, απαγορεύω να μιλήσει για τον Κωνσταντέλια. Αλλά όπως έλεγα, Γιάννη.
1: Εμένα, ρε παιδί μου, τι με ενόχλησε. Με ενόχλησε. Που καλούμαστε να ερμηνεύσουμε τι θέλει να πει ο Κωνσταντέλης.
0: Ναι.
1: Όποιο και αν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όποια διάσταση και αν δίνει κάποιος. Θα μου πεις τώρα, είπε το παιδί, έκανε μια ανάρτηση. Αυτή είναι η ανάρτηση, πάει και τελείωσε. Γιατί να μπει σε διαδικασία να την ερμηνεύσεις. Γιατί είναι ο Κωνσταντέλης.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μπράβο, λαοφιλής, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αν έκανα εγώ μια τέτοια ανάρτηση, ναι, δεν θα ασχολούνταν και κανείς μαζί μου. Αλλά θέλω να πω, εμένα, εδώ λίγο ήθελα, έχω μια ένσταση με τον Κωνσταντέλια. Αφού ξέρεις ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλές, πολλές ερμηνείες θα βγουν προς τα έξω και στην ερμηνεία που θα δώσει ο καθένας μπορεί να αδικήσει κόσμο. Μπορεί να ισχύει με τον Γιοβάνοβιτς, μπορεί να μην ισχύει. Αν δεν ισχύει, αδικεί τον Γιοβάνοβιτς. Μπορεί να ισχύει με το τι πιστεύει, μπορεί και να μην ισχύει. Αν δεν ισχύει, αδικεί αυτό που πιστεύει. Όλο αυτό καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, απλά η ουσία είναι η εξής.
1: Γιατί τα άφησε έτσι γκρι, και ο καθένας τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής.
0: Πολύ ωραία. Αυτό έκανε μια συγκεκριμένη ανάρτηση, έδωσε τα δικά του επιχειρήματα, τέλος.
1: Ποιο είναι το επιχείρημα, η οικογένεια.
0: Ναι, η οικογένεια. Εσύ μπορεί να μην το πιστεύει αυτό, εγώ μπορεί. Όχι εσύ, σαν Γιάννης. Απλά γιατί να καθίσω, ρε παιδιά, να έχω δεύτερες και τρίτες ερμηνείες για έναν απλό λόγο. Το είπε ο Γιάννης και μπράβο του. Γιατί είναι ο Κωνσταντέλιας. Γιατί είναι το πρώτο θέμα στα κλικ.
1: Καλά, στα κλικ.
0: Είναι, ρε αγόρι μου, δικαίως.
1: Αλλά καλό μου παιδί, και χωρίς ανάλυση ερμηνεία, ναι, μόνο την ανάρτηση του Κωνσταντέλια θα μπει μέσα στην
0: ερμηνεία. Ναι, αλλά δεν είδαμε μόνο την ανάρτηση. Από εκεί πέρα είδαμε χίλιες βλακίες.
1: Πώς το ξέρουμε. Με αυτό σου λέω, δεν ξέρει κανείς ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
0: Άρα λοιπόν ο χρόνος θα
1: κρίνει. Πώς λέμε ότι αυτό είναι βλακία και το άλλο.
0: Άρα λοιπόν ο χρόνος θα κρίνει. Μένουμε στο ότι ο Κωνσταντέλια στις προσεχείς υποχρεώσεις ομάδος με τους αγώνες National League δεν θα είναι. Πάμε παρακάτω.
6: Εντάξει, ναι. Επίσης πολύ σημαντικό για τον Κωνσταντέλια και για μένα αυτό είναι τίμιο, είναι ότι το έκανε τώρα. Θα μπορούσε, με τη, η εθνική ομάδα παίζει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα μπορούσε να έχει κάνει την προετοιμασία του, να έχει ήσυχο το κεφάλι του, να παίξει τα πρώτα προκριματικά, να μην το ζαλίζουν, να μην έχει πίεση. Γιατί μπορεί να δεχτεί πίεση.
7: Ναι, αν ισχύει της εθνικής.
6: Ναι.
7: Αν πάμε με αυτή την ερμηνεία και ισχύει της εθνικής, μπορεί να πεις ότι θέλεις.
6: Άλλο λέω, ρε Πασά μου. Λέω ότι έτσι κι αλλιώς αποφάσισε ότι δεν θα είναι στο Nation League. Σωστά. Αυτό διαβάζω. Θα μπορούσε να κάνει αυτή την ανάρτηση τον Αύγουστο. Που πλησιάζουν οι αγώνες.
7: Αν η εθνική είχε περάσει το Μουντιάλ.
6: Είδες μετά αν.
7: Τι να κάνουμε μετά αν. Άμα πάμε μονόπατα. Λάθος. Άμα πούμε εθνική. Και εγώ σου λέω ότι είχε περάσει εθνική στο Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα γήπεδα του Μεξικού.
6: Ναι.
7: Του Καναδά ή των ΗΠΑ. Ναι. Τι θα. Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν. Πανάση. Έχουμε 5 ηχογραφημένα.
7: Μην του τα δείχνεις.
6: Απλά επίτηδες έβαλα 5 και όχι 6. Για να σου πω. Τα έχεις μπροστά σου. Ωραία. Πάμε λίγο στο πέμπτο για να ξεκινήσουμε λίγο. Επαναλαμβάνω, είναι όλα πολλά πράγματα υπό Ρασβά Λουτσέσκου. Κάποια πράγματα τα ακούσαμε πρώτη φορά και καλό είναι που τα ακούσαμε πρώτη φορά από την πλευρά του Ρασβάν. Εγώ για κάποια από αυτά τα πράγματα προσωπικά νιώθω δικαιωμένος, γιατί ήμουν από αυτούς που είχα πει ότι όσοι γράφουν ότι κάθισε στο συμβόλαιό του γιατί εκβίαζε τον ΠΑΟΚ να πάρει χρήματα, ήταν τουλάχιστον απρεπές και αλήτικο. Και απαντάει σε αυτό. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από εκείνο το κομμάτι που αναφέρεται στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Everything that has happened is because of Savidis. Because Savidis,
6: όλα όσα έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ είναι γιατί υπάρχει ο Σαββίδης. Γιατί ο Σαββίδης είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του συλλόγου.
8: Because Savidis is the owner that, of this club and because of the owner of this club, all of us, we are coming here and we are working here.
6: Και επειδή ως ιδιοκτήτης του συλλόγου μας έφερε εδώ, όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ γιατί μας έφερε ο Σαββίδης και αυτό δεν θα αφισβητηθεί.
8: And this he will not be any doubt. He created this modern part of history of PAOK.
6: Δημιούργησε αυτό το σύγχρονο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
8: In which this team has become a strong one.
6: Στο οποίο η ομάδα έγινε δυνατή. Αυτά ήταν τα όσα είπε για τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβά Λουτσέσκου. Είχε πει φυσικά και αυτό που είχε κυκλοφορήσει ως τρέιλερ, πώς το λέτε Γιάννη, στις εκπομπής. Ότι δηλαδή θα ήθελα να του πάρω μια αγκαλιά, να αγκαλιαστούμε, να δώσουμε τα χέρια, ότι αυτός ο τρόπος δεν μου άρεσε.
7: Για τον αποχωρισμό,
6: ναι.
7: Λες τώρα.
6: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο Λουτσέσκου επαναλάμβανε ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο για ένα και μόνο λόγο. Και αυτός ο λόγος ήταν για να εκβιάσει τον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να αποκομίσει ωφέλη, δηλαδή να τον πληρώσουν για να φύγει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αυτό εδώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ρασβά Λουτσέσκου.
8: Again, unfortunately, are people without quality. Unfortunately, are people that in their life they never did something, they couldn't achieve anything. And they just know to create problems and stories. And they feel nice by doing this because they don't know how to.
6: Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποιότητα, υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους ποτέ δεν έκαναν κάτι, δεν μπόρεσαν να πετύχουν τίποτα και ξέρουν μόνο να δημιουργούν προβλήματα. Έτσι, αυτό λέει αυτή τη στιγμή ο Ρασβά Λουτσέσκου. Και κάνουν ιστορίες νιώθοντας ότι αισθάνονται καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
8: It's so difficult. I left from PAOK without taking any compensation.
6: Έφυγα από τον ΠΑΟΚ χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση.
8: Okay. I left from Al Hilal without taking.
6: Έφυγα από την Al Hilal χωρίς να πάρω αυτό.
8: What it was written in the contract.
6: Που έγραφε το συμβόλαιό μου.
8: I wanted just to be paid. For the work that I did.
6: Ήθελα να πληρωθώ απλά για τη δουλειά που έκανα. Και λέει τώρα για τον ΠΑΟΚ.
8: I left from PAOK being paid just for what I finished.
6: Έφυγα από τον ΠΑΟΚ έχοντας πληρωθεί αυτά που δούλεψα. Και λέει στο τέλος, τέλος για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου για το γεγονός ότι από κάποια στιγμή και μετά φαινότανε παρατημένος, φαινότανε κουρασμένος, ενώ χρησιμοποίησαν κάποιοι ακόμα και το θάνατο του πατέρα του για να υποστηρίξουν, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε αδειάσει. Το ρώτησε ο Κυριάκος, να πούμε ότι ήταν στην εκπομπή της Foxbet. Έχασα να το πω από την αρχή.
7: Το είπα.
6: Ναι. Πάμε να ακούσουμε αυτή την απάντηση, γιατί και αυτή έχει για μένα σημασία.
8: This last period I listen stories that after the death of my father I was another person. I lost motivation or I lost...
6: Άκουσα κι εγώ όλες αυτές τις ιστορίες ότι μετά το θάνατο του πατέρα μου ότι έχασα κίνητρο ή έχασα ενέργεια.
8: Energy and I start to be different.
9: This I would not accept. I didn't hear it.
6: Εδώ υπάρχει μια κουβέντα του Κυριάκου που λέει ότι δεν το διάβασα κάπου και ο Λουτσέσκου αντιδρά και σταματάει εδώ τον Κυριάκο και του λέει όχι, το διάβασα, Κυριάκο.
8: No, I read in one Romanian paper came one interview with one guy from Greece, I don't know, in World Cup said something like this, but...
6: Εδώ εξηγεί ότι εγώ το διάβασα και στη Ρουμανία από κάποιον στην Ελλάδα που έδωσε συνέντευξη και υποστήριξε ότι εγώ μετά το θάνατο του πατέρα μου άδειασα και δεν είχα κίνητρο και δεν είχα ενέργεια και ξέρω πολύ καλά ότι έγιναν κουβέντες για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το έβαλα αυτό το κομμάτι, γιατί ο Λουτσέσκου ήταν απόλυτος.
7: Εσύ ξέρεις, όχι ο Λουτσέσκου.
6: Όχι ο Λουτσέσκου. Και ξέρω.
7: Ο Λουτσέσκου το λέει αυτό.
6: Ναι. Γι' αυτό ήταν απόλυτος ο Λουτσέσκου. Ναι. Ξέρει ότι υπήρχαν αυτές οι κουβέντες. Συνεχίζουμε.
8: There are also other talks around this subject. No, I believe that I was always the same with the same motivation today.
6: Πιστεύω ότι ήμουν πάντα ο ίδιος με το ίδιο κίνητρο. Εδώ πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, να πω ότι η συνέντευξη δόθηκε Κυριακή απόγευμα. Κυριακή το απόγευμα. Και γι' αυτό λέει today. Θα ακούστε παρακάτω να λέει ότι νωρίς το μεσημέρι πήγε και έφαγε με τους συνεργάτες του. Το κρατάω και αυτό το κομμάτι της Κυριακής το μεσημέρι για να μην μπερδευτείτε. Πάμε.
8: I met at lunchtime my guys, my assistants, Paolo Pandelis and Giorgos Tsonaka.
6: Λέει δηλαδή εδώ ότι πήγαμε, φάγαμε παρέα με τον Τσονάκα, τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Πάολο τον Καστορίνα. Και συνεχίζει.
8: And we discussed about a lot of stories and in one moment Paolo was telling me that
6: και λέει ότι κάποια στιγμή συζητούσαμε για αρκετές ιστορίες και έρχεται ο Καστορίνα και μου λέει ότι Ρασβάν είσαι απίστευτος και όταν το ρωτάει γιατί ο Καστορίνα το απαντάει.
8: You are in one moment disappointed or you look

0: πνεύμα πάντα υπάρχει και είμαι εκεί.
1: Ναι, το ανταγωνιστικό, το πνεύμα του μαχητή.
2: Fighting spirit.
0: Έχουμε αφήσει ένα κομμάτι. Ακούσαμε το Λουτσέσκου για αυτούς που λένε πως κάθισε στο συμβόλαιό του. Ακούσαμε το Λουτσέσκου για το αν ήταν κουρασμένος. Και ακούσαμε το Ρασβά Λουτσέσκου να μιλάει με αυτά τα ωραία λόγια για το Σαββίδη. Από όλα αυτά τα κομμάτια, παιδιά, που η αλήθεια είναι ότι αποκρύφθηκε από τις περισσότερες ιστοσελίδες, δεν τις αδικό όλες. Χθες κάθισα, Γιάννη, μια μισή ώρα, πατούσα pause, έγραφα. Όχι με τη δική μου μετάφραση, γιατί κάποιος θα μου πει για τα αγγλικά σου, γιατί ρε Ζάιρη, να τα εμπιστευτώ. Μπορεί να έχει δίκιο. Υπάρχει από κάτω υποτιτλισμένο. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Είναι επαγγελματίες, κάνουν καλή δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν έπαιξα 2-3 φορές ένα σημείο που λέει: μιλούσαν με άλλους πίσω από την πλάτη μου ενώ ήμουν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Και εξηγεί γιατί τα πήρε στο κρανίο. Αυτό είναι 3,5 λεπτά. Να το αφήσουμε να παίξει την επόμενη ώρα.
1: Ναι, μαθηματικά δεν βγαίνει αυτό.
0: Ναι, γιατί πρέπει σε λίγο να πάμε και στο νικητή του Ιγκουέι, ναι, να πούμε κι άλλα. Βέβαια. Αλλά αυτό το κομμάτι, Γιάννη, πραγματικά αξίζει.
1: Ωραία.
0: Γιατί λέει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε για το τι παίχτηκε αυτούς τις τρεις εβδομάδες με το Ρασβά Λουτσέσκου. Και αφήνει εχμές, σε ανθρώπους μέσα στην ομάδα, οι οποίοι προσπάθησαν ξανά και ξανά να φέρουν σε επαφή την Al Sadd με τον ΠΑΟΚ για να τον εξαναγκάσουν να πάει εκεί.
2: Ωραίο, αυτό με το καλό όταν επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα.
0: Στα.
2: Τώρα να πάμε, για να είμαστε και συνεπείς και σε αυτό, πώς να σου πω ρε παιδί μου, να δώσουμε και το όνομα του τυχερού.
0: Θα το δώσουμε το όνομα του τυχερού.
2: Είναι τυχερός, είναι άντρας.
0: Απλά επειδή τα λέμε όλα εδώ και μας ενημέρωσε ο Καζαμπάκας, ναι. Πιθανώς να μην μπορεί να πάμε ακόμα να μην μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα, γιατί το κομπιούτερ είχε ένα προβληματάκι.
2: Και τι θα κάνουμε,
0: με το διαφημιστικό μέχρι πακέτο.
2: Για
0: να το συνεχίσουμε, ρε φίλε. Να το συνεχίσουμε.
2: Εδώ κουνιόμαστε.
0: Ναι.
2: Θέλει να αναπνέουμε.
0: Ωραία. Εμείς έχουμε.
2: Βάλα το μία από το πλάι. Τουκ-τουκ.
0: Απλά να πω, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε και μέχρι τις 28 Αυγούστου κάθε μέρα θα είναι πολύ ωραία αυτό που δίνουμε. Όχι εμείς, το E-Way. Επειδή φέτος το καλοκαίρι διακοπής ξεκινούν με E-Way, εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Το γνωρίζετε όλοι, όσοι δεν το γνωρίζετε μπείτε μία φορά θα χρειαστεί να το κάνετε. Μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way και είστε έτοιμος. Μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές πληρώσεις. Και προσέξτε, αν είστε νέος χρήστης, δεν θα χρειαστεί να πάτε εσείς να πάρετε τον πομποδέκτη. Θα σας έρθει ο πομποδέκτης φορτισμένος με 100 ευρώ. Είμαστε έτοιμοι για τον σημερινό νικητή.
2: Το όνομα του τυχερού που θα πάρει τα 100 ευρώ για τον πομποδέκτη είναι Θοδωρής Κυριακού ή Κυριάκου.
0: Αργεντίνος ή Αργεντινός. Όποιος και να είναι, έχουμε το τηλέφωνό του, θα επικοινωνήσει Λίλα Γκουλιώνη μαζί του.
2: Ναι.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ρε παιδιά, πως υπάρχουν δύο. Είναι με βάση
2: να υπάρχουν δύο Θοδωρής Κυριακού.
0: Λέμε, μπορεί. Απλά κάντε υπομονή, δηλώστε στη φόρμα συμμετοχής και καθημερινά είστε μέσα στην κλήρωση μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Φοβερό, τα φτιάξαμε.
0: Επιστρέφετε.

0: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Metropolis!

0: Κύκλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και 126 χρόνια συγκλονίζει τη Βενεζουέλα. Μέσα σε 40 λεπτά οι δύο δονήσεις 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων, με την ανησυχία για μεγάλο αριθμό θυμάτων να εντείνεται. Ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα με μαχαίρι ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Φέρεται να είναι Έλληνας 17 με 18 ετών και εξετάζονται οπαδικά κίνητρα στην υπόθεση. Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωτογενές πλεώνασμα, την ίδια περίοδο είχε ανέλθει σε 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας άνδρας τραυματίστηκε το πρωί κατά διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε οικοδομή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πέφτοντας από ύψος στο κενό, χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να ανασυρθεί από τα θεμέλια και να μεταφερθεί τραυματίας σε νοσοκομείο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερο στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
20: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Πεινάω. Για πού είμαι?
24: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
23: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
30: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
31: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Εντάξει, δεν είναι άσχημα. 12 και 12 έχετε μια σημειολογία. Και αν βγαίναμε 9 δευτερόλεπτα πιο πριν, θα ήταν 12 και 12 και 12.
1: Η σημειολογία? 12 Απόστολοι, 12 Θεοί του Ολύμπου και τέτοια που λέμε.
0: Όχι,
1: το τέλειο 12.
0: Όχι, όλα 12. Εντάξει, το ίδιο θα έλεγα αν ήταν και 11 και 11 και 11. Δεν λέω κάτι αυτό.
1: Α, όχι, γιατί παίζει το 12. Δεν ξέρεις ότι το 13 το θεωρούμε γρουσούζικο γιατί χαλάει την τέλεια 12, την τουζίνα.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Από εκεί ξεκίνησε το 13 να είναι το γρουσούζικο και μετά ήρθαν τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, γιατί χαλάει την αρμονία του 12. Όλα 12 τα θέλαμε κάποτε.
0: Μάλιστα, δεν έχω. Α, εντάξει. Σμαράδα Μπαρασάκου είναι εδώ παρέα μας για μία ακόμη φορά. Είναι μία τόσο ευγενική ψυχή και ευγενική φυσιογνωμία και προσωπικότητα που εδώ, επειδή υπάρχουν κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις που δεν επιτρέπουν στο Γιώργο Ζαΐρη να συνεχίσει να συμμετέχει στην εκπομπή του και να είμαστε όλοι άλλοι καλεσμένοι, φεύγει ο παρουσιαστής. Ας πούμε στο Θωμαίδη λένε αποχωρώ, κύριε Θωμαίδη. Μια φορά θα πει και ο Θωμαίδης αποχωρώ εγώ πρώτος.
1: Ωραίο.
0: Για να τους αφήσω όλους τους καλεσμένους πίσω πριν αποχωρήσουν αυτοί.
1: Πολύ ωραίο, αυτό μου αρέσει.
0: Ο οποίος κλείνει 40 χρόνια τηλεόραση. Ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή 39 νομίζω έκλεισε τώρα με τη σεζόν που τελείωσε. Μάλλον όχι τηλεόραση, η δίκη.
1: Η δίκη, ω
0: μπορεί στην τηλεόραση να είναι παραπάνω ο Κυριάκος.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον βάλαν κάποια στιγμή τον Κυριάκο σε ένα διαμορφωμένο χώρο και γύρω του στήθηκε το στούντιο. Κατάλαβε. Δηλαδή του πάνε κάτσε, λέει, σε μια καρέκλα. Και μετά στείνανε γύρω του κάμερες, αυτά και τα λοιπά. Τον έχω για τόσο παλιό.
1: Απίστευτο.
0: Αν τα ακούει αυτά τα με.
1: Τώρα εγώ κάνω συνειρμούς. Η ναι. Δίκη, ως εκπομπή.
0: Η Δίκη.
1: Λέγαμε, ας πούμε, και του Παπαδάκη, ρε παιδί μου, το Καλημέρα Ελλάδα.
0: Πόσα χρόνια.
1: Πάντως δεν είναι σίγουρα 40.
0: Ναι, δεν το βλέπει. Ο Κυριάκος δεν το βλέπει. Ποιο παπα. Εντάξει,
1: δεν του βλέπει.
0: Όλους τους αυτούς τους. Μπορεί να είναι η μακροβιότερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση.
1: Υπάρχει μια. Θα το ψάξουμε.
0: Ναι, τι να δω, το ίδιο θα το ξέρει.
1: Θα το ξέρει ούτως ή άλλως.
0: Πρέπει να το ρωτήσουμε.
1: Πόσα χρόνια κάνεις Γιάννη τηλεόραση?
0: Εγώ.
1: Εσύ τι, εγώ.
0: Η τηλεόραση, τι εννοείς τηλεόραση? Σαν του Κυριάκου δεν κάνω.
1: Τι τηλεόραση?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν κάνεις.
0: Να, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί μια αναμετάδοση δεν είναι, ρε παιδί μου. Τι.
0: Για μένα, ρε παιδί μου, είναι. Όχι, για μένα είναι εκπομπή, είναι τηλεόραση.
1: Δηλαδή, εσύ που είσαι εκεί στην.
0: Οπότε με λέω 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια κάνεις. Ναι, αλλά πόσα χρόνια είσαι σαν αναμετάδοση τις τηλεοπτικές?
0: Παραπάνω, αλλά για εκπομπή λέω 5.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: 39 κλεισμένο ο Κυριάκος, σαν το Μέση δηλαδή. Ο Μέση που είχε χθες γενέθλια, πόσα έκλεισε?
1: Τα 39.
0: Να, βλέπεις. Να, άλλο ένα που. Δηλαδή, αφού το έχουμε πρόχειρο, ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος και ο Μέση έχουν. Η Δίκη της Δευτέρας και ο Μέση έχουν. Γενέθλια, δηλαδή είναι το ίδιο.
1: Απίθανο. Και του κάνανε και έκπληξη, λέει, του Μέση.
0: Ναι.
1: Οι συμπαίκτες σου τα είδε στα πλάνα που του κάνανε τουρτίτσα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ήταν έκπληξη, δεν τον είχε προετοιμάσει κανένας?
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι θα την είχε ψηλιαστεί.
0: Ναι. Ή αν, πούμε, αν πήγαινε στραβά, δεν θα το παίζαμε, δεν θα το βλέπαμε δημοσίως.
1: Μάλλον.
0: Που έτσι πετούσε κακομοδίνο στο κεφάλι. Μπορεί να μπαίνα και να ήταν ημίγυμνος ή να φαινόταν κάτι που δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ.
1: Α, γι' αυτό το πας πολύ πονηρά.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είναι
1: έκπληξη, όλα στη μένα.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το ήταν αυθόρμητο. Εντάξει. Αλλά είπαν ότι αν θα το δούμε, θα το δει και ο Λίο το Μέση, το βίντεο, και άμα το εγκρίνει θα το.
1: Εντάξει. Εμένα μου άρεσαν, μ' αρέσουν αυτά, ξέρεις. Έχει πάρα πολύ ωραία ευτράπελα αυτό το Μουντιάλ.
0: Πριν μου πεις, εφορμής δοθήσεις,
1: ναι,
0: να πω εδώ κάτι. Με αφορμή και την ανάρτηση που έχουμε κάνει. Α, χρωστάμε επίσης ένα ακόμη απόσπασμα από τη συνέντευξη του Λουτσέσκου τον Κυριάκο.
1: Okay.
0: Θα το ακούσουμε ενευθέτω. Όχι πολύ πιο ενευθέτω, αλλά σχετικά. Και να έχετε λίγο και την υποψία σας, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές, αλλά όχι ακόμη. Ναι, ανοίγουμε γραμμές όχι για. Όχι για να βγει κόσμο τώρα, θα με φωνάζει ο Ζαΐρης μετά.
1: Γιατί?
0: Έφυγα εγώ και άβωσα αυτά.
1: Και γιατί θα τις ανοίξουμε?
0: Για το ζευγάρι, τα γυαλιά ηλίου.
1: Βέβαια θα ανοίξουμε γραμμές για τέτοια δωράκλα.
0: Έτσι μ' αρέσει. Με αφορμή και την ανάρτηση που έχουμε κάνει και του Οτσόα. Ο Οτσόα, ρε παιδί μου, πατημένα 40. Έκανε μια συμμετοχή χθες στη Μις Ένεκεν για να γράψει, ας πούμε, έκτο παγκόσμιο κύπελο και να περάσει στην ιστορία. Και είδα έτσι από περιέργεια τη δεκάδα των πιο μεγάλων σε ηλικία σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρώτος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο Γκρέκ Γκόρντον από τη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πατημένος 43.
1: Μάλιστα.
0: Τερματοφύλακας. Βέβαια δεν έχει παίξει. Δεν παίζει τίσκο. Δεν είναι αυτός βασικός. Είναι στον πάγκο. Δεύτερος μεγαλύτερος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πατημένα 41.
1: Ωραία.
0: Ο Τσόα μετά, πατημένα 40. Ο Λούκα Μόντριτς πατημένα 40 και ο Τζέκο πατημένα 40. Αυτοί όλοι έχουν παίξει κανονικά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Νόιερ πατημένα 40 έχει παίξει. Ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήριο, πατημένα 40 έχει παίξει. Δηλαδή οι 7, οι 7 πρώτοι είναι άνω το 40. Και από τους 7, μόνο ένας δεν έχει παίξει. Ο μεγαλύτερος, ο 43χρονος. Όλοι οι άλλοι 40-41 είναι μέσα.
1: Και παίξανε.
0: Και παίξανε.
1: Δηλαδή
0: και
1: παίξανε
0: κάτι.
1: Καλά. Μπράβο. Ναι.
0: Εκτός του Οτσόα που μπήκε για να.
1: Για να κάνει αυτό που έκανε.
0: Εντάξει, okay. Λογικό ρε παιδί μου, στην πατρίδα του ήταν ευκαιρία. Και μετά είναι ο Μουσλέρα, ο Ρουγουανός τερματοφύλακας, 39 αυτός πατημένα.
1: Άμε.
0: Ο Ναγκατόμο, ο Ιάπωνας, 39 πατημένα.
1: Δώσε πόνο.
0: Ο Καλίντες, και με αυτό ο Χερνάν Καλίντες, και κλείνουμε εδώ τη δεκάδα, από το Εκουαδόρ ή σημερινό, ένα από τα δύο είναι το σωστό, είναι, είναι πατημένα 39. Δηλαδή δεκάδα έχει 6 τερματοφύλακες. Και από τους οποίους μόνο ένας δεν έπαιξε. Όλοι οι άλλοι έχουν παίξει. Και μου κάνει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι παλιά ρε παιδί μου τώρα το 39 και 40. Δηλαδή τώρα ο 30χρονος είναι νιούδι, ας πούμε, έτοιμος να κάνει καριέρα.
1: Α, ειδικά αν είσαι τερματοφύλακας.
0: Έτσι. Μπορεί να με έχει παίξει ακόμα.
1: Ακριβώς. Ωραία, τον μικρούλη είναι ακόμα.
0: Έχω καιρό.
1: Κοίταξε, βγήκε να δεις, προσπαθώ να το θυμηθώ, το είχα στις δικές μου τις σημειώσεις και δεν τις έφερα κακώς. Κάπως το ονόμασαν. Εμείς θα το λέγαμε το Μουντιάλ του Καπί.
0: Εμείς.
1: Αυτοί το βγάλανε Geriatric κάτι. Δηλαδή με αυτή την αφορμή.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Οι διοργανωτές φετινοί, οι οποίοι βέβαια, άμα βάλεις και το καλοσκεφτείς, okay, εμείς το πήγαμε μέχρι το 39. Πώς 34 και 35 είναι? Είναι αρκετοί.
0: Καλά, στην 20άδα, να σου πω για παράδειγμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA, στην 20άδα, η 20άδα κλείνει με κάποιον που είναι πατημένος 37. Δηλαδή 35χρονο και δηλαδή από κάτω. Θα γίνεται χαμός. Θα έχει πολλούς.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Είναι ο αριθμός, πώς το λένε, η ηλικία είναι ένας αριθμός.
1: Έτσι.
0: Τώρα, είναι 12 και 20. 12 και 19. Ανοίγουν οι γραμμές για 10 λεπτά. Η Λίλα Γκουλιώνη σε τρομερή κατάσταση. Βοηθήστε τον όμως κι εσείς. Γρήγοροι να είστε. Συνοπτικοί. Και όχι αυτά τα σάλια. Αυτά. Κάντε γρήγορα. Γρήγορα. Αυτά που σας ρωτάει. Και φέτος το καλοκαίρι, το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Για 4 εβδομάδες καθημερινά, και εμείς έχουμε αρχίσει αυτήν την πρώτη εβδομάδα, κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου και κάθε εβδομάδα και διαφορετικό brand. Αυτή η πρώτη εβδομάδα έχει Polaroid, γυαλιά ηλίου Polaroid. Φανταστικά, στυλάτα, υπέροχα, όπως και τα επόμενα που θα έρθουν, απλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμη τις μάρκες. Η πρώτη εβδομάδα με Polaroid και συνεχίζουμε και σήμερα με Polaroid. Αν θέλετε να τη διεκδικήσετε, τη ρωτάω κι εγώ. Εννοείται, καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν, έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Γι' αυτό βιαστείτε. Στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή λίγο πριν τη μία, αφού κάνουμε την κλήρωση, θα σας πούμε και το όνομα του σημερινού νικητή ή νικητρίας. Και φυσικά μιλάμε για τον απόλυτο προορισμό, τα οπτικά ζωγράφος, σε δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Και κοντά στο σταθμό, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Και online βέβαια μπορείτε να μπείτε στο optics.gr, να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Άιντε παλικάρια μου, άιντε λεβέντες και λεβέντισες. Άρχισε ο διαγωνισμός στις 29, δηλαδή θα δώσουμε και εμείς λίγο το σύνθημα για να σταματήσετε. Αλλά έχετε τηλέφωνα μπροστά σας, πάρτε να μπείτε στο διαγωνισμό.
1: Να σου πω, επειδή βλέπω, διαβάσατε καθόλου μηνύματα από την ανάρτηση?
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις? Γιατί βλέπω ότι παίζει ο Ντέλιας. Σίγουρα ασχοληθήκατε με Ντέλια.
0: Ασχοληθήκαμε.
1: Ντέλιας και ξερό ψωμί, γράφει ο Γιώργος. Έχω δει και από το πρωί μας ποστάρουν αυτά τα μηνύματα τύπου το πόσο έπαιξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Τώρα για κάποιο λόγο δεν μου το εμφανίζει, αλλά το είδα το μήνυμα του Γιώργου.
0: Αυτό γιατί το κάνει το τέλος πάντων? Κάποια στιγμή ενώ τα έχεις μπροστά σου
1: τα
0: μηνύματα, μετά εξαφανίζονται.
1: Να το. Γιώργος Ιγνατιάδης. Ο χρόνος συμμετοχής του από τις 10 Ιουνίου του 2025. 3 λεπτά με Βουλγαρία, 17 με Λευκορωσία, 45 με Δανία, 18 με Σκωτία, 26 με Δανία, 28 με Παραγουάη. Παίζει πολύ αυτό το μήνυμα το πρωί, να ξέρεις. Ως ας πούμε, θα το έλεγα, άτυπος δικηγόρος υπεράσπισης του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Χωρίς ο Κωνσταντέλια να έχει πει κάτι για την Εθνική.
1: Χωρίς.
0: Εντάξει, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο.
1: Χωρίς. Αλλά ήθελα να κάνουμε μια πάσα να μπούμε πάω Κωνσταντέρη σε αυτά, να μου πεις για το Λουτσέσκο που θες να παίξει το.
0: Ναι, κοίτα. Είχε κάνει. Ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής κάποια έτσι επιλεγμένα ηχητικά από τη συνέντευξη του Λουτσέσκου στον Κυριάκο Κυριάκο. Εκεί στο κανάλι, στο Insider, στη Foxbet. Εδώ έχει μείνει ακόμη ένα για να βάλουμε. Είναι αυτό που έλεγε και έχει κάνει και την εισαγωγή ο Γιώργος για το ποιοι μιλούσαν, ας πούμε, πίσω από την πλάτη του. Οπότε ας πάμε, βρε Κώστα, να το ακούσουμε.
2: I was in Bucharest and in the same time started two stories. One.
0: Ήμουν, λέει, στο Βουκουρέστι και την ίδια στιγμή αρχίσανε δύο ιστορίες. Μία στην οποία ο σύλλογος ότι μιλούσε με προπονητές και ήθελε να με αλλάξει.
2: To find coaches and to change me. They were talking with coaches.
3: You knew it?
2: Yes, normal that I knew.
0: Η ερώτηση του Κυριάκου είναι αν το ήξερες, και λέει ναι, το ήξερα σε όλο αυτό το διάστημα το ήξερα.
2: Leaked on media. First of all, was leaked on media. Second, you know very well that this world of football, even if it's big, is very small. And...
0: Πρώτα απ' όλα, λέει, διέρευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερον, ξέρεις πολύ καλά, λέει ο Λουτσέσκου, ότι αυτός ο κόσμος του ποδοσφαίρου, ακόμα και αν είναι μεγάλος, είναι πολύ μικρός.
2: The agents between them, they talk and arrive also to us. One year...
0: Οι ατζέντες μεταξύ τους μιλάνε και φτάνουν αυτά τα πράγματα σε εμάς.
2: Contract with... Bauk, I don't want to disappoint people. I don't want to disappoint people which the people that respect me, that showed me their love.
0: Ας
2: I want to finish the contract. And I have one more year to stay and I don't want to go. And I don't talk about other teams. On the same time, in the back of my mind was, yes, but Bauk is leaking, is talking with coaches and this and the other. If they decide to, I will be like a stupid guy. And I mentioned also that, okay, I don't want to go, I want to respect this year of contract.
0: Να πάμε να δούμε τι είπε σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο και τους ανθρώπους που με σέβονται, που μου έδειξαν την αγάπη τους. Θέλω να ολοκληρώσω το συμβόλαιο και έχω έναν ακόμα χρόνο για να μείνω, δεν θέλω να φύγω και δεν μιλάω για άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ διαρρέει πράγματα. Μιλάει με προπονητές και τα λοιπά.
2: But if the club decide to make a change, this is a different story.
0: Αν αποφασίσουν, λέει, να... Εδώ τώρα, λέει, αν αποφασίσουν να το... να το κάνω, θα είναι εκεί που είπε, θα είμαι ηλίθιος. Θέλω να σεβαστώ αυτό το χρόνο του συμβολέου, αλλά αν ο σύλλογος αποφασίσει να κάνει αλλαγή, αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία.
2: Because I went in another show TV and again I insisted. In this period another club, other two clubs contacted our agents and I said no. Guys, I want to stay. I have also the messages in which I thank a lot and I said my decision is to remain in PAOK and one club. Stop. The other continue after 2 days, after 3 days to push. And I said very honest, look, when in one point I had to speak direct, I said, look, thank you very much. It's fantastic. I appreciate, I know what is there. But I want to respect this year of contract and I explained the reason for which I want to respect and I said I don't know what the club if the club decide to change, this is the other story because I again knowing that the club was, and that person asked me but I want to speak with someone from the club and I mentioned Maria, they spoke.
0: Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ ο Λουτσέσκο ότι σε αυτή την περίοδο άλλος ένας σύλλογος, άλλοι δύο σύλλογοι επικοινώνησαν με τους ατζέντιδες μας και είπα όχι παιδιά, θέλω να μείνω. Έχω και τα μηνύματα στα οποία έχω και τα μηνύματα και είπα η απόφασή μου είναι να μείνω στον ΠΑΟΚ και ένας σύλλογος σταμάτησε. Ο άλλος συνέχισε μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες να πιέζει και είπα πολύ ειλικρινά Κοίτα, σε κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσω ευθέως. Είπα, κοίτα, σε ευχαριστώ πολύ, είναι φανταστικό, το εκτιμώ, αλλά θέλω να σεβαστώ αυτό το χρόνο του συμβολέου. Και εξήγησα το λόγο για τον οποίο θέλω να το σεβαστώ. Και είπα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο σύλλογος, αν ο σύλλογος αποφασίσει να αλλάξει, γιατί πάλι ξέροντας ότι ο σύλλογος και εκείνος ο άνθρωπος με ρώτησε, αλλά θέλω να μιλήσω με κάποιον από τον σύλλογο. Μιλάει τώρα, επαναλαμβάνω, για όλο αυτό το διάστημα που ο ίδιος ο Λουτσέσκου έλεγε ότι εγώ θέλω να σεβαστώ το συμβόλαιό μου. Και ανέφερα τη Μαρία, αναφερόμενο στην Κοζαρόβα, η οποία λέει μου τηλεφώνησε και με ρώτησε τι είναι αυτό που θέλεις.
2: And they said, I want to stay.
0: Και είπα ότι okay. Θέλω να μείνω.
2: She gave the answer that no, Razvan will not go because he wants to stay.
0: Και είπε και έδωσε και την απάντηση ότι ο Ρασβάν δεν θα φύγει γιατί θέλει να μείνει.
2: He gave the answer to that club.
0: Έδωσε την απάντηση σε εκείνο το σύλλογο.
2: After 2 days, again they contacted the club.
0: Και μετά από 2 μέρες πάλι επικοινώνησαν με τον σύλλογο θέλοντας να μιλήσουν με τον κύριο Σαβίδη.
2: Wanting to speak with Mr. Savidis. I believe that also someone from the club was involved in this. I didn't like in a bad way.
0: Πιστεύω ότι κάποιος από το σύλλογο ήταν εμπλεγμένος σε αυτό με έναν τρόπο που εμένα δεν μου άρεσε, με άσχημο τρόπο.
2: Pushing this club to talk or saying something, but I don't.
0: Πιέζοντας εκείνο το σύλλογο να μιλήσει, λέγοντας κάτι, αλλά δεν μπαίνω σε αυτό γιατί πάλι κουτσομπολεύουμε.
2: Because again we are gossiping. And from here it came what it came.
0: Then, και από εδώ ήρθε ό,τι ήρθε, προέκυψε δηλαδή ό,τι προέκυψε.
2: From my side was the most honest behavior.
0: Έτσι από τη δική μου πλευρά ήταν η πιο ειλικρινής συμπεριφορά.
2: And in one point I said because I felt it was not fair as I was treated.
0: Και σε κάποια στιγμή είπα, επειδή ένιωσα ότι δεν ήταν δίκαιο το πώς με αντιμετώπισαν,
2: I said I don't go anywhere.
0: Είπα ότι δεν πάω πουθενά. Έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και θα πρέπει να σεβαστείτε το συμβόλαιο. Αυτό είναι και το τελευταίο ηχητικό που επιλέξαμε, για να είμαι και ακριβής, επέλεξε ο Γιώργος Ζαΐρης και το χρωστούσαμε από την πρώτη ώρα συζητώντας διάφορα θέματα. Το τελευταίο ηχητικό από τη συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Σας παρακαλούμε, τελείωσε το δεκάλεπτο, μην τηλεφωνείτε άλλο. Τα ονόματα έχουν καταγραφεί. Θα γίνει η κλήρωση για το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Polaroid από τα οπτικά Ζωγράφος και λίγο πριν τη μία θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Είδομεν. Ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε και ενημερωτικό δελτίο για το Μουντιάλ. Ωραία πράγματα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Καλή σας ημέρα. Η ολοκλήρωση των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής έβγαλε το πρώτο ζευγάρι για την νοκάουτ φάση των 32, καθώς η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον Καναδά την Κυριακή στις 10 στο Λος Άντζελες. Η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στον Ασίμ Μαντίμπο για το επικίνδυνο μαρκάρισμά του στον Ισμαήλ Κονέ, του οποίου έσπασε το πόδι. Ο χαφ του Κατάρ δέχτηκε ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών. Στις 11 για τον 5ο όμιλο αγωνίζονται η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, με τη Γερμανία να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Στις 2 τα ξημερώματα διεξάγονται οι αναμετρήσεις του 6ου ομίλου, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, με ανοιχτή μάχη για πρόκριση της Ολλανδίας, της Ιαπωνίας και της Σουηδίας. Στις 5 θα γίνουν οι αγώνες Παραγουέ, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες για τον 4ο όμιλο, όπου για τη δεύτερη θέση παλεύουν Αυστραλία και Παραγουάη.
9: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης!
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
21: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
22: Διψά για μπάλα με 1+1.
23: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
22: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκο Κόλλα με 1+1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκο Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
24: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23-10-75-73-78.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
19: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτο με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασε για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Συγγνώμη, από πού έβγαλε
2: έβγαλε ασφάλεια. Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
20: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
20: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά.
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε τελική ευθεία μέχρι τη μία. Εδώ πλάκα τέλος. Με Σμαράδα Μπασάκου παρέα. Ο Γιώργος έπρεπε να πάει κάπου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σήμερα είναι πραγματικά παρέα. Νιώθω λίγο διακοσμητική σήμερα, έτσι. Απλά για να έχεις κάποιον δίπλα σου.
0: Αφού έπαιξε, ήταν το.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω. Ναι, ναι, γι' αυτό. Αλλά είναι ωραία. Θέλεις να σχολιάσουμε στην ένταση του Λουτσέσκου?
0: Εντάξει. Ήταν, αφού.
1: Νομίζω ήταν αφοπλιστικός. Ξεκάθαρο το λέω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είχε αφήσει κανένα κενό, κανένα περιθώριο στη φαντασία μας. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω όλοι το ίδιο καταλάβαμε σε όλο αυτό το παρασκηνιακό που είχε προηγηθεί, ότι ο Λουτσέσκου δεν έχει να κρύψει κάτι, θα έμενε, και ότι από πίσω γινόταν διεργασίες. Αυτό δηλαδή, νομίζω ότι τα είπε τα πράγματα όπως έχει μάθει να τα λέει τσεκουράτα.
0: Ναι, ότι δεν ήταν δικό του θέμα έτσι όπως.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τύλησε δηλαδή, ευθύνη ήταν περισσότερο.
1: Βεβαίως.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Εννοείται. Δεν μπορούν να κρυφτούν κάποια πράγματα, Γιάννη, και από το ρεπορτάζ και αυτά προέκυπταν ούτως ή άλλως. Το ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ κινείται από πίσω. Τώρα, αν είχε ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης ιδέα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Και ούτε και θα το πάρω και πάνω μου.
0: Κοίταξε, μπορεί την πρώτη μέρα, τη δεύτερη να μην είχε, την τρίτη να μην είχε, αλλά μετά περνάνε. Πήγε 2-3 εβδομάδες όλο αυτό. Κάποια στιγμή, ακόμη και η ιδέα στην αρχή να μην είχε, να.
1: Εδώ το ξέραμε εμείς, δεν θα το ξέρω, Ιβάν, θα μου πει.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, αυτό έγινε, γέγονε. Είπαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο σήμερα, όλες αυτές τις ημέρες. Προπονητής πλέον στον ΠΑΟΚ είναι ο Λύση. Η εποχή Λουτσέσκου, βέβαια, πολύ έντονα χαραγμένη, μένει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό δηλαδή δεν είναι.
1: Και ξέρεις κάτι, λίγο με τσιμπάει, γιατί είμαι φίλη του ΠΑΟΚ, κάτι παραπάνω από φίλη του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα αλλιώς να τον αποχαιρετήσουμε αυτόν τον coach.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο τώρα. Γιατί. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν. Είναι φάουλ μεγάλο.
1: Δεν είναι μόνο η προσφορά μεγάλο του, ξέρεις, όσον αφορά το αγωνιστικό, τα πρωταθλήματα και τα κυπέλα κτλ. Είναι και ο τρόπος που προσέγγισε και αγκάλιασε τον ΠΑΟΚ σε στιγμές που επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγαινε καθόλου καλά.
0: Ναι.
1: Και βγήκε μπροστά. Και το έπαιξε απ' όλα. Επικοινωνιολόγος θες του ΠΑΟΚ, εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ. Πήρε τα βέλη όλα πάνω του. Πρόσεξε, από ολόκληρους συλλόγους. Δηλαδή το απαντούσαν οι διοικήσεις των συλλόγων και δεν φαινόταν να δέχεται να υπάρχει βοήθεια από κανέναν.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Σε ένα μεγάλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τώρα,
0: γενικώς τα μηνύματα. Να σχολιάσω κάτι που γράφουν άλλοι, δεν θα το κάνω, Νίκο. Ένα αυτό. Δημοσίως τοποθετείται ο καθένας. Εξ ονόματος κάποιου, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, ειδικά όταν θα πρέπει να ερμηνεύσω τα λεγόμενά του. Αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ απλά κουραστικό. Το θεωρώ και μπορεί να είναι και άδικο γι' αυτό.
1: Είναι
0: μπορεί
1: άδικο
0: να θέλει να γράψει κάτι. Α, τι εννοεί, είναι γραμμένο, τέλος. Άλλος Νίκος, ο Αντελίνο, ο οποίος έχει για μία ακόμη φορά, όπως και τις προηγούμενα μηνύματά του, έχει εστάσεις για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τον τρόπο που κινείται ο ΠΑΟΚ μεταγραφικά. Έπρεπε, λέει, ήδη να είναι εδώ Γιαννούλης, αλλά και μέχρι τη Δευτέρα που θα φύγουμε, περιμένω 2-3 μεταγραφές. Αλλιώς θα είσαι άξιος της μοίρας σου. Πούλησες και Τζιόρα, δεν έφερες τον αντικαταστάτη του. Έδωσε Σάντσες, δεν βρήκες κάτω τον αντικαταστάτη του. Γιατί, λέει, δεν πιστεύω να κρατήσεις κανένα ξεχασμένο ρίδας για να γλιτώσουν λεφτά. Εκεί περιμένω ένα δεύτερο κέννη, να βγαίνει καλός, να μπαίνει καλός. Αλλά αυτό να δίνεις παίχτες χωρίς να έχει φέρει τον αντικαταστάτη του, πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Η Νάνση μας βάζει μια φωτογραφία με κάτι εξωγήινα όντα, κάτι εν πάση περιπτώσει περίεργα όντα.
1: Σαν χελωνοντζάκια δεν είναι, σε κακή μορφή όμως. Σαν να δαιμονίστηκαν τα χελωνοντζάκια.
0: Αυτό γιατί το έκανε, ότι θέλει να σχολιάσει κάτι. Τέλος πάντων.
1: Το Βινίσιους.
0: Ο Βινίσιους δηλαδή.
1: Τα ξαδερφάκια του Βινίσιους λέει. Απλά το γράφει σε άλλο μήνυματάκι που είναι από κάτω. Okay.
0: Ναι.
1: Ότι μοιάζουν με το Βινίσιους. Sleaze Tacks from Land of the Lost Movie. Προφανώς είναι μια ταινία, το Land of the Lost, η γη των χαμένων, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και αν έχει κι άλλο μήνυμα, τώρα το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ελπιδοφόρος γράφει ότι ο Ντέλιας, ο τεράστιος Ντέλιας, τους έφτισε και νομίζουν ότι βρέχει. Κάτσε λίγο εδώ. Α, ο Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσημα λέει η σωστή εκδοχή είναι ο τόνος τη λίγουσα. Αμερικανός, Μεξικανός. Αμερικάνος, Μεξικάνος είναι, λέει, στην καθομιλουμένη λαϊκίστικα. Άρα συμπεραίνω από τα του Γιάννη ότι το σωστό είναι αυτό που μας είχε πει και ο Στέλιος στην αρχή, Αμερικανός, Μεξικανός δηλαδή, ο τόνος στη λίγουσα. Η Νάση σχολιάζει με αυτή την ανάρτηση μία πρόβλεψη που είχε κάνει ένα medium που έχει καμιά 25 εκατομμύρια ακολουθούς.
1: Ναι.
0: Ότι στο παιχνίδι που έγινε το Βραζιλία-Σκωτία, αυτή είναι Βραζιλιάνα medium, είπε ότι θα κατεβούν εξωγήινοι στο γήπεδο. Και μάλιστα η ανάρτηση που έκανε την έκανε κλαίγοντας. Ότι είχε σοκαριστεί από αυτό που θα γίνει.
1: Για να ψήσει τώρα όλα αυτά, φαντάζομαι, το κλάμα. Μετά το μάγο της Γκάνας. Μετά την παρέμβαση Γιούρι Γκέλλερ. Τώρα έχουμε και το medium από τη Βραζιλία.
0: Το medium από τη Βραζιλία.
1: Για Γιούρι Γκέλλερ έμαθες.
0: Όχι, δεν έμαθα.
1: Βέβαια, έχει καταπιαστεί τώρα να κάνει αντιμάγια για να ξαναβρει ο Κέιν.
0: Ποιος να βρει ο Κέιν?
1: Τη φόρμα του κτλ. Γιατί ο μάγος της Γκάνα τον μάτιαξε, του έκανε μάγια. Και μάλιστα επειδή ήρθε σε μια πολύ κακή εμφάνιση του Κέιν με Γκάνα.
0: Σωστά,
1: με
0: ναι.
1: Μόνο 19 επαφές και μία τελική. Έχει γίνει χαμός. Και βγήκε ο Γιούρι Γκέλλερ ως ο Ισραηλο-Βρετανός, ξέρω εγώ. Και λέει: εδώ είμαι, παιδιά, εγώ. Μη στεναχωριέστε. Καθαρίζω την μπουγάδα. Γίνεται τσιμουρλή με αυτά.
0: Και πιάσανε τα αντιμάγια του Γκέλλερ.
1: Κάτσε να παίξει ξανά η Αγγλία, να δούμε. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε. Πάντως τα δίνει. Δίνει, κάνει την προσπάθειά του. Δεν το άφησε.
1: Ναι, έχει πέσει τώρα. Κοίτα, αυτές οι χώρες παραδοσιακά, επειδή λόγω σκλάβων και Αφρική κτλ. Και
0: για ποιες λέμε τώρα?
1: Για Λατινική Αμερική, γιατί είναι αρκετές που παίζουν στο Μουντιάλ. Το Μεξικό άλλωστε. Εντάξει, θα μου πει κεντρική, αλλά τέλος πάντων. Είναι πολλές οι χώρες που μετέχουν, πολλοί ο κόσμος δηλαδή, ναι, που το παρακολουθεί. Έχουν πολύ άμεση σχέση με βουντού και τέτοια και τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Η Νότια Αμερική δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι στη φιλοσοφία τους. Σκέψη τώρα, σου έρχεται ο μάγος από την Γκάνα, ο οποίος είχε κάνει μάγια το 2014 στο Ρονάλντο. Τότε, από τότε ξεκίνησε η φήμη του.
0: Ναι.
1: Και είχε τραυματιστεί, αν θυμάστε, στο γόνατο. Και τώρα το συνδυάζουν με τον Γκέιν που μόλις βγήκε και φυσούσε εκείνες τις κόνες και αυτά. Και γίνεται κακός χαμός με αυτά.
0: Αλλά ο Γκέλλερ είναι.
1: Ο Γκέλλερ είναι εδώ και είπε: μη στεναχωριέστε, ο Γκέιν θα ξαναβρει τη φόρμα του.
0: Εν τω μεταξύ, μου άρεσε αυτό που είπες. Δηλαδή, ενδιαφέρον υπό την έννοια δεν το είχα ακούσει.
1: Ναι.
0: Για το Geriatric.
1: Ναι, ναι.
0: Mundial Geriatric. Geriatric είναι, εγώ νόμιζα ότι δεν είχα αντιληφθεί ότι είναι το ελληνικό. Πώς το είπες,
1: Γεριατρικός.
0: Γυριατρικός, υπάρχει τέτοια ελληνική
1: υπάρχει,
0: λέξη.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Πάντα, ναι.
1: Ειδικά όταν έχει να κάνει με ιατρικές και τα λοιπά και. Geriatric, λοιπόν.
0: Άρα το Μουντιάλ των ηλικιωμένων, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Εμείς θα το λέγαμε το Μουντιάλ των Καπί.
0: Εγώ, ρε Σίτς Μαράγδα, νόμιζα ότι αυτό το Μουντιάλ, όπως είχε μείνει, ας πούμε, το Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική, το Μουντιάλ της Βουβουζέλας, ας πούμε.
1: Όπω την θύμισε. Δεν υπάρχει, ναι, χειρότερο.
0: Ναι. Που έκανε και. Η έκταση του φαινομένου έκανε τη FIFA να απαγορεύσει τη χρήση αυτής της αθώας. Βέβαια, όχι τόσο.
1: Όχι τόσο.
0: Βουβουζέλας στα γήπεδα.
1: Αθώοι ήμασταν εμείς πριν από τη Βουβουζέλα.
0: Και τώρα βλέπω ότι αυτό. ήρεμοι ήμασταν πριν τη Βουβουζέλα.
1: Πήγαμε σαν τα προβατάκια.
0: Παιδιά, φοβερό ήταν αυτό.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος παρακολουθούσε μάτς χωρίς φωνή.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν αυτό.
0: Σωστό. Και σε αυτό το Μουντιάλ για μένα. Το φοβερό που πλέον έχει γίνει και έχει επιβληθεί είναι να σταματήσουν επιτέλους οι παίχτες να μιλάνε με το χέρι στο στόμα.
1: Έγινε.
0: Από τη στιγμή που του βγάλε κόκκινη κάρτα του Παραγουανού έξω, mm-hmm, οι παίχτες χθες, δηλαδή, τώρα βλέπεις τα κοντινά, δεν βάζει κανένας το χέρι στο στόμα. Ή αν το βάλει κάποιος με κεκτημένη ταχύτητα, το θυμάται πως όταν είσαι μικρός. Σκαλίζει τη μύτη σου, α πούμε, και φωνάζει μαμά σου. Σκαλίζει τη μύτη.
1: Ναι,
0: σκαλίζει,
1: ναι,
0: τα δάχτυλα. Εσύ να σε βλέπει ο κόσμος, α πούμε, κατάλαβες. Τώρα και οι παίχτες βάζουν το χέρι στο στόμα να πούνε κάτι και θυμούνται μετά και το κατεβάζουν.
1: Και το σκέφτονται.
0: Ωραίο. Έπρεπε να σταματήσει αυτό.
1: Εννοείται, δεν το συζητάω. Όπως ήταν και πάρα πολύ μεγάλη η ποινή. 5 αγωνιστικές αποκλεισμού.
0: 5.
1: Έτσι, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης είχαμε. Τι άλλο. Ότι κάθε παίχτης, λέει, έχει από ένα avatar. Το ξέρεις αυτό, δώσανε σε όλους τους παίχτες.
0: Δεν ξέρω τι είναι το Avatar.
1: Τώρα είναι την ταινία το Avatar, δεν το έχεις δει? Που είναι
0: το έχω δει, αλλά τι εννοούμε με Avatar, δηλαδή.
1: Ναι, πόσο το πω τώρα και 52.
0: Ομοίωμα που μου μοιάζει κάτι.
1: Μπράβο, είναι σαν προσωμιωτής. Τέλος πάντων, οι τσιπαρισμένοι παίχτες από παντού, δηλαδή ακόμα και τη φράση τους να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Η FIFA το γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια κατάσταση ζουν, οπότε είναι όλοι αρνάκια του Θεού. Είχαμε τις διαιτητίνες.
0: Διαιτητίνες, τι κάνανε.
1: Διαιτητίνες, διαιτητές ήταν όλο το group. γυναίκες,
0: ναι,
1: και πήραν άριστες κριτικές. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτσα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Αρχές.
0: Εγώ λοιπόν θα έλεγα, συγγνώμη, θα έλεγα ένα αυτό με το χέρι στο στόμα που με αρχή από αυτό το, αρχή γενομένες από αυτό το Μουντιάλ σταματάει πλέον αυτή η συνήθεια. Και μάλιστα εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάνε τα credit στους ποδοσφαιρικούς αστέρες, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές που παίρνουν τον, που κάνουν, σχολιάζουν τα, και είναι στα διάφορα πάνελ.
1: Mm-hmm.
0: Όταν είχε παίξει η Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε γίνει εκείνο το θέμα με τον Βινίσιους, mm-hmm, που έφυγε τρέχοντας στο διτή και είπε ότι ο Αργεντινός της Μπενφίκα με αποκάλεσε ρατσιστικά κάπως,
1: mm-hmm,
0: και τον είχε αποβάλει. Ο Αργεντινός βέβαια της Μπενφίκα είχε βάλει το χέρι στο στόμα. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι του είπε και αν του είπε κάτι. Αλλά εκείνη ήταν, όχι απλά η αφορμή, και η αιτία να ξεσηκωθούν, γιατί τις επόμενες ημέρες μετά από εκείνο το περιστατικό βγαίναν, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, Λίνεκερ, δεν θυμάμαι, πολλοί τέτοιοι έτσι παλιοί,
1: ναι,
0: και λέγανε ότι σταματήστε το, είναι αηθεί αυτό που κάνετε. Δηλαδή, αν είσαι μαγκάς, τι μου βάζεις το χέρι στο στόμα, λέει.
1: Πες το
0: εκείνα. Και νομίζω ότι από αυτό ξεκίνησε όλη η ιστορία και φτάσαμε με συνοπτικές διαδικασίες στο να αποβάλει πλέον, γιατί μιλάμε τώρα για αποβολή, κατευθείαν κόκκινη κάρτα στο παγκόσμιο κύπελλο που το είδαμε για πρώτη φορά. Και το άλλο το δεύτερο,
1: mm-hmm,
0: γιατί βλέπω τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Ινφαντίνο να δικαιολογήσει, με συγχωρείτε, για μένα τα αδικαιολόγητα που έχουν να κάνουν με το hydration break, το cooling break και το διάλειμμα για να ενυδατωθούν οι παίκτες, για να πάρουν...
1: Έτσι.
0: Ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έκανε δηλώσεις και λέει ότι, πώς το λέει, για τα λεφτά, εμείς, λέει, από αυτό δεν υπάρχει κανένα επιπλέον έσοδο για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες είχαν υπογραφεί πολύ πριν από την έναρξη του τουρνουά, δεν πρόκειται για οικονομικό ζήτημα, αλλά αποκλειστικά για αγωνιστικό. Θέλουμε, λέει, όλες οι ομάδες να αγωνίζονται υπό ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Δεν θα ήταν δίκαιο ένας προπονητής να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την τακτική του λόγω μιας διακοπής έναν αγώνα και σε κάποιον να μην συμβαίνει το ίδιο. Γι' αυτό εφαρμόζουμε το ίδιο πρωτόκολλο σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, εδώ τι σου λέει ο Ινφαντίνο.
1: Mm.
0: Μπορεί σε ένα γήπεδο, ας πούμε, από αυτά που γίνονται τα μάτς, να υπάρχει λόγος να κάνουμε cooling break και θα το κάνουμε. Εκεί, στο γήπεδο αυτό, δίνεται δυνατότητα σε ένα προπονητή να δώσει οδηγίες, ενώ στο άλλο γήπεδο που η θερμοκρασία είναι 15 βαθμούς, ο προπονητής δεν έχει το δικαίωμα να δώσει. Για να εξασφαλίσουμε την ισονομία.
1: Αστειότητες.
0: Μιλάμε τώρα, αυτό είναι.
1: Αστειότητες. Καταρχάς, αν παρακολουθήσετε λιγάκι τα αμερικάνικα μέσα, βγήκαν και προδόθηκαν μόνοι τους, ή τουλάχιστον οι της United States, που λέγανε, ας πούμε, γιατί το σχολιάζουμε μεταξύ τους Αμερικανοί,
0: ναι,
1: ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορούσαν να το πουλήσουν παλιά.
0: Ναι, δεν είχε διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και λέει, βρήκαμε τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε διάφορους τρόπους να το κάνουμε αυτό.
0: Αυτό που λέει Ινφαντίνο, εγώ να το καταλάβω ότι δεν υπήρχε από πριν, δηλαδή όλες οι εμπορικές συμφωνίες είχαν κλειστεί και δεν έχουμε πλέον έσοδο. Αλλά εδώ δημιουργείται κάτι το οποίο πάει να γίνει και θέσφατο τώρα. Πάει να γίνει και δεδικασμένο που λέμε καμιά φορά, ότι θα πάμε και θα έχουμε, ας πούμε, τα τρίλεπτα. Θα το κάνουμε time out, θα το κάνουμε μπάσκετ. Το κανάλι που το δείχνει το match θα διακόπτει, θα ξέρει τρία λεπτά διακοπή, θα βάλω διαφημίσεις. Δεν ξέρω τώρα. Ο κόσμος αποδοκιμάζει και οι DJ στα στάδια δυναμώνουν την ένταση του τραγουδιού για να καλύψουν τις αποδοκιμασίες. Αλλά φαντάζομαι ότι αργά ή γρήγορα, όπως τόσα άλλα πράγματα επιβλήθηκαν, θα επιβληθεί και αυτό.
1: Δεν είναι ωραίο πάντως για το παραδοσιακό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει κάνει τεράστια πάντως εντύπωση στους Αμερικανούς, να ξέρεις.
0: Δηλαδή
1: παρακολουθούν έκθαβοι τις εκδηλώσεις.

0: Ωραία, γίνονται. Οι Νορβηγοί, ας πούμε, βρήκανε στην πορεία τους, είχαν κάνει και στη Νιου Ιόρκ, πες το, ομαδική γιόγκα για τους πολίτες, ξέρεις, σε τέτοια πολιτισμένα.
1: Παρκά, στα παρκά.
0: Μπράβο, Central Park και τα λοιπά. Και αντί να φύγουν, βγάλαν τις μπλουζίτες, τους καθίσαν κάτω και κάνανε και αυτή γιόγκα.
1: Κουπί, α.
0: Γιόγκα, γιόγκα. Σεβάστηκαν.
1: Μπράβο.
0: Για την κοπηλασία. Οι Ελβετοί τρολάρανε με τα φίδια. Το έμαθες αυτό?
1: Όχι, αλλά πού τα έχεις μαζεμένα αυτά, μου κάνει εντύπωση.
0: Παιδί μου, τα μάτσεψα τα ευτράπελα, είχε πάρα πολλά και μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Ναι.
0: Εκεί που κάνανε, που ήταν το ΚΑΠ των Ελβετών, ήταν εκεί στην Καλιφόρνια τέλος πάντων.
1: Αχα.
0: Και είχαν στήσει οι άνθρωποι ένα τεράστιο σώμα με ρηπετά. Μην με ρωτάς γιατί, προφανώς πιασάρικο.
1: Ναι.
0: Και οι Ελβετοί κάναν τρολιά στους δημοσιογράφους τους ότι εκεί που προπονούμαστε είναι γεμάτο κροταλίες. Οι δημοσιογράφοι Ελβετοί το φάγανε.
1: Ναι.
0: Και το κάναν τεράστιο θέμα. Και αναγκάστηκαν να βγαίνουν από τα. Αυτοί που έχουν, ρε παιδί μου, τα ΚΑΠ, όλα αυτά, και να λένε: όχι, παιδιά, δεν κινδυνεύετε από φίδια, μην ακούτε, ξέρω εγώ, κτλ. Και βγαίνει και τους διαψεύδει ο Κίμιχ, ο Γερμανός,
1: ναι,
0: ο οποίος ήρθε φάτσα κάρτα με δηλητηριώδες φίδι. Και βγήκε σε συνέντευξη τύπου και τους λέει: παιδιά, εμένα μου είπαν, λέει, ότι πρέπει να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο να με τσιμπήσει αυτό. Και γίνεται κακός χαμός με τα φίδια. Έχει πέσει φιδοφοβία, ο χαμός.
1: Ναι.
0: Έχουμε μάγια. Έχουμε φίδια. Έχουμε σκοτσέζι.
1: Ένα, επειδή έχουμε αυτά, μας χρειάζονται τα hydration break. Να πάρουμε μια ανάσα γιατί, και να τροσιτούμε, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Καλημέρα και στο φίλο το Σάκη. Είτε λέει αλήθεια ο Μεξικανός, είτε ψέματα. Όποιος δεν θέλει να παίξει τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, δρόμο χτες, ας τον κάνουν ρευστό και δρόμο. Αυτά έτσι με τη μήνα των οδηγών που προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτό τώρα πάμε. Εδώ drums, laser, φωτορυθμικά, μπαλέτα. Αυτό τι είναι, ρουλέτα. Μπαλέτα είπα, δεν είπα ρουλέτα. Βαριακού ο Μεσήλικας, η φωλή της μας. Κώστα, τώρα που σου μιλάω, με ακούς καλά? Μη φωνάζει γι' αυτό. Λοιπόν, το όνομα του νικητή. Είστε έτοιμοι να ακούσουμε το σημερινό τυχερό που θα υποδεχθεί το καλοκαίρι με ολοκένουργια γυαλιά ηλίου Polaroid από τα οπτικά Ζωγράφος. Ναι.
0: Όλε.
1: Χρήστος Δεμερτζή. Μπράβο ρε Χρήστο, συγχαρητήρια. Hey. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όποιοι βγαίνετε και σε αυτόν τον διαγωνισμό και στον άλλο με το e-way, όποιοι βγαίνετε από την κλήρωση, έχετε την τύχη όχι σύμμαχο. Δηλαδή, σας ανοίγει δρόμο και περνάτε θριαμβευτικά. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Για ένα δεκάλεπτο τηλεφωνικό κέντρο αντέχει, δηλαδή είναι οριακά στο να. Καλά, έχει πέσει κάνα δύο φορές. Αλλά το καταφέρνουμε. Χρήστος Δεμερτζής, ο νικητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Από αύριο πάλι έχουμε να δώσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά με ενέργεια στο φουλ με τις Bananas Doll που ήταν για μία ακόμη εκπομπή εδώ. Οι μπανάνες που θα βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ. Οι μπανάνες οι οποίες σου δίνουν την ενέργεια που χρειάζεσαι στην εργασία, στο γυμναστήριο, τα παιδιά, στη θάλασσα, εκεί, αυτά τα πάντα. Με Bananas Doll βαδίζουμε ενεργειακά στο φουλ. Μεσημεράκι και όταν το στομάχι σε καλεί, το τσιρτσίρ μεζέ είναι εδώ για να εκπληρώνει κάθε προσδοκία. Μεζεδάκια το ούζο, το τσίπουρο, την πυρίτσα σου, την παγωμένη, την ωραία, τα παγωμένα στα κρασάκια, γευστικές δημιουργίες θαλασσινά, κρεατικά, ζουμερά και φτεδάκια σχάρας, βάλε μελωμένα μπριζολάκια λουκάνικο γρεβενών.
0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, να φας αυτά και μετά πάει να δεις ένα μάτς μου τι άλλο.
1: Έτσι, να τρέχουν οι άλλοι. Ένα κοτόπουλο, τηγανιά. Και τώρα που πέσε σε μάτς, στα δυτικά Καρολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο,
0: ναι,
1: με γιγαντοθόνο στο μαγαζί σου δίνει αυτή το συνδυασμό. Βλέπω το Μουντιάλ, τρώω και τα
0: μου
1: και κάνεις τα ωραία
0: πρόταση
1: μου.
0: Δηλαδή.
1: Σου κάνω πρόταση.
0: Τέλος.
1: Και έτσι τσιρτσίρ μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26 στο Άμμο Διάλ Πλατεία στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Μαρία Βασάκου που μας ανέβασε την ποιότητα στη δεύτερη ώρα που ήταν παρεούλα. Κωνσταντίνος Χωράς Γεωργίου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ήταν στη δεύτερη ώρα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε. Θανάση Καζαμπάκα στην πρώτη και ο Γιάννης Λίδης στο production. Λίλα Γκουλιώνη, φοβερή, τρομερή γραμματιακή υποστήριξη.
0: Όλε.
1: Και,
0: εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Περνάω πάντα ωραία μαζί σας.
1: Και εμείς μαζί σου. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της με αποκλειστικό χορηγό και σήμερα όπως πάντα. Την Bet365.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ.

0: Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και 126 χρόνια συγκλονίζει τη Βενεζουέλα. Μέσα 40 λεπτά οι δύο δονείς σε 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων κτηρίων, με την ανησυχία για μεγάλο αριθμό θυμάτων να εντείνεται. Ο δράστης δολοφονίας του 17χρονου στην Καλυθέα με μαχαίρι ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Φαίνεται να είναι Έλληνας 17 με 18 ετών και εξετάζονται οπαδικά κίνητρα στην υπόθεση. Μετατρέψανε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια περίοδο πέρσι είχε ανέλθει στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας άνδρας τραυματίστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε οικοδομή στη Θεσσαλονίκη. Πέφτοντας από το ύψος, ο κενό χρειάστηκε συνδρομής πυροσβεστικής για να ανασυρθεί από τα θεμέλια και να μεταφερθεί τραυματίας στο νοσοκομείο. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
17: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
16: Bad boy.
17: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
20: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
20: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Κόψε και μοίρασε. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Και τώρα στη Σέντρα. Στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
19: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
18: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
20: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
18: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγιοργιού, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories, Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα, γεια σας. Το Γκάλοπ που αλλού, πάνω στον Τέλεια, στο Γιάννη Κωνσταντέλια και την απόφασή του να απουσιάσει από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας.
1: Ο Κωνσταντέλιας, ωραία προσπάθεια, 1-0. Σέντρα ήθελε να κάνει, βγήκε σουτ, αλλά δεν μας ενοχλεί αυτό. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στην με την εθνική ομάδα, στην πρώτη του. Βασικός.
2: Βασικός πρώτη.
1: Στο 10.
0: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Η είδηση που σόκαρε όλους είναι γνωστή. Ο Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θα απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Εδώ μπαίνουν ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα θα το λύσουμε λίγο αργότερα. Ο Κωνσταντέλιας λέει ότι θα απουσιάσω από τις προσεχείς επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Και όταν το λέει αυτό, κάποιος αναρωτιέται, θα λείψεις πότε? Θα λείψεις Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο στα παιχνίδια στην Τούμπα θα είσαι? Ναι ή όχι? Το Νοέμβριο θα είσαι εδώ? Το Δεκέμβρη? Τι σημαίνει από τις επόμενες υποχρεώσεις? Ποιες είναι οι επόμενες? Μέχρι πότε δηλαδή? Εδώ, καθώς η είδηση πάντα προηγείται, λίγο αργότερα θα έχουμε απάντηση. Θα υπάρξει ένας χρονικός προσδιορισμός. Τι εννοεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας όταν λέει από τις επόμενες προσεχείς υποχρεώσεις? Μέχρι πότε? Αυτό το μέχρι πότε θα το ορίσει με το ρεπορτάζ που θα δώσει λίγο αργότερα ο Γιώργος Μάτζιος. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Γιώργος Μάτζιος λίγο αργότερα. Μέχρι πότε έχει πάρει απόφαση να απέχει από τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας ο Γιάννης Κωνσταντέλιας? Το ερώτημα που μπαίνει και το έχουν όλοι, λέει, γιατί να απέχει, θα το ρώτησε κάτι κάποιος, γιατί να απέχεις από τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας? Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν τιμή να φορούν το εθνόσημο. Εσύ γιατί δεν θέλεις, γιατί το αποποιείσαι, γιατί αρνείσαι την τιμή, γιατί δεν θέλεις? Εδώ πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Κωνσταντέλιας την έδωσε χθες, λέει, έχω ένα παιδί στο σπίτι, περιμένω ένα μωρό ακόμα να έρθει, θέλω να είμαι παρόν εδώ στο σπίτι με τα αγαπημένα πρόσωπα που με περιβάλλουν, κοντά στους δικούς μου ανθρώπους. Όμως αυτό λέει ο Κωνσταντέλιας, και πίσω ακριβώς από αυτό υπάρχουν θεωρίες, αλλά υπάρχουν και ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό που μπαίνει στο Gallup, που θα το βρείτε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 55. Προσέξτε το ερώτημα. Έχει αλήθεια λόγο ο Κωνσταντέλιας να είναι δυσαρεστημένος από τον χρόνο συμμετοχής που του δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς?
2: Έχουμε αρκετούς νέους, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Και ταλεντούχους είναι πραγματικότητα. Ξέρετε, και οι εμπειρίες παίζουν σπουδαίο ρόλο σε αυτές τις... όλοι μας θέλουμε να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις και οι εμπειρίες παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Είμαι χαρούμενος σίγουρα που έχω να κάνω με πάρα πολλά παιδιά που έχουν και ταλέντο και διάθεση και μέλλον. αλλά σίγουρα υπάρχουν και προβληματισμοί όσον αφορά το πραγματικό μέγεθος ή πραγματική δεξαμενή των παίκτων.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει Καρέτσα, έχει Κωνσταντέλια, έχει τον Τζόλι, έχει μια πραγματικά μια πάρα πολύ ταλαντούχα φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα χέρια του. Επιστρέφω στο ερώτημα αν είναι δικαιολογημένος ο Κωνσταντέλιας να είναι δυσαρεστημένος με το χρόνο συμμετοχής που του δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και εδώ προσέξτε, ο κάθε παίκτης θέλει να παίζει περισσότερο. Όμως, προσέξτε τώρα τι λένε οι αριθμοί. Ο χρόνος συμμετοχής του Κωνσταντέλια από τις 10 Ιουνίου του 2025. 3 λεπτά με τη Βουλγαρία. 17 λεπτά παιχνιδιού με τη Λευκορωσία. 45 λεπτά απέναντι στη Δανία. 18 λεπτά με τη Σκωτία. 26 λεπτά με τη Δανία. 28 λεπτά με την Παραγουάη. Αυτός είναι ο χρόνος συμμετοχής. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποτελεί το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν οι ποδοσφαιρικές αρετές του αναγνωρίζονται σε όποιο γήπεδο και αν παίξει, όταν κερδίζει χειροκρότημα αναγνώρισης από φίλους και αντιπάλους, αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι δικαιολογημένος να αισθάνεται δυσαρεστημένος από το χρόνο συμμετοχής που του προσφέρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Είναι ένα ερώτημα. Νομίζω το ερώτημα είναι περισσότερο ρητορικό παρά πραγματικό. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ένα ερώτημα φέρνει και ένα δεύτερο ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι ναι, είμαι δυσαρεστημένος, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πω ότι, συγγνώμη, έτσι αισθάνομαι, άρα τι να έρθω να κάνω, αφού δεν με βάζεις, ταλαιπωρούμε, αφήνω τη δουλειά μου, αφήνω την οικογένειά μου, το παιδί μου, τους δικούς μου ανθρώπους για να έρθω, αφού δεν με βάζεις. Μα αυτό λένε οι αριθμοί, δεν με χρησιμοποιείς, δεν με θέλεις. Γιατί να έρθω? Να μείνω σπίτι μου. Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα και εδώ αμέσως έρχεται το τρίτο. Έχει δικαίωμα ένας ποδοσφαιριστής να αισθάνεται έτσι να πει, αφού δεν με χρησιμοποιείς, άφησε με σπίτι μου να καθίσω, τι να έρθω να κάνω? Επίσης ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντησης. Όλα αυτά σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδας, το πόσες Γιώργος Μάτζιος θα ορίσει χρονικά πότε θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας. Είναι κάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά. Προσέξτε τώρα, αυτή η χθεσινή απάντηση, μάλλον απόφαση, δημοσιοποίηση από τον Κωνσταντέλια βάζει και δύο ακόμα θέματα στο τραπέζι. Το πρώτο, βάζει φρένο σε κάθε πιθανή σκέψη πώλησής του από τον Ιβάν Σαββίδη. Θα θυμάστε τι είχε δημιουργηθεί πέρσι, η απόφαση Σαββίδη, οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ, πως το τσουνάμι των αντιδράσεων γύρισε τον Κωνσταντέλια πίσω από το αεροδρόμιο. Όταν ένας παίκτης θέλει να είναι ένας άνθρωπος, γιατί ο παίκτης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ταλαντούχος άνθρωπος στο ποδόσφαιρο, θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, θα είναι στο σπίτι του, στα παιδιά του, αυτό ανοίγει πόρτα πώλησης ή βάζει φρένο σε κάθε σκέψη πώλησης? Νομίζω το ερώτημα λίγο πολύ εδώ είναι ρητορικό. Θα πει κάποιος άλλος, συγγνώμη, αλλά αν βάζει φρένο σε κάθε σκέψη πώλησης, ο Κωνσταντέλιας έτσι βάζει φρένο και στην καριέρα του, γιατί όταν δείχνει μια τέτοια συμπεριφορά, ακόμα και αν κάποιος θέλει να τον αγοράσει, μέσα σε όλα το υπολογίζει και αυτό. Γιατί όταν πας να αγοράσεις ένα ποδοσφαιριστή, δεν σε νοιάζει μόνο αν κλωτσάει σωστά το τόπι, αν έχει ατομικές δεξιότητες, αν έχει τακτικές δεξιότητες, αν είναι καλό στο τεχνικό κομμάτι, στο ατομικό κομμάτι, στο τακτικό κομμάτι. αυτό που ενδιαφέρει πολύ είναι και η νοοτροπία του. Πώς είναι σαν άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται μέσα στα αποδυτήρια, έχει παρεκκλήσεις, είναι με βάση την κοινή λογική αυτό που είναι και οι υπόλοιποι. Όλα αυτά συνυπολογίζονται από μια σοβαρή ομάδα πριν πάει να κάνει μια μεταγραφική κίνηση. Αυτά δεν ισχύουν για τον Κωνσταντέλια, ισχύουν για όλους τους παίκτες, για όλες τις ομάδες. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ επίσης λίγο αργότερα και με Κυριάκο Θωμαίδη για το θέμα Κωνσταντέλια, για το τι λένε σήμερα στην Ομοσπονδία. Κρατήστε ότι ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να τον μεταπείσει, ο Σαλπιγκίδης του είπε όχι, μην το κάνεις, δεν το κατάφερε. Προσπάθησε να τον μεταπείσει ο Τωροσίδης, του είπε όχι, μην το κάνεις, δεν τα κατάφερε.

0: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Όλο το μεταγραφικό τοπίο, το μεταγραφικό μέτωπο. Η ομάδα φεύγει Ολλανδία τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ενίσχυση και μάλιστα άμεσα. Όπως χρειάζεται, το έχω πει πολλές φορές, ο Λύση χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Γιατί ένας άνθρωπος για να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε ένα νέο project χρειάζεται να στηριχθεί από όλους. Από τον Βιερίνια, το Μάτο, την ΠΑΕ, το Σαββίδι, εμάς, τον κόσμο, ένας νέος άνθρωπος όταν έρχεται θέλει στήριξη από όλους μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι αυτό που πιστεύω. Την ίδια στιγμή κάνει πραγματικά εντύπωση αυτή η δηλώσεις Λουτσέσκου, τις ακούσαμε και χθες. Είχαμε και ένα γκάλωπ αν έπρεπε να τιμηθεί ο Λουτσέσκου. Το 80% είπατε ναι, θα έπρεπε να τιμηθεί ο Λουτσέσκου. Αυτό του πρέπει, αναγνώριση, σεβασμός και τιμή. Όμως ο Λουτσέσκου στη συνέντευξή του έδειξε μια δυσαρέσκεια η οποία δεν κρύβεται, καθώς το τελευταίο διάστημα είπε μιλούσαν με προπονητές πίσω από την πλάτη μου. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι φίλοι του Λουτσέσκου που του αφιερώνουν και τραγούδι και εμείς το μιξάρουμε κάπως έτσι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου.
1: I was in Bucharest and in the same time started two stories. One in which the club was trying to find coaches and to change me. They were talking with coaches.
2: You knew it?
1: Yes, normal that I knew. But was leaked on media. First of all.

0: Ωραίο τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Αυτά τα λένε οι φίλοι του Λουτσέσκου. Η ζωή συνεχίζεται, κανένας δεν μένει πίσω, κανένας δεν μπορεί να ζει με το χθες. Έρχεται το αύριο. Το αύριο φέρνει τεράστιες προκλήσεις και αν θέλεις να τις αντιμετωπίσεις, να τις υπερβείς, να νικήσεις, να προχωρήσεις, δεν μπορείς να ζεις με το χθες. Πρέπει πάντα, πάντα να προχωράμε μπροστά. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ σε λίγο με Γιώργο Στράντζαλη για τον Άρη. Εδώ που στο προσκήνιο μπορεί να μπαίνει Μιχάλης Γρηγορίου και αυτά που λέει για τον Μωρόν, τι θα γίνει με τον Μωρόν, να τα δούμε τον Γιώργο.
1: Ο Μωρόν είναι τεράστιος παίχτης. Την ποιότητα που έχει αυτό το παιδί και σαν αντίπαλος βέβαια που τον ήξερα, αλλά είναι διαφορετικά να τον βλέπεις κάθε μέρα. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Εάν θέλεις να δημιουργήσεις αποδυτήρια, το α και το ω σε οποιαδήποτε αποδυτήρια.
0: Λοιπόν, τα αποδυτήρια εδώ με το Μωρόν, όμως έχει Μασίρου, έχει μεταγραφές. Ο Άρης Γιώργος Στράντζαλης σε λίγο θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και με τον για τον Ηρακλή με τον Γιάννη Τσερβίνη. Κρατήστε ότι ο Αλαφούζος έχει πάρει την Α1 στην πλατφόρμα του, την τηλεοπτική streaming πλατφόρμα του για τα επόμενα 3 χρόνια. Ομόφωνη απόφαση των ομάδων της Α1. Το τίμημα για 3 χρόνια κοντά στα 21 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μου λέει διάλειμμα γρήγορα, οπότε κρατήστε ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται και η Superbet φέρνει μια ακόμα προσφορά, το Super Drop που τραβά τα βλέμματα στην αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία. Μία από τις πιο ξεχωριστές προσφορές διοργάνωσης κάνει την εμφάνισή της. Over 0,5 πλάγιο out. Καλά άκουσες. Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out σε ολόκληρη την αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο, απίστευτο. Ένα πλάγιο, μία επαναφορά. Μία φάση που συναντάται σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και φεύγεις ταμείο. Η Γερμανία και το Εκουαδόρ συγκρούονται σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για το παγκόσμιο και το Super Drop της Superbet έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, το ξαναλέω, over 0,5, μισό δηλαδή, πλάγιο out. Με καθημερινά Super Drops, Super Αποδόσεις και μοναδικές προσφορές, η εμπειρία του Mundial γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mundial παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ.
20: Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
21: Α.
20: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
21: Ω.
20: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
24: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
25: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει ένα θέμα στον περιφερειακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ακροατή που ενημέρωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γκουλιώνη που φιλτράρει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Αυτοκίνητο έχει διπλώσει, μου γράφει, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Νεάπολης. Το αυτοκίνητο μάλλον πρόκειται για ανταλίκα, για να διπλώσει. Εξαιτίας του ατυχήματος η κυκλοφορία έχει κοπεί τελείως στο συγκεκριμένο σημείο. Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο, θέλουμε σε παρακαλώ πολύ και ένα Χρήστο Στεφανή, γιατί αν έχει κοπεί τελείως η κυκλοφορία, άρα έχει κλείσει μιας διαπαντός ο περιφερειακός. Έχουμε τεράστιο θέμα, έχουμε κυκλοφοριακό έμφραγμα εκεί. Άρα θέλω το Στεφανή. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε, θα μείνουμε στο θέμα Κωνσταντέλια, με αυτό ξεκινήσαμε. Πάμε να στείλω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου, στον Νίκο Μαχλά, στην Κρήτη. Θέλουμε έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει την φανέλα της Εθνικής, που έχει φορέσει το εθνόσημο, που μας έχει εκπροσωπήσει με τον καλύτερο τρόπο, που έχει εκφραστεί πολλές φορές και για τον Κωνσταντέλια και για τον ΠΑΟΚ. Άρα για μένα είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να μας πει πώς υποδέχεται ο ίδιος αυτή την απόφαση Κωνσταντέλια να απέχει από τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας. Νικόλα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πώς είσαι, πώς αισθάνθηκες στο άκουσμα της είδησης?
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο βέβαια, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι πολύ αγαπητός στο κοινό και ανεξαρτήτως της ομάδας είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει να τον βλέπεις, να σε γεμίζει χαρά μόνο που αγωνίζεται, έτσι. Mm-hmm. Το έχω εκφράσει και εγώ από την εκπομπή σας πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω το παιδί, γιατί θεωρώ από κάπου πιέζεται, είναι λίγο πιεσμένος. Mm-hmm. Νομίζω ότι έπραξε πάρα πολύ καλά η Ελληνική Ομοσπονδία και έβγαλε ανακοίνωση και ουσιαστικά λέει η απόφαση είναι σεβαστή και σίγουρα και εμείς είναι λίγο παράξενο στην αρχή να το ακούς, mm-hmm. αλλά πρέπει να το σεβαστείς, γιατί είναι ένα παιδί που είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποια πράγματα πολλά, και από ό,τι έμαθα και με τα δύο παιδιά, το ένα που ήδη πάρει και το άλλο που έρχεται, θεωρώ ότι έχει πιεστεί, δεν ξέρω από ποιους, από ποιον, ο ίδιος, θεωρώ ότι πρέπει να τον αφήσουμε την ηρεμία του, mm-hmm. και αργότερα να πάρει πιο όρημη απόφαση, να το δει αυτή τη στιγμή. Τώρα ας το αφήσουν το παιδί στην ηρεμία του και για να μπορεί να σκεφτεί πιο καθαρά.
0: Ναι. Νικόλα, έχει πώς να σου πω, το δικαίωμα ή είναι δικαιολογημένος να αισθάνεται δυσαρεστημένος από την χρήση ή τη χρησιμοποίησή του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Έπαιξε ο Κωνσταντέλιας 3 λεπτά με Βουλγαρία, 17 λεπτά με Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία και 28 λεπτά με την Παραγουάη. Όλα αυτά από τις 10 Ιουνίου του 2025, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο.
1: Θεωρείτε ότι, ας πούμε, είναι αυτό η αιτία, ότι υπάρχει περίπτωση να το σκέφτηκε, ότι από τη στιγμή που δεν μπαίνουν πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, ίσως είναι και ένα παράπονο? Θεωρώ, εγώ προσωπικά πιστεύω πως όχι. Θεωρώ ότι από κάπου πιέζεται, κάποιος άλλος είναι ο λόγος. Το παιδί αυτό θεωρώ θα αλλάξει άποψη. Mm-hmm. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα αλλάξει άποψη. Αργότερα θα αλλάξει και θα δει τα πράγματα πιο καθαρά. Σίγουρα όμως και ο χρόνος που του έχει δοθεί, αν είναι έτσι όπως το λέμε, δεν το αρμόζει. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παιδί, σίγουρα όμως δεν μπορώ να μπω και στην δηλαδή ο προπονητής είναι αυτός που κάνει κουμάντο, αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας, mm-hmm. αυτός παίρνει τις αποφάσεις, άρα είναι λίγο οξύμορο, γιατί αγαπάω και πολύ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και γενικά όλη η κατάσταση αυτή δεν είναι ωραία. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί για το πρεστής. Mm-hmm. Για το πρεστής της εθνικής ομάδας. Για το δικό του. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το καταλάβω γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι φίλαθλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν και από ένα πρόσωπο που είναι αποδεκτό από όλο τον κόσμο, τώρα με αυτή την απόφαση θα το βλέπουν οι άλλοι σαν ένα παιδί από παιδί, πώς να σου πω, ενώ είναι τελείως λάθος αυτό, γιατί κάθε άνθρωπος έχει την ψυχοσύνδεσή του και πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω απ' όλα, το εγώ του πώς αισθάνεται και μετά έρχεται το ποδόσφαιρο. Εύχομαι ρε παιδί μου να αλλάξει γρήγορα η απόφασή του, γιατί δεν αρμόζει σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Βγάλαμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια που τον χαιρόμαστε όλοι. Είναι κρίμα να τον χάσουμε και από τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, γιατί δεν πάβει να είναι ένα μέλος που έχει μεγάλο μέλλον.
0: Ναι. Νίκο, μία τέτοια απόφαση μπορεί να επιβραδύνει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη?
1: Ναι, είναι σαν απόφαση δεν είναι καλή. Να τα λέμε, να τα βρίσκουμε, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή για το πρεστή στο δικό του. Αλλά προσπαθώ να μπω λίγο στον πόσο σκέφτεται και τι νιώθει.
0: Ένα παιδί που το χειροκροτούσαν σε κάθε γήπεδο, φίλοι και αντίπαλοι, ναι, παντού.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτό το πράγμα για τη συνέχεια δεν του είναι καλό και χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν του είναι καλό, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά για μένα δεν αλλάζει κάτι στα μάτια μου.
0: Εννοείται.
1: Για μένα παραμένει ένα παιδί από τα πιο συμπαθή που έχω δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα παιδί χαμογελαστό, ένα παιδί που χαίρεται το ποδόσφαιρο. Τώρα αν έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρει αυτή την απόφαση, τα λόγια του φαίνεται ότι είναι καθαρά θέμα πίεσης. Κάποιοι τον συμβουλεύουν λάθος.
0: Θα το κρατήσω αυτό. Αυτό θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω. Να σου πω κάτι. Όταν είσαι στα 21 χρόνων ο Κωνσταντέλιας, αν κάνω λάθος θα το ζικάρω τώρα να σου πω και ακριβώς.
1: 23
0: και 21, 23 χρόνων ο Κωνσταντέλιας. Όταν είσαι δηλαδή 23, είσαι ακόμα και σε δικαστήριο να πας, σου αναγνωρίζεται το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Γιατί λέει έφηβος, είσαι μετεφηβική ηλικία, σου αναγνωρίζεται ελαφρυντικό. Άρα εγώ θα κρατήσω αυτό που είπες. Κάποιοι λάθος τον συμβουλεύουν.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Νίκο, είπες τη μαγική λέξη.
1: Δεν είναι τόσο έμπειρος να νιώθει, να πάρει μια απόφαση τόσο σκληρή για τον εαυτό του. Ναι. Δεν είναι η ωριμότητά του τόσο αυξημένη που να πούμε ότι φτάνει σε ένα σημείο να πάρει αυτή την απόφαση. Για να την πάρει αυτή την απόφαση έχουν προηγηθεί κάποια περιστατικά από πίσω του.
0: Ναι.
1: Που έχει πιεστεί πάρα πολύ. Πιθανώς να είναι ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς βιώνει την καθημερινότητα ένας άνθρωπος που είναι φυσιολογικά όλη μέρα μες στα γήπεδα. Ήμασταν και εγώ βάζω και τον εαυτό μου πριν κάποια χρόνια και τα Σαββατοκύριακά μας και μετά και εθνική ομάδα πλέον και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχεις προσωπική ζωή. Ξεχνάς την προσωπική ζωή. Όταν μεγαλώνεις ένα περιβάλλον με λίγο πίεση δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Εγώ σας λέω ότι αυτό το παιδί θα αλλάξει άποψη αργότερα.
0: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο και το θεωρώ σίγουρο ότι θα αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει το συντομότερο δυνατό, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι όλο αυτό δεν είναι καλό και για τον ίδιο, πέρα από για όλους εμάς που θέλουμε να το θαυμάζουμε με την εθνική, δεν είναι καλό για την εθνική ομάδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύει και η εξέλιξή του.
1: Δεν πρέπει όμως, πρέπει να του δείξουμε αγάπη όλοι. Δεν πρέπει τα μέσα μας, γιατί ξέρεις πως είναι ανθρωποφάγοι, με το που γίνεται αυτό κατευθείαν τρέχουν να σε φάνε. Πρέπει να του δείξουμε αγάπη αυτού του παιδιού. Είναι ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ελπίζω να αλλάξει σύντομα η απόφασή του.
0: Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι υγεία μέσα από την καρδιά μου και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
1: Σε όλο τον κόσμο υγεία, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσα το Μαχλά τι είπε, ότι δεν είναι καλή αυτή η απόφαση, μας σοκάρει όλους. Πρέπει να δείξουμε αγάπη στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος δεν θέλει αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να του δείχνεις αγάπη, ότι τον αγαπάς, ότι είσαι εκεί. Είναι αυτό που λύνει τα προβλήματα. Και είπε ότι να τον θέλει συμβουλές ο Κωνσταντέλιας. Όταν είσαι 23 χρονών, το είπα και πριν στο δικαστήριο, λέει ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Σημαίνει αυτό ότι δεν έχεις οριμάσει για να σκεφτείς 100% με οριμότητα. Δεν έχεις την απόλυτη ευθύνη των πράξεών σου. Άρα, εδώ, αυτοί που σε συμβουλεύουν έχουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν και πρέπει να τον διαδραματίσουν υπεύθυνα. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Λέει ο Κωνσταντέλιας στη χθεσινή του ανάρτηση. Μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Και αμέσως από χθες ξεκινάει η ερώτηση, δίκην ρεφρέν, μέχρι πότε. Δεν θα είναι διαθέσιμος, λες, δεν θα είσαι για τις επόμενες υποχρεώσεις. Δηλαδή, ποιες, μέχρι πότε, πόσο θα απουσιάσεις. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο, νέο αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο, ο οποίος προσδιορίζει χρονικά το μέχρι πότε θα λείψει ο Κωνσταντέλιας ή, να το πω ανάποδα να είναι πιο ευχάριστο, πότε θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Να βάλουμε στην κουβέντα, υπερθεματίζοντας λιγώς τα όσα είπε νωρίτερα ο Νίκος ο Μαχλάς, πραγματικά συγκλονιστικές δηλώσεις του Νίκου, να βάλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η απόφαση που έγινε χθες γνωστή από τον Γιάννη δουλεύεται εδώ και καιρό στο μυαλό του. Δεν ήταν δηλαδή κάτι της στιγμής. Επίσης, την απόφαση του την γνώριζαν και άνθρωποι που είναι μέσα στην Ομοσπονδία. Ούτε δηλαδή αυτοί έπεσαν από τα σύννεφα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Γιάννη του Κωνσταντέλια, ο οποίος μιλάει για προσωπικούς λόγους και προσδιορίζει την οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή το ότι ήρθε πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο μικρός Βασίλης στη ζωή του ίδιου και της Χριστίνας, και επειδή περιμένουν και το δεύτερο τους παιδάκι τον Αύγουστο, οι επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας είναι το Nations League σε τρεις δόσεις. Δύο παιχνίδια το Σεπτέμβριο, δύο τον Οκτώβριο, δύο τον Νοέμβριο. Η ξεκάθαρη στόχευση λοιπόν του Γιάννη του Κωνσταντέλια είναι να μπορέσει να μείνει εκτός από αυτά τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, από το λεγόμενο Nations League, τα παιχνίδια τα έξι που θα δώσουμε, Γιώργο, εντός και εκτός έδρας, μάλιστα τα εντός θα γίνουν και στην Τούμπα, με την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Τι σημαίνει αυτό? Προφανώς είναι η περίοδος που θα είναι κοντά στη γέννηση του δεύτερου μέλους της οικογένειας. Οπότε είναι αυτό που είπε και ο Νίκος ο Μαχλάς νωρίτερα, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που θέλει να είναι δίπλα στην οικογένειά του. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, Γιώργο, και θέλω να σου πω το εξής, και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Το τι μπούρδες έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τι έχει ακούσει αυτή η οικογένεια δεξιά και αριστερά, και το πόσο έχει ατσαλωθεί και όχι μόνο δεν απαντάει σε όσα ακούει δεξιά και αριστερά, αλλά είναι πιο δεμένη από ποτέ. Το λέω, επαναλαμβάνω, με τα λόγω γνώσεως. Είναι μια πολύ πολύ δεμένη οικογένεια, οι γονείς του, οι αδερφές του, μια καταπληκτική οικογένεια η οποία έχει ατσαλωθεί και έχει κλείσει τα αυτιά της σε όσες μπούρδες, το ξαναλέω, γράφονται δεξιά και αριστερά από χθες. Είναι πραγματικά, εγώ τους θαυμάζω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιδί 23 ετών. Και το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χαίρεται το ποδόσφαιρο θα το δει κανείς εάν κάνει μία βόλτα πρόσφατα και στα τελευταία βιντεάκια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας στις πρώτες προπονήσεις τώρα με τον ΠΑΟΚ είναι πιο κεφάλαιος από ποτέ. Είναι γεμάτος όρεξη. Άρα σημαίνει ότι έχει κλείσει τα αυτιά του στις ειρήνες όσων τον κατηγορούν, θα τον αποκαλέσουν από

0: παρόν σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το Μουντιάλ, είναι το Euro, το οποίο διεξάγεται το καλοκαίρι του 2028 σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή. Στις 6 Δεκεμβρίου είναι η κλήρωση, η προκριματική φάση θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο μέχρι και τον επόμενο Νοέμβριο. Αυτή είναι η στόχευση.
1: Ναι.
0: Σε αυτό προφανώς θα πρέπει να μιλήσει με την οικογένειά του,
1: ναι,
0: να μιλήσει με την Ομοσπονδία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την απόφασή του και να επιστρέψει στους πραγματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και επειδή οι προκριματικοί θα ξεκινήσουν, Γιώργο, το Μάρτιο, και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα χρονικό σημείο στη σεζόν που οι παίκτες είναι και στο πικ τους το Μάρτιο, γιατί είναι play-off πρωταθλήματος κλπ. Είναι στο full. Εκεί νομίζω θα χρειαστούμε τον πολύ πολύ φορμαρισμένο Κωνσταντέλια να μπει και πάλι στην εθνική ομάδα, γιατί παρά τα όσα επαναλαμβάνω ακούγονται δεξιά και αριστερά, οι σχέσεις του Γιάννη με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, με τους συμπαίκτες του, σε αυτό βάζω το χέρι μου στη φωτιά, όχι μόνο δεν έχουν χαλάσει, είναι πιο καλές από ποτέ.
1: Μάλιστα. Άρα, εγώ κρατάω αυτό που λες, επιστροφή Κωνσταντέλια το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, πάρτε και την πληροφορία που μας προσθέτει ο Γιώργος Μάντζιος. Σύμφωνα με όλα όσα ακούσατε, ο Κωνσταντέλιας σκέφτεται να επιστρέψει το Μάρτιο στην εθνική μας ομάδα. Βέβαια, μέχρι τότε πάρα πολλά μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, θα σας λέω ότι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom είναι εδώ. Αν είσαι επιχείρηση, σίγουρα έχεις ένα σταθερό. Εταιρικά κινητά έχεις επίσης λογικά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να έχεις σημαντικές εκπτώσεις που υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας για να απογειωθείς. Οπότε για να τα μάθεις όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην αναγέννηση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: New Palette.
13: ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette στου Κογιάννη Μάκη. 6976 360 365.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον.

0: Της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα το ρεπορτάζ με τον περιφερειακό. Εδώ θα έχουμε σε λίγο Χρήστο Στεφανή, το ψάχνει αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τροχέας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μας είχε τηλεφωνήσει φίλος ο ακροατής ότι είχαμε θέμα από ανατολικά προς δυτικά, με αποτέλεσμα να κλείσει όλος ο περιφερειακός, αν έχετε την καλοσύνη, καλέστε μας στο 2310 90 90 90. Σας περιμένει εκεί η κυρία Γκουλιώνη για να μας ενημερώσετε αν ο περιφερειακός εκεί έχει ανοίξει ή αν έχει διακοπεί η κυκλοφορία, υπάρχει πρόβλημα ναι ή όχι. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλους, πρέπει να δείξουμε μια αλληλεγγύη, ενημερωμένοι και ενωμένοι μπορούμε σίγουρα να τα καταφέρουμε πολύ πολύ καλύτερα. Άρα 2310 90 90 90, αν έχετε την καλοσύνη, καλέστε μας να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται με τον περιφερειακό. Ήταν από ανατολικά προς δυτικά το θέμα στο ύψος της Νεάπολης. Μέχρι να έχουμε ενημέρωση από εσάς, πάμε σε Κώστα Πετρωτό να πάρουμε ενημέρωση, ρεπορτάζ από το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ. Η ομάδα φεύγει την Δευτέρα. Σήμερα έχουμε εσείως Πέμπτη. Και τι γίνεται, Κωστή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Περιμένουμε την πρώτη μεταγραφή, αλήθεια είναι, γιατί όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Αρίτζ Ελουστότο θα είναι πολύ σύντομα παίκτης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες, όχι μόνο από την Ελλάδα και από την Ισπανία. Και σήμερα υπήρχαν ρεπορτάζ στην χώρα των Βάσκων, εκεί που είναι η πατρίδα του Ελουστότο, και σε μέσα εκεί τοπικά, που εξηγούσαν και τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί. Ήθελε να παραμείνει σε Ρεάλ Σοσιεδάδ, να κλείσει και την καριέρα του, αλλά επειδή δεν έδειχνε η ομάδα να του δίνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, και ήθελε ο ίδιος, θεωρεί ότι μπορεί να παίξει 2-3 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, ήρθε η πρόταση του ΠΑΟΚ, την προτίμησε από άλλες προτάσεις που υπήρχαν εκεί στην Ισπανία, γιατί δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα με την οποία έγραψε τόσο μεγάλες στιγμές, γιατί 10 χρόνια έπαιζε στην Real Sociedad. Οπότε προτιμάει τον ΠΑΟΚ, που και εδώ βέβαια υπάρχει πιθανότητα να κληρωθούν κάποια στιγμή στην πορεία του Europa League αντίπαλοι και πάλι, όπως είχαν παίξει πριν 2 χρόνια Sociedad και ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, δεν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος θα είναι στο πρωτάθλημα το οικείο απέναντι από την παλιά του ομάδα. Mm. Και μάλιστα από χθες σημείωναν ότι η συμφωνία θα είναι για 3 χρόνια, Γιώργο. Mm. Και μιλούσαν για ένα συμβόλαιο εκατομμυριούχο, άρα κάπου στο εκατομμύριο, όπως είπαμε, θα είναι οι απολαβές. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι το συμβόλαιο θα είναι 2+1. Προφανώς η τρίτη χρονιά θα είναι με κάποιο αριθμό συμμετοχών, κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει ο Ελουστότο προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο τρίτος χρόνος συμβόλαιο. Αυτή θα είναι η πρώτη. Περίπτωση.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι αυτό που αποκάλυψε ο Γιώργος Μάντζιος ως δεύτερη κίνηση, δηλαδή η επανενεργοποίηση των επαφών με τον Τάισον, που από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι πρέπει να τον κρατήσει, και δεν ξέρω αν είναι και ένα σημάδι αυτό, ότι ο Τάισον χθες ανέβασε κάποια βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram και σε Insta Story, που τον έδειχνε να κάνει προπόνηση σε γήπεδο στη Βραζιλία φορώντας φόρμες του ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ίδιος αισθάνεται ακόμη ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα κλείσει και αυτή η υπόθεση, γιατί ο Τάισον είναι ένας παίκτης που δεν προορίζεται να έχει τον ίδιο χρόνο που είχε πέρυσι, αλλά ειδικά στο ξεκίνημα, Γιώργο, που ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη ομοιογένεια, αυτή έχει ανάγκη κάποιοι παίκτες που ξέρουν την ομάδα και έχουν και ποιότητα να δώσουν αυτό που πρέπει για να προκριθεί η ομάδα στο League Stage του Europa League, εκεί νομίζω ότι ο Τάισον μπορεί να είναι καταλυτικός. Δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί άμεσα να αποδώσει και να βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στην εκκίνηση της ευρωπαϊκής του πορείας φέτος.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή, Κωστή,
1: Περιμένουμε, κάνουμε υπομονή. Υπάρχει βέβαια υπάρχουν και τα δημοσιεύματα από το Μεξικό ότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η υπόθεση του Χόρχε Σάντσες, η μεταγραφή του στην Atlas. Από τον ΠΑΟΚ παραδεχόταν ότι έχει φτάσει μια πρόταση από τη μεξικανική ομάδα. Τα ρεπορτάζ στο Μεξικό αναφέρουν ότι τα έχει βρει όλα σχεδόν, κανονίζουν μόνο τα μπόνους, και ότι είναι πάρα πολύ κοντά και σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, και μπορεί και μέσα στην εβδομάδα ακόμη ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος παρότι παίζει στο Μουντιάλ και έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και χθες έκανε και μια assist στη νίκη επί της Τσεχίας, να κλείσει και να ενταχθεί από τώρα στην Atlas, την ομάδα της Γκουαδαλαχάρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα περιμένουμε. Ευχαριστώ, Κωστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Αυτό το μέτωπο με τα μεταγραφικά του ΠΑΟ. Κρατήστε ότι η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα και δεν κουνιέται φίλο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ στο όνομα όλων που ακούνε αυτή τη στιγμή τον φίλο ακροατή, ο οποίος ευχαριστώ και την κυρία Γκουλιώνη παρομοίως, που μας ενημέρωσε ότι το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στον περιφερειακό, στο ύψος της Νεάπολης, έχει κλείσει, είναι κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι εκεί έχουμε ένα έμφραγμα, άρα έχει κλείσει όλος ο περιφερειακός με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Θα το εκτιμούσαμε πάρα πάρα πολύ για να βοηθήσουμε ένας τον άλλο, να δείξουμε μια αλληλεγγύη. Όταν είσαι σε μια κοινωνία, πάντα πρέπει να δείξεις αλληλεγγύη. Μόνος του κανείς δεν κέρδισε, ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλέστε μας 2310 90 90 90, δώστε μας πρόσθετες πληροφορίες. Ο Χρήστος Στεφανής κάνει ρεπορτάζ με τη διεύθυνση τροχέας να μάθουμε το πώς και το τι. Ο κόσμος όμως κινείται, να δώσουμε ακριβώς στίγμα για το πρόβλημα που υπάρχει, επαναλαμβάνω, στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Νεάπολης το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δώσω μια καλησπέρα. Ακούσατε από τον Κώστα Πετρωτό τα μεταγραφικά νέα. Το ένα είναι ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει τη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική ενίσχυση. Αντίθετα, χάθηκε ο Κετζιόρα. Δεν ξέρω αν το χάθηκε, μπορεί να ευσταθεί εδώ ή όχι. Και επίσης πωλείται και ο Σάντζες. Κούλης Αποστολίδης στην γραμμή. Κούλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, υγεία έχουμε πάνω απ' όλα. Θεωρείς απώλεια είτε του Κετζιόρα είτε του Σάντζες ή καμία από τις δύο?
2: Κοίταξε, ο Μεν Σάντζες ήταν ένας καινούργιος παίκτης, ίσως δεν πρόλαβε να δείξει πράγματα που θα έπειθαν εξ αρχής και σαφώς στον κόσμο. Ο Κετζόρα ήταν ένας πολύ καλός μαχητής, ένας γρήγορος παίκτης, ένας παίκτης αφοσιωμένος που έδινε πάντα το maximum των δυνατοτήτων του. Αλλά βέβαια είχε κάποιες αδυναμίες, ειδικότερα σαν κεντρικός αμυντικός. Είχαμε ένα θέμα εκεί πέρα, βέβαια, σε συνδυασμό με όλη την άμυνα, ειδικότερα στο κέντρο συντονισμού κτλ. Και θεωρώ ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να ήταν να συμπεριφέρονταν λίγο πιο έξυπνα μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Άρα το απαντήσαμε αυτό και για τον ένα και για τον άλλο. Λέει κάτι το γεγονός ότι δεν έχουμε, φεύγει η ομάδα τη Δευτέρα, θέλει μεταγραφές, θέλει ενίσχυση, πάνε πάρα πολύ από την δεύτερη ομάδα για να συμπληρώσουν.
2: Κοίταξε, αυτές σίγουρα δεν είναι ιδανικές συνθήκες στο να λειτουργήσει μια ομάδα εξ αρχής. Μια ομάδα η οποία ασχέτως των όποιων αλλαγών, ειδικότερα του προπονητού αλλά και γενικότερα το κομμάτι της διοίκησης, θέλει παρόλα αυτά να πρωταγωνιστήσει και του χρόνου σε όλους τους στόχους. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι υποχρεωμένος. Δεν νομίζω κανείς να αμφιβάλλει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, ένα σύνολο, μια εταιρεία, μια οικογένεια η οποία μπορεί να αρκεστεί στο ρόλο τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Και πάντα πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιδιώκει το maximum και να επιδιώκει νίκες και τρόπαια. Αλλά οι συνθήκες αυτές που ξεκινάει πραγματικά δεν είναι οι πλέον κατάλληλες. Η ελπίδα μας είναι με όλο αυτό το οποίο έγινε φέτος, δηλαδή τις αλλαγές τεράστιες και στο κομμάτι το παικτικό, το προπονητικό, των αποδητηρίων, αλλά και στο κομμάτι της εταιρείας αυτής της καταρχής.
0: Να αποδώσουν.
2: Μακάρι να αποδώσουν. Μακάρι, αλλά πρέπει όσο πιο σύντομα γίνεται, εν πάση περιπτώσει, να συμπληρωθεί το ρόστερ όπως το θέλουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Κούλη μου, για να κλείσουμε, δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για Κωνσταντέλια. Το ξέρεις το ρεπορτάζ, τα έχεις δει, πες μου την άποψή σου.
2: Ναι, από ό,τι διάβασα, όπως ξέρεις, είμαι αρκετά μακριά από Θεσσαλονίκη, είμαι στο χωριό. Οπότε, κοίταξε, εκείνο το οποίο διάβασα είναι ότι με μία ανακοίνωση ο μικρός
0: Κωνσταντέλιας λέει για τα επόμενα παιχνίδια, λέει, δεν θα παρών, έχω παιδί στο σπίτι, ναι, και περιμένω και δεύτερο. Εσύ τι λες?
2: Οι λόγοι που αναφέρει, θα σου πω στα ίσια και ειλικρινώς, ναι, ποια είναι η άποψή μου. Ναι. Οι λόγοι που αναφέρει στην ανακοίνωσή του δεν νομίζω ότι αποτελούν έτσι λόγους που να τον απομακρύνουν από το βασικό επάγγελμα και στο οποίο μάλιστα διαπρέπει και διαπρέπει φανταστικά. Δεν είναι το γεγονός ότι ας πούμε έχει ένα παιδί και έρχεται ένα δεύτερο. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος για κάποιον ποδοσφαιριστή επαγγελματία να απέχει από δραστηριότητες ποδοσφαιρικές, ειδικότερα από την εθνική ομάδα, που πέρα από την υποχρέωση σαν εθνική ομάδα είναι και ένα μέσο προβολής ακόμη μεγαλύτερο για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα όμως εγώ προσωπικά, επειδή δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά τον έχω χαρακτηρίσει σαν άνθρωπο, εκτός από παίχτη, πιστεύω ότι θα έχει ο άνθρωπος τους λόγους του για να το ζητήσει αυτό.
0: Τώρα,
2: και σέβομαι, υποθέτω, να μην πω ότι πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι και όχι αυτούς που αναφέρει, αλλά σέβομαι το αίτημά του και την απόφαση.
0: Την απόφαση. Ας το σεβαστούμε και έτσι πρέπει όλοι. Κούλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάς καλά εκεί στο χωριό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Λοιπόν, στη ζωή μας όλα αλλάζουν γρήγορα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το αυτοκίνητό μας. Με το ευέλικτο leasing της Flex Car παίρνεις αυτοκίνητο και αν αλλάξουν οι ανάγκες σου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που νιώθεις ερωτευμένος μαζί του και θέλεις να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει η Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις, προσέξτε τώρα, με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Οπότε βρες το επόμενο αυτοκίνητό σου στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση με τα τηλεφωνήματά σας και τους φίλους ακροατές. Τον φίλο μας ενημερώνει ότι έχει ανοίξει διέλευση από τον Άγιο Παύλο, προκειμένου τα αυτοκίνητα να φεύγουν για να απελευθερωθεί η κατάσταση εκεί και να μην έχουμε περαιτέρω μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος μετά την Τριανδρία, πάντα με κατεύθυνση δυτικά. Το ξαναλέω, άρα το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι την Τριανδρία, κατεύθυνση πάντα δυτικά, και τα αυτοκίνητα διοχετεύονται από τον Άγιο Παύλο εκτός περιφερειακού για να αποφευχθεί το έμφραγμα εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση, δεν αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς μεγαλύτερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Τι κερδίζεις? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα online, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις που σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στολοχημάτων, προβολή, επικοινωνία, ώστε να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Οπότε μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business να μάθεις και να κερδίσεις ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαϊδη, ο οποίος μας είχε δώσει χθες την πρώτη αντίδραση της Ομοσπονδίας στο άκουσμα της είδησης για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας επιμένει, αλλά στην Εθνική θα τον περιμένουν πάντα με ανοιχτές αγκάλες, Κυριάκο, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Οπ, τον χάσαμε τον Κυριάκο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τον καλέσουμε ξανά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Κυριάκο Θωμαίδη. Για σας το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά η δράση συνεχίζεται και έξω από αυτό. Η Super Trilisa της Superbet επιστρέφει πολύ δυναμικά και δίνει σε εσάς τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσετε έπαθλα τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο μέσα από ένα πολύ απλό διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Οπότε η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια πολύ διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη με την ελπίδα ότι μας ακούει τώρα. Κυριάκο μου.
1: Ναι, ακουγόμαστε.
0: Μπράβο. Τα καταφέραμε, επιτέλους έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά και εγώ.
0: Μπράβο. Μας έδωσες
1: το... περιμένουμε...
0: Ναι, πες.
1: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι ακόμα δεν έχουν επικοινωνήσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γιαγκάτσης, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια για να γίνει μια συζήτηση, για τον απλούστατο λόγο, ότι επειδή η ΕΠΟ σέβεται το ότι η απόφαση είναι απολύτως προσωπική, θέλει να αφήσει το χρόνο να κυλήσει,
0: ναι,
1: να σεβαστεί την απόφαση του παίκτη,
0: ναι,
1: να μην παίξει στα δύο μάτς του Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι και στο Augsburg, και στη συνέχεια να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Βέβαια, εντός των ημερών θα γίνει αυτό. Mm. Η επαφή δεν θα περιμένει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μετά από μερικές μέρες. Και η πληροφορία που επιμένει και την είπαμε χθες στο Μετρόπολης,
0: ναι,
1: είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος τον Οκτώβριο.
0: Άρα, εσύ λες από τον Οκτώβρη και μετά υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο πλέον να φορέσει τη φανέλα ο Κωνσταντέλης. Αυτό λέει και η ΕΠΟ.
1: Νομίζω είναι δύο μάτς στην Τούμπα τον Οκτώβριο. Αν δεν κάνω
0: λάθος.
1: Σωστό,
0: με Γερμανία-Ολλανδία, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτά τα μάτς λοιπόν ευελπιστεί η ΕΠΟ ότι θα πιστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλης, ο οποίος άλλωστε και στη δήλωση ήταν πάρα πολύ προσεκτικό. Δεν μίλησε για.
0: Το χάσαμε τον Κυριακό. Τον χάνουμε τον Κυριακό. Δεν πειράζει. Μάλιστα. Κυριακό, εντάξει, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριακό Θωμαίδη. Κρατήστε αυτά που μας είπε. Κρατήστε και το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάζιου και κάτι ακόμη. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν αποφάσισε για τους Έλληνες διαιτητές. θα συνεδριάσει εκ νέου τον Ιούλιο μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος, με το κλίμα να είναι θετικό ακόμα και από τον Ολυμπιακό που αρχικά ήταν αρνητικός. Αυτό έχει να κάνει με το να έχουμε επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, στο χόρτο και στο ΒΑΡ να έχουμε ξένους διαιτητές.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σημερήμερα έχει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, καθώς έφυγε ο πρώτος των πρώτων, οι πωλήσεις του ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα στον κόσμο του θεάματος και της pop μουσικής από τον Michael Jackson, ο οποίος έφυγε το 2009 σαν σήμερα.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Πλας, πλας, πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας, πλας, πλας.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγείς. πηγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
24: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
25: Ναι.
26: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
25: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
27: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
26: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
25: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
26: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
27: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
28: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
28: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε θέλεις C-Jets. Γιατί έτσι ξέρεις θα φτάσεις και γρήγορα και με άνεση στον προορισμό σου. Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη είναι η έκφραση. Πας Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο. 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο. Σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο. Σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι, αλλά και στο Μετρόπολης κερδίζεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις εσύ. Κυρία Γκουλιώνη, alert από τώρα, γιατί οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν τώρα στο 2310-90-90-90 μπαίνουν στην κλήρωση. Το ξαναλέω, 2310-90-90-90, οι πρώτες 10 γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Λοιπόν, προχωράμε.

0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ. Θα πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Ηρακλής. Λίγο θα έχουμε Γιώργο Στράτζαλη να πάρουμε και ρεπορτάζ Άρη. Όμως δεν θέλω να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση. Ποια είναι, αυτή που πληρώνει λιγότερα ή αυτή που πληρώνει περισσότερα? Η απάντηση είναι η προφανής. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητά και έχεις τη δυνατότητα να μπεις στο σχήμα Magenta One Business. Τι κερδίζεις? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να είσαι πάντα online και έχεις και άλλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολή, επικοινωνία για να απογειώσεις την επιχείρηση. Όλα αυτά μαζί θα τα βρεις για να κερδίζεις περισσότερα μπαίνοντας στο cosmoto.gr / Magenta One Business. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Γιάννη Σερβίνη στην γραμμή. Ο Τσιντότα είναι εδώ. Ποιος άλλος έρχεται, Γιαννάρα? Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Κοίταξε, το κουμπί που περίμενε οι φίλοι του Ηρακλή να πατηθεί από την Πάη Ηρακλής πατήθηκε.
0: Ναι. Τελικά, αυτό που έλεγες εσύ, περιμέναμε και πατήθηκε τώρα.
1: Ναι, ναι. Υπήρχε μια αναμονή μάλλον 2 εβδομάδων, περίπου, 2 και κάτι.
0: Ναι.
1: Η Πάη Ηρακλής από την Τρίτη ξεκίνησε ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν θα είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα είναι πάρα πολύ συχνό. Δηλαδή αν δεν είναι καθημερινό, θα είναι μέρα παραμέρα, θα υπάρχει μια ανακοίνωση από την Πάη Ηρακλής όσον αφορά τα μεταγραφικά αποκτήματα. Η αρχή έγινε με τον Γάλλο, τον Κιλιάν Καϊμπουέ,
0: ναι,
1: την Τρίτη το απόγευμα, 27 ετών, αμυντικός μέσος, έπαιζε στην Αμιάν παλαιότερα, στην Παστιά και στη Μονπελιέ, γαλλογερινός είναι. Εχθές ήταν η σειρά του Παναγιώτη Τσιντόντα, 32 ετών, τερματοφύλακας. Κοινή συνισταμένη, κοινό στοιχείο και των δύο μεταγραφικών αποκτημάτων του Ηρακλή, ότι μιλάμε για διετή συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πλέον τα μονοετή όπως ήταν στη Β' Εθνική. Όλοι θα είναι δύο, ίσως κάποιες περιπτώσεις αν είναι καλές και εξελίξιμες να είναι και 3 χρόνια. Πλέον στο στόχαστρο έχει μπει ο Ντέβιτ Μπουέ, είναι 24 χρονών, δεξιός fullback, και το λέω το fullback γιατί ο Ματσάρη ήθιστε να χρησιμοποιεί το σχηματισμό 3-5-2. Το 3-5-2 σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 2 back τα οποία να είναι φωτοβολίδες πάνω κάτω, να έχουν πνευμόνια, γι' αυτό είπα το fullback, δηλαδή έχει τα στοιχεία αυτά τα οποία θέλει ο Ματσάρη σε 3-5-2 σχηματισμό. Αγωνιζόταν στη Serie B στην Ιταλία, τον ξέρει ο Ματσάρη, είναι παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρώμα, έπαιξε στη Ρετζίνα, έπαιξε στην Κατάνια. Και ο Ηρακλής, όπως μεταφέρουν και από την Ιταλία δημοσιογράφοι, θέλει να τον αποκτήσει. Ο Ματσάρη τον έχει ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική του Ηρακλή. Επίσης να πω ότι αυτό το οποίο έχει μια σημειολογία, αν θέλεις Γιώργο, είναι ότι οι ανακοινώσεις και των δύο ποδοσφαιριστών έγιναν με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό στα γραφεία της εταιρείας του κ. Μονεβασιώτη στη Λυκόβρηση, με τον ίδιο τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να ποζάρει και αυτός με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι φαίνεται, όλοι θα περνούν από τα γραφεία του να υπογράφουν το συμβόλαιο και μετά να βγαίνουν τις απαραίτητες φωτογραφίες για να ανακοινώνονται και από την Πάη Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Θα γίνει συνήθεια, αυτό θέλουμε εμείς. Να περνάνε από εκεί να υπογράφουν, να ενισχύεται η ομάδα. Και όσο πιο μεγαλύτερες περγαμηνές, τόσο καλύτερο για όλους.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι σε καλό δρόμο. Έχει μεταγραφική στόχευση, κλείνει τους ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλει και νομίζω ότι θα είναι και on time όσον αφορά δηλαδή και την έναρξη της προετοιμασίας αλλά και τη μετάβαση αρχικά στην Τολμαίδα και μετά στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Γιαννάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήραμε και flash ρεπορτάζ γρήγορα από τον Ηρακλή. Προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Μπορούμε να πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Εκεί που αποδεσμεύτηκε ο Δημητρίεβιτς. Δώσε μου λίγο Μόργαν και Δημητρίεβιτς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Outside Morgan fires for three, off balance, but got it to go. Alston now to Juve. Morgan for three. Yes! 4 versus Bologna. Λοιπόν, περιμένουμε τον Δημητρίεβιτς. Πάμε σε Πάρτερ Καλλιώτη όμως που είναι στην γραμμή. Δημητρίεβιτς, άνοιξε ο δρόμος. Έχουμε τον Λαρετζάκη. Το ξέρεις ότι ο Λαρετζάκης πάρει τραγουδάει. Καλησπέρα.
2: τραγουδάει. Καλησπέρα, γιατί τι τραγουδάει, τι έχουμε.
0: Για δώσε μου λίγο, Κωνσταντίνε Χατζηγιώργη, δώσε μου το Λαρετζάκι. Και λέει τραγουδάει ο Λαρετζάκι. Όντω, ο Λαρετζάκι είναι στον Άρη. Αλλά ότι τραγουδάει αυτό δεν το ήξερα.
3: Θέλω παρακαλώ πολύ ο Λαρετζάκης, πώς το βρήκε αυτό το πράγμα και θέλω να εγώ είμαι ο καλύτερος, δεν είμαι αυτός. Πάμε ξανά λίγο τραγούδι.

0: Αυτό είναι ο Λαρετζάκη. Έλα πάρει. Θα το δούμε λες και πουθενά εδώ.
1: Είναι πολύ πιθανό. Το είχαμε αναφέρει και πριν δύο μέρες. Αν θυμάστε, το είχαμε πει και πριν δύο μέρες εδώ στο Μετρόπολη και στο Metrospot.gr ότι ήταν το πρώτο φαβορί ο Άρης. Είναι μάλλον το πρώτο φαβορί, γιατί μέχρι να προχωρήσει και να επισημοποιηθεί, ας μείνουμε σε αυτό. Αλλά όντως ο Άρης είναι πολύ κοντά στην απόκριση και του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ναι, και του Κώστα Αντετοκούμπο. Και ο Θανάης Αντετοκούμπο επίσης, και γι' αυτόν το έχουμε πει αρκετές φορές, πως υπάρχει θετικό κλίμα. Νένα Δημητρίεβιτς επίσης, ναι, το ανέφερες, έλυσε οριστικά το συμβόλαιό του με την Zenit. Θα λάβει μάλιστα η ρωσική ομάδα και μία αποζημίωση από τον Άρη, καθώς είχε συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο.
0: Ναι.
1: Ο Δημητρίεβιτς μοίρασε τη φετινή σεζόν σε Zenit και σε Bayern Μονάχου, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Στην Bayern έκανε πολύ καλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και στους γερμανικούς τελικούς, στα γερμανικά play-off. Βλέπουμε ότι ο Άρης σιγά σιγά χτίζει το ρόστερ του. Φτάνει στο τελικό του σχήμα αυτό που θέλει να δώσει ο Βασίλης Πανούλης. Έχουμε ανεβάσει και ένα άρθρο στο metrospot.gr για τις τελικές κινήσεις που απομένουν να γίνουν. Εφόσον κλείσει ο Λαρετζάκης, κλείσουν και τα αδέρφια Αντετοκούμπο, τότε ο Άρης θα κινηθεί λογικά, ναι, για ακόμα έναν παίχτη. Έναν παίχτη στη ρακέτα, κοντά, ναι, στο 4-5.
0: Και έτσι θα κλείσει, πάρει. Είναι... Δηλαδή, αν πάρει 4-5, small power forward, κλείνει.
1: Είναι πολύ πιθανό να έχει κλείσει. Ναι. Τώρα, άμα γίνουν κάποιες άλλες διορθωτικές κινήσεις, υπάρχει πάντα η παράμετρος του αμήνου. Το έχουμε πει, μέχρι 15 Ιουλίου έχει το EuroLeague Out. Είναι λίγο, παίζεται το αν θα μείνει ή όχι. Τον παίχτη εξαρτάται. Αν θα ενεργοποιήσει αυτό τον όρο, αν τον ενεργοποιήσει, μπορεί να αποχωρήσει μέχρι 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Οπότε τότε μπορεί να έχει ακόμα μία εξτρά κίνηση να κάνει ο Άρης. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να προχωρήσει και σε οριστικές συμφωνίες και με τον Λαρετζάκη και με τον Κώστα Αντετοκούμπο, αλλά και με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σήμερα Πέμπτη μέχρι αύριο Παρασκευή τόσο ο Κώστας Αντετοκούμπο όσο και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης να αφαιθούν ελεύθεροι από τον Ολυμπιακό, ούτως ώστε ο Άρης να μπορέσει να προχωρήσει την απόκτησή τους για τα επόμενα χρόνια. Δύο συνήθως χρόνια τους άλλους. Mm-hmm. Ο Άρης αυτή την τακτική κρατάει, mm-hmm, πηγαίνει σε συμβόλαια 2 ετών, το έκανε και με τον Κέμ Μπίτς, για τον οποίο η αλήθεια είναι πως υπήρχε πληροφορία πως θα πήγαινε για ένα χρόνο,
0: mm-hmm,
1: αλλά και ο Μπίτς, ο οποίος ανακοινώθηκε αυτός χθες, ήταν για διετές συμβόλαιο.
0: Πες μας τι γίνεται λίγο και με τα διαρκείας. Παίρνουν πάρα πολύ και λένε μετά... πήγαινε κανένα διαρκεία στον Άρη, έχουμε δει.
1: Ναι, ναι, γίνεται πραγματικά χαμός.
0: Χαμός με τα διαρκείας, ναι.
1: Είναι χαμός. Τα 4.000 είναι πολύ λίγα προφανώς και θα εξαντληθούν όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για όσους έχουν διαρκείας από την περσινή σεζόν για να ανανεώσουν στην ίδια θέση. Δηλαδή για να, ναι, καθίσουν την ίδια θέση μπορούν να το κάνουν μέχρι σήμερα. Από αύριο 26 του μηνός μέχρι και την 1η Ιουλίου, μάλλον καλύτερα την τελευταία μέρα του Ιουνίου,
0: ναι,
1: οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν σε διαφορετική θέση. Δηλαδή να αλλάξουν τη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και από 1η Ιουλίου, Γιώργο, θα γίνει ο κακός χαμός, το πανηγύρι. Στις 11 το πρωί, 1 Ιουλίου,
0: ναι,
1: ανοίγουν τα εξτρά 1.000 εισιτήρια που έχουν, θα βγουν. Και εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Πάταμε να σε πατώ, εκεί θα γίνει κακομοίρα.
1: Είναι πολύ πιθανό να πέσει το σύστημα ξανά όπως έπεσε και χθες με τον Game Beat και στις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Νομίζω πως και στην 1η Ιουλίου στις 11 η ώρα μάλλον θα πέσει το σύστημα ξανά, γιατί αυτά 1.000 εισιτήρια δεν ξέρω ποιος θα τα πρωτοπάρει.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Αυτός ο μπασκετικός Άρης φέτος χρειαζόταν ένα Κλεάνθης Βικελίδης. Για να στεγάσει τόσα όνειρα χρειαζόταν τώρα. Το παλέ μπορεί να ήταν καλό για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τηρούμενο των αναλογιών. Αν γινόταν μια τράμπα, θα μας τα πει ο Γιώργος Τράνζαλης.
1: Ας ελπίσουμε πως με κάποιο τρόπο και το μπάσκετ, αυτά που γίνονται, την ηχητική άβρα που υπάρχει, να καταφέρει να τραβήξει και τον ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Χαμός με τα διαρκείας για τον ποδόσφαιρο του Άρη, σε λίγο Γιώργος Τράνζαλης. Πάμε σε Χρήστο Φάι να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Χριστάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι εγώ, Γιώργο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι δύο πυροσβέστες όμως, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά άτυχοι σήμερα λίγο νωρίτερα, όταν το ελικόπτερο αεροπυρόσβεσης, το οποίο επέβαιναν και συμμετείχε σε κατάσταση φωτιάς τον ορεινό όγκο των Γρεβενών, κατέπεσε στην τεχνική λίμνη του ΑΟΟΥ, είναι στα όρια του Μετσόβου, κατά τη διάρκεια, κατά την προσπάθειά του να γεμίσει νερό.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του τα δύο άτομα του πληρώματος, δύο πυροσβεστές, ο ένας Έλληνας, ο άλλος Αλλοδαπός. Το λέω αυτό Αλλοδαπός γιατί το ελικόπτερο άνοιγε σε εταιρεία που συνδράμει σε πυρκαγιές,
0: ναι,
2: με σύμβαση με το ελληνικό κράτος. Μάλιστα, οι δύο πυροσβέστες φέρεται έχουν κολυμπήσει για να βγουν στη στεριά, κάτι που,
0: μπράβο,
2: δείχνει
0: ευτυχώς,
2: από τη μία βέβαια το πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες, από την άλλη το ότι είναι καλά, ότι δεν έχουν ούτε τον ελαφρύτερο τραυματισμό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
2: Αν και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒΑ, τους παρέλαβαν και τώρα βρίσκονται σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν το σοκ το οποίο υπέστησαν, παρά βέβαια το θέμα των τραυματισμών τους. Ακόμη ναι, δεν εκτεθεί υποέλεγχο, συνεχίζουν τα υπόλοιπα πυροσβεστικά μέσα.
0: Ξέρουμε για τα αίτια της πτώσης, Χρήστο, βλέπω μήπως
2: πρέπει
0: και
2: να είναι κάποιος χειρισμός.
0: Κακός χειρισμός.
2: Είναι νωρίς. Πάντως υπάρχει βίντεο, Γιώργο,
0: ναι,
2: που το έχει αποτυπώσει τη στιγμή της πτώσης του. Είναι βίντεο που κυκλοφορεί, ενδεχομένως κάποιος χειρισμός ή ίσως κάποια βλάβη μικρή, η οποία δεν φαίνεται βέβαια, είναι το εικάζω εγώ, η οποία να ευνηδίασε τον χειριστή ενδεχομένως, αλλά οι πρώτες πληροφορίες ήταν για κάποιον λαθοχειρισμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Το πιο σημαντικό είναι ότι και οι δύο πυροσβέστες είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Προχωράμε. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από το ποδόσφαιρο του Άρη, να δούμε τι γίνεται εκεί με τις μεταγραφές. Η Τζόρτζιο, πρέπει να τον μάθω και στα Ιταλικά τώρα, να τον κάνω προπόνηση.
3: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε. Πότε φεύγουμε,
3: Ιταλία? 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου.
3: Ναι,
0: οπότε
3: ναι,
0: θα το κάνω βήμα-βήμα. Η Τζόρτζιο Στράντζερ και τα λοιπά.
3: Θα μάθεις, μέχρι
0: τότε θα μάθουμε. Μετά τον Μπονασέρα. Λοιπόν, Γιώργο, τι γίνεται, τι κάνει?
3: Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, μια χαρά. Πάντως στον Άρη προετοιμάζονται για την έναρξη της προετοιμασίας και το πρώτο στάδιο που θα γίνει στην Πτολεμαϊδα και το δεύτερο στην Ιταλία θα είναι και το πιο δυνατό με τα φιλικά που θα γίνουν. Περιμένουμε να οριστικοποιηθούν και αυτά να ανακοινωθούν από την ΠΑΗ Άρης. Η πρώτη μεταγραφή έγινε, υπάρχει αυτή η συμφωνία με τον Μπασίρου για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει ταχύτητα, θα δώσει εντάσεις στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας παίκτης που όπως ξέρουμε και από το μεταγραφικό report ότι συνδυάζει την άμυνα και την επίθεση, δηλαδή είναι ο συνθετικός κρίκος, μπορεί να βοηθήσει τόσο στη μετάβαση από την μεσαία γραμμή στην επίθεση όσο και στην αναχέτηση των αντιπάλων. Ένας δυνατός ποδοσφαιριστής, 28 συμμετοχές είχε πέρυσι στην Τουρκία στην Champions League, τις 26 βασικός στο βασικό σχήμα, πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη κίνηση που έκλεισε ο Άρης, η πρώτη μεταγραφή, θα ακολουθήσουν και άλλες και μάλιστα από όσο γνωρίζω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω δηλαδή, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η πρώτη συμφωνία με κεντρικό αμυντικό. Ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θέλει ο Άρης για να ενισχύσει και αυτή τη γραμμή, καθώς εκεί υπάρχει μεγάλο κενό, όπως και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γίνονται επαφές, γίνονται διαπραγματεύσεις, οπότε περιμένουμε να κλείσει ο Άρης την συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές που έχει λοκάρι, που έχει ψηλά στη λίστα του, για να προχωρήσουμε και για να προχωρήσει ο Άρης και στις επόμενες ανακοινώσεις.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από χθες με τον Άλεξ Λούνα στην Αργεντινή, ότι ο Άρης έκανε πρόταση για το 50% των δικαιωμάτων του από την Ινστιτούτο που ανήκει.
0: Ναι.
3: Ένας παίκτης που αγωνίζεται στο 10 εκεί, σίγουρα ο Άρης θέλει ποδοσφαιριστή, προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό, να υπάρχει ένας δημιουργικός επιτελικός μέσος που να δώσει το κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είδαμε και πέρυσι, αλλά και από τότε που έφυγε ο Μανού Γκαρθία, για παράδειγμα, δεν έχει αντικατασταθεί αυτό το κενό με ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή τόσο αποτελεσματικό. Ο Λούνα είναι μια περίπτωση την οποία ο Άρης εξέτασε, και λέω εξέτασε γιατί από όσο γνωρίζω δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Επίσης παίζει ρόλο και το οικονομικό, δηλαδή σύμφωνα με τους Αργεντίνους, το 50% των δικαιωμάτων του που θέλει ο Άρης να αγοράσει σύμφωνα με όσα μεταφέρουν από την Αργεντινή κοστίζει περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια, γιατί κοστολογείται από την Ινστιτούτο συγκεκριμένος παίκτης κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι ένας 22χρονος, θεωρείται από τους πιο εξελίξιμους παίκτες στην Αργεντινή. Τώρα τα υπόλοιπα, ήδη ο Μιχάλης Γρηγορέ έκανε τις εισηγήσεις του, για να το κλείσουμε και για το κομμάτι της προετοιμασίας, τις εισηγήσεις του για τους παίκτες που θέλει να ανέβουν από την K19 για να είναι μαζί τους στην προετοιμασία, να ενισχύσει δηλαδή και το ελληνικό στοιχείο αλλά και να δει κάποιους παίκτες από την ομάδα κάτω των 19. Όπως ενημερώθηκαν, Σιταράς, Καραμαλής και Αντωνιάδης θα είναι τρεις παίκτες οι οποίοι θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Μέσα σε αυτούς φυσικά είναι και ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός και ο Κάπτσης, παίκτες οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι ήδη επαγγελματίες από πέρυσι. Mm-hmm. Ο Σιταράς αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ο Καραμαλής αγωνίζεται στην επίθεση, ο Αντωνιάδης είναι αριστερό μπακ, παίκτες οι οποίοι μετά από εισήγηση και του Μιχάλη Γρηγορίου θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα για την προετοιμασία.
0: Διαρκείας πώς πάνε?
3: Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το πώς πάνε τα διαρκείας, έχουν ανακοινωθεί. Η πρώτη περίοδος είναι η πιο ευνοϊκή, να το πω έτσι, για τους, όχι μόνο για τους κατόχους των περσινών διαρκείας, για να ανανεώσουν δηλαδή με πιο ευνοϊκές τιμές, χαμηλές τιμές. Ο Άρης δίνει κίνητρο και σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν νέο εισιτήριο διαρκείας, δηλαδή δεν είχαν πέρυσι και θέλουν φέτος να βγάλουν. Αν το κάνουν στην πρώτη περίοδο, αυτοί που διανύουμε δηλαδή, θα έχουν επιπλέον έκπτωση.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την GrecoStrom. Σε ό,τι διάσταση εσείς θέλετε, πώς θα το κάνετε, θα μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, θα βρείτε το post του διαγωνισμού εκεί και θα δηλώσετε συμμετοχή. Οπότε θα καλωσορίσετε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την GrecoStrom. Αυτόν τον Ιούνιο μπορείτε να χαρίσετε τον εαυτό σας ένα πολύ καλό ύπνο, όλοι θέλουν ένα πολύ καλό ύπνο, και επίσης να απολαύσετε δώρα με κάθε συνδυαστική αγορά

0: όμιλο. Ωραία βραδιά πάλι σημερινή με ακόμα 6 παιχνίδια από το παγκόσμιο κύπελο. Σε ό,τι αφορά στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Έχω ανεβάσει ήδη τη στήλη μου στο betshow.com να ρίξουν μια ματιά τα παιδιά, όπως και των υπόλοιπων παιδιών τις στήλες. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια διάδα ωραία με ρίσκο, με καλή απόδοση. 2,5 ώρα από τη Βραζιλία μου, Κουιαμπά Λονδρίνα, Άσος και Άντερ. Και Παραγουάη Αυστραλία στις 5 ώρα το πρωί, όταν θα κοιμόμαστε όλοι, ισοπαλία. Κουιαμπά, Άσος και Άντερ. Παραγουάη Αυστραλία, ισοπαλία. Μια χαρά διάδα να διασκεδάσουμε το πρωί, να πιούμε καφέ και να δούμε αν κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε, εν πάση περιπτώσει. Την αγάπη μου, Γιώργο, καλή εκπομπή, φίλε.
1: Μιχάλης Βραζιλιάνος, δεν παίζεται με τίποτα, όπως και το Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, για εσάς που θέλετε ενέργεια, να πας γυμναστήριο ή έχεις θελήσει το γυμναστήριο, θέλεις ενέργεια, τότε τρως Banana Doll. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί που έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζοντα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε

0: Προϊόντα σε πτώνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Τι της κακομοίρας.
19: Άκουσε τη σουλιά.
18: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
20: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
18: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
19: Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
18: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρη Κόκκινο και Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η Αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστέρηση, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζητείτε τους ειδικούς που κάνουν διεργασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε Αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό το χρώμα διακόσμησης και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίδεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάντα πάσα στη γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Swap και βρες τις άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς, αφού ο Σαβίκος υπάρχει στην Αριστοτέλους στα Λαδάδικα στο Αν Σαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε?
0: Στο Μουντιάλ.
1: Α.
0: Την τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Βοσνία Κατάρ 3-1.
1: Ωραία.
0: Ελβετία-Καναδάς 2-1, πρώτη Ελβετία, δεύτερος ο Καναδάς, τρίτη η Βοσνία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είχαμε με τα μεσονύχτια παιχνίδια Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Πρώτη η Βραζιλία, δεύτερο το Μαρόκο. Νότιος Αφρική-Κορέα 1-0. Στην έκπληξη σε εισαγωγικά της Βραδίας, και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Περνάει το Μεξικό πρώτο με τη Νότια Αφρική. Και τώρα η Κορέα, αν θα μπορέσει να κάνει κάτι, θα το δούμε. Η Τσεχία πάντως 0 βαθμούς, απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Γενικότερα για το Μουντιάλ.
1: Κάποιοι θα φύγουν, δεν μπορούν να περάσουν όλοι.
0: Ναι. Αλλά είναι κάποιες ομάδες οι οποίες απογοητεύουν πραγματικά. Απογοητεύουν.
1: Εντάξει, κάποιοι θα απογοητεύσουν. Κάποιοι θα παίξουν καλά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άλλο λέγε.
0: Σημερινά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Στις 11. Εκουαδόρ ή σημερινός, αν θέλεις, με τη Γερμανία. Υπάρχει ενδιαφέρον για σένα?
1: Θα το κάνω επαγγελματικά.
0: Το κάνεις επαγγελματικά?
1: Θα το κάνω επαγγελματικά, ναι.
0: Το Εκουαδόρ θέλει τη νίκη.
1: Οι άλλοι είναι αδιάφοροι.
0: Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει γκολ.
1: Ναι.
0: Στα υπόψη αυτών οι οποίοι παίζουν στοίχημα.
1: Ναι, και παίζουν γκολ-γκολ τέτοια, ναι.
0: Όχι, που παίζουν, γιατί υπήρχε και ένα άλλο παιχνίδι χτες. Σου είχα πει σε ανύποπτο το χρόνο ότι να παίξει Μεξικό και όβερ είναι ανέκδοτο. Εντάξει, έβαλε τρίτο γκολ στο 90-4 από τα 6 λεπτά καθυστέρηση. Συμβαίνει και αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Κουρακάο, ακτή Ελεφανταστού, με μοναδικό ενδιαφέροντα, όχι όμως την ακτή μόνο, αλλά και το Κουρακάο.
1: Θυμάσαι μια καφετέρια Κουρακάο που είχαμε?
0: Βεβαίως.
1: Την πρόλαβες?
0: Καταρχήν θυμάμαι το μπλου Κουρακάο, το κυκλοφόρησε στο ποτό.
1: Βρέα στο ποτό.
0: Petit Palais, Κουρακάο και αυτά εδώ, είναι δυνατόν να μην τα θυμάσαι?
1: Θυμάσαι την Κουρακάο?
0: Φυσικά.
1: Πού ήταν, ρε?
0: Δεν σου λέω.
1: Θυμάμαι, ρε, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν μου λέει. Πες, δεν θυμάμαι.
0: Αφού θυμάμαι, ρε.
1: Πού ήταν?
0: Υπήρχε.
1: Πού ήταν?
0: Μπορώ να σου πω 100 μαγαζιά, αν μην θυμάσαι. Θέλω να σου κάνω πραγκίτσα. Εύκολο είναι.
1: Ρε, πού ήταν, ποια όδο?
0: Στην Μπότσαρη.
1: Ποια?
0: Στην Μπότσαρη.
1: Ποια Μπότσαρη είναι? Στην Κλεάθους ήταν. Ποια Μπότσαρη?
0: Στην Κλεάθους και όσο.
1: Δεν πήγαινε, Μπαγλαμά, αφού είπα, πηγαίναμε και δεν ερχόσουν.
0: Είπα εγώ ότι πήγαινε.
1: Δεν πήγαινε.
0: Στο Πετίτ πήγαινα.
1: Στο Πετίτ όλοι οι Φλόροι πήγαιναν εκεί.
0: Και... εσύ τι σου.
1: Καλά στο Πετίτ. Φλωρομάγαζο ήταν
0: ο
1: το Πετίτ. Άσε με καλά.
0: Όπα ρε μάγκα.
1: Στο Πετίτ παλέ
0: πήγαινε. Εσύ πήγαινε δηλαδή στην Κουρακάο γιατί σου να μάγκα.
1: Βράσε τι έκανα εγώ. Στην Πετίτ πήγαινε.
0: Ήταν για φορτωμένου μαγκιά το μαγαζί.
1: Πήγαινε στο Πετίτ παλέ αυτό. Όλοι οι Φλόροι στο Πετίτ παλέ εκεί. Οι φλωρογκόμενε εκεί. Οι μακίτησε να πούμε εκεί πηγαίναν.
0: Γιατί πηγαίναμε εκεί?
1: Ξέρω, πάρτε κανένα αυτόγραφο του Καραγεωργίου που το έπαιζε εγκόμενο όταν ήταν 22 χρονών τότε. Ξέρω εγώ, τον Μπορμπόκι ψάχνετε να πάρετε κανένα αυτόγραφο. Πού να ξέρω γιατί πηγαίνατε, ρε Φλόρι, να πούμε εκεί πέρα.
0: Φλόρι.
1: Φλόρι. Όποιο πήγε στην Πετίτ Στέγκη ήταν Φλόρο.
0: Έμπαινε στα Λαλούνα, έτρωγε φάπα με την είσοδο και λέει του άλλου Φλόρου.
1: Ποια Λαλούνα, τι φάπα.
0: Ήταν δικό σου το Λαλούνα.
1: Εγώ το κλείσα το Λαλούνα.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ το. Το σπάσανε εξαιτία μου.
0: Ο Ποπολάρο είχε. Μια
1: φωτογραφία πολύ, να πούμε.
0: Και έπαιζε βελάκια του. Γιατί το μοναδικό μαγαζί που έχει χαλάσει είναι.
1: Και τον κουρώνε το χάλασε.
0: Γιατί μου το πες αυτό? Τα tip-top δεν μπορώ να πεις όμως.
1: Όχι, τα tip-top.
0: Ρε εσύ, περίμενε, έχω μια πορεία.
1: Ναι, για πες.
0: Και συγγνώμη τώρα τα δημόσια.
1: Στο χάος πήγαινε, στο χάος.
0: Πώς δεν πήγαινε?
1: Ωραία, εκεί ήταν ωραίο.
0: Ποιος
1: ήταν...
0: είχε το χάος?
1: Πού να ξέρω ποιος το είχε το χάος? Δεν είναι.
0: Ο Μπάμπης, ρε εσύ.
1: Ποιος Μπάμπης? Ποιος Μπάμπης?
0: Έχει και ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, τον Μπάμπη που είχε ραδιοφωνικό.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρει τον Μπάμπη. Και ποιος έπαιζε μουσική?
1: Εσύ έπαιζες.
0: Ο Δάνος έπαιζε.
1: Α, ο Δάνος. Τι κάνει ο Δάνος?
0: Ο Δάνος γράφει για τους Σαμάν. Για τον Κανάκη.
1: Ναι.
0: Τα κείμενα.
1: Τον κρύο τον Κανάκη του γράφει ο Δάνος.
0: Είχε... από πού αυτό το χιούμορ?
1: Έστε καλά. Ο Δάνος ήταν ωραίος.
0: Πάντα έκανε ωραία.
1: Είχε ταλέντο ο Δάνος.
0: Ωραία σποτ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λάθος ραδιόφωνο ήταν.
0: Δεν θυμάσαι που έκανε το Γιατί Μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Καλυβάτση και τον.
1: Ήταν μεγάλο ταλέντο. Είναι καλά. Ο Δάνος.
0: Καλά είναι. Δύο παιδιά έχει.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο. Το δω χρόνια, ναι.
0: Έχω καιρό να το δω. Έχει μετακομίσει. Μένει ψηλά.
1: Α, θα πήγε πουθενά που πάνε οι λίγοι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν πήγε για τους λόγους. Δεν είναι φιάκας. Δεν είναι φιάκας.
1: Αφήσατε την Τούμπα, πάτε στο
0: δεν
1: Τριάδι.
0: Κατά ανάγκη,
1: αφήσανε την Τούμπα να πάνε στο Πλαγιάρι. Αφήσανε την Τούμπα να πάνε στο Ρετζίκι. Αφήσανε την Τούμπα να πάνε. Πώς το λέει και ο Καζαμπάκας που είναι μια τρελαμάρα να πούμε.
0: Φίλιο.
1: Στο Φίλιο. Άκου μυαλό τώρα, πάει να μείνω στο Φίλιο.
0: Δεν θα γίνει καμιά στραβή, ναι, να φύγει από την Τούμπα. Τι
1: ναι,
0: έχω να το
1: άκου
0: κάνω
1: τώρα. Φύγανε από την Τούμπα να πάνε. Που μένει ο Ζαγοράκης, πιο τρελόχωρο που μένει εκεί. Σε μια νυφώα στην καρδία.
0: Γιατί,
1: μιλάμε για τρέλα τώρα. Να αφήσω την Τούμπα, πάω στην καρδία να πούμε.
0: Έχει τι ακαδημίες εκεί.
1: Ποια μπάνα έχει, ρε. Μπε στην Πόρσε, πάει στι ακαδημίες. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει να μάξει πάνω στι ακαδημίες τώρα. Εντάξει, θα πει στην καρδία, άλλο να μείνει να πούμε.
0: Έχει και δημιούργου, τον είδα προχθές.
1: Τι κάνει?
0: Τον είδα, στα μάξι.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνει το τρελό μου, λέει. Ένα δεν με έχει πει τι κάνει ο Κώστας.
1: Λοιπόν, φύγανε από την Τούμπα να πάνε. Πες άλλα μέρη, ρε, που είναι μοναχικά, που πάνε όλοι οι νεόπλουτοι να πούμε.
0: Στο νόμο 751.
1: Άντε πάλι, στο νόμο 751 εκεί πέρα. Να μην έχει γείτονα κανένα, να έρθει κανένα.
0: Στο Ρετζίκι.
1: Όλη τρελαμάρα που πάει στο Ρετζίκι να κάνει. Δυόμιση ώρες ταξίδι να πάει στο Ρετζίκι να πάει. Στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη πιο γρήγορα να πάει στο Ρετζίκι.
0: Να περιφερειακό. Να ακούς Μετρόπολη για να ακούς αν έχει υποτιμήσει.
1: Χωρίσανε 35-40 χρόνια, ήρθα στη μάνα πίσω. Ξανά δεύτερο παντρέα, ξανά φύγανε αλλού, πήγανε σε άλλες αυτές. Η Τούμπα μένει και εμείς γυρίζουμε.
0: Χωρίζανε.
1: Γύρω γύρω.
0: Εσύ χωρίζεις και μένεις στην ίδια
1: περιοχή. Τι να κάνω, στην ίδια γειτονιά πήγα.
0: Να ξαναχωρίζεις και πάλι Τούμπα θα
1: πάω. Πάει σε ένα χιλιόμετρο πιο πάνω θα πάω.
0: Πού ξέρεις?
1: Πού να πάω? Λες να πάω Σόγαμπρος πουθενά? Δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής.
0: Άμα σε ψήσει η Κρίστη μέχρι και στην Αθήνα μπορεί να πάω.
1: Η Κρίστη για άλλα μπορεί να με ψήσει. Για να με πάρει στο σπίτι μαζί της λίγο δύσκολο να πούμε. Να μπαίνουν οι μαύροι.
0: Μιλάς μεγάλες κουβέντες.
1: Τελείωνε κόκκινο.
0: Ο γέρος θα πάει από πες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Ναι.
0: Καλό παιχνίδι μου φαίνεται αυτό.
1: Πήγε στους ταγαράδες, έφυγε από την Τούμπα. Να πάω να μείνω ταγαράς.
2: πήγε να μείνει στους ταγαράδες. Ο τάγαρος. Ο αρχιταγαράς. Ο ταγάρι να πούμε.
0: Λοιπόν, αν ρωτήσεις.
2: Ναι. Άκου τώρα μια
0: λόγια. Αν ρωτήσεις.
2: Ναι. Οι ταγαράδες. Να φύγω από την Τούμπα στον Ανατολική Στράκη εκεί. Στη Φασαρία εκεί.
0: Αν ρωτήσεις.
2: Ναι. Να πάω να μείνω στους ταγαράδες.
0: Αν ρωτήσεις.
2: Ναι, να ρωτήσω.
0: 9 στους 10 δεν θυμούνται τι ήταν οι ταγαράδες.
2: Τι με νοιάζει ρε,
0: τι ήταν. Τι ήταν οι ταγαράδες.
2: Οι ταγαράδες σίγουρα ταγαράδες θα ήταν. Για να είναι
0: τι ήταν.
2: Ταγάρια ήταν. Τι ήταν.
0: Μέρος αποκομιδής σκουπιδιών.
2: Πώς.
0: Εκεί πετούσαν σκουπίδια.
2: Άκου τώρα.
0: Έγινε περιοχή.
2: Τα ταγαράδες.
0: Και έχουν γίνει και ωραία πράγματα στους ταγαράδες.
2: Πάω, χτίσει σπίτι, όλο στους ταγαράδες. Να μαλώσει με τη γυναίκα του το βράδυ και να βγει έξω να το φάνει λύκη. Να γυρίζει γύρω-γύρω από το σπίτι, να έρθει κανένα λύκο με κανένα.
0: Αν σε φάει κανένα περίεργο οπαδό, άστο ναι. Καλύτερα.
2: Ενώ, άμα θέλει να με βρει ο οπαδό, δεν με βρίσκει στου ταγαράδε. Να έρθουν καμιά εικοσαριά μηχανάκια να με καταστρέψουν.
0: Εσύ
2: να
0: πούμε. Ψήσω, πας και ένα ναι. Σπίτι, γείτονα.
2: Δεν είναι αλυταράδε, δεν ξέρουν νομίζω. Να πάρουν το μηχανάκι 20 αλυταράδε να σε φάνε. Αλλά κάνω, άμα μένει στου ταγαράδε, άμα μένει στη Νεάπολη. Πάνε στα θέματα, μόνο.
0: Την νησία Ολλανδία.
2: Πώ?
0: Την νησία Ολλανδία.
2: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 2 η ώρα, δεν βλέπετε.
2: Ναι.
0: Το Ιαπωνία, Σουηδία το βλέπεις.
2: Ναι, ναι. Το η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα, ναι.
0: Και η Σουηδία δεν είναι κακή. Αλλά είναι κυκλοθυμική.
2: Επίσω είναι ανοιχτή τρύπα.
0: Κυκλοθυμική.
2: Εντάξει.
0: Παραγουάη, Αυστραλία.
2: Μαρε κόκκινε, μας έφαγε στη μέρα μέσα με το κολομπουντιάλ να πούμε. Εντάξει, άμα θέλουν θα μπουν να τα δουν ένα κόκκινε.
0: Και χρειάζεται. Τουρκία.
2: Ναι, άντε, φτάνει. Εντάξει, ωραία, φτάνει.
0: Λοιπόν.
2: Φτάνει.
0: Πολλοί έχετε πει πράγματα για τον Κωνσταντέλια.
2: Εγώ είπα πρώτο.
0: Σωστέριζε κανείς.
2: Εγώ είπα την αλήθεια, οι άλλοι λένε ψέματα να ξέρεις. Ή φοβούνται να πούν την πραγματική αλήθεια. Όχι. Και το κακό είναι ότι κάτι παοξίδες με IQ, Τζόρνταν και Τρέγια, δηλαδή κάτω από το τέταρτο υπόγειο. Μιλάμε για βόδια τώρα. Μιλάμε για βόδια όρθια. Ο άλλος ο Μουτσούνας, ο Τρέγιας, σαν το ληστή του Σεραφίνου να πούμε. Πήγε λάδρε. Σαν τους ληστές του Σεραφίνου εκεί τη Μουτσούνα να πούμε. Αν το δεις το βράδυ, τρομάξεις να πούμε. Σταμάτα ρε να πούμε. Και ο άλλος ο τετραρούθουνος ο Πόντιος έχουν επηρεάσει αυτούς τους IQ-ίστες τους παοξίδες και όταν θα έρθει στην Τούμπα η Εθνική αρχίζουν να τη βρίζουν να πούμε. Και θα νομίζω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, το παιδί που το κάνει αυτό. Πάντα αυτά τα βόδια οι παοξίδες ψάχνουν ένα εχθρό να το καταστρέψουν, να ορμήξουν πάνω του. Ο εχθρός είναι η κοινή διαθήκη, δεν είναι κανένας εχθρός για το θέμα του Κωνσταντέλια. Βόδι, Τρέγια και βόδι. Τζόρντα και άλλα βόδια που ακολουθείτε. Αν είστε, πόσα βόδια να είστε, ξέρω εγώ, τόσα. Έχει και παοξίδες, πανεπιστημίουχους, επιστήμονες που δεν τρώνε τον παπά να
0: πει. Έχει ένα άρθρο.
2: Τι άρθρο είναι?
0: Από μία παδό του ΠΑΟΚ.
2: Ποιο να είναι?
0: Από τον Αντώνη του Καρπετόπουλου.
2: Άστα να και αυτό το κρύο τώρα. Ο Καρπετόπουλος τώρα. Η ιδέα δεν έχει από μπαλά. Άσε με μέρο τον Καρπετόπουλο. Γιατί είπε ποτέ ο Καρπετόπουλος ή Παραπτόπουλος αυτό και εκεί να τον κάνω εγώ αβάντα τώρα τον κοντό να πούμε γι' αυτό.
0: Το κάνω
2: εγώ. Βράτε από εκεί με τον Καρπετόπουλο τώρα. Έχουμε πει χιλιάδες αυτά. Δεν μας βάλατε μία στήλη εδώ πέρα ότι το είπαμε εμείς. Δεν τον Καρπετόπουλο να πούμε. Μα το αναλύσουμε για μπάλα. Δεν ξέρει τίποτα να πούμε. Απαράταμε και εσύ με τον Καρπετόπουλο να πούμε.
0: Άντε μη. Γράφει πολύ ωραία πράγματα.
2: Φράσε με, γράφει πολύ ωραία πράγματα για τις γκαζέτες και τις ζαμπέτες. Πριν 15. Μπορεί ο Καρπετόπουλος να πει γιατί δεν κάνει. Έχει άντερα να πει στο κανάλι
0: να
2: του.
0: Να πει τι.
2: Το λόγο που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
0: Και τι σημασία έχει.
2: Άντε, όλοι γράφετε φιλολογίες να πούμε. Θεωρίες να
0: τι
2: πούμε.
0: Τι αλλάζει.
2: Έχει άντερα να το πει.
0: Ρε, μπράβο.
2: Πες το άμα είναι.
0: Τι αλλάζει.
2: Πάνω στον Κωνσταντέλια να κάνετε θεαματικότητα. Πείτε γιατί τον άνθρωπο τελειώνουμε να πούμε. Τσούτσες να πούμε
0: η
2: όλοι.
0: Η ερώτηση είναι άλλη.
2: Άσε με.
0: Θέλουμε το
2: γυναικούλες όλοι δημοσιογράφοι.
0: Θέλουμε.
2: Σταμάτα λίγο ρε. Δημοσιογράφοι. Φοβάστε να σηκωθείτε. Να δείτε τον ίδιο από το φόβο σας να πούμε. SEM. Φοβάστε να πείτε τι έχει και τι δεν φόβα. Με κάνει μήνυση. Σας σε κάνει ρε. Όταν είσαι δημοσιογράφος θα έχεις 400 μηνύσεις μέχρι να πεθάνεις. Τι δημοσιογράφος είσαι. Άμα δεν σε ορμήξουνε ή άμα δεν σε χλεβάσουν, άμα δεν σε πούνε το ένα και το άλλο να πούμε, δημοσιογράφοι, φοβιτσιάριδες να πούμε. Όχι, αυτό και το παιδί, αυτό και ο Γιωβάνοβιτς και πιστεύουν κι άλλοι και θα γίνει στην Τούμπα, θα έρθει η Εθνική να παίξει στην Τούμπα. Εγώ τους είπα κάτω στην ΕΠΟ, μην κάνετε καμία βλακία και έρθετε στην Τούμπα. Θα έρθουν αυτά οι οχταρούθωνοι και θα σας αρχίσουν να σας βρίζουνε, όπως γινόταν παλιά να πούμε. Ο Κωνσταντέλ, ή θα πεις, ακούρευτες. Ή θα πεις για τον Κωνσταντέλια τι συμβαίνει ή μην το πιάνεις το θέμα. Άλλη. Εγώ εδώ δεν το πιάνω το, θέμα,
0: το θέμα.
2: Γιατί μπορεί να γίνει κανένας καυγάς, να αρχίσουν πάλι να παίρνουν τηλέφωνο. Άλλο λες εσύ τώρα, κάνεις αβάντα το άλλο, το ζουμπάνα που με το. Άσε με ρε κόκκινε, μην με νευριάζει μεσημεριάτικα. Και έχω πάλι 2 κιλά ρόδι και έχω φάει το μεσημέρι.
0: Έχω μιλήσει με τον Λάζη. Το ξέρω.
2: Παντών στο Καρπετόπουλο. Σιγά τον παιχταρά τον Καρπετόπουλο. Είπε ο Καρπετόπουλο.
0: Λέω, θέλουμε να βλέπουμε το Κωνσταντέλια στην Αθήνα και Ελλάδα.
2: Όχι, δεν θέλουμε. Ρε.
0: Εσύ δεν θες.
2: Θέλουμε να βλέπουμε παίκτες που γουστάρουν να παίξουν και δεν γουστάρουμε μαλθακούς. Το κατάλαβες.
0: Ρε φίλε.
2: Άσε, ρε φίλε τώρα.
0: Έχουν εθνική και... πολλοί παίκτες του ταλέντου που έχει ο Κωνσταντέλια.
2: Κανένας δεν το έχει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είναι ωραίο να τον βλέπεις τον παίκτη να αγωνίζεται.
2: Πολύ μ' αρέσει, ναι.
0: Μπράβο. Ωραία. Αυτό λέω.
2: Άμα δεν θέλει να παίξει αυτό, θα τον κάνω με το ζόρι τον άνθρωπο.
0: Δεν, φυσικά.
2: Ναι, λοιπόν,
0: δεν διαφωνώ με σένα.
2: Με το ζόρι δηλαδή να
0: άλλο δε... πράγμα λέω.
2: Και ο άλλος μπορεί να τραγουδάει, να είναι ο καλύτερος, η καλύτερη φωνή και θα μην θέλει να γίνει τραγουδιστής. Με το ζόρι τον πάρω, να τον βάλω στο πάρκο να πούμε.
0: Μία από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει ποτέ. Άντε είναι του Νότου Σφαγιανάκη.
2: Ποιο?
0: Του Νότου Σφαγιανάκη.
2: Φωνάρα. Δεν κάνει το συνταξιούχο 15 χρόνια. Με το ζόρι τον πάρω από το νησί, από τη σύνταξη να τον βάλω μέσα. Τέλειωσε, ναι.
0: Το να λες εσύ ή ο παδός του, καλλιτεχνικά μιλάω,
2: ναι,
0: ότι θέλω να σε δω να τραγουδάς.
2: Ναι. Ο άλλος δεν θέλει.
0: Είναι κακό.
2: Μα δεν θέλει ο άνθρωπος.
0: Είναι κακό.
2: Όχι καθόλου.
0: Έχει αφήσει μια ιστορία, έχει αφήσει ένα έργο τεράστιο με τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει.
2: Ναι και.
0: Φωνάρα.
2: Ναι.
0: Και είναι λογικό να τον αποζητάει ο κόσμος.
2: Φρελογικό είναι και εγώ να θέλω να δω τον Κωνσταντέλια να τριπλάρει τον άλλον μέσα στη Φιλαδέλφια και να τρελαίνομαι.
0: Ούτε προσθέτω παραπάνω.
2: Με το ζόρι τον τραβήξα, τον βρίσα τον άνθρωπο.
0: Δεν εξετάζω το γιατί σταμάτησε.
2: Με το ζόρι να πούμε.
0: Αυτό κατάλαβες.
2: Όχι.
0: Δεν μπαίνω λέω στη διαδικασία. Εσύ μπήκες. Και δικαίωμά σου. Και άλλοι μπαίνουν σε άλλα. Εγώ λέω ότι οι ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν και ειλικρινά μας κάνουν τα ματάκια μας να έχουν ποδοσφαιρική ειδονή με αυτό που προσφέρουν στο γήπεδο. Καλό είναι να μπορούμε να τους δούμε.
2: Μπράβο. Εγώ κόκκινε και αυτοί που ακούνε.
0: Λέω κάτι
2: παραπάνω. Είπα το λόγο το πραγματικό. Χωρίς να το χλεβάσω το παιδί.
0: Φυσικά.
2: Και μάλιστα του είπα κιόλας, σε συγχαίρω, γιατί αυτό που πρεσβεύεις το πιστεύεις και το πράττεις. Άρα είσαι σωστός. Δεν είσαι αριστερός που να μου κάνεις.
0: Άλλα λέω και άλλα κάνω.
2: Και άλλα κάνω. Ούτε ακροδεξιός πατριώτης, άλλα λέω άλλα κάνω. Ούτε χριστιανός, άλλα λέω άλλα κάνω. Ούτε ξέρω εγώ. Ναι, φιλελές, αλλά λέω, αλλά κάνω. Αυτό το πράγμα τώρα, να τον ζωγραφίζουν με το ένα, και να τον χλεβάζουν, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Και τη ζωή του, πώς θα την κάνει ο καθένας, είναι δικαίωμά του, δεν μπορώ να επέμβω εγώ. Άλλο αν θέλω εγώ.
0: Άπαξ και δεν επηρεάζει τη ζωή των υπολείπων.
2: Με επηρεάζει εμένα τη ζωή μου, άνθρωπος, άμα παίξει μπάλα
0: εγώ τι είπα
2: τώρα. Γιατί δεν τον βρίσω.
0: Εγώ τι είπα τώρα.
2: Όχι, ξέρεις, με ενοχλεί. Εγώ που είπα το λόγο, το πραγματικό. Και το στηρίζω τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ήμουν πατέρας του ή αδελφός του ή φίλος του, θα το στηρίζω. Καλά κάνεις, ρε. Άσους να λένε. Αλλά αυτές οι κότες, ενώ δεν τον στηρίζουν σε αυτό που κάνουν, το χλεβάζουν και πίσω από την πλάτη, μουσιογραφίζουν και κάτι βιβλία και αυτά δίθεν ότι πουλάει και κάτι. Και είναι κότες. Δημοσιογραφικές και οπαδικές κότες είναι. Λέω εγώ.
0: Να κάνω κάτι αδόκιμο.
2: Αδόκιμο γιατί να κάνεις, να κάνεις δοκιμασμένο.
0: Αδόκιμο.
2: Ναι.
0: Αδόκιμο γιατί θα βρεθούν οι φελοί. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σκεφτούν το λόγο που το κάνω και θα σκεφτούν εκ του πονηρού. Ο Γκάλης είναι ο θεός του μπάσκετ.
2: Ήτανε. Ο Διαμαντίδης τον πέρασε.
0: Ναι, βρεσί.
2: Ήτανε.
0: Ήτανε. Είναι αυτός ο οποίος έκανε τον μπάσκετ μόδα στην Ελλάδα, έκανε τον κόσμο να αγαπήσει τον μπάσκετ, να ασχοληθεί. Να...
2: Ναι, ναι, ναι. Και... Αλλά ήτανε.
0: Περίμενε.
2: Τώρα ποια είναι άλλη.
0: Έγινε αιτία ένας προπονητής να το σταματήσει.
2: Όχι, πρόεδρος το σταμάτησε. Δεν το σταμάτησε προπονητής.
0: Ο προπονητής έγινε αιτία.
2: Στον Άρη.
0: Όχι στον Άρη. Στον
2: ο φίλος σου
0: στον
2: που θα κλείνει το ραδιόφωνο που έπεσε. Ο φίλος σου, ο φελός, ο συγχωρεμένος. Πώς το λέγανε, μωρέ.
0: Έφυγε, ρε.
2: Επειδή έφυγε.
0: Ο Μητρούδης.
2: Δεν ήταν φελός εδώ που θα μας έκανε.
0: Λάθος ήταν αυτό που έκανε.
2: 100 άτομα κάναμε τη δουλειά μας στο
0: φελό. Λάθος είναι αυτό που
2: φελό.
0: Έκανε.
2: Α, από εκεί πέρα.
0: Και το λέμε φελό, πέθανε. Λάθος
2: δεν είναι φελός,
0: πέθανε.
2: Δηλαδή επειδή
0: πέθανε. Λάθος έκανε.
2: Θα μας έκλεινε το ραδιόφωνο.
0: Λάθος έκανε.
2: Λάθος έκανε. Μας κυνηγούσε εδώ με ελικόπτερα ο Μαρινάκης.
0: Το φελό. Πάτριο του ρωτούσα να πάνω τώρα, πλάκα μου.
2: Άντε, μπράβο.
0: Δεν μου λες.
2: Αυτός το σταμάτησε.
0: Να τελειώσω.
2: Ποιος προπονητής το σταμάτησε. Ποιος, τι με κουράσει το κεφάλι.
0: Για το Χατζηπαναγί.
2: Συγγνώμη, δεν καθόλου. Οι σουπεράδες που ήταν φίλοι με τον.
0: Ποιος
2: ήταν
0: προπονητής.
2: Με τον Γιαννάκη. Και είχαν
0: ποιος ήταν προπονητής του
2: Παναθηναϊκού. Και είχαν πλακώσει τον Καλημερίδη, του κάνανε ένα κύκλο και τον πλακώσανε οι σουπεράδες. Τον Πάρη, πώς το λέγανε.
0: Πάρης Καλημερίδη.
2: Ο Γιαννάκης, ο αχώνευτος. Για δεν το χωνεύω εγώ τον Γιαννάκη. Χαζός είμαι που δεν το χωνεύω εγώ τον Γιαννάκη.
0: Το Χατζηπαναγί.
2: Ε.
0: του τα έχουν μαζεμένα οι οπαδοί του Ηρακλή για τον έβαλε με τη Βαλένθια.
1: Ποιον του τα έχουν.
0: Το Πατάκι. Ναι.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Χατζηπαναγής, πότε παίξατε με τη Βαλένθια?
0: Το 1990.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Χατζηπαναγής?
0: 32.
1: Από πού ήταν 32, ρε, πότε είναι γεννημένος?
0: Πόσο είναι, για πες μου.
1: Το 55 είναι γεννημένος.
0: 35.
1: 35 χρονών.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή έπαιξε ο Ηρακλής στα 100 χρόνια μια φορά στην Αφαλένθια και δεν έπαιξε την Πανάγια. Και τι έγινε? Πήγε ο Χατζηπαναγής να παίξει 3 χρόνια, ρε, μετά σε άλλη. Κάτσε λίγο, ρε.
0: Γιατί μπερδεύεις.
1: Πήγε ο Χατζηπαναγής μετά από τα 35 μέχρι τα 38 στον Ολυμπιακό να κάτσει 30 γκολ, 40 και 38 ασίστ.
0: Γιατί μπερδεύεις.
1: Τι να μπερδέψω, μωρέ, τώρα του Ηρακλή.
0: Του το χρεώνουν ότι ήταν
1: του η αιτία. Του το χρεώνουν στα 35, του το χρεώνουν.
0: Ναι,
1: άμα του το κάνω στα 30, θα ήταν αλλιώ. Στα 35 ο Χατζηπαναγής έπρεπε να σταματήσει την μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Του το χρεώνουν οι Ηρακλήδεις. Το Πατάκι.
0: Κοίταξε, πάμε σε διάλειμμα, τους κάτσω δύο χαστούρια.
1: Ο το χρόνουνε.
0: Διάλειμμα.
1: Άντε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Μητέρα.
15: Το
14: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Κόψε και μοίρα.
26: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουβανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
27: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
30: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
31: Άρα συμφωνούμε για full time.
30: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
32: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
30: μέχρι όσο δελογώ.
32: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
33: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
34: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: When the truth is found to be.
1: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το τηλέφωνο. Γιατί πολύ απλά, αχρίαστο να είναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και να δώσετε λύση αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού για εσάς οι οποίοι θέλετε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Πήγε κόλλησε εκεί δίπλα στο Μαρινάκι, μας το φάρισε τώρα, μας τράγει και δημοσιογράφους τώρα. Είπε ο Καρπετόπουλος και τι έγινε. Την Gazette, σιγά.
1: Σιγά. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ.
2: Μπανάνες.
1: Οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους, αλλά και την οικογένεια.
2: Και έχεις τώρα στη Θεσσαλονίκη τώρα τα τετραρούθουνα, τετραμούτσουνα, πυθικοειδή μορφής πρωτογωνιακής ζουγκλοειδή. Τη ζούγκλα δηλαδή μεγαλωμένα.
1: Είσαι καθήκης.
2: Σε ζουγκλοειδή κατάσταση.
1: Είσαι καθήκης.
2: Τετραμουτσουνιακό πρέπει να υποστηρίζουν.
1: Ναι.
2: Το τετραμουτσουνιακό και το τετραρουθυνιακό. Άσε φίλε τώρα. Με τα ορκοειδή τώρα να πούμε. Τα τραμπουκοειδή. Άσε με τώρα μεσημεριάτικα.
1: Να σου πω ότι η αιτία που σταμάτησε τον μπάσκετ το γκάλι θα είναι ο πολίτης.
2: Σκάτσε ρε κόκκινα. Έλατε. Πόσο χρόνο σταμάτησε τον μπάσκετ το γκάλι. Θα δείτε από τον Google.
1: Να λέω ψέματα, δεν θυμάμαι.
2: Θα δει από το, δεν έχει ιδέα. Πόσο χρονών ήταν. Στον Παναθηναϊκό πόσο χρονών πήγε ο Γκάλης. Όταν πλακώσαν στο ξύλο οι σουπεράδες της εποχής εκείνης τότε, σε γουρουνοειδή μορφή κι αυτή, τον, πώς το λένε, τον Γκαλημερίδη, όχι Καλημερίδη, Γκαλημερίδη. Ποια ήταν, το 92 θυμάμαι ήταν.
1: Ναι.
2: Το 92 δήρανε και έφυγε ο φίλος, πώς το λένε, πες το ναι.
1: Ο Μητρούδης
2: που εξέθεσε με το βιβλίο, εκείνο το χαζό βιβλίο που έβγαλε και μας φώναξε και το βιβλίο δεν έλεγε τίποτα να πούμε. Το 92 τον έδιωξε. Στο Παναθηναϊκό, αλλά λοιπόν ο Γκάλης πήγε 35 χρονών.
1: Το 92 που σταμάτησε ήταν 33 χρονών.
2: Ποιος ήταν 33 χρονών.
1: Το
2: 57 είναι γεννημένος ο Γκάλης. Ούτε ξέρεις από νούμερα, ούτε ξέρεις από προσθέσεις. Πέρασε στην τάξη μαθηματικά.
1: 35.
2: Ωραία. Τότε 35 χρονών, ήσουν γέρος. Τότε 35 χρονών και 36. Και τι το σταμάτησε το μπάσκετ. Μου σταματήσει το μπάσκετ στα 28, στα 20, στα 35, σταματάς το μπάσκετ.
1: Είναι το τέμο Γκάλης.
2: Ρε αγόρι μου, γέρασε μετά.
1: Τον έδωσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο όλων των εποχών ο Γιαννακόπουλος.
2: Και επειδή τον έδωσε, εγώ σαν προπονητής πρέπει να το υποστάω.
1: Τον είχες για κοροϊδό.
2: Ρε κόκκινε.
1: Έκανε ασκητική ζωή ο Γκάλης.
2: Τι ασκητική ζωή έκανε.
1: Ασκητική ζωή.
2: Τι ασκητική ζωή.
1: Ο David Ingram, το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι, ναι, τον.
1: Πολλοί λένε ότι μπορεί να ήταν και 40 χρόνια όταν έπεσε στον Ηρακλή.
2: Ρε κόκκινε.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει.
2: Είμαι εγώ προπονητής. Σε όλα τα επίπεδα. Μου φέρουν ένα παίκτη, τον πλήρωσε ο τρελάθηκε ο πρόεδρος και μου το φέρνει 35 χρονών. Στα 25 του, στα 26, στα 27 του, έκανε 30 γκολ, 35, λέμε. Και κονόμαγε ο προπονητής της εκάστοτε εποχής που τον είχε. Μπράβο. Και το φέρνει σε μένα στα 35, να τον κουβαλήσω εγώ στην πλάτη μου. Να τον κουβαλήσω εγώ στην πλάτη μου το όνομά του.
1: Εγώ λέω και σήμερα.
2: Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, σαν προπονητής εγώ τώρα.
1: Σου λένε
2: του σταμάτη του Χατζημαναγή. Ο Χατζημαναγής 35 χρόνο, γέρος ήτανε. Μετά όταν τον διώξανε δηλαδή τον Γκάλη, τον Μαύρο, που τον είπε ο Αλέφαντος γέρο, πήγε και έπαιξε άλλα 3 χρόνια μπάλα. Και όταν τον βρήκε αντίπαλο, του άλλαξε τα πετρέλαια. Έβαλε το Μήτογλου να τον φυλάει ο Αλέφαντος. Θεός χωρέσει τώρα αν υπάρχει. Θεός. Και τον έκανε σκόνη ο Μαύρος τον Αλέφαντο. Πρώτο σκόνη βγήκε στον Πανιόνιο. Ποιος γέρασε, του λέει: πάρ το 1-0, πάρ το 2-0, πάρ το 3-0. Ο Χατζηπαναγής που σταμάτησε 35 χρονών, τον πήρε 2 χρόνια Ολυμπιακός. Ο Σκαρτάδος πήγε.
1: Ο Σκαρτάδος ήταν μορφή.
2: Ο Σκαρτάδος πήγε.
1: Καρτάζο 34.
2: Ο Χατζηπαναγή.
1: Είναι μεταγραφή από
2: τον Ολυμπιακό. Ελληνικά, στο να σε ρωτά, δεν χρειάζεται.
1: Πήγε από τον Πάοξ στον Ηρακλή και από τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό.
2: Πήγε στον Ολυμπιακό ένα χρόνο. Έπαιξε.
1: Και όσο. Ανέπαιξε.
2: Ο Χατζηπαναγή 35 χρονών έπαιξε μπάλα μετά.
1: Όχι.
2: Άσε μα καημένε το σταμάτσο Μπατάκη τώρα.
1: Αυτή η εικόνα έχει μείνει.
2: Φρε, τι με νοιάζει εμένα τι λένε οι Μάο Μάο τώρα και οι κομμουνιστές του Ηρακλή και οι Μάο Μάο του Πάο και οι τετραρούδουν τώρα. Τι με νοιάζει εμένα
1: δύο
2: τι λένε.
1: Δύο στιγμές έχουν μείνει.
2: Ναι, τι έμεινε.
1: Φίλους του Ηρακλή.
2: Ναι, τι έμεινε.
1: Το τελικό, ο Άκα, όταν τον έκανε αλλαγή.
2: Ναι.
1: Ο συγχωρεμένος ο Αρκωτήτης στα πέναλτι.
2: Ναι.
1: Που το θεώρησαν τρύπημα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία που δεν τον έβαλε καθόλου, μάλιστα. Έστω 20 λεπτά, έστω 10 λεπτά να παίξει με τη Βαλένθια.
2: Και αν έπαιζε με τη Βαλένθια, τι θα γινόταν. Θα τον έπαιρνε Ρεάλ Μαδρίτη στο Χατζηπαναγή στα 35. Μια χαρά ήταν ο Μπατάκης. Όσο ήταν ο Μπατάκης στον Ηρακλή, μια χαρά ήταν ο Ηρακλής. Τον έβγαλε με πόντιο προπονητή εσύ και πόντιο πρόεδρο. Με δύο πόντιους ήθελε να πάρει κύπελο. Πόντιο ένα σε ένα κεφάλι τετράγωνο.
1: Εκεί παιχτήκανε κι άλλα.
2: Τι παιχτήκανε κι άλλα, δηλαδή τι σα κάνα, σα τρύπησε όφη, δηλαδή το Πασόκ, τι έγινε, να μα πει τι έγινε.
1: Τι έγινε παραμονή του αγώνα.
2: Τι έγινε παραμονή του αγώνα, πες μας.
1: Ζήτησα νέο συμβόλαιο ο Αρχοντίδης.
2: Ε, πόσο πόντιο μπορεί να είσαι.
1: Ζήτησε.
2: Παραμονή του αγώνα.
1: Ζήτησε.
2: Ζήτησε, ναι.
1: Την έδωσε ο
2: άλλο ο πόντιο.
1: Ο Θοδωρή.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Έκανε
1: αλλαγή.
2: Ναι.
1: Τους καλύτερους παίκτες εκτέλεσης πέναντι στη διαδικασία της παράτασης.
2: Παράταση. Δηλαδή ο Αρχοντίδης δεν ήθελε να πάρει
1: εγώ
2: κύπελο.
1: Εγώ στην κερκίδα δηλαδή, τι να σκεφτώ εκείνη.
2: Ποια κερκίδα ήσουν, ρε κόκκινε. Ποια κερκίδα ήσουν. Ποια κερκίδα ήσουν.
1: Εγώ τι να σκεφτώ εκείνη την ώρα.
2: Ότι με δύο πόντιους δουλειά δεν κάνεις. Αυτό να σκεφτείς εκείνη την ώρα.
1: Το με λέω...
2: Θεοδωρίδης και Αρχοντίδης.
1: Αυτό μπορώ να το πω σήμερα. Τότε τι καταλαβαίνω.
2: Δεν είδες τώρα τη μύτη του Αρχοντίδη και το κεφάλι του Θεοδωρίδη που θέλεις εσύ να πάρεις κύπελο. Τώρα εγώ με τον Τζόρνταν θα πάω κάνω δουλειά και με άλλο πόντιο.
1: Έκανε.
2: Μετά τα αποτελέσματα.
1: Κύριος, για το μηχανάκι.
2: Με βρίζουν 20 χρόνια.
1: Άδικο έχω.
2: Κάνω με τον πόντιο δουλειά.
1: Άδικο έχω.
2: Άσε μέρα κόκκινε, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε παρακάτω.
1: Το άλλο είναι ότι έχουμε πει κάτι. Το είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
1: Δεν μου απαντήσατε και τώρα το αναδεικνύετε όλοι.
2: Ποιο παιδί μου.
1: Κάτι είχα πει για το Ιράν.
2: Το είπε πρώτο.
1: Είχα πει.
2: Το είχε προβλέψει.
1: Το Ιράν θα ναι. πάει. Παιδιά, ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν, ήταν η πρώτη ώρα του παιδιού.
2: Σωστό, σε το δίνω.
1: Μήπως δεχτείς φαγές.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Του κυνηγάνε κιόλας.
1: Ρε φίλε, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ
2: ναι.
1: ο Ταρεμή.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα η αποστολή του Ιράν
2: ναι.
1: να καθυστερήσει ώρες ατελείωτα.
2: Ναι.
1: Μετά το πρώτο παιχνίδι, επειδή ναι. μένουν στο Μεξικό.
2: Ποιο φταίει γι' αυτό. Η FIFA φταίει.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Ποιο είναι ο πρόεδρο τη αυτή,
1: ο Τζιάννη Φαντίνο.
2: Ο Φαντίνο, τι χώρα, τι εθνικότητα είναι,
1: Ιταλό.
2: Στην Ιταλία μένει.
1: Νομίζω όχι.
2: Πού μένει,
1: Ισπανία.
2: Ισπανία, όπου μένει. Είναι τυχερό, είναι τυχερό. Κάτσε ρε Τσολιαρίδη, εκπομπή έχουμε. Κάτσε. Είναι τυχερό, είναι τυχερό που δεν κάνω εκπομπή εκεί πέρα. Είναι τυχερό. Και εγώ είμαι τυχερό γιατί θα με έκανε μήνυση, αγωγή και τέτοια. Τυχεροί και δύο είμαστε. Θα τον έχω να τον ρωτήσω. Τι είναι αυτό. Και θα πρέπει η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, εμείς που θέλουμε το καλό του ποδοσφαίρου δίθεν και όχι του κουμαριού,
1: δηλαδή, ρε φίλε,
2: να σηκωθούμε όλα τα ραδιόφωνα. Ένα λεπτό. Όλα τα ραδιόφωνα. Οι τηλεοράσεις, αυτοί οι καρπετόπουλοι, όλοι αυτοί.
1: Και... Ήρθες δεύτερο.
2: Ναι. ναι. Να σηκωθούν όλοι και να διαμαρτυρηθούν για το Ιράν.
1: Για την αντιμετώπιση στο ποδόσφαιρο του Ιράν.
2: Να σηκωθούν άμα θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Όχι. Μην μπερδεύετε τον αθλητισμό.
2: Του πολέμου και ναι, ωραία. Ή πείτε το.
1: Δεν μπορεί,
2: δε
1: μπορεί.
2: Θα τα πιο
1: να αποκλείονται οι ρωσικές ομάδες και οι αθλητές
2: ναι.
1: από οποιαδήποτε δραστηριότητα και οι Ισραηλινοί αντίστοιχα να συμμετέχουν.
2: Όχι.
1: Αυτά είναι αδικίες.
2: Ήταν προτιμότερο να μην τους πούνε να πάνε
1: ακριβώς.
2: Παρά αυτό το πράγμα που τους κάνουν. Και κακώς ο κοινοτάρχης εκεί του Ιράν, ποιος είναι.
1: Ο κυβερνήτης.
2: Ο κοινομούμπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομ Σηκωθείτε να φύγουμε από εδώ πέρα. Παρατήστε μας ήσυχους. Κατευθείαν. Εγώ αν ήμουν κυβερνήτης, πάρτε το αεροπλάνο με υποδοχές ηρώων στο Ιράν. Μας κάνανε, μας λάνε που δεν παίρνουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εντάξει, αλλά οι άνθρωποι παίζουν την μπάλα τους. Αυτό θα ήταν.
1: Το μαγλάτο να έχεις εκτίμηση.
2: Καμία.
1: Γιατί.
2: Έτσι.
1: Αν επιτρέπει.
2: Γιατί να τον έχω σε εκτίμηση.
1: Ρε φίλε,
2: σαν ποδοσφαιριστή, ναι.
1: Σαν άνθρωπο γενικά.
2: Ξέρω, δεν τον ξέρω. Άρα δεν μπορώ να τον έχω σε εκτίμηση, ούτε να μην τον έχω σε εκτίμηση.
1: Είπες καμία, γι' αυτό με τρόμαξε. Λέω κάτι δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Κάτι μου διέφυγε. Λέει κάποιοι το συμβουλίο.
2: Άσε ρε μαχλά.
1: Πήρε σκληρή απόφαση.
2: Άσε μαχλά, μαχλά, άσε. Πες μας το λόγο, τι είναι και τι δεν είναι. Άσκεση από πίσω, από τα πίσω λόγια. Άστε το όλοι με το πολίτικα κολέ. Πείστε ρε ένας τι είναι. Ένας Ραπτόπουλος δεν σας πήρε τα σόβρακα, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Πούλιτζερ δημοσιογραφάρες να πούμε με παχυνούς μισθούς. Να φοβάστε να τρέπει το φιλοκάδι σας, δεν τρέπεστε λίγο ρε, φοβιτσιάριδες να πούμε.
1: Υπάρχει κάποιος που σε πέρασε.
2: Να ακούσω το όνομά του.
1: Ο πρόεδρος της Βραζιλίας.
2: Τι είπε αυτός?
1: Πλάκα μου κάτι.
2: Τι είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, είπε για τον Κωνσταντέλια.
1: Για τον Νεϊμάρ.
2: Γιατί είπε για τον Νεϊμάρ?
1: Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δουλεύει και λέει ασχέλη. Μιλάμε, έχω λιποθυμίσει.
2: Αν αυτός είναι πρόεδρος της χώρας. Ναι.
1: Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός πρόεδρος.
2: Εμείς είμαστε στην Τούμπα και χουρμούζει και λεφάκι γωνία και Ανατολική Στράγη μας κυνηγά θεία και δαίμονες και είμαι εγώ το ίδιο ας πούμε που αυτός με τον πρόεδρο της Βραζίλιας.
1: Αυτός είπε.
2: Με πέρασε ο πρόεδρος της Βραζίλιας.
1: Αυτός
2: είπε. Τι να κάνουμε
1: πρόεδρος της Βραζίλιας. Τον έβαλε λαγή χθες και αποθεώθηκε.
2: Εντάξει.
1: Δείχνει ότι...
2: Κακώς τον επήρανε και τον μαζέψανε.
1: Συμφωνώ.
2: Κακώς τον μαζέψανε. Παλέμαχος είναι.
1: Λάθος επιλογή του προπονητή.
2: Ποιος είναι προπονητής? Ο Τσίχλας. Ποιος είναι προπονητής?
1: Ο Κάρλος.
2: Και ο Τσίχλας. Την Τσίχλα, τι μαζάει?
1: Ο Κάρλος.
2: Α, ο Κάρλος.
1: Και το ότι έχει Τσίχλα πειράζει.
2: Δεν με πειράζει. Ναι, με ενοχλεί.
1: Γιατί?
2: Τι είναι, σαν τις αρχλές της γκόμενες, σαν την Ιωαννίδου την χορεύτρια στις ταινίες. Μασάει την Τσίχλα.
1: Εσύ πας και παίζεις box, κάνεις άλλο. Δηλαδή πρέπει να ενοχλεί.
2: Και επειδή με δέρουν τώρα που είμαι γέρος στο box, τι σε πειράζει ένα.
1: Δεν είναι ωραίο ότι δεν μα βλέπει ένα γέρο το δέρουν.
2: Ενώ αν βλέπουν 20 δισεκατομμύρια άνθρωποι τον άλλο μασάει την Τσίχλα στον πάγκο, είναι ωραίο πράγμα να πούμε.
1: Δηλαδή τώρα θες να πεις δηλαδή ότι η μάχη του Mayweather με τον.
2: Ποια μάχη, ρεστημένο μάτσι είναι, ισοπαλία θα έρθει.
1: Η μάχη δύο υπεραθλητών.
2: Ποιοι είναι οι υπεραθλητές?
1: Των δυναμικών αθλημάτων.
2: Παλέμαχη είναι, άστο τώρα.
1: Και.
2: Τι και. Για την κονόμα το κάνουν. Ποια μάχη. Ποια μάχη, ρε. 49 χρονών είναι ο ένας, 46 χρονών είναι ο άλλος. Τι μάχη.
1: 49 και 45.
2: Τι μάχη. Λοιπόν.
1: Το λέει η ψυχή του.
2: Το λέει η ψυχή του, το λέει το πορτοφόλι του. Ξέρεις όταν θα έρθει η σοπαλία το μάτς.
1: Μαγκιά του.
2: Σοπαλία θα έρθει το μάτς.
1: Αν δεν έρθει θα χάσει.
2: Τι θα χάσει.
1: Ναι.
2: Τι θα χάσει.
1: Δέχομαι ότι συμβαίνουν παντού,
2: ναι,
1: περίεργα πράγματα.
2: Τι θες να χάσω.
1: Αλλά δηλαδή είναι δεδομένο.
2: Τι να χάσω.
1: Ένα ζευγάρι κάλτσες.
2: Παίζεται το στίχημα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν έχεις ιδέα. Μάθε λοιπόν. Παίζεται στο στίχημα.
1: Δεν
2: το λέω
1: ιδέα.
2: Δεν έχει ιδέα.
1: Πρέπει να ξέρω.
2: Θα έρθει η σοπαλία το μάτς. Ο Ζαμπίδη στα 45 και ο Mayweather στα 49.
1: Mayweather. Δεν έχει χάσει ποτέ.
2: Αθληταράδες. Τι να πω εγώ. Υπερπρωταθλητές. Τώρα το κάνουν για την κονόμα. Να μαζευτούν όλα. Οι Ντεμεκ δάσκαλοι εκεί και όλοι οι αθλητές κτλ. Κόσμος γκόμενες κτλ. Καλά κάνουν. Μάρκετινγκ. Και εδώ κάνετε κάνα τέτοιο.
1: Ερώτηση.
2: Πανέξυπνο. Ερώτηση. Θα κάνετε κάνα τέτοιο εδώ. Ή ποντιακαστή στη Λεμόνα θα παίζετε.
1: Ερώτηση.
2: Θα παίζετε τα ποντιακά στη Λεμόνα.
1: Ένα μεγάλο παράπονο,
2: ναι,
1: των μουσικόφιλων στην Ελλάδα.
2: Ποιο είναι?
1: Είναι ότι μεγάλα συγκροτήματα,
2: ναι, ναι,
1: αργήσαν πάρα πολύ να έρθουν στην Ελλάδα να δώσουν συναυλίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ήρθαν, λένε, στα κεράματα.
2: Ήρθανε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να κατηγορήσουμε τα συγκροτήματα που το κάνει για την κονόμα. Εύκολο να το πεις.
2: Κοίταξε, Κόκκινε. Να παίζεις. Δημοσιογράφος, παραγωγός, ηθοποιός, τραγουδιστής κτλ. Τον κάνεις και στα 80. Box δεν μπορεί να παίξει τα 50. Δεν παίζει τα 50 box. Δηλαδή σε επίπεδο τέτοιο.
1: Ρε φίλε.
2: Το να παίξει θέατρο στα 70 στην επίδαυρο και να καταπλήξει μπορεί. Να παίξει box στα 50 δύσκολο
1: για
2: είναι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
2: Δίλεπτο να κάτσει στο σάκο, δεν κάθεσαι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλοί περιμένουν στη γωνία και καλά κάνουν. Ε.
2: Ναι.
1: Ξέρω ότι έχουν έρθει και πολλά περισσότερα και πριν από 50 χρόνια οι Rolling Stones. Οι Rolling Stones που είναι 80ριδες τώρα.
2: Ναι. Πριν 80ριδες οι Rolling Stones τους ακούς.
1: Και χοροπηδάνε στα κατσίκια.
2: Ναι, δεν μπορείς, το box δεν είναι το ίδιο.
1: Απαγορεί, δηλαδή είναι κακό το ότι έρχονται και δίνουν συναυλία.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις τι σημαίνει προπόνηση
1: box. Είναι το ίδιο τρέχει. Ξέρεις τι σημαίνει
2: προπόνηση box. Ξέρεις τι σημαίνει.
1: Στο τραγούδι που θέλει ενέργεια, θέλει πολλά.
2: Ναι.
1: Είναι το ίδιο 30 στο για το τραγούδι, 80.
2: Στο τραγούδι κάνουν τρεις φούμες πριν βγουν.
1: Χοροπηδάνε.
2: Τραβάνε και τρεις μυτιές και χοροπηδάνε. Ας τα πω έτσι και απ' έξω, απ' έξω κοντρά.
1: Το πας αλλού εσύ.
2: Το πάω αλλού.
1: Δεν παίζεσαι.
2: Ναι.
1: Δεν παίζεσαι. Το πας αλλού.
2: Εμείς με χυμό ρόδι χοροπηδάμε, οι άλλοι κάνουν μυτιές. Δεν είναι το ίδιο. Με χυμορόδι τη βγάζουμε εμείς. Μουξ. Έχεις τίποτα άλλο?
1: Γρηγόρη λέει, ως παλιός στέλεχος της γραφικής και ρεπ, ως γνωστή καλλιτεχνική άποψη, πείτε για τη δήλωση Μητσιά του σταματάει εντός ενός έτους διαφορές με Μαρινέλα.
2: Δεν κατάλαβα τι είπε.
1: Γιατί δεν το ήξερα καταρχήν ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς δηλώνει ότι σταματάει.
2: Τι σταματάει, 80 χρονών είναι, τι σταματάει. Τι σταματάει.
1: Ένα-ένα.
2: Σταματάει ο Μητσιάς. Ένας μέτριος τραγουδιστής.
1: Καθόλου μέτριος.
2: Ναι. Κάτι κομμουνιστικά τραγούδια δεκαετία 70. Τι Μητσιάς. Μέτριος τραγουδιστής. Σταματάει ο Μητσιάς.
1: Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καλός καλλιτέχνης. Πολύ καλός. Και αυτό που λέγε, αν είχε διαφορές με τη Μαρινέλα. Δεν έχω ακούσει.
2: Άμα
1: σε αυτά είσαι καλός.
2: Διαφορές με τη Μαρινέλα ήταν κομπλεξικός.
1: Δεν γιατί, το ξέρω.
2: Τι να κάνουμε. Το ξέρω γιατί είναι νονά μου η αδερφή της και τα ξέρω με το Μητσιά. Γι' αυτό τον κουστάρω και όλα να πούμε. Μέτριος τραγουδιστής ο Μητσιάς. Πες μου ένα τραγούδι που θυμάσαι. Πες μου ένα τραγούδι που θυμάσαι. Ένα τραγούδι που θυμάσαι που σε κάνει να ξεσηκωθείς, να κλάψεις, να θυμηθείς τη φιλινάδα σου, την πατρίδα σου που έφυγε, ξέρω εγώ. Και τι Μητσιάς με λες. Επειδή το βγάζει ο Μπούσας δηλαδή εδώ πέρα και είναι παοξής, θα το κάνουμε και τραγουδιστή μεγάλο. Απαράτα με ρε με το Μητσιά να πούμε. Απαράτα με που είχε τολμούσε να έχει και διαφορές με τη Μαρινέλα τώρα ο Μητσιάς να πούμε. Μετριότατο τραγουδιστή. Άμα ήταν μπάλα και έπαιζε, ούτε αστέρα Τρίπολη δεν θα ήταν ο Μητσιά. Ναι, να σου πω ότι δεν.
1: Η Χαρούλα Αλεξίου. Είναι μια από τι κορυφαίε φωνέ.
2: Είναι από τι κορυφαίε φωνέ, βέβαια.
1: Αποφάσισε κάποια στιγμή να σταματήσει γιατί λέει δεν μπορώ.
2: Ναι, η γυναίκα το είπε, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν.
2: Αλλά η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Να τελειώσω.
2: Ο Μητσιά δεν μα λείψει, πε τον. Εκεί στη Χαλκιδική που είναι τώρα.
1: Να
2: τελειώσει, ναι. Δεν μα λείψει καθόλου, πε τον.
1: Είναι καλό ο καλλιτέχνη ναι. να ξέρει πότε σταματάει.
2: Ναι.
1: Ο αθλητή να ξέρει πότε σταματάει.
2: Φρά τη θεωρία τώρα. Πε με ένα τραγούδι του Μητσιάρε. Ένα τραγούδι είπε σε ένα έργο που παίζανε εκεί ερωτικού περιεχομένου, να πούμε, με τον Ερίκο Ανδρέο σκηνοθέτη. Άντε ψάξε βρες ένα
1: σιγά
2: τραγούδι.
1: Σιγά μην έπαιζε και ο Κουσγούνης.
2: Ένα τραγούδι, ο Κουσγούνης δεν έπαιζε. Ερωτικό σου λέω.
1: Ερωτικά έπαιζε και ο Κουσγούνης.
2: Τσόντα έπαιζε, δεν ήταν ερωτική ταινία.
1: Εγώ το λέω κομψά.
2: Με τον Πάρης, πως το λέγανε το σκηνοθέτη τον άλλο. Επί Χούντας που τον είχαν φέρει. Δεν ξέρεις τίποτα ρε κοκκίνε, τι να μιλήσω μαζί σου τώρα. Άσε με.
1: Υπάρχουν πολλοί με φωνάρες οι οποίοι δεν κάνουν καριέρα.
2: Σταμάτησε ο Μητσιάς και τα. Βάλτε τον εκεί πέρα, κάντε και μια συνέντευξη να τον βγάλει ο Μπούζος να πει τι καλός που είναι ο Κωνσταντέλιας. Απαράτα με το Μητσιά.
1: Υπάρχουν,
2: σιγά τον τραγουδιστή.
1: Υπάρχουν φωνάρες ναι, που δεν ναι. κάναν την καριέρα που θα έπρεπε να κάνουν.
2: Ναι.
1: Πες μου έναν.
2: Για το Μητσιά έλεγαμε τώρα. Τώρα
1: ναι, okay.
2: Σταματάει το τραγούδι.
1: Ρώτησε ένα φίλο.
2: Ναι, είναι θέμα τώρα.
1: Δεν ήταν δικό μου θέμα.
2: Ναι, και τι.
1: Ήταν απορία φίλου.
2: Ό,τι τι δηλαδή.
1: Αν έχουμε γνώμη γι' αυτό.
2: Ποιο.
1: Σταματάει. Καλά κάνει και σταματάει.
2: Καλά, 80 χρόνια είναι. Δηλαδή, και θα σταματήσει σε δύο χρόνια, μπορεί να σταματήσει διαπαντός, να πούμε. Ο Μητσιάς. Δηλαδή, τώρα, με συγχωρείς, άμα βγούμε στον δρόμο και ακούγεται σε κάνα ραδιόφωνο στα αυτά που ακούγονται του Μητσιά κάνα τραγούδι.
1: Ακούς Πάριο.
2: Πάριο. Τι Πάριο. Συγκρίνεις το Μητσιά με τον Πάριο.
1: Όχι.
2: Φεύγω. Αποχωρώ. Συγκρίνει το Μητσιά με τον Πάριο, το μεγαλύτερο ερωτικό τραγουδιστή.
1: Άλλο.
2: Που το είπε και ο Μητροπάνος, ο Μπεχταράς, ο μεγάλος. Ότι κάθομαι και ακούω τον Πάριο και τρελαίνομαι να πούμε. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Όμως,
2: ο Αντρούκλας, ο Μητροπάνος.
1: Ποιος ήταν ο πιο πετυχημένος δίσκος του Πάριου,
2: ποιος
1: του
2: ήταν,
1: ερωτικού τραγουδιστή.
2: Ποιος ήταν ο πιο
1: πετυχημένος.
2: Καλανισιώτικο θα ήταν.
1: Καλανισιώτικο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δύο δίσκοι, ναι. οι οποίοι κάναν.

0: Για σένα πιο.
1: Ναι, άκου φάλτσο τώρα, άκου. Τα φάλτσα, τα φάλτσα του Κωνσταντέλια. Φάλτσα, άκου φάλτσα.
0: Είσαι επικίνδυνος.
1: Άσε ρε.
0: Είμαι στο Μανόλο του Μηθιά.
1: Το Μανόλο. Ποιο Μανόλο ρε, είμαι και ο Μανόλο Χιμένες. Ποιο Μανόλο ρε και εσύ ρε. Κατάπιες το Σαρδάμ και εσύ μεσημεριάτικα.
0: Γρήγορα που φωνάξει τη μουσική αστομία.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, όταν οικοδόμος έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο τραυματίας υπέστη σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης απέκτησε υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα παρασκευής κυταροστατικών φαρμάκων. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε σήμερα ο Άγγελος Χαριστέας. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε την επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης αρχές, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάρρευσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μετσόβου κατέπεσε στη λίμνη κατά τη διάρκεια υδροληψίας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί στη συνέχεια έκρηξη. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν σόι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διασώθηκαν χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Τέλος, σε κατάσταση έκτατης ανάγκης συγκρίθηκε η Βενεζουέλα, έπειτα από τους δύο ισχυρότερους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spieler, Nakama.

0: Oh, coéquipé, compagno, team colleague,
1: padrushka.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
17: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γενό, το μήνυμά σου το 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά για να δίνει value for money λύσεις και αξίες στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Πάλτσος ο Μητσιάς, αυτός που ξεκίνησε από πιθανή μουσική, φωνάξτε τον μπόγια της μουσικής να το συλλάβει τώρα.
1: Ναι, στεναχωρέθηκε πολύς κόσμος που σταμάτησε ο Μητσιάς το τραγούδι. Όλα τα μπουζουκομάγαζα, να πούμε, πλερέζες βάλανε.
0: Θα φτιάξω λίγο.
1: Ναι, φτιάξαμε, ναι.
0: Με ενημερώνει ο φίλος ο Πάνου, λέει, από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος του Ανατολία, μάλλον κάποιος ανόητος πέταξε πιθανόν τσιγάρο και έχουν πάρει φωτιά η θάμνη στη μεσαία λωρίδα.
1: Εντάξει, απέρασε η πυροσβεστική, θα τα σβήσει. Ο Κάφρος, ο Έλληνας, ο Τετραρούδινος και ο Οχταμούτσονος θα πετάξει ο ανάγωγος το τσιγάρο στον δρόμο. Έτσι τον έμαθε η μάνα του, η Πόντια, έτσι τον έμαθε ο μπαμπάς του, ξέρω εγώ, ποια καταγωγή είχε, έτσι τον έμαθε ο παππούς του.
0: Το ρόδι από τις αίρες το είχες πάρει.
1: Ποιο?
0: Το ρόδι από τις αίρες το είχες πάρει.
1: Ποιο ρόδι, ρε?
0: Το χυμό ρόδι.
1: Καλά, πρέπει να πάω στις αίρες για να πάρω χυμό ρόδι. Να...
0: Ρώτησα, ρε φίλε.
1: Από εδώ από τον Νέτο πήρα ένα, χωρίς ζάχαρη είναι.
0: Με στέλνει μήνυμα ένας φίλος και λέει, αν έρθει ξανά σε αίρες για διαφήμιση, να του δώσω κι άλλο χυμό ρόδι.
1: Δεν θα έρθω σε αίρες για διαφήμιση, θα έρθω γιατί είναι φίλος μου ο προπονητής του Πανσεραϊκού και θα πηγαίνω να υποστηρίζω την ομάδα του φίλου μου. Του αιρώ δεν του χωνεύω, αλλά επειδή είναι φίλος μου ο προπονητής.
0: Ο Μαύρος Πιτ.
1: Ο Μαύρος Πιτ, θέλω. Και ο γιος του είναι φίλος μου, κάνουμε γυμναστική μαζί και το μορφόπεδο. Και πολύ καλό στις ακαδημίες και τα λοιπά. Θα πάω στις αίρες, θα πάρω ρόδι. Να αγοράσω.
0: Να σε ενημερώσω.
1: Ενημέρωσέ με.
0: Ότι μόλις έρθει η μήνυση από το Μητσιά.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι δύο μάρτυρες κατηγορίας?
1: Ο Μπούζας ήταν ο ένας, σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Δεν πρόκειται να τους βρεις.
1: Δύο μάρτυρες.
0: Ο πρώτος θα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος ποιος μπορεί να
1: είναι? Ποιος να είναι?
0: Εδώ είναι που θα ισοπεδωθείς.
1: Θα
0: ισοπεδωθείς.
1: Ναι, για πέντε
0: ζουζού. Ο Κλειάνθης ο Βαλαρούτσος.
1: Γιατί, τι δύο έχει με το Μητσιά αυτός?
0: Θα σε σκίσουμε.
1: Είναι δεξιός, είναι δεξιός ο Μητσιάς?
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα είναι δεξιός και παοξής, είναι φίλος του Μητσιά. Το Κλειάνθη να πούμε.
0: Ο Κλειάνθης, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Αλλά κάτι αριστερά τραγούδια.
0: Καλός γιατρός είναι. Καλός άνθρωπος είναι. Θες δηλαδή να είναι τέλειος? Δεν θα έχει δηλαδή πράγματα που διαφωνούμε?
1: Μου φαίνεται είναι αριστερός ο Μητσιάς. Δεν ξέρω. Κλειάνθη, κοίταξε το λίγο, ρε.
0: Σοβαρά, δεν έχω ιδέα. Αλλά τον Κλειάνθη τον εκτιμώ γενικότερα σαν άνθρωπο, σαν γιατρό. Γιατί μπορεί να λέει αυτά που λέει έτσι για να πειραζόμαστε, αλλά δεν.
1: Του πατέρα μου το ΣΟΑ ήταν όλοι αριστεροί, το ξέρεις. Εντάξει. Και τη μάνα μου το σόι. Και. Όλοι οι αριστεροί.
0: Και.
1: Όταν μαζευόταν στην επανομή τα καλοκαίρια, του βάζανε επίτηδες μυτσιά τον πατέρα μου για να του σπάσουν, σπάσουν τα νεύρα, να πούμε. Και του έσπαγε τα κασιτόφωνα, του πέτρεψε τα κασιτόφωνα.
0: Ενώ με τον άνθρωπο, με τον καλλιτέχνη μυτσιά, έχω βρεθεί αρκετές φορές, δεν έχω ιδέα αν ανήκει κάπου.
1: Η λέξη δεν έχω ιδέα είναι συνυφασμένη με την προσωπικότητά σου. Αφού κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο, δεν τον κάνεις ακτινογραφία.
0: Δεν κάναμε παρέα, δουλειά κάναμε.
1: Έω την κέρα δουλειά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Η Χαρούλη Αλεξίου δεν ξέρω που ανήκει.
1: Ναι.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν ξέρω.
1: Αυτές έκανες όλες δουλειά δηλαδή.
0: Δουλειά έκανε.
1: Τι δουλειά έκανες με αυτούς.
0: Τι δουλειά έκανε.
1: Τι δουλειά ακριβώς έκανες.
0: Τα πρόμο τους, να βγει.
1: Έκανες εσύ πρόμο.
0: Φυσικά.
1: Δεν ξέρεις να κάνεις πρόμο εδώ πέρα. Κάνεις τη Χαρούλη Αλεξίου. Τι ξέρεις.
0: Ήταν χαζή αυτή που είχαν.
1: Γιατί το έχασες το πρόμο τώρα και το έκανες τότε, δηλαδή αυτό δεν
0: λέω. Αυτό γίνονταν πριν από 30 χρόνια.
1: Έκανες πρόμο πριν 30 χρόνια και τώρα τι. Κάνεις τον υπάλληλο στον Μπούζο τώρα. Έκανε τη Χαρούλα Αλεξίου πρόμο πριν 30 χρόνια και τώρα έχει διευθυντή τον Μπούζο. Μεγάλη εξέλιξη έκανε στην καριέρα σου, βλέπω. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα του ηλίθιο, να πούμε, μεσημεριάτικα.
0: Δεν έχω καθρέφτη.
1: Έκανε. Ποιον άλλον έκανε. Ποιον άλλον έκανε πρόμο.
0: Όλους.
1: Την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει τον Μπούζο να σου λέει, μιλές για το Ρώσο εδώ πέρα. Μεγάλη εξέλιξη πήρε.
0: Ποιο μελιτζανή χρώμα, ποιο έχει ο Ρατόπουλος ή ο Πράτοβιτς. Τώρα έτσι.
1: Εγώ 8 πίεση με 12 έχω κόκκινη. Δεν έχω.
0: Βγάλε το πιεσόμετρο.
1: Βγάλε το πιεσόμετρο.
0: Αν και σαν.
1: 4,40 το χιλιάρι κάνω. Δεν είμαι σαν τον Ομπράβο. Τη ψοφίμη να πούμε. Άσε με ίσω.
0: Πήγε
1: μα χαλάσει ο γιατρό ο φίλο. Δεν τα κατάφερε να πούμε.
0: Απέτυχε προσπάθεια.
1: Απέτυχε προσπάθεια να με ξοντώσετε να πούμε. Έκανε πρόμο την Χάρη Αλεξίου το 1994 και το 2024. Το λέγει ο Μπούζος, και τι λες για το Ρώσο τέτοια πράγματα και θα μας κλείσουν το ραδιόφωνο. Και ο Κόκκινος, εγώ είπα κάτι τέτοιο. Ο Φαλακρόφ το είπε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα για άλλο.
1: Ναι. Άσε τώρα το Μητσιάκι πέρα στην ησυχία του και στη σύνταξή του, πάμε στα θέματα τώρα και άστα.
0: Δεν ξέρω αν πήρε σύνταξη.
1: Και αφού παρατάει το τραγούδι τη Δαγκάρη, είναι Κόκκινε, έσημα δεν είχε ο άνθρωπος να πούμε.
0: Καλησπέρα, ήμουν φοιτητής στοιχείο και ένα εστιατόριο έβαζε μυτσιά συνέχεια.
1: Ναι.
0: Είχαμε φρικάρει ενέτη
1: 99-2003. Δεν θα φρικάρεις.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, λέει ο Κωνσταντίνας είναι επεκταράς και το θέλουμε όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας. Πάντως για μένα αθλητής επαγγελματίας δεν είναι. Λέει ο Βασίλης που είναι ΑΕΚ.
1: Τώρα κατάλαβες εσύ, ρε φιλαράκι, ότι δεν είναι επαγγελματίας ο Κωνσταντίνας, ότι κάνει την πλάκα του στο ποδόσφαιρο και δικαίωμά του. Όταν λέω εγώ ότι δεν αντέχει, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν βγάζει 90 λεπτά, εγώ χάσω σήμερα, δηλαδή έχω τίποτα με το παλικάρι να πούμε. Που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής.
0: Λέτε για κολοτούμπες αριστερών χριστιανών φιλελέδων, αλλά το δικό σας φλικ-φλακ δύο μέρες δεν.
1: Δηλαδή.
0: Τι έλεγες δραπτό για το Βέλγο Ζέρεμι Ντοκού που έφυγε από την Εθνική για να πάει στη γέννα του παιδιού του.
1: Ότι είναι απαράδεκτος.
0: Και ότι έχει δίκιο εκείνη.
1: Η κοπέλα, η κύρια.
0: Αλλά η Λεκύπ κακώς έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Ποια είναι η Λεκύπ?
0: Η εφημερίδα της.
1: Ποια ανακοίνωση έβγαλε?
0: Ότι δεν υιοθετούμε την άποψη της κυρίας.
1: Ναι. Γιατί δεν τη διώχνει?
0: Πολύ έντιμο αυτό που έκανε.
1: Ποιο?
0: Αυτό έδειξε ότι έχει και ελευθερία τύπου.
1: Όχι, δεν είναι ελευθερία τύπου. Είναι ελευθερία τύπου.
0: Να σου πω, αυτό είναι αυθαίρετο που θα πω. Έχω καταλάβει.
1: Αυτό είναι ότι μια extreme απόφαση που παίρνει ο υπάλληλός σου σε αυτή τη δουλειά. Εσύ από το φόβο σου, μη χάσει.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Άκουε εμένα. Άκουε εμένα. Και εγώ τα έχω κάνει αυτά.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Δεν είναι. Αυτή εδώ είναι η δημοσιογράφος μπροστά σε μένα, παιδάκι είναι. Βράκου τώρα, ένα λεπτό. Και εγώ τα έχω κάνει. Και εγώ πήρα οι κρέες αυτές. Και εμένα με έβριζε όλη η Ελλάδα. Και το μέσον καλά έκανε και είπε δεν. Πώς το λένε.
0: Δεν
1: υιοθετώ. Γιατί σου λέει, μη χάσω κάποια διαφήμιση, ξέρω εγώ, και αυτή η διαφημιστική και με αυτό το τρελό. Εγώ πρόβλημα.
0: Δεν με αφήσει να μιλήσω.
1: Δεν αφήσει. Και αυτή τώρα η δημοσιογράφος, στα δικά μου τα μέτρα και αυτά που έχω κάνει, εγώ παιδάκι είμαι. Είπε τώρα τον Ντοκού τώρα και είπε τον Ντοκού.
0: Οι Γάλλοι
1: ναι.
0: Έχουν μια νοοτροπία διαφορετική.
1: Αξίζει και την κουλτούρα των Γάλλων, εσύ.
0: Όχι, το έχω καταλάβει από πράγματα απλά.
1: Πόσες φορές πήγες στη Γαλλία, ας πούμε, και ποιες κρασί βουλγουδίες, να πούμε.
0: Δύο φορές έχω πάει στη Γαλλία.
1: Πώς κατάλαβες ότι έχουν κουλτούρα
0: άλλη. Πολύ συγκλονιστικά γεγονότα.
1: Για πες να τα μάθουμε.
0: Το θυμάσαι το, αυτό που είχε γίνει στο Bataclan με τους που είχαν καθάρισει κόσμο και κοσμάκι.
1: Ποιος καθάρισε ποιον? Ο Bataclan.
0: Οι Ισλαμιστές τρομοκράτες.
1: Ποιος καθάρισαν?
0: Μία που είχαν πάει στο περιοδικό γιατί είχαν κάνει ένα σκίτσο του Μωάμεθ το οποίο κρίθηκε βέβυλο και πήγαν και τους καθαρίσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μία που καθάριζαν κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα.
1: Οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Τι σημασία, και εδώ μπορεί να έρθουν.
0: Έχουν
1: μαμά και να μας καθαρίσουν. Τι παρακολουθούν.
0: Έχουν ελευθερία λόγου.
1: Ποιος έχει ελευθερία λόγου?
0: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν σαν και εμάς εδώ.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Μπορεί να
1: εσύ τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, αυτά τα δύο γεγονότα θα σε δουν σε κάτι.
1: Τι σχέση έχει ο τρελός που καθάρισε τους ανθρώπους εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι η ελευθερία λόγου?
0: Το κάνανε γιατί αισθανόταν τους προσβάλλει το Μωάμεθ.
1: Ναι, αφού είναι ξενόμυαλοι οι μουσουλμάνοι. Το μυαλό τους δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χειρότερα από το δικό σας.
0: Χριστιανούς στενόμυαλους δεν έχει δηλαδή. Εκείνος ο ανισόρροπος στη Νέα Ζηλανδία που πήγε και καθάρισε κόσμο δεν ήταν στενόμυαλος.
1: Χειρότεροι είναι οι μουσουλμάνοι από εμάς.
0: Δεν είπα εγώ ποιοι είναι οι χειρότεροι.
1: Πιο επικίνδυνοι, ποιο.
0: Έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
1: Δεν πήγε κανένας χριστιανός μέσα σε κανένα αεροπλάνο να το σκοτώσει για τον Ιησού Χριστό. Για τον Μάμεθ βγαίνουν και σκοτώνονται. Είναι προηγούνται του δικογράφου να πούμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο, θα φουμάρεις εδώ μέσα τώρα παππού βλέπουμε. Με αυτόν τον καρκίνο που μας φέρεις εδώ μέσα. Θες να κλείσουν οι αρτηρίες να μην το παιδί ορφανό. Τι επάγγελμα ρούφ. Με έφερε την πίπα εκείνη με το άρωμα.
0: Μην μιλάς για τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ. Μεσημεριάτικα. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές.
1: Όχι, ρε, και 23 να μην ανοίξουμε γραμμές.
0: Ωραία, τι θες να
1: πει. 23, 7 λεπτά τι να προλάβει να πει ο ανθρωπάκος. Άνοιξε γραμμές. 2-31-0-90-91, πες την.
0: Μ' αρέσει που έχεις σταθερές απόψεις.
1: Πάντα ήταν.
0: Γιατί να ανοίξουμε γραμμές, άνοιξε γραμμές.
1: Έπρεπε λοιπόν και 15 να τις ανοίξει, 17 και 18 να βγει ο πρώτος, αλλά εσύ με τον χρόνο δεν τα έχεις καλά. Αργά τα πας τα έργα. Πάει καλησπέρα τον πρώτο κύριο. Βοδισάντα που μου θες και πίπα μέσα στην εκπομπή να πούμε. Παφ, πουφ, παφ, πουφ.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Ναι. Παφ, πουφ.
0: Λοιπόν, το 23-10-30 έχει γραμμές ελεύθερες. Ένας πήρε τηλέφωνο που φωνάζει. Πάμε σε αυτόν. Παρακαλώ.
1: Κέντα θα είναι κι αυτός.
2: Σήμερα.
1: Ναι, δεν σε λέω. Κέντα θα είναι.
2: Καμαρώνω. Σήμερα είστε σε φόρμα, ρε μάγκες. Σα χαίρομαι, είναι από όλο τον χρόνο. Μπίνω και Γρηγόρη.
1: Φύγε ρε, ένα κέρασμα δεν μας έκανες. Πήρες κληρονομιά, περιουσία να πούμε.
0: Τελικά πώς θα πήρε.
1: Πήρε ένα σπίτι και με τριτάκι, κάτι λίρες στον άφησε η μάνα του.
0: Α, έμαθες λίρες.
1: Έμαθα κάτι λίρες στον άφησε η μάνα
0: του. Ναι. Πέφτει η λίρα τώρα όμως.
1: Πώς λέει?
0: Έχει πέσει η λίρα.
1: Να κάνουμε.
0: Από το χιλιάρικο πήγε κοντά στα 7 και κάτι.
1: Ναι, την παρακολουθείς βλέπω τη λίρα.
0: Φυσικά.
1: Θα πάρεις κόσμο.
0: Όταν πάρω την κάλτσα θέλω να ξέρω πώς
1: θα πάει. Πάει κάλτσα, δεν έχει τίποτα μέσα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Δύο φορές το έχω πει στην εκπομπή σα και σήμερα το πω τρίτη. Ο Κωνσταντέλιας το ποδόσφαιρο θα σταματήσει σε 5 χρόνια. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή δεν το έχετε πάρει?
1: Σε λιγότερα από 5 χρόνια θα το σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί να λες πολύ.
1: Σε 3 χρόνια θα το έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και να δω τι θα λέει ο Τετραμούτσουνος και ο Τετραρούθουνος από την άλλη τη μεριά.
3: Ένα χρόνο το έχω πει, αυτό η ιδεολογία και η σκέψη.
1: Έτσι γουστάρει, έτσι κάνει. Απλά οι άλλοι τώρα πάνε να βάλουν σε εχθρότητα την ΕΠΟ επειδή δεν είχαν τα σφυρίγματα με τη διαιτησία. Βρουν αφορμή να έρθει στην Τούμπα ή αυτοί να φωνάζουν εναντίον της Εθνικής. Η Μάο Μάο.
3: Τα εκατομμύρια του, θα πάρει τα εκατομμύρια του και μετά θα κάτσει με την οικογένειά του.
1: Καλά θα
3: κάνει. Όσο πιο γρήγορα θα πάρουν χαμπάρι στον
1: Πάο. Η Μάο Μάο.
3: Άντε για.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείς, ρε. 3 χρόνια του δίνω. 23 είναι.
0: Δεν θέλω εκτός, άρα μπορώ να σου πω.
1: 23, 26 έχει σταματήσει.
0: Εκτός, άρα μπορώ.
1: Πάμε, ρε, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Έλα, φίλε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μάκης από Γερμανία, ο φίλος του Τσιτσόπουλου είμαι, Κωστά.
1: Τσιτσόπουλος με πήρε χθες 4 Ιουλίου στη Δράμα ή μια τραγουδιάρα καλή να πούμε. Στις Δόξας Δράμα στο γήπεδο.
0: Είναι από φωνή φωνάρα, δηλαδή.
1: Από φωνή φωνάρα να πούμε.
4: Εγώ κατεβαίνω το Σάββατο μέχρι ένα τρίμηνο και θα τον βρω. Είδα σε λίγα, Κωστά, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Είσαι ο μοναδικός μάγκας που είπες όλη την αλήθεια, άσχετα άμα την είπες στο κανάλι σου.
1: Πού να την πω, ρε φίλε, με κυνηγάνε εδώ πέρα.
4: Ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι το πήραν από σένα. Μόνο στο ράδιό σας πάνε να το φορτώσουν ότι ο Γιωβάνοβιτς φταίει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι κάνει νιάο στα κεραμίδια, και ο φίλος προηγουμένως είχε δίκιο. Εγώ τον κόβω κανένα 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ζημιά τον Κωνσταντέλια και 100 εκατομμύρια προσφορά να έρθει. Δεν φεύγει αυτό στο εξωτερικό. Αυτές είναι οι πεποίθησεις σου. Ο άνθρωπος αυτή είναι η ζωή του. Αυτό θέλει, αυτό θα κάνει. Ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν μπορεί.
1: Σωστό.
4: Θα το κάνουνε. Κατάλαβες. Αλλά έκανε το συμβολιάκι του 1,5 εκατομμύριο. 3-4 χρόνια. Θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και μετά θα πει
0: αλλιώς. Και λίγα είναι.
4: Και λίγα είναι.
0: Και λίγα είναι αυτό που έκλεισε. Για την αξία που έχει.
4: Γιατί τι έχει παίξει ρε κόκκινε μέχρι τώρα, ο Ζίβκοβιτς αξίζει περισσότερα.
0: Περίμενε. Εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Ο ένας είναι ηγέτης, πήρε την ομάδα της πλάτης, αλήθεια λες. Ο άλλος έχει ένα ταλέντο ασύλληπτο.
4: Ναι, αλλά δεν θα το δείξει το ταλέντο.
0: Δεν διαφωνούμε.
4: Θα πάρει άχρηστο.
0: Μα αυτό σου είπα, δεν διαφωνούμε.
4: Και θα δεις τη φετινή χρονιά.
0: Λέω για το ταλέντο που έχει και λίγα πήρε. Για το ταλέντο.
4: Ναι, αλλά για να τα πάρεις κοντρά για το ταλέντο που έχεις πρέπει να έχεις και διάρκεια. Αυτός θα δεις πώς τα παιχνίδια θα κάνει φέτος. Θα το παίζει τραυματίας. Όπως ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης εδώ στο Augsburg, επειδή στο βλέπω, τα μισά παιχνίδια ήταν τραυματίας.
1: Ο Γιαννούλης, μας τα κάνει τσουρέκια και ο Γιαννούλης. Έτσι ο Γιαννούλης, άλλος ο Γιαννούλης. Άμα τον πάρει ο Πάο και με κάνει τον τραυματία, θα έχουμε και εκεί καυγάδες να πούμε. Έτσι.
4: Στο κουμπάνο σου να τα πεις που αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα 4 εκατομμύρια ήταν πολλά τα 5, τώρα που θα τον πάρω πάω 3-1, τον κάνανε και 30 χρονών ενώ για τον Ολυμπιακό ήταν 32. Είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Κατά τα άλλα είναι αντικειμενικό.
0: Μου κάνει εντύπωση που μένεις στο Augsburg, δεν το ξέρεις αφού είσαι.
4: Δεν μένω εγώ στο Augsburg, στο Μάρχαϊμ. Στο Μάρχαϊμ μένω, αφού παρακολουθώ που.
0: Ωραία, εφόσον παρακολουθείς, δεν το ξέρεις ότι αυτοί δεν κάνουν πίσω ποτέ, είπαν 5-5 είναι. Δεν διαπραγματεύω
4: το
0: παρακάτω. Όχι, δεν σε βγάζω λάθος. Λέω το δελτίο μπορεί να το κρεμάσουν. Παρακάτω ο 5 δεν το δίνει.
1: Πάμε μια τελευταία γραμμή να προλάβουμε το ημίωρο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
1: Για πρώτη φορά σήμερα Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Για σαν του μάγκα.
0: Ρομποτικά.
1: Και ο άλλος μας έβγαλε. Μας έκανε σαν τον Άλκη να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχει και μούτρα να λέει. Εγώ φταίω που δεν. Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
1: Έλα φίλε.
5: Κωστή, είδα. Να άρχισε η Σέρβη να σε βλέπουμε. Είδα κάτι σχόλια. Έλεγαν για τον Κωνσταντέλια για αυτό που πιστεύει. Όλοι και έλεγε το σχόλιο. Όλοι τους κοροϊδεύουμε αυτός, αλλά αυτός επειδή είναι δικό μας δεν του λέμε τίποτα. Τίποτα, σαν να μην είναι τίποτα. Και γιατί να ντραπεί, γιατί δεν λέει την αλήθεια, ότι δεν με αναφύγει εμένα να είμαι στην εθνική.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν επιβάλλεται να πει κάτι το οποίο δεν θέλει να το πει. Ό,τι θέλει να πει. Ό,τι θέλει θα πει.
0: Δεν είναι θέμα ντροπής, ρε φίλε. Ποιο είπε ότι ντρέπεται.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει να το πει.
1: Δεν θέλει, δεν γουστάρει.
5: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Θα ήταν βέβαια τιμιότερο για αυτόν, για να μην μπερδεύουμε τώρα εθνικές ομάδες και ΕΠΟ και προπονητές και ψευδορκούμε εδώ πέρα, να βγει να πει την αλήθεια και να τελειώνει το θέμα. Και να αφήσει τον Γιωβάνοβιτς ήσυχο και την ΕΠΟ ήσυχη να πούμε. Ναι.
5: Ας το πηδάκι τώρα.
1: Στη
5: ΣΕΡΣ θα άρχισε.
1: Τώρα που είναι προπονητής
0: ο Αλέκος
1: ο Βοσνιάδης, θα έρχομαι και θα υποστηρίζω Πανσεραϊκό.
5: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Θα τον βλέπεις δίπλα στο Τσιμπανάκο.
1: Το Τσιμπανάκο δίπλα. Μεγάλη γάτα ο Τσιμπανάκος. Διάλειμμα. Διάλειμμα ρε κόκκινα και 15 ανοίγουν τις γράφες, όχι και 23. Διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Μυρίζει λουκουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
12: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
11: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
12: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
11: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
12: Καθημερινά?
11: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
12: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
16: Διψά για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
19: Α,
16: Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία.
21: Oh.
16: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και έχετε άλλα 20 λεπτά ακριβώς να τηλεφωνείτε στο 2310-6390-955 και ενώ το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε στο φίλο ο οποίος περιμένει. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Παρακαλώ.
1: Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Και τον Κώστα, καλησπέρα.
0: Θα μπει όπου να είναι.
1: Α, δεν είναι εκεί.
0: Εδώ τρώει κάτι σαν φιστίκ τώρα και όπου να θα σκάσει.
1: Φώναξε το λίγο να έρθει μέσα, σε παρακαλώ.
0: Κωστή!
1: Μου, τρέγιας.
0: Έλα, σε περιμένει ο Τρέγιας. Από κάτω περιμένει, αλλά παίρνει τηλέφωνο, είναι κύριος.
2: Πού είναι ο Κακομούτσο,
1: ναι, από κάτω τι δεν
2: είναι. Δεν κάνουν τραμπούκια αυτοί, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι.
0: Ας το πειράξω λίγο.
2: Ναι.
1: Τώρα τα εντάξει, εμείς δεν περιμένουμε στα πάρκινγκ κρυφά να χτυπήσουμε ύπουλα τώρα ανθρώπους άλλους στο πάρκινγκ τους. Ραπτό τουλάχιστον μην τα λες αυτά, γιατί έχω πράγματα για τη γούνα σου. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο με την Κωνσταντέλια, να δούμε λίγο ο κόσμος τι συμπεράσματα να βγάλει. Θέλεις.
2: Τι να βγάλει συμπεράσματα, ο κόσμος ξέρει ότι για άλλους λόγους και όχι αυτούς που επικαλείστε, σταματάει την εθνική.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι που σταματάει την εθνική,
2: όχι προσωπική και οικογενειακή. Μπες στον Ραπτόπουλο στη Βίνα, το δεις. Εδώ δεν το λέω.
1: Όχι, μα συζήτηση κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ναι, μπες στον Ραπτόπουλο στη Βίνα, να το δεις. Δεν μπορώ εδώ να πω.
1: Ναι. Γιατί είναι δημόσιο αυτό που λέω, δεν είναι κρυφό.
2: Ναι, για πες.
1: Εσύ λες λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλια σταματάει το εθνική γιατί είναι για Χοβάς. Λοιπόν, έτσι λες και είναι δημόσιο αυτό που λες. Δεν είναι κρυφό. Εντάξει.
2: Στο Μετρόπολη δεν έχω πει τίποτα.
1: Ωραία, άλλο αυτό. Το λέω εγώ.
2: Εσύ πες ό,τι θες.
1: Αφού είναι λοιπόν για Χοβάς όπω λες. Γιατί έχει παίξει ο Σόρα στην εθνική.
2: Είναι όλα, είναι θα στα πω εγώ στο... Εδώ τώρα με βρίσκεις αδύναμο γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει, ενώ στο ίντερνετ, άμα θες να κάνουμε ένα debate στο ίντερνετ. Εδώ μη με βγαίνεις τώρα που με... Εδώ μη με βγαίνεις που δεν μπορώ να μιλήσω. Βγες αλλού. Αλλού βγες, εδώ τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ.
0: Δεν λέει ψέματα.
2: Γιατί... Γιατί άμα είσαι μάγκας, έλα σε debate σε ίντερνετ, όχι εδώ. Αν είσαι μάγκας, όχι, σε αυτό το μέσο. Όχι σε αυτό το μέσο. Σε άλλο μέσο. Σε άλλο μέσο. Debate, σε άλλο μέσο, όποτε γουστάρεις. Σε κάνω εγώ τετραρούθουνε. Σε κάνω εγώ τετραρούθουνε να χοροπηδάς. Ξέρω όλη η Ελλάδα και εσείς τώρα το βγάλετε ανάποδα. Και βρήκε στο Μετρόπολης εδώ που είμαι σε αδυναμία. Που δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει για πολλούς λόγους. Να μου κάνεις μαγιά εδώ πέρα. Άμα θες μαγιά, σε άλλο μέρος, όποτε θες. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Βγήκε τώρα στο Μετρόπολη, ξέρει ότι εδώ τα πράγματα είναι πιο σφιχτά, ενώ ότι εκεί είναι πιο ανοιχτά και με κάνει μαγκιές εδώ πέρα. Πάμε.
0: Ναι.
3: Γρηγόρη.
2: Πάμε, φύγε από εδώ. Σταμάτα. Δευτερολογήσει, Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, ρε.
0: Έλα.
4: Έλα, ποιος είσαι, ρε.
0: Έχεις απορία, ποιος είμαι.
4: Από την Άξο παίρνω, ρε.
2: Από πού παίρνει?
4: Από την Άξο.
2: Νάξο.
4: Να έρθω. Ρε φίλε, δημιουργείς τώρα ένα θέμα για να έχεις ακροματικότητα και λοιπά και τα λοιπά και σ' ακούω που και που και λέτε εκεί πέρα, λέτε αυτά που θέλετε να τα πείτε, τα λέτε έτσι. Όλα οκ. Okay. Βγάλετε λεφτά, κάντε ό,τι θέλετε.
2: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε, να χρωστάμε στους μάστορες, θέλεις εσύ να μην βγάλουμε λεφτά, δηλαδή. Εσύ κάθεσαι στην Άξο, δηλαδή, και σε πειράζει που βγάζουμε εμείς λεφτά εδώ πέρα, να πούμε.
4: Εσύ είσαι μάγκας, ρε φίλε.
2: Και τι να κάνω, δηλαδή, να ξεγίνω μάγκας για να χαρίσει εσύ, να πούμε.
4: Από το 3 και από το Τρέγια και το Μέγια είναι οι ομάδες που πάμε και υποστηρίζουμε εμείς 500 χιλιόμετρα. Και εσύ είσαι δίπλα και κάνει σύνδεση.
2: Και τι να κάνω, ρε Ροκοτάκο που πα 500 χιλιόμετρα. Έχει την τρέλα σου, εσύ. Πρέπει δηλαδή να σου δώσω κανένα δίπλωμα να πούμε. Φιλαθλολογία να πούμε.
4: Το παιδί δεν θέλει να παίξει μπάλα. Και είναι ένα Κωνσταντέλια. Καλό Χριστό και τα λοιπά. Και ποιο είναι ο Κωνσταντέλια, ρε φίλε.
2: Ο μεγαλύτερο παικταρά τα τελευταία. Τι λέει, ρε φίλε, σοβαρά μιλά. Τι είναι ο Κωνσταντέλια, τι είναι ο Κάτσε είναι. Τι είναι ο Μπακασέτα είναι. Τι είναι ο μεγαλύτερος παιχταράς τα τελευταία 50 χρόνια που πέρασε από την Ελλάδα. Καλύτερος από Δαμάζο, καλύτερος από Κούδα, από Χατζηπαναγή Κοντεύη. Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, μάλλον τώρα.
4: Και σου λέει, ναι, και σου λέει, δεν θέλω να παίξω. Δεν υπάρχουν παιδιά να πάνε στην Εθνική να γκαζώσουνε. Αυτό είναι το θέμα σου, ρε Ραπτόπουλε. Μας έχει ζαλίσει τα τέτοια να πούμε.
2: Φύγε, ρε φίλε, που έχει και τέτοια. Απαράτα μας που έχει και τέτοια στην Άξο. Σε Μπελχανά να πούμε. Σε πείραξε να βγάζουμε λεφτά εμείς εδώ, τεμπέλαρε. 500 χιλιόμετρα κάνεις. Σιγά, τεμπέλχανα να πούμε. Άντε από εκεί πέρα να πούμε όλοι. Βγήκε ο Τρέγιας, κάνει μαγκές εδώ. Που δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα να πούμε. Άντε μπράβο. Πέφτει Πέλεκης να πούμε και. Πάνε, ο Πονηρός βγήκε εδώ. Πάνε στο άλλο το μέσα σου, φτιάξω εγώ την γραβάτα. Τετραμούτσουνε να πούμε. Κορεάτη. Κορεάτη.
3: Κορεάτη.
2: Έχετε τρελαθεί. Φτιάξαμε στην Ελλάδα μια είδηση πρώτο αυτό. Τρελαθήκατε όλοι. Όλοι τετραρούδουνε, όλοι τετραμούτσουνε, σας πείραξε. Πού να το αναδείξετε από κανένα μέσο εδώ δεξιά και αριστερά. Άμα δεν κάνουμε το δικό μας το μέσο, δεν το αναδεικνύει κανένας. Άντε βγείτε από εδώ πέρα, μωρέ όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά, και στους δύο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο, συγγνώμη, Γρηγόρη, με τον Κωστή.
0: Με ποιον δεν μιλάς.
5: Κωστή, σου έχω στείλει.
2: Φοβάστε την αλήθεια να πούμε. Δειλή. Έχετε πλάσει με το μυαλό σας, τον οπαδισμό σας, τον φανατισμό σας, την τρέλα σας να πούμε. Δεν μπορείτε να δείτε την αλήθεια. Κομπλεξάρες να πούμε. Θεσσαλονικής, Βόρειο Ελλαδίτες, κομπλεξικοί να πούμε. Αρχικομπλάρες να πούμε. Τα κόμπλεξ σας είναι πιο μεγάλα από τον μπόι σας να πούμε. Πήγες λέει, βάρεσες λέει στον καράζ. Ενώ εσύ λευτεριά στους οπαδούς κάνεις παρέα. Εγώ πήγα μόνος μου. Δεν πήγα με άλλους 10 να φάω. Τον Άλκη. Άντε μπράβο.
5: Για συνέχεια. Ξέρω ότι πολλές φορές κράζεις κάποιους πασοκόγερους που τους λες, οι οποίοι έχουν προκαλέσει θέματα. Σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ένας τέτοιος πασοκόγερος μου δημιούργησε μεγάλο θέμα στο Δήμο Ευόσμιου Κορδελιού. Και δεν ξέρω αν θα ήθελες να κάνεις κάποια αναφορά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους νοιάζει το τι περνάς και το τι γίνεται. Θέλουν απλά να κάνουν το κομμάτι τους. Και νομίζω
2: τρελαθήκανε, ρε! Τους πείραξε, ρε!
5: Δεν μιλάω για τον Κωνσταντέλια Κωστή, μιλάω για ζήτημα κοινωνικό. Και ξέρω ότι πολλές φορές έχεις αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα πέρα από την μπάλα.
2: Κοίταξε τώρα, μου στέλνουν καμιά 5.000 μηνύματα μπράβο και άλλοι 2.000 βρίζουνε. Στείλε μου τώρα που θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση ξανά. Δεν μπορώ να τα προλάβω όλα, γίνεται χαμός εδώ μέσα.
5: Το καταλαβαίνω πολύ. Απλά δυστυχώς, παιδιά, στη κατάσταση που ζούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επειδή έχουν τα μέσα και τα έξω, είτε σε κυβερνήσεις είτε σε δήμους, καταγγέλνουν άλλους και προσπαθούν να τους κάνουν ζημιά.
2: Ανθρώπινο είδος. Ανθρώπινο είδος.
5: Αν θα δεις το μήνυμά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Στείλ το ξανά μετά κάμια μέρα. Όταν θα σκοπάσει αυτή εδώ η γιαχβελογία να πούμε και θα τελειώσει η ιστορία. Θα ηρεμήσει λίγο Σαββατοκύριακο, να πάνε λίγο να βράξουν τα κεφάλια τους σε καμιά θάλασσα. Στείλ το μου Σαββατοκύριακο.
5: Καταλαβαίνω.
2: Σάββατο προς Κυριακή ξαναστείλ το μου, θα είναι πιο ήρεμα. Θα προλάβω να τα δω. Έγινε.
0: Θα βρέχει τις κάλτσες τους σε καμιά θάλασσα.
2: Πώς?
0: Θα βρέχει τις κάλτσες τους σε καμιά θάλασσα.
2: Και εσύ το κορυδεύεις αυτό.
0: Σε πειράζω, ρε.
2: Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο να περπατάει με τις κάλτσες στη θάλασσα, θα σου φανεί παράξενο εσένα.
0: Δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Οι άλλοι γιατί φοράνε μπλούζες και μπαίνουν στη θάλασσα? Δεν έχεις δει ανθρώπους με μπλούζες και καπέλο στη θάλασσα?
0: Έχει διαφορά.
2: Γιατί έχει διαφορά? Κάλτσα είναι μία, μπλούζα είναι η άλλη.
0: Έχει διαφορά.
2: Γιατί, παιδί μου, γιατί?
0: Μεγάλη. Γιατί τα μωρά τα φοράνε μπλουζάκια αδιάβροχα?
2: Δεν τα φοράνε καλτσάκια, δηλαδή, τερλικάκια δεν τα φοράνε.
0: Γιατί τα φοράνε παιδιλάκια και σιγά.
2: Είδες, να, παιδιλάκια, γιατί? Καλτσάκια.
0: Για τον ήλιο.
2: Για τον ήλιο, ναι.
0: Εντάξει, άλλο οι κάλτσες και άλλο τα μπλουζάκια. Μπορεί να έχει κάποιο δερματολογικό πρόβλημα και για να μην έχει πάθει ζημιά από τον ήλιο.
2: Και εγώ φοβάμαι, μην πάθω μυκητηρίαση, να πούμε.
0: Μυκητίαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μην κάνεις το βαλαρούσο που θα βάλει πέτρα και θα πέσει στην πισίνα, ρε. Μην το κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ, κατάλαβα τώρα ο Βαλαρούτσος γιατί συμπαθεί τον Μησιά. Είχε βάλει στην Αλφα Αθηνών βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και είναι και παοξής.
0: Λάθος κάνεις.
2: Εγώ κάνω λάθος.
0: Αριστερός είναι ο Μανώλης Μησιάς.
2: Τι ήταν, λέει?
0: Αριστερός.
2: Αριστερός και τον υποστηρίζει ο Βαλαρούτσος. Για να το στείλω σε ένα γιατρό να δω μήπως ο Βαλαρούτσος έχει πάρει τίποτα. Αριστερός και τον στηρίζει ο Βαλαρούτσος. Ετρεπά possible. Ετρεπά possible. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Μπορώ να μιλήσω?
2: Βεβαίως.
6: Θέλω λίγο να σχολιάσω ένα πράγμα, ρε παιδιά, και δυστυχώς θα πω αλήθειες γιατί δεν πρέπει να ακούγονται, αλλά ας τα πούμε. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια που λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των τελευταίων.
2: Τα τελευταία 50 χρόνια, ναι.
6: Λοιπόν, πάμε. Το παιδί πέρα από το ότι είναι συμπαθέστατο και φαίνεται καλός χαρακτήρας.
2: Σαν ταλέντο, λέω, ε!
6: Ναι, δείχνει να ξέρει και. Α, τώρα πας να μου το φτιάξεις. Δείχνει να ξέρει και την παλίτσα. Όπως λες πάντα, είτε στη δικιά σου δουλειά, είτε σε όλες τις δουλειές, ακόμα και στους ποδοσφαιριστές και παντού. Μετράνε τα νούμερα. Θα σου πω εγώ κάποιους παίκτες που δεν κάνουν τόσο, που δεν κάνουν τόσο μεγάλη καριέρα. Αλλά το Σωτηράκι τον Νίνη, που τον είδαμε να πάει β' εθνική. Τον θυμάσαι καθόλου?
2: Πώς δεν τον θυμάμαι? Τον καταστρέψανε με τα βάρη και με το πλέγμα.
6: Λοιπόν, τον καταστρέψανε, να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Ο Σωτήρης ο Νίνης, που εγώ σου το πω, είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός και τους μισώ τους Παναθηναϊκούς. Αλλά ο Σωτήρης ο Νίνης στην ηλικία του Κωνσταντέλια έκανε μύθια σε σχέση με το τι κάνει ο Κωνσταντέλια.
2: Δεν νομίζω.
6: Άκουσα με το τι κάνει στην πραγματικότητα η προσφορά του. Όχι ότι είδαμε ένα τσαλιμάκι και έλεγε και ο Πεντρωτός που βγαίνει μετά είναι ο νέος Γιαμάλ και μπορεί ο Κωνσταντέλιας ο αστείος. Ο αστείος με βάση δύναμης και τέτοια να παίξει Μπαρτσελόνα και, και τον παπά πουλούσανε.
2: Κωνσταντέλιας, αν ήταν αθλητής, πήγαινε σε υψηλότατο επίπεδο.
6: Ρε, άσε τα άν, ρε. Εσύ ξέρω, δεν σ' αρέσουν τα άν.
2: Δεν μ' αρέσουν τα άν, αλλά.
6: Με τα άμα είναι πολύ. Πάμε τώρα. Ο Φορτούνης ο Ντεμπέλης του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης ο Ντεμπέλης.
2: Τα νούμερα του είναι πολύ. Ναι.
6: Περπατούσε. Έβγαζε κάθετες και σκόραρε παραπάνω.
2: Σωστό.
6: Δεν εγώ, σου λέω, είναι συμπαθέστατος και στυλάκι τέτοιο. Αλλά επειδή είχα να ακούσει στο ραδιόφωνο εκεί τώρα τρία χρόνια, τον κάνανε τον Κωνσταντέλια να λέω: ο Γιαμάλ είναι ο Μέση, είναι ότι στέκεται παντού και Αγγλία να πάει με το ταλέντο του. Ρε, πόσοι υπάρχουν τέτοιοι εσύ που παρακολουθείς παγκόσμια μπάλα. Σαν τον Κωνσταντέλια στην Ισπανία υπάρχουν 30, ρε, να μιλήσουμε ρεαλιστικά, που να ξέρουν μπάλα. 30. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει 15. Ισχύει αυτό ή όχι?
0: Όχι.
6: Όχι.
0: Όχι.
6: Για πες μου, ρε φίλε, γιατί τι παραπάνω έχει ο Κωνσταντέλιας από όλους αυτούς τους υπερπαίκτες, τους Ισπανούς, τους Γάλλους, τους
2: Φιτσίνες? Του δώσε ο Θεός του Κωνσταντέλια. Αν υπάρχει, να κάτσουμε να πιστέψουμε στο Θεό. Αν πιστέψουμε στο Θεό, θα πούμε το εξής. Αν θες το παίρνεις και. Έδωσε ο Θεός τον Κωνσταντέλια αυτό το ταλέντο, με αυτή την θρύμη, με αυτή την πίστη που έχει, για να τον δοκιμάσει.
6: Βρε, να σε πω εδώ, Βραζιλιανάκια. Άμε, γιατί γουστάρεις φούλα από
2: τα είδα τα Βραζιλιανάκια. Με τον Πακετά δεκάρι. Άμα πάρω τον Κωνσταντέλια στην Εθνική Βραζιλίας δεκάρι στη θέση του Πακετά, θα μου κάνει πιο πολλά πράγματα.
6: Ωραία, λέει.
2: Τον Πακετά! Με τον Κωνσταντέλια το συγκρίνουμε! Για μπάλα!
6: Μου λες ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είχε τον γκολ, που είναι δεδομένο ότι δεν το έχει το παιδί, που πήγαν να μου τον κάνουν πέρυσι σκόρερ, επειδή έβαλε 7 γκολ. Πάμε. Λέμε ότι βλέπει γήπεδο και μοιράζει κάθετες. Πες μου τα καλύτερα νούμερα του Κωνσταντέλια σε κάθετες. Πόσες έβγαλε πέρυσι, που ήταν η καλύτερη του χρονιά? Εδώ, πες μου λίγο.
2: Άμα μπλέξουμε με τα νούμερα, θα βγεις δικαιωμένος. Άμα μπλέξουμε με τη φύση του ποδοσφαίρου, θα βγω εγώ δικαιωμένος. Και οι δυο έχουμε τα δίκια μας. Να σε καλά. Και οι δυο έχουμε από την πλευρά μας το δίκιο. Που εγώ είμαι με τα νούμερα και με τις πράξεις. Αλλά επειδή εδώ υπάρχει μια ιδιόμορφη περίπτωση ενός πολύ μεγάλου ταλέντου σε συνδυασμό με τα πιστεύω του και τα θέλω του και παλεύει το θέλω και το πιστεύω με το ταλέντο σε ένα πυγμαχικό αγώνα άνισο. Το οποίο πραγματικά μπορούμε να ξοδέψουμε ώρες εκπομπών. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο τον Μίχο και θα τον ευχαριστήσεις.
2: Ποιο γιατί Μίχο?
3: Ο Βαγγέλη. Κάνε κουμπί κάτω.
2: Μπερδεύτηκα. Νόμιζα με τον Πέτρο τον Μίχο. Γιατί να τον ευχαριστήσω? Τι είπα?
3: Γιατί είναι ο μόνος ο Μάγκα. Δεν σας γουστάρω και τους δύο, αλλά το λέω. Είναι ο μόνος που είπε σήμερα ότι εσύ είσαι ο μοναδικός που εδώ και 1,5 μήνα έχεις πει για αυτό το θέμα.
2: Τον ευχαριστώ γιατί από δικούς μου δεν το περίμενα. Εδώ με βρίζουν οι δικοί μου, γενικά, παντού.
3: Λοιπόν, είπε ότι δεν δηλώνεις, λέει, δημοσιογράφος, δηλώνεις διαχειριστής. Και είπε ο άνθρωπος ότι είσαι ο μοναδικός ο οποίος το έχεις πει πρώτος 1,5 μήνα τώρα. Μάλιστα, το καταλαβες.
2: Τον ευχαριστώ πολύ, θα τον πάρω να τον ευχαριστήσω γιατί κανένας από το συνάφι δεν είπε.
3: Πάλι κάτω σε σώζουνε.
2: Πάλι η Αθήνα ρε, ακομπλεξάριστη ρε. Θα περιμένω να με δικαιώσουν εδώ πέρα. Εδώ πάμε, με θάψουνε ζωντανό να πούμε. Εδώ, τρελώσε. Σε ευχαριστώ φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα, Βίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν παίρνω
7: σχεδόν ποτέ τηλέφωνο. Έχω πάρει άλλη μια φορά πριν 10 χρόνια, να θυμίσω, στο σκορεμένο τον γελαστό για τον Σειραία, που τον έψαχνε. Εντάξει, για αυτό το θέμα που αναφέρεστε, υπάρχει νοήμων άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει αυτό που έγραψε ο Κωνσταντέλιας? Δεν έχω σχέση με...
2: Ξέρεις πόσοι ανοήμονες άνθρωποι, σαν τον Τρέγια, τον Τετρακέφαλο και τον άλλο τον Τζόρνταν και κάτι παοξίδες, το ότι το έχουν πιστέψει αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας? Επειδή είναι φανατικοί θερμοκέφαλοι. Θερμοκέφαλοι. Θερμοκέφαλοι.
7: Μπήκα στο site σου, στο πώς το είπες, Γραφτόπουλο TV, να δω τι, γιατί και πώς. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα σιγά το θέμα, έτσι. Αλλά πραγματικά τώρα, δηλαδή, ότι έχω ένα παιδί στο σπίτι και έρχεται και ένα άλλο μετά από 2 μήνες, 3, άρα καλό είναι να απέχω. Δεν ξέρω, δηλαδή. Αλήθεια τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή? Θέλω να μου εξηγήσεις. Μάλλον εσύ την ξέρω την εξήγηση που θα μου δώσεις. Είναι ο φανατισμός των φιλάθλων, είναι...
2: Πώς, σε κάνει κακό ο άλλος, γιατί...
7: Καταρχάς, όταν...
2: Το να φτάνει τώρα ο συνάδελφός σου να σε καταγγέλει στον αέρα σε άλλο ραδιόφωνο και να λέει να του κάνουν μήνυση. Μιλάμε τρομερό πράγμα. Επειδή είπες την αλήθεια, σε κάνουν μήνυση. Μιλάμε τώρα για τετραρούθουνους.
7: Εντάξει, επειδή το πρόλαβα και το άκουσα, ναι, δεν ήταν αντρίκι αυτό, τέλος
2: πάντων. Τι αντρίκι να είναι, μόνο που τα βρει το αντριλίκι, να πούμε. Παντελονάτι τώρα και τσουβαλάτι, να πούμε.
7: Ναι, ότι δεν μπορώ να πω για αυτό το θέμα εδώ.
2: Δεν μπορώ. Έχεις κόλλο να το πεις, ρε Τρέγια, στον αέρα ζή. Πού να πεις. Δεν το λες. Το λέει ο άλλος, σε πειράζει, να πούμε. Ναι.
7: Εντάξει, τα κάνουμε. Εγώ το πιο, ένα από τα πιο ωραία πράγματα που άκουσα σε αυτές τις εκπομπές που σας χαζεύω, έτσι, και με αρέσει γιατί κάνω το διάλειμμα μου το μεσημέρι και τα σχετικά, ήταν χθες ή προχθές που βγήκε ένα παλικάρι, τώρα δεν θυμάμαι μικρός μεγάλος τι ήταν, και αν ήταν από εδώ, μπορεί να ήταν από αλλού κάπου, που είπε για μένα, λέει, από τα ασήμαντα ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι, ναι.
7: Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξαναδιαβάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, δεν έχω σχέση με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά πραγματικά αυτό που είπε το παιδί μου φάνηκε τόσο εμπεριστατωμένο, τόσο έξυπνο. Και εδώ τώρα κάθονται, σκοτώνονται, παίρνουν, κάνουν, όχι, γιατί είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο, γιατί είπες το άλλο. Λίγο πιο ήρεμα, ρε παιδιά, δηλαδή δεν είναι οι ζωές μας αυτό το πράγμα. Καλό είναι να χαζεύεις ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και εγώ είμαι 57, έτσι.
2: Σε 57, φίλε, έχεις βάλει μυαλό, ο άλλος είναι θερμοκέφαλος, να πούμε.
7: Εντάξει, πάντα είχα μυαλό, να σου πω την αλήθεια, και έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το κομμάτι, το κακό της... του οπαδισμού, έχω πάθει δηλαδή, όχι εγώ προσωπικά.
2: Ο οπαδισμός παράγει μίσος.
7: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Τώρα, αλλά πραγματικά δηλαδή μου έκανε τόσο εντύπωση που, δηλαδή διάβαζα χαζεύοντας στο ίντερνετ σε κάτι διαλύματα που κάνα το κομπιούτερ και τα λοιπά, ότι όχι, ο Γιοβάνοβιτς δεν αυτό και...
2: Ναι, πάνε το Γιοβάνοβιτς τώρα.
7: Ποιος Γιοβάνοβιτς, ρε παιδιά, τώρα?
2: Ο Λουτσέσκου που έβαζε το Μουρκ. Ο Λουτσέσκου που έβαζε το Μουρκ. Γιατί δεν έφυγε ο Κωνσταντέλια?
0: Τον Ιβανούσες.
2: Και το, ναι.
0: Αντί για δεκάρι, για θέση του Κωνσταντέλια.
7: Δηλαδή, ένα παίκτη, και μόνο που θα θεωρήσει ή θα θεωρήσουν κάποιοι ότι δεν θέλω να πάω. Πρόσεχε, δεν μιλάμε για μια ομάδα, γιατί μαλώνω με την ομάδα ή είμαι, ξέρω εγώ, χωλωμένος με τη διοίκηση που λέγαμε παλιά, πιτσιρίκια κτλ. Δεν πάω στην εθνική.

0: ίσχυε κάτι τέτοιο, θα ήταν τρισχυρότερο για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, έτσι. Δεν πάω στην Εθνική γιατί δεν μ' αρέσει ο προπονητής ή γιατί δεν με έχει προσβάλει.
1: Δεν είπε τέτοιο πράγμα, είπε για οικογενειακούς λόγους. Περιμένω δεύτερο περίοδο του Σεπτέμβριου.
2: Τρίχες, άλλος είναι ο λόγος και το ξέρουν όλη η Ελλάδα.
1: Λέω τι είπε.
2: Και κρύβονται γύρω από τα χοντροδάχτυλά τους ο καθένας. Ο κάθε ουρακοτάγος κρύβεται από το χοντροδάχτυλό του. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να προλάβουμε τα χίλια μύρια.
1: Λοιπόν, να προλάβουμε και εμείς να παραδώσουμε κιτάλι στους επόμενους, φίλε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βοτροδό και ο Δημήτρη Μπασμπαρέλα.
2: Μάλιστα, κύριε.
1: Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.

0: Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε. Είναι η εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στο μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Λίλα Γκυλώνη στη γραμματεία, το κορίτσι μας.
1: Μπορείς να κάνεις μια διαφορετική εισαγωγή και να μην κάνεις την ίδια.
0: Τι θέλεις να πω?
1: Θέλω να μπεις δυναμικά και να πεις κάτι άλλο.
0: Να, βεβαίως.
1: Τι να πεις?
2: Την κόβεις την Τάνια, την κόβεις.
0: Τι θέλω, να ξεκινήσουμε με το Θανάση που ξεκινάτε εσείς?
1: Να, όχι, το Θανάση ξεκινάει ο Κωστής.
0: Κοίταξε, δυναμική εισαγωγή θα έκανα.
1: Θέλω να συζητήσεις αυτά, να πεις αυτά που έλεγες έξω με Θανάση Πολίτη και Κωνσταντίνο.
0: Καταρχήν είναι μηνύσιμα και κατά δεύτερον δεν συζητιούνται.
2: Ότι είναι μηνύσιμα η Τάνια.
1: Φοβάται, ε? Δεν θέλω να πει.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, μα είναι μηνύσιμα, αγόρι μου, πλέον.
1: Όχι, όχι. Το γενικότερο πλαίσιο εννοώ. Το γενικότερο πλαίσιο.
0: Σχολιάζαμε τις εμφανίσεις στην Πλάζ.
1: Τις εμφανίσεις στην Πλάζ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Εμείς.
1: Με μαγιό ή χωρίς μαγιό.
2: Κορμάρες. Τι γίνεται, καλησπέρα. Λοιπόν,
1: το φιλαράκι σου, το Βίνι, πάντως πάει καλά το φιλαράκι σου. Ο Βίνι.
2: Με το βλέξες τι παίξαμε. Βραζιλία και Βίνι.
1: Στον Κουβάιστ.
2: Και μας αδίκησε. Στο δεν ξέρω αν είδε το μάτς. Ακύρωσε ένα γκολ. Θα έκανε hat-trick. Το οποίο δεν κατάλαβε κανείς γιατί ακυρώθηκε.
0: Γιατί έδωσε φάουλ στο Βίνι και καλά.
2: Μα δεν υπήρχε κανένα φάουλ.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, μια χαρά είναι η Βραζιλία. Στρώνει σιγά σιγά. Μπήκε και ο Νεϊμάρ μετά από 3 χρόνια.
1: Εγώ ξέρω την Νότια Αφρική.
2: Μπήκε όλο το σόι μέσα.
1: Πέρασε στους 32, φίλε.
2: Πόσες γυναίκες έχει ο Νεϊμάρ? Αυτό είναι το ξέρεις αυτό, το Τάνια. Αυτά θα μας πεις τώρα. Γι' αυτό σου έχουμε στην εκπομπή.
1: Δεν πρόκειται
2: δύο
1: να
2: έχει σίγουρα.
1: Δεν πρόκειται να πάτε.
2: Γιατί το πήγε ο γιος του μεγάλος, τον αγκαλιάς, τον φώναξε, ναι, να κατεβεί την εξέδρα.
1: Ναι.
2: Είναι από τη μία του γυναίκα. Και μετά κατέβει η άλλη γυναίκα με τα, δύο παιδάκια.
0: Καλά, και μπορεί να έχει και άλλες 10 που ταΐζει. Δεν το
2: άλλο αυτό. Τα νόμιμα λέμε.
1: Λεφτά δεν έχει. Λεφτά δεν έχει.
2: Και μια έβγαλε χαρά μήνυμα ο Νεϊμάρ μετά, ναι, ότι.
0: Ευχαριστώ τις γυναίκες μου.
2: Πάντα να θυμάσαι ποιος είσαι, κάπως έτσι το είπε.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι μια ατάκα του Λουίς Χάμιλτον, mm-hmm, που είναι 7 φορές πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1, ο οποίος είναι κολλητός του, ναι, ο Χάμιλτον. Δηλαδή το θυμήθηκε, ναι, μετά το μάτς, έπαιξε το 72, μπήκε. Εντάξει, εκείνη την ώρα έχει τελειώσει το μάτς. 3-0 ήταν. Ήταν καλό γιατί έπαιξε μετά από 3 χρόνια. Είναι, για τους Βραζιλιάνους είναι μεγάλο θέμα. Σκέψου ότι έγινε πρωτοσέλιδο στη Le Parisien στη Γαλλία, γιατί υπήρξε και ένας παίκτης ο οποίος στην Paris Saint-Germain έκανε μια αξιόλογη πορεία και σίγουρα είναι ένα από τα πρόσωπα από εδώ και πέρα, αν μπορεί να βοηθήσει στα νοκάουτ.
1: Τους Βόσνιους τους είδες?
2: Επειδή είδα λίγο τα γκολ.
1: Γίνεται πολύ κουβέντα, ας πούμε,
0: πριν για, πάμε στην Βοσνία,
1: για το Γιάννη τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι.
1: Τον είδες το 18χρονο τον Αϊμπέκοβιτς τι έκανε? Που έχει κοψιά Κωνσταντέλια.
2: Εντάξει, μετά,
1: που παίζει και μουντιάλ.
2: Καταριανός, θα το δούμε μετά.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς δεν βλέπουμε την Ελλάδα.
1: Παίζει μουντιάλ, φίλε, όμως. Είναι 18.
0: Εγώ έβλεπα χθες. Έβλεπα τη Σκωτία και λέω πού είναι η Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα.
1: Αφού δεν πέρασε, τι να κάνουμε, τι να.
0: Πάντως χθες ήταν και όλοι οι παλιά.
2: Ο αγαπημένος ο Γιωβάνοβιτς, Άνια.
0: Φρουρά, έτσι. Αγαπημένος μου δεν είναι, συγγνώμη.
2: Πρόεδρε, κόλτσι.
0: Αγαπημένος μου δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Α, μόνο τον Γιωβάνοβιτς φταίει.
2: Φταίει. Είναι παταγώδηση αποτυχία, Δημήτρη.
1: 100%.
2: Με 48 ομάδες μουντιάλ σε αυτό το νούμερο που είμαστε, ούτε playoff.
1: Έχει διαφορετικά κριτήρια πρόκριση όμως. Τώρα δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό.
2: Έλα,
1: είναι
2: τώρα,
1: αλήθεια.
2: Εντάξει, παίζει το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι,
2: παίζει το Κουβέιτ.
1: Η Αιτία, ας πούμε, για παράδειγμα,
2: πέρασε.
1: Γιατί παίζουν τρεις γηπεδούχοι από την πλευρά τη.
2: Δηλαδή για μένα.
1: Είναι παταγώδηση που δεν το συζητάμε αυτό.
2: Πρέπει να
1: είσαι.
2: Προβληματιστεί πάρα πολύ και μόνο με μία. Αν θέλει, μία αναμενόμενη παρουσία κόντρα σε Γερμανία, Ολλανδία, στον όμιλο του Nations. Λίγο μαζεύεται αυτό.
0: Γιατί είναι, αλήθεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο.
1: Δεν πα σε κάποιο μεγάλο διοργάνωση.
2: Έχει απλά έχεις ένα μαξιλαράκι μετά για τα προκριματικά τελικά
1: μόνο
2: του
1: αυτό,
2: Euro.
1: Μόνο αυτό.
2: Αν χρειαστεί.
1: Δείξε ότι μπορεί, δείξε ότι αξίζει.
0: Και ότι Κάρεμπε χθε τα επίσημα.
1: Εγώ γι' αυτό το είπα, Κώστα. Γιατί μιλάμε τώρα, αν εξαιρέσουμε έναν-δύο παίχτε που έχουμε, α πούμε τώρα οι Βόσνοι βγάζουν. Οι Βόσνοι που είναι πολύ μικρότερο κράτο από εμά, τέτοιο έτσι. Βγάζουν, α πούμε, παίχτε.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή το μάτσο χθε ήταν Βραζιλία-Σκωτία. Η Σκωτία είναι η ομάδα στην οποία κάναμε την καλύτερη εμφάνιση. Με τη μαγική τριάδα Κωνσταντέλια, Τζόλι, Καρέτσα. Ρε παιδί μου, τώρα λες, γιατί να είναι Σκωτία εκεί και να μην είμαστε εμείς, ας πούμε. Αν εξαιρέσει τον Μακτόμινε, ο οποίος είναι παικταράς.
1: Και ο Μαγκίν, και ο Μαγκίν.
2: Δηλαδή, χθες τον έβλεπες και ξεχώριζε, έλεγες ότι αυτό
1: και
2: το
1: παίχτη. Και ο Ρόμπερτσον, έχει παίχτη.
0: Και αυτό με προσωπικές ενέργειες δικές του, ναι, έχει φτάσει η Σκωτία εκεί που έχει φτάσει.
2: Και αν τον είχε η Βραζιλία, θα έλεγες τώρα μπορεί να ήταν και φαβορή για να το πάρει. Γιατί τη λείπει ένα τέτοιο παίχτη στα χαφ. Αυτή είναι λίγο η αλήθεια. Αλλά το σκεφτόσουν το μάτς και έλεγες ότι αν είχαμε εμείς αυτή την μαγική τριάδα και γενικώς αυτή την εθνική με τα νέα παιδιά που έχουμε δει τελευταία, όπως είχε παραταχθεί εκείνο το βράδυ στο Hampden Park, κάτι θα κάναμε, ρε φίλε. Κάτι θα κάναμε. Πέντε φάσεις απέναντι στους Βραζιλιάνους.
0: Τουλάχιστον θα βλέπαμε Βραζιλία-Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Δεν θα βλέπαμε Βραζιλία-Σκωτία.
2: Και να σου πω και κάτι. Εγώ σκέφτομαι και το εξής. Λέμε για τον Κωνσταντέλια. Έτσι, το πήρε ένα θέμα. Θα έχουμε και κουβέντα στην αρχή. Θα έχουμε και άνθρωπο της ΕΠΟ. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από εθνική ομάδα. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Εάν ο Κωνσταντέλιας ένιωθε λίγο πιο σημαντικός στην εθνική ομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ακόμη δεν έχει παίξει. Μήπως ήταν λίγο διαφορετική η σκέψη του. Όχι ότι έχει αποσυρθεί. Γιατί κάπου ορισμένοι το περάσαν ότι είναι οριστική αποχώρηση. Okay. Ο Κωνσταντέλιας είναι σαν να είπε: αφήστε με λίγο τώρα που έχω το δεύτερο παιδί, να το δω, να το σκεφτώ. Κάπως σαν να ζήτησε λίγο το χρόνο του κι αυτός. Εμείς το πήραμε λίγο πιο βαρύ από ό,τι ήταν. Αλλά θέλω να πω: αν όλο το κλίμα δείξει τον Κωνσταντέλια ότι όντως η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί ως εθνική αυτό το ξεχωριστό ταλέντο το οποίο έχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τότε. Γιατί να μην το δει και αυτός διαφορετικά και να πει: OK, το σκέφτηκα, τώρα ξαναμπαίνω. Πάμε δυνατά, πάμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε σαν εθνική ομάδα. Θυμίζω, για να μην τα βάζουμε όλα έτσι τα προσπερνάμε, ότι και στην αρχή με τον Λουτσέσκου είχε κάποιες διαφωνίες. Θα θυμάστε κάποιες δηλώσεις διαφορετικές, αλλά στην πορεία βρήκανε χημεία. Και θυμάμαι φέτος στο μάτς με την ΑΕΚ που τον αγκάλιασε ο Κωνσταντέλιας όταν έκανε ο ΠΑΟΚ τη μεγάλη νίκη που είχε βάλει την κολάρα, και εκεί καταλαβαίνεις ότι πλέον υπάρχει μια χημεία. Καταλαβαίνει ο προπονητής τον ποδοσφαιριστή. Πάμε λίγο στον Αποστόλη το Λάμπο για αρχή, να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ, να δούμε.
0: Γιατί είχαμε και μια αντίδραση της ΕΠΟ.
2: Και αντίδραση της ΕΠΟ και κυρίως στην εθνική ομάδα, πώς το βλέπουν όλο αυτό που συνέβη από χθες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αποστόλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Αποστόλης, ρεπόρτερ και της εθνικής,
1: ναι,
2: από την ΟΒΑ, έτσι.
3: Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Αλλά ανοίξαμε ένα θέμα το οποίο δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι.
1: Από χθες έχει ανοίξει.
2: Ναι, ναι, από χθες.
3: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι ένα πάρα πολύ, θα έλεγα, λεπτό ζήτημα για το Γιάνναρο. Το κορυφαίο ίσως ποδοσφαιρικό ταλέντο της τελευταίας δεκαετίας, μην πω και περισσότερων χρόνων, mm-hmm. στην Ελλάδα, από τον οποίο εμείς όλοι ως φίλαθλοι της Εθνικής, ως δημοσιογράφοι, ως λάτρεις του ποδοσφαίρου, περιμέναμε και θέλαμε και πιστεύαμε ότι θα πρέπει, έτσι, όχι ότι θα, αν θα μπορεί ή αν θα θέλει ο ίδιος, ότι θα πρέπει να σηκώσει την εθνική ομάδα στις πλάτες του.
2: Ναι, εμείς εδώ πάνω λέμε ότι γύρω του πρέπει να χτιστεί η εθνική και κυρίως γύρω από αυτή την τριάδα την ξεχωριστή. Ναι.
3: Συμφωνώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να χτιστεί η εθνική ομάδα πάνω του. Τον ίδιο όμως τον ρωτήσαμε, δηλαδή... Είναι όλα αυτά δικά μας προβλήματα. Όλα αυτά είναι δικά μας θέλω. Το ποδόσφαιρο πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, το βλέπουμε και από το Μουντιάλ, με τις απαιτήσεις του, με τις πιέσεις του, με τις εντάσεις του, με το ότι δεν παίρνουν ανάσα οι ποδοσφαιριστές, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά εσωτερικά ζητήματα. Mm-hmm. Όταν ο Γιάννης αποφάσισε από πολύ μικρή ηλικία να παντρευτεί, να κάνει την οικογένειά του για τους δικούς του χύψη λόγους, που οι μάνατζερ των ποδοσφαιριστών τους λένε ότι είναι καλό να παντρευτείς μικρός για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, έτσι, να μην βλέξεις από εδώ και από
2: εκεί. Κάνεις και λίγο πιο συμμαζημένη ζωή, αλήθεια είναι αυτό.
3: Ακριβώς. Ο Γιάννης το έκανε πράξη. Και αυτό που είπε σήμερα, χωρίς να λέει ότι θέτω τον εαυτό εκτός εθνικής ομάδας για πάντα,
2: ναι,
3: είναι ότι αφήστε με να πάρω μια ανάσα. Πέσανε πολλά μαζί μένα και θα σας πω και κάτι που είχαμε συζητήσει μαζί προηγούμενους μήνες, την περσινή σεζόν, εδώ σε εσάς, Κώστα. Ο Γιάννης ουσιαστικά τι λέει: θέλω χρόνο, περιμένω και δεύτερο παιδί. Είναι 1,5 χρονών το άλλο, πολύ μικρό. Όποιος έχει παιδιά καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Εγώ θα μείνω με αυτό που λέει ο Κωνσταντέλιας. Θα μείνω, θα το σεβαστώ απόλυτα. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που έλεγα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Εννοείται.
3: Ωραία. Η ΕΠΟ είναι δίπλα του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συζητήσει μαζί του. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ. Μπορεί να μου λένε ψέματα. Από τη στιγμή που θα σας πω εγώ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι δεν είχα πολύ χρόνο, κάνω μούτρα και όχι, δεν παίζω στην εθνική, γιατί δεν με έχουν εμένα. Ο Κωνσταντέλιας, για όποιον τον ξέρει, ποτέ δεν θα σκεφτόταν ότι εγώ πρέπει να παίζω βασικό σε όλα τα μάτς. Ποτέ. Ναι. Και το λέω εγώ που είμαι από την Αθήνα. Μπορείτε να ρωτήσετε προφανώς και ρεπόρτερ ΠΑΟΚ που ξέρουν καλά τον Κωνσταντέλια. Αν ο περίγυρός του όμως το λέει αυτό, πάλι είναι πρόβλημα του περίγυρού του. Ο Γιάννης τους αγαπάει όλους τους συμπαίκτες του. Αγαπάει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ήταν μέλος της ομάδας που όποτε ήταν τη σεβόταν στο έπακρο. Συνεπώς δεν μπορούμε, εγώ δεν του προσάπτω τίποτα προσωπικά και ως Αποστόλης Λάμπος, άσχετα με την ιδιότητα μου ως ρεπόρτερ της Εθνικής, και δεν μπορώ να του ζητήσω και τίποτα,
2: ναι,
3: όταν μας ανακοινώνει δημόσια αυτή του την απόφαση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με βάλετε στη διαδικασία να συζητήσουμε τα περιθυσκευτικά.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία διάθεση από μέρος μου αυτό. Είπαμε ότι είναι προσωπικό όταν ζήτημα. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και οικογενειακούς, τελειώνει η συζήτηση εκεί. Δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Τέλος πάντων, ακόμα και αν ισχύει κάτι τέτοιο, ακόμα εμείς περισσότερο θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την απόφαση.
2: Εννοείται ότι πάντα σέβεσαι ότι είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Εμείς απλά ως...
3: Σας ξαναλέω ότι είναι δικό μας πρόβλημα το ότι εμείς θέλουμε ο Κωνσταντέλια, η εθνική να χτιστεί γύρω από τον Κωνσταντέλια. Ναι. Πραγματικά είναι δικό μας
2: πρόβλημα. Όχι, να σου πω κάτι όμως.
3: Έχω ακούσει πάρα πολλές φωνές και δημοσιογράφους και φιλάθλους και όλα αυτά να μιλάνε λίγο με αφοριστικά λόγια για το ότι ο Κωνσταντέλης αποφάσισε να φύγει από την Εθνική.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη, είχα ακούσει τα ίδια και όταν ο Διαμαντίδης στα 31 το αποφάσισε να φύγει από την Εθνική Ανδρών.
2: Ναι.
3: Τον ίδιο, τον ψυχισμό του τον είχε ρωτήσει κανείς.
2: Ναι.
3: Το πώς περνάει στην καθημερινότητά του με την οικογένειά του. Κάνετε μια δουλειά η οποία καλώς ή κακώς μας έχει μακριά από τα σπίτια μας πολλά απογευματόβραδα, πολλά Σαββατοκύριακα. Εάν υπάρχει ένας δημοσιογράφος που δεν έχει σκεφτεί, ενώ έχει παιδιά, ότι θα ήθελα λίγα Σαββατοκύριακα παραπάνω μέσα στο χειμώνα.
2: Εννοείται.
3: Για να μην χάνω στιγμές οικογενειακές από τα παιδιά μου, θα λέει ψέματα. Ή δεν είναι τόσο σίγουρος για το τι έκανε η οικογένεια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Απλά απ' την άλλη, εμείς, Αποστόλη, το μόνο που είπαμε από χθες είναι ότι ως επαγγελματίες αυτού του χώρου προβληματιζόμαστε ώστε στο σημείο το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην μπορεί να αξιοποιήσει το καλύτερο ταλέντο του. Αυτό είναι κάτι που αποδεχόμαστε όλοι. Και απλά προσπαθούμε με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του να κάνουμε το Γιάννη τον Κωνσταντέλια, αν μπορεί να το ξανασκεφτεί, να βρει τη φόρμουλα που θα ισορροπήσει και την προσωπική του ζωή, αλλά και εμείς να το χαιρόμαστε στα γήπεδα. Αυτό λέμε.
3: Συμφωνώ.
2: Αυτό μέχρι εκεί. Έτσι.
3: Λοιπόν,
2: και σεβόμαστε απόλυτα.
3: Για να σας θυμίσω ότι είχαμε πει πέρσι από αυτή τη συχνότητα.
2: Ναι.
3: Όταν σιγά σιγά μπήκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έπρεπε να σκεφτόμασταν όλοι ότι okay, θα υπάρξει ανανέωση, θα χτιστεί η ομάδα και θα ήταν ωραίο να χτιστεί γύρω από το Γιάννη Κωνσταντέλια, αυτό που είχα πει σε εσάς ήταν το εξής. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να παίζεις σε ένα σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, του οποίου είσαι μέλος της οικογένειας από πολύ μικρό παιδί,
2: ναι.
3: Όταν έχεις φύγει από το σπίτι σου από το Βόλο και έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη, είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Η ομάδα αυτή αναγνωρίζει τον ταλέντο σου, δουλεύει μαζί σου σε καθημερινή βάση, έχοντας αντικαταστήσει γονείς, δασκάλους και σε δημιουργεί ως άνθρωπο για να βγει στην κοινωνία. Μπορείς εσύ τότε να αποδώσεις τα μέγιστα της απόδοσής σου μέσα στο γήπεδο. Και για τον ΠΑΟΚ και για εμάς τους φιλάθλους όλους είναι χάρμα, ιδέστε να τον βλέπουμε με τη μελανόλευκη φανέλα να κάνει αυτά τα ωραία πράγματα που κάνει. Ωραία. Η εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί θα πάει ως ένας από τους 25 καλύτερους ποδοσφαιριστές, χωρίς να έχει κανένα εχέγγυο ότι θα είναι όλη η ομάδα από πάνω του. Γιατί η ομάδα σε 5 μέρες, 6 μέρες πρέπει να είναι πάνω από όλα αυτά τα παιδιά, από όλους αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες που έρχονται από 25 διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, και πρέπει αυτά τα παιδιά, επειδή και εμείς το απαιτούμε αλλά και οι ίδιοι έχουν απαιτήσεις από τους αυτούς τους, να παράξουν ποδόσφαιρο στη εθνική να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι.
3: Εμείς ξέρουμε αν αυτά τα παιδιά μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Γιατί όλο το ταλέντο του κόσμου έχουν αυτά τα παιδιά.
2: Εντάξει, εμείς φτιαχτήκαμε στο σκοτή Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Εκεί αυτό είναι αλήθεια. Είναι. Και στο Λευκό και στο Ελλάδα Λευκορωσία.
2: Απλά πράγματα. Εγώ ποδοσφαιρικά θα σου μιλήσω. Έτσι,
3: και
2: δεν
3: στο Ελλάδα Λευκορωσία.
2: Φτιαχτήκαμε σε αυτό. Δηλαδή την μπάλα που είδαμε εκείνο το βράδυ, είπαμε ρε παιδί μου, να τη εθνική. Εκεί αυτό είναι.
3: Μιλάω λίγο πιο βαθιά για τον Κωνσταντέλια. Λέγοντας ότι είναι αλλιώς. Να είναι στον ΠΑΟΚ, είναι αλλιώς εμείς να περιμένουμε να
2: συμφωνώ
3: είναι,
2: μαζί σου.
3: Είναι στον ΠΑΟΚ.
2: Συμφωνώ, ο ΠΑΟΚ είναι κάτι
3: δεν
2: άλλο.
3: Γίνεται.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Είναι η καθημερινότητά του. Στην εθνική ομάδα, να σας θυμίσω άλλα παραδείγματα. Ο Κλώστα Αθανασιάδης πρόσφερε ποτέ στην εθνική,
2: ναι.
3: Όποτε του δόθηκε η ευκαιρία.
2: Όχι,
3: και μιλάω για
2: όχι είναι αλήθεια.
3: Που είναι πιο κοντά σε
2: είναι αλήθεια αυτό.
3: Δεν πρόσφερε ποτέ. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που ενώ τους βλέπαμε στις ομάδες τους να πετάνε, σε εισαγωγικά, με την εθνική ομάδα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.
2: Απλά σου είπα, εκεί μένουμε όλοι μας και από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα για το ότι θα μας λείψει ο Κωνσταντέλης από την εθνική, ότι έχουμε δει ένα δείγμα γραφής που όμοιό του είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Αυτό
3: δεν
2: είναι όλη η ιστορία.
3: Δεν
2: δηλαδή,
3: συζητάμε.
2: Εγώ, επειδή είχαμε τον Τζόλι πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε τον Τζόλι εδώ στο στούντιο και μας είπε την καλύτερη χρονιά μου σε συνεργασία και γκολ την είχα κάνει πιτσιρικά σκάπα 17 με τον Κωνσταντέλια δεκάρι. Δηλαδή, καταλάβαινες από τα λεγόμενα του Χρήστου πόσο γουστάρει να παίζει μαζί του. Και επίσης καταλαβαίνεις από αυτά που έλεγαν ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα πόσο γουστάρουν οι δυο τους να παίζουν μαζί. Και να σου πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια. Το ξέρω
3: ο Ρώτα δεν είναι κολλητός με τον Κωνσταντέλια.
2: Είναι 100%. Να σου πω και κάτι το οποίο δεν μειώνεται τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, αυτό το έχει από μικρό στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν στιγμές μέσα στα μάτς που βαριέται. Ακούγεται κάπως αυτό που λέω τώρα.
3: Το ακούω απόλυτα.
2: Ναι,
3: το ακούω
2: επειδή απόλυτα. Είναι ιδιοφυΐα, βαριέται. Όταν τον τσιγκλίσεις και του κεντρήσεις το ενδιαφέρον και δει κάτι πολύ καλό, αποδίδει πράγματα που δεν μπορεί να τα αποδώσει άλλος ποδοσφαιριστής. Και αυτό ακριβώς είναι η συνεργασία του με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι. Εγώ πιστεύω ότι το γουστάρει πάρα πολύ αυτό.
3: Θα θέλαμε όμως και δύο χαφ πίσω τους.
2: Θέλουμε, ναι. Συμφωνούμε. Έχουμε τον Ζαφίρη και εκείνη η μέρα μας άρεσε. Και ο Ζαφίρης και ο Μουζακέτης μας άρεσε. Ήταν πολύ καλό.
1: Αποστόλη, έχεις λίγο ρεπορτάζ. Αποστόλη, επειδή μας πιέζει και λίγο χρόνος, έχεις καθόλου ρεπορτάζ λίγο από τις ατάκες Γκαγκάτση στην εκτελεστική επιτροπή?
2: Αν μίλησε μαζί του χθες, δηλαδή.
1: Αν ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό.
3: Χθες δεν νομίζω να μίλησα, αλλά σίγουρα έχουν μιλήσει το προηγούμενο διάστημα, από τον Μάρτιο και έπειτα, όταν ήταν από και τότε. Και τα στα μάτς του Ιουνίου μάλλον, όταν ήταν απόν, όπου τότε η αλήθεια είναι, γιατί και τότε είχαν βγει και κατηγόρησαν πολύ τον Κωνσταντέλια ότι δεν ήθελε να είναι στην Εθνική και βγάλαν ότι έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Εγώ να θυμίσω ότι είχε κάποια μικρά προβλήματα τραυματισμού από τον ΠΑΟΚ και μικροενοχλήσεις. Που, okay, το συζήτησαν, το έθεσαν επιτάπητος, έκριναν σκόπιμο να μην είναι, συνεπώς του έδωσαν περισσότερο χρόνο να το σκεφτεί, διότι μιλάμε ότι το Σεπτέμβριο έρχονται ματσάρες του υψίστου επίπεδου του ποδοσφαιρικής κοινού που θα μπορούσε να παρουσιάσει το ταλέντο του. Για να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι η απόφαση του Κωνσταντέλια, το γιατί δεν ήθελε να είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα.
2: Ωραία, συμφωνούμε ότι πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο. Εκεί να καταλήξουμε.
3: Σε ό,τι είχε να κάνει το ρεπορτάζ δεν μίλησαν χθες, αλλά επειδή ανακοίνωσε την απόφαση του Κωνσταντέλια, το ξέρανε στην ΕΠΟ, προφανώς και το ξέρανε. Βγήκαν λίγο σήμερα δυναμικά μέσω του Προέδρου του Μάκη Γκαγκάτση για να ενημερώσουν τον κόσμο και να πούνε ουσιαστικά, και να μείνουμε σε αυτό θα ήθελα, ότι η πόρτα της Εθνικής για τον Κωνσταντέλια είναι πάντα ανοιχτή. Μαζί της ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μείνει εκτός, να γεννηθεί το παιδάκι του με το καλό.
2: Έτσι, να το σκεφτεί, να ερεμήσει, ναι.
3: Να τον χαρούμε από τον Αύγουστο στα γήπεδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να μας κάνει να χαιρόμαστε ως ποδοσφαιρόφιλοι με αυτά που θα βλέπουμε. Και η Εθνική, okay, καταλαβαίνω για κάποιους τη θεωρούμε την ύψιστη τιμή, δεν μπορείς να απαρνείσαι την εθνική ομάδα και όλα αυτά. Αλλά και πάλι αυτά είναι πιο πολύ δικά μας προβλήματα και όχι των αθλητών που σήμερα ζουν πάρα πολύ πιεστικές στιγμές.
2: Σωστό. Αυτό. Ωραία. Να είσαι καλά, Αποστολή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε
2: πολύ τον Αποστολή τον Λάμπο. Πάμε διαγωνισμό.
0: Βέβαια. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και στο Μετρόπολης 95 και 5 κερδίζεις και δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και η ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα. Πάρτε τώρα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
2: Πάμε διάλειμμα και σε δουλειά για το Μουντιάλ.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Καλησπέρα σας. Η ολοκλήρωση των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής έβγαλε ήδη το πρώτο ζευγάρι για την knockout φάση των 32, καθώς η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον Καναδά την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, στις 11 για τον 5ο όμιλο αγωνίζονται η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, με τη Γερμανία να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Στις 2 τα ξημερώματα διεξάγονται οι αναμετρήσεις του 6ου ομίλου, η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, με ανοιχτή μάχη για πρόκριση της Ολλανδίας, της Ιαπωνίας και της Σουηδίας. Στις 5 το πρωί θα γίνουν οι αγώνες Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, για τον 4ο όμιλο, που για τη δεύτερη θέση παλεύουν Αυστραλία και Παραγουάη. Στο μεταξύ, η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στον Ασίμ Μαντίμπο για το επικίνδυνο μαρκάρισμα του στον Ισμαήλ Κονέ, το οποίο το έσπασε το πόδι. Ο χαφ του Κατάρ δέχθηκε ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπόλης!
11: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
17: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Ναι.
19: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
25: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
26: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-5-73-78.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟ και για ό,τι άλλο υπάρχει. Να πω όμως ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται. Η Superbet φέρνει μια ακόμη προσφορά, το Super Drop, που τραβά τα βλέμματα. Στην αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία, μια από τις πιο ξεχωριστές προσφορές διοργάνωσης κάνει την εμφάνισή της. Over μισό πλάγιο out. Ναι, καλά άκουσες. Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out σε ολόκληρη την αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο. Ένα πλάγιο, μία επαναφορά. Μία φάση που συναντάται σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και ταμείο. Η Γερμανία και το Εκουαδόρ συγκρούονται σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για το παγκόσμιο και το Super Drop της Superbet έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Με καθημερινά Super Drops, Super αποδόσεις και μοναδικές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε
1: μένουμε
0: με την ΕΠΟ.
1: Ναι, έτσι, μένουμε
0: να
1: μένουμε στο θέμα.
0: Και να πάμε στον ταμείο της ΕΠΟ, έτσι.
1: Να.
0: Τον κύριο Στέργιο Αντωνίου και πρόεδρο της ΕΠΣΠΕΛΑΣ. Πρόεδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, Τάνια, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά. Είσαι καλά καταρχάς.
3: Καλά, μια χαρά. Μόλις φύγαμε από το συμβούλιο της ΕΠΟ και είμαι καθοδόν για το Βορρά.
0: Μάλιστα.
2: Σας απασχόλησε και το θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, έτσι.
3: Εννοείται, γιατί απασχολεί όλη την Ελλάδα εδώ και από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Πραγματικά στεναχωρήθηκε πολύς κόσμος και δόθηκαν μάλιστα και προεκτάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει όλη η Ελλάδα, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι μακράν το καλύτερο ταλέντο στον ελληνικό χώρο σήμερα. Και οι προσδοκίες μας είναι μαζί με τα άλλα νέα παιδιά που υπάρχουν σε αυτή την εθνική και έχει, να πάει, πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε στο επόμενο Euro, στο επόμενο Mundial, γιατί είναι σε ηλικίες τέτοιες που δίνουν μεγάλες προσδοκίες για την εθνική μας ομάδα. Όμως σήμερα ο πρόεδρος στην εισαγωγή της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός ημερησίας έκανε μια τοποθέτηση η οποία ήταν πραγματικά ασπίδα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ένα νέο παιδί που αποφάσισε να γίνει οικογενειάρχης σε νεαρή ηλικία και έκανε μια επιλογή για την οποία δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς. Μάλιστα κάποιοι τον κρίνουν πολύ αυστηρά και βάζουν και άλλες παραμέτρους που όμως πιστεύω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ο πρόεδρος πιστεύω κάτι παραπάνω γνωρίζει από όλους εμάς, πολύ δε περισσότερο από αυτούς που περιμένουν μια ευκαιρία για να είτε στα ηλεκτρονικά μέσα είτε...
0: Εντάξει, νομίζω χρειάζεται ένας χειρισμός λεπτός, γιατί η σημασία έχει να μην χαθεί ένα ταλέντο σαν αυτό που είναι του Γιάννη του Κωνσταντέλια για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν σας είχε εκμυστηρευτεί αυτή την πρόθεση μέρες πριν ή εβδομάδες πριν. Αν το ξέρατε πάνω κάτω.
3: Δεν νομίζω. Ήταν μια σκέψη. Υπήρχε μια προδιάθεση με ότι υπήρχε κάποια δυσκολία για να κινηθεί ελεύθερα και νομίζω ότι ήταν μια επιλογή, ήταν υποσκέψη, αλλά δεν πιστεύει κανείς ότι έχει να κάνει με το μέλλον. Νομίζω ότι είναι αυτή η κατάσταση.
0: Η πρώτη περίοδος, γιατί τώρα... η γυναίκα του νομίζω γεννάει τον Αύγουστο, έτσι. Τα μάτς είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Ναι. Είναι νεαρός για αυτές τις υποχρεώσεις, ειδικά σήμερα που η νεολαία δεν αποφασίζει εύκολα να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια πρόσκαιρη απόφαση και θα είναι μεγάλη χαρά για όλο τον κόσμο να τον δούμε, γιατί ο Κωνσταντέλιας είχε να βγει αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι είμαστε σε αναμονή όλοι να τον δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί αξίζει πραγματικά αυτό το παιδί και πρέπει όλοι να δείξουμε κατανόηση. Δεν έχει τεθεί κανένα θέμα διαφορετικό για την παρουσία του στην εθνική ομάδα όπως ερμηνεύεται από κάποιους. Είναι μια προσωπική επιλογή και νομίζω ότι θα επανέλθει σύντομα για να δώσει μεγάλη χαρά σε όλο τον κόσμο, γιατί η Εθνική Ελλάδος από αυτά τα παιδιά αγαπήθηκε περισσότερο.
0: Ναι.
3: Και είναι και ο Καρέτσας, είναι ο Τζόλης, οι οποίοι και άλλα παιδιά.
0: Έχουμε ταλαντούχα εθνική, αυτή είναι η...
3: Και άλλα μικρά παιδιά από τον Ολυμπιακό δύο νέοι παίχτες.
1: Και ο Μουζακίτης είναι, ναι, έχει.
3: Και ο Μουζακίτης. Έτσι. Αλλά και νομίζω ότι αυτοί αποτελούν και ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να,
0: σωστό,
3: να συμμετέχουν ενεργά για να πάνε και αυτοί μπροστά. Και αποτελούν πρότυπα αυτά τα παιδιά. Και οι προσδοκίες μας ακουμπάνε σε αυτούς για να δούμε την εθνική ψηλά.
0: Πείτε μας, πρόεδρε, τώρα θα δώσουμε τον χρόνο του Κωνσταντέλια, αλλά πες μας άλλες αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα στο Συμβούλιο, υπάρχουν κάτι που αξίζει έτσι ο κόσμος,
1: ναι,
0: να το
1: μπορούμε να πούμε και γιατί, ποιο ήταν το σημείο έτσι.
3: Υπήρχε μια πρόταση στη προσυζήτηση για την προσθήκη ενός νεαρού ποδοσφαιριστή σε επίπεδο ΕΠΣ, δηλαδή του 2009, η οποία όμως δεν περπάτησε σήμερα σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα.
0: Α, να παίζει υποχρεωτικά ένας γεννημένος το 9 σε κάθε ομάδα.
3: Ναι, γιατί στην πρώτη κατηγορία κάθε νομού. Δεν περπάτησε γιατί αυτό είναι μια... υπάρχει προϋπόθεση να είναι να περάσει στον ΚΑΠ η πρόταση αυτή, για να μπορεί η ΕΠΟ να παρεμβαίνει στις προκηρύξεις των ενώσεων, γιατί τα πρωταθλήματα είναι ενωσιακά και κάπου εκεί κόλλησε προς το παρόν και πάνε βέβαια οι περισσότερες ενώσεις να το εφαρμόσουμε, γιατί είναι πολύ θετικό για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου η πρόταση αυτή που ήρθε από το πρόγραμμα Αναγέννηση, και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μπουν τα νέα παιδιά, αλλά η υποχρεωτικότητα πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα, ναι, στους προέδρους των ενώσεων, γιατί τα σωματεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Είναι και δύσκολη περίοδος, είναι ηλικίες που τα παιδιά σπουδάζουν για φροντιστήρια και έτσι, και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
3: Υπήρχαν θέματα βέβαια, συζητήσαμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου κυρίως το θέμα των Ελλήνων διαιτητών στο γήπεδο και ξένων στο ΒΑΡ.
0: Τι γίνεται με αυτό?
3: Υπήρξε πολύ θετική προδιάθεση από τις μεγάλες ομάδες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αλλά δόθηκε περιθώριο χρόνου να συζητήσουν με τους ανθρώπους που ηγούνται των ομάδων, γιατί ήταν οι εκπρόσωποι των ομάδων εκεί. Αλλά υπάρχει πάντως καλό κλίμα, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κατανοήσει οποιοδήποτε. Όταν έρχεται ένας ξένος διαιτητής για να παίξει σε ένα δύσκολο παιχνίδι ελληνικό και μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα ή για οποιαδήποτε λόγο δεν έχει καλή απόδοση στο παιχνίδι, δεν υπάρχει ατιμωρησία. Αυτό ελέγχει. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό. Ένας Έλληνας διαιτητής, ο οποίος δεν θα πάει καλά, η Επιτροπή ΚΕΔ μπορεί να τον τιμωρήσει, και όταν πηγαίνει δηλαδή ο διαιτητής για να παίξει, έχει και πολλούς λόγους να προσπαθήσει να βάλει τα δυνατά του να είναι ο καλύτερος και να σκεφτεί και την επόμενη μέρα. Ενώ ένας ξένος διαιτητής που έρχεται, και ελίτ να είναι, όλοι έχουν άσχημες μέρες, δεν είναι πάντα στη καλύτερη κατάσταση και έχουν τιμωρησία. Γι' αυτό είναι ένα κίνητρο, από ό,τι φάνηκε και σήμερα, βάσει του οποίου οι ομάδες πιστεύω ότι θα αποδεχτούν την πρόταση.
0: Άρα έχει αρχίσει η ζήμωση για αυτό το μέτρο.
2: Άρα πιστεύετε ότι θα γίνει κάποιο διοικητικό συμβούλιο στη Λίγκα και μετά θα ξαναέρθει στην ΕΠΟ?
3: Τις επόμενες μέρες ο κύριος Λανουά, από ό,τι είπε ο πρόεδρος, θα φέρει μια πρόταση να βάλει τις προϋποθέσεις με ποιο τρόπο θα γίνει, αν είναι μια κάθετη έτσι ή αν γίνεται δοκιμαστικά στα παιχνίδια και πάει, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι για τα ντέρμπι μόνο δεν χρειάζεται συζήτηση στη Super Link. Οι 4-5 που είναι σε αυτό το πεδίο, αυτοί κυρίως θα
2: αποφασίσουν
3: για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα,
3: και από ό,τι ελέγχθη μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει πάρθει η απόφαση αυτή.
0: Μάλιστα, ωραία. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία για το θέμα.
2: Άρα μας δώσατε και ειδήσεις, κύριε Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι οι μπάνανες Dole, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Αλαβάντα. Κύριε Αλαβάντα, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Να είστε καλά.
0: Καλά είστε.
4: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Λίγο αν μπορείτε πιο δυνατά για να σε ακούμε, ελάτε και πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Είμαστε και λίγο μακριά και δεν ακουγόμαστε.
0: Α, έτσι πάει, ανάλογα με την απόσταση.
4: Ανάλογα με την απόσταση.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση του Κωνσταντέλια να αποσυρθεί προσωρινά από την εθνική ομάδα. Πώς το βλέπετε εσείς ως παλιός ποδοσφαιριστής?
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω και είμαι φαν του Κωνσταντέλια, έτσι, δεν το κρύβω. Αυτή τη στιγμή για μένα στην Ελλάδα είναι ένας δεύτερος Χατζηπαναγής.
0: Mm-hmm.
4: Όταν το παιδί αυτό κατεβαίνει στην εθνική ομάδα και παίζει 4 λεπτά, 7 λεπτά, 15 λεπτά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χάνει, γιατί πώς θα το πω, όλα τα νέα τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά πηγαίνουν να δουν ο Κωνσταντέλια.
0: Mm-hmm.
4: Όταν δεν βλέπουν ο Κωνσταντέλια, απογοητεύονται. Το ίδιο παθαίνει και το ίδιο το παιδί. Ο Κωνσταντέλιας έχει απογοητευτεί. Εγώ νομίζω καθαρά είναι απογοητευμένος με τη συμπεριφορά των ανθρώπων της εθνικής ομάδος προς το πρόσωπό του.
0: Άρα λέτε ότι αυτό που λέγεται την οικογένεια βγάζει και μια αρνητικότητα που εισπράττει ο ίδιος από το κεφάλαιο εθνική. Δεν το ευχαριστιέται, ας πούμε, να πάει εκεί.
4: Ευχαριστιέται, είναι λογικό, γιατί κάποτε και εγώ το είχα πάθει αυτό. Και εγώ είχα κάνει μια τέτοια κρούση και κάποια στιγμή αγανάκτησα, επαναστάτησα. Το συγχωρεμένο τον Μίλτο τον Παπαστόλου,
0: mm-hmm.
4: που δεν ήθελα να πάω να παίξω εθνική ομάδα. Δηλαδή ήταν μια, πώς θα το πω, μια συμπεριφορά πολύ άσχημη προς το πρόσωπό μου εκείνο το διάστημα.
0: Mm-hmm.
4: Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και με τον Κωνσταντέλια τώρα. Εγώ τον δικαιολογώ.
0: Ναι. Ναι.
4: Η απόφαση του για μένα είναι πολύ σωστή, να ηρεμήσει το παιδί και να ασχοληθεί λίγο με την οικογένειά του παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι και κάποιοι άνθρωποι τον θέλουν ξανά στην εθνική και θέλει να παίξει, από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό του.
0: Άρα, σε αυτή την περίπτωση, κύριε Ραβάντα, μπορεί να ισχύει αυτό που λέμε καμιά φορά για να εκτιμήσουμε κάτι, πρέπει να το χάσουμε ένα διάστημα.
4: Ακριβώς.
0: Για να δούμε
4: ακριβώς
0: και την αξία του, ας πούμε.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτή η άποψη. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, έκλεισε ένα κεφάλαιο μεγάλο με την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις τοποθετήσεις.
1: Εξέφρασε παράπονο, Κώστα.
0: Εξέφρασε
1: ξεκάθαρα
0: βασικά παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: για τον τρόπο, για τον τρόπο.
0: Στις δηλώσεις του, κάποια στιγμή αναγνώρισε ότι ναι, είναι δικαίωμα της ομάδας κάποια στιγμή να αλλάζει ένα μοντέλο και με προπονητή, να πάει με νέα
1: ο
0: πρόσωπα.
1: Ο τρόπος τον πείραξε. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Πώς το βλέπετε σε αυτό? Το νέο μοντέλο με πολλά νέα παιδιά από τον προπονητή.
4: Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα όμως εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που πρέπει να αλλάξει. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτής.
1: Mm-hmm. Υπέρ της αλλαγής δηλαδή, έτσι.
4: Τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία 3 μήνες, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καθόλου καλά. Οι κάποιες αποφάσεις του Λουτσέσκου ήταν, θα έλεγα, αδιανόητα λανθασμένες.
0: Όπως για παράδειγμα, δηλαδή, ποια θεωρείτε έτσι πολύ λάθος?
4: Και είσαι και τα 100 χρόνια της ομάδας. Ή πας στα play-off, δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε ένα παιχνίδι. Πας τελικό κυπέλλο με τον Όφη, το χάνεις το παιχνίδι. Κάνεις κάποιες κινήσεις, κάποιες αλλαγές, κάποιους παίχτες τους οποίους πήγε να δικαιολογήσει εκεί που πραγματικά ήταν λάθος του τελείως. Ήταν το θέμα του Μεϊτχέ με τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ ήταν βασικός και επειδή έχασε, λέει, 2 προπονήσεις, δεν τον έβαλε να παίξει και έβαλε το Μεϊτχέ που ήταν 2 μήνες έξω. Δηλαδή, τραγικά λάθη που αυτά κόστησαν την ομάδα. Χάσαμε τον τίτλο, χάσαμε το κύπελο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Λαβάντα, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ φάνηκε να το χάνει εντελώς όταν έχασε το κύπελο. Δηλαδή, ψυχολογικά είναι σαν να έχασε εντελώς την αυτοπεποίθησή του.
4: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Και εγώ περιμένω, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό τον προπονητή.
0: Εντάξει, νέο παιδί προέρχεται από την Ισπανία, το οποίο κάτι σημαίνει.
4: Τα δύο παιδιά που ήρθαν, ο Μάτος μαζί με τον Βιερίνη, εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά και θα έχουν καλή συνεργασία με τον Λύση.
0: Mm-hmm.
4: Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα με των μεταγραφών.
0: Ναι.
4: Θα χρειαστεί η ομάδα ενίσχυση.
1: Κύριε Λαβάντα, σας ανησυχεί το γεγονός ότι η ομάδα Κώστα πότε φεύγει η προετοιμασία Ολλανδία?
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάποια μεταγραφή? Ονόματα βεβαίως ακούγονται, συζητήσεις γίνονται.
4: Δεν ανησυχεί, γιατί σε ένα μήνα η ομάδα ξεκινάει επίσημα παιχνίδια.
1: Να.
4: 23 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Έγινε λίγο αργά η αλλαγή, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό νομίζω όλοι το παραδέχονται. Ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η σκέψη να φύγει ο Λουτσέσκου να γίνει αμέσως μετά τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Γιατί περάσαν εβδομάδες.
4: Εκτός αυτού, θα πρέπει κάποιοι παίχτες τώρα που θα φύγουν, θα πρέπει να αναπληρωθούν.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι έπρεπε να είναι ήδη στο ρόστερ της ομάδας που θα φύγει για, τη Γερμανία, για την Ολλανδία που θα πάει.
0: Ολλανδία, Ολλανδία, ναι.
4: Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι μαζί. Γιατί όπως είπαμε, σε ένα μήνα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια.
0: Mm.
2: Κύριε Λαβάντα, επειδή επιχειρείτε μια επανακίνηση, τι περιμένετε από το νέο ΠΑΟΚ να δείτε?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να δω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
4: Να παίζουν όμορφα, να μην υπάρχει αντιαθλητικότητα. Έτσι. Να υπάρχει ομόνοια μέσα στην ομάδα. Βέβαια αυτό ό,τι συμβαίνει μέσα στα ποδητήρια είναι καθαρά θέμα προπονητού και του team της... που είναι γύρω από τον προπονητή.
0: Mm-hmm.
4: Να υπάρχει μία αγάπη, να μην υπάρχει γκρίνια. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ομάδα με τη συμπαράσταση του κόσμου, γιατί ο κόσμος το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ φανατικός και βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Νομίζω ότι θα πάει καλύτερα.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, κύριε Λαβάντα, ότι το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ και από εκεί θα κρυθεί η επιτυχία είναι οι παίκτες που θα φέρει, το υλικό που θα έχει.
4: Έτσι.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, λέτε.
4: Σίγουρα χρειάζεται κάποιες μεταγραφές δυνατές εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ ακόμη μπήκε δυνατά στο θέμα του μεταγραφών, ο Ολυμπιακός επίσης, ο Παναθηναϊκός επίσης. Ο μόνος ακόμη ο οποίος δεν ακούστηκε είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Ακούγονται διάφορα ονόματα. Διάφορα ονόματα ακούγονται, αλλά επίσημα δεν έχει γίνει κάτι ακόμη. Και αυτό με ανησυχεί. Γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαβάντα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Πολύ.
0: Αυτά από τον Νίκο Λαβάντα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σωστή η απόφαση του Κωνσταντέλια, γιατί δεν εισπράττει αυτό το σεβασμό αγωνιστικά που πρέπει να εισπράξει από την εθνική ομάδα. Αν επιθυμεί σπουδέ με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσει στο New York College Θεσσαλονίκη. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-98-79 ή best3wnyc.gr.
1: Να πω, Κώστα, ότι υπάρχει τώρα μία είδηση έτσι, για του λάτρε των δυνατών έτσι σπορ, ότι ο αγώνα που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο ανάμεσα στο Ζαμπίδι για τον Mayweather δεν θα γίνει το Σάββατο, μεταφέρεται για το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι έτσι η είδηση η οποία προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Έχει και μια τοποθέτηση νομίζω του Ζαμπίδι.
1: Θα τα πούμε, μετά τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται
0: να δώσω.
1: Να πάμε και σε διάλειμμα και να πω επίσης, θες να πεις κάτι?
0: Ένα μήνυμα να περάσω, να το ξεχάσω. Στέλνει ο φίλος ο Νίκος, ο Κόκκινος. Ο Αντελίνο, γιατί αργεί τόσο πολύ η περίπτωση του Λουστόντο? Δεν ξέρω αν αργεί πολύ, είναι στα τελευταία πάντως και από την Ισπανία βγαίνει ότι έχει συμφωνήσει. Γιατί αργούν γενικά μέσα και στην ΠΑΕ τόσο πολύ να κλείσουν παίκτες? Τι θα γίνει μόνο με μία μεταγραφή, θα πάμε Ολλανδία? Πρέπει μέχρι 2-3 μεταγραφές να ήταν εδώ. Γιατί τόσο ερασιτεχνισμό σε αυτό το θέμα? Η αλήθεια, φίλε, είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, γιατί καθυστέρησε το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι όταν ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ολλανδία, εκεί θα πρέπει να αρχίσει να κρίνεται, γιατί αναπτύσσεται μια χημεία η οποία θέλει και αυτή τις μέρες της. Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν είναι λίγα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι υπάρχει οριστική πλέον έτσι, επισημοποίηση του φιλικού, γιατί ψαχνόταν για ένα φιλικό ο Ηρακλής μεταξύ Ελλάς, Βερόνα και Πάρμα. Η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα ότι το φιλικό με τον Ηρακλή θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου. Έτσι, είναι το τρίτο φιλικό που θα δώσει ο Ηρακλής κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στη Βόρεια Ιταλία. 2 Αυγούστου, λοιπόν, με την Πάρμα, 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει το φιλικό. Αυτό ήταν το τρίτο κατά σειρά φιλικό που θα δώσει ο Ηρακλής με 2.

0: υπέστη σοβαρή διάσηση μένοντας ακίνητο στο χορτάρι για αρκετά λεπτά. Το πιο απίστευτο, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε φάουλ, ενώ ο Σουμάχερ παρέμεινε κανονικά στον αγώνα. Οι Γάλλοι τελικά έχασαν και τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, παρότι προηγήθηκαν με 3-1 στην παράταση.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σκηνές χάους επικρατούν στη Βενεζουέλα, όπου διπλή σεισμική δόνη σε 7,2 και 7,5 ρίχτερ ισοπαίδωσε γειτονιές στο Καράκας. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, αναφέρει ότι τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με την ίδια τραυματίες είναι 971. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, όταν οικοδόμος έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο τραυματίας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης απέκτησε υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα παρασκευής κυταροστατικών φαρμάκων. Την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε σήμερα ο Άγγελος Χαριστέας. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις αρχές όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μετσόβου κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διάρκεια υδροληψίας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί στη συνέχεια έκρηξη. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν σώοι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διασώθηκαν χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial

0: κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
13: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
18: Full.
17: Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
20: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
23: Να ζήσετε!
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μαμά!
0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για σας που σκέφτεστε να αποκτήσετε νέο αυτοκίνητο και έχετε κολλήσει στο δίλημα leasing ή αγορά, σας έχω την απάντηση και μάλιστα στην ίδια διεύθυνση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, η Flex Car προσφέρει leasing χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κρυφά κόστη και με δικαίωμα εξαγοράς του οχήματός σας, όποτε εσείς το θελήσετε. Αν όμως η καρδιά σας λέει αγορά, τότε η Open Car σας περιμένει με ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δόσεις που κανονίζετε εσείς χωρίς τράπεζα. Λύστε το δίλημά σας με μία επίσκεψη στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε για μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και είναι πάντα ξεχωριστό κεφάλαιο. Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να μας δώσει κάποια στοιχεία.
3: Ό,τι θες, έχουμε και το Δοβλέ για τον Παναγιώτη. Και Χρυσάνθο Δοβλέ, το και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
2: Τι θέλεις.
3: Ό,τι θες και ιδίως στον αέρα. Ωραία,
2: πάμε σε Παναγιώτη, αφού τον προναγγείλαμε τώρα. Μας πει λίγο τη μεταγραφή του Ηρακλή κάποια στοιχεία.
3: Εντάξει, μεταγραφή.
2: Και μετά τι αναφέρουν για ένα στόχο του ΠΑΟΚ. Ναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Γκανέζους.
3: Έτσι.
1: Γιατί του Ηρακλή μεταγραφή, μεταγραφική επιθυμία είναι στόχος.
3: Είναι, ναι, όσον αφορά τα. Εντάξει, κοίταξε, είναι καταγραφή στην ουσία ρεπορτάζ από την Ιταλία. Mm-hmm. Βέβαια, ξέραμε από πριν ότι ο Ηρακλής ψάχνει ένα μπακ από Ιταλία. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός όντως. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα στους φίλους και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Ναι, δεν είναι μεταγραφή. Θα έλεγα ότι ίσως να μην είναι ούτε και διακαής πόθος, αν θέλετε να το βάλουμε λίγο ιεραρχικά, γιατί μιλάμε για μια θέση στην οποία που η Ηρακλής θα έχει σίγουρα ενίσχυση. Παίζοντας ειδικά στο σύστημα του Ματσάρη, νομίζω ότι οι δύο ακραίοι που θα καλύψουν όλη την πτέρυγα θα είναι δύο από τις πιο σημαντικές ή πρέπει να είναι δύο από τις πιο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Και επειδή μιλάμε πλέον για αυτό το δημοσίευμα, αυτές τις πληροφορίες που μεταφέρονται από την Ιταλία, έχουν να κάνουν με έναν πλάγιο δεξιό fullback, τον David Bua, ο οποίος αγωνίστηκε στην Καραρέζε τις τελευταίες δύο σεζόν, στην σεζόν που ολοκληρώθηκε όχι και με τόσο ενεργό ρόλο, δηλαδή ήταν περισσότερο στο rotation παρά με βασικό ρόλο, λίγο περισσότερες συμμετοχές και έναν πιο ενεργό ρόλο είχε στα 22 του στην Καραρέζε, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, στα 24 γεννηθεί το 2001, ένας δεξιός fullback ο οποίος είναι σε εισαγωγικά βεβαίως προϊόν των Ακαδημιών της Ρώμα, εκεί γεννήθηκε με ρίζες από την ακτή ελεφαντοστού και γενικότερα μια μεταγραφή η οποία έχει ενεργό ρόλο ως ποδοσφαιριστής στις ομάδες, αλλά αν θα το θέσουμε λίγο ιεραρχικά και βάλουμε λίγο τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για τη συγκεκριμένη θέση, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Ηρακλής και φαντάζομαι και ο Βάλτερ Ματσάρη κατά κύριο λόγο προτιμά την περίπτωση του Αλέσιο Τσέρμπιν συγκριτικά με τον Μπουά, γι' αυτό υπάρχει και μία αναμονή.
3: Πανώ, δηλαδή, μπορεί όμως...
4: Θα θέταμε στα δύο ονόματα ποιον εκ των δύο θα βάζαμε τον τίτλο του διακαϊπόθη του μεταγραφικού στόχου, νομίζω κυρίως του Τσέρμπιν θα έμπαινε.
3: Μπορεί όμως να... κοίταξε, Μακούς, μπορεί όμως να αποκτηθούν και δύο παίχτες σε κάθε τέτοια, έτσι.
4: Βεβαίως. Ναι,
3: και λέω, μήπως,
4: αρχικά δεν υπάρχει. Ναι.
3: Μήπως είναι η δεύτερη επιλογή αυτή.
4: Είναι σαφές αν θα έρθει κάποιος από τους δύο, έτσι.
3: Ναι, σωστό.
4: Αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα δημοσιεύματα είναι περισσότερα, αλλά φαίνεται να είναι και πιο σε εισαγωγικά δυνατός στόχος η περίπτωση του Τσέρμπιν. Το λέω γιατί ο ένας κολλάει πάνω στον άλλο καθαρά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μεταγραφή που ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή δεν είχε ακουστεί το όνομά του, δεν είχε βγει πουθενά.
3: Ο Κίλαν Καϊμπουέ, ναι.
1: Βέβαια.
4: Για τον Καϊμπουέ, ναι. Για τον Τζιντότα, θυμίζω, έχει.
3: Ναι, το είχαμε.
1: Εντάξει, για τους Έλληνες είχε βγει, ναι. Για τους Έλληνες και για τον Αθανασιάδη. Αλλά για τον ξένο που ήρθε δεν είχε βγει.
4: Και εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ίσα-ίσα νομίζω ότι.
1: Καλό είναι.
4: Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και ένα στρατηγικό παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι, κάποια ονόματα τουλάχιστον να μην βγουν και θεωρώ ότι...
1: Για να τελειώσει μεταγραφή.
4: Ναι, μέχρι ακριβώς να κλείσει μεταγραφή. Οπότε το τέλος της όλης κατάστασης είναι να μπορέσουν να κάνουν οι ομάδες και προκειμένου να κλείσει τις κινήσεις που θέλουν. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει και ένα σχετικό κάλεσμα πάλι με τα διαρκείας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τώρα που είναι και τις... έτσι, στην επικαιρότητα απόλυτα οι λαγοκέφαλοι.
3: Με τους λαγοκέφαλους.
4: Για όσους έχουν πρόσβαση στα social media θα το συνιστούσα. Τα φιλικά, θυμίζω ότι έχει προγραμματιστεί και ο αγώνας πλέον με την Πάρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αθλητικό Κέντρο Πινέτα στο Μπιντζόλο, και βρίσκεται στο Τρέντο. Και βεβαίως τα μεταγραφικά συνεχίζονται, νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις θα συνεχιστούν, αλλά έχει μπει ο Ηρακλής σε μια τέτοια ροή σιγά σιγά να ανακοινώνει και τις συμφωνίες τις οποίες έχει πραγματοποιήσει.
3: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ακούσαμε για τα όσα έχουν καταγράψει οι Ιταλοί, έτσι, για το νέο όνομα το οποίο προκύπτει στην επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Και πάμε τώρα Κώστα και Τάνια στον Χρύσανθο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Έλα, Χρύσανθε, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
3: Γιατί καλώς, και για τον ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι όνομα από Αφρική.
2: Διεθνής με την Γκάνα, έτσι,
5: ναι. Ναι, είναι αυτή την περίοδο στο Μουντιάλ με την Γκάνα. Έπαιξε 90 λεπτά με την Αγγλία και 12 με τον Παναμά, από ό,τι είδα. Είναι ο 27χρονος Κουάσι Σίμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε γεμάτη σεζόν στην Ισπανία με την Οβιέδο. Γράφεται ότι ξεχωρίζει για την ικανότητά του να προσφέρει ισορροπία στον ασταλτικό και στο δημιουργικό κομμάτι. Είναι αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, αλλά έχει ευχέρεια να καλύψει και πιο επιθετικούς ρόλους στον άξονα. Ύψος 1,83, δεξιοπόδαρος, ξεχωρίζει για τη φυσική του δύναμη. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Τσιτάχ, στην πατρίδα του. Το 17 βρέθηκε στην Αρμενία για λογαριασμό της Μπάναντς, τώρα ονομάζεται Ουραρτού. Από εκεί πήγε στη Βότφορντ, τον απέκτησε το 2018. Και ακολούθησαν δανεισμοί στην αλβανική Σκεντερμπέου και την ισπανική Ίμπιθα, όπου στην ουσία ήταν και η αρχή της προσαρμογής του στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Εκεί έκανε και το ξεπέταγμα, πήγε στην Πέτις Βίτα και μετά το 24 στην Οβιέδο. Εξελίχθηκε σε βασικό γρανάζι, καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Και σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του βασίζεται κατά πολύ πάνω του. Χρηματιστηριακή αξία 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Εκπνέει το συμβόλαιό του στις 30 Ιουνίου με την Οβιέδο.
1: Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μπάμπα.
5: Α, δεν το είδα αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί να...
1: Αυτό είναι σημαντική πληροφορία.
2: Και μόνο που είναι στην ίδια ομάδα στην αυτή την περίοδο μπορεί, ναι, να έχει παίξει σίγουρα, ρόλο. Ναι. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο.
5: Πάντως το ότι είχε γεμάτη σεζόν...
2: Ναι, είναι καλό στοιχείο αυτό. Είναι, ναι, καλό στοιχείο.
5: Και σε καλή ηλικία, 27 ετών. Και το παίζουν δυνατά στο Africa Foot, από όπου προέρχεται το δημοσίευμα.
1: Και επειδή πριν λέγαμε για τις μεταγραφές ότι έχουν καθυστερήσει και ότι δεν έχουμε πολλές ανακοινώσεις, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Ιουνίου που λήγουν πολλά συμβόλαια. Οπότε μετά αρχίζουν οι ανακοινώσεις, ναι, παικτών.
3: Και αυτό είναι ένα τέτοιο, αλλά μπορείς να διαρρεύσεις, ας πούμε, προς συμφωνία.
1: Εντάξει, αλλά επίσημη ανακοίνωση δεν μπορείς να βγάλεις αν δεν έχει τελειώσει το συμβόλαιο με την άλλη ομάδα.
5: Κάποιες συμφωνίες προχωρούν και περιμένουν το τυπικό σκέλος για να τις ανακοινώσουν μετά.
3: Ευχαριστούμε, Χρύσανθε, να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
3: Αυτά λοιπόν και από τον Σίμπο ή Σίμπο Κώστα. Σίμπο ή Σίμπο.
2: Σίμπο.
3: Σίμπο. Εντάξει, είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι στο Μουντιάλ. Έτσι, αυτό,
2: ναι, είναι βασικό. Καλό στοιχείο, γεμάτη χρονιά.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Φαίνεται ότι είναι μια αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Τουλάχιστον με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Έτσι.
1: Πόσα γκολ έχει φτάσει?
3: Ο Χαλάντ 4.
2: Δύο σε κάθε μάτσα έχει βάλει.
3: Ναι, δύο σε κάθε μάτσα.
1: Απέχει πολύ.
3: Ο Μέση έχει 5. Τέσσερα έχει.
1: Γιατί τον έχω προτείνει για πρώτο.
3: Τέσσερα πήγε και ο Βίνι. Τέσσερα έχει ο Μπαπέ.
1: Τέσσερα πήγε και ο Βίνι, ναι.
3: Βάλανε τρία
1: μέσα.
3: Μέση έβαλε 3 και 2. Ο Χάλαντ με τον Εμπαπέ βάλανε από 2.
2: Εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα πάνε οι ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι για να βγει πρώτο σκόρο πρέπει η ομάδα τουλάχιστον να φτάσει.
1: Έχει προχωρήσει, ναι, πολύ.
3: Τουλάχιστον.
2: Προημιτελικά πρέπει να είσαι σούπερ. Ημιτελικά, εγώ λέω. Αλλά και προημιτελικά έστω.
3: Εντάξει, ανάλογα με τις ομάδες που έχει παίξει στον όμιλο. Είναι παίζει ρολόι.
2: Ναι, τώρα ο Χάλαντ, α πούμε, αν πει ότι θα φτάσει προημιτελικά η Νορβηγία, πρέπει να βάζει 2 σε κάθε μάτσο. Για να πει ότι με τα προημιτελικά του φτάνουν, έτσι. Κοίταξε, οι ομάδες που είναι, όπως και ο Μέση έχει πολλά γκολ.
1: Ναι, ο Μέση είναι ο πρώτος.
3: Πέντε γκολ έχει.
2: Ο Μέση και ο Χάλαντ είναι ομάδες οι οποίες είναι οι δύο παίκτες πάνω στους οποίους, ναι, έχουν στηθεί ομάδες τους περισσότερο από κάθε άλλη. Αυτό είναι ατού μεγάλο. Όπως και ο Βίνι στη Βραζιλία. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Πάμε, πάρε Τρικαλιώτη.
3: Και ο Κούνια αρχίζει και βάζει πολλά.
2: Ο Κούνια, ναι, βοήθησε πολύ.
3: Αρχίζει και βοηθάει σημαντικά. Βοηθάει. Πάμε στον Πάρη, γιατί έχουμε και μια ανακοίνωση έτσι πρόσφατη πριν από λίγα λεπτά από την ΚΑΕ για τα διαρκεία. Έλα, Πάρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Πάρη.
6: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
6: Ωραία, ωραία. Ναι, είναι γνωστό ήταν εμένα, αλλά πρέπει να θυμίζει η ΚΑΕ. Το βάλαμε και στο metro.gr το πρωί. Ότι σήμερα εκπνέει για όσους είναι κάτοχοι διαρκείας από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και θέλουν να ανανεώσουν την ίδια θέση που έχουν για τη νέα σεζόν, πρέπει να το κάνουν σήμερα. Γιατί σήμερα εκπνέει αυτή η προθεσμία. Από αύριο στις 11 η ώρα, όσοι ήταν πάλι κάτοχοι διαρκείας μπορούν απλά να αλλάξουν τη θέση του, να βρουν μια άλλη θέση. Δηλαδή, όχι αυτήν που είχαν. Οπότε, η ανανεώση των διαρκείας της περασμένης σεζόν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Και από 1η Ιουλίου, στις 11 η ώρα το πρωί, μάλιστα, ανοίγουν όλα τα εισιτήρια που θα μείνουν διαθέσιμα, έως 4.000 διαρκείας θα διατηρηθούν για όλο τον κόσμο. Λογικά τα 4.000 διαρκείας θα εξαντληθούν, θα ανανεωθούν δηλαδή από την περσινή σεζόν. Ήδη σε κάποια σημεία του γηπέδου έχουν εξαντληθεί, όπως παραδείγματος χάρη ο κεντρικός πίνας των οπαδών του Άρη ανακοίνωσε πως στο πέταλο έχουν εξαντληθεί εκεί τα εισιτήρια. Και θα ανοίξουν αυτά τα 1.000 εισιτήρια μετά την 1η Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ό,τι καταλαβαίνει τι θα γίνει, μάλλον το
1: όποιος σύστημα. Προλάβει τον κύριο είδε. Όποιος προλάβει τον κύριο.
6: Θα φρακάρει το σύστημα ξανά για ακόμα μια φορά.
3: Πάρη, είναι η σειρά του Δημητρίεβιτς να ανακοινωθεί επίσημα πλέον από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο δρόμος.
6: Ναι, ναι, λύθηκε το συμβόλαιό του, ήταν κάτι αναμενόμενο. Αυτό που περιμέναμε να δούμε σαν μια μικρή λεπτομέρεια ήταν αν θα υπήρχε buyout. Υπήρχε buyout, τουλάχιστον αυτό ενημερώνει η Zenit, ότι ο Άρης πλήρωσε ένα ποσό, ένα αντίτιμο ως αποζημίωση στη ρωσική ομάδα για να τον απελευθερώσει. Αυτό έγινε, έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος και τυπικά για να ανακοινωθεί ο παίκτης για τα επόμενα 2 χρόνια τον Άρη. Μια πολύ σημαντική προσθήκη για τους χιτινόμαμες, ακόμα μια επιλογή από το ράφι της EuroLeague, βασικός και αυτός στην Bayern Μονάχου, βασικός και ο Ken Birch ήταν με τη Fenerbahce.
1: Τι θέση παίζει αυτός, Πάρη?
6: Είναι point guard, guard δηλαδή, αλλά κυρίως τον άσο θα είναι το μυαλό του Βασίλης Πανούλη στην ομάδα του Άρη.
3: Πάρη, για να σχηματοποιήσουμε και λίγο τον κορμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το roster της ομάδας, τι πινελιές απομένουν για να ολοκληρωθεί το roster, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
6: Βρισκόμαστε στο σημείο που περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη τις εξελίξεις λίγο με την ελληνική αγορά. Δηλαδή, Γιαννούλης Λαρετζάκης, το έχουμε πει εδώ και 2-3 ημέρες που ο Άρης έχει κινηθεί ακόμα πιο δυνατά για την περίπτωσή του. Και για τον Λαρετζάκη και για τον Κώστα Δεντοκούμπο περιμένει ο Άρης τις αποδεσμεύσεις τους από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία που λύνει συμβόλαια. Το έκανε με τον Νίλη Κίνα, το έκανε σήμερα με τον Μακίσικ, το είχε κάνει με τον Φάουλ που κατέληξε τον Παναθηναϊκό.
3: Σωστό.
6: Αφήνει παίχτες ελεύθερους. Οπότε ο Άρης με τον Δεντοκούμπο είναι δεδομένη συμφωνία, θα είναι σίγουρα στον Άρη την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, περιμέναμε και σήμερα κάποια στιγμή να ανακοινωθεί η αποδέσμευσή του, ακόμα δεν έχει γίνει. Το ίδιο περιμένει να συμβεί ο Άρης και με τον Λαρετζάκη.
3: Και η αλήθεια, Πάρη, είναι, sorry που σε διακόπτω, ότι επειδή είδα αρκετά παιχνίδια του Άρη την περσινή πλέον χρονιά, έχει βοηθήσει πολύ ο Κώστας Αντετοκούμπο, έτσι. Δηλαδή, και μου φάνηκε από τις δηλώσεις του ότι ήθελε πολύ να μείνει στον Άρη, να συνεχίσει δηλαδή τη συνεργασία του με τον Άρη.
6: Και είναι και Έλληνας παίκτης, έτσι, και διεθνής. Μην ξεχνάμε και τη φιλική σχέση που υπάρχει και με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Μετράει και αυτό σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι μια θέση στο σέντερ που δεν βρίσκεις εύκολα παίχτες. Είναι το ότι είναι Έλληνας φυσικά μαζί με τον Γκέμ Μπιτς αποτελέσουν ένα καλό δίδυμο βέβαια. Και είναι και ο Γιώργος Δανούλης από πίσω, τον οποίο επίσης έχει ανακοινώσει ο Άρης.
3: Σωστό.
6: Οπότε για να επανέλθω λίγο, ο Άρης περιμένει.
3: Και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί Πάρη σαν εσωτερική μεταγραφή, γιατί πέρσι δεν έπαιξε στην ουσία σχεδόν καθόλου, έτσι.
6: Ναι, ναι, 100%. 100%. Απλά ο Άρης περιμένει λίγο να δει πώς θα κινηθεί αυτή η ελληνική αγορά και να πω ότι και μέχρι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Τοϊόπουλου και του Μωραΐτη στον Παναθηναϊκό. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, δεν αποκλείεται να κινηθεί ο Άρης για έναν από τους δύο. Και οι δύο δεν νομίζω να μείνουν πάντως ελεύθεροι τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να επηρεάσει και τον Ηρακλή, έτσι, γιατί και ο Ηρακλής.
3: Ο Ηρακλής θέλει το Μωραΐτη, ναι, είναι δεδομένο αυτό.
1: Διακαώς,
3: θέλει,
1: νομίζω,
3: να τον κρατήσει.
6: Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Αυτό είναι λίγο το ζήτημα του Ηρακλή. Ως δανεικό νομίζω θα έχει το πάνω χέρι. Ως ελεύθερο νομίζω θα αδυνατήσει μπροστά στα λεφτά που μπορεί να προσφέρει με ο Άρης ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως έτσι από τις δυνατές ελληνικές ομάδες που υπάρχουν οικονομικά αυτή τη στιγμή. Οπότε εφόσον τελειώσει και η ελληνική αγορά έτσι μέσα στις επόμενες 5-6 μέρες μέχρι τέλος Ιουνίου. Ο Άρης θα κινηθεί και για να πέφτει λογικά στο 4-5 σε έναν ξένο παίχτη, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει και αίσθηση στο όνομά του. Αυτή την πληροφορία έχω μέσα από το ρεπορτάζ. Και να μην ξεχνάμε και το ερωτηματικό του τι συμβαίνει και με τον Αμίν Νουά. μέχρι τις 15 Ιουλίου έχει το EuroLeague Out. Αν θα τον ενεργοποιήσει ο ίδιος, αν θα βρει κάποια ομάδα την Ευρωλίγκα για να μείνει ελεύθερος, δίνοντας φυσικά ένα ποσό αποζημίωση στον Άρη, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να βάλει στη συζήτηση και να αποκτηθεί και δεύτερος ξένος, δηλαδή στη θέση του Αμίνουα. Πάντως, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ έχει προχωρήσει του Άρη.
3: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα στον Πάρη Τρικαλιώτη. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Πήραμε έτσι και τις πληροφορίες για Σιμπό που γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ και για τον ποδοσφαιριστή από την Ιταλία, για τον Ηρακλή. Το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Μπες στον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 που χαρίζει καθημερινά σε έναν τυχερό 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί. eWay και καλή τύχη. Μην ξεχνάς να συντονίζεσαι από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12 ακριβώς το μεσημέρι στην εκπομπή Πλάκα Τέλος για τη live κλήρωση.
1: Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε και τις μπανάνες Dole, τις πιο νόστιμες μπανάνες στην αγορά για την οικογένεια και το παιδί.
3: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων αυτή την φορά με Χρύσανθο Δοβλέτογλου. Διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε και Γιώργο Μάτζιο, να κάνουμε και μια έτσι σύνοψη για το τι είδαμε αλλά και το τι θα δούμε σήμερα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Αλλά φυσικά να πάρουμε και το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις εκεί και τι προκύπτει έτσι από τους στόχους που έχουν βάλει Καρυπίδης και Γρηγορίου.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Θέση υπέρ του Γιάννη Κωνσταντέλια πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος καταδίκασε τη στοχοποίηση του νεαρού διεθνούς μεσοεπιθετικού μετά την πρόσφατη απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως οι πόρτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα παραμείνουν ανοιχτές για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στον δικέφαλο στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Κουάσι Σίμπο, του 27χρονου διεθνούς μέσου από την Γκάνα, ο οποίος δίνει το παρόν στο Μουντιάλ και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα με την Οβιέδο. Παράλληλα, δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για την απόκτηση του διεθνούς δεξιού μπακ Χόρχε Σάντσες. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου με την άλλη Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στον Ηρακλή, η διοίκηση συνεχίζει την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περιόδου, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας. Με το πρωτότυπο μότο, ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες. Εσύ ακόμη δεν έφτασε στο Καφτατζόγλιο, πάρε το διαρκεία σου. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Ιταλία, καθώς η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα το μεταξύ τους παιχνίδι. Οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν ακόμη τις Μπολόνια, Παλέρμο και Κρεμονέζε. Στον Βόλο ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Χαμζά Μεντίλο, 29χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Θεσσαλική ομάδα. Το μπάσκετ, ο Άρης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σημαντική προσθήκη, καθώς η Ζενίτ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Έναντ Δημητρίεβιτς, επιβεβαιώνοντας πως θα εισπράξει buy-out από τους κυτρινόμαυρους. Ο 28χρονος διεθνής γκάρντ από τα Σκόπια αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαδικασίες. Στον Παναθηναϊκό, ο Μουσταφά Φαλ πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι η επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος ολοκλήρωσε έναν επταετή κύκλο παρουσίας στους Πειραιώτες. Στην Εθνική Ανδρών, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ισπανική ομάδα εξετάζει τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα ως πιθανή λύση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τέλος, το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται απόψε με τις αναμετρήσεις Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία στις 11, ενώ τα ξημερώματα θα διεξαχθούν οι αγώνες στην Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Δίψα για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
17: Προσλαμβάνεστε!
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μηδέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
25: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
26: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
26: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
27: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Πάμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε Κώστα, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, χρωστάμε μία απάντηση για το ποιος είναι ο Ελουστόντο, ο Αρίτζε Ελουστόντο, από τον Ινίγο Λόπεθ, παλιό στόπερ και αυτός Ισπανός του ΠΑΟΚ. Νομίζω για εξαι, γιατί τον ξέρει τον παίχτη, τον παρακολουθούσε. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε και θα μεταφράσω εγώ αμέσως μετά αυτή την τοποθέτηση του Ινίγο Λόπεθ που μας έστειλε ηχητικό και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Bueno, te mando en español y ya traducís vosotros. Sobre Aritz Elustondo, bueno, un central, no es muy alto, mide un 80, pero tiene buen salto, tiene buen remate de cabeza. De hecho, cuando ha sido más joven ha metido goles aquí en España. Hubo una temporada que metió 4 goles en la liga. Puede jugar también de lateral derecho, pero bueno, su posición principal es central. Y tiene, bueno, es un jugador que siempre ha estado en el mismo equipo. O sea, es la primera vez que sale de la Real Sociedad. Veremos cómo se adapta. Es un jugador querido, un capitán de equipo, donde siempre ha ayudado tanto cuando ha jugado como cuando le ha tocado estar en el banquillo. Este año ha jugado menos, ha jugado 9 partidos de titular, 20 en total ha participado. Bueno, la Real Sociedad ha ganado aquí la Copa del Rey, que es un título importante. Le ganó al Atlético de Madrid en la final, aunque él no participó, pero ayudó como capitán desde fuera. No es muy mayor, son 32 años, creo que está en una edad bastante buena para poder por lo menos darle 2-3 años buenos al PAOK. Y ya está, eso es lo que te puedo contar. Un jugador de equipo, buen capitán y bueno, con pocas lesiones, o sea que es un jugador aún aprovechable para la Liga Griega y puede ayudar a Pau con su experiencia.
1: Λοιπόν, πόκας λεσιόνες, λίγους τραυματισμούς, είπε κάποια στιγμή. Να σου μαθαίνουν και φράσεις, εσύ, Μήτρη Μπασμπαρέλα. Ο Νίγο Λόπεθ που λέει ότι ο Αρίτζε Ελουστόντο είναι κεντρικός αμυντικός, όχι πολύ ψηλός, 1,80, αλλά έχει καλό άλμα και ικανότητα στο κεφάλι. Έχει βάλει γκολ, λέει, με το κεφάλι και μάλιστα μια σεζόν, ήταν το 21-22, πέτυχε 4 γκολ στο πρωτάθλημα με το κεφάλι. Μπορεί να παίξει και ως δεξιός μπακ, αλλά η θέση του κύρια είναι κεντρικός αμυντικός, δεξιός κεντρικός αμυντικός. Είναι πάντα στην ίδια ομάδα, είναι η πρώτη φορά που φεύγει από τη Σοσιεδάδ και την Ισπανία, άρα έχει σημασία να δούμε, λέει, πώς θα ανταποκριθεί. Είναι ένας παίκτης αγαπητός, αρχηγός πάντα στην ομάδα του, είτε παίζει μέσα στο γήπεδο, είτε από τον πάγκο, έχει αρχηγική συμπεριφορά. Φέτος δεν έπαιξε πολύ, έκανε μόλις 20 παιχνίδια. Κάποια από αυτά στο κύπελο που βοήθησε να πάει η ομάδα και να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν έπαιξε τον τελικό που πήρε το κύπελο η Real Sociedad, κάποια λεπτά προς το τέλος μόνο. Δεν είναι πολύ μεγάλος ηλικιακά, είναι 32 ετών. Είναι σε καλή ηλικία για να δώσει 2-3 καλά χρόνια ποδοσφαίρου στον ΠΑΟΚ. Λέει ότι είναι παίκτης ομάδας, είναι αρχηγός, με λίγους τραυματισμούς όπως είπαμε. Και χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ινίγο Λόπεθ για τον Αρίτζ Ελουστόντο ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής χρήσιμος για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και θα προσθέσει στον ΠΑΟΚ και εμπειρία. Άρα βάζουμε ένα συν, κάνει ένα τσέκ, ας πούμε, ο Ινίγο Λόπεθ ως μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αυτή του Αρίτζ Ελουστόντο.
0: Λοιπόν, στη ζωή μας όλα αλλάζουν γρήγορα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το αυτοκίνητό μας. Με το ευέλικτο leasing της Flex Car παίρνεις αυτοκίνητο και αν αλλάξουν οι ανάγκες σου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που ερωτεύτηκες και θες να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει η Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Βρες το επόμενο αυτοκίνητό σου στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Λοιπόν, έχουμε Θανάση τον Γιώργο.
1: Όχι, σε λίγο δεν τον έχουμε τον Γιώργο Μάτζιο. Να πούμε λίγο και για τα μεταγραφικά, νομίζω, των υπόλοιπων ομάδων, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν μπορούμε να πάμε και λίγο σε Γιώργο Στράντζα, λέει, να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Άρη, γιατί είμαστε σε μια φάση. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει επικεντρωθεί σε αυτούς τους παίκτες που θέλει ο Νίκολιτς από την Ρωσία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν μπορεί να πάρει παίκτη, γιατί είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Πάντως στη Ρωσία παίζουν πάρα πολύ αυτή την περίπτωση του Μπαρίνοφ, τον παίκτη που ανήκει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τον είχε πάρει το Γενάρη ΤΣΣΚΑ από τη Λοκομοτίβ με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα χθες βγήκε ένα όνομα εναλλακτικής λύσης που πάει να πάρει η ομάδα της Μόσχας και αυτό το θεωρούν ότι μπορεί να είναι προάγγελος ότι μπορεί να πάρει η ΑΕΚ τον ποδοσφαιριστή. Δεν προκύπτει, γιατί είναι λίγο δύσκολο το να γίνει μεταγραφή από τη Ρωσία. Πάντως ένας παλέμαχος της ΕΣΕΚΑ είπε ότι τον ξέρει ο Νίκολιτς, ήταν μαζί στη Λοκομοτίβ Μόσχας, πήραν κύπελο μαζί και ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει. Αυτά σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, για να το κλείσω. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι προσπαθεί να πάρει ένα χαφ, όντως εκεί εστιάζει και θέλει κάτι πραγματικά αξιόλογο, και υπάρχει τις τελευταίες ώρες και ένα σενάριο από την Ιταλία ότι η Βενέτσια θέλει να πάρει τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, θυμίζουμε από τότε που 300, είναι η δεύτερη περίπτωση, ο δεύτερος θεματοφύλακας για την Ένωση. Πάμε στο Γιώργο Στράτζαλη να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ του Άρη και θα συνεχίσουμε μέσα μετά. Έλα Γιώργο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
3: Ωραία. Εντάξει, ο Άρης μετά τον Μπασίρου θέλει να τρέξει να κλείσει κι άλλες μεταγραφικές εκκρεμότητες, να καλύψει κενά εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι πλέον λιγότερο από 2 εβδομάδες για την πρώτη συγκέντρωση και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, κοίταξε, ο Μπασίρου είναι ένας παίκτης ο οποίος, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, προσθέτει στον Άρη και εντάσεις και ταχύτητα στη μεσαία γραμμή. Ένας παίκτης που ήταν βασικός στα 26 από τα 28 παιχνίδια που έκανε πέρσι στην Τουρκία με την Κέρτζη Μπερλική. Ένας παίκτης που τον είχε τσεκάρει και ο Ρουμπέν Ρέγες, με αυτόν διαπραγματεύτηκε και ήταν από τους πρώτους στόχους που κατάφερε να κλείσει ο Άρης αυτή τη συμφωνία για τριετές συμβόλαιο. Με τον Μπασιρού, το Χόγκλα, το Ράτσιτ και το Γέση, νομίζω ότι ο Άρης εκεί κλείνει ένα πολύ σημαντικό κενό και δημιουργεί ένα πολύ καλό γκρουπ στη μεσαία γραμμή. Προτεραιότητα πλέον από εδώ και πέρα είναι να κλείσουν οι στόπερ. Από όσο γνωρίζω και με τις πληροφορίες που έχω, πλέον ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με έναν από τους στόπερ που συζητά τις τελευταίες εβδομάδες. Μένει να δούμε αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα κλείσει και αυτή η μεταγραφή, προκειμένου σιγά σιγά να καλύπτονται βασικά κενά, γιατί αυτή είναι η επιθυμία του Μιχάλη Γρηγορίου μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και ειδικά μέχρι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έχουν κλείσει τουλάχιστον τα βασικά κενά του ρόστερ. Και αν δούμε τα βασικά κενά, αυτά τα περισσότερα αφορούν στην άμυνα, με 2 στόπερ που θέλει να αποκτήσει ο Άρης, με ενίσχυση στην αριστερή γραμμή, καθώς εκεί υπάρχει μόνο ο Φρίντεκ που αν μείνει θα μείνει για να δώσει βάθος στο ρόστερ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δικαιολογημένα το βάρος έχει πέσει σε αυτήν τη γραμμή, στη γραμμή της άμυνας.
0: Γιώργο, ποιοι είναι οι νεαροί που θα ανέβουν?
3: Αυτό θα έλεγα. Γιατί έχει γίνει μια προεργασία από τον Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας, με δική του εισήγηση και μετά φυσικά και από αξιολόγηση που έγινε και από τους υπεύθυνους των τμήματων υποδομής, τον Γιώργο τον Κολτσίδα και τον Παναγιώτη Αλεξιάδη. 3 νέοι μικροί θα ακολουθήσουν την πρώτη ομάδα, ο Σιταράς, ο Καραμαλής και ο Αντωνιάδης. Ο Σιταράς αγωνίζεται κεντρικός αμυντικός, ο Καραμαλής επιθετικός, ο Αντωνιάδης είναι αριστερό μπακ. Μετά από εισήγηση και του Μιχάλη Γρηγορίου, αυτοί οι 3 ποδοσφαιριστές θα πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα στην προετοιμασία. Είναι ούτως ή άλλως ο Χαρούπας, ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ο Παπασαραφιανός που είναι επιθετικός και ο Κάμπτσης που είναι στόπερ. Παίκτες που όμως είναι ήδη επαγγελματίες και έχουν ακολουθήσει ούτως ή άλλως και προετοιμασίες τα προηγούμενα χρόνια, όπως και ο Καραμαλής βέβαια, ήταν και πέρυσι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Επιλέχθηκε να ακολουθήσει και φέτος την προετοιμασία της πρώτης ομάδας, και αυτό μετά από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγόρη, ο οποίος θέλει να τους δώσει χώρο και χρόνο, να τους αξιολογήσει τόσο μέσα από την καθημερινότητα του Άρη στο διάστημα της προετοιμασίας, όσο και μέσα από τα φιλικά που θα τους δώσει και χρόνο συμμετοχής.
0: Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή μέρα,
0: να είσαι καλά. Μπάγκερ Λεβερκούζεν για Μαυροπάνο, Κώστα.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρεται για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό που έπαιζε στην Premier League στη West Ham. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Γερμανία για τον Μαυροπάνο, ενώ από ό,τι βλέπω η Τσέλιε θέλει τον Κούτρι, και το λέω αυτό γιατί το όνομα του είχε παίξει και για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Τώρα οι Σλοβαίνοι εκφράζουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ο Κούτρις, ο οποίος έπαιζε στην Πολωνία, στην Πογκόν.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό να πούμε λίγο ότι ασχολούνται με την περίπτωση του Σόφιαν Αμραμπάτ, ο αδερφός του είχε παίξει, θα θυμάσαι Δημήτρη, στην ΑΕΚ, έτσι ο Μαροκινός
0: χαφ. Ο αδερφός του είναι βασικός, έτσι, στην Εθνική Μαρόκου.
1: Σόφιαν Αμραμπάτ, θα δούμε κατά πόσο μπορείς να τον πάρει. Έχει ψηλό συμβόλαιο στο Φενέρμπαχτσε, έχει απολαβές 4,5 εκατομμύρια ευρώ, θέλει να τον δώσει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και για να μην το ξεχάσουμε, σήμερα έγινε και η κηδεία του Τάκη του Γκόνια, έτσι. Η κηδεία έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Έφυγε, όπως είπαμε και χθες, ηλικία 54 ετών ο Τάκης ο Γκόνιας. Ήταν πάρα πολύ, πέρα από συγγενείς, φίλοι, παλιοί παίκτες. Βλέπω εδώ διάφορα πρόσωπα σε φωτογραφίες, όπως βλέπω τον Δάρα, τον γιατρό του Ολυμπιακού, βλέπω τον Ντανιέλ Μπατίστα, πολλοί κόσμος, και ο Τζόρτζεβιτς, και από τις ομάδες οι οποίες αγωνίστηκε πολλά συλληπιτήρια, Στεφάνια, έτσι βλέπω εδώ τα Στεφάνια, από τον Γιάννη τον Κομπότη, τον πρόεδρο του Λεβαδιακού.
0: Ήτανε από τη Βιωτία,
1: ήταν από εκεί, έπαιξε ο Λεβαδιακό. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, νομίζω μόνο οι δικοί του άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν πραγματικά τον πόνο. Είδα και ένα μήνυμα της Έρικας Πριζαράκου, πάρα πολύ συγκινητικό, για τον Γκόνια, φαίνεται τον ήξερε του Τάκη τον Γκόνια. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτή την περίπτωση, να πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία, κυκλοφορεί στο μπάσκετ το όνομα του Μακίσικ, ότι ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, στην Τουρκία,
0: δεν είναι τωρινό.
1: Ναι, καιρό αυτό. Στην Τουρκία λένε βέβαια ότι είναι κοντά στην Τουρκ Telekom. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο ΠΑΟΚ, που είναι γνωστό ότι πιάνει, ότι κυνηγά να πάρει ένα τριάρι, έτσι, για να κλείσει το ρόστερ. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή το είδαμε και στην περίπτωση με το Σίλτς που ακούστηκε πάρα πολύ, δεν βγήκε από την ΚΑΕ ότι
0: για
1: ήταν ο Σίλτς, ας πούμε, συγκεκριμένα στόχος.
0: Υπάρχει και ενδιαφέρον από τη Φενέρ τώρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω, το φαίνεται ότι κλείνει κάπου αλλού.
0: Και δεν, για τον Άρη είχε ακουστεί. Δεν
1: βγήκε, ας πούμε, ναι, δεν βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κυνηγήσει αυτό ως ρεπορτάζ, ναι, από την ΚΑΕ. Όπως δεν είχε βγει και του Χεζόνια, ακούγονται πολλά ονόματα. Φαίνεται, το είχε πει ο Γιώργος ο Πετρίδης τώρα και τον επικαλούμε γιατί είναι σε άδεια ο Γιώργος, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια κίνηση από το πάνω ράφι σε ό,τι έχει να κάνει με το τριάρι. Έτσι. Και νομίζω ότι καλό είναι να το περιμένουμε. Έχει την άνεση, αυτό νομίζω είναι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε στις μεταγραφές, ότι έχει κλείσει όλο το υπόλοιπο ρόστερ και ότι έχει την άνεση να ψαχτεί λίγο παραπάνω για να πάρει ένα τριάρι, το οποίο θα είναι ο παίκτης σημείο αναφοράς ενδεχομένως. Τώρα, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν βλέπω προς το παρόν να υπάρχει άλλη εξέλιξη. Λένε ότι ο Ντεφράι μπορεί και σήμερα να κλείσει υπόθεση. Θα το περιμένουμε. Έχει αρχίσει η δουλειά η ομάδα των Πρασίνων. Πολλές ατάκες από τον Ίστρουπ. Θα το δούμε γιατί είναι από τα νέα πρόσωπα στο πρωτάθλημα. Επίσης, να πούμε η είδηση, Δημήτρη, ότι στο BCL της επόμενης περίοδου, στο Basketball Champions League, ΑΕΚ και Περιστέρι απευθείας στους ομίλους. Έτσι, είναι μια είδηση που οριστικοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, έγινε γνωστή η σύνδεση του BCL. Οι δύο ομάδες είναι απευθείας στους ομίλους, η ΑΕΚ και το Περιστέρι. Απ' την άλλη, Προμηθέας και Κολοσσός θα παίξουν στα προκριματικά για να πάρουν μια θέση
0: το Περιστέρι
1: στη φάση των ομίλων.
0: Είχε παίξει Κώστα με τον ΠΑΟ.
1: Όχι Περιστέρι, Προμηθέας και Κολοσσός, συγγνώμη. Περιστέρι, Προμηθέας.
0: Ναι. Η ΑΕΚ, εντάξει, είχε πάει τελικό. Έτσι,
1: η ΑΕΚ τελικό.
0: Πάλι μπορεί να στοχεύσει.
1: Το Περιστέρι είπαμε απευθείας, άρα έχουμε να δούμε στα πραγματικά.
0: Το Περιστέρι όμως πέρσι είχε παίξει στο FIBA Europe Cup με,
1: ναι,
0: τον ΠΑΟ.
1: Ναι, με τον ΠΑΟ.
0: Άρα αλλάζει διοργάνωση το Περιστέρι και πάει στο Basketball Champions League.
1: Γιατί έβγαλε το Basketball Champions League μια ανάρτηση και έχει μέσα και την ΑΕΚ και το Περιστέρι. Είναι απευθείας ομίλους και προκριματικά τον Προμηθέα και τον Κολοσσό της Ρόδου.
0: Άρα τέσσερις ομάδες παίζουν στο Champions League, έτσι, στο Basketball Champions League. Από ό,τι βλέπω ο Ηρακλής θα πάει στο FIBA Europe Cup, έτσι. Εκεί θα παίξει ο Ηρακλής από του χρόνου.
4: Έλα, Κωστή, σου έχω είδηση.
1: Για πες.
4: Γιατί το έχεις αναφέρει αυτό με τους λαγοκέφαλους.
1: Τι έγινε?
4: Λοιπόν, από το Υπουργείο βγήκε η ανακοίνωση, 5,33 ευρώ το κιλό, τόσο θα είναι η επιδότηση για τους ψαράδες που θα πιάνουν λαγοκέφαλους.
0: Είναι... Δηλαδή πιάνουν οι ψαράδες λαγοκέφαλους και πού τους πηγαίνουν, ξέρουμε? Οι επαγγελματίες ψαράδες.
4: Επαγγελματίες, ναι.
0: Δεν μπορείς δηλαδή να πας εκεί που είσαι ερασιτέχνης να πιάσεις λαγοκέφαλους.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγεται αυτό?
0: Όχι, ρε, σιγά να πάει, αφού είναι τοξικό.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω, ρε φίλε.
0: Φω, Θανάση με έχει πει ότι είναι τοξικό. Δεν τρώγεται
1: Θανάση αυτό. Θανάση δεν. Όχι, δεν το ξέρω.
0: Καταρχάς αυτό λέει, άμα σε δαγκώσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο.
1: Μα από εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα.
0: Από εκεί, γιατί να πας σε τέτοιο ψάρι.
4: Και τρώνε και, και τα ψάρια.
1: Ναι, τα πάντα τρώνε. Άστο, είναι φοβερό.
0: Άρα οι επαγγελματίες, Θανάση, ενημέρωσε μας λίγο, ρε φίλε.
1: Καλό είναι αυτό.
0: 5,33 το κιλό.
1: Πιάνεις ένα δεκάκιλο λαγοκέφαλο, παίρνεις 53 ευρώ. Δεν είναι άσχημα. Καλά είναι. Επαγγελματίες εννοείται, ρε φίλε. Ναι, λέμε για τους επαγγελματίες ψάραδες.
4: Στην Κρήτη παντός είδα μια καρότσα είχαν, όλοι γεμάτοι.
1: Μην ξεμείνουμε από άλλα ψάρια δεν τρώμε για να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Να παίρνουν να πιάνουν για ένα ψάρι άλλο.
4: Μα οι ψαράδες θέλουν να τα πιάνουν γιατί τους τρώνε τα ψάρια.
1: Αυτά δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Συγγνώμη τώρα, δεν υπήρχαν
4: τα προηγούμενα. Σκαλάνε τα δίχτυα, έλα εδώ έχουμε τον ψαρά μας ενημερώνει.
1: Ειδικά δίχτυα, ρε Θανάση.
4: Ρεπορτάζ, ζωντανό.
0: Τι δίχτυα είναι αυτά.
1: Καινούργια, να δουλέψουν και αυτοί που φτιάχνουν δίχτυα.
4: Γιατί τους τρυπάνε παιδιά τα δίχτυα, εδώ.
0: Τόσο
4: δυνατό.
1: Αυτά τα ψάρια δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα γεννήθηκαν.
0: Αυτά πρέπει να εμφανίστηκαν τώρα, δεν πρέπει να
4: αναπτύξουν. Είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Τι έγινε, τι ήταν αυτά δηλαδή, ήταν σαρδέλες και γίνανε λαγοκέφαλο. Α, ήρθαν εδώ. Ξαφνικά δηλαδή πιάσανε.
4: Δεν είναι ξαφνικά.
0: Τους αρέσαν τα νερά της
1: Μεσογείου.
4: Εδώ ήρθε Καρχαρίας.
1: Καρχαρίες βγαίνανε και άλλα χρόνια. Καρχαρίες πάντα βγαίνανε.
0: 43 είδη καρχαρίων στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πάντα καρχαρίες. Αυτό είναι κάτι καινούργιο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει λαγοκέφαλος. Ήξερα το ψαρονέφρερε.
0: Κοίταξε τι.
1: Ποιο είναι το καλύτερο ψάρι, το ψαρονέφρε, το ξέρεις αυτό είμαστε.
0: Αυτό μπορεί να, άμα κανένα πιτσιρικά μας το πει, μπορεί να στο πει σίγουρα.
1: Να στο πει, ωραίο το ψαρονέφρε. Προτιμώ από ψάρι.
0: Ναι, αλλά είναι, δεν είναι ψάρι.
1: Ναι, αυτό λέω, το προτιμώ, δεν το ξέρεις. Ποιο ψάρι αρέσει το ψαρονέφρε.
0: Τσιπούρα, λαβράκι, δεν σ' αρέσουν αυτά.
1: Μ' αρέσουν, φακρύ. Πρώτο το κρέας.
0: Εντάξει, ο καθένας είναι ο καθένας, ρε φίλε. Όπου μεγαλώσει είναι το γούστα του. Αλλά και το ψαράκι είναι ωραίο, έτσι.
1: Ωραίο,
0: είναι για καλές καταστάσεις. Η Τάνια θέλει σαρδέλα.
4: Η Τάνια θέλει φαγκρί, λαβράκι, τσιπούρα και σαρδέλα πολύ ωραία είναι.
0: Σαρδέλα να ξέρεις.
1: Σαρδέλα καλονίδα.
0: Με έχουν πει ότι είναι η πιο θρεπτική.
4: Είναι και πιο θρεπτική και η πιο φθηνή.
1: Το πιο θρεπτικό, το πιο τίμιο, απαραίτητο για τις εγγύους.
0: Σαρδέλα.
1: Δεν έτρωγε γυναίκες. Δεν τις έπαιρνε σε σαρδέλα.
0: Εγώ, εμένα μου αρέσει πολύ σαρδέλα.
1: Σαρδέλα είναι και ο γάμος είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Λοιπόν, γενικώ θα τρώω όλα τα ψάρια, δεν έχω πρόβλημα. Δημήτρη,
1: η σαρδέλα είναι
4: όλα.
1: Το πιο τίμιο ψάρι.
0: Και τσιπουράκι.
1: Και πραγματικά είναι εξαιρετική άμα πας στην Καλονή. Στη...
0: Άλλωστε να ξέρει το μότο μου εμένα είναι καλό φαγητό και καλή παρέα.
1: Το καλύτερη σαρδέλα. Σαρδέλα Καλονή χοντρή.
0: Εκείνη το έχετε και τη γανιτή, φίλε.
1: Ναι, παντρεμένη. Αυτές που τις ανοίγουν, ξέρεις.
4: Και παντρεμένη και ελεύθερη. Θα τρώει ο Δημητράκης.
1: Κλείνουμε, θα πάει αλλού εκπομπή και δεν είναι καλά. Θα πάει αλλού και δεν μας συμφέρει. Κλείνουμε. Πάμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου πρώτα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Λάκι.
7: Τάκι.
8: Λάκι 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκη.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 90.

0: Ήλα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, όταν οικοδόμος έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο τραυματίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Θεαγένιο Θεσσαλονίκης απέκτησε υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα παρασκευής κύτταροστατικών φαρμάκων. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας, από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας, υπέβαλε σήμερα ο Άγγελος Χαριστέας. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Συναγερμός σήμανε στο μεσημέρι στις αρχές, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μετσόβου κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διάρκεια υδροληψίας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί στη συνέχεια έκρηξη. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν σώοι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διασώθηκαν χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Πω, πω, πω.
12: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά.

0: ΕΑΤ Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Κόψε και μοίρασε στα Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο άντρας τι δουλειά κάνει?
1: Θα μιμήσει.
0: Κάθε μέρα?
1: Κάθε μέρα, αφού δεν έχει δουλειά.
2: Ψάχνεις δουλειά και έχεις αρχίσει να φρικάρεις επειδή τίποτα καλό δεν σου κάθεται. Σήμερα θα δούμε τι μπορεί να κάνεις λάθος και όλα πάνε χάλια.
3: Συνέντευξη για δουλειά. Είτε έχεις περάσει από αυτή τη διαδικασία, είτε όχι, είμαι σίγουρος πως είναι κάτι που σε αγχώνει. Όχι όμως αν έχεις προετοιμαστεί σωστά. Γι' αυτό και ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις για την εταιρεία στην οποία πας να δώσεις συνέντευξη.
4: Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Ακούτε τους κορυφαίους δημοσιογράφους της Βόρειας Ελλάδας.
3: Νούμερο 1. Ποιες δεξιότητες εκτιμάει περισσότερο η εταιρεία στην οποία πας να δουλέψεις?
5: Εδώ και 25 χρόνια στο κουρμπέτι και στην πρώτη γραμμή πίσω από το μικρόφωνο έχουμε κονταροχτυπηθεί με ελέφαντες, με λιοντάρια, με τίγρεις, με ποντικούς.
3: Νούμερο 2. Υπηρεσίες, προϊόντα και πελάτες.
6: Σιροποιητά, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και φυσικά τα νηστίσιμα μελομακάρονα, εσλί με κάστανο, εσλί ντουμπάι, εσλί βέλβετ και εσλί με σοκολάτα.
3: Νούμερο 3. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη συνέντευξη?
7: Κύριος Μπούζος.
3: Καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος του?
7: Ο οποίος είναι διευθυντής στο ραδιόφωνο.
3: Νούμερο 4. Δήλωση αποστολής και οράματος.
6: Και η φαντασία μου να το βλέπουμε ένα ψαθάκι με ένα καλάμι και ένα καλάθι γεμάτο ψάρια.
3: Νούμερο 5. Ιστορικά στοιχεία για την εταιρεία.
8: Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό.
9: Πριν από δευτερόλεπτα έγινε σεισμική φρόνηση.
10: Έχει μια μπουλντόζα εδώ πέρα, τι είναι, μια παγάνα παράνε κράκα κρούκα.
8: Από ό,τι καταλαβαίνω με το που θα πάρετε την ομάδα, αν την πάρετε, βάζοντας την πόρτα στο κλειδί.
3: Νούμερο 6. Ο ανταγωνισμός.
11: Κορονοϊό εσείς? Μετρόπολης εμείς. Κορονοϊό αυτή, Μετρόπολης εμείς. Δεν κατάλαβα.
3: Νούμερο 7. Η κουλτούρα της επιχείρησης.
5: Εδώ τώρα φτιάξε μας λίγο, ρε φίλε, φτιάξε μας.
12: Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Δεν χωράει αμφιβολία. Πώς για σένα ζω.
5: Και πώς το λες τώρα, θα με φάτε, πώς το λες αυτό?
13: Θα με φάτε, λυσάρε.
5: Να σε σήκωσε λίγο, λεπάρε. Να σήκωσε το
12: βλέπω ανεβαίνουν
3: Νούμερο 8. Η ηγεσία.
7: Όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ αυτό το πράγμα δεν το ανέχομαι. Θα έχει να κάνει με μένα. Εγώ δεν παίζουμε εδώ πέρα. Επιχείρηση είναι. Εντάξει, παίζω εδώ πέρα. Σε κάθαρα πράγματα. Να τα ακούσει και τα αφεντικό του, Ανδρώνης αυτό.
3: Και νούμερο 9. Πρόσφατες ειδήσεις και νέα πριν από τη συνέντευξη.
14: Η Γουίνεθ Πάλτροου κάνει καθαρισμό του κόλπου της με ατμό.
15: Με ατμό?
14: Ποιο κόλπο, ρε φίλε?
4: Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Για να μην...
1: Θα μιμήσει. Και πες αντίο στην ανεργία.
16: Αποχωρώντας κάθε απόγευμα 7 με 9. Ένα βήμα πιο κοντά.
5: Κάνε.
16: Με τις Γιάννης Ερμίνη και Μιχάλης. Βήπα και άλλες ερωτήσεις.
5: Ψηλαφίζοντας τον ΟΑΕΔ.gr.
17: Είναι ο ΟΑΕΔ, δεν ξέρω τι άλλαξε.
16: Δίπα.
17: Α, δίπα είναι.
16: Δίπα.
17: Τι δίπα.
16: Και μπήκα και δίπα. Γιατί από δίπα εύκολα πάει σε...
17: Ναι. Αλλά με γιώτα.
16: Καλά. Εδώ είναι... Εδώ είναι η κόμπη. Ξεκίνησε. Για όσο αντέξει. Δίνοντας μια μάχη καθημερινή με τον Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Τζερβίνη και τον Μιχάλη Τσαρόπουλο στα μικρόφωνα. Και το Λευτέρη του Χατζηπαντελή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο γεμάτο σκέφη μπήκε μέσα. Πες ρε μια καλησπέρα, παίζει τον χώρο.
17: Η χαρά τη ζωή.
16: Η χαρά τη ζωή. Η χαρά λε και παίζει στη Wall Street και τον έχουν πέσει καμιά 230 εκατομμύρια. Και εμεί κάνουμε. Και εμά δεν μα βγαίνουν τα γκολ. Ναι. Πες μια καλησπέρα, συντάραξε λίγο τον τόπο. Δεν μπορώ να του μπαίνουν μέσα. Κάτσε. Πες!
17: Ψυχή, ρε.
16: Ψυχή έχεις,
17: τι είναι αυτά, μέσα από τα δόντια σας. Καλησπέρα. Πέμπτη είναι. 26 ακόμα σήμερα, πώς έχουμε.
16: Έτσι έμπαινε στις μονομαχίες, όταν το μωρό.
14: Όρθιος σηκώνομαι για να απευθύνω καλησπέρα στον κορυφαίο, ανεπανάληπτο, ναι, μοναδικό, αξεπέραστο, ναι, και βάλτε όλα όσα κοσμητικά επίθετα γνωρίζετε πίσω από το όνομα του Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο πρωτάξιο.
17: Να τα γλυψίματα.
5: Τα ποια.
17: Τα Γλυψίματα, να. Στο Λευτέρι, το Χατζηπαντελίδη.
16: Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι.
17: Ο Λευτέρης πήρε την κρέμα. Πήρε την κρέμα από τον διευθυντή.
16: Τι γνωρίζει για το Αφογκάτο.
17: Το Σφουγκάτο.
16: Το Αφογκάτο, βρε.
17: Το Αβοκάντο.
16: Λιάν του Βλιάν, Ρουμάνια κοπιστή.
14: Αυτό το κολοσσέο ραδιοσκηνοθέτη.
17: Ανάτσι πολύ ταπεινό.
16: Όχι, όχι.
17: Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου.
16: Ναι.
17: Το Θανάση τον έχει λίγο στην απέξω. Τον πάει λίγο τρένο. Δεν πειράζει όμως.
16: Γιατί όμως έτσι.
17: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον Γιώργο. Τι γίνεται, τι έχουμε.
14: Να δώσουμε καλησπέρα στον κορυφαίο Θανάση Πολίτη στο κοντρόλ.
17: Κορυφαίο, απλά.
16: Θανάση!
17: Ούτε σηκώθηκε ούτε τίποτα. Κλείνω ευλαβικά το γόνι. Όχι. Απλά στον κορυφαίο.
16: Εσείς πράττεις και λίγο απόσταση σε αυτή την τοποθέτηση.
17: Ναι, σαφώς. Μια ψυχρότητα υπάρχει.
16: Δηλαδή βάζει κάποια όρια.
17: Βάζει. Σου λέει σε αποθεώνω, αλλά με μέτρο.
16: Δηλαδή το γνωστό και τόσο.
17: Όσο.
16: Τώρα στο όσο βέβαια είναι ο καθένας.
17: Αυτό είναι όπως το γουστάρι και το
16: σύμφωνο. Και το αξιολογεί και βεβαίως πορεύεται αντιστοίχως. Όπως καταλάβατε, σήμερα Πέμπτη, 7 και 18, 25 του Ιούνιου, το Σωτήριο Νέτος 2026 και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι δυο μας και απέναντι ένας τρεις και πίσω στο Production 4 με τη Μαρία Λάμπρου 5 κατεβάζουμε πεντάδο για μάτς. Είμαστε παρέντοι να διαχειριστούμε οτιδήποτε προκύψει, κρίση και. Πάω στον πόλεμο μου αυτή την πεντάδα. Άφοβα. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-301 Μετρόπολης, 955 στο Facebook, Γιάννη Σερβίνη στο Instagram και Σαρόκο το Παυλαμάκη και επίσης στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης για να τα πούμε όλα λυσαλέα σε μια εκπομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-αθλητικής. Εφήσε ένα πραγματικό ραδιοφωνικό αραβούργι μας, ένα σε μέ. Ναι.
17: Ωραίος ο Θόδωρος.
16: Τι Θόδωρος.
17: Από το Delaware. Με αφορμή αυτό που έπαιξε πάλι το ηχητικό και που είπες ότι οδεύουμε κάθε μέρα και όλο ένα πιο κοντά στη ΔΥΠΑ πλέον. Ακούτε την εκπομπή μετρώντας τα σκαλοπάτια. Θα μπορούσε να είναι. Σωστό ο Θόδωρος.
16: Και ούτε να ξέρε.
17: Τα μετρώντα.
16: Ούτε να ξέρε.
17: Ναι.
16: Το πώς είναι τα σκαλοπάτια. Πού να έχει ο άνθρωπος η γνώση.
17: Ναι.
16: Περί σκαλοπατιών. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Μιχάλη, τον πρωτοχορευτή, ο οποίος την ακούει την εκπομπή. Σας ακούω παίζοντας Eurotrack.
17: Eurotrack τι είναι αυτό.
16: Λέει ο φίλος ο Μάικ, ο δικός μας άνθρωπος, πρωτοχορευτής. Να τον δείτε να χορεύουμε live, να πάρει πλάκα.
17: Τι λες, ρε.
16: Ναι.
17: Μπράβο το Μάιο.
16: Ναι, σοκαριστικό. Λοιπόν,
17: να πω κάτι εδώ πέρα όμως για την έκτακτο και ενδιαφέρον τον Ανάση τον πολίτη, ο οποίος είναι ψαράς. Ότι είναι? Πλέον. Ψαράς. Ότι πλέον επίσημα υπάρχει επικήρυξη του λαγοκέφαλου 5,33 ευρώ το κιλό. Εντάξει, Θανάση.
16: Λαγοκέφαλος. Λαγοκέφαλος,
17: 5,3 ναι. Το κιλό. Αρχικά το μέτρο αφορά περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Έτσι. Σιγά σιγά θα πάει και στα άλλα μέρη. Άρα πάμε για 5,5 σχεδόν ευρώ τσέπη το κιλό στο λαγοκέφαλο.
16: Πόσο βγαίνει ένα κομμάτι. Δηλαδή ένας λαγοκέφαλος πόσο μπορεί
17: αυτό
16: να ζυγίσει.
17: Πώς το βλέπεις, ξέρω εγώ. Δεν, πώς
16: με το μάτι θα το ζυγίσω, τι είμαι για να το ζυγίσω.
17: Ένα υποβρύχιο είναι αυτό.
16: Ναι, το υποβρύχιο και ραβλός είναι.
17: Δεν έχει, δεν είναι δύο τέτοιοι. Το κιλό.
16: Δεν με δείξετε τα χεράκια σου πόσο.
17: Τα χεράκια σου, μου αρέσει.
16: Μην με δείξετε τα χεράκια σου πόσο είναι. Γιατί μπορεί να καταλέξει ένα πουθενά που δεν περίμενα. Προσδόκητα. Εδώ είμαι.
17: Πέμπτη βράδυ.
16: Άσχημα.
17: Τι καλύτερο. Να κλείσει η εβδομάδα σιγά σιγά όμορφα.
16: Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος πηγαίνει με το 5,5 το κεφάλι ή το κιλό.
17: Το κιλό.
16: Ναι, μόνο η επαγγελματία μου αρέσει που μπαίνει τώρα απέναντι μα στο Ζάκη Κουστό για να μην πω κανένα άλλο γράμμα και γίνουμε εδώ μαλλιοκούβαρα. Και μπαίνει ο αδερφός μου, ο Σόλων Πολίτης.
17: Ναι, όχι καλά, καλά.
16: Ο οποίος
17: σου λέει δεν είναι για όλους. Δεν μπορεί να πάμε εμείς τώρα οι απλοί, ξέρω εγώ, οι πλεμπέοι να πεις πάρα ψαρέψω να κυνηγήσω λαγοκέφαλους.
16: Και εδώ έρχεται το πολύ σημαντικό ερώτημα. Σόλων.
17: Ναι.
16: Πώς τον θες το λαγοκέφαλον, των μισών ή όλων.
17: Όλων το θέλω.
16: Όλων, αλλά δεν μπορείς να τον εψαρέψεις. Καθότι, για να μπορέσουμε να κάνουμε την επεξήγηση, μόνο για επαγγελματίες ψαράδες. Και εγώ, δηλαδή, αν πάω στην Ελλάδα, δεν είμαι. Άμα δηλώσεις επαγγελματίες ψαράδες, δεν είμαι.
17: Άμα δηλώσεις, ναι.
16: Δεν ισχύει το ότι δηλώσεις είσαι.
17: Βέβαια.
16: Και ποια είναι τα κριτήρια ενός επαγγελματία ψαρά. Γιατί ψαράς λογίζει. Γιατί. Μιλάει από μέσα. Πάρε μικρόφωνο. Αν έχεις ψυχή, για πρώτη φορά. Πάρε το μικρόφωνο, τοποθέτησε το μπροστά σου στο ματάκι σου.
17: Παρουσιάσου πρώτα ποιος είσαι. Είμαι ο Και λέγομαι.
16: Θα μιλήσω με πρώτη φορά στον αέρα η ΕΣΟ μου. Ναι. Εδώ ο αρχιλογία
17: και θα μιλήσω για την αυτιλία και την αλεία. Μπράβο. Τα οποία κατέχω.
16: Ειδικά την αυτιλία.
17: Ναι.
16: Να πάρουμε και την κυρία Κελικούση, να την έχουμε σε δεύτερη γραμμή, να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση. Τον τύπο των Ήλων. Λέει ο Θανασιοπολίτης, όσο με συζητάμε ένα θέμα που πραγματικά καίει τη Μεσόγειο. Ότι ο λαγοκέφαλος λέει μόνο επαγγελματίας φέρας. Και λέω, ποιος λογίζεται επαγγελματίας φέρας? Λέει, έχει σκάφος.
17: Όχι.
16: Παρά από
17: έχεις
16: την ακαή.
17: Και είπε. Όχι.
16: Τι, μόνο αυτοί που έχουν γρήγορα είναι επαγγελματίες ψαράδες. Και προτείνει άμεσα, γιατί είναι άνθρωπος που δίνει λύσεις.
17: Τον εργοδότη να σε.
16: Πες τον Παύλο τον Ανδρών να σε δηλώσει ψαρά.
17: Ναι.
16: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
17: Αντί για υπάλληλο γραφείο, ας πούμε, ή τι είσαι δημοσιογράφος.
16: Το τι είμαι.
17: Τι δηλώνεις.
16: Άσε. Γιατί αυτό είναι μια τρέλα.
17: Τι λέει ο Θόδωρος. Βάση του τρισμέγιστου Στεφανάρα, 54 πες του Ρινόκερου.
16: Τι 54.
17: 54 λέει.
16: Τι 54.
17: Αυτό που λέγαμε πριν για.
16: Ξέρω.
17: Τα μεγέθη.
16: Ναι. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, είμαι και κυτρινόμαυρη Περαία. Είμαι γυμναστήριο και σα έχω μια ερώτηση. Κανένα σετ κανονικό χωρί να γελάσουμε θα κάνετε, λέει, ή θα μα βγει η καρδιά.
17: Κανένα σετ.
16: Να κάνει προπόνησα.
17: Όχι.
16: Όχι DJ σετ, όχι Ντέμπορα Ντελούκα.
17: Ναι, βρε, το ξέρω. Κατάλαβα.
16: Ντέμπορα. Και πέλεση. Με 5,5 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλο περιμένω τον πρώτο που θα σκεφτεί να κάνει χθιοκαλλιέργεια λαγοκέφαλο. Κοίταξε, έχει γεμίσει τόπο.
17: Δηλαδή, κάτσε ρε, άμα μαζέψει κάποιο 100 κιλά λαγοκέφαλο, πόσο είναι με 5,5 σχεδόν πε.
16: 550. Ναι, καλά, 550.
17: Άσχημα.
16: 100 κιλά.
17: Όχι, ρε.
16: Όχι, 20.
17: Ναι, ρε.
16: Σταμάτα λίγο ένα δευτερόλεπτο. 5,5 ευρώ το κιλό.
17: Ναι, 100 κιλά. Τι.
16: 5,5 εκατοστάρια.
17: Εγώ τι είπα.
16: Εντάξει.
17: 5,5 δολάρια.
16: Ναι.
17: Άσχημα.
16: Άσχημα, τι.
17: Να πληρώσει την εφορία. Τα σκαλιά λέει, τα σκαλιά, ναι, τα 54 σκαλιά βάσει του Στεφανάρο. Στεφανάρο θα έχει μετρήσει 54. Ναι, άμα πιάσει από το δεύτερο και κάτω, μπορεί να είναι και 54. Ναι.
16: Δεν το θυμίζω, δεν το έχω. Τα 54 δεν ήξερα. Mm. Από εδώ έχουν υποθεί πάμε πολλές φορές. Η ερώτησή μου λοιπόν παραμένει. Έφευγε, σα πένε Σαββατοκύριακο, αν το κάνανε ελεύθερο και για του αεραστέχνε παράδε, να πα να μαζέψει λαγοκέφαλου.
17: Εννοείται, ρε. Πάγα κάνει. Τι λε το.
16: Με το μεταξύ.
17: Εύκολα λεφτάκια.
16: Ναι. Για να μπορέσουμε λίγο να προχωρήσουμε, να το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Αυτό βγαίνει και εδώ και στην Καλλικράτη, έχει και εδώ.
17: Λαγοκεφαλό.
16: Έχει βεριά εδώ, σε ζώπο.
17: Δεν έχω ακούσει κάτι για Χαλκιδική. Μέχρι στιγμής.
16: Εσύ έχεις ακούσει κάτι, Σόλων? Κάτω πού? Λέει ο Θανασιοπολίτης.
17: Υπάρχει παντού.
16: Ότι έχει παντού, αλλά δεν έχει την πληθώρα που έχει κάτω και λέει νότια.
17: Ναι.
16: Και ρωτάω, νότια πού? Στη Γάβδο! Σήκω και δείξτε! Σήκω και δείξτε εδώ στην κάμερα! Γιατί σηκώθηκε και μου έδειξε εδώ! Εδώ πού! Δείξτε!
17: Καλό είναι λίγο αυτές οι χειρονομίες και λίγο τα έσχια αυτά λίγο να σταματήσουν.
16: Έχετε και έχετε βρωμής! Σας έλεγα ζώα! Γιατί σας αγαπούσα!
17: Λίγο σεβασμός λίγο, εντάξει.
16: Σας έλεγα
17: υπάρχουν
16: ζώα!
17: Υπάρχουν κάποιοι εδώ οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν για να κάνουν εκπομπή.
16: Όταν λέει νότια, πού είναι εμφανίζονται τα μεγαλύτερα.
17: Νότια Αμερική.
16: Νότια Κορέα. Έχω μπλέξει. Α πω τι γίνεται. Έχω μπλέξει με δύο θρασίτατε.
17: Με δύο βλάκε. Όχι, αυτό πήγε να πει. Πήγε να πει με δύο βλάκε. Με δύο βλάκε.
16: Που ακούτε είναι εδώ ο Γιάννη Τσερβίνη και λέει Νότια Κορέα και απέναντι ο Θανάσης Πολίτης που δεν τον ακούτε.
17: Όχι, Νότια Αμερική παγώ.
16: Λέει Νότια Αμερική. Λοιπόν, α πω κάτι. Έχουμε μπλέξει με ένα σύστημα το οποίο αντιφάγω αθηνοκεντρικό.
17: Ναι, η Αθήνα. Η Αθήνα πάλι φταίει για όλα.
16: Η Αθήνα μα έχει πάρει και στου λογοκέφαλου δηλαδή.
17: Τι όλα τα πήρε η Αθήνα.
16: Α πάρει. Ναι, εντάξει.
17: Εκείνο και α το πάρει.
16: Όταν λέει νότια εννοεί, εκεί που θα πάω, εγώ θα έχει λαγοκέφαλο. Δηλαδή.
17: Να αυτό εκεί ναι, θα είσαι φουλ. Περικυκλωμένο θα είσαι. Δεν βλέπω να βγαίνετε για μπανάκι με τη Λαβού. Ή θα είστε πάρα πολύ ριχά.
16: Κουστό.
17: Πάρα πολύ ριχά.
16: Εσένα λέω. Και ριχά αφού βγαίνει, δεν είδε που το βγάλανε έξω με ψωμάκι.
17: Εντάξει, δηλαδή.
16: Με ψωμί και κασέρι το βγάλανε
17: έξω. Άμα μπει λίγο 4-5 μέτρα, τι θα κάνει δηλαδή.
16: Πόσο να μπει.
17: Για φάει. Άμα το φάει εκείνο, μπορεί να.
16: Πόσο να μπει 4-5 μέτρα.
17: Ναι.
16: Και τόσο να.
17: Όχι, εσύ να μπει 4-5 μέτρα. Άμα εσύ θε τόσο.
16: Τόσο να μπει.
17: Εσύ αγόρι μου
16: μετράει, δεν έχει.
17: Μαγκιά σου.
16: 4-5 μέτρα, άμα μπει.
17: Και να είσαι και γερό. Και να το χαρεί.
16: Σε 10 πόντα.
17: Εγώ θα σου πω. Εγώ θα σου αφαιρέσω την ικανοποίηση.
16: Όχι, τι χαρέ του καθενό.
17: Του καλοκαιριού. Το πόσο βαθιά θα μπει στη θάλασσα.
16: Αυτό που με.
17: Σε τρομάζει, σε φοβίζει, σε αγχώνει.
16: Τίποτα από όλα αυτά.
17: Ναι.
16: Που με ερεθίζει διερευνητικά.
17: Το τι σε ερεθίζει, το ξέρει εσύ προσωπικά εδώ.
16: Είναι ότι στη Νότια Ελλάδα να λέει εκεί στη Ρόδος, αυτά εκεί ναι. Βγαίνουν λαγοκέφαλοι στην παραλία.
17: Εκεί κατά κόρον. Και βγαίνουν κοπάδια. Παρέες. Εκεί παρέες βγαίνουν. Έτσι, άμα πειράξει ένα.
16: Ναι,
17: ναι. Αν πειράξει και ένα λαγοκέφαλο, δηλαδή τον κάνει τον κλωτσίσει με
16: στην παραλία.
17: Φωνάζει την παρέα του.
16: Έχω μπλέξει πραγματικά με δύο θρασιτά του. Με δύο θρασιτά που ζητώ απεγνωσμένα να βρω τη γνώση και την πληροφορία. Αλλά σε ποιους απευθύνομαι, λέει του Μετρόπολη 95,5, σε δύο θρασιτά, σε δύο θρασίμια, σε δύο εσχρούς, σε δύο ποταμούς.
17: Σε δύο κατημάδες.
16: Σε αυτές τις κατημάδες, τις οποίες όμως πρέπει μαζί το απορριφθούμε δίκαια. Και η ερώτηση θα επιμείνει, πού πρέπει να προσέχω περισσότερο. Τι δαγκώνει πιο εύκολα ο λαγοκέφαλος.
17: Δαγκώνει...
16: Πόδι, γαμπά.
17: Και λίγο πιο πάνω το πόδι.
16: Κνημή.
17: Λίγο πιο πάνω.
16: Γονατό.
17: Λίγο πιο πάνω.
16: Αγωνοψωήτη.
17: Λίγο πιο πάνω. Και δεξιά.
16: Α, τώρα πάλι αγωνοψωήτη. Θέλω να μοιραστώ κάτι με το λαό.
17: Αυτό είναι ιατρικό στους ποδοσφαιριστές που κάνουν τα ρεπορτάζ. Έχει ένα πρόβλημα στο αγωνοψωήτη. Θα μείνει δύο εβδομάδες εκτός.
16: Έκανα σήμερα πρώτη φορά μαγνητική.
17: Και τι κατάλαβες. Πώς ένιωσες.
16: Να σε πω κάτι. Πρώτα απ' όλα χωράω. Οπότε να πούμε ένα μπράβο στους ανθρώπους οι οποίοι.
17: Αυτό είναι σημαντικό. Έχουν ανοίξει τα μεγέθη.
16: Οι ορίζοντες.
17: Έχουν βγει και τα έξτρα έξτρα λάθη. Ναι, ναι.
16: Φοριούνται χειμώνα καλοκαιρινή.
17: Μπράβο.
16: Είναι κολλάξιον.
17: Ναι.
16: Κολλάξιον. Δεύτερον,
17: ωραία.
16: Κάνει πάρα πολύ θόρυβο.
17: Ωραία, τι σε πειράζει εσένα. Τι ήθελε, ισχύει να κοιμηθεί.
16: Όχι, κοιμήθηκα. Έβαλα κάτι ακουστικά και κοιμήθηκα. Δεν είχα πρόβλημα.
17: Ωραία, πόση ώρα δίνει.
16: 15 λεπτά.
17: Άσχημα.
16: Τον λέω μέχρι πού θα μπω. Θα μπει όλο.
17: Όλο θα μπει. Όλο θα μπει για να γίνει σωστή εξέταση.
16: Σταματάρει.
17: Αν εσύ δεν θέλει να μπει όλο, μπορείς πριν κάνεις την εξέταση να ζητήσεις και να πεις κυρία, εγώ δεν θέλω να μπει όλο.
16: Τον λέω τον άντρα, ναι. Θα μπω όλος μέσα.
17: Όλος. Ονικά θα βουτήξεις.
16: Δεν θα σε πω, μπορώ να κάνω μια κουβέντα η οποία πραγματικά
17: ωραία, θα μπορέσει. Ωραία. Σταματάω, σταματάω.
16: Το ρωτάω λοιπόν, θα μπω όλος μέσα. Μου λέει θα μπεις, απλά δεν πρέπει να πολυκουνιέσαι, λέει. Μόλις. Ας πω κάτι. Έχει δέει, μιλάμε τώρα. Και θα ήθελα πραγματικά να υπάρχουν να ακούγονται τα πράγματα που λέει ο απόλυτα χυδαίος. Εσχρός. Ένας άνθρωπος εσχρός εκπρόσωπος ψυχοληψίας αυτού του τραπεζιού. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επιτίθενται στην ψυχολογία μου καθημερινά, ας πούμε. Ανεβαίνω γολγοθά. Μου λέει, και τώρα πότε θα τελειώσει, μου λέει μην κουνηθείς, λέει θα τελειώσει, το κατάλαβεις. Εντάξει, λέω, παπά. Αυτό έκανε ένα βόμβο, ένα ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, σαν να βαρέω Τζαμάλ. Του λέει, βγαίνω έξω, το λέω, έτοιμος. Μου λέει, για να σε έβγαλα, μου λέει, δεν είσαι καν ξυπνιός. Τελειώσαμε και έφυγα. Αλλά μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί με τρομάζανε, μου λέει, άμα θα μπεις όλος μπορεί να αγχωθείς, άμα θα...
17: Πεις μισός, μπορεί πάλι να αγχωθείς.
16: Όχι, γιατί εγώ έλεγα να μπω μέχρι τη μέση. Γιατί έτσι κι αλλιώς λαγωνοψωήτη και λεκάνη θα κάνουν. Μου λέει όχι, μπορεί να τον βάλεις. Μπορεί.
17: Μπες μέχρι τη μέση και βλέπουμε.
16: Θα μας αρέσει.
17: Θα δούμε πώς πάει. Και θα αποφασίσουμε μαζί.
16: Πάλι σαν γιατί δεν μπορώ άλλο, ρε. Άιτε, πάση.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η ώρα είναι 7.30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Βλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Κουάσι Σίμπο, του 27χρονου διεθνούς μέσου από την Γκάνα, ο οποίος δίνει το παρόν στο Μουντιάλ και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα με την Οβιέδο. Παράλληλα, δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες. Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ στο εξωτερικό συνδέουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου με την άλλη τυχάτη της Σαουδικής Αραβίας. Θέση υπέρ του Γιάννη Κωνσταντέλια πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος καταδίκασε τη στοχοποίηση του νεαρού διεθνούς μεσοπιθετικού μετά την πρόσφατη απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως οι πόρτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα παραμείνουν ανοιχτές για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή, η διοίκηση συνεχίζει την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας με το πρωτότυπο μότο: ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες, εσύ ακόμη δεν έφτασε στο Καφτατζόγλιο, πάρε το διαρκέ σου. Οριστικοποιήθηκε στο μεταξύ το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Ηρακλή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ιταλία, καθώς η Πάρμα ανακοίνωσε επίσημα το παιχνίδι με τους Κιανόλευκους, που θα αντιμετωπίσουν ακόμη τις Μπολόνια, Παλέρμο και Κρεμονέζε. Στον Βόλο ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Χαμζά Μεντίλ, ο 29χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Θεσσαλική ομάδα. Στο μπάσκετ, ο Άρης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σημαντική προσθήκη, καθώς η Zenit ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Νέναντ Δημητρίεβιτς, επιβεβαιώνοντας πως θα εισπράξει buy-out από τους κιτρινόμαυρους. Ο 28χρονος διεθνής γκάρντ από τα Σκόπια αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαδικασίες. Στον Παναθηναϊκό, ο Μουσταφά Φαλ πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι η επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σακίλ Μακκίσικ, ο οποίος ολοκλήρωσε έναν επταετή κύκλο παρουσίας στους Πειραιώτες. Η Εθνική Ανδρών άρχισε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκόνια στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η ισπανική ομάδα εξετάζει τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα ως πιθανή λύση για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τέλος, το παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται απόψε με τις αναμετρήσεις Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία στις 11, ενώ τα ξημερώματα θα διεξαχθούν οι αγώνες στην Ισία Ολλανδία και Ιαπωνία Σουηδία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
22: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
23: κόκκιπε,
22: κομπάνιο, teamcollege,
24: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
26: Στο έξυπνο σπίτι LG
8: δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης.
9: κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε και μαζί θα πάμε έως και τις 9.30, όχι 8.30, όχι τις 9.30.
1: 9.30 δύσκολα.
0: Όχι τις 8.30. Και επειδή είμαστε σε ωραίο mood, σας δίνουμε δυνατότητα για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζαριστών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής για το 2026 για να χαρίσει στο κοινό δυνατές ερμηνείες και τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, δεν έχετε παρά να καλέσετε τώρα στο 2310909090 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Βιαστείτε, γιατί οι τρεις πρώτες γραμμές κερδίζουν. Τώρα καλείτε 2310909090, οι τρεις πρώτες γραμμές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για Ελεονόρα Ζουγανέλη. Άσχημα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα, θα πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματάκια. Κάποιοι χλεβάζουν το κομμάτι της μαγνητικής. Θα καταλάβω γιατί τι χλεβάζουν.
1: Ο Θόδωρος λέει δηλαδή και δεν θα μπει όλος και δεν θα κουνιέται. Ας πάει για ψάρεμα καλύτερα.
0: Μπράβο, αλήθεια λέει ο καλός φίλος. Ο φίλος ο Σταμάτης, ο οποίος
1: σταμάτησε το Άλμερ.
0: Έγινε.
1: Από το Άλμερ.
0: Όχι. Να δώσουμε τα σέβη μας στο Δημήτρη, ο οποίος στέλνει τα σέβη του και αυτό στην αγάπη μας. Ο Θοδωρής, καλησπέρα βουνά, λέω ο Τέο. Ετοιμαστε τώρα που ήρθε η επικύρη για το λαγοκέφαλο από την κυβερνησάρα. Θα δηλώσουν ότι έπιασαν λαγοκέφαλο και στο Βερτίσκο.
1: Αρχικά είναι για νότιο υγείο.

0: για Κρήτη, κάτσε. Περίμενε.
1: Όπω Νότιο Αιγαίο, δηλαδή είναι εκεί που πάω τώρα. Μου λες δηλαδή. Μου λες δηλαδή ότι θα έχω θέμα.
0: Το λέω ξεκάθαρα, ναι. Εκεί που θα πας, ναι, έχεις, θα έχει θέμα. Έχει. Και η περιοχή έχει πάρα πολύ. Δες το λίγο, σε παρακαλώ. Όταν μπαίνεις δηλαδή με στάση, θα βλέπει λίγο. Έχει το νου.
1: Και όταν βλέπω αεροπλάνο.
0: Ότι θα βλέπεις, εγώ σου λέω. Ειδικά και με πολύ σεβασμό και αγάπη.
1: Οι ερασιτέχνες ψαράδες αγωνίζονται στο αντίστοιχο κύπελο ΕΠΣ κάθε νομούλη. Μόνο ο νικητής θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο ψαρέματος Λαγκωτία. Ε, αυτά θέλουνε, ρε Μιχάλη. Αυτά θέλουνε. Που δεν έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια. Πάρουμε λίγο ψυχολογία. Πάμε να ορμήσουμε. Είναι Πέμπτη. Πιάσαμε το Λαγοκέφαλο από την ουρά, να πούμε, από την ΤΕ, και δεν έχουμε ασχοληθεί με Μουντιάλ. Με πληρωμένο Γιάννη Τσερβίνη. Με τα γκολ του, με τα Μακτόμινέι του, με τα Κονομουά ήρθε σήμερα.
0: Είπαμε γκολ, IT είπαμε. Το πάμε. 2.42 δεν δίνει στην IT. Δεν τη δίνει στην IT γκολ. 2.42. Με το Μαρόκο. Σα τα είπαμε.
1: Έτσι είναι, Γιάννη.
0: Ναι, τι άλλο να κάνουμε. Και στο σκόρ του Καναδά έπεσα μέσα. David, δεν είπα. David. Απλά ήταν ο πρόμηση.
1: Μέσα έπεσε.
0: Δεν πειράζει. Το 50% πιάσαμε. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ το ήθελα.
0: Ναι.
1: Και Μακτόμινε κούκλο.
0: Ωραίο. Δεν μπορούσε να μην. Ναι.
1: Πληροφέντα.
0: Και ξέρει ποιο είναι το καλύτερο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δεν έχει σημασία τώρα τα πολλά ή λίγα. Το θέμα είναι η ειδονή και η χαρά τη νίκη στο στοίχημα. Ξέρει ποιο είναι το πιο ωραίο.
1: Όχι.
0: Ότι πέφτει και κοιμάσαι. Ναι. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, εγώ έτσι συμβαίνει, α πούμε, κατά καιρού. Σηκώνεσαι το βράδυ να πιει νερό, να πα τουαλέτα. Τώρα που έχει και ζέστη, πολλές φορές υδρώνω και τα λοιπά. Εκεί που σηκώνεις κάτι, 4-5.
1: Ωραία, εικόνα μας έκανες, ναι.
0: Ναι. Κάτσε λίγο. Αμάν, έχω και ένα δελτίο. Και μπαίνεις στο λογαριασμό σου και ξαφνικά το βλέπεις πάνω-πάνω
1: το
0: χρηματικό ποσό.
1: Το ποσό, βλέπεις.
0: Ναι, βέβαια, τις περισσότερες φορές όταν μπαίνω, βλέπω τρία τεράστια μηδενικά.
1: Α, έχασα σήμερα. Έχασα
0: σήμερα. Έχασα σήμερα. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Μπαίνω να δω πιο. Συνήθως χάνεις ένα ρε παιδί μου. Λες, εντάξει, κοντά ήμουν.
1: Μια assist στο NBA.
0: Κάτι είναι. Μια assist, ένα πόντο, ένα κλέψιμο, κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν το βλέπεις πάνω είναι ωραίο. Λες, ωραία. Άντε, ας ξανακοιμηθώ λίγο τώρα. Οπότε πάμε να δούμε τι είδαμε χθες.
1: Ναι, πάμε να δούμε τι είδαμε χθες και τι έχουμε να δούμε σήμερα. Γιατί.
0: Με τη φρικαλαιότητα της Νότιας Αφρικής που έλεγες, η οποία σου δώσε απαντήσεις.
1: Όχι απλά μου.
0: Είναι πολύ κοντά στην πρόκριση.
1: Αν θυμάσαι, είπαμε ότι η Νότια Αφρική είναι μια πολύ κακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Παίζει με μια Νότια Κορέα η οποία έχει δείξει κάποια πράγματα με το Μεξικό, δεν ήταν καλή. Και είπαμε. Είναι φρικαλαία, προσοχή.
0: Προσοχή. Πάμε.
1: Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλά για τους Τσέχους, ό,τι συζητούσαμε ακριβώς, μου λέγατε για κίνητρο και για λοιπά, οι Τσέχοι τους έκαναν οι Μεξικάνοι σαν Βουλγάρικο Φλιτζάνι, οι 80, τους αφήσανε κουσούρι πραγματικό. Και είχαμε και το τρομερό ότι μιλάμε για δύο αυτογκόλ την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Και το Κατάρ και η Αιτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα πήραν αυτά τα αυτογκόλ. Mm-hmm. Το ίδιο παιχνίδι, στο ίδιο δελτίο.
0: Mm-hmm.
1: Κατάρ, αυτογκόλ στο Κατάρ, αυτογκόλ στην Αιτή.
0: Κανένα 9 απόδοση κάπου εκεί πρέπει να δίνουν τα αυτογκόλ. 9, άμα είναι 9 μεσόωρο, 9.81. Αν βάλει ένα ταλιράκι, είσαι 4
1: ταλιράκι. Βέβαια, βάλει ένα τρίβλα καφέ. Αν βάλει κουκούλι.
0: 2,5 κατοστάρικα, άσχημα.
1: Τα αυτογκόλ.
0: Για σαν τον.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, σε δεύτερη ανάγνωση. Η Βοσνία Ζεγοβίνη έκανε αυτό που.
0: Μαγική η Βοσνία. Κάει και το Σαράγεβο χθες το βράδυ.
1: Είναι και το φυσιολογικό από την τάξη με το Κατάρ, δεν υπήρχε.
0: Κατάρ. Το είδε στον κόλπο 18 χρονών.
1: Όχι, είδε αυτό που το κοκκάνε αυτό το κόλπο, αλλά λέγανε ότι είναι του Τζέκο και τον ψηρίσανε γιατί υπήρχε κόσμο που είχε παίξει και Τζέκο.
0: Ναι, και είχε και δοκάρι ο Τζέκο μετά.
1: Δηλαδή να σε πω κάτι.
0: Γιατί πιόταν ο κόσμο.
1: Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
0: Ωραίο ο 18χρονο Αλάι Μπέκοβιτ. Ραβρωμό του έκανε και μια ωραία προσποίηση.
1: Και στο έτερο παιχνίδι την ίδια ώρα οι Ελβετοί, λέγανε για τον Καναδά τώρα.
0: Ελβετικό σου γιά βγάλανε τώρα, βέβαια.
1: Οι πανέμπειροι Ελβετοί.
0: Εντάξει.
1: Πανέμπειροι.
0: Οι ουδέτεροι Ελβετοί.
1: Οι πανέμπειροι του είπαν: Ελά εδώ, αγόρι μου. Ο Κολάτσι να μπορεί να παίζει από Βοσνία, αλλά το καλό το κολατσιό το έχουμε εδώ και είναι από βραδύ.
0: Πάμε παραμύθια με του Καναδού τώρα. Γίνανε και ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ζεσταίνουμε το φαγητό σου.
0: Το Βίλτζερ έχουμε να δούμε καλό καλοσφαιριστή. Μεγάλο
1: άρι. Και. Το βράδυ, στα βραδινά παιχνίδια, η Βραζιλία, το γνωστό και κουσουριαδόρ εκεί με Βινίσιους, με...
0: Δικαιώνεται ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Δικαιώνεται.
1: Με τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα.
0: Όχι, δικαιώνεται με το build-up. Δεν θέλει build-up. Το πρώτο γκολ το είδες. Δικαιώνεται ο Κυρτάκης. Ο κύριο Στάκης δικαιώνεται.
1: Κύριε Στάκης, γιατί έφυγε ο Γκόνιας προχθές.
0: Ναι. Θεό
1: συγχωρέστε.
0: Ο κύριο Παναγιώτης δικαιώνεται. Δεν θέλω build-up. Το πρώτο γκολ τι έγινε. Πάει ο άλλο Σαλιμάκι να κάνει στη Βραζιλία.
1: Γίνονται κάποια λάθη.
0: Καλά.
1: Κοστίζουν. Κοστίνια. Κοστίνια. Η Βραζιλία η οποία υπέταξε. Εύκολα εντάξει να έτσι. Πέταξε του Σκοτσέζου και κράτησε και τη διαφορά γιατί 4-2 κέρδισε. Την άφησε και όλο την κράτησε. Άφησε τη διαφορά τερμάτων. Πέρασε πρώτο στον όμιλο. Φυλάκι ρεφουκτά να ήταν εμίρ. Η Τινίση. Όχι την Ισή, η Μαροκινή.
0: Μαροκίνη.
1: Με το Σάιμπερτ πάλι να βρίσκει δίχτυα.
0: Τον.
1: Το Σάιμπερτ, πώ έλεγα το γιγάντα. Τρίτο γκολ.
0: Σάιμπαρι.
1: Σάιμπαρι, κύριο Σάιμπερτ, συγγνώμη. Σάιμπαρι, τρίτο γκολ. Για τον ποδοσφαιριστή του Μαρόκο. Που ψιλοκάνει παπάδε. Πάει στην Μπάγκερν, βέβαια. Εντάξει, μην... Γιατί είναι φυσιολογικό να βολιδοσκοπεί την περίπτωση του Θοδωρή Καρυπίδη. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στα μέσα πλάνα του Σάιμπαρι να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κοντολογήσει και για να μην μακρηγορούμε. Είναι ότι ο Κορεάτε φάγανε τη. Δεχτήκαν μια ήττα η οποία έδειξε ότι δυσκολεύονται αυτά τα κορμιά κόντρα σε αφρικανικές ομάδες και θα φανεί αυτό και στην πορεία της διοργάνωσης με την εκπρόσωπο της Ασίας στην Ιαπωνία η οποία είναι ανώτερη από την Νότια Κορέα να δούμε πώς θα σταυρώσουν τα πράγματα στο προσεχές μέλλον.
0: Ωραία.
1: Και να πάμε σιγά σιγά βάσα-βάς και στο σημερινό πρόγραμμα. Το σημερινό πρόγραμμα καθώς το παγκόσμιο συνεχίζεται και η Superbet φέρνει μια ακόμη προσφορά, το Super Drop που τραβά τα βλέμματα. Στην αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία, μία από τις πιο ξεχωριστές προσφορές της διοργάνωσης κάνει την εμφάνισή της. Over μισό πλάγιο out. Καλά άκουσες. Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out σε ολόκληρη την αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο. Ένα πλάγιο. Μια επαναφορά. Μια φάση που συναντάται σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και ταμείο. Η Γερμανία και το Ακουαδόρ συγκρούονται σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για το παγκόσμιο και το Super Drop της Superbet έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Με καθημερινά Super Drops, Super Αποδόσεις και μοναδικές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχει το πλαγιό σου, Ουκλαδόρ. Θες να πάμε να δούμε σιγά σιγά τα μάτς γιατί είναι και 54 και δεν ξέρω τι θα προλάβουμε και έχω και μία είδηση για τον μπασκετικό Άρη την οποία δεν θα την ακούσει τα παλού.
0: Την πεις μόνο εσύ. Μάλιστα. Να πούμε αρχικά ποιες ομάδες έχουν προκριθεί στους 32. Είναι το Μεξικό, η Νότια Αφρική. Γιατί την έχει την Νότια Αφρική, έχει προκριθεί οριστικά. Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία. Έχουν αποκλειστεί, δεν έχουν καμία ελπίδα μαθηματική.
1: Ο Τσέχος, ο Καταριανός,
0: ο Αϊτινός, ο Τούρκος, ο Τινίσιος, ο Ιορδανός και ο Παναμέζος. Και γίνεται μάχη για τις καλύτερες τρίτες θέσεις. Η Βοσνία με 4 βαθμούς νομίζω περασμένη είναι.
1: Αφού πέρασε η Αφρική.
0: Ναι, για να πανηγυρίζουν αυτή τη σειρά, αφού τα είπαμε. Περασμένη είναι η Βοσνία.
1: Και περιμένουμε σήμερα.
0: Απλά έχει το Βέλγιο, το Κονγκό με ένα βαθμό, το Εκουαδόρ σήμερα που θα ζαλαπατήσει στη Γερμανία.
1: Ναι, λογικά σήμερα.
0: Τέτοια... Αυτό το 5,5 δηλαδή.
1: Αυτό
0: είναι
1: που θα
0: δώρο.
1: Πάθουν σήμερα οι Γερμανοί θα του θυμίζει την προέλαση του κόκκινου στρατού.
0: Ναι, σήμερα θα πάθουν κοκομπλόκο οι Γερμανοί.
1: Σήμερα
0: θα έχει και αλλαγές κιόλας επειδή είναι πρώτη.
1: Σήμερα είναι το γνωστό και ο Τσότσο.
0: Σήμερα ο Σιμενός θα κάνει πάρτι. 5,5 φράγκα.
1: Γεμίζουν οι δρόμοι του Αιούτου Κίτο.
0: Του. Πώς λέγεται, ο
1: Γουάλεκτο.
0: Οι άλλοι πολύ.
1: Πού, στον Ισημερινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν ξέρω άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σ' αφήνω εσένα που είσαι γνώστης να μας πεις τη δεύτερη πόλη του Ισημερινού. Είναι και κρέμα μου πραγματικά από τα χείλη σου για τη δεύτερη. Παρακαλώ.
0: Κάτι με.
1: Όχι Γουαδαλαχάρα.
0: Όχι ρε Γουαδαλκιβίρ.
1: Όχι Γουαδαλκιβίρ. Ούτε Γουαδαλαχάρα.
0: Κάτι με.
1: Ούτε Γουαδαλούπι των φτωχών. Πάμε, αγόρι μου. Από τι ξεκινάει?
0: Από γάμα νομίζω ξεκινάει.
1: Από γάμα.
0: Όλα τα καλά ξεκινάει από γάμα. Γιάννης.
1: Ναι, Γρηγόρης. Γορτινία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα έχουμε μια ανάλυση. Θα κάνουμε μια βόλτα στα σημερινά παιχνίδια. Τα μάτσα τα οποία, οι αναμετρήσεις μάλλον, και όχι τα μάτσα, αγόρι μου. Οι αναμετρήσεις ξεκινούν στις 11 με το Εκουαδόρ Γερμανία και ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Το κουρασάμε.
0: Γουαγιακίλ.
1: Μου θυμώσουν το Γουαγιακίλ.
0: Γουαγιακίλ.
1: Ναι. Το είχε το Γουαγιακίλ κατά το στόμα του.
0: Αυτό από
1: κατά τη γλώσσα σου το είχε.
0: Αυτό αποθέωσε ακόμα μια φορά.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε.
1: Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού.
0: Ας το πρώτο.
1: Έλα, ρε.
0: Διπλό το δεύτερο. Και over.
1: Πόσο άσου, δε φίλε, το Εκουαδόρ. Τι είναι τρόπο. Με ποιο τρόπο θα είναι άσου, δηλαδή.
0: Μαχητικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Με ψυχή.
1: Θυμάσαι.
0: Ψυχή λατινοαμερικάνικη. Ναι. Ψυχή βαθιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ότι η ακτή ελεφαντοστού του πήγε μέχρι το τέλο και όχι απλά ισοφάρισαν, του το γυρίσανε με τον Νταβ. Και θεωρείτε ότι ο
0: σημερινός... σήμερα δεν υπάρχει ο Νταβ.
1: Θεωρείς...
0: σήμερα θα συγχύσει ο Νταβ.
1: Θεωρείς ότι το Εκουαδόρ, το οποίο είναι δυσκολόγκολο, έχει μια δυσκολιότητα στον γκολ.
0: Και να φάει γκολ είναι δύσκολο.
1: Θέλει υπόθετο γλυκερίνη για να βάλει.
0: Θα δούμε σε ποιος θα βάλει τη γλυκερίνη.
1: Και πού θα τη βάλει.
0: Και πώς θα τη βάλει.
1: Και πώς θα τη βάλει. Δύσκολο το βλέπω. Να πούμε ότι το Εκουαδόρ να βρει ένα γκολ να παίξει ένα 7 γιατί είναι αναγκασμένο, ναι. Δηλαδή να πάρουμε το αμφίσκορο.
0: Το γκολ-γκολ είναι δεδομένο. Άστο.
1: Ναι, είναι δεδομένο.
0: Γι' αυτό και δίνει και χαμηλά. 1,72. Το είδα στην πλέ.
1: Άρα.
0: Χαμηλά. Goal, καλά, αλλά εντάξει.
1: Γκολ-γκολ και διπλό, είσαι κουκλαδόρ. Γερμανία
0: αν
1: και θες
0: να παίξει κάτι, θα παίξει άσοχη και γκολ-γκολ.
1: Και αυτό το ακούω. Πας...
0: για λιγότερο ρίσκο.
1: Θα σου θυμίσω όμως και πάλι ότι πας με την ομάδα που έχει κίνητρο κόντρα στην ομάδα η οποία δεν χαρίζεται. Δεν δίνει του μπάρμπα τη νερό.
0: Εγώ δεν είπα το χαριστή. Τι να χαριστεί, ποιος να
1: χαριστεί. Άρα θα την υποτάξει το Εκουαδόρ την Γερμανία.
0: Θα την ζαλαπατήσει.
1: Τι λες θα κάνει.
0: Ναι. Και στο Γουαγιακίλ θα στηθεί χορός.
1: Μέχρι το πρωί, ναι.
0: Πυρίσιος.
1: Τον Περέα έρθε. Όπα, τέλος πάντων. Κουρακάο, ακτή ελεφαντοστού.
0: Εντάξει, κουρακάο.
1: Κάθε.
0: Το ελεφαντοστού, επειδή όμως είναι λίγο αφελής γενικά η Αφρικανή.
1: Το κουρακάο έχει βρει ένα γκολ.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Ένα γκολ, θα βρει ακόμα ένα. Λίγο αφελής οι αφρικανικές χώρες. Και, και στην άμυνα, στο κομμάτι τη άμυνα. Οπότε πιστεύω ότι διπλό και over είναι αυτό. Αλλά
1: εδώ θα γίνει κλασική περίπτωση πέναλτι.
0: Ναι, θα γίνει μια μπαταριά.
1: Εδώ θα γίνει ένα.
0: Κάποιο θα κάνει κανένα τσαφ πίσω.
1: Ένα πέναλτι το έχω.
0: Χαζό πέναλτι θα έλεγα. Θα γίνει.
1: Χαζό έξω, δεν ξέρω αν θα γίνει. Χαζό έξω, ξέρω ότι θα γίνει. Ξέρω. Εισπράττω ότι θα γίνει ένα πέναλτι πέναλτι. Και θα δείξει η βούλα ο ρεφ και θα όλοι αγκαλιασμένοι. Θα πληρωθούμε το πέναλτάκι και στα 3,5 φράγκα. Και θα σα στέλνω μηνύματα μέσα στη νύχτα, κοιμάσαι μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: 11.
0: Α, εντάξει. Νωρίς είναι. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Θα το δούμε, εντάξει. 11.
1: Θα το δει, Γιάννη. Τι θα το δει. Δηλαδή κάπου να είμαστε ανθρώποι.
0: Το πέναλτι πόσο δίνει?
1: Θα δίνει κανένα 3,40. Τα ειδικά πρέπει να είμαστε.
0: Γενικά έτσι να.
1: Ειδικά.
0: Όχι, γενικά πέναλτι, όχι σε κάποια ομάδα συγκεκριμένη.
1: Λοιπόν... ομάδα να. Ναι. Τέλο πάντων, μέχρι να το βρει ο καλό φίλο ο Γιάννη Τσερβίνη. Παιδιά, το Σάββατο όσοι μένετε στην πόλη είστε πολύ τυχεροί. Δεν αστείευομαι, έχω πρόγραμμα που θα σας πάει ως το Θεό. Ο Νικηφόρος ανεβαίνει σκηνή της πιάτσα του Ρίτσα της Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια βραδιά γεμάτη λαϊκές επιτυχίες και σούπερ καλοκαιρινή διάθεση. Ελάτε το Σάββατο 27 Ιουνίου για ζωντανή μουσική, street food, cocktails και τελείωτο κέφι. Νικηφόρος live, είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Η Book, επειδή την ψηλιάστηκαν τη δουλειά, ότι μπορεί να γίνει καμιά. Επειδή λίγο είναι αδύναμες ομάδες και ειδικά το Κουρασάο και παίζει και λίγο άγαρμπα στην άμυνα. 2,75.
1: Το πάρουμε και εκεί.
0: 2,75.
1: Το πάρουμε και αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα.
0: Και anytime score βλέπω τον Ρογκμπά. Λοιπόν, μιας και έδωσα Γκριεσμάν, να συνεχίσω το σερί μου και να πω τον Ρογκμπά.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμαστε ζουμερή και υπέροχη για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Με στοιχηματική προσέγγιση για τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι το πρωί. Γιατί υπάρχει το Ιαπωνία-Σουηδία, υπάρχει το Τινησία-Ολλανδία, υπάρχει το πρωί το Παραγουάη-Αυστραλία και το Τουρκία-Αμερική. Εκεί θα γίνει το μεγάλο του παρακακάο. Εκεί θα πες το φόρτωμα. Και όχι, και πανεχόμαστε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready.
4: Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο.

0: Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι!
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις?
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο

0: ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης πλέον μπροστά μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8.30 όπως κάθε μέρα, μέχρι και τη 19η Ιουλίου, η μέρα που θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά θα μπούμε σε μια κανονικότητα, δηλαδή 7 με 9
1: η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για λίγο όμως, γιατί μετά τον Αύγουστο, βασικά και 19 Ιουλίου.
0: Εντάξει, εντάξει, θα τα πούμε, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Την εβδομάδα,
0: εντάξει, όλα
1: καλά. Αλλού,
0: εντάξει, θα τα δούμε, κάτσε. Άμαστε καλά, κάθε μέρα ίδια μέρα.
1: Τι λες, ταινιάρα.
0: Κάθε μέρα να ξημερώνει καλά και έχουμε.
1: Κάθε μέρα ίδια μέρα.
0: Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει. Ναι, ποιο.
1: Με την Drew Barrymore, δεν
0: είναι. Με την
1: Drew Barrymore. Πολύ συγκινητική ταινία.
0: Και μια τρομερή πρόσκληση η οποία έγινε. Μάλλον θα έλεγα πρόσκληση, υπόσχεση από τον Βασίλη Παϊτέρη, το γνωστό Αϊδό, μετά από την κόντρα που είχαν με την Αφροδίτη Λατινοπούλου,

0: την κάλεσε για καφέ και της είπε, και είπε μάλλον, δεν της είπε, εάν ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα οποία είπε για τους Ρωμά, γύφτους και τα λοιπά που λέει η Λατινοπούλου, θα την ψηφίσουν 700.000 Ρωμά.
1: Παϊτέρης, ως τι μου λέει?
0: Ως Ρωμά.
1: Γιατί μπορεί να μας λέει δηλαδή...
0: Κατάγεται από την κοινότητα του Ρώμου.
1: Μας λέει δηλαδή ότι θα εξασφαλίσει αυτό, λέει ο άνθρωπος, 700.000 ψήφους.
0: Έχει.
1: Και το λέει, και το λέει δημόσια.
0: Α, και το πιστεύει, το πιστεύει. Σου λέει ότι αν ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα οποία είπε, θα την ψηφίσουν 700.000. Και λέω εγώ, το σκέφτεσαι Μιχάλη αν είσαι Αφροδίτη Λατινοπούλου? 700.000 είναι. Να μην είναι 700.
1: Θα έλεγα ότι...
0: Να είναι 300.
1: Θα έλεγα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε.
1: Να ασχοληθεί λίγο... Μια διαφορετική αρχή με το πόσο εύκολα μπορούν να εγγυώνται άνθρωποι ψήφους. Και αυτό πάει προς πάσα κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε τις προάλλες και...
0: Είδαμε.
1: Με την... Ποια είναι εκεί τη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας με τον πατέρα της που πήγαινε και κλωτσούσε έναν κύριο περί ψήφων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν νομίζω ότι η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έχει τέτοια συμπεριφορά ανάρμοστη. Αλλά και ακόμα, αν, και ακόμα, και αν, ακόμα και αν είχε, έχουν ασχοληθεί τα αρμόδια όργανα.
1: Ότι βρίσκεστε σε σύγχυση.
0: Δεν καμία σύγχυση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μετράμε αντίστροφα για ακόμα ένα μεγάλο πάρτι στο 7 του Μάρτη.
1: Μαλακό.
0: Ναι, το υπογάστριο.
1: Ότι στο μαλακό υπογάστριο τη κυβερνώση παράταξη υπάρχουν αγκάθια των οποίων οι πληγές δεν επουλώνονται. Υπάρχουν πληγές οι οποίες μένουν εκεί και στις οποίες θα πέσει αλάτι δημοκρατικό στην πληγή που έχει ανοιχθεί.
0: Εγώ στο ξαναλέω,
1: το τι
0: κάν
1: μου λες
0: το σταυρό
1: εσύ
0: σου, κάν το σταυρό σου για τη δουλίτσα σου και όχι μόνο.
1: Άσε, όχι.
0: Ξέρεις εσύ,
1: το τι
0: μην με κάνεις να ανοίξω το στόμα μου και δεν σε ξεπλένει τίποτα.
1: Άνοιξε το.
0: Κάνε το
1: άνοιξε
0: σταυρό
1: το
0: σου
1: και θα τακτοποιηθεί και ανοιχτό.
0: Να έχει
1: οπα
0: ένα 30 πλάσα η κυβέρνηση,
1: οτιδήποτε,
0: η νυν κυβέρνηση,
1: οτιδήποτε,
0: για να είσαι καλά κι εσύ.
1: Οτιδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Οτιδήποτε. Ξεπερνά την ανθρώπινη και κοινωνική αλληλεγγύη, θα μας βρει απέναντι.
0: Ναι, δακρύσαμε.
1: Δακρύσαμε.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μας και στα παιδιά που ξεκινάει και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ σήμερα.
0: Βέβαια. Θα έχουμε εκπροσώπηση.
1: Θα έχουμε...
0: Όχι. Όχι, τι κόδρα ρε.
1: Ξαρχάκο. Ξαρχάκο.
0: Λευτές σε περιμένουμε μετά και κάτω.
1: Πατητήρες θα βάλουμε στο Smart, θα σε πάμε εκεί.
0: Κωνσταντίνος και όχι
1: μόνο. Θα μπει συνοδηγό στο Smart για Νάρα και θα κατεβούμε τη Λαμπράκη.
0: Λευτέρη πίσω. Χωράει πίσω Λευτέρης.
1: Κι εγώ.
0: Προπαγκάζ.
1: Δεν θα το κάνει κανένα.
0: Α, δεν έχει προπαγκάζ, ε.
1: Τι προπαγκάζ.
0: Δεν χωράει.
1: Τι χωράει. Έχει γίνει.
0: Ούτε μια σαντούλα, τίποτα. Ένα φάκελο, κάτι.
1: Αυτό που χρειάζεται χωρέσει.
0: Τι θα λέω.
1: Ό,τι χρειάζεται χωρέσει.
0: Ναι, πες δηλαδή. Ναι,
1: μια τσάντα θα χρειάζεται χωρέσει.
0: Μια τσάντα. Μάλιστα.
1: Καλή διάθεση να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εδώ χώρεσε τον τομογράφο.
0: Εσύ.
1: Ποιο σα είδε, Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε εσύ μαγνητική.
0: Έχω κάνει, ναι.
1: Α, έκανε.
0: Και τρει ανέμενα χωρούσαν. Ναι. Είχα και άπλα.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις, δεν είσαι τόσο βάρος εγώ. Αυτό είναι τα λέμε όλα. Μην είμαστε τέτοιοι. Είσαι πολύ πιο προσεκτικός και με τις πυμαχίες, με το άλλο σου. Διατηρείσαι.
0: Όχι, τώρα πλέον είναι παλέμαχος.
1: Διατηρείσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Θα έλεγε κανείς ένα λουκούμι.
0: Θα με έλεγες κι Αλέκος η Σοβίτη.
1: Να!
0: Δηλαδή ότι διατηρώ. Διατηρώ.
1: Τον Αλέκο Μουτζοβίτη.
0: Διατηρώ. Ξαναλέω, διατηρώ!
1: Ναι, διατήρηση, αρχή διατήρηση της ενέργειας.
0: Αυτή την αρενοπότητα, όπως και ο Αλέκος. Χαίρετε μας τον Αλέκο.
1: Ναι, Αλεκάρα. Η αρχή διατήρηση ενέργειας ή η αρχή διατήρηση μηχανικής ενέργειας είναι.
0: Η αρχή διατήρηση των προσωπικών δεδομένων.
1: Όχι, ρε.
0: Του δαφέρμου.
1: Η αδμέ ήταν ή αδέ.
0: Αδέ. Τ' άρεσε!
1: Α, δεν
0: συνεννοούμαστε. Α, δεν συνεννοούμαστε.
1: Περίμενε. Είναι αδμέ.
0: Αδμέ.
1: Ή αδέ.
0: Αδμέ και μπετόν αρμέ είναι. Σ' άρεσε. Και αν δεν σε άρεσε.
1: Πάρε και το σκυρόδεμα.
0: Ναι.
1: Να το.
0: Α, μπράβο, το σκυρόδεμα.
1: Το σκυρόδεμα,
0: αν, αν δεν σου άρεσε, να ανέβεις πάνω στον ιδιοκτήτη, στο δεύτερο όφελο, να κάνεις τα παραπονά.
1: Πάρε και το σκυρόδεμα.
0: Όπως ανεβαίνεις πολύ συχνά.
1: Εδώ και σε πετυχαίνω κατεβαίνοντας. Έτσι.
0: Άντε.
1: Σε πετυχαίνω κατεβαίνοντας.
0: Κάθε μέρα καλημέρα, κύριε Παύλε.
1: Καλημέρα, δεν είμαι εδώ.
0: Έλα και το πρωί έρχεσαι. Πάμε.
1: Διάβασα τις προάλλες. Μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφυλίσω το delivery αυτά που κερδίζω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μπερ και φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Στρωτά, συμπάρικα και καλοσχισμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η εκπομπή θα σας μιλήσει και για την αρχή διατήρηση ενέργειας. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
1: Και για τη Λαπλάς. Θα σου δείξω με τα δάχτυλα πώς υπολογίζεις τη Λαπλάς.
0: Ναι, και τη Λαπλάς.

0: της Βολιβίας.
1: Βολιβία δεν είναι στο Μουντιάλ. Βέβαια, είναι όμως η Ιαπωνία και η Σουηδία.
0: Εκεί.
1: Δύο η ώρα. Ματσάρα.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Αυτό είναι γκολ-γκολ.
0: Όνει.
1: Θαρώ.
0: Θαρείς.
1: Θαρώ. Θα το δεις. Θα
0: το δεις.
1: Δύο η ώρα.
0: Όχι.
1: Πάντως από το Τινησία-Ολλανδία νομίζω ότι είναι μακράν καλύτερο. Που είναι την ίδια ώρα. Τινήσι. Απογοητευτική πρέπει να είναι.
0: Δεν θα, θα βλέπει μία το ένα και μία το άλλο.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι λες, Γιάννο.
1: Έχει φωνή για τίποτα για αυτά τα δύο. Κάτι, κανένα ειδικό, κανένα τέτοιο.
0: Η Ιαπωνία είναι μια ομάδα που έχει εκπλέξει θετικά με την παρουσίαση μας τώρα. Μ' αρέσει η Ιαπωνία.
1: Ναι, Αλέξη.
0: Την ίδια στιγμή οι Σουηδοί ρουφήξαν την ταλιρούμπα από την Ολλανδία, τους κάνανε φρουτσαλιέρα στα μετόπιστεν. Όταν λέμε φρουτσαλιέρα, μιλάμε για φρουτσαλιέρα, μιλάμε για κακό πράγμα. Για φρικαλαιότητες.
1: Ναι.
0: Το λογικό της υπόθεσης, για να μπορέσουμε να βουτήξουμε λίγο και στα άδυτα της αναμέτρησης, είναι να έχει ανοίξει στοιχηματικά στο 1.95 ο Ιάπωνας. Δηλαδή το 1.92, 1.95, 1.90, έχει πάρα πολύ μεγάλη λογική. Δεν έχουν μάθει να παίζουν για το συμβασμό, να παίζουν για τα χίνα, να παίζουν για τα γύρω-γύρω, για τα τζίγκυρ-μίγκυρ, για τα μελέ οι Ιάπωνες. Πάνε για να πάρουν το μάτς. Οι Σουηδοί δεν ξέρω τι μπορούν να παρατάξουν σαν αντίδραση, σαν αντίσταση. Θα πήγαινα ενδεχομένως με ένα άσο και ναι. Θα πήγαινα ίσως με ένα over 1,5 από το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε κάτι, να δούμε ένα μελεαδόρ. Υπό την έννοια πια ότι δεν με συγκινούν τρομερά οι Σουηδοί. Οι Ιάπωνες έχουν πάρει ένα καλό ρυθμό. Γιατί να μην τερματίσουν και πρώτοι, να την καθαρίσουν την μπουγάδα. Να τελειώσει δηλαδή ο όμιλος με αυτόν τον τρόπο. Τώρα που μιλάμε, οι Ολλανδοί που παίζουν με τους Τινήσιους έχουν 7-3, δηλαδή τα γκολ, και ο Ιάπωνας έχει 6-2. Το μεταξύ τους ήρθαν ισόπαλοι. Οι Ολλανδοί, αν τους βρουν τους Τινήσιους Μπόσκοβιτς, που θα τους βρουν γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, θα τους δώσουν και για το σπίτι, θα πάρουν και για την Τίνιδα οι άλλοι. Ο Ιάπωνας με το Σουηδό δεν έχει τόση διαφορά δυναμικότητας. Θέλει να την καθαρίσει την μπουγάδα, θέλει να το κερδίσει το μάτι. Η Σουηδία θα παίξει τον ίνι περμάτι των αγών. Θεωρώ ότι το χ, ανάλογα με τους καλύτερες τρίτες, αν θα τις φτάσει κλπ. Είναι στην κατάταξη των ομάδων που έχει 3 βαθμούς μετά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που έχουν πάρει 3 πονταλάκια. Θεωρώ και εκτιμώ ότι η Ιαπωνία θα περάσει από πάνω τους. Και over 1,5 goal.
1: Ωραία.
0: Το πρώτο ημίχρονο. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε και στον 5.
0: Πάμε και στον 5.
1: Τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στις 5 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.
0: Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, είπα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από Παραγουάη, Αυστραλία.
0: Ένα μάτς το οποίο το είδα και το λέω, το είδα με τρομερή λύπη μου. Με τρομερή λύπη μου. Ήταν το Παραγουάη, Τουρκία. Στο 2 η Παραγουάη κάνει το 1-0. Ήρθαμε για τα χαλιά, σμπρόξτε. Στον πρώτο. Και από εκείνο το σημείο και έπειτα αρχίζει η Τουρκία να παίζει μια κουραστική κατάσταση. Πάμε, άιτε για όντα χαραβιές, σπρώξε βάλε, να μην μπαίνει μπάλα μέσα με τίποτα. Έχει ένα διπλό δοκάρι, μια κεφαλιά στο τέλος, μια ταλαιπωρία. Η Παραγουάη, ο άσος της έχει ανοίξει το 2.63 και το διπλό είναι στο 4, κυμαίνεται από 3.85 μέχρι 4.20. Η βαθμολογία στον όμιλο βρίσκει την Αμερική με 6 πονταλέιρος, την Αυστραλία με 3, που κέρδισε Τουρκία, την Παραγουάη με 3 που κέρδισε την Τουρκία, δηλαδή το σάκο του box. Θα λύσει τις διαφορές μεταξύ τους. Θεωρώ ότι η Παραγουάη είναι μια πιο έμπειρη ομάδα. Δυσκολόγκολη, δεν τη θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μάγια. Τη θεωρώ δυσκολόγκολη πολύ. Θα πήγαινε με το άσο και όχι. Άσο και ένα γκολ. Δηλαδή να κερδίσει η Παραγουάη και να βάλει γκολ στην Αυστραλία. Τι μπορεί να το βλέπει ανάποδα. Μπορεί να το βλέπει σε χ2.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση το ότι οι Book έχουν ανοίξει πολύ χαμηλά το χ. 2.30. Γιατί.
0: Ότι, χέρι.
1: Ότι από ένα βαθμό εντάξει θα περάσει πάρουμε κάποια εκ των δύο σαν καλύτερη τρίτη.
0: Χέρι.
1: Αλλά δεν ξέρω τι διασταυρώστηκε μετά την κίνηση. Αλλά 2.30 το χ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα βγει βέβαια.
0: Καλά, όχι, γιατί και χθες το Καναδά-Σελβετία ήταν ένα μάτι το οποίο πάρα πολύ συζητήθηκε για το χ. Και είδαμε τι συνέβη. Είναι ένα ωραίο μάτς για να λήξει ισόπαλο. Άντε, να το πούμε έτσι. Είναι ένα ωραίο μάτς.
1: Ένα, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να πας ένα άντερ, ας πούμε. Να μην γίνουν τρομερά πράγματα στο συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εσύ τι βλέπεις εδώ, τι κρατάς?
1: Σοπαλία.
0: Σοπαλία. Να χαρώ το φλαράκι μου.
1: Ένα γκολ-γκολ.
0: Και πάμε εκεί που.
1: Α, εδώ έχω σημειάρα.
0: Εδώ μιλάμε για την απογοήτευση.
1: Τουρκία, είπα, έχω σημειάρα.
0: Οι Τούρκοι

0: οι οποίοι η απόδοση τους κυμαίνεται από το 3,65 μέχρι και το 3,90. Την ίδια στιγμή οι Αμερικάνοι από το 1,83 μέχρι το 1,90 αυτοί. Το goal-goal είναι στο 1,62. Απλά για να πάρεις goal-goal εδώ σημαίνει ότι ο Τούρκος θα μπορέσει να βρει εύκολα goal. Εδώ ένα πολύ μικρό αστερίσκο. Η Τουρκία είναι καλή ομάδα για την κόντρα. Όπως συζητούσαμε και με τον Αλιούτα, το φίλο σου τις προάλλες, μου λέει ότι άμα θα βρει χώρους και η Τουρκία, και είναι πραγματικότητα αυτό, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Να, ο Τούρκογλου δεν έχει βρει γκολ στη διοργάνωση. Είναι με το 0. Κουλούρι. Κουλουριαδόρ. Με τους Αμερικάνους μπορεί να βρει ένα γκολ. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα γκολ-γκολ.
1: Έχουν κάνει 60 τελικές.
0: Ναι, 60 τελικές.
1: Κάποια στιγμή.
0: Δεν θα μπει ένα. Να, ο Τούρκογλου είναι τάιμ, πόσο δίνει.
1: Ο Τούρκογλου, ο οποίος.
0: Ένα να βρει ο Ακτούρκο.
1: Στο πρωτάθλημα έβαζε πολλά γκολ. 3-60.
0: Αλφατάφ Ακτούρκο. Αστυνομικό του Μαγαλαμάρια. Αλφατάφ Ακτούρκο.
1: Αλφατάφ. 3-60 δίνει εσύ Ακτούρκογλου. Πώς τον είπαμε?
0: Ακτούρκογλου. Ακτούρκογλου.
1: Εντάξει. Πέσει Μάμογλου και τελείωσε. Έχω σημείο.
0: Να χαρώ το φλαράκι μου.
1: Έχω σημείο το οποίο είναι ρισκαδόρικο, αλλά.
0: Είναι και μπετό.
1: Το σκέφτομαι, όχι μπετό δεν είναι, αλλά το σκέφτομαι πονηρά.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, θα προτείνω το μία κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι.
0: Είναι
1: το οποίο
0: σημαίνει.
1: Δίνει 6,70. Στο Τουρκία Παραγουάη το πήραμε με 3,60 και μας δικαιώσει και στο τέλος του ημιχρόνου.
0: Ελδωριαδόρ εκεί.
1: Τώρα δίνει διπλάσιο σχεδόν ποσοστό. 6,70. Και εξηγούμε.
0: Να χαρώ το φλαράκι μου. Πάμε.
1: Η Τουρκία έχει 0 στα 2.
0: Έχει.
1: Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, αν έχει δει κάτι βίντεο κτλ., ουρλιάζουν, φωνάζουν, ξεφτυλιστήκαμε, τι πήγαμε.
0: Εξεφωνητό.
1: Ναι, έχει πολύ ξεφωνητό. Μοντέλα, αυτά, 60 τελικές, τι είναι αυτό το πράγμα, ξεφτύλα κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν, όπως είπε και ο Ντέλαγουερ, έχουν καλή ομάδα.
0: Παίζουν μπροστά στο λαό τους.
1: Το λαό κτλ. Πάω με το πονηρό ότι αν. Εντάξει, εδώ πρέπει να βοηθήσει και λίγο έτσι πως το έχω στο μυαλό μου, στο σχέδιο, τη στρατηγική μου. Εάν προηγηθεί ο Αμερικάνος. Με κανένα 1-0 κιόλας, καλά δεν μιλάμε για δύο γκολ λαβάτζο. Θεωρώ και εκτιμώ ότι θα επέλθει πολύ μεγάλος εκνευρισμός στην Τουρκία. Θα αρχίσει η κλωτσοπατινάδα.
0: Μην ξεκινήσει, ναι.
1: Δηλαδή okay. θα κάνουμε 0 στα 3
0: ναι.
1: Και αν δεν βάλουμε και γκολ, θα είμαστε Εθνική Ελλάδος με αρκετά παναγούλια.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: 4-4-2 μη γίνει κανένα τέτοιο, ναι. Μελέ.
1: Και λέω εκεί καμιά κλωτσιά, κάνα έτσι, κάνα τσαμπουκά. Βγήκε ένα εκνευρισμός, 6,70. Αξίζει. Ένα δελτιάκι με ψηλό. Πιλιαδούρα. Άμα βάλεις 6,70, βάλεις και τον.
0: Τον Ακτούρκογλου, παίζει το μαζί συνδυαστικά.
1: Α, κάρτες δεν ξέρω. Περίμενε να σου πω. Το Belt Builder, περίμενε. 6,70. Ναι, πώς δεν παίζεται. Πώς δεν παίζεται. Να το. Η εκπομπή δίνει το σημείο. Αυτά τα δύο δίνουν 23 απόδοση.
0: Και το αυτογκόλ που το είδαμε. Το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο.
0: Όχι, το Κουρασάο έχει βάλει ήδη ένα.
1: Γιατί δεν ξαναβάλει δύο. Θα στεναχωρηθεί κανένα.
0: Πλουτσάχαρη ψωλή. Θα γίνει ένα ωραίο πετυπλουτεράκι θα γίνει. Και μια που είμαστε στο κομμάτι το στοιχηματικό, ο πιο άτυχο λέει ο παδό έχασε στοίχημα 1.000.000 δολαρίων μετά από σκορ έκπληξη. Δεν γίνεται τρομερά.
1: Πέναλτι έδωσε στο Κουρασάο.
0: Πέναλτι.
1: 2.75.
0: Ο Ζαχαρία. Ο παδό του Μουντιάλ είδε 1.000.000 να εξαφανίζονται σε μια στιγμή μετά την ισοπαλία του πράσινου ακροτηρού με την Ισπανία. Η ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά. Πέτυχαν τα μεγαλύτερα σοκ και τα συναφή.
1: Στο είπα, ρε Μιχάλη.
0: 1.000.000 ρε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα το είπα. Για να πάρει 85.000.
0: Α, αυτό που έκανε το τέτοιο, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Ναι.
1: Που έπαιξε ένα 0-9 την Ισπανία.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν με παρακολουθεί.
0: Δεν γίνονται. Το έχω ξεχάσει για να ρωτήσω.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Δεν έχω ξεχάσει. Είναι τραγικό.
1: Ποιο, το 1.000.000 ή το θυμόσουν.
0: Το τι σε παρακολουθώ. Λοιπόν. Μπορεί σε μεγαλώνει να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία, να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Μεντίλ?
1: Τι Μεντίλ, Χαμζά?
0: Πού?
1: Πού?
0: Αχιλέα?
1: Περαιάς.
0: Αχιλέα. Αχιλούκο.
1: Μαγνησία. Αυτή είναι μεταγραφή βόμβα.
0: Ρίχνει τα τείχη του Βόλος.
1: Είναι μεταγραφή για 5-8.
0: Ο Χαμζά Μεντίλ.
1: Για 5-8 είναι.
0: 5-8-40.
1: Άστο.

0: Ο Χαμζά Μεντίλ φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά ώστε να φορέσει τη φανέλα μια ιστορική ομάδα όπως ο Βόλος. Ο Νουπουσού, μια ομάδα με υπόβαθρο. Την ίδια στιγμή, γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός ανέστη στον Μπαρτζόκα μέχρι το 29.
1: Α, τώρα βγήκε αυτό,
0: Έρνω θέση
1: αλλά
0: στην κερκίδα, αλλά φαλ.
1: Δηλαδή, Γιώργο Μπαρτζόκα, 3 χρόνια ανανέωσες ξανά. Ξανά, ανανέωσε το συμβόλαιο σε άλλα 3 χρόνια για να βλέπεις
0: την πλάτη του Βασίλη Σπανούλη,
1: τον αυτοκράτορα να σηκώνεται από τα αθλήματα.
0: Την πλάτη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον.
1: Εκείνο το, τι είναι το, τα σακουλουράκια το.
0: Μπατζούκας, το μπατζούκας. Όχι, για το άπειρο, συνάπειρο.
1: Ωραίο.
0: Το μπατζούκας.
1: Το έχω κάνει ωραίο.
0: Ναι. Εδώ τώρα έχω να κάνω μερικές ερωτησούλες. Τα φταλέα από το Skype θα πάρουν ομάδες, βγήκανε.
1: Κάπου το διάβασα χθες ότι ο Παναγός Ολυμπιακός φυσικά θα πάρουν την περίοδο του Λέοντες. Αναλυτικά δεν έλεγε, έλεγε μόνο για Παναγό Ολυμπιακό. Αλλά όλες οι ομάδες λέει θα έχουν το καθιστής παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα έχει το ενδιαφέρον αυτό. Θα υπάρξει μια ενημέρωση προς αυτή την κατεύθυνση. Μουσταφά Φαλ, αυτό που με έχει κάνει τρομερή εντύπωση από χθες.
1: 2-1.
0: Είναι για, για ένα βίντεο που κυκλοφορεί του Μελάκη, δεν ξέρω αν το έχει δει.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν το είδα.
0: Που βγαίνει ο Μελάκης λοιπόν και λέει η περίπτωση του Φαλ να πάει στον Παναθηναϊκό είναι 0%. 0%. Και μάλιστα το τονίζει. Πρέπει να το δεις αυτό οπωσδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι 0%. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Μουσταφά Φαλ να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Yeah. Και μάλιστα λέει γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Α. Μετά όταν τελείωσε, τον πήγαν Φεράτζα.
0: Θέλω να σε πω κάτι.
1: Καλά, κάποτε και ο Άρης Γάτας είπε.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ, λέει, και σέβομαι τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, λέει, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποιος θα αναρθεί και μετά από λίγο ανακοινώθηκε.
0: Να πω
1: εκτιμώ
0: κάτι.
1: Τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος έχει όλες τις μεταγραφές όλο τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, νομίζω δεν έχει πέσει έξω.
0: Οι δημοσιολογούντες,
1: ναι,
0: καλούνται να είναι και λίγο πιο προσεκτικοί, ρε φίλε, και να μην είναι τόσο παιδωτικοί στις τοποθετήσεις.
1: Μαζέψου λίγο.
0: Δηλαδή, υπάρχει λόγος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχει λόγος να πεις. Δηλαδή, αυτό, αν μπορέσουμε να το έχουμε αύριο να το ακούσουμε έτσι μαζί. Υπάρχει λόγος να πάρεις τόσο ξεκάθαρο θέση για κάτι το οποίο δεν παίρνει και από το χέρι σου. Είσαι ο Φαλ.
1: Είσαι ο Φαλ. Είσαι ο DBG. Γιατί είναι μια μεταγραφή για την οποία δεν περίμενε κανένας, έτσι. Έσκασε.
0: Σε κεραυνό συνεδρία.
1: Έτσι. Έκπληξη αποτέλεσε. Ποιος δεν είχε γραφτεί τίποτα, δεν είχε αναφερθεί τίποτα.
0: Και μάλιστα λένε ότι θα πάρει και ελληνικό διαβατήριο.
1: Είσαι ο Μπράντοβιτς. Σου μίλησε ο Μπράντοβιτς, του λέει και σου είπε: εγώ αυτόν παίχτο θέλω. Μαζί με Λεσόρο και ακόμα ένα ψηλό.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καριέρα Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοιτησής. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ACME. Εμείς σιγά σιγά, Γιαννάρα μου, θα αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε. Γιατί έρχεται η εκπομπή για το Μουντιάλ. Κάναμε και εμείς μια εισαγωγή. Θα την ντύσουν και οι καθήλυνα αρμόδιοι ακόμη περισσότερο. Εγώ όμως, πριν φύγω, να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές. Μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας περιτοποιούν. Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας. Μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Αυτοί ήμασταν και σήμερα.
1: Αύριο πάλι για κλείσιμο εβδομάδος, Παρασκευή, στις 7 η ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Κουάσι Σίμπο, του 27χρονου διεθνούς μέσου από την Γκάνα, ο οποίος δίνει το παρόν στο Μουντιάλ και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα με την Οβιέδο. Παράλληλα, δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Άτλας για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες. Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ στο εξωτερικό συνδέουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου με την Αλ Ιττιχάδ της Σαουδικής Αραβίας. Θέση υπέρ του Γιάννη Κωνσταντέλια πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος καταδίκασε τη στοχοποίηση του νεαρού διεθνούς μεσοεπιθετικού μετά την πρόσφατη απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως οι πόρτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα παραμείνουν ανοιχτές για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή, η διοίκηση συνεχίζει την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας με το πρωτότυπο μότο «Ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες, εσύ ακόμη δεν έφτασε στο Καφτατζόγλιο, πάρε το διαρκεία σου». Στα μεταγραφικά του Γυραιού προτάθηκε και εξετάζεται σοβαρά ο 39χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Πίνια, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουέσκα. Στο παρελθόν έπαιξε σε Μούρθια, Ελντένσε και Οσασούνα. Στον Βόλο ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Χαμζά Μεντίλ, ο 29χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Θεσσαλική ομάδα. Στο μπάσκετ ο Άρης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σημαντική προσθήκη, καθώς η Ζενίτ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Έναντ Δημητρίεβιτς, επιβεβαιώνοντας πως θα εισπράξει buy-out από τους κυτρινόμαυρους. Ο 28χρονος διεθνής γκάρντ από τα Σκόπια αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαδικασίες. Στον Παναθηναϊκό, ο Μουσταφά Φαλ πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι η επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος ολοκλήρωσε έναν επταετή κύκλο παρουσίας στους Πειραιώτες. Η Εθνική Ανδρών άρχισε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τις αναμετρήσεις με την Ρουμανία και την Πορτογαλία για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκόνια, στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ισπανική ομάδα εξετάζει τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα ως πιθανή λύση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τέλος, το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται απόψε με τις αναμετρήσεις Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία στις 11, ενώ τα ξημερώματα θα διεξαχθούν οι αγώνες στη Νησία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στη Σέντρα by Novbet, η εκπομπή για το Μουντιάλ. Έχουμε ζουμερά ένα γεμάτο 20 λεπτό με το φίλο μου τον Ευθέτη του Χατζηπαντελίδη. Να σας βάλουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και σήμερα, γιατί έχουμε κρίσιμες αναμετρήσεις σε τρεις ομίλους. Τελευταία αγωνιστική, σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η κατάσταση για να μπούμε στη συνέχεια στα νοκάουτ παιχνίδια. Πριν ξεκινήσουμε, εσύ είσαι ξύπνιος? Γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου, μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Σε τρεις δόσεις και σήμερα η δράση στο Μουντιάλ. Τα παιχνίδια πρώτα στις 11, έπειτα στις 2 και έπειτα στις 5 το πρωί. Πάμε να τα πάρουμε αναλυτικά, ξεκινώντας πρώτα από τα παιχνίδια Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού.

Στο Εκουαδόρ Κουρασάο ή σημερινός Γερμανία, αν προτιμάτε, έχουμε τη μία ομάδα να είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Η Γερμανία είναι πρώτη. Είναι δεδομένο ότι ο coach Nagelsmann σκέφτεται να κάνει αλλαγές και για να δώσει ανάσες σε βασικούς και για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του. Ο Σλότεμπερκ είναι η μεγάλη απώλεια, υπέστη σοβαρή ζημιά στον αστράγαλο, ρήξη συνδέσμων, το ιατρικό ανακοινωθέν. Χάνει και το υπόλοιπο του τουρνουά. Ο Μπράουν επίσης μένει εκτός. Η πιθανή ενδεκάδα δίνει τον Ουντάβ στην κορυφή, τον Ράουμ πιθανότητα στην ενδεκάδα, τον Γκορέτσκα πιθανότητα στην ενδεκάδα, τον Ουντάβ, όπως είπαμε, πιθανότητα στην ενδεκάδα. Είναι οι σίγουροι που θα πάρουν φανέλα βασικού για την Γερμανία. Από την άλλη, το Εκουαδόρ θέλει νίκη για να τερματίσει δεύτερη. Προκρίνεται αν χάσει η ακτή Ελεφαντοστού. Αλλιώς τερματίζει τρίτο, αλλά με 4 βαθμούς έχει καλές πιθανότητες πρόκρισης για την να είναι καλύτερη τρίτη. Με ισοπαλία αποκλείεται, γιατί δεν φτάνουν οι βαθμοί για να είναι στους καλύτερους τρίτους. Μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ προβληματική, ήταν άτυχη με την ακτή. 3 δοκάρια ευκαιρίες και η μπάλα την τιμώρησε στο φινάλε. Ήταν πολύ φλίαρη με το Κουρασάο και έμεινε στο 0-0. Και ξαφνικά μια ομάδα που είχε μόνο μια ήττα σε 21 μήνες κινδυνεύει να μείνει εκτός πολύ πολύ νωρίς από το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο προπονητής του, με τον Γκαλίντες κάτω από τα δοκάρια, με το αγαπημένο του 3-5-2, με Ορντόνιες, Πάτσο και Χίνκαπι, 3 υψηλού επίπεδου αμυντικούς, Γεμπόα, Φράνκο, Καϊσέδο, Βέιτε και Στουπινιάν η πεντάδα, και ο Πλάτα με τον Βαλένσια στην κορυφή της επίθεσης, με δεδομένο ότι ο Εκουαδόρ καίγεται ότι η Γερμανία θα παίξει ελεύθερα αφού δεν έχει κάποιο κίνητρο. Είναι ήδη πρώτη στην επόμενη φάση. Μπορούμε να δούμε γκολ, πιθανό το γκολ και over. Πάμε και στο παιχνίδι της Κουρασάο με την, του Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού στην Φιλαδέλφια, η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το Κουρασάο, το οποίο μπορεί να έχασε 7-1 από τη Γερμανία, αλλά πήρε πόντο από το Εκουαδόρ και σήμερα, αν νικήσει, εξασφαλίζει την δεύτερη θέση και την πρόκριση. Αν την ίδια ώρα δεν νικήσει το Εκουαδόρ την Γερμανία, αλλά και τρίτη να τερματίσει, δηλαδή αν κάνει νίκη σήμερα το Κουρασάο, μπορεί να προχωρήσει. Είναι από τα φοβερά που συμβαίνουν. Νομίζω είναι καλό αυτό που έγινε για τη FIFA, για να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πολύ αδιάφοροι την τελευταία αγωνιστική στους ομίλους. Ακόμα και το Κουρασάο τώρα με ένα πόντο σου λέει: ελπίζω μαθηματικά, άμα κάνω την έκπληξη, να πάω στους τέσσερις και να περάσω τουλάχιστον ως καλύτερος τρίτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα για μια χώρα η οποία έχει λευτέρη μου τον πληθυσμό που έχει, ξέρω εγώ, η Λάρισα. 155.000 κάτοικοι σε μια χώρα που είναι στο Μουντιάλ. Για τον Dick Advocat, προβλήματα δεν υπάρχουν. Υπήρχε μια ανησυχία για τον Λοκάντια που δέχτηκε ένα χτύπημα στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά είναι έτοιμος να παίξει. Η ακτή Ελεφαντοστού θέλει νίκη ή ισοπαλία για τη δεύτερη θέση. Με H2 δηλαδή περνάει και τυπικά στην δεύτερη θέση. Πρώτη δεν μπορεί να κυνηγήσει, είναι η Γερμανία. Εάν χάσει, θέλει να μην νικήσει ο σημερινός. Αλλά με 3 βαθμούς δεν έχει και πολύ σημαντικές πιθανότητες. Η ακτή, η οποία ήταν πολύ πολύ ανταγωνιστική με τη Γερμανία, δέχτηκε τον γκολ το δεύτερο στις καθυστερήσεις. Πολύ καλή εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Σιγκό είναι η απουσία, ο Μπακ θα απουσιάσει, ο Ντουέ θα πάρει την θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Φοφανά στο τέρμα, ο Κοσονού με τον Αγκμπάντου οι δύο στόπερ, ο Κονάν αριστερά και Σιέ Ουλαΐ που εντυπωσιάζει ο πτυρικάς, ο βραχίσωμος της Τραμπζονσπορ, Σανκαρέ, Διαλό, Μπονί και Διομαντέ στην επίθεση. 5-4-1 το Κουρασάο με τον Λοκάντια στην κορυφή.

Και εδώ η λογική λέει θα έχουμε γκολ. Το Κουρασάο πρέπει να πάρει ρίσκα αργά ή γρήγορα. Πολύ χαμηλά το over. Το over 3,5 στο 2,10. Με τα γκολ στην πρώτη φάση των αγώνων που ξεκινούν στις 11 λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Πάμε στον όμιλο Τινησία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιαπωνία. Στο Τινησία, Ολλανδία είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, με δεδομένο ότι η Τινησία έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση, είναι από μία από τις απογοητεύσεις. Όχι μόνο γιατί έχασε, αλλά με τον τρόπο που έχασε τα παιχνίδια της, το 5-1 από τη Σουηδία και το 4-0 από την Ιαπωνία. Δεν έφταιγε τελικά ο προπονητής, ο Λαμουσί, που την πάτησε, γιατί και ο Ερβέ Ρενάρ, ο έμπειρος, δέχτηκε 4 γκολ. Απογοήτευση για την Τινησία. Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που είναι και αδιάφοροι, θα δώσει και χρόνο συμμετοχή σε αναπληρωματικούς του παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Η Ολλανδία θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από την Ιαπωνία για την πρωτιά. Νομίζω δεν θα ρισκάρει. Θα πάει να κάνει μια νίκη και μια ευρεία επικράτηση για να είναι σίγουρα πρώτη. Είναι πολύ πολύ κομβικό να αποφύγει πολύ πολύ νωρίς τη μάχη με τη Βραζιλία, γιατί ο δεύτερος θα παίξει με τη Βραζιλία στον όμιλο. Τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Τίμπερ επέστρεψε στις προπονήσεις, είναι διαθέσιμος. Δεν θα ξεκινήσει λογικά, αλλά θα είναι διαθέσιμος για τον Κούμαν. Πιθανή δεκάδα με τον Μπρόμπεϊ που πήγε καλά στην κορυφή, ο Σάμερβιλ με τον Χάκπο στα άκρα, Ράιντερς, Ντε Γιόνγκ, Χράφενμπεκ στα χαφ, Φάντερ Βεν, Φαντάικ, Φανέκε, Ντάμφρις στην άμυνα και ο Βερμπρούγγεν κάτω από τα δοκάρια για την Ολλανδία, που η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ πολύ πιστικές εμφανίσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Ιαπωνία και κυρίως με την Σουηδία. Εδώ σε αντίθεση με τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν η Ολλανδία θα φορτσάρει να πετύχει τόσο πολλά γκολ. Της φτάνει και μια νίκη με μισό μηδέν. Θα πήγαινα σε κάτι πιο επαγγελματικό, κάτι σε διπλό με under 3,5. Μπορεί και η Τινησία, έχοντας δεχτεί 5 και 4 γκολ, να θελήσει να παίξει ακόμη πιο κλειστά για να μην εκτεθεί τόσο πολύ αμυντικά όπως τα προηγούμενα παιχνίδια της. Και από την που η Ολλανδία δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο να κυνηγήσει και πολλά γκολ, το διπλό με under 3,5 ίσως είναι μια πιθανή επιλογή.

Η ματσάρα είναι στο άλλο. Η ματσάρα είναι στο άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα στην Σουηδία και την Ιαπωνία. Στο Τέξας θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Ιαπωνία, η οποία έδειξε τον πραγματικό της αυτό στη νίκη επί της Τινησίας, το έχουμε πολλές φορές, είναι μια ομάδα με εξαιρετικό υλικό. Τώρα για να πάρει την πρωτιά θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από την Ολλανδία. Αν νικήσουν και οι δύο θα κρυσίσει τη διαφορά τερμάτων και έπειτα στην καλύτερη επίθεση. Προβλήματα, ο Κούμπο είναι η απώλεια, η μοναδική για την Ιαπωνία. Η Σουηδία θέλει νίκη για να τερματίσει σίγουρα δεύτερη. Αν έρθει χ το μάτς, έχει καλές πιθανότητες να είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες. Η Σουηδία που κουβαλάει το τρίβαθμο από το μάτς με την Τινησία και με 4 πόντους σίγουρα περνάνε οι καλύτερες τρίτες. 3-4-2-1 για την Ιαπωνία, ο Σουζούκι κάτω από τα δοκάρια, Τανιγκούτσι, Γουατανάμπε, Ίτο στην άμυνα, Ντόαν, Σανό, Τανάκα, Νακαμούρα, Καμάντα, Ίτο και Ουεντά στην κορυφή. Η Σουηδία με Γιόχανσον, Λίντελοφ, Γιέν, Ράγκελ Μπίρκε στα στόπερ, Κάρστρομ, Μπέρκβαλ, Αγιάρη, Μπέρναρτσον, Γκούντμουντσον και το δίδυμο Ίσακ Γιόκερες μπροστά. Αν αυτό το μάτς με αυτές τις ομάδες, με την εικόνα δεν έχει γκολ, είναι να σκίζουμε τα πτυχία μας, Λευτέρη μου, πιθανό το goal, goal και over, αν και το απλό over στο 95 είναι μια χαρά απόδοση. Θα πει τώρα κάποιος, τι να λήξει, 3-0-0-3, καμιά φορά φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά που λέει και ο λαός, από την που είναι σε μια καλή τιμή, η λογική λέει θα έχει αρκετά τέρματα.

Αυτά τα παιχνίδια είναι στις 2 τα ξημερώματα. Πάμε και τα μάτς που είναι 5 το πρωί. Το Τουρκία-Αμερική είναι το βαθμολογικά διάφορο. Ποιος το περίμενε. Η Τουρκία ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες αυτό το τουρνουά, η ομάδα του Μοντέλα, αλλά έμεινε στις 62 τελικές που έκανε σε 2 παιχνίδια και δεν έβαλε γκολ. Μοναδικό, απίθανο, να το έλεγες σε κάποιον πριν, θα έλεγες εντάξει, είναι όλα μαζί. Γκαντεμιά, ανικανότητα, ατυχία, αστοχία, αναποτελεσματικότητα. Όλα τα αστερητικά αλφα μπορείτε να βάλετε για την Τουρκία, η οποία πραγματικά με 62 τελικές έμεινε εκτός Μουντιάλ με 2 ήττες. Και ο Μοντέλα ήδη, εγώ νομίζω, θέμα χρόνου είναι το πότε θα τον διώξουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ερωτηματικό του ποιος θα κατεβάσει. Εδώ μας δίνουν εντεκάδα με πολλές αλλαγές. Θα τη διαβάσω. Με Γκουνιόκ κατά δοκάρια, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Καμπάκ, Ελμαλή στην άμυνα, ο Σκάντσαλ Χάνοκλου στα χαφ, Αϊντίν, Ουζούν, Γκιουλέρ και Γκιούλ. Δηλαδή λείπουν αρκετοί βασικοί. Ο Ακτούρκο Γκουλιέμ παίζει, ο Μπαρτραξή. Από την άλλη και οι Αμερικανοί όμως είναι αδιάφοροι, έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Σε αντίθεση με την Τουρκία, αυτή είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις, μια ομάδα που έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο στις 2 νίκες που έκανε η ομάδα του Ποτσετίνο. Εντάξει, τώρα παίζει και στο Ίγκλουτ, παίζει και εντός συνόρων, δύσκολα θα διαφορήσει, ενώ θα το κυνηγήσει να κάνει και το 3-3. Ο Πούλησης και επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά δύσκολα θα τον ρισκάρει ο Ποτσετίνο, μπορεί να τον έχει έτοιμο για το νοκάουτ ή άντε να μπει λίγα λεπτά προς το φινάλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι και κάποιοι παίκτες που είναι στο όριο καρτών. Οι κάρτες, ανοίγω μια παρένθεση, σβήνουν μετά τους ομίλους. Και είναι τρεις. Ο Ρίτσαρτς, ο Ρόμπινσον, ο Άνταμς. Και ο Μπαλογκούν, ο Γκολτζής. Οπότε δεν αποκλείται να παίξει ο Πέπη στην κορυφή. Αυτή την ενδεκάδα έχω. Φρίζε κάπου τα δοκάρια. Σκαλί, Τρούστι, Ρόμπινσον, Άρστεν, Μπερχάλτερ, Ρόλνταν, Ρέινα, Τίλμαν, Τίμωθη Γουεά, ο γιος του σπουδαίου Ζος Γουεά, και ο Πέπη στην κορυφή. Και εδώ δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Γκολ, γκολ και over. Αδιάφορες και οι δύο ομάδες. Περιμένουμε ένα ελεύθερο παιχνίδι και από τις δύο. Και πάμε και στο Παραγουάι, Αυστραλία.

Τη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών η ισοπαλία βολεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο Παραγουάη, Αυστραλία περνούν χέρι-χέρι. Η Παραγουάη, η οποία ήταν απογοητευτική στην πρεμιέρα με την νίκη που έκανε με την Τουρκία, θέλει τώρα τον πόντο για να περάσει σίγουρα ως τρίτη. Γιατί με χέρι θα περάσει τρίτη η Παραγουάη και δεύτερη η Αυστραλία. Τώρα, αν οι Παραγουανοί θέλουν να ρισκάρουν τη δεύτερη θέση και να μην πάνε στους τρίτους, μπορούν να κυνηγήσουν και τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι είναι αναλόγως πώς θα πάει το μάτς. Δηλαδή, αν το Χ είναι στα μισά του δευτέρου μηχρόνου, Χ το μάτς, δεν ξέρω αν θα ρισκάρουν και θα πάρουν ρίσκα. Η Αυστραλία βολεύεται με άσο Χ και τη δεύτερη θέση. Χάνει τη δεύτερη θέση μόνο άμα χάσει. Θα είναι σίγουρα τρίτη. Στα αγωνιστικά, από ό,τι βλέπω, ο Αλμυρόν είναι η μοναδική σημαντική απώλεια σίγουρα για την Παραγουάη. Αποβλήθηκε ο επιθετικός, ο Παραγουάνος. Οι Αυστραλοί έχουν μακροχρόνια προβλήματα. Με 3-5-2, 3-5-1-1 στην ουσία παίζουν με πολύ πολύ ενισχυμένο κέντρο. Δεν θα πρωτοτυπήσω, Χ το βλέπω για να είμαι ειλικρινής. Για όσους θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο, είναι το Χ ημίχρονο, το οποίο για να δω πόσο δίνει. Πρέπει να δίνει λίγο όμως. Χ ημίχρονο είναι 84. Εντάξει, τίμιο. Άμα δίνει 2-30 το Χ τελικό, αν θες να τελειώνεις από το ημίχρονο, 1-84. Δεν νομίζω να πάρουν πολλά ρίσκα οι δύο ομάδες. Δεν είναι και ομάδες του ρίσκου εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, δεν είναι και μακριά από την δική τους φιλοσοφία. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, αν είσαι ξύπνιος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημαν.

Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα. Τα 6 παιχνίδια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η πολύ ωραία έκπληξη των παικτών της Αργεντινής για τα γενέθλια του Μέση. Τα έκλεισε χθες, τα 39 του χρόνια. Όλοι ο Μέση. Ιστορικό επίτευγμα και από τον Σαϊμπάρη, ο Μαροκινός πλέον της Μπάγεν, πρώην της PSV, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι με την Αϊτή. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από αφρικανική χώρα που σκοράρει και στους τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων. Δεν είχε καταφέρει κανείς Αφρικανός μέχρι τώρα, το πέτυχε ο Σαϊμπάρη στα 24 του, μία από τις πολύ σημαντικές μεταγραφές της Μπάγεν. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται κανονικά με Γιώργο Στράτζαλη αύριο στην εκπομπή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα έχουμε, το Γαλλία, το Νορβηγία-Γαλλία ξεχωρίζει σίγουρα αύριο βράδυ. Μάχη Χάλαντ-Εμπαπέ, το Σενεγάλη-Ιράκ, Ισπανία-Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία, η μάχη του Γιώργου Δόνη για πρόκριση, Αίγυπτο-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Και θα ακολουθήσουν και άλλα 6 παιχνίδια την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή είναι η όμιλη. Στη συνέχεια μπαίνουμε στη φάση των 32. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, το φίλο μου στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Μαρία Λάμπου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκπομπή Σέντρα by Novbet αύριο λίγο μετά τις 8.30 με Γιώργο Στράτζαλη. Ακολουθεί Πασκάλης Καμόρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου.

0: έναντι αλατίνη.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς, γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
2: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση. Ναι. Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
1: Και έρχεται και
2: η Ελλάδα,
1: ας πούμε,
2: να σας πω, ένα άλλο, ναι, στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
3: Πολύ ωραία είναι.

0: όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν να ένας πρωθυπουργός δηλαδή, ναι, να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
1: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920. Θα φτάσουμε στα 950. Και θα φτάσουμε και παραπάνω.
2: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
1: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
2: Κύριε Υπουργέ, τις τρώνε τις αυξήσεις.
1: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες, δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
3: Μητσοτάκη! Μητσοτάκη!
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν
4: την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
2: Ναι.
4: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
2: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
4: ορθοπόδησαν. Να μην... Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
2: Βεβαίως.
4: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
2: Αλλά πρέπει να
4: εισπράξουμε
2: και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
4: Εκείνο το οποίο...

0: Κυρίες δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απεναντίας, ο άνθρωπος των 12 Ολυμπιάδων, των 10 Μουντιάλ, των 8 Υπήρων και των 9 Θαλασσών. Ο ένας και μοναδικός... Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας είναι παντού μαζί μας. Είναι παντού μαζί μας και πού θα λέγατε θα μπορούσε να πάει αλλού να κάνει ηχοληψία, έτσι. Στο Μητρόπολης, πουθενά άλλο. Όχι αποκλειστικά σε μένα, έρχεται τιμή σένεκεν, έτσι. Γιατί είμαστε τιμή σένεκεν εδώ από ό,τι βλέπω. Τώρα κοντά στον έναν είναι και ο δεύτερος, μπορεί να γίνει και ο τρίτος και το καταξής. Λοιπόν, να υπενθυμιστούμε μαζί τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας το 54.301 FM Power, έτσι 100%. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Έτσι που και εκατομμύρια. Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας
0: ηχαίνομαι. Στα mail πάντως πέφτει μεγάλο γλέντι, πραγματικά δηλαδή. Είναι αυτά, στα mail παιδί μου που μου στέλνουνε, Λευτέρη, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν, αλλά μπορούν να γραφτούν. Και όταν γράφονται, μερικά αξίες δεν βγάζουν και έννοιες, αλλά δεν έχει σημασία. Ο τρόπος μόνο που κάθεσαι και το σκέφτεσαι και το δουλεύεις είναι αρκετός, κυρίες και κύριοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας, γιατί υπάρχουν και κάποια βαριά mail τα οποία φυσικά και δεν πρόκειται να αναγνωστούν. Σας έχω απαντήσει ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι κάτι τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και από χτες, αλλά και τώρα πάλι βλέπω 3-4 μηνύματα. Να πω κάτι για τον Κωνσταντέλια. Γιατί από την άποψή μου την ξέρετε. Τώρα, εγώ περιμένω λίγο να καταλαγιάσει. Θες απ' έξω, σας είπα κάποια πράγματα. Το τι βλέπω εγώ, ξέρετε. Διαβάζω διαφορετικά τα επεισόδια. Εγώ πάλι, πέραν των προσωπικών του θεμάτων που μπορεί να έχει, αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν, πέραν του ιδίου. Εγώ ξέρετε πως τα βάζω, δηλαδή, πάντοτε, λόγω της κακυποψίας που με διακατέχει, θα το επαναλάβω και σήμερα, μπας και γίνει πιο κατανοητό. Με καλύτερο τρόπο δηλαδή, φαντάζομαι, Λευτέρη, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι κατανοητό.
4: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τεχνητό το ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας ξαφνικά με το που τελείωσε και είπαμε να σβήσει και να πέσει η σκόνη από την υπόθεση Λουτσέσκου και με το ερχομό του καινούργιου προπονητή ξαφνικά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την όποια σκέψη του κτλ. Εγώ το αφήνω αυτό στην διακριτική ευκαιρία του κάθε ανθρώπου να πιστεύει ότι αυτός βρίσκεται πάνω από την εθνική. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Αν πάρω... Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Θα δούμε και την υπόθεση του Κωνσταντέλια σαν απόφαση, αλλά θα δούμε τώρα αυτό που σας λέω εγώ, το παρασκηνιακό. Γιατί εμένα αυτά μ' αρέσουν, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει κατ' επανάληψη και εσείς δείχνετε να μην μαθαίνετε. Η σιωπή μου δεν έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Έχει να κάνει ότι η επανάληψη λέει είναι μήτυρ μαθήσεως. Έτσι μας έχουν μάθει και νομίζω εσείς μάλλον είστε ανεκπαίδευτοι μαθήσεως. Θα σας εξηγήσω όμως αμέσως τώρα τι θέλω να εννοήσω. Λοιπόν, Λευτέρη, σκάει μύτη λοιπόν η είδηση ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική κτλ. Βλέπεις ότι πάει να αλλάξει όλο το κλίμα. Ξαφνικά ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, ενώ εκεί υπήρχε μία έτσι απογοήτευση στον κόσμο, μία απομόνωση της ομάδος. Για όλα τα τεκτενόμενα τα οποία υπήρχαν, για την κακή συμπεριφορά, για αυτό το πράγμα το οποίο πήγαινε και ερχόταν εδώ και αρκετό καιρό για τον Λουτσέσκου κτλ. Και τώρα σου λέει να ανατρέψουμε το κλίμα, να το διορθώσουμε, να κάνουμε τον κόσμο να ξαναρθεί επάνω, χρησιμοποιώντας πιόνα τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη διαδραστικότητα αυτή τη στιγμή, τον ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε δείγματα γραφής, έχουμε. Και το περσινό και το προπερσινό, το οποίο το δημιούργησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ο Σαββίδης και το διόρθωσε προς θέρψη δική του αν θυμάστε καλά, βεβαίως, βεβαίως, μετά την έλευση Μιστακίδη και τα λοιπά. Έτσι, είχαμε τον Ζαφύρι, την Εθνική, αυτά ιστορίες. Ο Σαββίδης τουλάχιστον αγαπάει την Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω αν την αγαπάνε και οι ποδοσφαιριστές της. Είτε παίζουν, ναι, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν. Είπαμε θα πάμε, μετά θα πάμε σε κοινό. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να παρασύρεστε, εγώ δεν παρασύρομαι, γι' αυτό και βλέπω. Εγώ τώρα παρακολουθώ, διαβάζω, δεν διαβάζω πλέον γιατί έχει φτάσει σε σημείο αηδίας αυτά που γράφονται. Λοιπόν, και λέω τώρα θα πάω να φτιάξουν και περιμένω τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει δήλωση και να πει Γιάννη ξανασκέψου το, γύρνα στην Εθνική γιατί η Εθνική είναι πάνω από όλους και από όλα. Το περιμένω και αυτό να το δω.
4: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Μπορεί να είναι καμένο σενάριο, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Επειδή έγινε και πέρσι, έγινε και πρόπερσι, ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή που τον όθησε να φύγει, που τον είπε πάνε, αν είναι υπαρκτά όλα αυτά που μας έχουν πει οι δημοσιογράφοι, έτσι εγώ θα πάω σε αυτό το μοτίβο. Θα πω ότι εντάξει, πήρε τηλέφωνο, εντάξει, αν έχει πάει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα αεροδρόμιο ή πηγαίνει σε ένα αεροδρόμιο και τον σταματάει και τον γυρνάει πίσω, θεωρώ, με συγχωρείτε, εντάξει, λίγη δόση αλήθεια μπορεί να έχει. Αλλά αν δεν έχει, είναι χειρότερα. Εγώ λέω ότι έχει, τον γύρισε πίσω. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι και ο ιδιοκτήτης λοιπόν να κάνει την ίδια κίνηση εδώ, να του πει: ξέρεις αυτό εδώ. Γιατί, παιδιά, το να μην παίξει στην Εθνική τέλη Σεπτεμβρίου για το Nation League είναι μετά από τρεις μήνες. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, έχουν κάνει όλοι. Παιδιά, κάνανε και άλλοι στην Εθνική την ώρα που παίζανε. Έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ίσως και να χρησιμοποιείται για μία ακόμη φορά ο Κωνσταντέλιας. Και αυτού του είδους το επικοινωνιακό παιχνίδι που υπάρχει. Εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Εμένα αυτό μου φαίνεται, γι' αυτό και λέω ότι δεν βλέπω εγώ κάτι με εμπτώσει στην όλη υπόθεση. Απλά αυτό τώρα είναι έτσι, γιατί εγώ βλέπω ότι περισσότερες υποχρεώσεις έχει με τον ΠΑΟΚ παρά με την Εθνική. Στην Εθνική θα παίξεις 2-3 φορές, ρε φίλε, το χρόνο. Παρατάω την Εθνική. Αυτό είναι, σας είπα, το πιο σοβαρό κομμάτι για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα. Μέχρι εκεί όμως. Από εκεί και πέρα, το αν έχει αξία ή όχι, δεν το αποδεικνύουν αυτού του είδους συμπεριφορές. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει προσωπικότητα, προσέξτε λίγο, δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο, μεγάλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο ή τουλάχιστον ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, που θα πει, ξέρεις, η γυναίκα μου γυρνάει το δεύτερο παιδί και δεν θα συμμετέχω στην Εθνική. Στην Εθνική, πλάκα κάνεις. Κάνε το και στον ΠΑΟΚ να σε παραδεχτώ. Να σου πω ότι φοράς παντελόνια, αλλά στον ΠΑΟΚ παίρνεις και λεφτά. Δεν φοράς το εθνόσημο, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει περισσότερα λεφτά από το εθνόσημο παρά να πάρει από τον ΠΑΟΚ σκέτο. Γιατί στο εθνόσημο θα σε δει και ο κάθε φίλαθλος που υπάρχει παντού και ο κάθε επικραμμένος. Να το πω και έτσι. Αυτά όμως είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να κάθεστε να μιλάτε πάνω σε σοβαρά γεγονότα και όχι δεν φταίει ο Γιωβάνοβιτς που δεν παίζει γιατί παίζει ο Μπακάσετ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε τώρα. Δηλαδή δεν παίζει, φεύγει από την Εθνική γιατί δεν παίζει. Εγώ πιστεύω ότι γελάνε αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Ότι μπορούν να έχουν θέματα με τα θρησκευτικά τους και αυτά εδώ είναι όλα γεγονότα. Αυτά τα ξέραμε. Έχουμε πει 150 φορές και τι λέει. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλης μπορεί να μην θέλει να φύγει από, από τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο αυτό μου κάθεται εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ τα βάζω όλα μέσα, έτσι. Βάζω όλες τις σκέψεις που μπορούν να υπάρξουν. Μπορεί η οικογένειά του να μην θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλης από τον ΠΑΟΚ. Να είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Του λέει πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος ή πουθενάς, όπου και αλλού και αν πας. Δεν είμαστε, ας πούμε, στη φιλοδοξία του όπου γης και πατρίς, πάω εκεί να οικονομήσω, αλλά να παίξω και μπάλα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Θα πρέπει να αποδεικνύεις, όχι στον ΠΑΟΚ, με τον Πανσεραϊκό και με το Εγάλεο. Θα κάνεις μεγάλα παιχνίδια. Τι οχοχόξινος. Λοιπόν, θα πάει να κάνεις μεγάλα παιχνίδια. Θα πάει να φας τις κλωτσιές και τις μάπες σου. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι γίνεται.
4: ΠΑΟΚΙΣ.
0: Ναι. Τώρα εσείς οι ιερόσιλοι που συγκρίνετε τον κούδαμα τον Κωνσταντέλια, το μόνο που μπορώ να πω για εσάς ότι θα πρέπει. Κρίμα. Τίποτα άλλο. Η λέξη κρίμα νομίζω είναι σας ανήκει. Η φωτογραφία που δεν υπάρχει όμοιά της. Νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ακόμα, είναι η φωτογραφία του άνθιμου Καψή με τον Γιώργο Κούδα. Του κυρίου Παππού είναι η φωτογραφία. Αυτό το πράγμα για να χτιστεί δεν υπόθηκε ποτέ από τον Κούδα «Δεν παίζω στην Εθνική». Εφόσον θέλετε να το συγκρίνετε με το ΤΕΜ, θα πρέπει να παραδειγματίζεστε και από τα το ΤΕΜ. και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν αξία, είναι φιλόδοξοι κτλ. Έχουν περάσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο το δείχνανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο όταν ήταν μόνοι τους και ήταν η όαση. Ο Κωνσταντέλιας έχει ευτυχήσει, και ο κάθε Κωνσταντέλιας που είναι στον ΠΑΟΚ, να έχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και οι ακρογωνιαίοι λύθοι στην ομάδα είναι ο αρχηγός, ίσως ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Τάισον. Βγάλ τους, σε παρακαλώ, αυτούς τους δύο. Φέρε όποιους θέλεις να φέρεις με τα σημερινά δεδομένα και να δούμε τι θα κάνεις.
1: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Θα πρέπει να διακριθείς, φίλε, μόνος σου. Πρώτα να είσαι εσύ και μετά οι υπόλοιποι. Κουραφέξαλα, εγώ δεν μπορώ ούτε να βλέπω, ούτε να ακούω, ούτε να διαβάζω. Δεν με ενδιαφέρει γιατί τι λέει ο καθένας. Εγώ τι βλέπω, λέω. Ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει την κατάσταση. Πόσο χρόνο, 23? Πρέπει να πάρει την κατάσταση. Δεν είναι ταλέντο. Είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ένας 23χρονος σήμερα είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Εγώ βλέπω ότι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, και το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναπώ, για μένα είναι ο Τζόλης. Σε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θα βγει ο Τζόλης και θα πει δεν παίζω στην εθνική. Ή θα μπει κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν παίζω στην εθνική γιατί έχω προσωπικά προβλήματα. Γιατί θεωρώ ότι είναι προσωπικό πρόβλημα αυτό. Γιατί σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις μου θα είμαι κανονικά. Θα παίζω κανονικά στον ΠΑΟΚ, αυτά εδώ, εκεί δεν έχουμε γεννητούρια. Όταν απευθύνει σε ένα κοινό στο οποίο θα σε κρίνει και άσχημα, θα σε κρίνει και υπερθετικά καλά, ίσως και να μην ταξίζει και περισσότερο από ότι μπορεί να πάρει ένας κοινός ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να το σεβαστείς. Γι' αυτό και λέω, εάν η προσωπικότητα και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας δεν το αντιλαμβάνεται, δεν περιμένω εγώ από την οικογένειά του να το αντιληφθούν. Γιατί προφανώς είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν ξέρω αν υπήρχε πατέρας ο οποίος θα το πει: εντάξει, Γιάννη, συμφωνώ, βγάλε ανακοίνωση. Να βγάλει ανακοίνωση χωρίς την άδεια του ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε για την ανακοίνωση. Πιστεύει κανένας από εσάς ότι ο Κωνσταντέλιας την έκανε μόνος του την ανακοίνωση? Αν το πιστεύετε, έχει καλώς. Εγώ πιστεύω το Σαββίδη. Μόνο αν μιλήσει ο Σαββίδης θα πω ότι υπάρχει αλήθεια. Και επειδή ο Σαββίδης είναι ίσως και ο πιο λογικός όλων, πολύ φοβάμαι, όχι πολύ φοβάμαι, μακάρι να του πει γύρνα κανονικά, αν το... Δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω άλλα πράγματα που πραγματικά υπάρχουν, αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε, να γυρίσει και να πεις για την εθνική. Αν έχεις πρόβλημα με τον προπονητή, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι προσπαθούν να πούνε, ας πούμε, ότι ο Γιωβάνοβης. Ο Γιωβάνοβης, θυμάστε που όλοι εσείς που βρίζετε σήμερα, ας πούμε, τον Γιωβάνοβης και τον ανεβοκατεβάζετε καρβέλα κτλ., ήταν ο ιδανικός άνθρωπος, γιατί παίζει με τους νέους και κάνει και θα φτιάξει καρέτσα, αυτό, ιστορίες κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και θα βάλουμε τον Τζόλι, θα βάλουμε τον Κωνσταντέλια, θα πάρουμε και τον Ζαφίρι στον ΠΑΟΚ, θα γίνουμε μισή εθνική Ελλάδος, αυτά εδώ. Και επειδή δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, θα πέσουμε στον Πινελίκη. Παιδιά, εσείς δεν αγαπάτε την εθνική. Εθνική Ελλάδος, που εγώ σας έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα η εθνική Ελλάδος είναι χ από το 2004. Σας τα είπα και χθες. Αλλά το εθνόσημο, για να σε σεβαστεί και για να σε σέβεται ο κόσμος, Γιάννη Κωνσταντέλια, το λέω σε σένα, για να σε σεβαστεί ο κόσμος. Δεν το πετάς. Εσύ πας να πετάξεις από επάνω σου το εθνόσημο. Η εθνική είναι η μητέρα όλων. Η εθνική Ελλάδος είναι η μάνα όλων. Δεν μπορεί να μη δέχεσαι να παίξεις στην εθνική Ελλάδος. Η εθνική Ελλάδος είναι πάνω και από σωματείο. Σωματείο παίρνεις τα λεφτά σου, γιατί κάνεις εθνική, προβάλλεις τη χώρα σου, το εθνόσημό σου. Και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται πίσω από αυτό. Δεν ξέρω τι συμβουλάτορες έχει ο Κωνσταντέλιας. Είναι λυπηρό αν οι συμβουλάτορες του το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ όμως θέλω προσωπικά να πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ του ΠΑΟΚ. Για ακόμα μια χρονιά. Γιατί είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Για όλον αυτό τον τόρο τον οποίο υπάρχει και ξέρω εγώ, ήθηκε το γάλα, σιγά τα λάχανα. Εγώ σας είπα, θα το σεβόμουν αν έλεγε ότι εγώ, κοιτάξτε, και, από το, και στο σωματείο του το ίδιο. Τολμάς, το κάνεις στην εθνική εκ του ασφαλούς. Τολμάς να το κάνεις στον ΠΑΟΚ, να πεις ότι παιδιά, ξέρετε, στον ΠΑΟΚ, δηλαδή εκείνη την περίοδο, ας πούμε που δεν θα παίξει με την εθνική, στον ΠΑΟΚ θα παίξει κανονικά. Θα παίξει κανονικά. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις από εκεί. Απλά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, τζάμπα, μην δημιουργείτε από το πουθενά θέματα. Δεν μπορεί, εγώ, δεν χωράει ο νους μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ξαφνικά να ξύπνησε το πρωί και να είπε «Α, συγγνώμη Λευτέρη, θα βγάλω ανακοίνωση, με γύρισαν τάντερα, θα βγάλω ανακοίνωση, θα ξαναπαίξω στην εθνική». Το πιστεύει κανένας από εσάς, ρε, αυτό?
4: Όνειρο, βλέπω τι κάνω τώρα.
0: Μόνο εσείς βλέπετε όνειρα. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Κωνσταντέλιας ξύπνησε σήμερα το πρωί και είπε «Φινί το λαμούζικα, πασά το λαυκέσα, δεν ξαναπαίζω στην εθνική». Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Να έρθουμε στα συγκαλά μας. Να δούμε την πραγματικότητα, γιατί από αυτό το πρόσωπο ο ΠΑΟΚ προσδοκά να πάρει πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν κινείται φίλο. Αν κόψεις, έχετε δει ποια παιχνίδια είναι εκείνη την εβδομάδα. Τα είπαμε χθες. Είναι με Γερμανία, με Ολλανδία και με αυτά εδώ, όπου θα σε δει όλοι οι φίλοι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσδοκά ωφέλη από τον Κωνσταντέλια. Έτσι έχουμε μάθει. Και έτσι ξέρουμε όλοι. Εάν δεν παίζεις, φίλε, στην εθνική που θα φαίνεσαι, γιατί εκεί κάνεις και τη διαφορά, όπως τους βλέπουμε σήμερα στο Μουντιάλ και βλέπουμε και ανακαλύπτουμε ποδοσφαιριστές που έλεγες, αυτό γιατί δεν μπορούμε να τον πάρουμε, ρε φίλε, και παίρνουμε κάτι και σάτια. Είναι ανοιχτή αγορά πλέον. Διάπλατο. Έχει ανοίξει τα πόδια της η αγορά τώρα. Είναι μπάτη σκύλα, λες, όποιος θέλει να μπει, όποιος έχει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, παίρνει κιόλας. Αυτό είναι παράδειγμα για τα νέα τα παιδιά και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι το πιστεύετε κι εσείς κατά βάθος, άσχετα αν δεν το παραδέχεστε. Και φυσικά δεν περιποιεί τιμής από έναν ποδοσφαιριστή της αξίας του Κωνσταντέλια να συμπεριφέρεται κατά τρόπο τέτοιο, όχι μόνο στην εθνική, δεν το συζητάω καν αυτό, είναι, για μένα είναι ασυζητητή, και στον προπονητή, δεν σέβεται και τον ίδιο τον προπονητή που είχε. Δηλαδή τώρα, όταν θα ξαναγυρίσει στην εθνική και θα τον βάλει ο Γιωβάνοβιτς, θα βγει ένας άλλος ποδοσφαιριστής και θα κάνει το ίδιο. Ότι ξέρω εγώ δεν μπορώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, εγώ σας είπα, μην βάζετε τα προσωπικά. Τα προσωπικά μπορεί να είναι η αιτιολογία. Η αφορμή μπορεί να μην είναι αυτό. Και σας είπα, και το κλείνω εδώ, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ο Κωνσταντέλιας θα ξαναπαίξει στην εθνική. Και αν δεν το συνετήσει η ίδια του οικογένεια ή ο ίδιος του πατέρας, προφανώς ο ίδιος του θα είπε, άντε τώρα. Ξέρω εγώ, Γιάννη, ανακοίνωσε. Παιδιά, εγώ δεν, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Να μου πεις καμιά άλλη ομάδα για να κάνει και εντύπωση. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ, χωρίς να ξέρει ο ΠΑΟΚ να βγάζει τέτοια ανακοίνωση, ξεχάστε το. Και να γίνουν copy-paste, όλοι βόμβα, όλοι οργανωμένο. Όμορφα και ωραία. Αυτό. Με το συμπάθειο, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κινήθνητη Live, Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoro@gmail.com. Για να το συνεχίσω λίγο τώρα, Λευτέρη μου, γιατί εντάξει, είναι αρκετά μηνύματα, σε αρκετά βλέπω ότι ψιλοσυμφωνείτε, αλλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Παιδιά, να σας πω, πέραν των σωματιακών επιλογών που έχουμε όλοι μας, έτσι, κατά ψέματα, πρώτα γνωρίσαμε τις ομάδες και μετά γνωρίσαμε τις εθνικές, να τα λέμε και όλα αυτά. Αλλά ο παίκτης ο οποίος καλούνταν στην εθνική ήταν και δακτυλοδεικτούμενος. Μέχρι που είχε έρθει η εποχή Σοφιανίδη, τη δεκαετία του 90, ότι όποιος ποδοσφαιριστής έπαιζε σε κάποια ομάδα και ήταν αρεστός, τον έπαιρναν στην εθνική. Από εκεί άρχισε να χαλάει και λίγο να μπαχατελεύει, ώσπου ήρθε ο Ρεχάγκελ και τα βάλε σε μια τάξη. Σωστά. Λοιπόν, από εκεί μετά βλέπετε ότι το πρόβλημα ήταν διοικητικό, όχι τόσο πολύ ποδοσφαιρικό, διοικητικό. Όπως και σήμερα. Μέχρι τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, βλέπε καγκάτσι στην εθνική. Αυτά δεν λέγατε? Ότι ο δικός μας άνθρωπος θα. Τα προνόμια, ιστορίες, αυτό, θέσεις εργασίας μέσα στην ΕΠΟ. Γιατί αν το πάρεις όλο αυτό το κομμάτι, θα καταλάβεις και που καταλήγει και γιατί γίνονται ό,τι γίνονται. Δηλαδή θα υπάρξει ένας άνθρωπος και θα γυρίσει και θα πει ότι, ας πούμε, στην εθνική. Ξέρετε, δεν θέλω να πάω στην εθνική. Ωραία. Μπορεί όμως η δήλωση αυτή δεν σημαίνει ότι είναι και επίσημη προς την εθνική. Μπορεί όμως ο Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει. Αν δεν πάει, τιμωρείται, δεν τιμωρείται? Γιατί να μπει σε μια τέτοια κόντρα η ΕΠΟ? Τι κάνει η ΕΠΟ? Την παλαβεί. Του λέει, εντάξει, okay, θα το δούμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Γι' αυτό και σας λέω ότι, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ καλοκαιριού, ενίοτε κάθε καλοκαίρι ο Κωνσταντέλιας παίζει, για να το επαναλάβω, γι' αυτό περιμένω από το Σαββίδη να διορθώσει το λάθος. Και δίκιο να έχει, είναι λάθος. Η δημοσιοποίηση και ο τρόπος που έγινε, εγώ δεν τον βλέπω φυσιολογικό.
1: Δεν το συζητώ.
0: Γι' αυτό και θα έπρεπε κατά κάποια στιγμή ήδη να έχει παρέμβει ο Σαββίδης σε αυτό το πράγμα. Αν κάποιος μπορεί να το γυρίσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί να σας πω κάτι, δεν περιποιεί τιμής ένα νέο παιδί να γυρίζει και να λέει δεν ξαναπαίζω στην εθνική. Γιατί η πρόφαση είναι, ας πούμε, ότι θα γεννήσει και θα κάνει κτλ. Αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε, ότι η εθνική είναι πάνω από όλους και από όλα. Είναι το εθνόσημο, είναι η χώρα σου. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχεις, είσαι ένα τίποτα. Και ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πέραν των θρησκευτικών του πεπιθήσεων, το αν είναι μάρτυρας, το αν είναι μουσουλμάνος, το αν είναι. Πώς λένε αυτούς τους Θιβετιάνους, αυτούς του Θιβέτ. Μπορεί να το δει καθένας, μπορεί να τη θέλει, ρε. Μπορεί να είναι 12 ηθεϊστής, ας πούμε. Έτσι, μπορεί να είναι Εβραίος, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτά βρήκατε να γράψετε και να πείτε. Δηλαδή, αντί να κρίνετε το σκηνικό όλο αυτό εδώ, καθίσατε και μπήκατε στη διαδικασία ότι ξέρετε αυτό, κοσμίο, αυτό, το ένα, το άλλο. Ανούσια πράγματα. Απλά για να δικαιολογήσετε. Έχει δίκιο, λέει. Τι έχει δίκιο? Να αρνείσαι το εθνόσημο και έχεις δίκιο. Οι αρνητές έχετε γίνει, ρε φίλε, πώς το λένε, νομιμότητα. Σκεφτείτε τώρα εσείς την επόμενη παρτίδα, ο Παυλίδης που μπορεί να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Τζόλης να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Καρέτσας να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Ζαφύρης να γυρίσει και να πει εκεί την ώρα έχω συγκαεί στα μπούτια μου, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν υπάρχει, φίλε.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και δημόσια, άστοχο και κατακριτέο από ένα νορμάλ σκεπτικό, όποιο και να είναι το πρόβλημά του. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την εθνική, πας και το λύνεις με τον προπονητή σου. Και το ξέρεις εσύ και ο προπονητής σου. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την ομάδα, το λύνεις με την ομάδα σου και το ξέρεις εσύ. Αν δημοσιοποιείς τη σκέψη σου, εμένα μου φαντάζει λίγο πονηρούλικο αυτό. Γι' αυτό και σας είπα ότι δεν είναι κανένας, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι το μεγάλο όνομα στον κόσμο που μπορεί να καλύψει τα πάντα. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και σας λέω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν το ήξερε ή ότι δεν το έχει υιοθετήσει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το έχει νουθετήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Και μέχρι εκεί. Γι' αυτό περιμένω ο Σαββίδης να πάρει θέση σε αυτό το πράγμα, γιατί έχει δείξει ότι είναι υπέρμαχος εθνικής, παλαιότερα δηλαδή με δηλώσεις του και με αυτά εδώ, και περιμένουν να το δω και στην πράξη αυτό πράγμα, να συνετίσει τον Κωνσταντέλια και να του πει: Γιάννη μου, όλα καλά, ωραία. Εμείς είμαστε εδώ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ, να σε βοηθήσουμε. Ξέρετε, αυτά τα σουμουτού.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Να μην το πω στα ρώσικα και έχουμε άλλα θέματα και αναγούλες, ας πούμε. Κατάλαβες. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν. Τα μηνύματα που διαβάζονται, έτσι. Καλησπέρα στον Best. Υπάρχει περίπτωση να έχει κυρώσει ο Κωνσταντέλιας με αυτή την απόφαση. Για παράδειγμα, ένα χρόνο τιμωρία και αποχή από το σύλλογό του. Από το σύλλογό του. Όχι, ρε φίλε, ο σύλλογος το στηρίζει. Τι λες τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι θα έκανε χωρίς γνώση του ΠΑΟΚ? 100%. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω το αντίθετο, δηλαδή ότι πίσω από αυτό κρύβει το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το χειρότερο, ξέρετε, σενάριο. Αλλά πέραν τούτου, δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν στα άκρα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να το είπε τώρα, γιατί αισθάνεται κάπως έτσι, αλλά στις προπονήσεις τον βλέπω ότι πετάει, άρα δεν πιστεύω ότι έχει και κάποια ιδιαίτερη στεναχώρια. Θεωρώ ότι θα λήξει το θέμα και θα είναι κανονικά στην εθνική που θα το χρειάζεται για μια εβδομάδα που έχουμε τα Nation League και δεν συμμαζεύεται. Τώρα πια Γερμανία και πια Ολλανδία. Δεν τους βλέπω αυτούς. Τους βλέπω λίγο στο ευρωπαϊκό, αλλά με μισό μάτι. Άμα το δει ολόκληρο, ένα τρέμουλο το έχεις εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ντόλι. Πασχάλη, καλά τα λες, αλλά η εθνική έχει σταυρό στο σήμα της. Εντάξει, ρε, και μου. Τώρα αυτό να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, επειδή το είναι σεβαστό αυτό. Δεν, έχουν θέμα. Έχουν θέμα με το σταυρό. Ελευθέρη, μην το κάνεις. Ανάλογα σε ποια διαβάθμιση είσαι κιόλας, έτσι. Έχουν θέμα και με τον εθνικό ύμνο, γιατί δεν πιστεύουν, δεν ξέρω αν ξέρετε πρώτα απ' όλα. Γιατί τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω και τον έξυπνο. Εγώ σας έχω πει κιόλας ότι στο χωριό μεγάλωσα, ο καλύτερος μου φίλος ήταν μάρτυρας του Ιαχωβά. Αλλά σεβασμός. Εάν δεν θες να παίξεις λόγω της θρησκείας σου, δεν έπρεπε να πας. Όχι τι θυμήθηκες τώρα τη θρησκεία. Άρα αφήστε το θέμα της θρησκείας όλοι. Έτσι, γιατί αν είχε πρόβλημα και τον είπανε, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει, okay. Όπως είναι αρνητές του όπλου. Έτσι, ο δικός μου πήγε στις φυλακές Κασάνδρας. Έκανε διπλή, τότε εκείνη τα χρόνια, έτσι. Έκανε διπλή θητεία. Αυτές ήταν σε εισαγωγικά. Σήμερα νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπορεί να τους έχουν βοηθητικούς, μπορεί 1002. Αλλά αν έχει όντως πρόβλημα με το σταυρό, με το εθνόσημο γενικώς κτλ., καλό είναι να πει ότι δεν πάω στην εθνική λόγω της θρησκείας μου. Αυτό είναι το τίμιο. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι είναι το τίμιο. Ότι έχουν θέματα οι μάρτυρες και με το σταυρό και με τη θρησκεία, αυτό είναι γνωστό. Όπως θεωρούν ότι δεν έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Αυτά τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρετε. Έτσι, ότι δεν είναι σταυρωμένο στο σταυρό κτλ. Είναι σε ένα περιστήλιο τον βρήκανε, καρφωμένο. Αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες δεν είναι, παιδιά, ποδοσφαιρικό θέμα. Εδώ μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος λέει ότι ξαφνικά εγώ, φίλε, δεν γουστάρω να πάω. Γιατί δεν γουστάρεις? Γιατί είναι ο Γιωβάνοβιτς. Πες το ότι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν το λες όμως. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν το λέει. Μια μεγάλη προσωπικότητα. Ένας παίκτης που έχει αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και εγώ δεν μπορώ να μιλάω σαν πατέρας στο παιδί μου, στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι θέμα, η δουλειά της οικογένειάς του. Και η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι αμέτωχη σε αυτό το πράγμα και να επέτρεψε τη δήλωση. Και μην πει κανένας ότι το έκανε μόνος του και μετά το μάθε ο ΠΑΟΚ. Θα το μάζευαν άρον-άρον. Εγώ θέλω να είμαι απέναντί σας ξεκάθαρος. Δεν θέλω ούτε να γαλιφιές, ούτε μαλαγανιές, ούτε τίποτα. Αν θες να αποδείξεις ότι έχεις κάνει λάθος, το μαζεύεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις για λόγους τακτικής, γιατί έχεις εκτεθεί στο Πανελλήνιο, έγινε ο ντόρος, ξεχάσαμε τον Λουτσέσκου, ξεχάσαμε όλα αυτές τις μεταγραφές, θα μας παρουσιάσουν τον νέο Μπρούνο Πετσάι, τον Ελαστού, το οποίο δεν θέλει κανένας. Αυτά, σε αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι μάνα. Έτσι, 6-7 δημοσιόγραφοι, το σύστημα, τα site, αυτά θα σε παρουσιάσουν, ξαφνικά θα δεις Μπέκεμπάουερ, θα τον δεις.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Με συγχωρείς τώρα. Και το πρόβλημα, σας είπα, για μένα θα πρέπει να το λύσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αν μαζευτήκαν εκεί πέρα καμπόσοι εκεί και έχουν συνενέσει και συμφωνήσει αυτό εδώ και αυτό, σας λέω ότι εμένα το μυαλό μου πάει εκεί. Τέλος πάντων, το κλείνω το κομμάτι. Τόλι, θεωρώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Στον ΠΑΟΚ εδώ ενίοτε, όταν δεν ικανοποιείς τα γούστα τους, δεν διαβάζω το μήνυμά σου, αλλά θα διαβάσω το κομμάτι. Με στεναχωρεί που βγαίνει κόσμος και γράφει όχι στην Εθνική Αθηνών. Ειλικρινά με στεναχωρεί όπως κάθε λογικό άνθρωπο. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να έχει και τον Ζαφίρη σαν δεύτερο παίχτη. Έχει δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν στον ΠΑΟΚ και συμπλήρωσε και τον Τσιφτσί. Έτσι. Δηλαδή έχεις 3 στα 11. Έχεις τον Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Τζόλι έξω, τον Γιαννούλη έξω. Λοιπόν, η Εθνική Αθηνών δεν την καταλαβαίνω. Η Εθνική Ελλάδος, ναι. Εδώ όμως, τα παλαιότερα χρόνια, κύριε Νίκο, που εσείς δεν ακούγατε ίσως ραδιόφωνο ή δεν καταλαβαίνατε τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, εμείς μεγαλώσαμε με αυτά. Εθνική Αθηνών, γιατί δεν έπαιρναν τους δικούς μας παίκτες και έπαιρναν της Αθήνας τους.
3: Tragic.
0: Γιατί οι δικοί μας ήταν καλύτεροι. Ξέρετε, ο καθένας από εμάς έχει 10-15 πρωταθλήματα, τα οποία δεν τα λέμε όμως έξω για να μην τα μάθουν και άλλοι. Πάντοτε ήμασταν οι αδικημένοι. Εδώ το έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι βιωματικό πλέον. Έτσι, είναι στο DNA μας. Μας αρέσει γιατί μας δίνουν περισσότερο σημασία σαν θύματα παρά σαν θύτες. Δεν αντέχουμε εμείς τον πρωταθλητισμό. Εγώ βλέπω όταν κάνει μια ομάδα πρωταθλητισμό όπως είναι η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ακόμα και ο Παναθηναϊκός όταν έκανε, δεν καταλάβαινε τίποτα από τις επιθέσεις που δεχόταν. Για αδικίες, για. Ο ΠΑΟΚ μόλις δέχεται μια επίθεση έχει ένα ολόκληρο σύστημα να μπουν, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ και τώρα και οι άλλες ομάδες, να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε. Εδώ είναι η δύναμη του ισχυρού. Ο πιο ισχυρός επικρατεί.
2: Βαστά τη τουρκιτάλογα!
0: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πώς θα γίνει, εκτός αν είναι λαγοκέφαλος. Άλλο αυτό. Είναι ο νόμος της ζούγκλας. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν είμαστε τα ζώα της ζούγκλας. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα πάνε περισσότεροι παίκτες, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, θα λένε Εθνική Θεσσαλονίκης. Και εφόσον είναι η Εθνική, αν την αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί δεν την κάνουν μόνιμα. Έτσι στην εθνική τους κάτω. Και θέλουν να την πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, να την περνάει, να πάει όλος ο κόσμος να τη βλέπει. Πήγε στην Κρήτη, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Θεία σου θα μου πεις, γιατί κανονικά για μένα πρέπει να έχεις ένα γήπεδο. Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Δεν θα έπρεπε αυτό τώρα να μπει στο λογικό κάθε ανθρώπου που κάθεται και γράφει αυτές τις συναρτησίες. Όχι στην Εθνική Αθηνών, μακριά από την Εθνική Ελλάδος, γιατί παίζει ο Μπακασέτ. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, τι ανθρωποφαγία είναι αυτή, ρε. Τι μπορεί να κερδίσει κάποιος. Σας ρωτάω, πέστε μου, τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από αυτό το πράγμα. Ακτός από το να κατευνάσει το μένος το οποίο έχει. Έχει για την Αθήνα, αλλά όλοι παρακαλάτε και το πιπί σας έτσι κάνει για να πάτε στην Αθήνα. Σας έχω πει και άλλη φορά, ρωτήστε όλους τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που ταξίδευσαν στην Αθήνα αν έχουν μισό παράπονο, όχι ένα, μισό παράπονο. Και ρωτήστε αυτούς που πήγανε και ήρθανε και τώρα εδώ, είναι στο τζαμπατζιλέ. Άντε μην πάμε αλλού την κουβέντα τώρα. Γι' αυτό σας λέω, επειδή η Εθνική, εγώ σας είπα ότι άσχετα την πεποίθηση του κανός, είναι η μητέρα όλων. Η Ελλάδα είναι η μητέρα όλων. Αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να προσφέρετε, είναι προτιμότερο να πείτε «Δεν θέλω να παίζω στην Εθνική Ελλάδος». Είναι προτιμότερο από το να λες ότι, ξέρεις, δεν θέλω γιατί έχω μια δουλειά. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ να έχει πεθάνει η μάνα τους ή ο πατέρας τους και να παίζουν την ίδια μέρα μπάλα ή την επόμενη μέρα μπάλα. Ή την επόμενη μέρα θα πηγαίνανε στην κηδεία. Εάν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να ρωτήσεις εκεί πέρα αυτούς που σε συμβουλεύουν. Να πάει να βρεις τον Παύλο τον Γκαρσία. Άσε τώρα. Να πάει να βρεις τον Παύλο τον Γκαρσία και να του πεις θα έλεγες ποτέ όχι στην Εθνική Ουρουγουάης, ρε φίλε. Αν δεν σε έπαιρνε, ξέρω εγώ, ο Αγκύρε, ο Μαγκύρε, ξέρετε τέλος πάντων ποιος είναι προπονητής. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, θα το θυμηθώ στην πορεία βέβαια. Να πάτε να βρείτε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να πάνε τους τα πείτε. Ένα χεράκι. Παιδιά, είσαι επαγγελματίας. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής, ένα ταλέντο, το οποίο, εάν συνεχίσεις έτσι, έχω την εντύπωση ότι περισσότερες κόντρες θα έχεις παρά υποστηρικτές. Σήμερα σε υποστηρίζουν γιατί χαίρονται να σε βλέπουν στο γήπεδο. Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σκεφτείτε ότι αμυγός εντεκάδα δεν κάνεις. Αμυγός εντεκάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν κάνεις. Και μιλάτε εσείς για ποδόσφαιρο. Οκ, το συμφωνούμε. Γι' αυτό και χαίρετε. Σου λέω, βλέπουν κανέναν Έλληνα, χαίρετε. Ξέρει μπάλα, τον χειροκροτάς. ποδοσφαιριστές που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από την Τούμπα, τους έχετε μέσα στο Τούμπα. Παράδειγμα. Το Χαριλάο. Το Χαριλάο δεν έχει ούτε έναν Έλληνα. Και εμείς πριν 2-3 χρόνια έναν Έλληνα είχαμε στην εντεκάδα. Και αυτός μπορεί να ήταν και αλλαγή. Μπιέλσα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Α, πάω στον Μπιέλσα, εγώ τον πω δεν παίζει. Τι δεν παίζει. Καταρχήν δεν θα μπορούσε να το πει. Είναι τρελός άλλος. Θα σε πιάσει από το λαρίκι και θα σε βάλει κάτω. Θα σε κάνει πρώτα να σεβαστεί το εθνόσημο και μετά την ομάδα. Έχετε μια τάση απατριδοσύνης. Τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας, εγώ σας το έχω πει 150 φορές. Και μία 151. Δεν μπορείς, Γιάννη Κωνσταντέλια, να αρνείσαι την Εθνική Ελλάδος. Εάν την αρνείσαι για θρησκευτικούς λόγους, είναι προτιμότερο να μην το δημοσιοποιήσεις και να πεις «Εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στην Εθνική». Θα το σεβαστεί όλος ο κόσμος. Για τις ιδιαιτερότητες τις οποίες θα μπορείς να προβάλλεις. Σε συνεννόηση πάντοτε με το σωματείο το οποίο υπηρετείς. Με ένα μεγάλη μου απορία είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ούτε πάνω από τον ΠΑΟΚ. Άρα η ανακοίνωση δεν βγήκε από αυτόν, θεωρώ εγώ. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από την Εθνική. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Μπορεί να μπει ο καθένας από παντού και να κάνει ό,τι θέλει. Να γράψει ό,τι θέλει, να πει ό,τι θέλει. Αστοιχείωτα όμως. Γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ερμηνεία. Θα μου πεις και εσύ έχεις τη δικιά σου ερμηνεία. Εγώ σας είπα ότι η ερμηνεία για μένα δεν είναι του Κωνσταντέλια. Είναι πρόβλημα για μένα εάν το περιβάλλον του Κωνσταντέλια έχει υιοθετήσει την κίνηση του Κωνσταντέλια, προφανώς. Όπως και ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σε αυτά δεν μπήκατε εσείς. Εσείς μπήκατε στο τύπο Κωνσταντέλια. Τάχα μου ότι ξέρω εγώ δεν παίζει στην Εθνική. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει στην Εθνική, έτσι. Εγώ πιστεύω είναι ένα τερτύπι. Θέλω να πιστεύω. Γιατί παιδιά κάναν όλοι. Γιάννη Κωνσταντέλια έχει σχέση και άλλο παιδάκι, δεν είναι εσένα. Αλλά το θέμα της Εθνικής είναι άλλο, ο ΠΑΟΚ είναι άλλο, τα θρησκευτικά είναι άλλο. Τα έχουμε μπερδέψει όλα για να μπορούμε να πιαστούμε από κάπου να δικαιολογήσουμε γιατί δεν παίζει και παίζει ο Μπακασέτας.
3: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Έχετε πάρει τη σκάφη και πλένετε και προσπαθείτε να ξεπληθείτε κι εσείς μαζί. Και πιστεύω ότι είναι λάθος. Ένας λογικός άνθρωπος όπως λέγει ο κύριος Νίκος δεν και στεναχωριέται. Και δεν είναι πρέπον από ένα νέο ποδοσφαιριστή να βγαίνει στην πιο ταλαντούχα ηλικία. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ταλαντούχος, είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Και να λέει δεν παίζουν εθνική. Να το πει ένας, να το πει ο Μπακασέτας, άντε μια και πιάσαμε τον Μπακασέτα που για μένα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ο Μπακασέτας, όσο και αν θέλετε το πιστεύετε. Λοιπόν, να πεις εντάξει, είναι 30-30 φεύγα. Εδώ βλέπαμε άλλους που παίζανε στην Εθνική χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπήρχε λόγος για αυτός όμως. Όπως και υπάρχει και λίγο και σήμερα λόγος για τον συγκεκριμένο. Γι' αυτό πρέπει λίγο να το ξαναδείτε κατ' εμέ. Και σαν οικογένεια Κωνσταντέλια και πρωτίστως οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να εκτίθεται ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πράγμα. Και αυτά τα προσωπικά και ξέρω εγώ ότι είναι η απόφασή του και πρέπει να. Δείτε όλο το payroll, έτσι, όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ να σεβαστούν την απόφαση του Κωνσταντέλια. Όπα ρε φίλε. Copy-paste, μιλάτε όλοι. Και μιλάτε. Δηλαδή δεν το γράφετε μόνο και μιλάτε. Άρα από εκεί καταλαβαίνεις και πονηρεύεσαι. Τι να σεβαστούμε, γιατί το δημοσιοποιείς, ρε φίλε. Για ποιο λόγο το δημοσιοποιείς. Πέστε μου ένας λόγο που υπάρχει που δημοσιοποιεί αυτό το πράγμα ο Κωνσταντέλιας. Ποιος ήταν ο λόγος, αφού σου δεν θες να πας. Πάρε τηλέφωνο στον Καγκάτση και πες του να μην με ξανακαλέσει ο Γιωβάνοβιτς, δεν θέλω να έρθουμε στην Εθνική. Ο λόγος της δημοσιοποίησης ποιος είναι. Θα πει κάποιος. Έτσι, θα μπορεί να εξετάσει και αυτό το κομμάτι. Γιατί όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Κακά τα ψέματα. Τώρα, τι θα βγει, θα το δούμε. Ναι. Καλησπέρα στον Γιώργο. Ο Γκαγκάτσης λέει, ως τι πήρε θέση για τον Κωνσταντέλια. Πρόεδρος ΕΠΟ είναι, όχι στον ΠΑΟΚ. Πού είναι την ανθρωποφαγία. Απαγορεύεται να κάνουμε κριτική. Προφανώς, όταν δεν έχεις να αντικρούσεις κάτι. Θεωρώ ότι θα μπαίνει σε κάποιο είδους τέτοιου δικαιολογίες που στόχο έχουν να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης τώρα έχει φάει ένα κιουστράπι όλο δικό του ήταν αυτό. Λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα εγώ ήμουν και στον ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να πάρω θέση και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να, κάνω, να έχω και το καλό πρόσωπο προς τα Θεσσαλονίκη μεριά. Γιατί το αποκλάς, εγώ δεν το αποκλάω πάντως. Να το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Εμένα τα ζητήματα, για μένα τα βασικά ζητήματα, σας είπα ποιο είναι, είναι δύο. Και είναι η οικογένεια Κωνσταντίνα και πάνω απ' όλα η οικογένεια ΠΑΟΚ. Που επέτρεψαν να, αυτή την ανακοίνωση. Γιατί εγώ δεν πιστεύω και όπως δεν πιστεύω κανένας νόημον άνθρωπος από εμάς που μας ακούτε, μας, με το συν και με το πλήν, που διαβάζετε, που πηγαίνει στο γήπεδο, ο Κωνσταντίνας δεν έχει τη δύναμη να το βγάλει από μόνος του χωρίς να ρωτήσει τον ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Τόσο, καταρχήν προσβάλλεις και τον ίδιο τον προπονητή. Το θεσμό, είπαμε και άλλη φορά, το έχουμε πει εμείς εδώ και για τα πολιτικά μας που ασχολούμαστε και τα κοινωνικά μας, μπορεί να μην γουστάρουμε τα πρόσωπα, τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε για να μας σεβαστούν. Νόμος, απαράβατος, φυσικός νόμος, Γιώργο. Με το θέμα Κωνσταντέλια βρήκαν ευκαιρία κάποιοι ανύπαρκτοι από το payroll να μειώσουν την εθνική και να δημιουργήσουν κλίμα ενάντια στην ομάδα. Όταν θα έρθει στην Τούμπα για το παιχνίδι τον Σεπτέμβριο να βρίζουν τους παίκτες. Αυτά λένε από χθες οι ανύπαρκτοι που κάποιοι τους δίνουν και αξία μάλιστα. Και άρθρα γράφτηκαν που μειώνουν την εθνική και εξυμνούν τον Κωνσταντέλια, μάλιστα. Πολύ ωραίο το ζήτημα αυτό. Γιατί η εθνική θα παίξει στην Τούμπα. Και αντί τα ελληνάκια του ΠΑΟΚ να είναι στην εθνική. Εάν ισχύσει αυτό, μην δεις και κανένα Ζαφίρι να τραυματίζεται πριν τους αγώνες και να μην συμμετέχει και αυτός. Και γιατί να τραυματιστεί, επειδή δεν θέλω να παίξω. Και δεν τον πεις, μπορείς να τον πεις τίποτα. Αν αρχίσει αυτό, παιδιά, και γίνει ντόμινο, τότε η οικογένεια της Εθνικής, να μην σας πω σαν τι θα φαντάζει με ένα φωτάκι απ' έξω. Έτσι, φανταστείτε. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών. Προσφέροντας περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο μέρος και εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το δεύτερο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
10: πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία.

0: Rise, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
2: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
1: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
2: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
1: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
2: Καθημερινά?
1: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
2: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε και βεβαίως θα επικοινωνήσουμε τώρα κυρίες και κύριοι περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κάτω τα σγραφάς που σημαίνει το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε αν θέλετε βέβαια. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη. Λέει: δεν μου αρέσει που δεν παίζει ο Κωνσταντέλια στην εθνική, αλλά πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν θέλουν να παίξουν. Απλά δεν το λένε για ευνόητους λόγους. Κολώνουν. Γιατί υπάρχει κράξιμο. Εξάλλου, ότι δεν θέλουν να παίζουν, το βλέπεις και από την απόδοσή τους ή όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Παιδιά, όποιος και να είναι ο προπονητής, έχω την ένστασή μου. Όποιος και να είναι ο προπονητής σου. Κακά τα ψέματα πρέπει να επιδεικνύεις κάτι. Τώρα, αν έχουν κάνει λάθος το Γιωβάνοβιτς, άλλα έλεγαν. Και αποθεωνόταν ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά, στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, φιλικά ήταν, τι ήταν. Ή τέτοιο, πώς το λένε, τη σειρά. Είχε κάτι πεντάρες, ρίχαμε κάτι τριάρες, ρίχαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για το Θεό, ρε παιδί. Έτσι, για το Θεό. Δεν καταλαβαίνω. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν συμφωνώ σε αυτό. Εάν οι ποδοσφαιριστές είναι καλύτερα να μην πας. Εγώ αυτό θεωρώ ότι δεν μην πας. Τι να κάτσεις να κάνεις ας πούμε και να ράνεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα και στο Σωτήρη, καλησπέρα και στον Θωμάτο Μπομπόναρη, στον Δημήτρη, τον Φώτο Μπαμφώτη. Καλησπέρα στα παιδιά, σε όλους αυτούς που επικοινωνούν. Τον Κωνσταντίνο τον Άγκο, ο οποίος λέει από την ημέρα που ήρθαμε, λέει, στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στο ΚΤΕΛ, απογοήτευση. Μια πόλη μαφία, κλέφτε, ζητιάνοι, καθόλου καλά. Και οι περισσότεροι μιλώνουν ξένες γλώσσες. Κρίμα. Την άλλη φορά δεν θα μπορέσει ούτε να προσγειωθεί εδώ πέρα, Κωνσταντίνο. Ο Άξο Μισαηλίδης λέει: Πασχάλη, η απόφαση του Γιαννάκη είναι ντροπιαστική για κάθε νοήμον άνθρωπο. Καμία δικαιολογία απολύτως. Συμφωνώ στο σενάριο πιθανής δολοπλοκίας. Κοίταξε, είναι το πιο κοντινό για μένα. Έτσι, για να το πάρω χαλαρά. Για να το πάρω χαλαρά είναι το πιο βολικό για μένα. Καλησπέρα στον Νούλη. Καλησπέρα, Νούλη. Να είσαι καλά. Στον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη. Στο τέλος θα παίξει γιατί τα μάτς είναι στην Τούμπα. Με αυτό λέμε, ρε Ανδρέα. Δηλαδή δεν είναι άμα θα παίξει την Τούμπα ή όχι. Δεν είναι καν προς συζήτηση, φίλε. Ή δεν πας καθόλου και το τελειώνεις λόγω της θρησκείας σου και όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται. Γιατί έχω ένα μήνυμα με Σερένα Γουίλιαμς. Έτσι, η οποία όταν ασπάστηκε μια άλλη θρησκεία, σταμάτησε και από την εθνική και τα λοιπά. Λοιπόν, Πασχάλη, ένα σχόλιο, λέει ο Θόδωρος Μουτσόπουλος, στην αρχή της εκπομπής στο σημείο που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις 12 χώρες με υψηλό τουρισμό. Αν συνεχίσουμε να φεύγουμε με αυτούς τους ρυθμούς από τη χώρα, ο τουρισμός θα ανέβει κι άλλο, μιας και όλο που ερχόμαστε το καλοκαίρι να δούμε και τους κόσμους. Κοίταξε, δεν μπορεί να έχεις, πώς το λένε, τουρισμό, δεν έχει τζιράρισμα όμως. Εντάξει. Γιατί αυτή, ξέρετε, είναι all inclusive. Δεν είναι ούτε έξω στη μαγαζιά, ούτε υπάρχει τίποτα. Να τέρουμε κάνα φουσίν μετάφραση. Καλησπέρα από το στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο, στη Λεμεσό. Πασχάλη, 1,5 ευρώ σήμερα στην Νορβηγία. Οι τιμές στη φωτό είναι κορώνες Νορβηγίας. Καλά, εντάξει, okay. Στην Ελλάδα εδώ καλά κρατεί, φίλε. Δεν κατεβαίνει τίποτα. Έχει κατέβει στα τάρταρα το βαρέλι. Ο Μητσοτάκης εδώ πανάκριβος. 41%. Δεν θα μιλήσει κανένας. Ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Νικόλας, λοιπόν, όταν πώς να υπάρχει αγάπη προς το έθνος, προς την πατρίδα, μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, πώς να υπάρχει αγάπη προς το έθνος, προς την πατρίδα, όταν η επίσημη πατρίδα, το επίσημο έθνος, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Μην μπερδεύεις το ποδόσφαιρο με τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Μισό λεπτό.
0: Γιατί είναι μισό λεπτό, άσχετο είναι αυτό που λες.
1: Θα καταλάβεις που θέλω να πάω.
0: Πάσε από άλλο δρόμο, πας, βρε Νικόλα μου. Δεν έχει καμία σχέση το. Τώρα εντάξει.
1: Να διευκρινίσω. Μισό λεπτό να κάνω διευκρίνηση. Δεν θα αργήσω πολύ. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας θέλει, επιδιώκει τη μείωση του πληθυσμού, μ' ακούς?
0: Ρε εσύ, Νικόλα, λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλλον τα καταλαβαίνεις, σου λέμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μιλάω και να κάψεις και να μου λες εμένα τώρα επιδιώκει, τώρα το πήρες χαμπάρι ότι επιδιώκει. Εδώ λέμε ότι γίνονται, είναι πράγματα που αφορούν εμάς. Ας τον πρωθυπουργό, ρε φίλε. Ο πρωθυπουργός είναι σήμερα και αύριο μπορεί να μην είναι. Μαφιόζικες τακτικές αυτά δεν τα βλέπετε, αφού τα επικροτείτε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ψηφίζετε. Σας πείραξαν τώρα αυτά. Εδώ είναι ένα παιδί. Μέσα, σαν τα κρύα τα νερά και κάποιος και μου λέει σαν τι άλλο. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, εγώ είμαι Πασχάλη.
0: Ναι, εσείς είστε κυρία μου.
2: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο που μίλησες για το ότι μερικοί λένε ότι είναι Εθνική Αθηνών. Εθνική Αθηνών δεν είναι, ήταν παλιά. Τώρα είναι οι περισσότεροι παίκτες απ' έξω και είναι και από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τη δεκαετία του 50 με 60, ο μόνος παίκτης που ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα και έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα ήταν κάποιος Γιώργος Μουρατίδης που ήταν σέντρε χαφ τότε στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα λέω να τα μαθαίνουν και νεότεροι.
0: Ναι.
2: Ήταν ο μοναδικός παίκτης που για μια δεκαετία.
0: Κουρουκίδης.
2: Ο Κουρουκίδης ήταν πολύ αργότερα.
0: Αργότερα.
2: Σου είπα και 50 με 60.
0: Α, καλά, τότε δεν υπήρχε και ποδόσφαιρο.
2: Κύριε Παπαδάκης. Άλλη γενιά. Αυτός που σου λέω είναι η πιο πίσω. Γιώργος Μουρατίδης, στο τέλος έπαιξε στην ΑΕΚ και πριν από μερικά χρόνια έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ήταν ο μόνος ο οποίος έπαιζε τότε στην Εθνική Ελλάδα. Πάντα από τον ΠΑΟΚ, μόνο αυτόν καλούσανε. Θυμάμαι που διάβαζε στην εφημερίδα.
0: Άρα ήταν και ο καλύτερος παίκτης τότε.
2: Ο καλύτερος παίκτης, ναι. Μάλιστα, να σου αναφέρω κάτι που σε ένα μάτς κυπέλλου με τον Άρη που παίζαμε στο γήπεδο του Συντριβανίου. Ήταν λοιπόν αυτός, έπεσε σέντρε φορ, λοιπόν σέντρε μπακ, σέντρε χαφ μάλλον. Λοιπόν και ο Άρης κέρδισε πρώτο ημίχρονο 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο κατεβαίνει σε σέντρε φορ. Ισοφαρίζουμε 2-2 και στην παράταση βάζει άλλα 2 γκολ 4 και κερδίσαμε στο κύπελλο. Ήταν ένα μάτς κυπέλλου και κέρδισε πάω. Ήταν πολύ μεγάλος παίκτης τότε. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα σου.
0: Ναι. Okay.
2: Τώρα για τον Κωνσταντέλια ήθελα να πω ότι δεν ξέρω, μήπως ξεκινάς από μια βάση ότι δεν φαίνεται από την ανακοίνωσή του ότι φεύγει από την Εθνική Ελλάδα.
0: Όπα, βάλε μια ανωτελεία. Εγώ δεν εξετάζω, γιατρέ, δεν εξετάζω καθόλου εγώ το τι γράφει. Εγώ εξετάζω το πώς ένας παίκτης σαν τον Κωνσταντέλια που είναι σεμνός, έτσι, ναι, κορίτσι θα το λέγαμε, σε συμπεριφορά, ξαφνικά να δημοσιοποιεί χωρίς την έγκριση του ΠΑΟΚ τέτοιο είδους ανακοίνωση.
2: Πάντως, από ό,τι άκουσα εγώ πάλι από τα διάφορα λόγια που λένε, η ΕΠΟ ήταν ενήμερη για αυτό το πράγμα εδώ και πολύ καιρό.
0: Για ποιο λόγο δημοσιοποιείται τώρα αυτό, λέω. Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση πώς το επέτρεψε ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν είναι τωρινή απόφαση, δηλαδή χθεσινή προς χθεσινή.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έθετο ότι ήξερε και δεν ήξερε. Ναι, εντάξει, δεν
2: ότι θα.
0: Εμείς το ξέρουμε από την ώρα που ανακοινώθηκε από τον Κωνσταντέλια. Εγώ απορώ για ποιο λόγο έκανε πλάτη ο ΠΑΟΚ σε αυτό. Δεν ξέρω τι προσδοκούν.
2: Δεν ρωτήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ.
0: Ορίστε.
2: Μήπως δεν ρωτήθηκε ο ΠΑΟΚ καθόλου.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν ρωτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Εσύ πιστεύεις ότι δεν ρωτήθηκε. Εσύ το πιστεύεις αυτό που λες. Πες μου, δώσε μου ένα άλλο παράδειγμα που μίλησε κάποιος ποδοσφαιριστής χωρίς την έγκριση του ΠΑΟΚ.
2: Αυτό δεν μπορώ, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γιατί δεν υπάρχει, γιατρέ. Γιατρέ, δεν υπάρχει. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει. Θα μιλήσεις δημόσια, θα βγάλεις ανακοίνωση δημόσια και δεν το ξέρει ο ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα. Πού είστε τώρα, σε άλλες εποχές.
2: Δηλαδή, θα έπρεπε να δώσει την έγκριση ο ΠΑΟΚ για να πει αυτός ότι θα παίξουν οι εθνικοί.
0: Δεν ξέρω εγώ. Εμένα η αίσθησή μου...
2: Να ζητήσει την έγκριση του ΠΑΟΚ για να παίξει ή όχι στην εθνική.
0: Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ το γνώριζε και ενδεχομένως έδωσε και το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η ανακοίνωση αυτή με τον Κωνσταντέλια.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο, αλλά από την άλλη πλευρά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να έχω και εγώ δίκιο σου. Δεν ξέρω.
0: Δίκιο να έχει σε τι, δηλαδή ότι.
2: Ότι ας πούμε δεν ήξερα, πάω και το έκανε αυτό.
0: Το έκανε μόνο στο Κωνσταντέλια.
2: Και σου είπα τόσο. Ναι, με τι βλέπω.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλια. Να ήταν κανένα περίεργο, ας πούμε.
2: Όταν λέμε Κωνσταντέλια, εννοούμε η οικογένειά του και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτό απευθύνθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν απευθύνθηκε αλλού. Γι' αυτό σου είπα ότι για μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μπορεί να έχω λάθος εγώ. Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι κανένα πραθέστατο αυτό, δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας. Απλώς εικασίες κάνουμε τώρα και λέμε τη γνώμη.
0: Εικασίες στον ΠΑΟΚ σήμερα έτσι πως είναι δομημένος, εγώ δεν βλέπω να τολμάει κάποιος ποδοσφαιριστής να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία είναι και κόντρα στα ήθη και τα έθιμα και του ΠΑΟΚ αλλά και της χώρας.
2: Αυτό δεν το συζητώ που έχεις δίκιο.
0: Αυτό λέμε ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ το δέχεται δηλαδή.
2: μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι υπεύθυνος, ξέρεις? Ποια είναι η ομάδα που κάνει τις μεταγραφές?
0: Ποια είναι η ομάδα. Ο τέτοιος είναι, ο Σαββίδης.
2: Ο Σαββίδης, αυτή είναι η ομάδα.
0: Αυτός δεν πληρώνει. Όλοι οι άλλοι κάνουν τους παρατρεχάμενους, έχει δώσει μια θέση για να μην τον ζαλίζουν και για να έχει ησυχία. Του πηγαίνουν τα 10 ονόματα, ρωτάνε και τον προπονητή, τι γίνεται, καλημέρα, τι κάνεις, καλά, ξέρω εγώ κτλ. Φέρτε αυτό που θέλετε.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το λαθεμένο πρότυπο στην διοίκηση? Ότι δεν διαλέγει κάποιο, παραδείγματος χάρη, το Βιερίνια, έτσι, τον Κωστίκο, κάποιον που ο οποίος θα πει, εσύ θα είσαι υπεύθυνο στο μεταγραφό, αλλά το επιτελείο σου θα το διαλέξει εσύ. Και σε σένα θα απευθύνω εγώ. Όχι να βάλω τον Βιερίνια και να βάλω κάποιου 4-5 δικού μου γύρω-γύρω για να κάνουν μια ομάδα. Δηλαδή, εκείνο ο οποίο είναι υπεύθυνο θα κάνει και την ομάδα του.
0: Εμένα σου είπα, η άποψη είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε. Για μένα, δηλαδή, που δεν έχει βγει ο Σαββίδης ακόμα για να το γυρίσει. Για μένα πρέπει να βγει ο Σαββίδης και να το γυρίσει το θέμα.
2: Ναι.
0: Όπως βγήκε και σε άλλες περιπτώσεις. Και πέρσι και πρόπερσι χρησιμοποιήθηκε.
2: Κάτι που χάρηκα, τους άκουσα.
0: Και εγώ, και γιατρέ μου, και εγώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, για τον Κωνσταντέλια θέλω να μιλήσω. Άσε μου να μιλήσω μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν θα μιλήσει. Μιλάς για το Μητσοτάκη, όχι. Δεν θέλω να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια, αλλά ο Μητσοτάκης. Τι να είναι. Μαζί μιλάμε, χωρίς καταλαβαίνομαστε. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλώς ήρθες. Γεια σου, Γενναίο.
3: Τι έγινε, καλά είμαστε.
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, θα είναι λίγο ενάντια στο ρεύμα σήμερα. Το μόνο που θέλω να πω για τον Κωνσταντέλια.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει. Συγγνώμη, Γενναίο. Δεν υπάρχει ρεύμα.
3: Σωστά, εντάξει.
0: Ναι, ρεύμα,
3: ωραία, θα πω την προσωπική μου, ας πούμε, τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Ευτυχώς που υπάρχει και ένα παιδί στα 22 του, που έχει δύο παιδιά και λέει θα ασχοληθεί με αυτά, που έχει μια καριέρα, που έχει χρήματα και δεν τον έχουμε όλη την ώρα με τι αμάξι πήρε, να είναι στο Instagram και για τον ένα είναι το άλλο λόγο, ακολουθεί κάποιες αρχές της πίστης τους, όπως θα ακολουθούσαμε και εμείς αν ήταν διαφορετικές, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε, όπως είμαι εγώ και εσύ και φαντάζομαι κάποιοι από το ακροατήριο. Εγώ αντιθέτως να σου πω την αλήθεια, τώρα την ανακοίνωση την περίμενα και εγώ, είχε ακουστεί βέβαια τόσο πολύ, είχε βρωμήσει, κάτι έπρεπε να γίνει, αλλά την άλλη συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Μ' αρέσει να βλέπω και έναν άνθρωπο που σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την εποχή να πει, οκ, ρε φίλε, εγώ καλός, κακός, έτσι μεγάλωσα, αυτά πιστεύω, αυτό θα κάνω. Έτσι μία, έτσι. Αυτή την τοποθέτηση και καλό βράδυ θα ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει. Έγινε για να ήμουν, να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Λέει η Καινή Διαθήκη στο Ματθαίο, όταν ο άπιστος Θωμάς δεν πίστεψε στην Ανάσταση γιατί δεν τον είδε, είπε στους μαθητές που τον είδαν ότι εάν δεν δω τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια, δηλαδή δύο καρφιά και όχι ένα, όπως λένε οι Αιχοβέδες, όταν λένε ότι κρεμάστηκε σε ξύλο βασανισμού, αυτά για αυτούς. Όπως επίσης δεν τους αρέσει ο Θωμάς γιατί όταν είδε. Είπε «Εσύ είσαι ο Κύριος και Θεός μου», αυτοί λένε «Όπου Κύριος Ιαχωβάς», άντε το να το εξηγήσουν τώρα αυτά και πολλά άλλα πάλι σε αυτούς. Όπως και ότι δεν δίνουν αίμα ακόμη και για τα παιδιά τους. Ναι, έχουν ένα τέτοιο θέμα. Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ όλοι έχουν πάρει αίμα όταν η μάνα μας, όταν μας είχε στην κοιλιά της, μας τάιζε από την... Ναι, ωραία. Πιστεύω το ίδιο πράγμα που πιστεύεις και εσύ ότι το χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ. Ίσως να δέχεται πίεση από την οικογένειά του, να βαφτιστεί η Ιαχωβάς, όπως δέχτηκε και η Σερένα Γουίλιαμς, να το που σας έλεγα προηγουμένως, που μέχρι να βαφτιστεί έπαιζε στην εθνική τένις των ΗΠΑ. Μετά σταμάτησε. Το τελευταίο το διαβάζω ο Ιωάννη, εντάξει, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω κτλ. Καλησπέρα και στη Βέρεια και στο Βαγγέλη. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
0: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
4: Λοιπόν, πολύ σύντομος. Η υποψία που εκφράζεις, ο προβληματισμός για τον Κωνσταντέλια για το θέμα αυτό, και εγώ προς τα εκεί κατατείνω. Και ένα άλλο που θέλω να κάνω παρατήρηση προσωπική, μη χαλάς την εικόνα σου, γιατί εφαρμόζεις μια μορφή λογοκρισία σε κάποιους και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Στους συγκεκριμένους θα επιβάλλω τους νόμους της εκπομπής. Όποιος δεν τους σέβεται δεν έχει θέση.
4: Αλλά άμα μιλάμε για το Μητσοτάκη.
0: Για το Μητσοτάκη. Δεν είναι το θέμα μου ο Μητσοτάκης, κύριε Δημήτρη. Εσείς μπορεί να έχετε θέματα με το Μητσοτάκη, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε κάθε μέρα, σωστά. Ναι, δεν ακούς όμως τι σου λέω. Δεν ακούς, κύριε Δημήτρη. Δεν ακούς τι σου λέω. Δεν ακούς τι σου λέω. Αν δεν ακούς, κύριε Δημήτρη, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην εκπομπή. Δεν μπορεί να μιλάω για κλάδια και να βγες να μιλάς για μήλα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Εάν δεν θέλετε, μη συμμετέχετε, μπορείτε να πάτε σε άλλες εκπομπές. Αλλά εφόσον υπάρχει ένα θέμα και είναι σοβαρό το θέμα, δεν θέλω ένα κακό θέμα τώρα πολυπολιτισμικότητας που όταν τα έλεγε αυτά ο Μητσοτάκης, ο καθένας σας ξυνότανε. Και τώρα βρήκατε ευκαιρία επειδή αρνήθηκε ένας την εθνική Ελλάδος. Σιγά τα λάχανα, τώρα τι σκεφτήκατε. Τώρα αυτό εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζει το λύστημα. Να τα θυμηθείτε αυτά. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Γιατί ανακατεύονται όλοι το τι θα κάνει το παιδί αυτό.
0: Γιατί το παιδί
5: είναι
0: τοποθετήθηκε δημόσια.
5: Και πρέπει να σταματήσετε όλοι σας να συζητάτε για αυτό να.
0: Υποδείξεις θα κάνετε στον εαυτό σας, όχι σε εμάς. Είναι δημόσια η τοποθέτηση. Ακούστε λίγο, κύριε. Κύριε, ακούστε λίγο. Είναι δημόσια η τοποθέτησή του. Εσείς, άμα δεν θέλετε να συμμετέχετε, δεν θα βγαίνετε να μας κουνήσετε το δάχτυλο και μας κάνετε παρατήρηση αν πρέπει να μιλήσουμε ή όχι. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα. Είναι σοβαρό
5: δεν
0: εκ μέρους σας.
5: Να μιλήσει κανένας.
0: Είναι σοβαρό εκ μέρους σας, κύριε.
5: Το παιδί, να κάνει ό,τι
0: το παιδί δημοσιοποιεί κάτι. Και καλά κάνει.
5: Ναι.
0: Ωραία. Εσάς ποιο το πρόβλημα τώρα.
5: Τα είπε δημόσια και είναι προς τιμήν του αυτό το πράγμα.
0: Προς τιμήν του είναι. Για σας. Για σας.
5: Εάν αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί, το, έτσι όπως το κάνετε εσείς, γυρίσει και πάει στην εθνική, παίζει την άλλη μέρα και παθαίνει κάτι. Τι θα γίνει.
0: Εμένα ρωτάτε.
5: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να παίξει την εθνική και θέλουμε να σέβεται και την εθνική και το εθνόσημο. Εσείς μάλλον δεν θέλετε.
5: Ό,τι θέλει αυτός πρέπει να κάνει.
0: Λάθος κάνετε,
5: αν
0: κύριε.
5: Ήτανε παιδί,
0: λάθος
5: κάνετε.
0: Δεν είναι μαγαζί σου. Δεν είναι μαγαζί σου το σωματείο, η εθνική ομάδα. Έτσι, δεν είναι το μαγαζί κανενός. Είναι το μαγαζί όλων μας. Εντάξει.
5: Ναι.
0: Αυτό.
5: Ναι.
0: Όχι, ναι, άλλα λέγατε. Δηλαδή, πάτε σκύλια, λέστε.
5: Εσύ αν ήταν παιδί σου και σου λέγε ότι πατέρα
0: εγώ δεν,
5: δεν θα πάω στην
0: αγαπητέ μου κύριε,
5: τώρα,
0: εγώ δεν μιλάω μετά αν.
5: Δεν θα το λέγατε εσύ.
0: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο.
5: Εντάξει, είναι δικαίωμά μπράβο. Σου, άμα θέλεις πας, άμα δεν θέλεις δεν πας.
0: Η εθνική...
5: Όσο και αυτούς οι οποίοι ανακατεύουν το Μητσοτάκη κάνουν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μπράβο.
5: Ο Μητσοτάκης δεν πήρε καμία θέση και ούτε θα πάρει ποτέ.
0: Ο Μητσοτάκης πήρε θέση στη Βουλή και είπε ότι χαίρεται που η χώρα αλλάζει σε πολυπολιτισμική. Εντάξει.
5: Δηλαδή, τι εννοούσε.
0: Ρωτήστε τον. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ένα πράγμα. Γίνεται πρόσκληση για να πάει ένας ποδοσφαιριστής. Δεν πάει ο ποδοσφαιριστής από μόνος του. Μην αναπαράγετε ό,τι σας κατεβάζει γκλάβα σας. Τα πιστεύω σας είναι διαφορετικά από την νομιμότητα. Η νομιμότητα ποια είναι. Ο ομοσπονδιακός προπονητής καλεί τους ποδοσφαιριστές. Αν θες δέχεσαι, αν δεν θες δέχεσαι. Προφασίζει ότι είσαι τραυματίας για να μην πας. Έχεις κυρώσεις αλλά δεν επιβάλλονται. Γιατί αν επιβαλλότανε, κι αν, 1002. Λοιπόν, εδώ έχουμε δημόσια τοποθέτηση. Η απορία η δική μου δεν με νοιάζει τι εκφράζει. Με ενοχλεί το ότι αυτό έγινε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι οποίες έχουν να κάνουν το timing που επιλέχθηκε. 3 μήνες πριν, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε θέση, κατ' εμέ, γιατί είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Η Εθνική θα δώσει τα παιχνίδια της στην Τούμπα. Και πώς το επέτρεψε ο ΠΑΟΚ, εμένα και αυτό το πράγμα. Γιατί έχω πρόεδρο του Σαββίδη, δεν έχω πρόεδρο ούτε τρεις λαλούνε, ούτε τους δυο χορεύουν. Εσείς πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβετε. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μην. Αναπαράγουμε τώρα, ήθελε και. Καλά κάνει ότι πιστεύει. Έναν παίκτη, διαμάντι, κόσμημα κτλ. Πρέπει να τον οχυρώνεις, όχι να τον εκθέτεις. Και να εκμεταλλεύεσαι την όποια δυναμική μπορεί να έχει. Αυτό γίνεται όμως σήμερα, άμα το έχετε καταλάβει. Εδώ και 2 μέρες που ξεχάστηκε και ο Λουτσέσκου, ξεχάστηκαν οι μεταγραφές, ξεχάστηκαν τα πάντα και ασχοληθούμαστε με αν θα παίξει ο Κωνσταντέλης μετά από 3 μήνες. Γιατί αυτό είναι, μετά από 3 μήνες. Και εγώ σας είπα, αύριο μπορεί να το λήξει το θέμα. Και να είναι κανονικά και πέσει στην εθνική. Τι θα πει τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και τα υιοθετείτε κιόλας. Μπράβο σας. Δηλαδή, εσύ θα πεις το παιδί σου που θα παίζει μπάλα, ξέρεις, θα βγάζεις μια ανακοίνωση η οποία είναι κατά της εθνικής, κατά του εθνόσημου. Και θα τη βγάλεις χωρίς να το ξέρει η ομάδα σου. Παιδιά, ρωτήστε το λίγο στον εαυτό σας αυτό το πράγμα. Θες να πάμε σε διάλειμμα. Για να έχουμε το ελεύθερο μετά. Ωραία. Πάμε. Κομψό είναι μικρό. Φίλοι, γυρνάμε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης φαινέρωμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, και πριν συνεχίσουμε να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Αδμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Το Πανεπιστημιακό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο υποσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. 2310-90-90-90, πάμε, Λευτέρη μου. Παρακαλώ.
13: Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
13: Καλησπέρα, Θάνος.
0: Καλησπέρα.
13: Θα ήθελα να συμφωνήσω σε όλα στην τοποθέτηση που έκανες για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πάνω σε αυτό, στεκόμενος στη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την αποχή του από την Εθνική και το λόγο που επικαλέστηκε, έχω να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό ότι για έναν συνάδελφο του Κωνσταντέλια που συμμετέχει σε εθνική ομάδα του Μουντιάλ, την προηγούμενη εβδομάδα από ώρα σε ώρα γεννούσε η γυναίκα του. Μιλάω για τον Ντοκού του Βελγίου.
0: Ο Ντοκού, το πρώτο παιδί, ναι, το πρώτο παιδί.
13: Μπράβο, και ζήτησε άδεια από την ομάδα του και από τον προπονητή και
0: του το δώσανε.
13: Να παραστεί. Το γνωρίζει νομίζω.
0: Ναι, και του τη δώσανε.
13: Και του τη δώσανε.
0: Δεν έκανε καμιά δημοσιοποίηση.
13: Ακριβώς. Και δεν είπε ότι αποχωρώ από την Εθνική. Πήρε άδεια και θα ξαναγυρίσει.
0: Καλά,
13: ξυπακούει. Και μάλιστα βγήκε και μια Ιταλή δημοσιογράφος και λέει τον κατακεράσανε. Γιατί λέει ήταν ανάγκη να φύγει από την Εθνική. Για να
0: άφησε την ομάδα, ναι, κατάλαβα.
13: Και την απόλυσα σε. Την
0: απόλυσα, ναι, ξέρω, το έμαθα.
13: Άρα λοιπόν, πρέπει όλοι και απευθύνομαι και στους συνακροατές ότι πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο ψύχρεμα. Να μην δημιουργούμε υπό το καθεστώς του παρορμητισμού και των παθών.
0: Σωστό, το τελευταίο, το τελευταίο είναι πάρα πολύ σωστό και σοβαρό. Δηλαδή, μη το σωματιακό μας πάθος καλύπτει και υπερκαλύπτει όλα αυτά τα λογικά που είπες.
13: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιθάνο. Ευχαριστώ πολύ.
13: Είναι κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
14: Πασχάλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
14: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Ποιος ο Παναγιώτης?
14: Καταρχήν, Πασχάλη μου, δεν άκουσα την τοποθέτησή σου. Άργησα λιγάκι να ανοίξω σήμερα το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αλλά θα πω εγώ τη δική μου.
0: Να πεις.
14: Και τον Κωνσταντέλια. Καταρχήν, να ξεκινήσω να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
14: Είμαι ΠΑΟΚ, όχι, παίζει ρόλο.
0: Γιατί?
14: Είμαι ΠΑΟΚ πολύ. Ναι. Γιατί θα πω κάποια πράγματα τα οποία ίσως κάποιους να μην τους αρέσουν.
0: Ωραία.
14: Λοιπόν, όταν ξεκινάμε, καταρχήν, επειδή θα τοποθετηθώ, γιατί είδα πολλά στα social media, άκουσα, διάβασα, έκανα. Και δεν θα τοποθετηθώ για τη δική σου εκπομπή αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην ανέφερες και τίποτα πάνω σε αυτά, γιατί δεν άκουσα.
0: Εντάξει, είχα μια συγκεκριμένη άποψη. Τώρα τέλος πάντων, πάμε σε επόμενα πίστα.
14: Δεν άκουσα, ειλικρινά δεν άκουσα.
0: Δεν πειράζει, πάμε προχώρα.
14: Έτσι, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καταρχήν, να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ, έτσι. Γι' αυτό τοποθετούν έτσι αρχικά. Σέβομαι πάρα πολύ όπου πιστεύω κάθε άνθρωπος. Δεν το συζητάμε καν.
0: Αν τίθεται
14: θέμα θρησκείας. Αυτό είναι έτσι αδιαπραγμάτευτο. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε λάθος με την εθνική ομάδα.
0: Φυσικά.
14: Θα σου πω το λόγο. Όταν σε καλή πατρίδα και καλός ή κακός, όλοι οι αθλητές, έτσι, οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα, γίνονται πρότυπα για την νεολαία. Έτσι.
0: Ναι.
14: Και έρχεται η Ελλάδα, το έθνος, η πατρίδα μας, να σε τιμήσει με το εθνόσημο, για μένα είναι ιερό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, Πασχάλη, για ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να γεννήσει η γυναίκα σου, όπως είπες, ή μπορεί να έχεις κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε, εννοείται δεν το συζητάμε καν.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
14: Εννοείται, αλλά το να λες αυτή τη στιγμή που είσαι και πρότυπο στην νεολαία και έχεις το ήθος του Κωνσταντέλια και σαν παίχτη και σαν ανθρώπου, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό μας δείχνει αυτή η εικόνα όλη. Έτσι. Mm. Για μένα είναι λάθος να μην τιμάς το εθνόσημο.
0: Μακάρι να το έχει καταλάβει και ο ίδιος η οικογένειά του και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
14: Άννα, μπράβο. Δεν έχει κάνει, και κλείνω με αυτό, δεν έχει να κάνει με αυτό που πιστεύουν.
0: Όχι,
14: και
0: βέβαια, τι σχέση έχει.
14: Και να είναι και ορθό, έτσι δεν πιάνουμε όπλο, δεν πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη να πολεμήσουμε για την πατρίδα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κάποιον αδερφό μας, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη. Έτσι. Αυτό έχει μια κατανόηση. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για αθλητισμό. Αν είναι όσον αφορά το θέμα σε αυτό που πιστεύει. Και πέρα από αυτό, και το κλείνω, είναι ότι όποια και να είναι η οικογενειακή σου κατάσταση αυτή τη στιγμή, είτε έχεις μικρά παιδιά, είτε θέλεις να δεις την οικογένειά σου παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο, σε τιμάει η πατρίδα σου. Γιατί όπως είχε πει και ο Σαγκανάκης, έτσι, μπορεί να λέει να μην έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, έτσι, να μην κάνουμε οικογένεια, ρε φίλε. Να μην παντρευτούμε, να μην κάνουμε παιδιά. Έτσι, πατρίδα όμως επιβάλλεται να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Παναγιώτη.
14: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Να... Όλοι από ένα λεπτό για να προλάβουμε όλοι, παιδιά. Μην πλατιάζουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
15: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ, πρώτα, αν θέλετε, για να μιλήσουμε καλύτερα.
15: Πολύ εκταρχικό είστε, κύριε Μιχάλη, σήμερα.
0: Κύριε Μιχάλη, είμαι της εκπομπής. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Αν αυτό για εσάς είναι αυταρχία, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη εκπομπή να μιλήσετε.
15: Πλάκα κάνω.
0: Ξέρω. Μιχάλη μου, ξέρω.
15: Διασκεδάζω.
0: Το ξέρω το χάλι μου.
15: Των εκκρατών.
0: Τι.
15: Δεν ξέρω τι.
0: Μίλα δυνατά, ρε, δεν σ' ακούμε.
15: Α, δε. Καθόλου.
0: Κοίταξε, όταν λέμε δεν σ' ακούμε, σημαίνει ότι δεν σ' ακούμε, ρε φίλε. Λίγο πολύ δεν έχει, δεν σ' ακούμε.
15: Καθόλου.
0: Κάπως καλύτερα.
15: Είναι στο μικρόφωνο, θα ξέρω να το βγάλω αυτό.
0: Βγάλτε το ρημάδι.
15: Για το έβγαλα. Για τώρα καλύτερα, έτσι.
0: Ενέρεθε.
15: Το βάλω στο στόμα μου.
0: Άμπρα, βάλτε μέσα.
15: Θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Λέγε, άντε γρήγορα.
15: Τι να πω, είναι κυνηγημένο το παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό που είπαμε προηγουμένως και ακροατές ότι ένας φοβερός αθλητής και τα λοιπά. Αλλά νομίζω η απόφαση αυτή δεν έχει πάρει καθόλου, νομίζω, από τον ίδιο. Από το... Νομίζω η οικογένειά του αποφάσισε και αυτός απλώς βγήκε μπροστά σαν όνομα. Δεν έχει να κάνει καθόλου, νομίζω, με την απόφασή του. γιατί εγώ γνωρίζω τον προσωπικό του κουρέα. Εγώ το είχα μάθει αυτό πολύ πιο μπροστά όταν βγει στα μίντια ότι ενδέχεται να παραιτηθεί από την Εθνική και δεν το πίστευα.
0: Για να δούμε αν θα ισχύσει. Λέει... Μιχάλη, να δούμε αν θα ισχύσει. Εγώ να το δούμε αυτό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
15: Γιατί όμως...
0: Τι?
15: Να μην το καλύπτει, δεν ξέρω ποιο είναι ο σκοπός του.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να το διορθώσει. Αν είναι λάθος, πρέπει να το διορθώσουν οι ίδιοι τους. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε τι γινόταν. Ξέρει και πολύ καλά μας.
15: 1000%.
0: Τώρα κορδευόμαστε μεταξύ μας.
15: Πλάκα κάνεις.
0: Καλό βράδυ, φιλιά, τσάω. Τσάω, τσάω. Παρακαλώ. Επόμενος.
16: Πασχάλη.
0: Καλώς το πειρότη.
16: Είσαι ο μοναδικός φίλε, επειδή ακούω όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης από το απόγευμα, που έπιασες το συγκεκριμένο περιστατικό ακριβώς από εκεί που το τελείωσαν όλοι οι προηγούμενοι. Φίλε Πασχάλη, η ποδοσφαιρική ιστορία δεν είναι εκδικητική. Είναι συνεπής και καταγράφει διαδρομές και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως φίλε, δεν συγχωρεί όσους ζήτησαν χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη. Άκου ρε Πασχάλη, όταν η παραγωγή της σκέψης σου τραβάει χειρόφρενο, δημιουργείται φίλε η στιγμή που η ασχήμια των προθέσεών σου γίνεται βιτρίνα αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα.
0: Έτσι.
16: Το να δηλώνει Πασχάλη ο Κωνσταντέλιας που τα ποδοσφαιρικά του κορδόνια τα έδισε μόλις προχθές ότι δεν ξαναπέζω έστω και προσωρινά στην Εθνική είναι άτομο και άκερο. Είναι σαν να μην βγάζει ο μεγάλος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης το καλύτερο προϊόν του στο κέντρο της βιτρίνας του καταστήματος
0: τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
16: Από πού θα πάρει λεφτά ρε. Γι' αυτό κόψε τις βλακίες όλοι οι υπόλοιποι εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήδη Πασχάλη του καταστρέψανε την καριέρα του νεαρού και να θέλει να ξαναπαίξει στην Εθνική. Εγώ μιλάω εδώ από το κέντρο, από την Αθήνα έτσι.
0: Ναι.
16: Μετά από τις συγκεκριμένες άστοχες δηλώσεις είναι πλέον ανεπιθύμητος από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Εθνική δεν είναι ομάδα ρε φίλε. Είναι θεσμός, είναι συνέστημα, είναι εθνόσημο. Δεν είναι δυνατόν ρε να δηλώνεις τέτοια πράγματα και να έχεις απέτηση μετά να σε ξαναδεχτεί αυτή η ομάδα, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι ομάδα. Είναι συνέστημα, είναι θεσμός. Το είπε ο Μαραντόνα όταν τους κάλεσε όλους μαζί. Παίξτε ρε στην Εθνική Αργεντινής με δικεφάλι στο Μέση.
0: Ναι, ναι.
16: Ρε εσείς αυτή τη φανέλα που φοράτε τη φόρεσαν πριν από εσάς κι άλλοι πολλοί. Δεν είναι φανέλα. Είναι ψυχή, είναι συνέστημα. Πήγε κόντρα ο νεαρός εντελώς άστοχα κόντρα στο συνέστημα. Κόντρα στην αστοχία, κόντρα στη φυσιολογία. Δεν το ξαναθέλει κανείς πλέον, φίλε Πασχάλη. Είναι ανεπιθύμητος. Και να θέλει να ξαναγυρίσει.
0: Εύχομαι να κάνεις λάθος.
16: Πώς?
0: Εύχομαι να κάνεις λάθος.
16: Δεν κάνω λάθος, Πασχάλη.
0: Λέω εντάξει, εγώ στο λέω τώρα. Γιατί εγώ σμίζομαι τώρα κάποια πράγματα, γι' αυτό και στο λέω. Εύχομαι να κάνεις λάθος.
16: Ποτέ δεν υπήρξε Εθνική Αθηνών. Η Εθνική, επειδή εγώ την παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια, για μια δεκαετία, στη δεκαετία του 70. Ξεκίναγε με νούμερο ένα Χριστίδη, δύο Πάλα.
0: Ναι.
16: Και δεν μιλάω για τους υπόλοιπους όλους που γίναν διεθνείς. Κούδας, Σαράβης, Τερζανίδης.
0: Αναστασιάδης.
16: Αναστασιάδης.
0: Και ποιος δεν έγινε.
16: Τράμπης,
0: και ποιος δεν έγινε.
16: Κωστίκος, Καρτάδος. Για ποια εθνική Αθηνών μιλάμε ρε παιδιά.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
16: Αλλά είναι αυτό που είπες πολύ εύστοχα. Θέλετε πάντα να σας βλέπουν σαν ταλαιπωρούς για να ψάχνετε για να φωνάζετε
0: κρυμμένους
16: από το καταφύγιο του ανύπαρκτου.
0: Δυστυχώς. Πυρότη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείσε για να προλάβουμε. Σε ευχαριστώ, Πυρότη μου. Παρακαλώ. Από ένα λεπτό η φίλη για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Ορίστε.
17: Λοιπόν, Πασχάλη, για χαρά.
0: Για χαρά.
17: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριο Κωνσταντέλλας πρέπει να βιάσει και να είπε αυτή τη δήλωση. Γιατί μην ξεχνάς και πολλοί ποδοσφαιριστές το έχουν πει και άλλη φορά άλλοι ποδοσφαιριστές και σβήσαν. Δεν ξέρω αν είναι η κατάρα, μη σου πω παλιά ονόματα από μόνος και τα λοιπά. Και άλλες, μα του
0: πέραν δεν σε ακούμε, κάτσε κάπου λίγο σταθερά, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Σήμα δεν έχει, σήμα δεν έχει.
17: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει μετά πέφτει καμιά κατάρα.
0: Κοίταξε τώρα, μισό λεπτό.
17: Δεν έχει πολύ μεγάλο σε ηλικία να πω ότι βιάστηκε να βαρεθεί. Ούτε 25 χρονών δεν είναι.
0: 25 χρονών, 23 χρονών είναι.
17: Ας το καλοσκεφτεί το παιδί.
0: Πάνω στην κάβλα του είναι τώρα αυτό. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να λες ότι δεν θέλω να παίξω στην εθνική, ρε. Και να το δέχεται ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Τι συμφέροντα εξυπηρετούν τώρα δηλαδή. Κάποια συμφέροντα εξυπηρετούνται, ρε παιδί μου. Τώρα μην πηγαίνει ο Κωνσταντίνας και να βγαίνει δημόσια ο ΠΑΟΚ στην άκρη. Παρακολουθεί, τι παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προστατεύσει το προϊόν του. Δεν πρέπει.
17: Σωστά.
0: Είναι σωστό, τι το κάνει το σωστό.
17: Είναι άσχημο πράγμα αυτό να μην δει στην εθνική.
0: Το σωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι να βρει. Το σωστό, χρυσέ μου άνθρωπε, στη Θεσσαλονίκη είναι να βρει την Αθήνα. Όταν θα σταματήσει αυτό ο συμπλεγματικό τρόπο διαχείριση των ομάδων μα εδώ πάνω, ίσω να αλλάξει και μια σελίδα. Γιατί στην Θεσσαλονίκη δεν θέλει να αλλάξει καμία σελίδα. Αυτό.
17: Αυτό που λέγεται και κομπλεξισμός, εντάξει.
0: Σύμπλεγμα, δεν λέμε. Συμπλεγματικός τρόπος λειτουργίας. Η Αθήνα και μας κυνηγάνε και έτσι και ο αλλιώς λες και εμείς είμαστε κανένα φτωχό συγγενής πλέον.
17: Μπράβο. Όπως έχω και μια εντύπωση, ο Αλέξης είπε: άμα δεν έκανε εκείνο το λάθος, μπορεί να έβγαινε πρωθυπουργός.
0: Εσαΐ. Καλό βράδυ, κλείσε. Κλείσε να κλείσε. Γεια, γεια. Μην το χαλάσει, παρακαλώ. Ορίστε.
18: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
18: Καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ναι.
18: Υγεία σε όλους τους Ελληναράδες.
0: Ναι.
18: Και ζήτω Εθνική Ελλάδος.
0: Έτσι.
18: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια χαρά.
18: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Μην παίρνετε άλλο, μην καλείτε άλλο. Μέχρι εδώ ήμασταν γιατί πρέπει να προλάβουμε. Έχω 4, 55, 50. Έχω 10 λεπτά. Νίκο Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ. Πάρε ακόμα έναν, Λευτέρη, αν σου είναι εύκολο, πάρε ακόμα έναν φίλο μέχρι να συνδεθούμε με Μινίκο. Μιλ, παρακαλώ.
19: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι περισσότεροι που μιλήσανε τώρα...
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι δεύτερη φορά. Μην παίρνετε δεύτερη φορά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι καλύτερα να ακούσουμε κάποιον ακροατή που ρίξαμε, παρά να βγαίνετε ξανά εσείς. Μην καταλαβαίνω, θέλετε να διορθώσετε, να κάνετε ένα ράντα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έτσι να το καταλάβουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Φτελιά. Ναι, η μαμά μου είναι από εκεί. Φτελιά, Δραμηνέ. Η μητέρα μου είναι από εκεί. Η μαμά μου. Πασχάλη, και ένα δεύτερο. Πάω, κλαίω και εγώ, αλλά δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, αν είχαμε πόλεμο, τι θα έλεγε. Γυρνάει η γυναίκα μου, δεν πάω. Το ίδιο πράγμα είναι η εθνική. Είναι το ένα και ένα στον πόλεμο. Για την Ελλάδα πάμε. Καλά, άσχετα μου, δεν θα πάει κανένα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί κάπου εκεί καταλήγουμε κιόλας με αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Δυστυχώς, είπαμε, υπάρχουν και αυτά εδώ τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι του ξέφυγε του Κωνσταντέλια, δεν θεωρώ ότι το έκανε πλήρη γνώση. Και φοβάμαι, γιατί εκεί θα καταλήξουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σιωπηλός. Και δεν θα πει ο ΠΑΟΚ, ο παίκτης κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν ξεφραγώ αμπέλι ο ΠΑΟΚ, εκτός αν το αποφασίσαν να ανοίξουν τα σύνορα και να είμαστε άνευ συνόρων. Λοιπόν. Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμον. Τι γίνεται κύριε Νίκο?
20: Εσύ Πασχάλη, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα.
20: Συμφέρει τον ΠΑΟΚ δηλαδή από 20 εκατομμύρια αξία του π.χ. τυχαίο το νούμερο να πάει 7?
0: Α, δεν ξέρω. Τι σκέφτεται το ΠΑΟΚ, αν ήξερα.
20: Δεν το συμφέρει, λέμε.
0: Λες εσύ.
20: Όταν, γιατί είναι περιστατικό στοιχείο του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ.
20: Όταν δεν παίζει εθνική, τι σημαίνει κατευθείαν? Ότι η τιμή σου πέφτει την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Και πάμε λίγο σε κάτι πιο. Χρόνο συμμετοχή του Κωνσταντέλια από 10 Ιουνίου του 25. Mm. 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 λεπτά με Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία,
0: Νίκο,
20: 28 με την Παραγουάη.
0: Νίκο, μισό λεπτό λίγο πριν συνεχίσει.
20: Ναι.
0: Αυτά τα γράφουν όλοι. Η δική σου η άποψη ποια είναι?
20: Η άποψή μου?
0: Ναι, η δική σου, όχι η του κόσμου. Δεν με ενδιαφέρει του κόσμου η άποψη. Το τι γράφει και το αναπαράγει στο ραδιόφωνο.
20: Ναι.
0: Επειδή όλοι μας λίγο πολύ έχουμε διαβάσει, έχουμε κάνει και εγώ δύο μέρες.
20: Είσαι διαβασμένος.
0: Πρόσεχε λοιπόν, εγώ δύο μέρες κράτησα μια τέτοια στάση γιατί ήθελα να καταλάβω εάν εγώ σκέφτομαι λάθος. Και τελικά ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ναι. Ότι τελικά το δικό μου το σενάριο είναι πιο κοντά σε αυτό που φαίνεται, φίλε. Δηλαδή ότι χρησιμοποιείται ο Κωνσταντέλες αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ.
20: Ναι.
0: Δυστυχώς. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
20: Ζημιά του κάνουνε και αν συνεχιστεί αυτή η στάση του ΠΑΟΚ. Ο επόμενος αντικαταστάτης, γιατί για εκείνον δεν μιλάει κανένας όταν έφυγε ο Φορτούνης, ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Φορτούνης, ο οποίος έφυγε και θα ξαναπάει. Γιατί ο Πειραιώτης.
0: Αλλά τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Η δικιά σου η άποψη ποια είναι, Ρενίκο?
20: Ο Πειραιώτης είπε ότι δεν πρέπει να ξαναπαίξει, έτσι δεν είπε?
0: Ναι.
20: Είναι ανεπιθύμητος, δεν είπε?
0: Έτσι λέει.
20: Γιατί δεν το λέει για το Φορτούνη το ίδιο? Ο Φορτούνης,
0: Νίκο, επειδή δεν θέλω να κάνεις το σηκωμένο χειρόφρενο, ο Φορτούνης είναι 30 φεύγα. Ο Κωνσταντέλιας δεν ξεκίνησε αγόρι μου ακόμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Ο κόσμος επενδύει στον Κωνσταντέλια. Και βγαίνει ο Κωνσταντέλιας και λέει: φίλε, τώρα σου είπα κάτι απλό, κατανοητό. Στο μέτρο του δυνατού πρέπει να είναι στο μέσο όρο από αυτούς που μας ακούνε. Αν συγκρίνεις έναν ο οποίος έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σχεδόν, έτσι, με έναν ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καν, λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο.
20: Όταν τον ξαναδεί στο Φορτούνη Εθνική θα με θυμηθείς.
0: Άντε πάλι, κολλημένη τυρόπιτα είσαι. Σε είπε σηκωμένο χειρόφρενο ευγενικά. Τελικά είσαι κολλημένη τυρόπιτα, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει άμα είναι ο Φορτούνης.
20: Ωραία, πάμε στο Κωνσταντέλια.
0: Εσύ την άποψη έχεις, άποψη, προσωπική άποψη έχεις.
20: Πιστεύω και θέλω να ξαναπαίξει Εθνική.
0: Αυτό σε ρωτάω.
20: Και θα ξαναπαίξει.
0: Για το δρόμενο αυτό, το ότι ανακοίνωσε ξαφνικά, πιστεύει ότι το κάνει από μόνο του.
20: Όχι. Ξεκάθαρα.
0: Άρα, αυτό το πράγμα, το να χρησιμοποιείται ο Κωνσταντέλιας προς θέρψην άλλων συμφερόντων, εμένα με ενοχλεί, φίλε.
20: Για δεύτερη φορά.
0: Τρίτη.
20: Τρίτη, ναι.
0: Σάλτσμπουργκ.
20: Α, ναι, ναι. Τρίτη.
0: Στουτγκάρντε και φέτος. Και τώρα.
20: Να μην υπάρχει
0: και
20: τέταρτη. Το παιδί, το καίνει το παιδί.
0: Δεν έχουμε κάποια μεταγραφολογία κτλ.
20: Ναι.
0: Άρα το παιδί αυτό τώρα δεν ξέρω αν ακούει τι του λένε. Θα έπρεπε να έχει και αυτός μια άποψη. Πήρε παιδιά, καθίστε, εθνική είναι, ξέρω εγώ. Εκτός αν αισθάνεται ότι τον έχουν προδώσει, του έχουν τα άλλα πράγματα από αυτά τα οποία φανταζόμαστε εμείς, αλλά και πάλι θα το λύσει μέσω της εθνικής, μέσω του προπονητή του και ας μην το χωνεύει και ας μην το γουστάρει.
20: Μα δεν είχαμε τέτοια εικόνα, ρε Σιπασχάλη.
0: Αποκτήσαμε όμως.
20: Θυμάσαι η εικόνα που είχαμε με τον Καρέτσα που ήταν αγαπημένοι.
0: Αυτά όλοι μαζί, Ζαφύρης, τα νέα τα παιδιά, δεν λέμε.
20: Ήταν μια παρέα τα παιδιά. Ήτανε. Αυτά. Και ξαφνικά, δηλαδή, η ανακοίνωση μας έρχεται από τα σύννεφα που πέφτουν όλοι.
0: Εγώ όταν διάβαζα το κείμενο, λέω στο τέλος θα γράφει και για ΠΑΟΚ. Αλλά μόλις διάβασα ότι είναι μόνο για την εθνική, λέω κατάξω. Και okay, φτάνει.
20: Ναι.
0: Τόσο απλά.
20: Πάμε λίγο στα.
0: Πάμε στα δικά μας.
20: Πάμε στα δικά μας. Το θέμα το κάλυψες, πιστεύω. Άσε που θα έχει συνέχεια, δεν τελειώνει εδώ.
0: Μπα, δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Πιστεύω.
20: Εγώ πιστεύω και γρήγορα θα έχει συνέχεια. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Η συνέχεια για μένα είναι να βγει ο Σαββίδης και να του πει Γιάννη. Κανονικά στην εθνική. Μπορεί να μην το κάνει άμεσα για να μην τον ακυρώσει.
20: Ναι.
0: Γιατί σου είπα, συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ σε αυτό.
20: Εννοείται.
0: Και κάποια στιγμή θα του πει, ξέρεις, θα πας κανονικά στην εθνική, γιατί η εθνική, γιατί ο Σαββίδης έχει πάρει θέση υπέρ της εθνικής Ελλάδος. Έχει βοηθήσει και στην εθνική Ελλάδος, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, άρα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι ο Σαββίδης δεν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
20: Και επειδή βλέπουμε και ήδη λίγο μπροστά. Μιλάμε τώρα για Οκτώβριο, 2 μάτς Εθνικής Ελλάδος, η Ντούμπα.
0: Σεπτέμβριο.
20: Όλα σκηνοθετημένα λες και είναι ότι είναι.
0: Τώρα άσε βρε τώρα.
20: Είναι απίστευτο. Χωρίς τέλεια, στην Ντούμπα 2 μάτς.
0: Τέσσερα ολόκληρα λεπτά έχεις δικά σου. Πρόσεξε καλά, γιατί έχω τραγουδάρα κλεισίματος.
20: Ναι.
0: Θα τον προλογίσω όμως και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το βάζω αυτό και θα πάθεις και σοκ.
20: Πάμε να πούμε τα αύριο. Ξεκινάνε 11 η ώρα αυτό που έχουμε δώσει χτες.
0: Το πρωί.
20: Πήγαμε ταμείο χτες τώρα.
0: Α.
20: Επειδή πήγαμε ταμείο χτες, δηλαδή έχουμε δώσει ήδη. Λοιπόν, η σημερινός Γερμανία goal goalie over, 11 η ώρα. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού, over 2,5. Ιαπωνία, Τουρκία, Σουηδία, συγγνώμη, over 2,5. Τουρκία, Αμερική, goal goal ή over 2,5. Και Νορβηγία, Γαλλία, goal goal ή over 2,5. Που κυνηγάνε και την πρωτιά που έχει σημασία Νορβηγία, Γαλλία, να ξέρετε.
0: Το Τουρκία είπα τώρα που οι Αμερικάνοι δώσανε τους κινητήρες στα μαχητικά αεροσκάφη των Τούρκων, τα οποία είναι αντιγραφές, οι πιστές αντιγραφές του F-16.
20: Ναι.
0: Τα ξέρεις αυτά, σήμερα ανακοινώθηκε από τον Τραμπ, ένα μαθαίνεις και λίγο, ότι τελικά θα εξοπλιστούν με κινητήρες από τους Αμερικάνους.
20: Θα κάνω πάλι δουλειά.
0: Καλά ρε φίλε τώρα, οι άνθρωποι κάνουν business.
20: Όχι, απλώς πιστεύω ότι δεν θα φύγει η Τουρκία χωρίς να βάλει ένα γκολ από την Αμερική.
0: Μήπως κερδίσει κιόλας.
20: Να μην κερδίσει κιόλας, δεν έχει ελπίδες να προκριθεί.
0: Καλά απλώς, το ξέρω, για τον όρε.
20: Η Αμερική
0: ρε,
20: έχει προκριθεί και με ήττα, δηλαδή έχει προκριθεί πρώτη, έτσι. Για είναι αδιάφορο τελείως.
0: Για τον όρε.
20: Ναι. Πάμε στο. Όσο για τον Στουρνάρα χθες που λέγαμε κάτι, πήγα να πάρω ένα χαρτί που μιλάει και βγαίνει συνέχεια. Ένα χαρτί από την Τράπεζα Πασχάλη που βεβαίωσε το όνομά σου και το iPad σου, πόσο στοιχείς για να το πάρεις, εχθές. Όποιος θέλει ας βγει να πει κάτι άλλο. Εχθές, το πλήρωσα εγώ, 20 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο?
20: Μια βεβαίωση με τα στοιχεία μου και τα iPad μου. 20 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε?
20: Κύριε Γιαγκούλα, αύριο δώσω μια απάντηση γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Το μάθει πρώτα απ' όλα. Γιατί, συγγνώμη, το IBAN και βεβαίως και αυτά εδώ πέρα με συγχωρείτε, τα βγάζει από τον COV.
20: Τιμολόγιο μου δείξαν, 20 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τώρα.
20: Στον COV είναι 16-17.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε και αυτό.
20: 20 ευρώ την τράπεζα.
0: Προχώρα, προχώρα.
20: Χθες πληρωθήκαμε, είχαμε δώσει τη Βοσνία επειδή χρειαζόταν ακόμη να προκριθεί over 3,5.
0: Ναι, με πιάσαν στον δρόμο, με είπανε, με λέει ρε εσύ, ο δικός σου μου λέει, τα έπιασε λέει τα 3.
20: Ο Παντελής βγήκε σήμερα.
0: Ποιος?
20: Παντελής βγήκε.
0: Όχι. Παντελής είναι σε Νιρβάνα τώρα.
20: Τρώει τα λεφτά για αυτό.
0: Τρώει τα έτοιμα, βέβαια.
20: Βοσνία, Κατάρ, δώσαμε over 3,5 γιατί η Βοσνία ήθελε γκολ για να προκριθεί και προκρίθηκε. Θα προκριθεί σαν τρίτη, όπως και να έχει. Ελβετία, Καναδάς, γκολ. Έγινε. Η ουσία ήταν να μην χάσει μόνο η Ελβετία, γιατί με ήττα η Ελβετία περνούσε η Βοσνία. Έγινε γκολ και το Μαρόκο το είχαμε over 2,5 και αυτό ήρθε over 5,5. Το βράδυ αργά, 4-2 κέρδισε και πληρωθήκαμε 6-30 απόδοση, όπως ακολούθησε 30, πληρώθηκε.
0: Μάλιστα.
20: Αυτά. Βάλε μας το τραγούδι λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Λοιπόν, θα μην κλείνει, έχουμε ένα λεπτό. Καλό βράδυ, έχουμε ένα λεπτό.
20: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ στο συγκεκριμένο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, έχω πάει αμέτρητες φορές. Τον έχω απολαύσει και εδώ. Τελευταία φορά που τον είδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις μπουάτες της Αθήνας και στην Πλάκα ήταν σαν καθημερινή εκεί. Εδώ στο πλατό, στο Χαριλάο, το αστυνομικό τμήμα δίπλα. Υπήρχε εκεί πέρα μια μπουάτ, σαν μπουάτ ήταν, ας πούμε, και τον απόλαυσα εκεί. Ποτέ δεν ήταν άδειο το μαγαζί. Και σας πληροφορώ ότι ποτέ δεν ήμασταν καθολικά, οι θεατές δηλαδή που ήμασταν εκεί, της δικιάς του θρησκείας. Έχετε μπερδέψει λίγο το θέμα και δεν ξέρω, επειδή το θέμα της θρησκείας είναι πάρα πολύ λεπτό στην Ελλάδα, διότι βάλετε η Ορθοδοξία πρωτίστως από την ίδια την Εκκλησία ανώνυμη εταιρεία, και επειδή περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται και είναι ευαίσθητο το θέμα, γι' αυτό και τσιμπάνει και περισσότεροι. Εσείς τσιμπήσατε στο... το να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι κριτικές του στυλ, ας πούμε, πασαλήματος, και να τελειώνει η σκέψη μας κιόλας. Επειδή όμως κοιτάμε να είμαστε σοβαροί και απέναντι στον κόσμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι, απέναντι στα γεγονότα, για να έχουμε και το βαθμό αξιοπιστίας που μας αρμόζει κατά κάποιο τρόπο, γιατί είστε οι αξιολογητές. Θέλω να ακούσετε το τραγούδι για να καταλάβετε, και φαντάζομαι ότι κανένας από εσάς δεν ασχολήθηκε ούτε μία στο δισεκατομμύριο στη σκέψη ότι ο συγκεκριμένος είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Κώστας Χατζής για τη συνέχεια. Γεια σας.

επιμένει, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά μου, να δεις

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ είμαστε παρέα με τον κύριο Χατζηπαντελίδη και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Καλησπέρα και στα πρώτα παλικάρια εδώ που στείλατε τα πρώτα τα μηνύματα νωρίς. Βλέπω εδώ για Κωνσταντέλια. Κοίταξε, εδώ είναι πώς θες να το δεις τώρα, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Έτσι, δηλαδή από τη μία μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος θα τον κάνουμε να τα φροντίξει όλα και να φύγει. Δεδομένο έτσι πως πάει το πράγμα, αν συνεχιστεί. Από την άλλη, μπορούμε να το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, να πούμε ότι για να ασχολούμαστε εδώ και καμιά εβδομάδα με τον Κωνσταντέλια και με τους Λιγνίτες, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει μάλλον. Έτσι, πρέπει να τα λύσαμε τα υπόλοιπα. Αυτό εικάζουμε εδώ παρέα με τον κύριο Χατζηπαντελίδη.

0: Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Στοίχημα και Μουντιάλ πόσα έχουμε? Δύο τα έχουμε αυτήν την ώρα. Κουρασάο, ακτή ελεφανταστού. Τώρα έγινε, πριν από δευτερόλεπτα. Κουρασάο, ακτή ελεφανταστού, 0-1. Και Εκουαδόρ, Γερμανία. Για να δούμε λίγο, δείχνει το replay. 1-1. Α, Εκουαδόρ, Γερμανία. Να, τώρα γύρισε εκεί. 1-1. 0-1 το δίνει εδώ στο... στο κουπόνι, αλλά μόλις μπήκε γκολ. Εκουαδόρ, Γερμανία, 1-1. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μετά έχουμε, θα περιμένουμε κατά τις 2 την Τινησία με την Ολλανδία, την Ιαπωνία με τη Σουηδία και τα 2 στις 2. Και μετά άλλα 2 στις 5. Τουρκία με την Αμερική, με ΗΠΑ τέλος πάντων. Και Παραγουάη με Αυστραλία. Και μετά πάμε βραδάκι 10 η ώρα. Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Αυτά θα είναι τα. Τα αυριανά. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με τα αυριανά. Παρακολουθούμε και τα σημερινά και πάμε να λύνουμε και να ξεκινάμε. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Ναι, σήμερα μέρα που είναι, επειδή πάει κουβέντα πολύ προς αυτά, μπορεί λίγο να πιάσουμε για Θεούς και Παναγίες και δαίμονες και. Τέτοια θες εσύ, ε. Ποιον? Αν τον κρεμάσανε. Υπάρχει εκδοχή να τον κρεμάσαν τον Χριστό? Α, οι Αιχοβάδες λένε ότι τον κρεμάσανε. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω, αλλά προσέξτε λίγο, μην παρεξηγηθούμε. Δεν μιλάω για Κωνσταντέλια. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Αν ο ίδιος πει ποτέ ότι εγώ, ρε παιδί μου, είμαι αυτής της, τέλος πάντων, θρησκείας, οκ. Okay. Δεν μιλάμε για Κωνσταντέλια. Επειδή είπε ο Λευτέρης για οι Αιχοβάδες που λέγατε πριν, δεν το άκουσα αυτό. Α, υπάρχει εκδοχή ότι τον κρεμάσανε. Όχι, ότι τον σταυρώσανε. Δεν χρησιμοποιούν σταυρό γιατί θεωρούν ότι δεν σταυρώθηκε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν είμαι και γκουρού, αλλά πέντε πράγματα που έχω δει, οι Αιχοβάδες μέσα στα πολλά και τα διάφορα που πιστεύουν, είναι ότι δεν θεωρούν τον Χριστό θεϊκή οντότητα. Μήπως γι' αυτό. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι δημιούργημα του Θεού μεν, απεσταλμένος του Θεού, ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Αλλά δηλαδή στην Αγία Τριάδα δεν πιστεύουν όπως οι δικοί μας. Όχι ότι και την απορρίπτουν εντελώς, αλλά τον Χριστό τον έχουν ως δημιούργημα του Θεού, μεν, αλλά όχι ότι ήταν κάποια θεϊκή οντότητα, αν τα ξέρω καλά. Μήπως γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν σταυρό, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και επαναλαμβάνω, εγώ δεν υιοθετώ, και επειδή δεν θέλω να κάνουμε εδώ πέρα τώρα, το κάνουμε Σούπερ Κατερίνα, και για αυτό το λόγο, αλλά και επειδή και δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, έχω την εντύπωση, μιλάμε γενικά, έτσι, δεν ακουμπάω Κωνσταντέλια στο θέμα αυτό, αλλά επειδή γίνεται μια κουβέντα περί εθνικής ομάδας και άμα είναι οι λόγοι θρησκευτικοί και άμα δεν είναι, και κάποιοι λένε ότι είναι και σκίζουν τα ρούχα τους γι' αυτό, και κάποιοι λένε δεν είναι και πατάνε στο ότι γιατί έπαιζε μέχρι τώρα και τα λοιπά. Τώρα θα ανοίξουμε δουλειές άλλες. Εσύ φταίς, κύριε Χατζη Παντελίδη, που με είπες εδώ πέρα για τους Αιχοβάδες και το Σταυρό. Είσαι ο ηθικός αυτούργος. Άλλο που δεν θέλω εγώ, Ναι. Το ότι γενικά, ας πούμε, οι μάρτυρες του Ιαχωβά, όπως λέγονται, αυτοί που πιστεύουν στον Ιαχωβά, στο Γιαχβέ, έχουν γενικά θέματα με οτιδήποτε έχει να κάνει με... με πατρίδα και τα λοιπά. Όχι με την έννοια ότι δεν πιστεύουν σε πατρίδα, αλλά με την έννοια ότι είναι μακριά, ρε παιδί μου. Θέλουν να κρατάνε μια ουδέτερη στάση απέναντι στα έθνη, απέναντι, έτσι, έχουν μια τέτοια φιλοσοφία. Άρα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι αυτής της τέλος πάντων θρησκείας, που να παίζουν σε μια εθνική ομάδα. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίζουν για το λόγο αυτό. Είναι θέμα προσωπικής, ας πούμε. Δεν είναι de facto. Δεν τους λέει η θρησκεία τους μην παίζετε σε εθνικές ομάδες. Οκ, αλλά λέει κάποια πράγματα που ο καθένας τα ερμηνεύει ανάλογα. Μπορεί να παίξει η εθνική ομάδα, μπορεί να μην παίξει. Μπορεί να μην παίξει και στην πορεία να αλλάξει γνώμη και να παίξει. Μπορεί να μην παίζει και στην πορεία να αλλάξει γνώμη και να αρχίσει να παίζει. Εντάξει, δεν είναι κάτι de facto για να δένουμε κόμπο πράγματα βάσει αυτών που κυκλοφορούν. Οκ, το κλείνω εγώ εδώ προς το παρόν. Και πάμε παρακάτω. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι, έτσι, η θρησκεία μας λέει να μην κάνουμε σεξ πριν το γάμο. Okay. Οι περισσότεροι κάνουν. Είναι και κάποιοι που δεν κάνουν. Είναι το ίδιο πράγμα τώρα που λέμε για τους Ιεχωβάδες. Κάποιοι λίγοι δεν κάνουν, ρε παιδί μου. Πρώτα το Στεφάνι σου λέει. Ναι, είναι και κάποιοι που κάνουν κανονικά, μετά στην πορεία τρώνε μια φλασιά, ένα θεωρούν και το αλλάζουν. Είναι και κάποιοι το αντίθετο. Έτσι, που δεν κάνανε, αλλά μετά αναθεώρησαν και κάνανε σεξ πριν τον γάμο. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι σχετικά. Παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο το πώς αντιλαμβάνει ο καθένας ορισμένα πράγματα σε σχέση με την πίστη. Τι προσλαμβάνουσες έχει. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι, αύριο να το δει διαφορετικά. Δεν είναι κάτι στάνταρ δηλαδή αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα έχω να πω για τα θέματα αυτά. Βασικά για τα θέματα αυτά, να πάμε γενικότερα περί θρησκειών. Πολλά έχουμε να πούμε. Γιατί ξέρετε ότι μας αρέσουν αυτά. Αλλά για το συγκεκριμένο, επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα που εγώ ξαναλέω τρίτη φορά, δεν θα βιαστώ να δέσω κόμπο ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, και όχι μόνο για λόγους αισθητικής, ότι δεν πρέπει κτλ. Για πολλούς λόγους. Okay, τα αφήνω αυτό στην άκρη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Κάποτε, τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, ο άνθρωπος, ας πούμε, κάποια στιγμή άρχισε να κοιτάει τον ουρανό και να έχει μια διάθεση περισυλλογής. Να λέει τι είναι εκεί πάνω τώρα, ή ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει πέρα από εμάς. Και αντί ο άνθρωπος αυτός τα παλιά τα χρόνια να μείνει στο να προσπαθήσει να εξηγήσει τι υπάρχει στον ουρανό, ό,τι εξηγείται τέλος πάντων από τα ανεξήγητα, προτίμησε να φτιάξει ιστοριούλες. Και πολλές και διαφορετικές ιστοριούλες, όχι μία, ούτε καν μία. Επειδή ανασφάλειες τον έκανε να νιώθει ότι, ξέρω εγώ, ότι για να τα καταφέρω, ρε παιδί μου, κάπου θα πρέπει να πιστεύω. Και τελικά τι έκανε? Αντί να πιστέψει σε έναν Θεό, όπως θα ήταν το λογικό, έτσι, μία η ανθρωπότητα, τι ελευθερή. Γιατί θα ήταν το λογικό να πιστέψει σε πολλούς? Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω. Εγώ λέω πριν βγουν οι πρώτες θρησκείες. Είμαστε ένα είδος, λεγόμαστε άνθρωποι. Κάποιος μας έκανε. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε κάνει τώρα? Αντί για ένα Θεό πιστέψαμε σε πολλούς, αντί για μια θρησκεία φτιάξαμε πολλές, και ψάχνοντας τη σωτηρία ή δεν ξέρω τι άλλο μέσα από αυτό, φτάσαμε να διασπαστούμε τελικά. Φτάσαμε να μισούμε. Φτάσαμε να δολοφονούμε κυριολεκτικά ή και μεταφορικά, δηλαδή είτε να σκοτώνουμε κανονικά, να αφαιρούμε ζωές, είτε να δολοφονούμε χαρακτήρες. Έτσι, και ο Κωνσταντέλιας, τώρα που γίνεται και κουβέντα τις τελευταίες μέρες, πάει να μπει σε ένα τέτοιο λούκι δολοφονίας χαρακτήρα με όλα αυτά που ακούγονται. Προσέξτε, δεν λέω με όλα αυτά που ισχύουν, λέω με όλα αυτά που ακούγονται. Τεράστια διαφορά το τι ισχύει και το τι ακούγεται. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που ο ίδιος έδωσε μια εξήγηση, για μένα όλα τα υπόλοιπα είναι, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, κόκκινη γραμμή. Δεν μπαίνω δηλαδή στη συζήτηση αυτή. Ο καθένας ό,τι γουστάρει να πιστεύει, ας πιστεύει. Το θέμα το δικό μου είναι άλλο. Ότι είτε ισχύουν κάποια πράγματα, είτε σχετίζονται με τη θρησκεία, είτε οτιδήποτε, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα πλέον, αρχίζει η κατάσταση λίγο να, πώς το λένε οι δημοσιογραφοί, το κλισέ αυτό, μορφή χιονοστιβάδας, να αποκτά, ναι. Αρχίζει να αποκτά μορφή χιονοστιβάδας. Και επειδή ο ίδιος δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ή αν θέλει να καταλάβει που έμπλεξε, λέω ότι καλό θα ήταν τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εμείς ή απ' έξω λίγο κάποια πράγματα, διότι αν δεν το καταλάβουμε έγκαιρα αυτό που γίνεται, αν δηλαδή αυτό το βιολί συνεχίσει να παίζει στους ίδιους ρυθμούς για καιρό, στο τέλος μπορεί να φτάσει να μην παίζει ο ίδιος ο παίκτης. Το είπαμε και χθες. Έτσι, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για καιρό, μπορεί στο τέλος να μην μπορεί να το διαχειριστεί ο ίδιος ο παίκτης, να τον πάρει από κάτω, να του γυρίσει καμία βίδα, δεν ξέρω τι άλλο, και εκεί που δεν ήθελε να πάει πουθενά, να προκαλέσει μόνος του καμία μεταγραφή προς εξωτερικό μεριά. Να το σκεφτούμε και αυτό, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Εγώ λέω, από τη στιγμή που, από ό,τι αποδεικνύεται, έγινε ό,τι έγινε με την εθνική σε συνεννόηση, που δεν ήταν ενταϊλίκη, έτσι θέλω ρε παιδί μου, σκόνουμε και φεύγω, νομίζω ότι τα υπόλοιπα δεν θα πρέπει να μας αφορούν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έτσι, τα προσωπικά του. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Αν έχουμε κανένα μήνυμα, 1-1 το Εκουαδόρ με τη Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού παραμένει το 1-0. Είμαστε 18 λεπτό και στα 2. Λοιπόν, τώρα 9.55 κενό το μήνυμα, δεν θυμάμαι αν είπαμε τρόπους επικοινωνίας. Τέλος πάντων, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω και κάποια πρώτα μηνύματα. Ναι, αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια μπορεί και να είναι άδικο. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Επίσης όμως είναι ίσως άδικο και αυτό που γίνεται με τον Γιωβάνοβιτς. Το λέω γιατί βλέπω εδώ και στα μηνύματα, με το δίκιο σας κάποιοι βέβαια, δεν λέω. Έτσι ότι τέλος πάντων... Εντάξει, κάπου δεν σας αρέσουν τα κάποια σενάρια που βγαίνουν και τα λοιπά και μπορεί να τα βάζετε με αυτούς που διακινούν τα σενάρια, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και πολλοί από εσάς που τα βάζετε με διάφορους που διακινούν σενάρια και ίδιοι κάνετε σενάρια με τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι, και όπως ο Κωνσταντέλιας ας πούμε δέχεται ή κοντεύει να πάει το πράγμα προς τα εκεί, δολοφονία χαρακτήρα, έτσι πάει να γίνει και με τον Γιωβάνοβιτς. Όχι παίρνει χαρτάκι, όχι κάνει, όχι δείχνει κτλ. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι, και έρχομαι στα μηνύματα. Επειδή υποτίθεται ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι επειδή ο κόσμος αγαπάει τον Κωνσταντέλια, έτσι, ειδικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Καλά. Όταν κάποιοι που αγαπούν, ας πούμε, έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, τον περιγράφουν ως έναν κακό χαρακτήρα, ακόμα και αν δεν έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι, όταν πολύ εύκολα κάποιοι λέτε ότι ο παίκτης πουλάει την εθνική ομάδα επειδή και τους συμπαίκτες του, έτσι, που κάνουν μια κοινή προσπάθεια και είναι στα ίδια αποδυτήρια και είναι στα ίδια δωμάτια στα ξενοδοχεία και είναι φίλοι κτλ. Όταν κάποιοι λέτε με τέτοια ευκολία, βλέποντας ότι δεν είχε τη συμμετοχή που θα ήθελε τελευταία, ότι πουλάει την εθνική ομάδα για να κάνει, ξέρω εγώ, ναζάκια στο Γιωβάνοβιτς, αυτό δεν είναι και τόσο τιμητικό για τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και να υπερασπιστείτε. Έτσι, ξανασκεφτείτε το λίγο αυτό. Αν θέλετε. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε λίγο στα πρώτα μηνύματα. Κάτσε να δω λίγο γιατί ο Ζούκεμπερκ μας κάνει πάλι σήμερα ματσακονιές. Α, σήμερα κρύβει λιγότερα. Μάλιστα, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον... ο Άγγελος. Παοκάρα ρε, και τον επόμενο αιώνα θα το λέω. Βέβαια. Στα 100 μπορεί να μην πήραμε τίποτα, στα 200 θα τα σαρώσουμε όλα όμως, έτσι. Έτσι. Χαράλαμπος. Είναι ντροπή, λέει, να μειώνουμε τους διεθνείς, τους άλλους διεθνείς, όταν ασχολούμαστε καθημερινά με τον Κωνσταντέλια. Δεν θέλει να παίξει, ας μην παίξει, πάμε παρακάτω. Τους άλλους, γιατί τους μειώνουμε όμως? Γιατί τους μειώνουμε, ρε φίλε? Ένα πρωτοκλασάτο όνομα έκανε αυτή την δήλωση, πήρε αυτή την απόφαση. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να μην ασχολείται κανένας με αυτό για να μην νιώσουν οι υπόλοιποι θυγμένοι? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μπακασέτας, ας πούμε, θα γινόταν θέμα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, okay. Ο Τάσος από τα Γιάννα εδώ, την καλησπέρα του. Ο Αστέριος, κάθε προπονητής, λέει, θέλει παίκτες για 90 λεπτά και όχι παίκτες που αν τους κάτσει μπορούν να κάνουν κάποιο μαγικό και να σκοράρουν. Τα μαγικά, λέει, των 5 λεπτών είναι για το τσίρκο. Δεν μαρκάρει, δεν πηδάει για κεφαλιές. Το αριστερό πόδι είναι κουλό. Το μοντέρνο ποδόσφαιρο, λέει, στο μοντέρνο ποδόσφαιρο πρέπει να τρέχει 90 λεπτά. Κάτι που δεν αντέχει, βολτάρει έξω από την περιοχή. Τι λες άλλο, έξω από την περιοχή. Για 15 λεπτά μπορεί να παίξει, λέει. Άριστος παίκτης, αλλά θέλει πολλή δουλειά, γι' αυτό δεν πήγε στην Ευρώπη. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Όχι, εντάξει, εγώ ψιλοδιαφωνώ με αυτά. Ακούω και εγώ τέτοια διάφορα, όχι από σένα μόνο, ακούω και από αυτοαποκαλούμενους ειδικούς. Αλλά ο Κωνσταντέλιας, που λέμε κάποιοι δεν τρέχει, δεν κάνει. Αν μου βρείτε δεκάρι. Όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Σας προκαλώ, πείτε μου ένα δεκάρι που τρέχει, που μαρκάρει τόσο πολύ όσο ο Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι ότι τώρα λίγο επειδή το παράκανε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν το μείωσε λίγο. Αλλά όχι, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, ότι δεν τρέχει. Εντάξει, ότι είχε κάποιες ατέλειες, προφανώς είχε, 22 χρονών, ήταν στα 23. Αλλά η ταχύτητα με την οποία βελτιώνει τις ατέλειες του είναι αξιοσημείωτη. Έτσι, μέχρι προχθές λέγατε κάποιοι δεν έχει τον γκολ. Δεν ξέρω, εντάξει. Και δεν είναι και όλοι παίκτες για όλα, έτσι. Το θέμα δεν είναι τόσο πολύ για μένα ο Κωνσταντέλιας. Το θέμα είναι, πέρα από, από την τακτική του προπονητή, είναι και η φύση του ρόστερ. Δηλαδή νομίζω οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο, αν είχε τον Κωνσταντέλια και είχε και τον Καρέτσα, θα προβληματίζονταν αρκετά για το αν μπορεί να βάλει και τους δύο. Γιατί είμαστε εθνική Ελλάδος, δεν είμαστε εθνική Βραζιλίας. Έτσι, μια ομάδα ανώτερη από όλους και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε με κατοχή, ξέρω εγώ, και φουλ επίθεση κατώτερες ομάδες. Είμαστε εθνική Ελλάδος. Το να έχεις δύο παίκτες τέτοιου τύπου δεν είναι και ό,τι ασφαλέστερο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αντρέα. Κοροϊδεύει εδώ για την ανάρτηση, Δέσποινα, γύρνα ξανά. Να ανεβάσαμε τον προβληματισμένο Γιωβάνοβιτς. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Ο Ψικάτ. Ούτε θεοί, ούτε αφέντες, λέει. Ούτε θεοί, ούτε αφέντες, ναι, αλλά αφού στην πράξη και θεοί και αφέντες. Έτσι, Σ' άρεσε εσένα, κύριε Χατζηπαντελίδη. Του άρεσε. Του άρεσε του κυρίου Χατζηπαντελίδη. Ούτε θεοί, ούτε αφέντες, λέει. Ναι, αλλά στην πράξη, αλλά δεν. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα. Κλείνουμε λίγο έτσι, κάνα δυο ακόμα. Ο Βασίλης ανεβάζει εδώ. Είναι αυτό. Φωτογραφία. Δεν με ανοίγει όμως, γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαβάζουν τώρα. Δεν κάτι βιβλία που διαβάζουν κάποιοι εκεί πέρα στο γήπεδο, αλλά είναι μικρό το. Α, άνοιξε. Σκοπιά. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, και ο άλλος ο Βασίλης από πάνω, ο Γιωβάνοβιτς λέει, ας παίξει με τον Μπακαπέφτα πλέον. Ουστ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε το κουπόνι τι γίνεται εκεί πέρα το Μουντιάλ. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού 0-1, 25 λεπτό. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1, 25 λεπτό. Αυτά. Τώρα. Πήγαμε τώρα σε αυτά πάλι και δεν πιάσαμε καθόλου επικαιρότητα. Κάτσε λίγο να δω από περιέργεια αν έχουμε τίποτα τις τελευταίες στιγμές. Μισό λεπτάκι λίγο. Για δούμε μετά το διάλειμμα πώς και τι. Τι κάνει. Αβραμόπουλος λέει προσφεύγει στον Άριο Πάγο. Να. Μάλιστα. Βενεζουέλα χαμός. Τα χαλάσματα βρίσκουν, λέει, κόσμο και κοσμάκι. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Αυτά εκεί που τα είχαμε αφήσει, είναι έτσι. Λίγο πολύ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας σε αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω και κάποια άλλα. Παιδιά, ειλικρινά, να προσέξουμε λίγο να μην το. Και να μην ξεφύγουμε και να μην παρεξηγηθούμε. Επειδή βλέπω, έκανε ο Λευτέρης ένα σχόλιο πριν για τους Ιεχωβάδες και είπα και εγώ κάτι που έτσι είχα την εντύπωση ότι ισχύει και ήξερα. Και βλέπω ένα-δύο μηνύματα τώρα έτσι για το τι είναι, τι δεν είναι, πώς λειτουργούν και όλα αυτά. Ξαναλέω, αν υποθούν τέτοια πράγματα, τουλάχιστον από πλευράς μου, δεν συνδέονται με τον Κωνσταντέλια. Έτσι, επειδή πήγε η κουβέντα σε αυτά, με θρησκείες κλπ. Και με Ιεχωβάδες συγκεκριμένα, γιατί κυκλοφορούν όλα αυτά που κυκλοφορούν. Έτσι, γι' αυτό το λέμε. Τα υπόλοιπα παρακάτω δεν, έτσι, δεν το προχωράμε. Λοιπόν, όχι επειδή μόνο είναι προσωπικά δεδομένα και μπορεί να πέσουν πρόστιμα, είναι και θέμα αισθητικής. Okay. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια όρια, βέβαια για τον καθένα είναι διαφορετικά. Τα όρια είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, okay. Ναι, αυτό είπα και εγώ, αυτό ξέρω και εγώ, αλλά δεν είναι κάτι οριζόντιο αυτό. Λέει ο Παναγιώτης ότι δεν χαιρετούν σημαίες. Τι ώρα είναι? Δεν ψάλουν εθνικούς ύμνους. Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, του εθνικισμού λες. Εντάξει, του εθνισμού λέω εγώ και, ναι, και πολύ περισσότερο βέβαια και του εθνικισμού. Ναι. Θεωρητικά μπορεί ένας Ιεχωβάς να έχει ενδιασμούς απέναντι σε μια εθνική ομάδα. Αυτό είπα και εγώ λίγο πριν, αλλά δεν είναι κάτι αυτό οριζόντιο, ας πούμε. Έτσι είναι ανάλογα πώς βλέπει τα πράγματα ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι που παίζουν σε εθνικές ομάδες, υπάρχουν κάποιοι που δεν παίζουν. Ξέρω εγώ, κάποιοι μπορεί να παίζουν και να σταματάνε, κάποιοι να μην έχουν αγωνιστεί και μετά στην πορεία να αγωνίζονται. Δεν είναι κάτι, δηλαδή μπορεί να ισχύει κάτι και μετά να υπάρχει αναθεώρηση. Έτσι. Okay. Αυτά είναι θέματα προσωπικής επιλογής και συνείδησης. Έτσι γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, και τι άλλο? Και πιστεύουν, λέει, αποκλειστικά. Ναι, εντάξει, αποκλειστικά στο Θεό τους, λέει, το Γιαχβέ. Ναι, για το Χριστό λένε. Α, ναι, αυτό που είπαμε λίγο και εμείς, ναι, ότι ήταν δημιούργημα του Θεού αλλά όχι Θεός. Ανώτερο πλάσμα αλλά όχι με υπόσταση θεϊκή, ξέρω εγώ. Για το Άγιο Πνεύμα λένε ότι υπήρξε μεν, αλλά όχι ως ενεργός δύναμη του Θεού. Ναι. Αλλά ως ενεργός δύναμη του Θεού μάλλον. Ναι, εντάξει. Ακριβώς πώς το νου δεν ξέρω κιόλας, αλλά οκ. Okay. Και το άλλο που πιστεύουν, αυτό το ήξερα, είναι ότι κάποια στιγμή, λέει, ο Θεός τους θα δημιουργήσει έναν επίγειο παράδεισο, δηλαδή ότι οι πολλοί θα ζουν σε ένα παράδεισο εδώ επάνω στη γη κάπου και κάποιοι πολύ λίγοι θα πάνε πάνω στους ουρανούς. Έτσι το έχουν. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εδώ, δεν ξέρω τώρα κιόλας, δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω και από πρώτο χέρι. Ναι, ότι κάποιοι λέει ότι ο Θεός τους θα εγκαταστήσει έναν επίγειο παράδεισο, μόνο κάποιοι λίγοι θα πάνε στους ουρανούς και οι υπόλοιποι, πιστοί ας πούμε, θα ζουν αιώνια στη γη. Μάλιστα, στον παράδεισο αυτό δηλαδή. Κόλαση δεν έχουν δηλαδή αυτοί? Δεν το ξέρω. Να πάμε κι εμείς, άμα είναι. Επειδή δεν έχει κόλαση, έτσι. Να τη βγάλουμε καθαρή. Γιατί εδώ πέρα δύσκολα μας βλέπω. Κόλαση, κάπου είχα ένα τέτοιο, το έχουμε ξαναπεί. Για τους, για το ποιοι λαοί πιστεύουν σε κόλαση και παράδεισο και τέτοια. Α, είδες, με έδωσε πάσα τώρα. Κάτσε τα ανοίξω να τα βρω και αυτά. Κουβέντα στην κουβέντα. Κάπου πρέπει να τα έχουμε αυτά. Ναι, καλά, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και πάλι πίσω. Το βρήκα αυτό. Με το... Εντάξει, το βρήκα τώρα. Μία έρευνα είναι έτσι. Άμα γίνονταν άλλε 10, μπορεί να βγάζαν άλλα 10 διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά μια εικόνα, ρε παιδί μου, έτσι το περίπου. Λοιπόν, επειδή είπε ο Λευτέρης που λέγατε πριν, δεν το ξέρω αυτό, ότι οι Εχοβάδες δεν έχουν. Σταυρό είπε εσύ, ναι. Ότι για την κόλαση αναρωτήθηκα εγώ τώρα στο τέλος που έλεγε για επίγειο παράδεισο. Ναι, ότι δεν ξέρω αν έχουν κόλαση, πώς το βλέπουν. Τέλος πάντων. Οι πρώτοι που πιστεύουν σε κόλαση και τέτοια πράγματα, με βάση τέλος πάντων κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, βλέπω εδώ οι Τούρκοι, και μάλιστα είναι με μεγάλη διαφορά πρώτοι, βλέπω εδώ, ας πούμε, σε μία έρευνα που είχε γίνει πριν κάνα δύο χρόνια, 90,6%. Ναι. Δεύτερη, οι Βόσνοι, 72,1%. Ρουμάνοι, 55,5%. Πολωνοί, 53,4%. Μαυροβούνι 52%, η Κύπρη 49,5%, λέω τη δεκάδα τώρα, Σκοπιανοί 47,5%, Έλληνες 44,3%. Η πιστή, ας πούμε, της θεωρίας ότι υπάρχει κόλαση. Και μετά είναι οι Κροάτες και λοιπά. Και κλασικά, αυτό και να μην το βλέπαμε δηλαδή θα πήγαινε το μυαλό εύκολα, αυτοί που είναι λιγότερο πεπισμένοι ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κόλαση, είναι γενικά από Σκανδιναβία μεριά, έτσι. Δανείοι βλέπω είναι οι λιγότερο ψημένοι. 9,4% μόλις λέει πιστεύει σε κόλαση. Δεν ξέρω αν είναι και για παράδεισο, γιατί βλέπω μόνο για κόλαση εδώ. Τώρα δεν ξέρω. Δανία, οι Δανείοι 9,4%. Νορβηγοί 12,3%. Νορβηγοί 14,2%. Φιλανδοί 14,5%. Περί κόλασης. Και βρήκα εδώ, τώρα αυτά είναι τάχα κρατημένα. Έχει κανένα χρόνο, μπορεί και δύο κάποιες έρευνες. Αλλά οκ, τώρα για τέτοια θέματα που είναι διαχρονικά δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο. Βρίσκω μία της, έρευνα της ProRata. Αυτή αριστερό φέρνει λίγο. Για τις θρησκείες, για τους νέους κτλ. Το ποσοστό λέει που δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, για Ελλάδα μιλάμε, το βγάζει 57%. 24, πώς, όχι γενικά, α ναι ναι στους νέους, ναι για θρησκείες και νέους, άθεους βγάζει το 24 και έχει κάποια άλλα ότι το 45% είναι υπέρ της προαιρετικότητας λέει των θρησκευτικών στο σχολείο, το 41% υπέρ της κατάργησης του αγιασμού και τέτοια πράγματα. Ένα 60% θεωρεί το λόγο της Εκκλησίας οπισθοδρομικό τέλος πάντων και αρνητικός προς τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, ας πούμε, και αρνητικός προς τους πρόσφυγες, τους ομοφιλόφιλους κτλ. Και έχει και άλλο ένα που πήγαμε εδώ, ολοδιανόησης τη λέω, διανέωσης, έτσι έρευνα. Λοιπόν, εδώ το βγάζει ότι το ποσοστό που πιστεύουν, κάτσε λίγο, το προηγούμενο τι ήταν που είπα. Α, το προηγούμενο ήταν για χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό είναι πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Εδώ λέει βγάζει το 79,9 ότι πιστεύουν γενικά. Ναι, ότι πιστεύουν γενικά στο Θεό για την Ελλάδα. Πώς? Ναι, όλες οι ηλικίες και όλες οι θρησκείες και ό,τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας για το Θεό γενικά. Ναι. Βλέπω τώρα το εξής, τώρα και εγώ τα βλέπω. Τα είχα κρατημένα μένα, αλλά που δεν τα θυμάμαι, τα είχα από παλιά. Το ποσοστό που πιστεύει σε Θεό και είναι, ας πούμε, νεαρών ηλικιών, που λέει και ο Λευτέρης από μέσα που με ρώτησε, δηλαδή, ας πούμε, στις ηλικίες βλέπω 17-24, 80,3%. Αυτό είναι πραγματικά παράδοξο, έτσι. Δηλαδή, το σύνολο που είναι και η μεγαλύτερη μέσα, που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο νούμερο, 79,9. Και οι ηλικίες 17-24 λέει 80,3. Τώρα για τη θρησκεία, χωρίς να κατανομάζει όμως, γενικά βάζει θρησκεία, ότι μπορεί να είναι κοντά στον καθέναν, το 50,7% λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά, το 21,7% λιγότερο και το 27% βρίσκεται μακριά από θρησκείες. Ιδιαίτερα ενισχυμένη βλέπω στις γυναίκες η θρησκευτική πίστη, 83,8%. Και στους άντρες 75,8. Και λοιπόν, να σου πω και τα πολιτικά που είναι πιασάρικα. Από αριστερούς Έτσι, αυτή, επαναλαμβάνω, είναι έρευνα. Αν γκουγκλάρετε, μπορείτε να τη βρείτε. Διανέωσης, έτσι. Από αριστερούς που έχουν και μία φήμη, ότι δεν είναι πολύ πολύ με αυτά. Το ποσοστό που δηλώνει ότι πιστεύει στο Θεό είναι 59% στη συγκεκριμένη έρευνα. Άρα αριστερός δεν σημαίνει αυτόματα και άθεος αν πιστέψουμε την συγκεκριμένη έρευνα. Λοιπόν, αν πάμε στην κέντρο αριστερά, εκεί λέει στο Θεό πιστεύει το 73,2%. Αν πάμε στους κεντρώους, 83,3%, όσο πηγαίνουμε δεξιά ανεβαίνει. Αν πάμε κεντροδεξιούς, 83,5%. Αν πάμε δεξιούς κανονικά και άκρο δεξιούς, εκεί πάμε 93%. Και στα κόμματα, ας πούμε, ψηφοφόρους των κομμάτων, βέβαια επαναλαμβάνω, έχει κάνει 2 χρόνια αυτό που έγινε. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα ήταν και πολύ διαφορετικά, τέλος πάντων. Της Νέας Δημοκρατίας οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι πιστεύουν στο Θεό σε ποσοστό 87,2%, ΣΥΡΙΖΑ 68,8%, ΚΚΕ 59,8%, και το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο. Άρα είναι 87,2% Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ 86%, μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 68,8%, δεν ξέρω αν για τα άλλα κόμματα τι γίνεται, δεν ξέρω, αυτά βλέπω εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, ανοίξαμε, πήγαμε και σε τέτοια τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα μήνυμα λίγο έτσι ακόμα και προχωράμε. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Ζούκεμπερκ εδώ, αν μας κρύβει μας κρύβει ο μπαγάσας τώρα πολλά. Γιατί, ρε Ζούκεμπερκ, μας τα κάνεις αυτά? Περίμενε, εμφανίζουμε. Είναι καμιά δεκαριά που κρύβει τώρα. Στην αρχή έκρυβε 1-2 μόνο. Θύμωσε τώρα. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Ωραία, τα βρήκαμε. Άρα, ριφρεσάκι, πάμε και πάλι από την αρχή στα πιο πρόσφατα, να δούμε λίγο μερικά ακόμα. Πρέπει να έχουμε μείνει στον... Έλα. Ο Μιχάλης λέει ευλόγησον. Ο Ιορδάνης λέει μόνο Ηρακλής και Κουκουέ. Πες το σιωνιστή πριζάκια. Έχουν μπιφ αυτοί μεταξύ τους. Είναι ακροατές εδώ πέρα, έχουμε, ναι. Με έναν που παίρνει και μιλάει για τις θρησκείες. Μπριζάκια τον έχει βαφτίσει. Ο Κώστας λέει, θα σε παρακαλούσα να μην πιάνετε το θέμα Κωνσταντέλια, ούτε να επιτρέπεις να το πιάνουν με το λαθασμένο θρησκευτικό τρόπο. Δεν το ξέρετε, λέει, το θέμα, εκτίθεστε. Να μην με παρακαλάς καθόλου, Κώστα, ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει, όπως το καταλαβαίνει, και αν δεν το ξέρει το θέμα, ας εκτεθεί. Εντάξει, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που είπα. Αν έχεις να πεις κάτι για αυτά που είπα εγώ, που ουσιαστικά δεν το έπιασα στην ουσία του, μπορείς να μου κάνεις κριτική αν νιώσεις ότι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, τώρα βλέπω 2 μηνύματα. Αυτά κανονικά είναι για να τα πιάσουμε, αυτά τα 2 τώρα τα παραπάνω, και να βγάλουμε ολόκληρη εκπομπή. Άκου. Χάρης. Ο Χριστός είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Επειδή είπαμε ότι οι αχωβάδες δεν πολύ πιστεύουν, νιώθουν ότι είναι δημιούργημα του Θεού μεν, αλλά όχι ότι είναι και Θεός. Λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη άποψη σου λέει είναι αιρετική. Δηλαδή υπάρχουν ξέρεις, τώρα σκέφτομαι, το έχουμε πει και άλλες φορές, θεοί από εδώ, θεοί από εκεί, θρησκείες από εδώ, θρησκείες από εκεί. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ανήκουν κάπου, έτσι, σε κάποια θρησκευτική, τέλος πάντων, ομάδα σε εισαγωγικά, μόνο και μόνο επειδή έτυχε να γεννηθούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μια συγκεκριμένη εποχή. Και αντί να συνειδητοποιήσουν αυτό, έτσι, περιχαρακώνονται από την επιλογή αυτή, που είναι και μια επιλογή τυχαία, έτσι, από την επιλογή της τυχαιότητάς τους, που λέμε. Λοιπόν, όντας σίγουροι ότι η δική τους επιλογή είναι η σωστή και οι άλλες είναι η λάθος. Δηλαδή ότι επειδή αυτοί γεννήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μια συγκεκριμένη στιγμή και έγιναν κάτι συγκεκριμένο, ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αιρετικά. Φοβερό. Έτσι. Φοβερό. Εγώ πιστεύω, αν υπάρχει Θεός, θα γελάει και θα κλαίει με αυτά. Ειλικρινά. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι η έννοια του πιστεύω. Έχουμε φύγει πλέον από αυτό. Είναι ότι πήγαμε στην έννοια του ανήκω. Έτσι, και επειδή ανήκω, θα πολεμήσω, ρε παιδί μου, όποιον το βλέπει διαφορετικά, όποιον αμφισβητεί, όποιον θέλει να περάσει προς τα έξω κάτι άλλο, θα το πολεμήσω, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, και το άλλο που... Πού ήταν άλλο ένα που είχα δει? Αχ, μου φύγε τώρα, έχασα τη σειρά. Καλά. Λοιπόν, διαβάζω κάνα 2-3 ακόμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε εδώ θα είμαστε. Εντάξει, πιάσαμε λίγο. Επαναλαμβάνω, έτσι, ό,τι λέμε δεν το λέμε για τον Κωνσταντέλια, εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, δεν πρόκειται να συνδέσω εγώ το θέμα του Κωνσταντέλια με τη θρησκεία μέχρι να φανεί ότι μπορεί να υπάρχει όντως τέτοιο θέμα, εντάξει. Σε καθαρίζω απλά. Απλά επειδή πήγε η κουβέντα πάρα πολύ σε αυτά και έρχονται κάποια τέτοια μήνυματα, τα βάζουμε και λίγο γενικότερα, έτσι, τα συζητάμε και λίγο γενικότερα. Λοιπόν, Λευτέρη, ανέβασε λίγο ένα δευτερολεπτάκι. Έλα, έχουμε και τα γκουγκούχα ακόμα, που και που μας πιάνει ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Τώρα επικαιρότητα δεν πιάσει, αν θέλετε να βάλετε εσείς κάτι, βάλτε το να τα πούμε και αυτά. Ο Γιώργος, αφού τόσο καιρό κάναμε διατριβή, λέει, στους εξωγήινους, καιρός να μάθουμε και για τα πιστεύω των Ιεχωβάδων. Ναι, γιατί να μην τα μάθουμε? Σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Δεν είναι κακό να μαθαίνουμε λίγο, να καταλαβαίνουμε δύο πράγματα και παρά έξω τι γίνεται. Έτσι. Αλλά μιλάμε, επαναλαμβάνω, γενικά για πολλούς τη φορά. Ο Ψή, ναι, αλλά όπως είπε και ο Σάτρ, κόλαση είναι οι άλλοι. Μπράβο. Μεγάλη κουβέντα ο Σάτρ. Σε ποια ομάδα έπαιζε αυτός? Ο Σάτρ. Μεγάλος back half πρέπει να είναι αυτός. Σάτρ. Μάλιστα. Κόλαση λέει είναι οι άλλοι. Έτσι να τους πεις. Εγώ τι να πω μπροστά στο Σάτρ. Το είπε ο Σάτρ. Το είπες ήδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Κλείνουμε με τον Κριστιανό. Και πάμε να πάρουμε γραμμούλες αν θέλετε. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90. Αν μέχρι σήμερα είχε, λέει, σοβαρές πιθανότητες για μεταγραφή σε μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, πλέον θεωρώ ότι αυτές μειώθηκαν. Οι μεγάλες ομάδες δεν κοιτάζουν μόνο ταλέντο, αλλά ερευνούν τα πάντα γύρω από ένα ποδοσφαιριστή. Το πρώτο ερώτημα που θα προκύψει είναι γιατί ένας 23χρονος αποχώρησε από την εθνική. Τα μεγάλα κλαμπ συνήθως αποφεύγουν περιπτώσεις που θα δουν ότι κάτι βρωμάει σε εισαγωγικά. Εκτός βέβαια αν ο ίδιος δεν έχει τελικά ως στόχο να φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό για μένα έχει δύο όψεις. Το νόμισμα το είπα και πριν. Καταρχάς πρέπει να δούμε αν θα επιστρέψει στην εθνική ή όχι. Αν δεν επιστρέψει, εκεί εννοείται ότι μειώνονται οι πιθανότητες να φύγει στο εξωτερικό. Πράγμα για το οποίο δεν φαίνεται να καίγεται κιόλας βέβαια. Αλλά ξαναλέω, και καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε, αν αυτό το βιολί συνεχιστεί έτσι και αρχίζει να παίζει δηλαδή για καιρό και δυνατά, που μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν είναι και πολύ μακριά το σενάριο ο παίκτης να μην μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Να στεναχωρηθεί, να θυμώσει, να του γυρίσει βίδα, δεν ξέρω. Και τελικά, εκεί που πράγματι το αρχικό σενάριο είναι ότι οι πιθανότητες να φύγει στο εξωτερικό μειώνονται μετά από αυτή την επιλογή, να προκύψει τίποτα άλλο, γιατί ο ίδιος θα προκαλέσει μία φύγη στο εξωτερικό για να ησυχάσει το κεφάλι του. Εντάξει, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, για ποιον θέλει, τα υπόλοιπα τα βλέπω σε λίγο, έτσι. 54-301, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια.
0: Ναι, χαίρετε. Κλείστε λίγο από πίσω, έχετε το ίντερνετ ανοιχτό, κλείστε το λίγο. Το κλείσατε?
1: Γεια σου, πονάρα μου.
0: Χαίρετε, κλείστε λίγο το γραμμόφωνο από πίσω, κάτι έχετε ανοιχτό.
1: Εδώ Ελένη.
0: Ναι. Δεν ρωτάω πια Ελένη γιατί είναι, είπαμε, ερώτηση παγίδα. Ναι, για πείτε. Ακούμε.
1: Ναι, ήθελα να σου πω για το σεισμό.
0: Ποιο σεισμό? Α, εκεί στο εξωτερικό.
1: Τι ποιο σεισμό?
0: Ναι, ναι, σεισμό, πες.
1: Μπήκαμε πια στον καιρό του Αρμαγεδόν.
0: Α, δηλαδή, επειδή έγινε σεισμό στο εξωτερικό, είναι προάγγελος ότι έρχεται ο Αρμαγεδόνας.
1: Βέβαια.
0: Σεισμοί δεν γίνονταν παλαιότερα? Αυτός ο σεισμός ειδικά είναι δηλαδή που θα μας φέρει τον Αρμαγεδόνα.
1: Τα χρόνια είναι, όχι τα χρόνια, οι μέρες ήρθαν. Αυτό το είχαν προκαθορίσει οι επιστήμονες, να μην πω τώρα τι επιστήμονες, που κατασκάψαν τη γη, την καταπληγώσανε. Την αφανίσανε σχεδόν. Και ζητάνε και τα ρέστα. Για το 50 το είχανε και έγινε τώρα.
0: Δηλαδή ο Αρμαγεδόνας θα έρθει επειδή δεν συμπεριφερόμαστε καλά στον πλανήτη, αυτό λέμε?
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ο πλανήτης τι είναι?
0: Τι είναι, τσιφλίκι μας είναι, ό,τι είναι τα πάντα.
1: Βέβαια. Αφού από αυτόν στρεφόμαστε, από τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ο ωκεανός δεν υπάρχει πια. Τυχαία βγήκαν οι λαγόψαρα. Πώς τα λένε, τα λαγόψαρα.
0: Τα λαγόψαρα, έτσι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Καλά είναι, να πάρουμε καμιά επιδοτησούλα να βγαίνει ο μήνας. Αν κυνηγήσουμε τίποτα λαγόψαρα.
1: Είναι και αυτό, βέβαια.
0: Λίγο είναι. 5,5 ευρώ το κιλό. Πλάκα κάνεις. Α, τώρα εμείς με το που τελειώσουμε εδώ θα πάρουμε τον κύριο Λευτέρη, θα πάμε για βραδινό λαγοψάρεμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 5 κιλό, 5.
0: Α, πιάσουμε καμιά δεκαριά κιλά, βγάλουμε τη δει. Λοιπόν, τι άλλα νέα, κυρία Ελένη, καλά είμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, καλά να είσαι, γερή.
1: Αλλά ήθελα να σου πω ότι δεν άκουσα το εξής, ότι είπανε τίποτε για το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.
0: Σε σχέση με το συγκεκριμένο σεισμό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν άκουσα κάτι. Άμα ξέρει κάποιος να μας πει, να το ψάξω λίγο κι εγώ. Δεν ξέρω κάτι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ψάξω λίγο.
0: Να το παρακαλώ. Κοιτάξουμε. Ευχαριστώ. Και καλό βράδυ.
1: Να φυλάγεσαι. Πάντα να φυλάγεσαι. Και ο Θεός μαζί σου.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ θέλω να πω για τον παίχτη αυτόν που αρνήθηκε να πάει στη. Εθνική.
0: Mm-hmm.
2: Τι ξέρεις στην ιστορία εδώ, από πότε ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, αρνήθηκαν πολλοί. Όχι.
0: Εντάξει, λίγοι είναι, ναι. Αλλά τώρα ο καθένας τη σταυρό τραβάει, ας πούμε, σηκώνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Άρα κάποιοι το μυστηρίζουν, έχει πλάτες και το κάνει αυτή την κίνηση. Αν ήταν στο ξεκάρφωτο από μόνο του, δεν θα το έκανε. Άρα κάτι παίζει αυτό. Δεν θέλω να πω. Ότι κάποιοι το στηρίζουν και κάνει αυτές τις κινήσεις. Ενώ ήταν ένας απλός, ακόμη θέλει, ναι, εντάξει, όμως και οι υπόλοιποι. Και οποιοςδήποτε δηλαδή για τον Α ή Β λόγο, πρέπει να μην γουστάρει να πάει να μπαίνει. Να μην τον γουστάρει, ξέρω εγώ. Αλλά τα υποχρεωτικά γιατί τα ακυρώσεις.
0: Ναι, αλλά εδώ έγινε σε συνεννόηση με την Εθνική, οπότε δεν τίθεται θέμα κυρώσεων προφανώς.
2: Συνεννόηση τώρα, εντάξει, να είχαμε να λέμε.
0: Ναι, αλλά δεν το έκανε από μόνος του. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ και είπε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνουμε, στηρίζουμε. Όταν είναι έτοιμος, ας πούμε, μπορεί να ξαναγυρίσει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν το έκανε δηλαδή με το έτσι θέλει.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται να το πει σε οποιονδήποτε, το πει σε αυτόν. Άρα κάτι παίζει. Αίρεση είναι αυτή. Και δυνατή αίρεση.
0: Τώρα μην το κάνεις και εσύ αυτό. Μην το κάνεις και εσύ αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα άλλα οικογενειακά που δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε τώρα. Αυτό είναι μια εικασία που, okay, κυκλοφορούν διάφορα, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε βεβαιότητα, έτσι. Είναι και προσωπικά δεδομένα αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παρακαλώ. Ε? Ραδιόφωνο, χαμηλό. Όχι, κλείστο, χαμηλό. Έλα, παρακαλώ, ορίστε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, γεια.
3: Ναι, είχα να δηλώσω μια γνώμη για τον Κωνσταντέλια. Εγώ είμαι παοκτσής, εντάξει, θα ρωτήσω κάτι και εσάς και όλο τον κόσμο. Όταν το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, ο Κωνσταντέλιας, κοινώς αποδεικτό από όλους τους Έλληνες, πάει στην Εθνική, θα το πάρω το θέμα εκεί και το βάζεις στους 6 τελευταίους αγώνες, δηλαδή 5 λεπτά, 10, 48, 43, πέστε μου εσείς, άλλον ένα παίκτη σε όλο τον κόσμο που είναι ο καλύτερος να το βάλει, ας πούμε, στον πάγκο ή να μην το βάλει καθόλου. Ας πούμε, οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εθνική μεγάλη, ας πούμε, τον Παπέν, το αυτό, να μην το βάζει καθόλου και να το βάζει έξι παιχνίδια, τι θα γίνει. Εγώ να σας πω κάτι. Αυτό το παιδί, να πούμε τώρα, δεν ξέρω που είναι απογοητευμένο, αλλά και εγώ να μου το ίδιο θα έκανα. Μέχρι να καταλάβει και όλοι να καταλάβουν και ο Γιωβάνοβιτς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί το πρώτο ταλέντο στην Ελλάδα να το. Κάνεις έτσι, δεν γίνονται. Να βάλεις τώρα το Μπακασέτα, το Μασούρα αυτή, και να τον έχεις στον πάγκο. Δηλαδή δεν γίνονται. Δηλαδή, δεν είναι νορμάλ αυτά. Άσχετα με όλο το θέμα τώρα πώς εξελίχθηκε και δεν έχει δίκιο. Εντάξει, Κωνσταντέλιας, αλλά μην το βάλουμε τώρα. Και το παιδί είναι απογοητευμένο. Τι θα τον κάνουμε. Και φυσιολογικά φαίνεται από όλο τον κόσμο ότι αυτό το παιδί είναι ευαίσθητο παιδί. Το ξέρουμε, είναι χαμογελαστό, ευαίσθητο καλό παιδί. Δεν μπορείς να τον παίρνεις στην Εθνική, να βάλεις, να μην πω τη λέξη παίχτες, να πούμε άμπαλη τελείως. Και να μην το βάζει στα τελευταία λεπτά. Ή γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά, φίλε, βρανά στον κόσμο. Ψάξε να βρει ομάδα να έχει το πρώτο ταλέντο στον πάγκο συνέχεια. Δεν θα βρει πουθενά. Πρέπει να βρει μια ομάδα έτσι, να, τέτοιο, το καλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα να παίζει στον πάγκο. Πολύ απλό πράγμα μιλάω. δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό, αλλά κάπου ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να είναι στεναχωρημένος, ναι.
3: Όπως δήλωσε και όμως, από ό,τι κατάλαβα το πρίοδο στο Μετρόπολης, είπε ότι μετά τους αγώνες που θα κάνει η Εθνική εδώ στην Τούμπα, θα ξαναπαίξει τον
0: Οκτώβριο. Για να δούμε. Πάντως, εγώ δεν συμφωνώ με το υποθετικό σενάριο που κάνετε, ότι αν κάποιος παίκτης θα είναι αδικημένος από εθνική ομάδα ειδικά, σηκώνεται και φεύγει. Αν είναι μια ομάδα σύλλογος, ΠΑΟΚ, λέει ρε παιδιά, αν δεν παίζω, αφήστε με να φύγω, ξέρω εγώ, έτσι. Αν είναι εθνική και νιώθει αδικημένος, πιάνει τον προπονητή και του λέει, αν δεν σου κάνω ρε παιδί μου, μη με καλείς, ξέρω εγώ. Έτσι, όχι, βρίσκω μια πρόφαση και δεν πάω. Είναι εθνική ομάδα.
3: Ναι. Εντάξει. Ο Μέση είναι εθνική ομάδα, είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο όλων των εποχών, έτσι. Γιατί είπε δεν παίζω ξανά και ξαναπήγε στην Αργεντινή. Πρωτού 8 χρόνια δεν είπε δεν ξαναπέζω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, εγώ λέω ότι όταν κάτι είναι εθνική υπόθεση, βοηθάς όσο σου ζητείτε. Εντάξει, αν έχεις ένα πρόβλημα, ψάχνεις να βρεις μία λύση, τέλος πάντων λίγο διαφορετική.
3: Έκανε λάθος, έμπρεξε. Δηλαδή, τι να, να το κάνει όπως τα λέμε, να πάει και να μην παίζει καθόλου, να μην κάνει και να μην.
0: Αυτό είναι απόφαση προπονητή. Ο προπονητής μπορεί να μην βάζει ούτε ένα λεπτό να μην τον βάζει, αν κρίνει.
3: Πες ότι δεν είπε τίποτα, ρε Κώστα, και πάει στην Εθνική και κάνει τον κορόιδο. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα πάει εκεί πέρα και θα κάνει προπόνηση, δεν του κάνουν τίποτα. Απλώς είχε κουράγει και πρέπει στα ίσια τα πράγματα. Έτσι, δεν είναι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες. Εντάξει. Εγώ δεν θα συμφωνούσα πάντως. Εγώ δηλαδή στη θέση του δεν θα έκανα αυτό. Αν δεν το άντεχα και τα λοιπά, θα έλεγα, θα πιάνω τον Γιωβάνοβιτς, θα του πω ρε παιδί μου, εντάξει, άμα δεν σου είμαι και πολύ χρήσιμος, μην με φέρνει σε δύσκολη θέση, ξέρω εγώ. Έτσι, είμαι πάνω στο ανέβασμά μου, θεωρούμε νούμερο ένα και τα λοιπά, μην είμαι πολύ καλής. Έτσι, όχι τώρα να επικαλεστώ κάτι για να φύγω. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι στεναχωρημένος από αυτό, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το καθοριστικό πάντως. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα ακόμα, ναι.
4: Όχι, καλημέρα. Κοίτα, είναι από, ο Μάικ μπορούσε να την κλάβει.
0: Εντάξει.
4: Είναι από ποια πλευρά το βλέπεις.
0: Ναι.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Στο σύμπαν εμείς δεν τα δημιουργήσαμε όλα, δεν βάλαμε ονόματα. Το χρόνο. Ο χρόνος υπάρχει στο σύμπαν χρόνος.
0: Τίποτα δεν υπάρχει.
4: Για τους επιστήμονες δεν υπάρχει χρόνος. Ούτε χρώματα υπάρχουν. Έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
4: Στο σύμπαν υπάρχουν χρώματα.
0: Πες, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα.
4: Να σου πω κάτι. Άκου. Τα χρώματα, λένε οι επιστήμονες, ότι τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Δηλαδή τα δημιουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να μπορεί να ξεχωρίσει κάτι.
0: Ναι.
4: Έτσι, ένα ζώο δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς χρώματα, έτσι.
0: Ναι.
4: Το σκυλί, παράδειγμα, τα βλέπει όλα ασπρόμαυρα, δεν βλέπει έγχρωμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ξεχωρίζει χρώματα, έτσι. Στην ουσία δεν υπάρχουν χρώματα, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι να λέω καλημέρα. Και το πρωί καλημέρα και το μεσημέρι πάλι καλημέρα. Για να, δηλαδή να έχει την αίσθηση ότι θα σου είναι καλή ημέρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για μια θρησκεία που υπάρχει. Υπάρχουν βασικά χιλιάδες, έτσι. Αλλά επειδή γνώρισα μια κοπέλα πριν κάνα δύο χρόνια, τυχαία σε ένα μαγαζί. Και αυτή πιστεύει στον πρώτο άγγελο του Χριστού. Είναι από κάτω από την, πώς το λένε, Ιράν, Ιράκ, κάπου κάτω εκεί ήταν. Ο πρώτος άγγελος του Χριστού, για μας είναι ο Γαβρίλ, έτσι, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που εμφανίστηκε στη Μαρία. Και δεν παντρεύονται πέραν από τη θρησκεία τους, άλλο άτομο, ήταν 27-28 χρονών.
0: Ναι.
4: Λέω, γιατί δεν παντρεύεται, δεν πρέπει να γνωρίσει άνθρωπο από τη δικιά τους θρησκεία, τους απαγορεύουν να πάρουν δηλαδή
0: ναι,
4: από άλλη θρησκεία. Πιστεύω στον Χριστό, αλλά μόνο η συγκεκριμένη. Δεν μπορεί. Λέω, άμα παντρευτείς κάποιον άλλο, άμα πάω, λέει, εκεί κάτω, μπορεί να με σκοτώσουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
4: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πρώτη φορά συνάντησα. Μόνο πρέπει να. Και λέει, καλύτερα να μην παντρευτώ. Λέει, δηλαδή, άμα θέλει να πάρω κάποιον. Έτσι. Οι μουσουλμάνοι. Και οι μουσουλμάνοι έχουν κάποια. Κάποιες ακραίες τέτοιες έχω συναντήσει, δηλαδή παράδειγμα οι Σιήτες μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, στο Ραμαζάνι τους έχω τύχει η μισή να μην τρώνε τίποτα και άλλη μισή να τρώνε κανονικά, να τρώνε και χοιρινό, έτσι. Δηλαδή δεν τα τηρούν, λέει, εγώ είμαι μουσουλμάνος, αλλά είμαι...
0: Αλλά μέχρι ένα σημείο, έτσι. Δεν τα υιοθετώ όλα αυτά τις υπερβολές, ναι.
4: Δεν
0: ωραία, Μάικ, πώς το κλείνουμε, τέτοια. Γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα.
4: Τίποτα, να είμαστε, να κάνουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Να κάνουμε χωρίς με ανιδιοτέλεια, ρε παιδί μου, καθημερινά να μην κάνουμε, να κάνουμε το καλό. Και κάτι που στόγραψα για τους, που λες για τους Ιαχωβάδες, ότι δεν δέχονται μετάγγιση αίματος, αλλά όλοι οι γιατροί έχουν εντολή, γιατί ο άλλος όταν είναι τραυματισμένος και δεν έχει αισθήσεις του, δέχονται μόνο μετάγγιση αίματος από βιοχημικό αίμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Το οποίο πού να το βρει ο γιατρός εκεί την ώρα, ναι. Αλλά είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να το σώσει. Και αυτός και χωρίς να το ρωτήσει, έτσι, mm-hmm. οποιονδήποτε.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε.
4: Αυτό. Έγινε.
0: Γεια. Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού 0-1 ημίχρονο. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 ημίχρονο. Πάμε και εμείς να κάνουμε το δικό μας το ημίχρονο εδώ, για να έρθουμε για τη δεύτερη ώρα σε λίγο.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Έλα, γυναική μετακόμιση. Πάμε και για δεύτερη ώρα, στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Λοιπόν, 4 μετά τις 12 και πρώτες στιγμές Παρασκευούλας. Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, χαμπάρι δεν το πήραμε. Για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα που ξημερώνει σε επίπεδο ατζέντος. Λοιπόν, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, με αυτά και με τα άλλα, και από γιορτές ονομαστικές δεν βλέπω να έχει κάτι. Από επαιτίους είναι, λέει, Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Σήμερα απαγορεύεται δηλαδή, από αύριο πάλι μπορούμε κανονικά. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Χρόνια πολλά και στον Μπαρμπαστάθη. Ψήξης γιατί, για να αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος της ψήξης στη διατήρηση τροφίμων, φαρμάκων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ωραία. Και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών επίσης. Ναι. Έβλεπα πρόσφατα, βγήκε μία έκθεση. Δεν την έχω τώρα μπροστά μου, έτσι, από μνήμης. Έτσι, μια φράση τώρα που το θυμήθηκα. Έλεγε ότι ουσιαστικά είναι ένα κάδρο αυτή η ιστορία με δύο εικόνες πλέον, οι οποίες είναι οι εξής. Από τη μία, υπάρχει μείωση θανάτων από υπερβολική δόση πλέον. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ σε ποιο βαθμό. Υπάρχει μείωση θανάτων, βέβαια, λέει, δεν οφείλεται μάλλον στη μείωση χρήσης κυρίως, όσο στο ότι υπάρχει μία έτσι ουσία που λέγεται, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, η οποία λειτουργεί σαν αντίδοτο σε κάποια είδη ναρκωτικών. Ένα είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι του κάδρου είναι ότι υπάρχει μία νέα μόδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θέλει κυρίως τους νέους ανθρώπους να κάνουν χρήση σύνθετη, δηλαδή να συνδυάζουν διάφορες ουσίες, να τα μπλέκουν, να το κάνουν κοκτέιλ δηλαδή, συν αλκοόλ μέσα, συν διάφορα τέλος πάντων. Έτσι, αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Αυτά. Να τη βρήκα την ουσία, χτύπησα τώρα, έκλεψα. Γκούγκλαρα. Ναλοξόνη. Αυτή είναι που λειτουργεί σαν αντίδοτο σε κάποια είδη ναρκωτικών συγκεκριμένα. Και βασικός λόγος που έχουν μειωθεί οι θάνατοι από υπερβολική δόση. Λοιπόν, πάμε και στα της ημέρας στα πεταχτά, να δούμε λίγο στα γεγονότα δηλαδή. Εντάξει, έχει διάφορα, κάτσε να πούμε ένα τώρα στην αρχή μόνο, τα υπόλοιπα μετά. 1992, Λισαβόνα, είχαμε μία σύσκεψη κορφής, λέει ο Σαν σήμερα, στην οποία είχε αποφασιστεί μέσα σε όλα να μην αναγνωριστούν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Και το λέω αυτό και τώρα, δηλαδή αφήνω τα υπόλοιπα για το τέλος, αυτό το λέω και τώρα στην αρχή, με το που άλλαξε η μέρα, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος ο αστικός, ρε παιδί μου, ότι αναγνωρίσαμε και καλά τα Σκόπια ως Μακεδονία πριν πολλά πολλά χρόνια, έτσι, πολλά χρόνια πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και κάτι τέτοια. Λοιπόν, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, είναι αυτό που και χθες θυμάμαι τώρα έλεγα σε ένα φίλο που βγήκε τελευταίο στη γραμμή, ότι οι περισσότερες απόψεις πλέον δημιουργούνται μέσα από υιοθέτηση άλλων απόψεων. Δηλαδή, άκρητα, ρε παιδί μου, πάμε, βλέπουμε ένα, μας αρέσει αυτό που λέει, άντε έτσι είναι. Έτσι, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αποκτήσουμε πρωτογενή γνώση στο βαθμό που μπορούμε να κάνουμε ένα ψαχτηράκι, ξέρω εγώ, που είναι και εύκολο αυτά τα χρόνια, για να δούμε τι έχει βάση από αυτά που ακούγεται και τι δεν έχει. Τέλος πάντων, εδώ τώρα το συγκεκριμένο θέμα, που έχει περάσει και πολύ εύκολα, λένε κάποιοι ότι αναγνωρίσαμε τη Μακεδονία από τη δεκαετία του 70. Εδώ είχε γίνει μία διάσκεψη, αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία είχε ως αντικείμενο όχι την αναγνώριση του ονόματος του γειτονικού κράτους, καμία σχέση. Το αντικείμενο ήταν το πώς οι διάφορες χώρες θα πάνε να βάλουν, ας πούμε, τις ονομασίες με λατινικούς χαρακτήρες,

στα διάφορα γεωγραφικά τοπονύμια. Για να μπορούν στους χάρτες, ρε παιδί μου, έτσι γενικά που γράφονται στα λατινικά, να υπάρχει μια ομοιομορφία, να μπορεί να βγαίνει μια άκρη. Λοιπόν, και σε εκείνη τη διάσκεψη, η Ιουγκοσλαβία τότε που ήταν ακόμα ενιαία, είχε επιλέξει, ξέρω εγώ, το κυριλικό αλφάβητο που το ονομάζονταν μακεδονικό κυριλικό αλφάβητο. Λοιπόν, έτσι είχε γίνει, αυτό αναγνωρίσαμε επί της ουσίας. Δεν είχε καμία σχέση εκείνη η διάσκεψη με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων σαν χώρα. Και μάλιστα τότε από Ελλάδα ήταν και ο Μπαμπινιώτης εκεί, μέλος της Επιτροπής, και έχει εξηγήσει δηλαδή ακριβώς τι είχε συμβεί τότε. Τώρα, αν σωστά αναγνωρίσαμε αυτό που αναγνώρισαμε, άλλη κουβέντα, έτσι. Λέμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ονομασία του κράτους των Σκοπίων, αυτό που είχε αναγνωριστεί τότε. Αν λειτουργήσε σαν ένα ακόμα βήμα, ξέρω εγώ, έτσι, για να φτάσουμε εκεί που τελικά φτάσαμε, αυτό ναι, το συζητάμε. Για την ιστορία, η διάσκεψη αυτή είχε γίνει το 1977. Πάμε και από Κερούλη μεριά, μπαμ μπαμ. Κερούλης μεριά, μπαμ μπαμ, 34. Με ήλιο και με κάποιες συννεφιές, ολίγες. Σάββατο βλέπω 35, Κυριακή 35. Πάμε και από Μουνδιάλ. Λοιπόν, το Μουνδιάλ έχει, είπαμε, 2-2. Την Ισία, Ολλανδία, η Ιαπωνία, Σουηδία και άλλα 2-5 τα ξημερώματα. Τουρκία, είπα, Παραγουάι, Αυστραλία και άλλα 2 μετά στις 10 το βραδάκι. Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Αυτά.

0: Για κάτσε λίγο να επανεμφανίσω και μερικά κρυμμένα του κυρίου Ζούκεμπεργκ για να κάνουμε μια περασιά ακόμα και να προχωρήσουμε να δούμε μετά πώς θέλετε να το πάμε εδώ. Κάτσε λίγο γιατί είμαστε της υπομονής τώρα. Μας πάει πάλι κανένα τρίμηνο έτσι αυτή η δουλειά κάθε βράδυ. Λοιπόν, επανεμφάνιση. Λοιπόν, έλα πάμε να δούμε τι επανεμφανίσαμε και τα υπόλοιπα μετά. Ριφρεσάκι, πάμε να βρούμε τη σειρά και έχουμε και λέμε. Καλημέρα στον ο Κριστιάνο, τον είδαμε. Ο Μάικ, δεν δέχονται λέει μεταγγίσεις. Ναι, εντάξει, ναι, τα είπαμε και στα τηλέφωνα νωρίτερα αυτά, έτσι. Για τους Ιεχωβάδες. Η Εκκλησία μας λέει εκοιμήθη. Ο άνθρωπος όταν φεύγει, ναι και. Δεν κατάλαβα αυτό, ναι και μετά. Αυτοί λένε κάτι άλλο. Εντάξει, επειδή κάποιοι δεν ήταν συντονισμένοι νωρίτερα, το λέω για άλλη μια φορά, καμία σχέση με την υπόθεση Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν πάμε να μπλέξουμε καταστάσεις. Απλά επειδή η κουβέντα έχει ανοίξει πάρα πολύ και πήγε και στα θρησκευτικά και στείλατε και κάποια μηνύματα πριν περί Ιεχωβάδων και το πώς λειτουργούν κτλ. Πήγαμε και λίγο στα θέματα εδώ γενικότερα των θρησκειών κλπ. Λοιπόν, ο Μάικ εδώ την καλημέρα του. Τι λες, που ήταν ο παράδεισος. Ο Μάικ, δύο Μάικ μαζί έχουμε, τι μας κρύβουν. Ο Μάικ με γιώτα και ο Μάικ με αλφα γιώτα. Ο Μάικ με γιώτα εδώ λέει Γιωβάνοβιτς σχολιάζει την ανάρτηση. Ο Μάικ με αλφα γιώτα λέει που ήταν ο παράδεισος. Που ήταν ο παράδεισος. Ρε, πώς μου τα γράφεις έτσι. Που ήταν ο παράδεισος. Μα πάμε λέει πριν μας πάνε. Ό,τι καταλάβω, ό,τι κατάλαβω. Ο Κώστας λέει, σύμφωνα με αυτά που είπε στην αρχή και η φωτογραφία που ανέβασες, ενώ είναι χιουμοριστική, φυσικά θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητική προς το πρόσωπο του προπονητή της Εθνικής. Λέει, είδες τι ωραία μπορούν να διαστρεβλωθούν τα πράγματα, αν θέλουμε. Δεν ξέρω, Κώστα, δεν θυμάμαι τι. Αν θες, διευκρίνησέ μου. Δεν νομίζω ότι η φωτογραφία η συγκεκριμένη θίγει κάτι. Έχουμε τον Καρβέλα, ρε παιδί μου, είναι σε μια φάση. Έτσι σκέφτεται και κρατάει του πηγούν του και γράφει με προβληματισμένος ο Γιωβάνοβιτς από την εξέλιξη εκεί πέρα στην Εθνική, ξέρω εγώ. Και λοιπά, αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς αν το δει αυτό θα προσβληθεί. Έτσι και πολύ περισσότερο δεν έχει να κάνει αυτό με προσωπικά δεδομένα ή με οτιδήποτε άλλο. Τώρα, μα δεν ξέρω, αν θες πες μου τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παραπάνω, οι μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν θανατώθηκε. Α, είναι αυτό που είπε ο Λευτέρης, δεν το ήξερα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λέει, υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν θανατώθηκε σε παραδοσιακό σταυρό, αλλά σε ένα απλό ξύλο, πάσαλο. Α, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν σταυρό, που έλεγε ο Λευτέρης πριν. Μάλιστα. Οπότε λέει, γι' αυτό θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει λατρεία, τέλος πάντων, του σταυρού. Και σύμφωνα με την αντίληψή τους δεν είναι σωστό. Και γι' αυτό, γι' αυτό λένε ότι τον κρέμασαν και όχι ότι σταυρώθηκε. Α, επειδή ήταν σε πάσαλο δηλαδή. Όχι σε σταυρό. Μάλιστα, έτσι το βλέπουν, έτσι θεωρούν. Ωραία, εντάξει. Ναι, καλό είναι να το μαθαίνουμε και αυτά, δεν χάνουμε τίποτα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, αυτοί που λένε συνέχεια για τον Τέλεια ότι είναι ο κορυφαίος, ας το κοιτάξουν, λέει, είναι ο 8ος Έλληνας σε χρηματιστηριακή αξία. Άλλοι πτάλοι πάνω από αυτόν, τι είναι αυτοί, λέει, σαπάκια. Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, Δουβίκας. Ο Δουβίκας είναι πιο πάνω, τον Κωνσταντέλια. Μουζακίτης, Κοστούλας, Κουλιαράκης, λέει, είναι πιο ακριβή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, εγώ σας είπα και πριν με αφορμή κάποια άλλα μηνύματα. Το έχουμε πει και άλλες φορές, το λέω άλλη μία και προχωράμε και αν θέλετε να πάμε και από επικαιρότητα μεριά από τα υπόλοιπα, δηλαδή πάμε. Αν θέλετε να πούμε κάτι πάνω σε αυτά, τα λέμε. Αυτό πραγματικά δεν μπόρεσα ποτέ, ας πούμε, να το χωνέψω, να το καταλάβω. Το είπα και πριν με ένα παράδειγμα έτσι απλό που μου ήρθε απλοϊκό, ότι κάποτε, ρε παιδί μου, στα χρόνια τα προϊστορικά που λέω λόγο, στα πολύ παλιά, τα αρχαία, ο άνθρωπος, έτσι, είχε αρχίσει να, πώς το λένε, να έχει, ας πούμε, τις ανησυχίες του. έτσι, να θέλει να δει λίγο τι μπορεί να υπάρχει πέρα από αυτόν, πάνω από αυτόν κτλ. Λοιπόν, πραγματικά ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς αντί ως ανθρωπότητα να ψάξουμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε ρε παιδί μου στο μέτρο που μπορούμε αφού είχαμε αυτές τις ανησυχίες, αντί να ψάξουμε να βρούμε τι υπάρχει με όποιο τρόπο μπορούσαμε να το βρούμε και μέχρι εκεί που μπορούσαμε να το βρούμε, εμείς επιλέξαμε να φτιάξουμε κάποιες ιστορίες, έτσι, με πολλούς διαφορετικούς θεούς, με πολλές διαφορετικές θρησκείες. Και να μην συνειδητοποιούμε, αυτό είναι εμένα που, με, ξέρεις, που μου κάνει κάπως, δηλαδή άντε πες η ανθρωπότητα ρε παιδί μου, okay, επηρεάστηκε από κάποια πράγματα, άλλοι πολιτισμοί, άλλα μέρη τέλος πάντων, πήγε ο καθένας, έφτιαξε το δικό του, άντε να μην πω παραμύθι και παρεξηγηθείτε κάποιοι, τη δική του ιστορία. Αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να χωνέψω και δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να μην το καταλαβαίνουμε βασικά, είναι αυτό που είπαμε και πριν για την τυχαιότητα, δηλαδή ότι παιδί μου, είμαστε αν είμαστε κάτι, έτσι, αν πιστεύουμε σε κάτι, το πιστεύουμε γιατί έτυχε να γεννηθούμε εδώ που γεννηθήκαμε, σε μια συγκεκριμένη εποχή. Εντάξει, αν έτυχε να είχαμε γεννηθεί παραδίπλα, θα πιστεύαμε κάτι άλλο. Αν τύχαινε να είχαμε γεννηθεί εδώ πάλι, σε αυτό το μέρος, αλλά κάποια άλλα χρόνια, πάλι θα πιστεύαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς γίνεται. Κάποιοι, ξέρω εγώ, όπως ένας φίλος πριν που πιάστηκε και από εκεί πιάστηκα και το είπα, που μιλούσε ότι οτιδήποτε άλλο είναι αίρεση και μόνο τα δικά μας είναι τα σωστά. Πώς γίνεται να μην συνειδητοποιούμε αυτό το απλό πράγμα? Ότι είμαστε αυτό που είμαστε, πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε όσοι πιστεύουμε, επειδή έτυχε να γεννηθούμε, ρε παιδί μου, σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μια συγκεκριμένη εποχή, πρώτον. Και δεύτερον, ότι ακόμα και στο ίδιο μέρος να είχαμε γεννηθεί, αν γεννιόμασταν μια άλλη χρονική εποχή, πάλι μπορεί να πιστεύαμε κάτι άλλο. Πώς μπορούμε δηλαδή να είμαστε τόσο κάθετοι και να λέμε ότι το δικό μας είναι το σωστό και όλα τα άλλα είναι βλακίες? Και να πολεμούμε γι' αυτό. Εμένα αυτό είναι που, δηλαδή, γιατί μέσα από αυτή την ιστορία με τη δημιουργία των θρησκειών έχουν γίνει πόλεμοι κανονικοί, έτσι. Σκοτωμοί κανονικοί και βέβαια και σκοτωμοί του τύπου δολοφονίας χαρακτήρων που λέγαμε και πριν, έτσι, που στο τέλος μπορεί και ο Κωνσταντέλιας να το υποστεί και αυτό. Δηλαδή πρέπει ντε και καλά να οι άλλοι να κάνουν λάθος, να αποδεικνύουμε ότι οι άλλοι κάνουν λάθος, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, οι σωστοί και οι εκλεκτοί, ότι απέναντι πρέπει να σοπάσουν, να μην λένε αυτά που λένε, να μην σκέφτονται αυτά που σκέφτονται, να εξαφανιστούν, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση να χλεβαστούν. Και αντί η αναζήτηση, ας πούμε, για όσους, ρε παιδί μου, πιστεύουν σε αυτά, αντί η αναζήτηση του θείου να λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των πιστών, έφτασε να γίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να πω μία από τις μεγαλύτερες πηγές διχασμού ή αν πρέπει να πούμε τελικά η μεγαλύτερη. Ο δικός μου θεός είναι αληθινός, ο δικός σου είναι ψεύτικος. Η δική μου αλήθεια είναι πραγματική, η δική σου είναι, ξέρω εγώ, μουσαντένια. Έτσι, πόσοι πόλεμοι, πόσες γενοκτονίες έχουν γίνει για αυτά. Και πόσοι θα γίνουν ακόμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλετε για οτιδήποτε. Και αν ποτέ μέσα από όλα αυτά βρούμε και εκείνη τη ρημάδα την άκρια, τηλεφωνήστε μου. Άμα δεν απαντήσω, αφήστε μήνυμα στον τηλεφωνητή μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι για όποιον θέλει. 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάτσα να κοτσάρουμε εδώ κάποιους πρώτους σιγά σιγά. Περίμενε λίγο. Έλα, λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι. Έλα, πάμε άλλη μια περασιά μέχρι και μισή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Σήμερα είμαστε. Ποιος μας κρατάει σήμερα?
1: Λοιπόν, για άλλη μια φορά να σε επιβεβαιώσω ότι δεν ξέρεις να κάνεις εκπομπές. Από χθες μάλλον αρχίζεις και μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι το θέμα της θρησκείας απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Είπα εγώ δεν απασχολεί?
1: Όχι, είπες...
0: Αλλά το, με τους μασόνους κάθε μέρα λίγο, μην το παρακάνουμε, γιατί...
1: Πάλι διαβάλλει εδάφιο, μας διαβάλλεις, είπες προχθές.
0: Έλα, για πάμε λίγο για να τα πούμε και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έλα.
1: Μάρτυρες του Ιεχωβά. Σας έχω πει ότι ήμουν μάρτυρες του Ιεχωβά και μάλιστα γεννήθηκα στην αλήθεια. Για όσους Ιεχωβάδες μάρτυρες του Ιεχωβά ακούνε. Και άμα δεν ξέρεις τον Τιμολέον του Βασιλείου, δεν είσαι παλιός Ιεχωβάς.
0: Θύμισε μας λίγο, είπες ήσουνα, μετά σπάστηκες τι, το χριστιανισμό, το τίποτα.
1: Τους ξέφυγα, έφυγα.
0: Ναι, αλλά και μετά τι έγινες, ας πούμε. Αν θες μας το λες, αν δεν θες, οκ. Okay.
1: Παρέμεινα ένας χριστιανός.
0: Χριστιανός δηλώνεις δηλαδή, γιατί πολλοί λένε ότι... Okay, έχουν παράπονα από αυτά που λένε, που ακούνε από σένα, γι' αυτό.
1: Για αρκετό χρονικό διάστημα παρέμενε ένας απλός χριστιανός που αναζητούσε να βρει την άκρη.
0: Και μετά δεν τη βρήκε και έφυγες και από εκεί.
1: Στα 42 μου λοιπόν βαπτίζομαι ορθόδοξος χριστιανός.
0: Α, ωραία.
1: Πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό και ειδικά η φάρα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν το γνωρίζουν αυτό.
0: Ωραία. Άρα πάμε στο ζουμί.
1: Μάρτυρας του Ιεχωβά καταρχήν. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Ένας παραπλανητικός τίτλος. Αυτά δεν σας τα έχει πει κανένας. Θα τα ακούσετε. Ο πιο παραπλανητικός τίτλος. Λοιπόν, έχεις δει έναν μάγο, έναν ταχυλακτηρουργό στο τσίρκο. Σηκώνει επάνω το αριστερό του χέρι. Όλοι βλέπετε το αριστερό του χέρι. Τι κάνει, αν έχει το περιστέρι, αν έχει την μπάλα, αν έχει, ξέρω εγώ, τι στο διάλο το λαγό, και το τι κάνει το αριστερό του χέρι στην τσεπούλα του μέσα, βάζει, βγάζει, αυτά δεν το προσέχετε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Όλοι όσοι ασχολούνται με το Ιεχωβιλίκι αμέσως επικεντρώνεστε σε αυτούς τους μάρτυρες και δεν μπορείς να δεις ότι ο κύριος Βρανάς είναι ένας Ιεχωβάς, ένας μάρτυρας του Ιεχωβά κι αυτός. Το καταλάβες, κύριε Βρανά? Χρησιμοποίησα εσένα για να μην του έχουν παρεξηγήσεις.
0: Δηλαδή βγαίνουν μπροστά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να είναι και λίγο πιο φανατικές για να περνάνε οι άλλοι κάτω από το ραντάρ?
1: Άσε το φανατικό και το αυτό. Είπαμε ακριβώς το πράγμα. Για να μην καταλάβεις ότι ο χριστιανισμός μας είναι ένας απέραντος Ιεχωβισμός, βάλαμε μία ομάδα να ονομάζεται Μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί να μην υπάρχει μία άλλη ομάδα? Και έχω να σου αποδείξω αυτά με δηλώσεις τους από άλλες αιρέσεις, ας το πούμε, παύλα θρησκείες, οι οποίες ο καθένας επιμένει ότι ο Θεός του, ο δικός του ο Θεός, είναι αυτά που λέμε, είναι ο αληθινός.
0: Ωραία.
1: Και εσύ τι είσαι, Προτεστάντη, είσαι λάθος. Θα πας στην κόλαση. Λοιπόν, χριστιανισμός. Τι είναι? Ή μάλλον...
0: Απλά σε παρακαλώ, κάνε λίγο το κουμάντο ένα λεπτάκι να προλάβουν άλλοι δύο να μιλήσουν, ναι.
1: Αυτά δεν θα τα ακούσεις, άκουσε τα. Δώσε ένα λεπτό παραπάνω για να ακούσεις.
0: Μιλάμε ήδη 4 λεπτά και στα 4 λεπτά αυτά έχουμε πει μια κουβέντα που μπορούσαμε να την πούμε σε 30 δεύτερα.
1: Κύριε Βρανά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός εθνοτικός στον κόσμο? Πες μου.
0: Τώρα θα πάμε, σου λέω ότι δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μην πάμε με ρωτά απαντήσεις, πες το.
1: Τελειώνω σε 10
0: μισή. Ναι, πες το, μην μου κάνεις ρωτά απαντήσεις να πηγαίνουμε. Ναι.
1: Οι Κινέζοι, οι Ινδοί, ποιοι? Είστε λάθος.
0: Ναι.
1: Οι Εβραίοι. Υπολογίστε τον πληθυσμό των χριστιανών και των μουσουλμάνων και ελάτε να μιλήσουμε αύριο πόσα δισεκατομμύρια είμαστε τεχνητοί Εβραίοι.
0: Ναι, αυτό επειδή δεν το κατάλαβα, να το μιλήσουμε αύριο.
1: Εντάξει.
0: Να το καταλάβουμε και οι υπόλοιποι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Πω, πω, πολύ βαθιά ακούγεσαι.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, μπας και... Σ' ανεβάζω κι εγώ από εδώ, γεια.
2: Πόσο πιο κοντά.
0: Τώρα είσαι καλά. Καλά είσαι, πάμε.
2: Okay. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω δύο πράγματα. Για άλλο ξεκίνησα, θα το πω και το άλλο, δεν θα μου γλιτώσει. Είπε ο προηγούμενος ότι ήταν μάρτυρας, λέει, του Ιεχωβά. Και έτσι και αλλιώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν λέμε μάρτυρας σε θέμα πίστεως, εννοούμε εκείνον που έχει περάσει μαρτύρια.
3: που έχει μαρτυρήσει για την πίστη του. Έχει δώσει το αίμα του, τη ζωή του για την πίστη του. Τι μαρτύρια πέρασε αυτός και δεν το ξέρουμε. Να μας πει τι μαρτύρια πέρασε αυτός και όλοι οι Ιεχωβάδες. Όταν λέμε μάρτυρα σε θέματα πίστος εννοούμε αυτό. Δεν εννοούμε μάρτυρα στο δικαστήριο ή μάρτυρα ότι ήταν παρόν σε μια υπόθεση. Όταν λέμε μάρτυρα σε θέματα πίστεως εννοούμε αυτόν που έχει περάσει μαρτύρια. Όπως είναι όλοι οι μάρτυρες της Ορθοδόξου πίστεως. Να μας πει τι μαρτύρια πέρασε αυτός. Να μας πει τι μαρτύρια πέρασε. Τέλος πάντων. Αυτό θα το αφήσω εκεί. Κώστα, έχεις και λες εδώ και πολλές μέρες μία συγκεκριμένη καραμέλα. Στο είπα την προηγούμενη φορά έτσι απαλά και μάλλον δεν το έλαβες καθόλου υπόψη σου.
0: Ναι, ποιο?
3: Λες ότι επειδή γεννηθήκαμε σε μέρος που είναι χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί. Ενώ εσύ έχεις δηλώσει πολλές φορές ότι δεν πιστεύεις σε τίποτα. Δηλαδή εσύ είσαι ο έξυπνος και εμείς είμαστε βλάκες.
0: Και εγώ σου είπα κάτι και πάλι βλέπω δεν το θυμάσαι. Μιλάμε πάντα για τη μεγάλη εικόνα. Η Ελλάδα θεωρείται ένα κράτος που η επικρατούσα θρησκεία είναι, έτσι, ξέρεις πολύ καλά ποια είναι. Αν κάποιοι δεν πιστεύουν, δεν σημαίνει ότι αλλάζει αυτό.
3: Η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ο χριστιανισμός. Δεν είμαστε βλάκες και πιστεύουμε στον Χριστό επειδή γεννηθήκαμε σε μέρος χριστιανικό. Όχι, είμαστε...
0: Άμα γεννιώσουν στην Τουρκία θα πίστευες αυτό πάλι?
3: Ναι, στον Χριστό θα πίστευα, ναι, στην Τουρκία να γεννιόμουν. Okay. Δεν είμαι βλάκας που πιστεύω στον Χριστό επειδή γεννήθηκα σε μέρος χριστιανικό. Οι περισσότεροι χριστιανοί, όταν ήταν στα χρόνια της νεολαίας, οι περισσότεροι χριστιανοί ήταν άθεοι. Αλλά έχουν βρήκαν αποδείξεις στη ζωή τους για την πίστη τους. Δεν είμαστε βλάκες, είμαστε χριστιανοί. Εμείς είμαστε έξυπνοι και εσείς ο βλάκας, αν το θες έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πιστεύεις σε τίποτα όμως λες κατά καιρός. Αυτό που λες μας προσβάλλει όλους.
0: Σοβαρά.
3: Τους χριστιανούς. Ότι πιστεύουμε στον Χριστό επειδή γεννηθήκαμε σε μέρος χριστιανικό. Άρα είμαστε βλάκες.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ το ότι είσαι βλάκας. Αυτό το λες εσύ. Μιλάς ελληνικά επειδή γεννήθηκες στην Ελλάδα. Πιστεύεις σε μία θρησκεία, οι περισσότεροι εσύ μπορεί να έχουν εξαίρεση. Να γεννιώσουν στην Τουρκία και να γεννιώσουν χριστιανός. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει, αλλά η πλειοψηφία προχωρά στη ζωή του ανάλογα με αυτά που βιώνει από μικρό, ανάλογα με αυτά που τον μαθαίνουν στο σχολείο κτλ. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι προσβλητικό.
3: Είναι προσβλητικό αυτό που λες μπροστά.
0: Εντάξει, αν το παίρνεις έτσι.
3: Δεν είμαστε βλάκες και είμαστε χριστιανοί. Έχουμε αποδείξεις και μόνο στο χριστιανισμό συμβαίνει αυτό.
0: Ναι,
3: στις άλλες πίστες, στις άλλες δόγματα που είναι πλάνες, ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λες.
0: Άρα είναι βλάκες όλοι οι υπόλοιποι που πιστεύουν σε όλα τα υπόλοιπα δηλαδή.
3: Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι οτιδήποτε για τους άλλους. Αλλά για τον χριστιανισμό, όσοι είμαστε χριστιανοί, ξέρουμε τι πιστεύουμε. Δεν είναι έτσι όπως το λες εσύ. Δεν είσαι εσύ ο έξυπνος που εσύ το ερεύνησες και εμείς δεν το ερευνήσαμε.
0: Μάλιστα. Έγινε. Πρόσεχε λίγο τη φωνή σου όταν θυμώνεις γίνεται κακιά πολύ. Πρόσεχε το λίγο.
3: Έχεις δει.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πρόσεχε το λίγο γιατί φορτώνεις πολύ και το κάνεις και συχνά αυτό. Πρόσεχε λίγο γιατί μπορούμε και εμείς να φορτώσουμε. Παρακαλώ, ναι.
4: Γεια σας, Κωστή.
0: Καλημέρα.
4: Ένα λεπτό έχω δηλαδή. Εγώ τον
0: όχι ρε παιδί μου, πάρε 3 λεπτά και 3,5. Πόσα θες, πες τα.
4: Πάμε πάλι, Λιδιά FM, γίναμε. Μάρτυρες του Ιαχωβά, γιατί τους λένε έτσι? Γιατί είναι απλό ρε παιδιά. Γιατί λέει ότι είναι σταλμένοι από το Θεό να μαρτυρούν την παρουσία του Ιαχωβά. Και δεν είναι ο μάρτυρας, όπως λένε, είπε ο Κύριος, ότι μαρτύρησαν, τον βασάνισαν, τον ψήσανε, τον βάλαν στον κλίβανο, οτιδήποτε. Είναι μαρτυρούν την παρουσία του Ιεχωβά. Η Ιεχωβάς, η λέξη είναι Ιαχβέ, χρησιμοποιήθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, που και οι χριστιανοί έχουν αυτό το όνομα, δηλαδή είναι ένα παρακλάδι, μια αίρεση της χριστιανικής πίστης και της Ορθοδοξίας. Ένα παρακλάδι. Πιστεύουν στον Ιησού ότι είναι ο Υιός του Κυρίου, ότι δεν είναι ο Θεός και δεν τα λέω εγώ. Πάρε όποιον Ιεχωβά και ο Κύριος που ήταν Ιεχωβά, ας μας πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Και αυτό που λες για τους μάρτυρες έτσι είναι. Απλά δεν ήθελα να ανοίξω κουβέντα γιατί προφανώς δεν θα ήθελα και να τα ακούσει ο προηγούμενος.
4: Και αυτό το όνομα το χρησιμοποιούν και οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της Παλαιάς Διαθήκης. Άσχετο αν τώρα η επίσημη εκκλησία μας έχει αποστραφεί στις Παλαιάς Διαθήκης, έτσι. Συνέχεια είναι η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Κλείνοντας, καλά, ο Γαβριήλ έδωσε στην Παναγία το μήνυμα ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο αρχάγγελος που έδωσε το Κοράνι στο Μάμεθ?
5: Πάλο Γαβρίλε, ο ίδιος Αρχάγγελος έχει δώσει το Κοράνι στον Μωάμεθ και ο ίδιος Αρχάγγελος έχει πει στη Μύριαμ Παναγία Μαρία ότι θα γεννήσεις τον Υιό του Θεού. Βγάλε εσύ συμπέρασμα, εσύ και όλοι σας, τι διαφορετικό έχει μια άλλη θρησκεία με την άλλη. Όλα ξαδελφάκια είναι. Όλα. Όσο για αυτό που είπες Κωστή, ότι ζήσαμε εδώ και γίναμε χριστιανοί, ναι, σε άλλη εποχή κύριε μου, ήμασταν ειδωλολάτρες δωδεκάθεοι. Και το λέω έτσι όπως το λέτε εσείς. Και με δια της πάθης γίναμε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι, άμα γεννηθώ σε ένα κράτος που είναι ορθόδοξοι θα γίνω ορθόδοξες. Άμα γεννηθώ σε ένα κράτος που είναι μουσουλμάνοι θα γίνω μουσουλμάνοι. Γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμάκα μου θα μου πούνε...
0: Η πλειοψηφία. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη εικόνα.
5: Φυσικά. Μιλάμε για τη μεγάλη μάζα. Για τη μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα όπως είπες.
0: Θα μου μάθει
5: ο μπαμπάς μου και η μαμά μου το πόσο καλός μουσουλμάνος πρέπει να είμαι.
0: Είδες όμως τι κάνει ο φανατισμός. Ο άλλος θεώρησε ότι το λέω ηλίθιο τώρα επειδή είπε αυτό το πράγμα. Ότι επειδή γεννήθηκες εδώ, έγινες και χριστιανός. Έτσι, επειδή γεννήθηκες εδώ, μιλάς ελληνικά. Α πούμε, αν γεννιώσαι στην Τουρκία, το πιθανότερο είναι να ήσουν κάτι άλλο γιατί άλλα πράγματα θα μάθανες από μικρός. Α, λέει, με θεωρείς ηλίθιο που το λες αυτό.
5: Βασική αρχή της λογικής αυτή, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο παράδειγμα από αυτό το πράγμα. Έχει γίνει δεν ξέρω αν είναι δολοφονία ή όχι, με ένα 15χρονο πάλι είναι οπαδική απόπειρα. Δεν ξέρω αν έγινε θάνατος.
0: Απόπειρα, πότε έγινε αυτό τώρα, σήμερα?
5: Η Γαλιθέα. Βλέπετε, γιατί το λέω αυτό Κωστή, γιατί με έκανε εντύπωση, δεν, λέει οπαδική, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα από ομάδες και τέτοια. Τι θέλω να πω αυτό. Ότι οτιδήποτε κάνει μια ομάδα τη χρωματίζουμε αμέσως γιατί έχουμε κάποια συμφέροντα. Για τον Κωνσταντέλια υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φύγαν από την εθνική ομάδα. Δεν είχαν τέτοιο κακό αντίκτυπο. Ο Γκέκας, ο Παπασταθόπουλος, ο Κώστας ο Μανολάς, όλοι αυτοί αποστραφήκαν από την εθνική. Θέλω να πω για την εθνική, ο γιος μου έπαιξε...
0: Και κλείσε για με αυτό μόνο γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, ναι.
5: Σε 4 λεπτά έπαιξε στην εθνική παρότι αεραστέχνης, είναι τιμητικό για τους ανθρώπους του αθλητή και για τον αθλητή να παίζει για την εθνική του.
0: Ευχαριστώ.
5: Θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας. Να.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλό βράδυ.
5: Ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να το επιδιώξει αυτό.
0: Καλό βράδυ. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε σε δύο λεπτά και ανοίγουμε και γραμμές, αν θέλει κάποιος να περάσει και πάλι. Για δούμε τι μπορούμε να δούμε τώρα στα γρήγορα. Πού είμαστε, ο Βασίλης. Τι, μην προσβληθεί ο Καρβέλα. Επειδή κάποιος είπε ότι μπορεί να προσβληθεί ο Γιωβάνοβιτς, που τον λένε κάποιοι Καρβέλα, επειδή μου και ανεβάσαμε και εμείς εδώ πέρα ανάρτηση. Προσοχή, λέει, μην προσβληθεί ο Καρβέλας, λέει, και όχι ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, και αυτό παίζει. Γιατί να προσβληθεί ο Γιωβάνοβιτς και όχι ο Καρβέλα. Κώστας λέει, μπερδέψαμε τη βούρτσα με την μπατανόβουρτσα. Το λέω εγώ με δικά μου λόγια. Στη φωτογραφία αναφέρομαι, να. Καλησπέρα και στο Γιάννη που μας ανεβάζει εδώ πέρα το νέο επικίνδυνο είδος που κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες. Τον Μίτσο Τακοκέφαλο. Καλημέρα και στον Μίτς. Μίτς, ποιος είναι ο Μίτς? Μίτς ήταν αυτός του Κιτ, όχι του Κιτ, το... Στον Baywatch, ο Μίτς. Δηλαδή, λέει, με ποιον τρόπο θεωρείς ότι οι άνθρωποι θα ομονοούσαν αν υπήρχε ένας Θεός? Πώς θα γίνονταν αυτό? Ήταν ποτέ δυνατό? Εξάλλου, οι θρησκείες ήταν και είναι και θα είναι ο τρόπος για να ελέγχεις τις μάζες, αλλά και μέσα στους αιώνες να ενοποιείς αυτοκρατορίες, να διαχωρίζεις, δες, λέει, την Ανατολική, τη Δυτική Ρωμιλία, ένας Ανατολική, ναι, κτλ. Επέβαλε το χριστιανισμό, άλλος έφερε το σχίσμα, καθολικισμό, ορθοδοξία κτλ. Ωραία τα λες. Μίτς. Α, μια κουβέντα. Καταρχάς, εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα ομονοούσαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι έτσι που πάλι θα σκοτώνονταν. Αυτό το βάζεις εσύ, ας πούμε, στην εξίσωση. Εγώ λέω το λογικό θα ήταν. Λέω το λογικό θα ήταν όταν ο άνθρωπος κοίταξε τον ουρανό κάποτε και άρχισε να έχει ανησυχίες και να θέλει να ψάχνεται. Έτσι, να πει ότι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που υπάρχει πάνω από εμάς? Υπάρχει κάτι? Τι μπορούμε να βρούμε γι' αυτό? Πώς μπορούμε να το ψάξουμε? Okay, λοιπόν. Αυτό η ανθρωπότητα, λογικά, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, θα έπρεπε να ψάξει αν υπάρχει κάτι, τι είναι αυτό το κάτι, το ένα κάτι. Αυτό που δημιούργησε τον άνθρωπο. Αλλά ακριβώς επειδή, όπως είπες, οι θρησκείες είχαν πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, λόγο και αποστολή, προφανώς και έχει γίνει αυτό που αναφέρεις πολύ σωστά. Δεν διαφωνούμε. Ότι ο βασικός, βασικά, για να είμαι και δίκαιος, δεν ξέρω αν οι θρησκείες έγιναν για να ελέγχουν τις μάζες. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Δηλαδή, μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιες θρησκείες να έγιναν με άδολα κριτήρια. Στην πορεία όμως έφτασε να γίνεται αυτό που λες. Δεδομένο. Πάντως, πουθενά δεν είπα ότι αν ο άνθρωπος έψαχνε για το δημιουργό του, που λογικά θα ήταν ένας, να ψάχνανε για έναν κοινό θεό, πουθενά δεν είπα ότι θα είχαμε ηρεμία και θα ομονοούσαμε κτλ. Έτσι, απλά λέω ότι αντί να ψάξουμε για το δημιουργό, ρε παιδί μου, να δούμε αν υπάρχει και οτιδήποτε, εμείς πήγαμε και φτιάξαμε πολλούς δημιουργούς, πολλές θρησκείες, έτσι, και συμφωνώ ότι σε μεγάλο βαθμό έγινε και για αυτά που περιγράφεις. Για να μπορούν να ελέγχουν τον κόσμο. Ο Γιάννης λέει, εγώ είμαι, γεια σου Λευτέρη. Ο Γιάννης λέει, εγώ είμαι μάρτυρας του Έμφυα. Έχουμε και αυτούς τους μάρτυρες, ναι. Μαρτυλάω, λέει, κάθε χρόνο με τον Έμφυα. Μπράβο. Κλείνω με τον Νίκο και πάμε γραμμές και πάλι, αν θέλετε, 23 10 90 90 90. Στην περίπτωση του Ντέλια ταιριάζει η ρίση, λέει, του στοϊκού φιλόσοφου επίκτητου, ταράτη τους ανθρώπους ού τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα. Όλα τα καταλάβαμε. Ασχολούμαστε, λέει, με την ασαφή περιραίωσα ατμόσφαιρα, την ιδεολογία, τη θρησκεία του αθλητή, παρά με το θέμα και την ουσία του. Και αυτό είναι το τι προβλέπει το πειθαρχικό όργανο της αρμόδιας ομοσπονδίας. Νομίζω ότι αθλητής που αρνείται συμμετοχή στην εθνική με δικαιολογία πέραν του ιατρικού λόγου τιμωρείται με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα, το κύπελο, για 6 έως 12 μήνες. Κοίταξε, καταρχάς, και ανοίγουμε γράμμες, έτσι, όποιος θέλει 90, 90, 90. Καταρχάς, ασχολούμαστε, λες, εντάξει, εμείς σαν εκπομπή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τον Κωνσταντέλια. Είπαμε μόνο μία κουβέντα, έτσι, ότι πρέπει λίγο κάτι να γίνει, γιατί αν συνεχιστεί αυτό το βιολί, μπορεί στο τέλος να, έτσι, ή να τον πάρει από κάτω ή να του γυρίσει καμία βίδα, και εκεί, ας πούμε, που πιστεύουμε ότι αυτή του επιλογή θα τον κάνει να μείνει για πάντα εδώ επειδή θα παίζει στην εθνική, να γυρίσει μπούμεραν και να ζητήσει ο ίδιος καμιά μεταγραφή για να ησυχάσει το κεφάλι του. Τώρα, από εκεί και πέρα, για την Ομοσπονδία, δεν νομίζω ότι είναι έτσι κάθετο, γιατί το είχα δει και εγώ, το ανέφερα χθες. Η Ομοσπονδία μπορεί να τιμωρήσει τον παίκτη και από τις υποχρεώσεις της ομάδας, του συλλόγου. Δηλαδή, η Ομοσπονδία, αν θέλει, μπορεί να τιμωρήσει έναν παίκτη που δεν παίζει στην εθνική, για όσο καιρό δεν παίζει στην εθνική, να μην παίζει και στην ομάδα του. Αλλά, εδώ υπάρχει το αλλά. Δεν είναι κάθετο αυτό το πράγμα, ότι αν δεν είναι ιατρικός ο λόγος, τιμωρείται τόσο. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι αν δεν υπάρχει, δηλαδή, αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι άλλο που δεν είναι ιατρικό και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό, θα τιμωρηθείτε και καλά. Όχι. Όχι. Αν η Ομοσπονδία κρίνει ότι οι λόγοι είναι σοβαροί που οδηγούν τον παίκτη προσωρινά ή μόνιμα να αποχωρήσει, το δέχεται και πάμε παρακάτω. Έτσι, δεν είναι έτσι γκράου ότι όποιος δεν παίζει εθνική τιμωρείται, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το είπα και εγώ χθες. Ναι. Εγώ αυτό που βρήκα είναι ότι μπορεί να τιμωρηθεί για όσο καιρό δεν παίζει, να μην παίζει ας πούμε και στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι το έκανε νταϊλίκιο, ότι σηκώθηκε και έφυγε. Εδώ από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Έτσι συζήτησαν με την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία είπε ότι οκ, σε καταλαβαίνουμε. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα και πάλι και ό,τι άλλο το βλέπω σε λίγο. 90-90-90, ξανά και μανά, και 54-301 και Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μία δευτερολογία επί προσωπικού.
0: Έλα λίγο πιο κοντά πάλι όμως, γιατί πάλι δεν σε ακούμε.
1: Δεν ξέρω. Γιατί.
0: Τώρα, έλα. Πες. Okay.
1: Η λέξη μάρτυρας σε θέματα πίστεως είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο άνθρωπος που μίλησε μετά από μένα είπε τη δικαιολογία. Δεν ξέρω αν λένε αυτό για ομάδες. Τη δικαιολογία προφανώς.
0: Ναι, αυτό λένε, αυτό έχω δει και εγώ.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Πάντως είναι μια ωραία δικαιολογία. Δηλαδή το εννοούν όπως είναι ο μάρτυρας στο δικαστήριο. Ότι ομολογούν κάτι, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με μαρτυρία. Ενώ η λέξη μάρτυρα σε θέματα πίστεως είναι καθαρά θέμα μαρτύρια. Και να πω και για το άλλο που είπε.
0: Μπορώ να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί για να το τσεκάρω, όταν μιλούσε ο φίλος, το έψαξα και λίγο και λέει το εξής. Ότι η ονομασία αυτό, ότι θεωρούνται μάρτυρες, λένε ότι είμαστε μάρτυρες, βασίζεται, λέει, σε ένα εδάφιο. Ισαΐας, βλέπω εδώ 43:10. Εσείς είστε οι μάρτυρές μου, λέει, σύμφωνα με αυτούς ο Θεός τους, τέλος πάντων, ο Ιεχωβάς. Έλα.
1: Αυτό το δημιούργησαν μετά το χριστιανισμό ή πριν?
0: Α, δεν ξέρω. Αν το κάνουν για το ξεκάρφωμα, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά αυτό επικαλούνται πάντως, είναι αλήθεια. Τώρα, τι ας πω.
1: Θεωρώ ότι απλά εκμεταλλεύονται και αυτό που λέμε εμείς, οι χριστιανοί, όταν λέμε μάρτυρας.
0: Ναι, εννοούν, λένε ότι είναι κάτι άλλο, αλλά ξέρουν ότι στον πολύ τον κόσμο περνάει διαφορετικά, λες.
1: Αυτό.
0: Και θέλουν να περάσουν αυτό. Οκ, εντάξει. Έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν η εθνική μας ήταν στο Μουντιάλ, θα έκανε αυτή τη δήλωση και θα αποχωρούσε ο κύριος Κωνσταντέλιας?
0: Ποιος μπορεί να το ξέρει?
2: Δεν νομίζω, γιατί θα υπήρχαν πολλοί ατζέντιδες που θα αξιολογούσαν τους παίκτες μας. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου, δικαίωμά του δίσανε αντικατάστατος μέσα στην εθνική. Μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός φέτος έφτασε πολύ ψηλά και σίγουρα υπάρχουν πολλά Ελληνόπουλα που θέλουν να παίξουν στην εθνική. Τώρα, για τους Ιεχωβάδες, είναι η μόνη αίρεση η οποία κάνει προσκλητισμό, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είμαστε εναντίον των Ιεχωβάδων. Καμία άλλη θρησκεία, αν θεωρείται θρησκεία, δεν κάνει προσελητισμό, κάτι που απογορεύεται και όλες είναι ποινικοποιημένο, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με θράσος κάνουν προσελητισμό. Δηλαδή σου χτυπάνε την πόρτα, μαθαίνουν την κατάσταση που βρίσκεσαι, αν έχεις πένθος, αν έχεις αυτά, γιατί μου συνέβη αυτό. Χτυπάνε την πόρτα σου και έρχονται τάχα να σε επισκεφτούν για να σου πούνε να αλλάξεις πίστη. Κατάλαβες? Γι' αυτό δεν τους συμπαθεί κανείς. Όλους τους άλλους σεβόμαστε την πίστη του καθενός. Και αυτό που είπες, ναι, ίσως άμα γεννιόμουν στην Τουρκία να ήμουν μαμεθανή ή να ήμουν κρυπτοχριστιανή, γιατί έχει και πολλούς κρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία, μην ξεχνάς. Δηλαδή, αυτά,
0: ναι, όπως... παιδάκι μου, λέμε τώρα για τη μεγάλη εικόνα.
2: Ναι.
0: Συνήθως γινόμαστε έτσι, ανάλογα με το που γεννιόμαστε, ξέρω εγώ, τι παραστάσεις έχουμε, τι μας μαθαίνουν από μικρή.
2: Ακριβώς. Ο καθένας στη θρησκεία του, σε αυτά που πιστεύει, κρατάει τις ηθικές αξίες που λέει το Ευαγγέλιο του. Έτσι. Σε αυτά που λέει ο δικός μας ο Χριστός, εγώ είμαι σύμφωνη, γιατί οι ηθικές αξίες που περνάει είναι για τη δική μου, για το δικό μου σκεπτικό, οι καλύτερες. Από εκεί πέρα όμως, δεν πρέπει να λες ότι όλοι θα έπρεπε να, αν ήμασταν σε άλλη εποχή και είχαμε, δεν μπορούμε να έχουμε όλη την ίδια θρησκεία.
0: Μα όπως... το όλοι πάλι εσύ το βάζεις, δεν το είπα εγώ.
2: Η ίδια πατρίδα, Κωνσταντίνη.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι.
2: Μα οι λαοί διαφέρουν, όπως διαφέρουν οι λαοί, έτσι διαφέρουν και οι θρησκείες. Αλλά αυτό που γίνεται, να πω και αυτό, με τους ορθόδοξους χριστιανούς, αυτό το κυνηγητό, αυτές οι αντεγκλήσεις προς τους χριστιανούς, δηλαδή βγαίνει ο άλλος και κάνει ομολογία πίστης, δεν είναι κακό. Ναι, πιστεύω στον Χριστό, είναι κακό. Γιατί θα πρέπει να θεωρούμε ότι είμαι οπισθοδρομική, ότι είμαι το ένα, το άλλο, ότι είμαι θρησκόληπτη, ενώ δεν είμαι θρησκόληπτη, έτσι και εγώ και πολλοί άλλοι και οι περισσότεροι. Γιατί θα πρέπει να τη χαρακτηριζόμαστε έτσι.
0: Γιατί αν παρατηρείς, κυρία Λιδία, πάντα στην καθημερινότητα, όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την άποψή μας,
2: ναι,
0: παίρνουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που μας βολεύει, που είναι ακραίο, ακριβώς για αυτό το λόγο.
2: Ποιος το είπε ότι παίρνουμε αυτό το
0: έτσι
2: κομμάτι.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Στην καθημερινότητα.
0: Σε όλα.
2: Εγώ...
0: Θες να σου πω θέμα που έχουμε κουβεντιάσει μαζί πολλές φορές για το μεταναστευτικό.
2: Βεβαίως. Είμαι,
0: κανένας δεν θα, όταν από αυτούς που είναι πολύ, ας πούμε, στην κόντρα, κανένας δεν θα δει.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Με κάθετα αντίθετη με τους λαφροεισβολείς. Είμαι υπέρ των νόμιμων μεταναστών να έρχονται με χαρτιά, διότι μην ξεχνάς, χθες ένας νεαρός που ήρθε λαθρέα ήταν επιδειξίας και όρμηξε σε μια φυτική.
0: Άλλο λέμε, κυρία Λιδία, άλλο λέμε. Κανείς δεν είναι υπέρ του να μπαίνουν έτσι. Άλλο λέμε. Όταν όμως ένας που θέλει να υπερασπιστεί αυτή την κατάσταση, ένας αριστερός, ας πούμε, θα προτάξει, θα κάνει μια εικόνα στο μυαλό του ότι ο λαθρομετανάστης είναι μια έγκυος γυναίκα, ξέρω εγώ, με άλλον παιδί στην αγκαλιά, ή ένας κατατρεγμένος. Οι άλλοι της άλλης πλευράς πάλι θα πάνε στην ακραία πλευρά του κάδρου και θα δουν τον τζιχαντιστή. Κατάλαβες? Για να ενισχύσουν το επιχείρημά τους ο καθένας. Το ίδιο γίνεται και με τη θρησκεία.
2: Δεν έρχονται μόνο άνδρες νέοι, Κωνσταντίνε. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, οι νέοι, είναι ύποπτοι. Γιατί δεν έρχονται οικογενειάρχες? Ελάχιστοι είναι οικογενειάρχες.
0: Αν κάτσεις και το σκεφτείς ένα λεπτό, βγάζοντας την προκατάληψη, θα βρεις αμέσως την απάντηση, είναι πάρα πολύ εύκολη.
2: Όχι, λάθος, να μου την πεις εσύ.
0: Εσύ δηλαδή, αν ήσουν εγώ, ας πούμε, είμαστε εμείς οι δύο στην ίδια οικογένεια, είμαι εγώ ο γιος σου, είσαι εσύ η μάνα μου, ξέρω, και έχουμε και ένα πατέρα. Λοιπόν, θα βάζαμε τον πατέρα που είναι 80 χρονών στο σκάφος που μπορεί να γυρίσει, που μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα χίλια δυο, ή θα ερχόμουν πρώτα εγώ, που είμαι και λίγο έτσι πιο νέος και πιο δυνατός, για να δω τι έχω να αντιμετωπίσω και αν μπορώ να σας φέρω μετά?
2: Θα βάζαμε τη σύζυγο που είναι 25. Δεν θα βάζαμε τη μάνα και τον πατέρα. Θα βάζαμε τη σύζυγο.
0: Μα και η γυναίκα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η αδύναμη της υπόθεσης. Δεν βάλει ο άλλος το παιδί του μπροστά και τη γυναίκα.
2: Ποιος άνδρας ξεκινάει μόνος του να πάει σε μια άλλη χώρα, έστω και
0: αυτός που ξέρει ότι μπορεί να του γυρίσουν τη βάρκα, μπορεί να το συλλάβουν, μπορεί να τον βασανίσουν, μπορεί να φάει ξύλο.
2: Του γυρίζουνε, Κωνσταντίνε μου, τη βάρκα, την ξεφουσκόνια εκείνος μόλις φτάσει στα χωρικά είδα.
0: Εντάξει, μάλλον δεν τα ξέρεις όλα.
2: Ελλάδας.
0: Okay.
2: Ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε εμείς, γιατί εσύ έχεις την άποψη.
0: Καλά, πάντα έτσι γίνεται.
2: Είμαστε εναντίον των λαθροεισβολέων, είμαστε κακοί άνθρωποι. Δεν είμαστε...
0: Όχι, και εγώ είμαι εναντίον, πάλι δεν κατάλαβες.
2: Πώς δεν είσαι?
0: Πάλι δεν κατάλαβες και δεν θα καταλάβεις και ποτέ, το ξέρω.
2: Τόσο δύσκολο καλβάλι το μυαλό, για πες μου.
0: Τώρα δεν μπορούμε να φάμε όλο τον χρόνο όμως, γιατί περιμένουν κι άλλοι.
2: Δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Μιλήσαμε για την εικόνα την ακραία, που κάποιος που είναι υπέρ των μεταναστών που έρχονται έστω και ελαθρέα θα βάλει στο μυαλό του τον κατατρεγμένο, και κάποιος που είναι κατά θα κάνει εικόνα τον τζιχαντιστή. Επειδή μου ερώτησες κάποια πράγματα για τη θρησκεία και σου λέω, σε όλα το ίδιο πράγμα κάνουμε.
2: Την εκμετάλλευση των ΜΚΟ καυτηριάζουμε, διότι η Μαρία η Μικρούλα δεν υπήρξε ποτέ. Το γνωρίζεις αυτό?
0: Φυσικά το γνωρίζω.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρξε ποτέ η μικρούλα η Μαρία που πέθανε.
0: Ωραία, κυρία Λιδία, μιλάμε 5,5 λεπτά, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι, έτσι.
2: Οι οποίοι είναι οι πρώτοι, οι οποίοι κάνουν τις λαθροίς, τους φέρνουν τους λαθέους για να τα οικονομάνε.
0: Φυσικά. Άμα είναι βιομηχανία ψυχών, να είσαι καλά. Φυσικά και θα τα οικονομάνε. Καλημέρα. Πάντως, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα συζητάμε και βλέπεις τώρα. Επειδή είμαστε φορτωμένοι με κάτι, ξέρω εγώ, έχουμε μία άποψη λίγο έτσι πιο. Ανάβεις πίθα κατευθείαν. Λέει, γιατί εμάς, η ερώτηση ήταν γιατί εμάς τους θρήσκους μας αντιμετωπίζουν σαν θρησκόληπτους. Και απαντάω γιατί σε όλα αφηγείται το ίδιο πράγμα. Και λέω ένα παράδειγμα, δες ας πούμε με τους μετανάστες. Κάποιος που υποστηρίζει τους μετανάστες θα κάνει την εικόνα στο μυαλό του ότι είναι το παιδάκι, το κατατρεγμένο, ξέρω εγώ, η γυναίκα, η έγκυος κτλ. Κάποιος που είναι φόλα, ας πούμε, αντίθετος, που δεν γουστάρει να ακούει και να βλέπει, θα θεωρεί ότι όλοι είναι, ξέρω εγώ, περίεργοι, παραβατικοί, τζιχαντιστές κτλ. Δεν θα δει κανένα στη μέση εικόνα. Αυτό είπαμε. Δεν πιάσαμε το μεταναστευτικό. Αλλά παιδιά, εγώ αυτά τα έχω ζήσει, ξέρετε πόσα χρόνια πριν. Από τα εμβόλια ακόμα, εκεί ήταν που το κατάλαβα καλά, που έλεγες κάποια πράγματα ότι, ξέρεις, βγαίνει κάτι που δεν ισχύει. Και όπως άκουγε κάποιος αυτό, πίστευε ότι εγώ έλεγα ότι τα εμβόλια είναι καλά. Το ίδιο πράγμα γίνεται με όλα. Ο καθένας, επειδή έχει μια προκατάληψη μέσα του και προσαρμόζει αυτά που ακούει εκεί που θέλει, έχει τέλος πάντων και μια άποψη και χρεώνει στον άλλον λόγια που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό βέβαια. Εγώ το έχω πάρει απόφαση εδώ και πολύ καιρό. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πιστεύω να βγούμε καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, θα πω τρία πράγματα πολύ γρήγορα. Ένα που εσύ διαφωνείς, ρε Κώστα, για τους λαθρέους. Δεν είναι υπέρ των λαθρέων, αλλά είναι. Παίρνουν τη γνώμη τους.
0: Συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα καλά, δεν σ' άκουσα καλά. Πες το άλλη μία.
3: Ναι, ναι, ναι. Λες μια, δεν είναι υπέρ των λαθρέων. Κατά την άλλη, όμως, ο τρόπος που το εκφράζεσαι είναι σαν να παίρνεις το μέρος του.
0: Αυτό από πού βγαίνει, για πες μου λίγο για να το καταλάβω.
3: Ναι. Λες, ας πούμε, πώς θα βλέπει η μειοψηφία, η αριστερή.
0: Ναι.
3: Και λες, ας πούμε, η έγκυος, εφαρθεί ο παπάς, εφαρθεί ο γιος εδώ, εφαρθεί ο παπάς εδώ που είναι 80 χρονών. Και σε ρωτάω, αφού είναι να δίνουν 4.000 το κεφάλι, 2.000 το κεφάλι, δεν δίνονται από τα σύνορα. Δεν δίνονται έχουν iPhone, δεν έχουν χαρτιά. Μα όλοι, σε όλες τις φωτογραφίες, όποια φωτογραφία κρατείς, μονταρισμένοι να μονταρίσει, όλοι έχουν κινητό. Τελευταίο iPhone.
0: Ποιος μας είπε εμάς ότι αυτοί που έρχονται εδώ λαθρέα είναι φτωχοί? Έρχονται γιατί θέλουν να αποφύγουν μια ζωή εκεί που ζουν τέλος πάντων για το χύψη λόγο.
3: Και θέλω να αποφύγω, συγγνώμη, έχω 4.000. Και δεν θα φέρω την οικογένειά μου. Και θα φέρω εγώ 20 χρονών και 25. Να κάνω τι, μου στέλνουν 18.
0: Μα δεν θέλουν να έρθουν εδώ, παρακάτω θέλουν να πάρουν περισσότεροι. Έχουν, νομίζει, καμιά όρεξη να μείνουν σε αυτή τη χώρα? Τους υπόσχονται πράγματα και εγκλωβίζονται οι περισσότεροι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έρχονται για να μείνουν εδώ μόνιμα.
3: Να σε πω κάτι. Πρέπει να είναι τόσο μουσουλμανικά κράτη. Τόσο μουσουλμανικά κράτη. Γιατί έρχονται εδώ? Είναι μουσουλμάνοι.
0: Ναι, για πες λίγο τώρα γιατί κάτι ήθελες να πεις. Μην πάμε αλλού όμως, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
3: Είτε για θρησκείες. Λοιπόν, λέει κάθε μια θρησκεία το δικό της. Κάνεις λάθος. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Αυτό που είτε, να πούμε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εμφανίστηκε λέει στον Μωάμεθ, ναι, Αρχάγγελος Γαβρίλ, και μέσα στη Σούρα 10 λέει ότι δεν είναι προφήτης. Μέσα στη Σούρα 10 λέει ότι δεν είναι προφήτης. Ο ίδιος ο Θεός το είπε. Ρωτάει ο ίδιος ο Μωάμεθ. Εγώ πρώτα το ξέρω, πάνε στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί είναι γραμμένοι όλοι οι προφήτες. Αν δεις το όνομά σου, είσαι. Αν δεν το δεις, δεν είσαι. Και αν δεν καταλαβαίνεις, ρώτησε τον πρώτο χριστιανό που θα βρεις. Σούρα 10, στο Κοράνιο. Εδώ σίγουρα μόρφω τους. Για να μην διαβάζουνε. Για να μην διαβάζουνε στο Κοράνιο, θα ξεχάσουν το όνομά τους. Ποια δεν συλληφθεί από το Κοράνιο, ξέρεις. Δεν υπάρχει γραμμή και μια φορά. Ούτε μια φορά. Η λέξη αγάπη. Το έχω διαβάσει 500 φορές. Η λέξη αγάπη δεν υπάρχει και μια φορά. Και αυτό είναι τη βία. Σε κάνουν τη βία. Όχι με τον λόγο.
0: Το Κοράνι δηλαδή μέσα λες ότι περιγράφει ότι είναι υπέρ της βίας.
3: Ναι.
0: Αυτό είπες.
3: Πολλές φορές. Και τη γυναίκα είναι πράγμα.
0: Θέλω να... Άλλο αυτό. Περίμενε. Άλλο για τη γυναίκα είναι το... Αν είναι κατώτερον και άλλο αν περιγράφει ότι είναι υπέρ της βίας. Εγώ ναι, σου λέω, θέλω να μου βρεις ένα κομμάτι που λέει ότι είναι υπέρ της βίας. Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Ή όποιος άλλος ακούει.
3: Βεβαίως. Όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο. Δεν μου λες και να αλλάξουμε έναν άπιστο. Άπιστος είναι. αυτός που δεν πιστεύει στο Μωάμεθ. Έστω, όχι γενικά είναι άπιστος, δεν πιστεύω σε καμία θρησκεία. Όποιος δεν πιστεύει στο Μωάμεθ είναι άπιστος.
0: Ναι.
3: Άκου τώρα να δεις. Με δύο λόγια. Υπάρχουν τρεις τρόποι να αλλάξουμε έναν άπιστο. Ο πρώτος είναι ο λόγος. Μπορεί να πείσουνε με το ψέμα, όχι. Δεν είναι κατελυσινό το κορανίο. Και τι λέει. Πρώτο είναι η βία. Πρώτο είναι ο λόγος. Αν δεν το πείσω, τους εκατοψιάνουνε. Θα σε δώσω πλούτη, θα σε κάνω αγάξι, θα έχω και αδειό. Πρώτο είναι ο λόγος. Δεύτερο λέει, άμα δεν σε πείσω, είναι η βία. Το ξύλο. Και άμα δεν σε πείσω, το τρίτο είναι να σε σφάξω. Όσο και μπορείς σφάξω, θα είναι στο παράδειγμα.
0: Ωραία. Θέλω αν το βρεις αυτό να το λέει το Κοράνι, να μου το στείλεις με κάποιο τρόπο να το διαβάσουμε και στον αέρα.
3: Μπες μέσα στον
0: κόπο. Όχι, κάνε ένα κόπο γιατί δεν θα μπορώ να το βρω έτσι εύκολα.
3: Ή
0: όποιος το βρει να το στείλει λίγο να το δούμε.
3: Ναι.
0: Άλλο το τι κάνουν στην πράξη, άλλο αν σφάζουν στην πράξη, έτσι. Για το Κοράνι μου λες τόση ώρα.
3: Τι θα έχουν πάνω, θα δουν ρίζια και θα έχουν παθαίνες.
0: Ναι, καλά, αυτό το λένε φυσικά.
3: Ναι, το λέει το Κοράνι. Μπες στο Google να δεις και μόνος σου. Και τρίτον, να πω και ένα για τους μάρτυρες της Ιεχωβάς. Καταρχάς, πούμε, οι μάρτυρες της Ιεχωβάς είναι 150 χρόνια. 150 χρόνια ζωής έχουν. Και όπως θα πω, πώς διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Δεν λένε. Και το κυριότερο δεν είναι η εκκλησία. Λεγόταν χιλιαστές. Έχουν μέσα 700.000 ονόματα. Και το κυριότερο. Δεν έχουν παραπτύσει μέσα στην Αγία Γραφή. Επειδή μέσα ο Θωμάς, τι λέει. Ήθελε να φτιάξει τώρα τα καρφιά. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός με την άσωση. Και το φτιάχνει και του λέει. Άπησε Θωμά. Τα φτιάχνει και του γονατίζει και τι λέει. Α, Κύριος μου και Θεός μου. Σε τι γονάτισε γιατί Κύριο μου και Θεό μου.
0: Ωραία, πώς το κλείνουμε φίλε μου όμως γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Ναι.
0: Και τα ξαναλέμε οπότε θες.
3: Ναι, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Εν τω μεταξύ το Κοράνι τώρα επειδή ψάχνω μερικά πράγματα. Λέει ας πούμε υπάρχει, βλέπω παράγραφο, όποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο είναι σαν να σκοτώνει όλη την ανθρωπότητα. 5.32. Έλα, παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γυρνάω από Χαλκιδική.
0: Ναι.
4: Στην πράξη οι μουσουλμάνοι κατακτήσαν όλη την Ευρώπη με χριστιανούς, με Εβραίους και ζούσαν ειρηνικά για χιλιάδες χρόνια. Μια παρατηρήση στο τελευταίο. Και όπως είπες, πολύ και εγώ αμφιβάλλω ότι υπάρχει προτροπή στη βία. Δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω καθαρή άποψη. Αλλά αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι όλες οι μεγάλες θρησκείες, για να απαντήσω στο πρώτο θέμα που έχεις βάλει, πιστεύω στο Θεό. Τα παρακλάδια των μουσουλμάνων, των Εβραίων, των χριστιανών, είτε καθολικών είτε ορθόδοξων, είναι με την ίδια βάση. Πιστεύουν στον Αδάμ, πιστεύουν στην Εύα, σε αυτό που λέμε παλιά διαθήκη. Κάποια στιγμή γίνεται...
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια. Υπάρχουν και θρησκείες που δεν πιστεύουν σε θεούς. Ο βουδισμός δεν είναι, ο Βούδας δεν είναι θεός.
4: Για το 80%. Σωστά.
0: Ναι, okay, εντάξει, οι περισσότερες, ναι.
4: Ναι, για να πούμε, για να απαντήσουμε ότι ο δημιουργός για τους περισσότερους είναι ένας και πάνω κάτω η ιστορία που δημιουργήθηκε τα πρώτα βήματα από τις θρησκείες και όλα πιστεύω στην αγάπη και να γυρίσω λίγο στο επιθετικό που βγάζουν πολλοί ακροατές. Ειδικά ο χριστιανισμός που ασπαζόμαστε εμείς, καταλήγει πάντα στην αγάπη, στην αγάπη των πλησίων σου. Είτε είναι...
0: Μα όλοι στα βιβλία τους, αυτό λέει και το Κοράνι ακόμα, τέτοια πράγματα λέει μέσα, δεν λέει σκοτώστε και σφάξτε. Στην πράξη τι γίνεται είναι το θέμα.
4: Για μας θέλω να πω ότι είτε είναι για χωβάς σου άλλος, είτε είναι μετανάστης. Προσεγγίζουμε καταρχήν με αγάπη. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το κράτος δικαίου. Υπάρχουν κάποια όρια ότι σε κάποια σχολείο να είναι 80% ξένοι. Δηλαδή άλλο η τάξη και η σωστή ενσωμάτωση και άλλο να τα βάζουμε τώρα με τον κάθε καταδακαημένο ο οποίος φεύγει από μια κατάσταση η οποία είναι κυνηγημένος, είναι ταλαιπωρημένος και εμείς ως ασθενοί θα ήμασταν οι πρώτοι που θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Σε μια οργανωμένη κοινωνία με τάξη. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Τέλεια. Δεν έχω καταλάβει τώρα αν ήταν θρησκευτικό το θέμα του ή όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιούσα αρκετά. Γι' αυτό νομίζω τελικά το παιδί έφυγε. Όποιος θέλει ας το σχολιάσει. Αυτά
0: okay.
4: Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Πάμε ένα διάλειμμα, ναι, είναι μία και ένα λεπτό. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε, 2-3 μηνύματα βλέπω και ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλετε. και να σου πω και καμιά μουσικούλα τι θα βάλουμε στα τελευταία εκεί πέρα, τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, διαλυματάκι, μπαμ μπαμ, κάτσε λίγο. Ωραία, πάμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Πιάνω,
9: πιάλω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια μου
8: και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Είπαμε θα βλέπαμε κανένα μήνυμα, αλλά πάλι έχει πέσει για λίγο το Facebook. Μου το έκανε και χθες και επανήρθε. Οπότε τα αφήνω για λίγο πιο μετά, έτσι, τα μήνυματα, αν έχει έρθει κάτι άλλο. Κανονικά, 54-301 θα επανέρθει, πιστεύω. Και χθες μας το έκανε, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, οπότε, ανοίγουμε και πάλι γραμμές, όποιος θέλει μέχρι και 25, ξέρω εγώ. Και μετά να βάλουμε και καμιά μουσικούλα. Έχει μία πάσα αν μας κάνει. Καλή είναι νομίζω, ρετρουδάκι είναι βέβαια, αλλά οκ. Okay. Elvis, σαν σήμερα το 77 έδινε την τελευταία του συναυλία. Αν θέτε, κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα. Λοιπόν, αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο για οτιδήποτε, 90, 90, 90 και

0: Με γιατί με χαρά του. Αν είναι θρησκευτικός ο λόγος και δεν το είπε, δεν τον τιμά ιδιαίτερα. Δεύτερον.
1: Σημείωση πριν προχωρήσεις. Εμείς δεν είπαμε απολύτως τίποτα τέτοιο σαν εκπομπή, έτσι. Δεν μιλήσαμε καν για τον Κωνσταντέλια, μιλάμε γενικά για τις θρησκείες. Έλα, συνέχισε.
0: Ναι. Όχι, εσύ μείνει. Ακούω από.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Εντάξει, εντάξει. Εμείς κρατήσαμε μία απόσταση απέναντι σε αυτό.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, ωραία, πάμε.
0: Αναφέρανε πολύ ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές δεν θέλανε την εθνική. Είναι αλήθεια, αλλά κανένας δεν το είπε όταν ήταν 23 χρονών και όταν στηνότανε μία εθνική με νεαρά παιδιά όπως είναι Κάρετσα, Τσόλης, όλη αυτή η τουρνιά. Αν έχει πρόβλημα με τον προπονητή, θα έπρεπε να ενημερώσει τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Αυτό δείχνει ασέβεια προς τον προπονητή αν δεν το θέλει και δημιουργεί προηγούμενο. Δηλαδή ο Καρέτσας τι πρέπει να κάνει, άμα δεν γουστάρει τον προπονητή, να βγει και αυτός να πει το ίδιο και ο Ζαφίρης αύριο μεθαύριο το ίδιο και πάμε λέγοντας. Νομίζω, προσωπική μου γνώμη, ότι λάθος συμβουλές του δώσανε όποιοι του δώσανε. Άμα αρχίσει στα 23 του να αφισβητεί προπονητές, είτε γιατί δεν τον βάζουν, είτε γιατί δεν συμφωνεί με τον τρόπο παιχνιδί, οτιδήποτε, δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Ναι, αλλά τώρα πηγαίνουμε σε όλα τα άλλα τα σενάρια εκτός από αυτό που επικαλέστηκε. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα οικογενειακό που δεν το ανέφερε έτσι ευθέως και τον κάνει να πρέπει να πιστεύει ότι πρέπει να μείνει λίγο παραπάνω σπίτι. Δηλαδή γιατί πάμε σε όλα τα υπόλοιπα και δεν υπολογίζουμε καθόλου αυτό που είπε.
0: Αν είναι θρησκευτικό και πρέπει να μείνει με τα παιδιά του, καλώς να μείνει. Αν είναι λόγος μια δικαιολογία φτηνή, γιατί κι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν παιδιά, δεν είναι ο μόνος πατέρας.
1: Ναι, ακριβώς, φυσικά. Δεν έπεισε η δικαιολογία, εγώ μαζί σου είμαι.
0: Σε χώρες για χρόνια. Είναι η πιο ηλίθια τη δικαιολογία.
1: Ναι, αλλά αν υπάρχει κάποιο άλλο οικογενειακό πρόβλημα και δεν ήθελε να δώσει λογαριασμό. Τώρα μην κάνω εγώ σενάρια, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι ρε παιδί μου πίσω από αυτό που να έχει να κάνει με την οικογένεια, με το σπίτι, έτσι.
0: Με τον προπονητή του, ναι. Ας το συζητήσει με τον προπονητή του, με το staff της Εθνικής και να βγάλουν μια ωραία ανακοίνωση που να καλύπτει τη φαντασία των οποιονδήποτε.
1: Μα η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι όλα αυτά που κυκλοφορούν είναι ανυπόστατα και ότι είμαστε μαζί με τον παίχτη και όποτε θέλει είναι η πόρτα ανοιχτή και όλα οκ. Okay. Βγάλαν ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Δεν το κάνει δηλαδή από μόνος του Νταϊλίκη, φεύγω.
0: Ας βγάλει και μια ανακοίνωση ο κύριος Ανδρώνης και να λέει να έρχεσαι όποτε θέλεις εσύ, όποτε γουστάρεις να μπαινοβγαίνεις. Για να το δούμε έτσι.
1: Ναι, αλλά η ΕΠΟ έτσι όπως το λέει, δεν δίνει την εντύπωση ότι ο παίχτης είπε εγώ θα έρχομαι όποτε γουστάρω. Δίνει την εντύπωση ότι τους είπε κάτι που τους έπεισε.
0: Αναστάτωσε όλη την κατάσταση. Αυτό ξέρω εγώ, αυτή η δήλωσή του.
1: Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι κυκλοφορούσαν κάποιες φήμες και ήρθε τώρα και η ανάρτηση και φούντωσε την κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα, υπήρχαν οι φήμες, υπήρχε καλλιέργεια από πίσω.
1: Μπορεί. Εγώ δεν αποκλείω να είναι το θέμα θρησκευτικό καθόλου. Απλά δεν θέλω να πούμε, ξέρεις, αν δεν είμαστε σίγουροι σε προσωπικά δεδομένα.
0: Και νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το σέβεται αυτό.
1: Ναι. Έτσι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το σέβεται.
1: Είπαμε και πριν, για κάποιους που δεν το άκουσαν, επειδή και εγώ το κοιτούσα λίγο, ή έχω βάδες. Εγώ δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι. Αυτό θα το πει ίδιος αν θέλει. Λέω όμως ότι επειδή αυτό κυκλοφορεί, ότι οι Εχοβάδες δεν είναι και πολύ κοντά, ρε παιδί μου, γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με πατρίδα, με έθνος, με. Δηλαδή, αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν οι Εχοβάδες που παίζουν κανονικά σε εθνικές ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παίζουν. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να ξεκινάνε να παίζουν και μετά στην πορεία να αλλάζουν. Έτσι. Δεν είναι κάτι σταθερό δηλαδή. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα, πρακτικά, αν ισχύει στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε.
0: Οκ. Okay. Άρα, άμα είναι θρησκευτικό το ζήτημα, δεν μπορούμε να το ξαναδούμε με το εθνόσημο. Αν είναι οικογενειακό.
1: Ο ίδιος λέει ότι θα αφήνει να εννοηθεί ότι θα επανέλθει.
0: Ωραία. Μπράβο.
1: Θα δούμε. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πράγματα. Σε ευχαριστώ. Ας μείνουμε εκεί σε 5 πράγματα που ξέρουμε και τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε να τα δείξει ο χρόνος. Εγώ γι' αυτό είπα. Πιαστήκαμε λίγο και πήγαμε και γενικότερα έτσι. Ανοίξαμε τα θέματα αυτά με τις θρησκείες, ακριβώς για να μην κάνουμε τώρα, μην το κάνουμε εδώ πέρα Σούπερ Κατερίνα. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Παρακαλώ, ναι.
2: Εγώ είμαι τώρα.
1: Χαίρετε, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
1: Γεια.
2: Είμαι ο Λευτέρης. Mm-hmm. Ακούω τώρα, άλλα ήθελα να πω, άλλα.
1: Έχεις όμως κάτι, κάνα hands free.
2: Ναι.
1: Βγαίνει ή όχι.
2: Θα βάλω ανοιχτή ακρόαση, επειδή οδηγώ.

0: Έλα, έλα, έλα. Σ' ανεβάζω τέρμα, πες τα, έλα.
1: Εντάξει, λοιπόν, γιατί έχω κλείσει και το ραδιόφωνο είχε...
0: Τώρα είσαι πιο καλά, πάμε.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, δεν ήθελα να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια, γιατί σαν παλιός ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής, σαν τυχιούχος γυμναστικής ακαδημίας, τέλος πάντων κτλ. Θα σου πω το εξής, ότι οι αθλητές είναι επαγγελματίες πλέον. Ζουνε από αυτό. Μπορεί το παιδί, και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες μπορεί να ισχύει περισσότερο από όλα. Ότι μπορεί να έχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα και να μην θέλει να το πει. Κωνσταντέλια, σου στάζω τώρα και να ξέρεις, δεν είμαι ΠΑΟΚ, έτσι. Είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά ο Κωνσταντέλια μέχρι τώρα δεν έχει βγει να κάνει δηλώσεις, δεν είδαμε το γάμο του, δεν είδαμε να βγαίνει σε lifestyle, να κάνει ακριβές διακοπές. Δεν έχει προκαλέσει το παλικάρι πουθενά. Και μέχρι τώρα όσες φορές και να τον έχουν καλέσει, γιατί παρακολουθώ τις εθνικές από τα μικρά τμήματα, σε όλες τις εθνικές ήταν παρόν το παιδί. Δεν είπε ποτέ όχι. Δεν είπε ποτέ δεν έρχομαι. Ξαφνικά τώρα δεν ξέρω, έχει δύο παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει, ότι και αυτό δεν ξέρουμε καλά-καλά όσοι δεν ασχολούμαστε πολύ με τα προσωπικά του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Τώρα δεν θέλω, Ργάμο, είναι δύο πράγματα που έχω ακούσει παραπάνω, αλλά δεν θέλω να πω στη διαδικασία να τα πω στον αέρα.
1: Εντάξει, όχι.
0: Όχι, είναι... άλλο λέω ότι αυτό που λες είναι λογικό. Δηλαδή, αν το θέμα ήταν θρησκευτικό, θα έπρεπε από την αρχή λες να πει δεν παίζω, έτσι. Ενώ έπαιζε αυτός κανονικά. Υπάρχουν κάποιες εκδοχές γι' αυτό που δικαιολογούν αυτό που εσένα σου φαίνεται αδικαιολόγητο. Απλά δεν θέλω να πω στη διαδικασία τώρα.
1: Ναι, εντάξει, όχι, δεν κάνω.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιεραρχία και με κάποια. Τέλος πάντων. Αλλά δεν, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία αυτή αν ο ίδιος δεν θέλει να πει κάτι. Έτσι. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι είναι αυτό που τελικά είναι η αιτία.
1: Γιατί το παιδί δεν βγάζει προς τα έξω την προσωπική του ζωή. Δηλαδή δεν έχει προκαλέσει. Πέρα από αυτό, μιλάμε για υπογεννητικότητα στην Ελλάδα κτλ. Είναι Έλληνας πολίτης, ό,τι και να πιστεύει, δικαίωμά του είναι. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω. Αλλά το κρατάω για μένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα τύχει να συζητήσουμε, θα σου πω ναι, πιστεύω. Αλλά δεν θα προσπαθήσω να σε πείσω σε ένα γη χριστιανός ή οτιδήποτε. Αλλά εγώ πιστεύω, τον έχω νιώσει το Θεό μέσα μου, ρε παιδί μου, και σε πράξεις που έχουν γίνει και σε πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μου κτλ. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής στα 23 του έχει δύο παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέλει να κάτσει ένα καλοκαίρι με τα παιδιά του. Έχει πάει 100 φορές στην εθνική και έχει παίξει 5 παιχνίδια. Και τώρα ξαφνικά το κάναμε θέμα που μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, και να μην τον έβαζε να παίξει, που είναι υποχρέωσή του, θεωρώ. Εμένα με καλούσε στην Εθνική. Όχι, τα πήγαινα, θα τα παρατούσα όλα και τα πήγαινα.
0: Ξέρεις πόσο πιο καλά θα ήταν αν έβγαζε μια ανακοίνωση και έλεγε ότι υπάρχουν κάποια οικογενειακά ζητήματα που με αναγκάζουν, ας πούμε, και τελεία εκεί.
1: Ναι, να πει.
0: Ο άλλος που είναι μεροκαματιάρης και έχει τρία παιδιά και τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σου λέει, ρε γαμώτο, δεν είναι τώρα αυτός λόγος για να πεις ότι έτσι. Και μιλάμε και για εθνική ομάδα τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή αντί να το βγάλει το λαδάκι από τη φωτιά, το φούντωσε μόνος του.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά όμως είπες πριν και πολύ σωστά το είπες, ότι μίλησα με την ΕΠΟ, βγάλανε μια ανακοίνωση ΕΠΟ, γιατί τη διάβασα και εγώ σήμερα την ανακοίνωση, και λέω τελείωσε, αφού βγήκε ο Καγκάτσης και λέει αυτό, αυτό και αυτό, τέλος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Θα περιμένουμε και θα δούμε. Ο χρόνος, όπως είπες, θα δείξει.
0: Ναι. Okay.
1: Και ναι, να μην σας κρατάω άλλο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που είπες στην κυρία. Μάλλον δεν σε κατάλαβε η κυρία που μίλησε τελευταία. Η τελευταία κυρία που μίλησε, μάλλον. Γιατί και εγώ είμαστε στις άποψες. Αν δεν σου πω άμα θέλω τους πρόσφυγες ή όχι. Είμαστε ένας προσφυγικός λαός. Έχουμε βγει πάρα πολύ έξω. Και ειδικά αυτά που τραβούσαν οι Έλληνες όταν πήγαν στην Γερμανία. Και δεν μην σου πω αυτά που τραβήξανε οι πόντιοι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και ακόμα Τούρκους μας λένε. Γιατί είμαι και μισός πόντιος. Δηλαδή, εντάξει, μην τα βλαθούμε τώρα. Ήμαρτον, παιδιά, ήμαρτον. Αγαπήστε τον κόσμο και προσπαθήστε να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη μέσω της αγάπης τουλάχιστον. Δεν είμαι ρομαντικός.
0: Ποια αγάπη, ρε φίλε, εδώ ψάχνουμε αφορμή να σκοτωθούμε τώρα
1: αυτό
0: με το παραμικρό.
1: Ρε Κώστα μου, αυτό γιατί, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν φταίνουν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μας έστειλαν αυτά τα μικρόβια. Αν και αυτό κακό είναι που λέω, δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων.
0: Okay, ευχαριστώ.
1: Υγεία.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Έλα. Έλα. Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη με λαμβάνεις. Κάτσα πάω μετά σε αυτόν. Ο Ταύρος είναι. Το κατάλαβα το από τη φασαρία μέσα. Θα είναι στη δουλειά τώρα. Παρακαλώ, ναι. Έρχομαι μετά. Έλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έπεσε στην περίπτωση.
0: Τι.
2: Είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Σώθηκα από τον καρκίνο μέσω του Ιησού. Δεύτερον, είμαι μετανάστης σε ξένη χώρα. Και τρίτον, έχω μουσουλμάνο γαμπρό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γρήγορα και προληπτικά. 5.51 Κοράνι. Ω εσείς που πιστέψατε, μην κάνετε φίλους τους Εβραίους και τους Χριστιανούς. 34,33. Και έτσι κρύψαν τη μετάνοια τους όταν είδαν τα βασανιστήρια και θα βάλουμε χαλινάρι στους λαιμούς των άπιστων. Σούρα 8,17. Και δεν είστε εσείς που θα τους σκοτώσατε, αλλά ο Αλλάχ που σας έδωσε καλά την ανταμοιβή με ευεργετική δοκιμασία. Δηλαδή σου λέγει για να τους σκοτώσετε εσείς. Σούρα 33,61. Οι άπιστοι θα συλλαμβάνονται και θα θανατώνονται χωρίς σύκτο. Άπιστος είναι ο οποίος δεν πιστεύει στο Ισλάμ, έτσι. Θα διαβούν τη γη άσχημα, θα εκτελούνται, θα σταυρώνονται, θα κόβονται χέρια και πόδια. Θα εξορίζονται από αυτή τη γη και θα τους περιμένει στον άλλο κόσμο μεγάλος πεντεμός. Αυτά είναι περιληπτικά τώρα. Δεν υπάρχουν πολλά ακόμα, γιατί μάλλον με την αριθμού συνέχεια γιατί έχει ο μουσουλμάνο γαμπρό, αλλά δεν ακούει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χριστιανισμός υπάρχει από το 33 μετά Χριστόν, τότε ξεκίνησε στην ουσία όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς. Η NASA προσπάθησε, πιστεύουμε στον Ιησού καταρχήν εμείς, γιατί είναι το πιο well documented που λένε person, δηλαδή το πιο ψαγμένο, το έχουν αναλύσει πάρα πολύ. Η ίδια η NASA ψάχνοντας να το κάνει debunking τον Ιησού, συγγνώμη μου λείπουν λέξεις τα ελληνικά, απόδειξε τελικά ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε και σταυρώθηκε στις 1 Απριλίου του 33 μετά Χριστόν και έγινε ένας τρομερός σεισμός. Υπάρχει και έκλειψη ηλίου τότε, μπορείς να το ψάξεις και στο Google. Λοιπόν, υπάρχουν πάνω από 25.000 γραφές και δεν τις έχουν γράψει όλοι οι χριστιανοί. Έχουν γράψει Εβραίοι, έχουν γράψει Ρωμαίοι, έχουν γράψει διάφοροι, ξέρω εγώ, για τον Ιησού. Έχουν αναλύσει το αίμα του επιστήμονες που βρέθηκε στην Ιερά Συνδόνη και έχουν βρει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 46 χρωμοσώματα στο DNA. 23 από τον άντρα, 23 από τη γυναίκα, από τη μητέρα και τον πατέρα.
0: Αφού για την Ιερά Συνδόνη λένε ότι δεν ταιριάζει καν με την εποχή. Τελικά.
2: Ναι, αλλά το αίμα που βρήκαν όμως λένε ότι είναι το μοναδικό ζωντανό αίμα που έχει 24 χρωμοσώματα και δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έχει 23 γυναικεία και ένα αρσενικό. Άμα το ψάξει λίγο καλύτερα, θα το δει ότι είναι έτσι. Εκτός αυτού, υπάρχουν 4.500 μεταθανάτιες εμπειρίες που έχουν καταγεγραμμένες. Σε Google υπάρχουν και καμιά 300 με βίντεο που μιλάνε οι άνθρωποι που τις πέρασαν. Ήτανε Βουδιστές, ήτανε Μεξικανοί, ήτανε Ιάπωνες, ήτανε Τουρκοί, ήτανε Έλληνες, ήτανε Αμερικανοί, ήτανε Ιταλοί, ήτανε από όλες τις χώρες και από όλες τις θρησκείες. Κανένας δεν είδε τον Αλλάχ, τον Δία, τον Ποσειδώνα, τον Τζέγκις Χάν, τον Τόμσον, τον Μορμόνων, κανένας. Όλοι είδαν τον Ιησού Χριστό, όλοι αυτό έχουν να λένε. Άρα, για να κυνηγείται τόσο πολύ ο Χριστός και κανένας άλλος, κάτι τρέχει. Τώρα για το μεταναστευτικό, ένα τελευταίο και να σε αφήσω για να μην παίρνω τη γραμμή για πολλή ώρα. Εγώ είμαι μετανάστης, ήρθα σε μια ξένη χώρα με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Όταν μπορείς από το Ιράκ, από το Κουβέιτ, από το Κατάρ, από το Πακιστάν να πετάξεις στην Ευρώπη, άμα έχεις χαρτιά, παίρνοντας βίζα με 500 ευρώ να πετάξεις, για να μπαίνεις σε ένα καράβι με 5.000 δολάρια που θα πληρώσει το κεφάλι και να παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα και να πετάς τα χαρτιά σου, κάτι τρέχει φίλε μου από πίσω. Υπάρχει ένας Άραβας ήχης που έχει πει πριν χρόνια ότι όλοι αυτοί που έρχονται έτσι και ρισκάρουν δεν είναι τόσο καθαροί όσο φαίνονται. Γιατί άμα δεν σε κυνηγάνε για βιασμό ή για απόπειρα δολοφονία στη χώρα σου από εκεί κάτω, πετάς με το αεροπλάνο φίλε μου. Κατάλαβες αυτό. Τα φιλιά μου, καλή σας μέρα.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, πού είμαστε? Παρακαλώ, ορίστε.
3: Επί προσωπικού Κωνσταντίνε, για τον κύριο ο οποίος είπε ότι καταρχάς να σε, να σε παραπέμψω σε κάποια εδάφια εκτός από τον κύριο που σε παρέπεμψε, στο εδάφιο 47,4, 9,29, στο Σούρα Αλ-Μπαχάρ, αυτά να τα διαβάσεις όπου προάγει τη βία το Ισλάμ, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι εγώ είμαι εναντίον των, είμαι εναντίον των λαθρέων εισβολέων. Δεν είμαι εναντίον των προσφύγων. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται με χαρτιά είναι ευπρόσδεκτοι. Ακόμη και ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή να φέρουν να γίνουν διακριτικές συμφωνίες, να έρθουν εργάτες να δουλέψουν, αλλά να έχουν πιστοποιητικά. Και μην αναφερόμαστε καλά, και εμείς προγόνους πρόσφυγες είχαμε. Πού ήρθαν οι δικοί μας πρόσφυγες? Ήρθαν στην Ελλάδα, στην πατρίδα τους. Έτσι. Δεν πήγανε.
0: Εντάξει, δεν είπε κάτι για σένα από ό,τι θυμάμαι γι' αυτό. Είπε γιατί η δική μας την ασυνεννοησία που προσπαθούσαν να πω κάτι και εσύ μου έλεγες κάτι άλλο.
3: Και αναφέρει και μάλιστα ότι είναι και μισός Πόντιος Πιλάτος. Γιατί εγώ πού αντέδρασα?
0: Εντάξει.
3: Είμαι εναντίον των λαθρέων εισβολέων. Γιατί είναι, είναι μια κομπίνα των ΜΚΙΟ.
0: Okay.
3: Τίποτα άλλο δεν είναι. Για να πλουτίζουν οι ΜΚΙΟ.
0: Ωραία, διευκρινίστηκε.
3: Έγινε, γεια.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα.
4: Αλλά.
0: Άντε ρε παιδί μου, πού είσαι? Ήρθα και πριν και δεν μ' άκουγες, έλα.
4: Σ' ακούω σήμερα την τηλεόραση και είναι πίσω. Είναι
0: τηλεόραση. Μας δείχνει η τηλεόραση?
4: Είσαι πρώτη προβολή.
0: Γίναμε πρώτες φίρμες.
4: Άρα, ο Λεοτάβρος να πούμε.
0: Άντε πάμε να πούμε.
4: Κλειφ για τον Λέβιξον. Έπρεπε φίλε όντως γυμναστική. Γυμναστική, εγώ γυμναστή. Θα σας κάνω όλους οι κάδες. Θα γίνετε όλοι κομάντο. Φέτες θα σας κάνω όλους. Πότε θα μιλήσουμε για γυμναστική? Φτάνει πια με τις θρησκείες. Δηλαδή μπουχτίσα πραγματικά φίλε. Δηλαδή με τις θρησκείες έχω μπουχτίσει φίλε. Βγαίνει ο καθένας, ποια είναι η καλύτερη θρησκεία, η δικιά μου. Η δικιά μου ρε παιδί μου είναι καλύτερη, τέλος δεν υπάρχει καλύτερη. Δηλαδή όλοι πιστεύουν σε ένα Θεό, όλοι πιστεύουν σε ένα γιο του Θεού, όλοι πιστεύουν σε ένα πνεύμα, αλλά αυτήν όλη η θρησκεία είναι καλύτερη. Δηλαδή οι μαρτύρες το κουβάξεις τι λένε? Εμείς θα πάμε στον παράδεισο και όλοι άλλοι πάνε στην κόλαση. Άρα όταν αμάρτε το κουβάδε τα λεφτά. Οι χριστιανοί τι λένε? Όλοι εμείς θα πάμε στον παράδεισο, όλοι άλλοι θα πάνε στην κόλαση. Οι Ισλαμιστές τι λένε? Εμείς θα πάμε στον παράδεισο, όλοι άλλοι θα πάνε στην κόλαση. Τι είναι η θρησκεία δηλαδή? Κόντρα είναι, ομάδες είναι, ομαδοποιούνται οι άνθρωποι. Άλλος βγήκε και είπε 10 φορές είμαι βλάκας, είμαι βλάκας, είμαι βλάκας, είμαι βλάκας. Τι είσαι βλάκας? Γιατί εγώ είμαι βλάκας, δηλαδή που ερευνώ και ψάχνω και αφιβάλλω για κάποια πράγματα που βλέπω. Δηλαδή τι με θεωρείς βλάκας, εμένα με θεωρείς? Σε είπε κανένας ένα βλάκα γιατί πιστεύεις στο Χριστό? Και εγώ αμφισβητώ ρε παιδί μου πολλά πράγματα στη ζωή. Δηλαδή δεν μπορώ να αμφισβητήσω το γεγονός ότι πιστεύεις σε ένα Θεό που σκότωσε τους Αιγύπτιους. Ο Θεός είναι που σκότωσε τους Αιγύπτιους, δεν σκότωσε ανθρώπους για να ζήσουν οι Ισραηλίτες. Ο Θεός είναι που σκότωσε τους Βαβυλώνιους. Ο Θεός είναι που δεν έβαλε να σκοτώσει ο Αβραάμ το γιο του. Τι Θεός είναι αυτός? Εσύ ξέρεις κανένα Θεό που σκοτώνει κόσμο? Εσείς ξέρετε κανένα Θεό που δοκιμάζει τον τάμα να σκοτώσει το παιδί του? Σε βάζει στην πιο άθλια πράξη που μπορεί να σε βάλει άνθρωπος? Τι για να δοκιμάζει την πίστη σου? Γιατί αφού Θεός είσαι. Δεν καταλαβαίνεις το μυαλό μέσα, αυτό διαβάζεις το μυαλό μου. Γιατί με βάζεις δηλαδή, τι να σε κάνω? Τι πίστη να δηλώσω εφόσον ξέρεις, εφόσον διαβάζεις το μυαλό μου? Εφόσον προσεύχομαι σε σένα, μιλάμε, συνομιλάμε ρε Θεέ. Τι με βάζεις να σκοτώσει το παιδί μου? Τι πράξη είναι αυτές?
0: Αυτά είναι παλαιά διαθήκη, καινούργια τα λέει αλλιώς.
4: Περίμενε. Οι Ορθόδοξοι λένε Χριστός, Θεός, Άγιο Πνεύμα ένα. Η μόνη θρησκεία που το λέει. Ένα είναι. Ο Χριστός με το Θεό, παλιά και νη είναι ένα. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι το λένε. Αυτό δεν γίνεται να το διαμερίσουν. Αυτό το λένε οι καθολικοί. Άλλο Θεός, άλλο Χριστός, άλλο το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί τα ξεχωρίζουν. Οι μάρτυροι στο Χωβά το ξεχωρίζουν. Λένε άλλο Θεός, άλλο Χριστός, άλλο το Άγιο Πνεύμα. Οι χριστιανοί λένε για τριάδα, οι Ορθόδοξοι. Άρα τι υποστηρίζετε? Ξαφνικά έρχεστε εσείς τώρα, πρέπει να σκοτώσετε τον κόσμο όλο, τον δουνιά όλο. Μετράτε το Θεό σας ποιος είναι ο πιο μεγάλος. Καλά εσείς δεν πήγε ο Μωσής και έφαγε τα φίδια όλα και είπε ο Θεός ο δικός μου είναι ο πιο δυνατός? Γι' αυτό βγαίνετε και με αυτό το ύφος. Γιατί θεωρείς ο δικός ο Θεός είναι ο καλύτερος από όλους. Μα γι' αυτό θα βρεις τη δαχτύρε φίλε μέσα από την Αγία Γραφή.
0: Μ' αρέσει που βαρέθηκες για τις θρησκείες που μιλάμε.
4: Ναι, δηλαδή, και μετά πάμε, δεν μπορώ τώρα γιατί με πήρα φόρα. Και μετά πας σε ένα καινούριο Θεό που θέλει την αγάπη. Πας σε ένα Θεό ξαφνικά που έρχεται και αγαπάει τους πάντες. Σας θέλω όλους, σας αγαπάω όλους. Όλοι αγάπη, όλοι αγαπημένοι. Αλλά δεν ζούμε όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν ζείτε με τα πιστεύω της Εκκλησίας σας και της Αγίας Γραφής με τις 10 εντολές. Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι γίνεται στο τέλος? Σκοτώνω, βιάζω, μαχαιρώνω, κλέβω, όλα τα κάνω. Ας στο τέλος όμως μετανοώ και ο Θεός με συγχωρεί. Δηλαδή έχετε βρει την τέλεια θρησκεία σας. Κάνω ό,τι θέλω και στο τέλος έχω και τη δεύτερη την ανάγκη του Θεού γιατί μνημονεύω τον Χριστό. Ενώ άλλες θρησκείες όπως η Μάρτυρα στο Χωβά, Κώστα. Μάρτυρα στο Χωβά, μα κάνεις κάτι σε διώχνω από την Εκκλησία. Ξέρεις, Κώστα, ότι η Μάρτυρα στο Χωβά σεξ πριν το γάμο δεν υπάρχει? Ξέρω ποιος είναι, αν είναι Μάρτυρα στο Χωβά, ποιος είναι, για ποιον αναφέρεστε. Αλλά αυτό το παλικάρι, αν ήταν οποιοδήποτε Μάρτυρα στο Χωβά, αν δεν παντρευτεί σεξ, δεν κάνει, να φτάσει 25 χρόνια και να μην κάνει σεξ. Δεν έχει ο Θεός εκεί στους Μαρτύρες στο Χωβά? Ναι μεν αλλά, ναι μεν αλλά. Όχι, έχουν εντολές.
0: Άρα πάμε διατάφτα.
4: Διατάφτα φτάνει ρε με τις θρησκείες.
0: Τρεις ώρες μιλάει για τη θρησκεία, φτάνει λέει τώρα.
4: Φτάνει, δηλαδή πλέον φτάνει πραγματικά. Φτάνει, πιστεύει στον καθένα ό,τι θέλει. Και κρατήστε το για τον εαυτό σας. Αφήστε αυτό την κότα, ποιος την έχει πιο μεγάλη, φτάνει πια. Λοιπόν, καλό ξημέρα.
0: Bye bye, καλημέρα. Χαίρετε.
5: Έλα Κώστα μου.
0: Ναι, α, είδες ο φίλος σου.
5: Ναι.
0: Έλα.
5: Το φιλαράκι μου. Και κάτι λανά αυτό που ξέρει από τις θρησκείες. Ο Λεοτάβρος είσαι δύναμη ρε φίλε, είσαι μεγάλος. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον Τέλεια. Εντάξει, ας σεβαστούμε την προσωπική του απόφαση. Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Τώρα, ό,τι άλλο και να πούμε, εφόσον το παιδί δεν θέλει για τους προσωπικούς του λόγους, okay, ας μείνουμε εκεί. Δηλαδή, ας μην παραβιάζουμε το προσωπικό του απόλυτο και το οικογενειακό του. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά και απόφαση με απόφαση έχει διαφορά τώρα. Αν, ας πούμε, όντως υπάρχει μία στα εκατομμύριο να έχει στραβώσει που δεν παίζει πολύ, εγώ δεν θα το επικροτήσω αυτό, αν μιλάμε για εθνική ομάδα.
5: Και εγώ, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ και την αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει.
5: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι χαμηλών τόνων όντως. Ούτε από τον ΠΑΟΚ θα διαρρεύσει κάτι και για να τον προστατεύσει, αλλά και γενικότερα είναι η πολιτική του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι το θέμα, φίλε, ότι έχει ξεκινήσει πολύ λάθος αυτή η ιστορία. Ναι. Και το λέω για πολλωστή φορά. Φοβάμαι ότι αν τραβήξει παραπάνω από όσο πρέπει, μην καμιά ώρα αγανακτήσει ή τον πάρει από κάτω και πει: άντε, δώστε μια μεταγραφή να ησυχάσετε και εσείς να ησυχάσω κι εγώ.
5: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Στο ίδιο μήκος σχήμα το σκεφτόμαστε. Γενικότερα θα πρέπει πάει να τον προστατεύσει. Και γενικότερα θα πρέπει να κινηθεί, πιστεύω, ή πάει προς κάποια κατεύθυνση. Έγινε επί αυτού. Τώρα, αν θες την άποψή μου.
0: Τι, όχι, θέλω την άποψή σου πριν από αυτό, πώς να τον προστατέψει, με ποια έννοια, από τη στιγμή που δήλωσε ποιο είναι το πρόβλημα.
5: Λόγους έχει, νομικούς έχει, τον Παπαμιμίκο έχει, ας σκεφτούν αυτοί.
0: Τι να κάνει, να βάλει θύματρο, δηλαδή, όποιος μιλάει να τον κυνηγάει νομικά.
5: Όχι, ρε αυτό.
0: Άρα.
5: Με κάποιον τρόπο, ας πούμε, θα μπορούσε να το κάνει πιο επικοινωνιακά αυτό. Πιο...
0: Ναι, αλλά τώρα πήρε ένα δρόμο βάσει αυτού που έκανε ο ίδιος ο παίκτης. Τώρα τι μπορεί να κάνει.
5: Άρα, και επειδή δεν πιστεύω ότι η ΠΑΕ δεν το ήξερε, δεν προστάτεψε τον παίκτη. Δηλαδή να γίνει κάποιο.
0: Α, λες ότι εκ των προτέρων έπρεπε να λειτουργήσουν διαφορετικά.
5: Ναι, ναι, είναι δυνατόν να κάνει τέτοια δήλωση ο παίκτης αυτό.
0: Επειδή πες να τον προστατέψει και να ρωτιέμαι τι να κάνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή,
5: τόσα μυαλά εκεί, Παπαμιμίκη έχουν μαζευτεί, ο άλλος, ο Τουμασάτος, αυτοί τι κάνουν δηλαδή. Υπάρχει ένα τόσο σοβαρό θέμα, πού είναι η ΠΑΕ, άφαντη πάει. Άφαντη. Ίσως αυτό βολεύει, τι να πω, δεν ξέρω. Ας σκεφτούν αυτοί, όχι εμείς.
0: Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι μια βολική κατάσταση για να φέρει την πόλη σε.
5: Μπορεί, ναι, γιατί όχι. Μου πέρασε το μυαλό.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, αλλά για τον παίχτη, άποψή μου, ότι αδίκει τον εαυτό του. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο της τελευταίας 20ετίας. Δηλαδή, άμα δεν παίξει με την εθνική, άμα δεν σε δουν έξω, άμα δεν προκριθεί η εθνική, άμα δεν πάρει διοργανώσει στα πόδια σου, πώς θα χτίσει τον ποδοσφαιρικό σου μύθο.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται όμως να έχει τέτοιο ταλκά. Δηλαδή δεν είναι. Και ναι, εμένα με στεναχωρεί αυτό. Η φιλοδοξία του δεν ξέρω αν είναι τελικά.
5: Δεν έχει το
0: attitude. Τόσες μεγάλες όσο το ταλέντο του.
5: Δεν έχει το attitude, ναι, αυτό το να το βγάζει προς τα έξω, αλλά.
0: Μα όχι, το λέει και ο ίδιος, δεν καίγεται δηλαδή. Τώρα αν προκύψει κάποια σούπερ πρόταση, αλλά και πάλι δεν είναι δηλαδή να το έχει όνειρο ζωής όπως το έχουν άλλοι και άλλοι.
5: Ναι. Και να επανέλθουμε και λίγο στις θρησκείες. Θέλω να δείξω δύο πράγματα. Φάση έχουν οι Τούρκοι που τους έχω δει στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν Ελλάδα, Κώστα, κοτσάρουν το Σταυρό, τον Ελλήνο Ορθόδοξο,
0: ναι.
5: Πάνε στα εκκλησάκια, ανάβουν τα κεριά τους. Τους κάνεις την κουβέντα, τους λες πώς. Λέει, πιστεύω, είμαι χριστιανός, ας πούμε. Και τους βλέπεις και έξω, ποιος Αλλάχ, η Παντσέτα και το Λουκά.
0: Υπάρχουν και αυτά, φυσικά.
5: Πάει σύννεφο, ναι. Μιλάμε για πάρα πολύ όμως. Για πραγματικά πάρα πολύ. Και μια μέρα με νόσαμε έναν, του λέω, και με λέει, ξέρεις πώς είμαστε, λέει. Που ερχόμαστε εδώ, ας πούμε, ανάβουμε και το κερί, μας πάμε στην εκκλησία για αυτά και τι να κάνεις, δεν μπορούμε να το εμφανίζουμε εκεί. Πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και να κλείσω η τροφή για σκέψη. Ο Γιουβάλ Νόα έχει πει ότι η θρησκεία του μέλλοντος θα είναι η τεχνητή υπερνοημοσύνη. Λοιπόν, θέμα για εκπομπή αυτό. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ωραία. Άντε. Εδώ είμαστε.
5: Κλείσω έτσι. Η επόμενη θρησκεία, λοιπόν, είναι η τεχνητή υπερνοημοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχω διαβάσει. Ωραία. Ναι. Σε χαιρετώ, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: 10 δευτερόλεπτα κύριε.
0: Έρεγα μου το δηλαδή.
6: 10 άντε. Και μην ξυνίζεις. Και μην ξυνίζεις. Θα τα ακούς. Τι κοινό έχει ένας Μακαβαίος μάρτυρας του Ιεχωβά με έναν Μακαβαίο Αριανό.
0: Μακαβαίο Αριανό. Γεια σας, κλείστε, γεια σας. Λοιπόν, τώρα είναι και μισή. Επειδή έχω πάρει γραμμές, δεν ήθελα να το κλείσω το κέντρο. Θα πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να μιλήσετε εδώ πέρα και οι υπόλοιποι, έτσι όσοι είμαστε, και να βάλουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι από Elvis, άμα έχετε καμία καλή ιδέα, γιατί σαν σήμερα είναι την τελευταία του συναυλία, έτσι, και να φύγουμε. Πάμε ένα διάλειμμα, μπαμ μπαμ, γυρνάω κατευθείαν συνεχίζουμε και με τις γραμμές όσοι είμαστε, έτσι, για να προλάβουμε και τα μηνύματα και να φύγουμε. Λοιπόν, που είμαι θα, διάλειμμα, πάμε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Διαβάζω 5-6 μηνύματα και πάμε γραμμές. Πού είμαστε τώρα? Ο Νίκος δε λέει, δηλαδή, σύμφωνα με τον κύριο που σε είπε βλάκα, σε εμένα ένας... Ναι, το είπε όμως γιατί θεωρεί ότι εγώ με τον τρόπο μου τον λέω βλάκα, οπότε λέει δεν είμαι εγώ βλάκας, εσύ είσαι ρε παιδί μου που πιστεύεις το αντίθετο, κατάλαβες. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια εμείς μεταξύ μας, γνωριζόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, το ανέφερε. Σύμφωνα με τον κύριο που σε είπε βλάκα, στην Ινδία δεν πιστεύουν στις αγελάδες και τον Βούδα, γιατί εκεί γεννήθηκαν, αλλά... όχι γιατί εκεί γεννήθηκαν, πέραμε λίγο. Σύμφωνα με τον κύριο που σε είπε βλάκα, στην Ινδία δεν πιστεύουν σε αγελάδες και το Βούδα γιατί εκεί γεννήθηκαν, αλλά γιατί έχουν χαμηλό IQ. Επίσης, να σκεφτεί, λέει ο κύριος, πως ο τρόπος που εκφράζεται και το μίσος που βγάζει είναι αντιχριστιανικό. Ναι, αυτό το είπα και εγώ και δεν το είπα επειδή θύμωσα που με είπε βλάκα. Το έχω παρατηρήσει, δηλαδή, όταν τσατίζεται για κάτι, για οτιδήποτε, βγάζει ένα τόνο στη φωνή που είναι. Δεν ξέρω εγώ, αντιχριστιανικό, δεν λέω τι είναι, αλλά τέλος πάντων βγάζει ένα τόνο στη φωνή. Έτσι, λίγο κάπως. Αγαπάτε αλλήλους, λέει, και αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του, για χαρά παρέα. Καλημέρα και στο Θάνο, σχετικά με την έρευνα για το ποσοστό των χωρών που πιστεύουν σε κόλαση και παράδεισο. Προφανώς δεν πρόσεξες ότι όσο πιο εξελιγμένη είναι η χώρα, τόσο πιο μικρό το ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν σε κόλαση και παράδεισο. Απλά το αναφέρω. Καλή εκπομπή. Τώρα, Θάνο, εγώ δεν πάω από τίποτα, γιατί θα βγει πάλι κάποιος και θα πει ότι μας λες, ξέρω εγώ, ότι είμαστε έτσι. Κατάλαβες, φυσικά και έχω προσέξει πάρα πολλά πράγματα μέσα στα χρόνια, αλλά προσπαθώ να, ξέρεις, να κρατάω λίγο και κάποιες ισορροπίες για να μην φεύγει η κατάσταση. Εγώ να σου πω κάτι. Προσωπικά, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα, όχι με τις θρησκείες, έχω πει πολλές φορές, έχω μες γραμμές, με το χριστιανισμό. Τώρα εντάξει, μπορεί κάτι να μου ξεφύγει, αλλά από αυτά που ξέρω, που έχω διαβάσει, που μου έχουν μάθει, συμφωνώ με όλα με κεραίας. Δεν έχω κάτι δηλαδή. Έτσι, δηλαδή, ό,τι έχει πει ο Χριστός με βάση αυτά που μου είπαν, έτσι, ό,τι είπε, είμαι απόλυτα μαζί. Με τον τρόπο όμως που έχουν επιβληθεί οι θρησκείες, έχω τεράστιο πρόβλημα. Γιατί εγώ θεωρώ. Έχω θέμα, δηλαδή, έχω θυμό, πώς να σου πω. Γιατί θεωρώ ότι μας οδηγούν στον επιστοδρομισμό και αυτό είναι κάτι που το πληρώνουμε όλοι. Έτσι, θεωρώ ότι ρίχνουν τις κοινωνίες όχι απλά πίσω, πολύ πίσω. Εντάξει, αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένα σεβασμό στα πιστεύω των υπολείπων και για λόγους, ας πούμε, τάκτ και για λόγους ότι εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να μην τα βλέπω σωστά τελικά. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος εγώ και να πω ότι επειδή εγώ πιστεύω ότι οι θρησκείες είναι παραμύθια, ότι τελικά είναι. Οπότε πρέπει να κρατάμε και καμία καβάντζα, έτσι, μόνο και μόνο για να μην είμαστε απόλυτοι. Λοιπόν, οπότε ναι. Θάνο, ναι, έχω προσέξει πολλά πράγματα, πίστεψέ με. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη. Εγώ είμαι μάρτυρας, λέει, του Σαμάτα. Μαρτύρησα περιμένοντας να βάλει γκολ. Μη στεναχωριέσαι, θα αποζημιωθείς τώρα που γυρίζει πίσω ο Τσάλοφ. He'll be back. Εμένα με βάφτισαν, λέει, χριστιανό ορθόδοξο όταν ήμουν μωρό χωρίς να με ρωτήσουν. Σκέφτομαι να πάρω μεταγραφή. Έμαθα ότι μία, λέει, άλλη θρησκεία προσφέρει μεταθάνατον πιλάφια, γιαούρτια και παρθένες. Λοιπόν, ο Χρήστος, νέα δεδομένα για τη φωνική συμπλοκή. 17 άτομα ταυτοποιήθηκαν, λέει, 7 συλλήψεις για τον θάνατο του 15χρονου. Βάζει ένα ρεπορτάζ εδώ, το οποίο βλέπω μόνο τον τίτλο τώρα, έτσι. Θα πάω και κάτι άλλο. Ο Ντέλιας επικαλείται σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, λέει ο Γιώργος, αλλά αυτοί δεν δίνουν αίμα στο παιδί τους, λέει, ποιος είναι ο σοβαρός λόγος, χρόνος με την οικογένεια, τι να πούνε, και η ναυτική, λέει, προς Θεού μην παρεξηγηθώ, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ναι ρε φίλε, αλλά κάποιοι δεν έχουν χρόνο με την οικογένεια επειδή δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Κάποιοι που έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να κάνουν αλλιώς, θα πάρουν μια απόφαση διαφορετική. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Κάποια άλλα μηνύματα τα βλέπουμε τώρα λίγο πριν πούμε το bye-bye. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Είπαμε έτσι, μην τηλεφωνήσετε άλλοι, εμείς που είμαστε από πριν από το διάλειμμα ακόμα είμαστε ok. Και αυτά. Και ένα τραγουδάκι από Elvis αν έχουμε, για να κλείσουμε με αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Αλλό.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Ναι, γεια, μ' ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι, μια χαρά εσείς.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσείς.
1: Ναι, γεια σας. Ήθελα να πω τη γνώμη μου, μ' ακούτε. Ήθελα να πω λοιπόν τη γνώμη μου για την εκπομπή την οποία κάνεις, Κώστα.
0: Ακούω, ναι.
1: Βλάκα σίγουρα δεν είσαι, αυτό που σου είπε, βλάκα. Είμαι...
0: Καλά, σχηματικά το είπε, επειδή θεώρησε ότι εγώ αυτά που λέω είναι σαν να το λέω βλάκα. Δεν το είπε... Εντάξει, κατάλαβα εγώ το πνεύμα, δεν έχουμε τέτοια. Πάμε, πάμε.
1: Σίγουρα δεν είναι σωστό. Κατά τα άλλα, έχεις έναν τρόπο, βέβαια είναι δύσκολη η δουλειά δικιά σου, γιατί 11 με 2-3 ώρες εκπομπή να τη γεμίσεις, σίγουρα είναι δύσκολο, εγώ δεν είμαι της δουλειάς αυτής, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μιλάνε τώρα τελευταία ή συνέχεια, ο ίδιος ο Λέο Ταύρος ξεκίνησε με τη λέξη «μπούχτισα για τις θρησκείες» και 5 λεπτά δεν μίλησε τίποτε άλλο παρά μόνο για τις θρησκείες. Και όσα τα άλλα που είπε, τη σκοτώσατε και κάνατε, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο ημιμαθής. Κατά τα άλλα τώρα, για τους μετανάστες, πάλι εσύ μόνος σου, πριν 10 μέρες περίπου, αν θυμάσαι, σίγουρα θυμάσαι, έλεγες πόσο θα είναι, πόσο κόσμο θα είναι η Ελλάδα, πόσοι Έλληνες θα είναι στην Ελλάδα μετά από 180 χρόνια.
0: Φυσικά, συνέχεια τα λέμε. Ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Φυσικά, συνέχεια τα λέμε.
1: Είπες ότι ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Τα έχω κρατημένα αυτά, ναι. Συνέχεια τα λέμε. Βάραμε τις καμπάνες, ναι. Τι θέλετε να πείτε?
1: Είναι 2 εκατομμύρια λοιπόν οι Έλληνες. Αν είναι 2 εκατομμύρια Έλληνες, οι υπόλοιποι πόσα εκατομμύρια θα ζουν τότε στην Ελλάδα και τι θρησκεία θα έχουν, μπορεί να το μαντέψεις?
0: Αυτό που θα μαντέψω εγώ δεν είναι ίδιο με το δικό σας για πολύ συγκεκριμένο λόγο.
1: Δεν χρειάζεται να με το πεις. Λοιπόν. Σίγουρα είναι μουσουλμάνοι, θα είναι, δεν χρειάζεται. Ό,τι άλλο να μαντέψεις, λάθος θα είσαι. Σίγουρα θα λάθος θα είσαι. Αν η Ελλάδα τότε έχει 20-30 εκατομμύρια, που κανονικά αυτό είναι ο προγραμματισμό της, άσχετα με τα λάθη που γίνανε και μείναμε μόνο 10, και είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα θα είναι μουσουλμάνοι. Οπότε η Ελλάδα πάλι θα γυρίσει, θα έχουμε μόνο τζαμιά. Αυτή θα είναι η κατάληξη. Η ένστασή μου είναι ότι λέω ότι. Συνέχεια θρησκεία. Μα ο Λέο Ταύρος δεν μπορεί να φάσει αντιφάσεις να λες ότι εγώ που χτίσα να ακούω για θρησκείες, αλλά καπάκι να μιλάς 5 λεπτά.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό του βγήκε να πει. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Κατάλαβα, πίστεψέ με. Άλλαξε, έχουμε τόσα πολλά θέματα. Έχουμε τι να πω, λίγο πολιτική. Έχουμε στρατικά, έχουμε εθνικά. Έχουμε γενικοκτονίες, έχουμε παιδο.
0: Κάθε μέρα για αυτά τα θέματα μιλάμε τώρα. Τι να κάνουμε? Να, προέκυψε αυτό με τον Κωνσταντέλια και πήγε η κουβέντα εκεί σήμερα.
1: Εσύ, μήπως κατευθύνεις εσύ τη συζήτηση όπου σε βολεύει? Αυτό είναι η ερώτησή μου.
0: Άμα ακούς την εκπομπή θα καταλάβεις ότι δεν κατευθύνω εγώ καμία συζήτηση, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τα θέματα που βάζω εγώ συζητιούνται και όλα εδώ πέρα. Έτσι, μια τέτοια μέρα η συζήτηση εκεί θα πήγαινε, ήταν ό,τι και να έλεγα εγώ.
1: Το κάνουμε όπως και να το κάνουμε. Επίσημη.
0: Και βλέπεις ότι δεν ακούμπησα Κωνσταντέλια καθόλου από λεπτότητα. Το πήγαμε λίγο ευρύτερα, ναι.
1: Είναι.
0: Έλα.
1: Και καλά έκανες. Άστο, παιδί, να πιστεύω ότι. Άλλωστε, ναι, η Ορθοδοξία είναι επίσημη θρησκεία του κράτους, αλλά επιτρέπονται και όλες οι άλλες θρησκείες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, είναι ξεθρησκεία. Έχουμε βάση νόμου.
1: Εντάξει, χάρηκα που μ' άκουσες.
0: Έγινε, χαιρετώ, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, και δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, αν η Ελλάδα φτάσει να είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια και 3 κάποτε, να είναι 7 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Γιατί οι μουσουλμάνοι θα ζουν στην ίδια χώρα που είμαστε εμείς, θα έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς, δεν θα γεννάνε έτσι όπως φανταζόμαστε στις συνθήκες εκεί πέρα που είναι τις ιδανικές, και γενικώς θα έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να φύγουν και αυτοί. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοια καταγραφή, δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο, δεν θα γίνει πουθενά στον κόσμο, μη σας πιάνει το, έτσι το, okay, υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, με τις άλλες κουλτούρες, έτσι, παραβατικότητα κτλ, αλλά αυτά τα υπερβολικά θα μας κατακτήσουν ούτε μία, όχι στο εκατομμύριο, στο 3 εκατομμύρια. Πουθενά σε καμία χώρα δεν θα φτάσουν οι ξένοι να γίνουν περισσότεροι, ποτέ. Γιατί πάντα, όπως έχουμε πει, έρχομαι στους επόμενους. Όταν κάποιος ξένος μπαίνει σε μια ξένη χώρα και ζει με τα προβλήματα αυτής της χώρας, έρχεται και λειτουργεί όπως αυτοί που ζουν εκεί λίγο πολύ. Ακόμα και ο δείκτης γεννητικότητας, που αυτοί γεννάνε 5 παιδιά που λέμε και 6 και 7, έρχεται και εξισώνεται. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Εντάξει, οπότε αυτά δεν θα γίνουν ποτέ, μην ανησυχείτε. Να ανησυχούμε μέχρι εκεί που πρέπει. Για τα προβλήματα που προκαλεί η παράνομη μετανάστευση, τελεία. Έτσι, όχι για τα φανταστικά επίπεδου Orwell. Ούτε πρόκειται να φτάσουμε 2 εκατομμύρια. Αυτά είναι τι θα γίνει αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς μέχρι το 2150. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς. Με τον έναν τον άλλο τρόπο. Δεν γίνεται. Εντάξει, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία είναι στάνταρ και μπορείς να τα κρατήσεις 100%. Λοιπόν, αυτά ποια είναι? Ότι αν κάποιος γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά, και εκεί θα δεις ότι ξεκινούν όλα τα πράγματα,
0: ναι,
2: είναι σαν να αλλάζει πολίτευμα. Δηλαδή, ένας που παίζει στην Εθνική Ελλάδος και τον καλεί στην Εθνική Τουρκία, μπορεί να πάει να παίξει? Λογικά όχι, έτσι.
0: Ανάλογα, άμα έχει μείνει κάποια χρόνια εκεί και έχει πάρει υπηκότητα και τέτοια.
2: Το λογικό λέμε. Αυτό σαν παράδειγμα το αφορά μια άλλη χώρα, ναι, οποιαδήποτε, να παίζεις 10 χρόνια εδώ στην Εθνική Ελλάδος και σε καλή μια άλλη χώρα. Δεν θα πας. Ποιο είναι αυτό που θέλω να τονίσω? Ότι από τη στιγμή που γίνεται κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά, δεν ξέρω τώρα ο Κωνσταντέλης αν όντως είναι ή θα γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά, από τη στιγμή όμως που θα γίνει, ανήκει πλέον στη θεοκρατία. Σε ένα θεοκρατία.
0: Ναι, μην μιλάμε όμως για τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν μπορούμε να λέμε πράγματα, κατάλαβες, θα μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας, είναι προσωπικά δεδομένα, ας μιλήσουμε γενικά.
2: Το ξέρω, απλά εγώ μιλάω τώρα γενικά, δεν μιλάω αποκλειστικά.
0: Ωραία, ωραία, ας τον Κωνσταντέλια, πάμε γενικά.
2: Ναι. Τι κάνουν, δηλαδή δεν πολιτεύονται, δεν ανήκουν, δεν στρατεύονται.
0: Ναι.
2: Δεν, τη σημαία τη σέβονται του κράτους, έτσι, αλλά δεν τη λατρεύουν, δεν την
0: αποδίδουν. Ναι, ναι, δεν τραγουδάνε εθνικούς ύμνους, δεν τίποτα, όλα αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, δεν κάνουν παρέλαση στα παιδιά στο σχολείο.
0: Ναι, κρατάνε μια ουδετερότητα απέναντι σε αυτά.
2: Αυτό όμως γίνεται με ποια λογική? Με τη λογική ότι πλέον είσαι σαν στρατιώτης του Χριστού, ότι ανήκεις στη θεοκρατία.
0: Ναι, ανήκεις μόνο στο Θεό σου.
2: Ακριβώς. Σαν να έβλεπε το εθνόσημο του Χριστού από εκεί και πέρα.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι το βλέπουμε.
2: Να κατηγορήσει. Κάτι τέτοιο, έτσι. Αν ισχύει αυτό, ξεχάστε η εθνική.
0: Ναι, αλλά θα σου πει κάποιος γιατί έπαιζε μέχρι τώρα.
2: Πλέον,
0: γιατί έπαιζε μέχρι τώρα.
2: Ναι, μπορεί μέχρι τώρα να μην ήταν. Μπορεί να θέλει να γίνει τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Λέω ότι αν κάποιος γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά, υπάρχει το θέμα της συνείδησής του πλέον.
0: Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό? Γιατί είναι σοβαρό, το είπαμε και στην αρχή, μια κουβέντα μόνο. Δεν είναι, αυτά που λέτε είναι όλα έχουν βάση, τα αναφέραμε και εμείς στην αρχή. Δεν είναι όμως απόλυτα. Είναι θέμα του καθενός ανάλογα με τη συνείδησή του. Υπάρχουν οι Ιεχωβάδες που δεν παίζουν σε εθνικές ομάδες πράγματι, υπάρχουν κάποιοι που παίζουν κανονικά, κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν και να σταματήσουν, κάποιοι να μην ξεκινήσουν και μετά στην πορεία, κατάλαβες. Δεν είναι πάντως κάτι de facto.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι αν θες να λέγεις μάρτυρας του Ιεχωβά, ακολουθείς αυτόν τον τρόπο ζωής.
0: Δε, αυτό ρε παιδί μου είναι αυτό που λέγανε τα βιβλία τους, όπως ας πούμε και για τους μουσουλμάνους ότι πρέπει να κάνουν το Ραμαζάνι, αλλά δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι. Και για τους χριστιανούς λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε σεξ πριν το γάμο και σχεδόν όλοι κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι τι λέει μέσα η θρησκεία ρε παιδί μου τότε που τη φτιάξανε. Δεν σημαίνει ότι στην πράξη όλοι λειτουργούν έτσι.
2: Οι μάρτυρες, όπως ένα κράτος, έχει ένα σύνταγμα, έτσι. Δεν υπάρχει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Και προσπαθεί κάποιος να είναι νομοταγής πολίτης βάσει το Συντάγματος. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το Συντάγματος είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή, θες να είσαι νομοταγής πολίτης σε αυτή τη θεοκρατία, πρέπει να ακολουθάς αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Δεν το ακολουθάς, δεν είσαι. Βγάζεις μόνος σου τον εαυτό σου εκτός. Δεν είναι όπως έλεγε ο Χριστόγλος, ελάτε όπως είστε όλοι.
0: Okay.
2: Αυτό και είναι δύσκολος ο δρόμος. Ο Χριστός τι είπε, ότι είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος ο στενός. Ο φανείς τον ακολουθούν όλοι.
0: Όπως βλέπεις όμως και εσύ από τα πράγματα, δεν μιλάμε πάλι για τον Κωνσταντέλια, γενικά μιλάμε.
2: Όχι.
0: Επικαλέστηκε στην εθνική και σου λέω, υπάρχουν οι Ιεχωβάδες που παίζουν στην εθνική κανονικά και κάποιοι που δεν παίζουν επειδή ακολουθούν αυτά που λες.
2: Ναι,
0: εντάξει, είμαστε 2026 πλέον.
2: Ξέρεις κάποιον, αλλά δεν ξέρεις κάποιον, απλά το λες.
0: Όχι, υπάρχουν ονόματα. Μπορώ να τα βρω να στα πω αύριο. Υπάρχουν ονόματα συγκεκριμένα.
2: Εγώ σε παρακολουθώ. Δουλεύω νύχτα.
0: Ναι.
2: Σε παρακολουθώ. Θα ήθελα κάποιον τέτοιο.
0: Να βρούμε ονόματα που είναι οι Ιεχωβάδες και παίζουν ή δεν παίζουν σε εθνικές. Εντάξει.
2: Σας τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι κάπως πώς ήταν οι κομμουνιστές που ο παππούς ήταν κομμουνιστής και ακολουθάει μέχρι 5 γενιές. Εδώ ο άλλος είναι ψάλτης στην εκκλησία και τον φωνάζουν.
0: Ναι, βρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά σου ξαναλέω, περιγράφεις μια κατάσταση που έχει να κάνει με τους πιο φανατικούς. Δηλαδή, εδώ ακόμα και οι μουσουλμάνοι, που είναι ό,τι πιο φανατικό υπάρχει, δεν είναι πλέον τόσο απόλυτοι σε αυτά που έχουν μάθει από παλιά.
2: Το θέμα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι ότι δεν υπάρχει φανατισμός. Υπάρχει μια ήρεμη λογική εξήγηση πραγμάτων που ο καθένας μπορεί να συζητήσει με ένα μάρτυρα χωρίς να είναι φανατικός ή να θέλει να τον κάνει μάρτυρα. Κατάλαβες. Αυτό που τονίζουν οι μάρτυρες πιο πολύ είναι διαβάστε τους χριστιανούς. Διαβάστε την Αγία Γραφή. Δείτε αυτά που κάτι ταιριάζουν με αυτά που είπε ο Χριστός στην Αγία Γραφή. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου λίγο για να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο. Ήδη βρήκα κάποιους που είναι κανονικά οι Ιεχωβάδες και παίζουν εθνικές ομάδες. Αντρέι Νεμάντσι, Ουκρανία. Πίτερ Κνόλ, Αγγλία. Τζόζι Αλτινόρ, ΗΠΑ. Μπορεί να σου πω καμιά δεκαπενταριά δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει.
2: Άλλες χώρες, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν λέω για Ελλάδα, μιλάμε για Ιεχωβάδες γενικά.
2: Δεν μπορώ να τις αμφισβητήσω.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ για να προλάβουν κανένα δυο ακόμα, έτσι.
2: Έγινε εγώ.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
3: Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των λαθρέων. Λαφροεισβολέων, όπως το είπε και μια κυρία, δεν ξέρουμε από πού είναι, αν έχουν περάσει ασθένειες, αν είναι φυλακισμένοι, αν τους διώξαν τις φυλακές, τι δουλειά κάνανε, τι τρόπο ζωής είχαν, από ποια χώρα είναι, χωρίς χαρτιά. Έρχονται εδώ, έχουν γεμίσει η Ελλάδα, έχει γεμίσει ο τόπος ανεξέλεκτα άτομα, χωρίς να ξέρουμε το ποιόν τους, τίποτα, τίποτα. Όταν οι Έλληνες πηγαίνανε στο εξωτερικό για εργασία, κάνανε τότε τις προσκλήσεις και αν την ενέκριναν οι χώρες όπου έκανε την πρόσκληση, σε απαντούσαν ναι ή όχι. Πολλοί χιλιάδες Έλληνες φεύγανε νόμιμα με χαρτιά και ξέρανε ποιος είναι και από πού, ποια σκούφα κρατάει. Εδώ ήρθαν εδώ πέρα αυτοί, γιατί ήρθανε. Και βλέπετε ότι δεν έχουν γυναίκες περισσότερο. Χιλιάδες είναι όλοι παλικαράκια, νέοι. Αυτοί, όπως είπε και ο Ερντογάν, μήπως τα ξεχνάτε αυτά. Εμείς λέει δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Ας το φορτώσουμε τέτοιους μουσουλμάνους, δικούς μας είναι, πιστοί σε εμάς είναι. Και άμα δώσουμε το σήμα τελείωσε. Δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε εμείς. Θα τους γεμίσουμε μουσουλμάνους. Αφιβάλλει κανένας ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ήδη αυτό δεν γίνεται. Και το άλλο. Έρχονται. Κάποια στιγμή τους τακτοποιούν. Έτσι. Εσύ λέτε ότι δεν είναι σκοπός να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι σε όλους. Οι περισσότεροι σίγουρα θέλουν να πάνε αλλού. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να μείνουν και εδώ φυσικά.
3: Δεν τους δέχονται. Και αρχίσατε να γεμίζετε εδώ πέρα. Και μάλιστα κάποτε τώρα η Μπακογιάννη, η Μητσοτάκηδα, είπε... θα τους βολιάσουμε με τους Έλληνες αυτούς. Γιατί, όπως ξέρεις, έχουν φύγει πόσες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό από την κατάσταση που ζούμε. Και φεύγουν και άλλες χιλιάδες τώρα.
0: Μα είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσουν μετανάστες για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό.
3: Και μερικοί πετάνε και λένε τα παιδιά μου τα πούνε στο χωράφι. Δηλαδή σπουδάζεις το παιδί σου και λένε στο χωράφι. Δηλαδή πάμε στην εποχή του Νεάντερταλ. Στην εποχή των σπηλαίων. Πάει μπροστά. Πολλοί από εσά, από τους ακροατές σας, τέτοια πράγματα ακούω και λέω, μα είναι τροπή να είναι τέτοια μια Ελλάδα να σκέφτονται τέτοια πράγματα. Άλλωστε για το παιδί της το χωράφι από 10 χρονών. Γιατί να μην το σπουδάσεις το παιδί σου, να το πας στο σχολείο να κοιμηθεί, να κάνει, να έχει ένα πρόγραμμα ωραίο. Υπάρχουν και καθυστερημένα άτομα στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Καλά, εντάξει, μην μιλάμε τώρα με αυτόν τον τρόπο.
3: Ήθανε, θα τελειώνω και σε λίγο τελειώνω, γιατί εγώ περίμενα πολλή ώρα.
0: Ναι, πείτε.
3: Και σε λίγο τελειώνω. Αυτοί που έστω που κάνουν εδώ πέρα που τους κρατάνε να τους ασφαλίσουν νόμιμα, να δώσουν τα δικαιώματα που έχουν και οι Έλληνες αν θέλετε, να μην τους εκμεταλλεύονται, να δούμε ποιος θα κάτσει και ποιος θα σε κρατήσει εδώ πέρα. Θα κρατήσουν φυσικά τα χέρια που χρειάζονται. Ξέρουν αυτοί. Αυτή όμως είναι μια εκμετάλλευση που από ανάγκη αυτή τη δέχονται. Αλλά κάποια στιγμή θα επαναστατήσουν. Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και ήδη δημιουργούνται
0: πρόβλημα. Ή θα σηκωθούν και θα φύγουν όπως οι Αλβανοί.
3: Από
0: που τους εκμεταλλευτήκαμε επίσης.
3: Από δολοφονίες, από τραυματισμούς. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε προβλήματα με αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
3: η Ελλάδα.
0: Ωραία, πρέπει να μιλήσουν άλλοι δύο, έτσι. Πείτε μου λίγο και το τελευταίο σας παρακαλώ.
3: Ναι, αν κάποτε πριν χρόνια που μεγάλωσα εγώ, να σας πω, με 75 χρόνια έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Και βασιλιάδες, λέμε και δικτατορίες, λέμε και πολλά. Εσείς είστε μικροί ακόμα. Μιλάμε από πείρα τώρα. Και λέω το εξής, να τους ασφαλίσουν, να τους δώσουν τα δικαιώματα, να δούμε, θα τους αρέσει. Όχι να τους εκμεταλλεύονται και να τους δώσουν τους μισθούς που παίρνει ο Έλληνας. Να δείτε.
0: Γιατί αυτή... Μα εγώ το ξέρω, αυτό είπα και στο προηγούμενο. Ναι. Ότι μια χώρα με τόσα προβλήματα δεν μπορεί να κρατήσει εδώ μόνιμα μετανάστες αν μπορούν να πάνε αλλού. Δεν... Όπου φύγει, φύγει θα είναι. Γι' αυτό το λόγο δεν θα γίνει ποτέ περισσότεροι. Ευχαριστώ, να μιλήσουν άλλοι δύο πρέπει. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι.
4: Κύριε Βράμα.
0: Ναι, τι κάνετε, χαίρετε.
4: Θα πω κατευθείαν στο θέμα.
0: Για μπείτε κατευθείαν.
4: Οι Γιακοβάδες είναι σαν τους κομμουνιστές που τα παιδιά και τον προγόνο και τα εγγόνια ψηφίζουν κουκούε. Για να δούμε μέσα στη Βουλή ποιοι έχουν Γιακοβάδες, ποια κόμματα. Δεξιοί, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Κομμουνιστές δεν υπάρχουν Γιακοβάδες. Ο πρώτος βήθος κατερρύφθη.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά.
4: Είδες εσύ κανέναν Γιακοβά να είναι κομμουνιστής?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
4: Ούτε ένα στο εκατομμύριο, στο υπογράφω εγώ. Ας πάρει ένας Γιακοβάς από το κρατήριο και να πει είμαι κομμουνιστής. Άμα έχει τα κότσια, ας το κάνει, να δούμε. Μπριζάκιας. Αυτό που ρώτησε ο Μπριζάκιας, το απαντάω κι εγώ και του λέω την ερώτηση που έκανε. Η ερώτηση είναι, κύριε Μπριζάκια, τι διαφορά είσαι εσύ από τον Μπριζάκια με τον Παντέλογλου? Αφού μας κάνεις εμάς την ερώτηση, απάντησέ μου και εσύ τι διαφορά έχεις εσύ, Μπριζάκια, με τον κύριο Παντέλογλου.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
4: Θα καταλάβω, ο Μπριζάκιας το καταλαβαίνει.
0: Ο Μπριζάκιας και ο Παντέλογλου το ίδιο πρόσωπο δεν είναι?
4: Γιατί αυτός που έκανε την ερώτηση ποιος ήταν, άλλο πρόσωπο ήταν?
0: Αυτό λέω. Έτσι μας έχει πει ότι λέγεται.
4: Ναι, ο Μπριζάκιας τι ερώτηση έκανε όμως?
0: Τι?
4: Θέλει να μας κάνει τον ξύπιο, τι διαφορά έχει, πώς το είπε ο Αργιανός, πώς το είπε?
0: Α, δεν θυμάμαι κι εγώ, εντάξει, το πέρασα λίγο έτσι για να το κλείσουμε, να μην βγει καμιά παρεξέγηση, δεν θυμάμαι πώς το είπε. Ο Μαγκανέας, πώς το λένε, ο Τάδε με τον...
4: Ο Μαγκανέας Χριστιανός, τι δουλειά έχει με τον Μαγκανέα Αργιανό?
0: Δεν ξέρω τι εννοούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Μάλιστα.
4: Το βράδυ δεν κλείνω. 10 λεπτά μιλάει ο καθένας. Θα μ' ακούσεις μισή ώρα τώρα.
0: Ωραία, ωραία.
4: Πάρε μισή ώρα από τον Στέφανο.
0: Την πήραμε γιατί θα κάνει πρωί ο Στέφανος εκπομπή 6 ώρα με τη Σμαράγδα.
4: Οπότε, ωραία.
0: Ναι.
4: Που λες. Μα είδες τώρα, επίσης δεν θα κάνεις με διακόπτες να χάσω τον ερμό μου.
0: Έτσι είναι το κόλπο. Έτσι, μόνο έτσι κόβονται οι κομμουνιστές.
4: Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα πιο σοβαρό ακόμα. Α,
0: ναι.
4: Η Ελλάδα με αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, πόσα εκατομμύρια είμαστε, παράδειγμα, είμαστε 5 εκατομμύρια. Και έρχονται 20 εκατομμύρια, όπως θέλετε να τους πείτε. Από άλλα κράτη, λατρεύους, μετανάστες, όπως θέλετε, πέστε στις πρόσφυγες, ό,τι να είναι να πούμε. Και έρχονται στην Ελλάδα. Μακάρι να έρθουνε. Ξέρετε πόσο θα γίνει το ειρηνικό με τα... η Ελλάδα από τα 5 εκατομμύρια, σε 50 χρόνια. Θα γίνουμε 30 εκατομμύρια, ξέρεις πώς θα είναι αυτοί όλοι εδώ πέρα που γεννηθήκανε. Δεν θα λέγονται ούτε Άραβες, ούτε Αλβανοί, ούτε Τούρκοι, ούτε τίποτα. Έλληνες θα λέγονται. Όπως οι δικοί μας πήγανε Αμερική, Αυστραλίες, οπουδήποτε, Γερμανίες και τα εγγόνια τους γεννιούνται και μένουν εκεί, λένε είμαστε Γερμανάκια, είμαστε Αμερικανάκια. Την Ελλάδα την ξέρουν μόνο για διακοπές και θα λένε ο προπάπος μου ήταν από την Ελλάδα. Οπότε κόψτε αυτή την καραμέλα.
0: Καλά, το συζητάμε μια άλλη μέρα. Είναι καραμέλα, κάτσα πάρω ένα τελευταίο γιατί είναι παραπέντε. Τα λέμε.
4: Ε, βέβαια. Άμα ο κομμουνιστής λέει την αλήθεια, αμέσως τα.
0: Τι να κάνουμε αφού οι αλήθειες πονάνε.
4: Να μαζική ενημέρωση, πολεμάτε να μαζική.
0: Έτσι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Είσαι ο τελευταίος, ναι.
5: Γεια σου. Οι Γιακοβάδες, αυτό που κάνουν είναι πολύ καλά διαβασμένοι και διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή, όπως τη λένε, η Καινή Διαθήκη δηλαδή. Έτσι λένε αυτή, η Αγία Γραφή τη λένε. Έτσι. Η Καινή Διαθήκη. Και τι δεν κάνουν, το πιο βασικό που δεν κάνουν, αυτό που είπε ο Χριστός, το ουσιώδη που δεν κάνουν, έτσι, δεν κοινωνάνε. Δεν κάνουν μυστήριο για να κοινωνάνε. Αυτό δεν είπε ο Χριστός να κάνουν εις ανάμνησή του, να κοινωνάμε. Αυτό ήταν το πράγμα που μας ζήτησε να κάνουμε. Γι' αυτό να. Άμα τους πεις γιατί δεν κοινωνάτε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό λέει το έδωσε λέει για τους Αγίους λέει. Για τους μάρτυρες. Και πώς, οι μάρτυρες πώς θα κοινωνήσουν στον άλλο κόσμο. Καταλαβες.
0: Ναι, εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά να πω την αλήθεια, οπότε σε ακούω.
5: Ναι, είναι πολύ μπερδεμένο. Τα μπερδεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο παντέλογος τα μπερδεύει και λέει ότι να είναι. Είναι διαβασμένοι, αλλά τα μπερδεύουν. Δεν λένε σωστά πράγματα. Τα διαστρεβλώνουν όλα εκεί μέσα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, σε ακούω, δεν έχω άποψη.
5: Και το άλλο που σε είπε ο Λέο Ταύρο, όχι ο Λέο Ταύρο, ο Λέβιξτο. Πολύ σωστό αυτό που είπε. Άμα μπεις εδώ σε ναό, 700 χρονών ναό στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, έχουμε 700 χρονών, 800 χρονών ναό.
0: Ναι.
5: Θα μπεις μέσα να δεις Κινέζοι που προσκυνάνε, Τούρκοι, έρχονται Τούρκοι που προσκυνάνε. Εσύ τι λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει κάτι. Όλοι στο τέλος, αυτοί που θα μάθουν για τον Χριστό, θα αλλάξουν και θα γίνουν χριστιανοί. Γιατί όλοι βλέπουν πράγματα. Να σου θυμίσω στο μεγάλο σεισμό στην Τουρκία το κοριτσάκι.
0: Αλλά αυτό αναιρεί τώρα όμως το ότι θα έρθουν και θα μας κατακτήσουν. Άμα έρθουν εδώ πέρα και ζήσουν εδώ, θα αλλάξουν μυαλά, αυτό μου λες.
5: Δεν αναιρεί τίποτα. Αυτό είναι του διαβόλου, οι στρατιές είναι αυτές. Γιατί είπε ο Χριστός, για μένα, όποιος με τα μαρτυρήσει θα περάσετε δύσκολα. Όποιος με... Όποιος λέει, με επικαλείται...
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Άρα, Στέφανε, επειδή είναι και 57, πώς το κλείνουμε.
5: Αυτό δεν σου είπε. Όποιος με μαρτυράει, θα μαρτυράει για μένα. Κατάλαβες. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εσύ νομίζεις, και στην Κίνα έχει χριστιανούς, έχει και παπάδες, εδώ στο Άγιο Όρος έχει Κινέζους καλογεράδες. Αυτός πώς... Πού έμαθε για τον Χριστό και ήρθε εδώ, στο Άγιο Όρος. Κατάλαβες, φίλε. Τέλος πάντων,
0: okay.
5: Όπως το βλέπει ο καθένας σας.
0: Έγινε. Τα λέμε, ευχαριστώ.
5: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, το τραβήξαμε έτσι. Δεν ήθελα να την κόψω την κουβέντα. Πάμε λίγα μηνύματα σφαίρα και να φεύγουμε και μετά είπαμε έτσι. Τον κύριο Νεζίπα θα τον ακούσετε. Θα είναι guest star στην πρωινή εκπομπή παρέα με την κυρία Μπασάκου. Γιατί ο κύριος Βαραγιάννης θα λείπει, λέει. Θα είναι κάπου, δεν θυμάμαι που με είπε ότι θα είναι. Πάει να υποδεχθεί καμία μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μάλλον ποιος ξέρει. Λοιπόν, σε κανένα αεροδρόμιο. Καλημέρα στον τον Γιώργο, τον είδαμε. Πρέπει να έχουμε μείνει στην Άνση. Τώρα, αν μου φύγει κανένα, παιδιά, με τις επανεμφανίσεις και αυτά, μην βαράτε. Καλημέρα, λέει, στη Eurovision απαγορεύεται η πολιτική. Δεν άκουσα να πειράζει κάποιος ότι απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν το σταυρό τους. Από την ιστορία μου μάθανε ευτυχώς ότι υπάρχει ανεξεθρησκεία. Επίσης υπάρχει ελευθερία έκφρασης και προσωπικής αυτοδιάθεσης, ισότητα φύλων, και έπρεπε να φτάσουμε στο 226 για να συζητάμε για ισότητα και ανάμεσα, ναι, και στους μισθούς γυναικών και ανδρών. Κώστας λέει, ευτυχώς λέει που έκανε δήλωση ο Κωνσταντέλιας και έτσι ασχολούνται λίγο και με τον ΠΑΟΚ, λέει, φέτος. Βρέκανε δήλωση ο Κωνσταντέλιας και ασχολούνται όλοι με τον Κωνσταντέλια σε σχέση με ΠΑΟΚ. Άμα δεν είχε κάνει τη δήλωση, μπορεί να ασχολούνται με τον Λουτσέσκου, αυτά που είπε, με τις μεταγραφές που γίνανε ή δεν γίνανε. Λοιπόν, η Νάνση επανέρχεται. Εγώ, λέει, που είμαι τρανς, δεν θα μου απαγορεύσει κανένας να την πίστη. Εξομολογούμε, δεν είμαι, λέει, τόσο θρησκευόμενη, αλλά πολλές φορές μέσα στην τοξικότητα, τα προβλήματα, την κακιά στιγμή, ξεχνάμε τι είπε. Αγαπάτε αλλήλους, αγάπα των πλησίων ως εαυτόν. Όλοι ευπρόζεκτοι στον Κύριο, κανένας με το ζόρι. Τι μίσος είναι αυτό στα ξαφνικά, έλεος. Είναι δοκιμασίες για να μάθουμε να νικάμε το κακό, λέει. Ναι, τώρα παιδιά μου δεν προλαβαίνω, πρέπει να φύγουμε. Έτσι και τον διάβολο, και πρέπει πρώτα να μάθουμε την ταπείνωση, να υπομένουμε, να συγχωρούμε. Αυτά μας έλεγαν στα θρησκευτικά εμάς. Τώρα, να σε το άλλο, το διαβάζω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ σχολιάζει τον Μπριζάκια που ήταν κάποτε μάρτυρας του Ιεχωβά. Έτσι εξηγούνται όλα. Αλλά στο λέει. Ότι έφυγε από αυτό. Εντάξει, τώρα που λέμε για Ιεχωβά, ποιο τραγούδι είναι? Η Ανούλα του Χιονιά. Αυτός που έγραψε το τραγούδι όχι ο Καλογιάννης που το τραγούδησε, αυτός που το έγραψε. Το έγραψε γιατί είχε, ψάχνονταν λέει κάποτε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ψάχνονταν κάποτε, είχε θρησκευτικές ανησυχίες και είχε πάει σε κάποια φάση στους Ιεχωβάδες για να δει λίγο τι γίνεται και εκεί. Εκεί ήταν μια κοπέλα, λέει, τη γνώρισε ρε παιδί μου, ήταν η Ανούλα. Δεκέμβρη μήνα ήταν, γι' αυτό ήταν του χιονιά, και την ερωτεύτηκε. Αλλά μετά κάποια στιγμή ήθελε να φύγει από τους Ιεχωβάδες και έφυγε και εκεί την έχασε, ας πούμε, και είχε πρόβλημα γιατί την είχε καψουρευτεί, ξέρω εγώ, και γι' αυτό έγραψε και το τραγούδι με την Ανούλα του χιονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Έλα εδώ να δεις αν κάνουν τα ίδια παιδιά ή λαθρό, ή αν έχουν προβλήματα ή αν αφομοιώνονται. Πού, εδώ πού, α, Γκέτεμπορκ. Κάποιος είπε, ο Κώστας, κάποιος είπε ότι Μάρτι, αν θες Νίκο, αν είσαι αύριο εδώ το συζητάμε. Ξέρω καλά τι γίνεται στη Σουηδία. Κάποιος είπε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αίρεση των Ορθοδόξων. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι μάλλον, λέει, η αίρεση του καθολικισμού. Ιδρύθηκαν στη ΣΥΠΑ δεκαετία πότε, 1870. Με έδρα τη Γιούτα, από όπου προέρχεται και η χρηματοδότησή τους, λέει, παγκοσμίως για τους προσιλητισμούς που κάνουν. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Φύγαμε. Ήταν να βάζαμε και κάνα τραγουδάκι από Elvis, αλλά δεν μας παίρνει. Λοιπόν, οπότε, ευχαριστούμε για την παρέα. Το άφησα να πάει έτσι, το τραβήξαμε σήμερα πολύ. Εντάξει, τα περισσότερα αύριο κατά τις 11. Ελληνική μουσική τώρα θα ακούσετε. 3 η ώρα μετά το Σεργιάννη. Κύριος Νεζίπας, είπαμε, εδώ είναι, αλλά θα κάνει guest πέρασμα το πρωί εκεί πέρα στο 6-8 με την κυρία Μπασάκου για να λαλήσουν οι δύο. Ο τρίτος παρέας θα είναι κάπου αλλού θα είναι. Έχουμε και ένα γκολ, βλέπω, την Ισία Ολλανδία 0-1, ακόμα δεν ξεκίνησε το μάτς, 3 λεπτό είναι. Και η Ιαπωνία Σουηδία 0-0. Νωρίτερα Κουρασάο 8, Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και μετά θα έχουμε τα άλλα κατά τις 5. Παραγουάη Αυστραλία, Τουρκία είπα, και μετά άλλα 2 στις 10 και τέλος πάντων αυτά. Λοιπόν, φύγαμε. Τα λέμε αύριο. Χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.